ένα ακόμα κομμάτι από την Edith Piaf, Edith Giovanna Gassion, όπως είναι το πλήρες της όνομα, η οποία γεννήθηκε στο Παρίσι στις 19 Δεκεμβρίου του 1915 και πέθανε 48 ετών στις 10 Οκτωβρίου του 1963 μετά από κύρωση του ύπατος. La Vie en Rose και Edith Piaf.

Μια άλλη εκτέλεση του ίδιου τραγουδιού είναι αυτή η οποία παίζεται από την υπέροχη, από την καταπληκτική τρομπέτα του Louis Armstrong και τραγουδιέται από την βραχνή φωνή αυτού του ίδιου καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε το ένα τραγούδι με το άλλο. Τις δύο εκτελέσεις δηλαδή, τελείως διαφορετικές αλλά εξίσου υπέροχες.

Να υπενθυμίσω ότι ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ που είστε συντονισμένοι στην Earth Open και να συνεχίσουμε, μια και με φάγατε σας ακούω ότι σας έλειψε ο Φράγκη, να συνεχίσουμε με το δικό του τρόπο.

Μία ακόμα σπουδαία καλλιτέχνηδα της εποχής των 40-50 είναι η Πεγγιλή, η Νόρμα Ντολόρις Έγκστρομ, όπως είναι το ολόκληρο όνομα της Πέγγι, η οποία γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1920 στο Τζέιμστάουν της Βόρειας Δακότα και πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του 2002 στο Λος Άντζελες σε ηλικία 81 ετών από καρδιακό επεισόδιο. Εδώ μας ερμηνεύει ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, το Fever.

με αυτές τις υπέροχες φωνές, με αυτές τις υπέροχες ερμηνείες, με αυτούς τους καταπληκτικούς καλλιτέχνες, δεν είναι φυσικό να λες What a wonderful world.

καταγγελί για τη συνέχεια εδώ σε ένα άλλο καταπληκτικό κομμάτι. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το σημαίνει ότι πρέπει να αρέσει και σε εσάς, αλλά ελπίζω να σας αρέσει. Για να συνεχίσετε βέβαια να ακούτε την εκπομπή. Big Spender και Peggy Lee.

Το Big Spender, το οποίο έχει γίνει διασκευή από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, αλλά και από μας εδώ στην Ελλάδα, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης, ένας ταλαντούχος διευθυντής ορχήστρας, ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας, ο κύριος Πέτρος Πρόκος, το διασκεύασε, το ενορχίστρωσε και το εμπιστεύτηκε να το ερμηνεύσει μια φοβερή φωνή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, η Τάνια Ικικίδη, της οποίας η καταγωγή είναι από τη Χαλκίδα, και το τραγούδισε, νομίζω, το ερμήνευσε μοναδικά. Ακούστε το.

θα ήταν μεγάλη μου παράληψη αν δεν σας έλεγα το όνομα του τρομπετίστα, ο οποίος εκτελεί το κομμάτι, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Αναστάση τον Τράμπαλη, ένας εξέχων μουσικός, ένας φοβερός σολίστ στη τρομπέτα. Αλλά συνεχίζουμε με Σαρίτα Μοντιέλ και Αμάντο Μίο.

Ένα συγκρότημα το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ είναι η Pink Martini. Εδώ έχουν διασκευάσει το Αμαντομείο, το οποίο και αυτό έχει γίνει διασκευή από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Το διασκεύασαν λοιπόν και αυτοί, το ακούμε ευθύς αμέσως.

Δεν θέλω να ακούω παράπονα ότι μας λείπει ο Φράγκη. Δεν θέλω να τα ακούω. Θέλετε Φράγκη, ακούτε Φράγκη. Να μας ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη.

Το μήλο πέφτει πάντα κάτω από την ηλιά. Η Νάνση Σάντρα Σινάτρα, η κόρη του Φράγκη, γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1940 και φυσικά η γυναίκα είναι ακόμα εν ζωή. Εδώ την ακούμε να μας ερμηνεύει το κομμάτι με το οποίο έγινε γνωστή και δεν είναι άλλο από το «These boots are made for walking».

Μία ακόμα επιτυχία της Νάνση ήταν το Summer Wine, το οποίο μας το ερμηνεύει εδώ μαζί με τον Lee Hazelwood.

Ένα βελγικό συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1986 είναι οι Βάγια Κοντίος, οι οποίοι, τους οποίους τους ακούσαμε, τους αγαπήσαμε και μας ερμήνευσαν τραγούδια όπως το Just a Friend of Mine, το What's a Woman, το Don't Cry for Louie, το Puerto Rico, και με αυτά τα κομμάτια γίναν γνωστοί και στην Ελλάδα. Τα κομμάτια όλα αυτά είχαν γίνει παγκόσμιες επιτυχίες και οι Βάγια Κοντίος έχουν πουλήσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια άλμπουμς και πάνω από 3 εκατομμύρια singles. Εδώ θα τους ακούσουμε σε δύο κομμάτια, στο Just a Friend of Mine και το What's a Woman.

Ain't No Sunshine Anymore. Είναι το τραγούδι που ακολουθεί, το τραγούδι του Billy Withers, ο οποίος το έγραψε για τις ανάγκες του δικού του άλμπουμ Just As I Am το 1976.

Και συνεχίζουμε με ένα μεγάλο μπλουζίστα, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα της δουλειάς του, μας έχει καθυλώσει με την υπέροχη κιθάρα του, και δεν μιλάω για κάποιον άλλον εκτός από τον Eric Clapton, ο οποίος ως κιθαρίστας, ως δάσκαλος, ως τεράστιος καλλιτέχνης μεσουρανούσε, βρίσκεται ακόμα στο προσκήνιο και μας προσφέρει ακόμα επιτυχίες. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα κλασικό του κομμάτι, Cocaine.

0: και να έλθουμε σε λίγο πιο σύγχρονο ύφος, πάλι blues όμως, σε έναν πολύ σημαντικό κιθαρίστα της εποχής μας, ο οποίος φυσικά εκτός από το έμφυτο ταλέντο ήταν και μαθητής του προηγούμενου τεράστιου κιθαρίστα, του Eric Clapton. Μιλάω για τον Joe Bonamassa, ο οποίος στην συναυλία που έδωσε στο Royal Albert Hall δεν ξέχασε να καλέσει το δάσκαλό του και να ερμηνεύσουν μαζί το Further On Up The Road.
1: I set out 20 years ago to play the guitar, and I said that one day if I could ever make it to the Albert Hall, that would be the coolest thing in the world, and here I am, so thank you very much. And the first song I ever learned how to play on electric guitar was Further On Up the Road. And we've been playing that on our tours in celebration of the Albert Hall. So I'm very proud to say the first song and the man is here tonight. Mr. Eric Clapton is going to come out and play and sing with us.

Ένα ακόμα κομμάτι με τον Joe Bonamassa, είναι το High Water Everywhere από την ίδια συναυλία στο Albert Hall.

για τις ανάγκες αυτού του κομματιού στη συναυλία του Τζο Μποναμάσα στο Albert Hall χρησιμοποιήθηκαν δύο drums και φυσικά έπαιξαν δύο drummers. Εάν αναζητήσετε το τραγούδι στο YouTube ή κάπου αλλού εν πάση περιπτώσει ή αν πάρετε την original συναυλία σε DVD είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε δύο drummers να παίζουν σχεδόν διαφορετικά πράγματα και να είναι ενωμένοι μαζί σαν να ακούτε μία drums. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο αυτό. Εν πάση περιπτώσει να συνεχίσουμε με Τζο Μποναμάσα ξανά σε ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει ηχογραφηθεί εδώ στην Ελλάδα στα Black Rock Studios στη Σαντορίνη με Έλληνα τεχνικό, Έλληνα ηχολήπτη, το Τζόνι τον Καλημέρη, και το αποτέλεσμα είναι απλά θαυμάσιο.

και μια άλλη πολύ αξιόλογη φωνή, γυναικεία φωνή στη συνέχεια, η Alana Miles να μας ερμηνεύει Black Velvet.

και η λευκή κυρία της ροκ με την νεγρική φωνή ακολουθεί στη συνέχεια του προγράμματος. Τζάνις Τζόπλιν και Cry Baby.

Για την Τζάνις θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες, θα μπορούσαμε να διαβάζουμε βιογραφικά της, θα μπορούσαμε να τις πλέκουμε εγκόμια, ύμνους, δυστυχώς. Όμως χάσαμε μία τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα πάρα πολύ νωρίς. Έχω αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή στο βιογραφικό της. Να μην λέμε στις ίδιες εκπομπές τα ίδια και τα ίδια. Ας ακούσουμε καλύτερα την ίδια. Έχει μεγαλύτερη αξία. Peace of my heart.

έτσι πολύ ωραία, ανεβαίνουμε λιγάκι και συνεχίζοντας να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία, Joe Cocker και Unchain My Heart.

για να παραμείνουμε στο ίδιο ανεβασμένο στυλ και να ακούσουμε Phil B και Moonchild από τον μοναδικό Rory Gallagher.

και να τελειώσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει, όλοι έχουμε χορέψει. Ένα τραγούδι του Eric Clapton, το Wonderful Tonight. Και εγώ να σας καληνυχτήσω, να σας πω καλό ξημέρωμα και καλή αντάμωση την ερχόμενη Παρασκευή. Το κεφάλι ψηλά και δεν σκύβουμε για κανένα λόγο. Καλό σας βράδυ.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας artopen.com.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Σήμερα καλωσορίζω στη συχνότητα έναν πολύ γνωστό νομικό ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη, που ταυτόχρονα όμως αφήνει και το δικό του αποτύπωμα στο δημόσιο λόγο συχνά πυκνά. Καλημέρα, κύριε Ραχιώτη.
8: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
7: Κύριε Ραχιώτη, θέλω να ξεκινήσω λίγο με αυτά που συνέβησαν το τρίμερο και θα έρθω στο κυρίως θέμα, διότι σήμερα έχουμε την ειδική, παρακαλώ πολύ, αγορήτρια για θέματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη του ΟΗΕ. Όχι δική μου,
8: ακριβώς,
7: όχι δική σας.
8: Κυρία Αλμπανέζη.
7: Μάλιστα. Τις οποίες έχουν αφαιρέσει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλα αυτά δεν γίνονται σε κενό. Γίνονται μετά το πειρατικό ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα, όπου όμως έρευνα και διάσωση κάνει η Ελλάδα, 45 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης.
8: Σκεφτείτε ότι η κυρία Αλμπανέζη δεν είναι μια γυναίκα που έρχεται από τον τρίτο κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος του δυτικού συστήματος. Ας πούμε, που όμως είχε το θάρρος και την ευτυχία να πει ότι γίνεται γενοκτονία στη Γάζα. Και μόνο γι' αυτό το λόγο υφίσταται τις γνωστές κυρώσεις των Αμερικανών. Κυρώσεις τώρα είναι ένας εφημισμός, εν πάση περιπτώσει. Τα αυθαίρετα καταπιεστικά μέτρα που δέχεται οποιοδήποτε αμφισβητεί τη μοναδική αλήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αυτό είναι η κυρία Αλμπανέζε, αλλά ούτε αυτό είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
7: Κύριε Ραχιώτη, επειδή το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας το επικαλούμαστε συχνά πυκνά ως χώρα και καλώς κατά τη γνώμη μου, εδώ κατάντησε όμως αλακάρτ, διότι όταν η Τουρκία αμφισβητεί το δικαίωμά μας σε έρευνα και διάσωση πέραν του 25ου μεσημβρινού ανατολικά, σηκώνουμε γραμμές, κάνουμε το, και εδώ γίνεται ένα ρεσάλτο και δεν τρέχει τίποτα.
8: Κύριε Σαχίνη, θέτεται το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, γιατί θέτεται το κεντρικό πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι η απόλυτη υποταγή της, η απόλυτη εξάρτηση από την αμερικανική πολιτική, το οποίο έχει δύο κεντρικές συνέπειες μετά. Η μία είναι η συστράτευση με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι η Λιβύη αλήθως της αμερικανικής πολιτικής σε μια τεράστια περιοχή και το δεύτερο είναι η υποχωρητικότητα απέναντι στις τουρκικές απαιτήσεις, γιατί και αυτό είναι η αμερικανική πολιτική για την περιοχή μας. Αν δεν δει κανένα το κεντρικό ζήτημα, όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα είναι ανεξήγητα.
7: Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το κλίμα θέλω να έρθουμε για αυτό για το οποίο σας ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα, τον απόλυτο σουρεαλισμό σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το περίφημο κράτος δικαίου. Εγώ δεν θα πω για τη δικαιοσύνη, θα πω για τους δικαστές, γιατί η δικαιοσύνη είναι άλλο πράγμα και άλλο η λειτουργή της, μεταξύ των οποίων είναι και οι δικηγόροι. Σε τι εικόνα πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σήμερα?
8: Είναι τραγική η εικόνα που υπάρχει και σε αυτή την κρατική λειτουργία όπως και σε όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή είναι τραγικό για το λαό μας να δει ένα ακόμα επεισόδιο στο αυτό το serial συγκάλυψης του θέματος των υποκλοπών που κρατάει τώρα εδώ και μια πενταετία περίπου, με το τελευταίο αυτό που συνέβη και ο ελεγχόμενος, ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση των εντολών, αυτός που έχει δώσει των υποκλοπών, αυτός που έχει, ο εισαγγελέας που έδωσε τις εντολές για τις υποκλοπές που οργάνωσε η ΕΕΠ εναντίον δημοσίων προσώπων, να είναι και αυτός που αρχιοθετεί την υπόθεση της έρευνας για τις υποκλοπές, που είχε το θάρρος ένας δικαστής μονομελούς δικαστηρίου, ένας πρωτοδίκης, ένας νεαρός πρωτοδίκης, να διατάξει να γίνουν, που ήταν το αυτονόητο, έτσι, είδε μπροστά του μια παράνομη κατάσταση που δεν στεκόταν σε τίποτα και ζήτησε να ερευνηθεί. Και ο εμπλεκόμενος, όντας τώρα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρχιοθετεί την υπόθεση. Αυτό, η αίσθηση που σου δίνει αυτό είναι ότι έχει χαθεί πλέον κάθε αίσθηση, πώς να το πω, ευθυξίας και σεβασμού του κύρους που οφείλει να έχει προς τη θέση του κάποιος που υπηρετεί σε μια ανώτατη κρατική θέση. Mm-hmm. Και βέβαια δεν αφορά μόνο τον κύριο Τζαβέλα, γιατί αν αφορούσε μόνο τον κύριο Τζαβέλα θα πέσαμε όλοι απάνω να το διορθώσουμε, κύριε Σαχίνη, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά βλέπετε ότι το θέμα της συγκάλυψης των υποκλοπών έχει απανωτά επεισόδια που κρατάνε τώρα μια πενταετία, παρόλο που οι υποκλοπές αφορούσαν ηγετικά πρόσωπα της κοινωνίας μας, έτσι. Υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, φιλικά πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, στρατηγούς, δικαστές, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια όλη η κοινωνία έχει το ερώτημα, ποιος έχει το πολιτικό εκτόπισμα στην Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο? Και βέβαια ποιος έχει και το ενδιαφέρον ταυτόχρονα να παρακολουθεί τους πάντες, από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού μέχρι την αντιπολίτευση, μέχρι στρατηγούς, δικαστές και ούτω καθεξής. Γιατί δεν μπορεί αυτό, είναι λίγο να το χρεώσει κάποιος ως εντολή στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή τι έκανε ο Πρωθυπουργός, παρακολουθούσε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, δηλαδή παρακολουθούσε τον εαυτό του? Δεν βγάζουν νόημα αν το εντοπίσουμε εκεί που το εντοπίζει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Βεβαίως έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός για τη συγκάλυψη, αλλά είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε μόνο στον Πρωθυπουργό, παίρνοντας υπόψη και τα προηγούμενα που έχουν η ιστορία των υποκλοπών. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι θύμα υποκλοπών ήταν και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, που οδήγησε αυτή η υπόθεση και στην αυτοκτονία ενός ανθρώπου, όπως θυμόσαστε.
7: Του Τσαλικίδη.
8: Ενός εργαζόμενου.
7: Έχετε δίκιο.
8: Σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Θύμα υποκλοπών είχε πέσει και η Άγγελα Μέρκελ και ο Σαρκοζή και άλλοι ηγέτες κρατών πολύ ισχυρότερων από την Ελλάδα. Αν πιάσει το νήμα από την αρχή του κάποιος, θα δει ότι είναι τρόπος άσκησης ελέγχου των υποτελών χωρών από τον υπερατλαντικό παράγοντα. Εκεί καταλήγει αυτό το
7: θέμα. Άρα, λέτε,
8: και
7: είναι...
8: εκεί τίθεται και το ευρύτερο θέμα που θέσατε και εσείς στην αρχή αυτής της εκπομπής.
7: Άρα λέτε ότι δεν είναι απλά στα στενά όρια τα δικά μας. Είναι κάτι πολύ πιο ανοιχτό. Και εγώ, μένοντας λίγο στο νομικό πεδίο, το οποίο το κατέχετε καλά, θέλω να σας ρωτήσω, δεν προκαλεί ωστόσο ερωτηματικά το γεγονός ότι προκύπτει, έτσι όπως προκύπτει από την απόφαση του Μονομελούς, καλά κάνατε και το είπατε, ένας νέος πρόεδρος και ένας νέος εισαγγελέας βγάζουν μια ιστορικού διαμετρήματος απόφαση. Δεν προκαλεί απορία το ίδιο το κράτος, ενώ η εκτελεστική του εξουσία, να μην ενδιαφέρεται να δει, έστω να δει, αν τέσσερις ιδιώτες κάνουν χόμπι, κάνουν κατασκοπία, τι κάνουν ρε παιδί μου σε αυτή τη χώρα.
8: Κύριε Σαχίνη, οι ακροατές σας πρέπει να έχουν σαφές ότι το κράτος, όπως εκφράζεται από το πολιτικό μας σύστημα, έχει σκύψει πάρα πολύ χαμηλά το κεφάλι. Το κράτος έχει αποδεχτεί την υποτέλεια στον ξένο παράγοντα και αυτό παράγει εξευτελιστικές συνέπειες κάθε μέρα σε όλα τα επίπεδα και στα εθνικά θέματα πρώτα-πρώτα, αλλά και σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε σήμερα, το ηθικό, το ποινικό, στο ζήτημα του αυτοσεβασμού μας εν τέλει ως κοινωνία. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Είναι το ίδιο πρόβλημα που ανεχόμαστε να γίνεται ένα ρεσάλτο από ένα ξένο κράτος σε ζώνη έρευνας και διάσωσης που ανήκει στη χώρα μας, δηλαδή που ασκούμε ένα κυριαρχικό δικαίωμα μέσα εκεί και χωρίς να μας δίνουν λογαριασμό, παρεμβαίνουν και κάνουν συλλήψεις ξένων και Ελλήνων πολιτών. Είναι το ίδιο πρόβλημα με το ότι όλο το πολιτικό σύστημα σκύβει το κεφάλι και δεν μιλάει για το ζήτημα των υποκλοπών. Γιατί πρακτικά δεν μιλάμε, δεν λέμε αυτό που όλοι ξέρουμε. Για να ακριβολογώ. Δηλαδή η αντιπολίτευση περιορίζεται στη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έκανε ο τάδε εισαγγελικός λειτουργός το τάδε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε αυτό και πάλι και δεν λένε που είναι η πηγή του προβλήματος. Ακόμα και οι υποκλοπές είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται κάθε τόσο στην Ελλάδα και πάντα έχει την ίδια αφετηρία. Στον υπερατλαντικό παράγοντα. Θυμόσαστε ότι και τη δεκαετία του 80 με τα τεχνικά μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή είχε καταληφθεί ένα βαν που, Αμερικανών που έκανε υποκλοπές κάπου στην Κυψέλη αν θυμάμαι καλά.
7: Μια μετά χαρά το
8: επανελήφθηκαν τα ίδια με τον Κώστα Καραμάλια και είμαστε τώρα στον τρίτο κύκλο υποκλοπών. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτά είναι οι συνέπειες της απόλυτης υποταγής της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια κατάσταση που δεν μας αξίζει, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό, δεν αξίζει τις παραδόσεις μας και σε κανέναν λαό δεν αξίζει αυτό το ημιατυχιακό καθεστώς που ζούμε.
7: Λέει εδώ η φίλη μου η Βαγγελιό, καλημέρα, λέει στον κύριο Ραχιώτη, μια παρακαλώ πολύ υπόμνηση. Αυτοκτονία ο 39χρονος Τσαλικίδης της πρώην Vodafone σε πρώτο σκέλος, διότι στη συνέχεια λέει ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη από εισαγγελέα πρωτοδικών για δολοφονία. Κατά συνέπεια λέει είναι ένα θέμα που μένει σε κρεμότα διαρκούς χρονίζουσας έρευνας ιδίως από το 17 μέχρι τις μέρες μας, αλλά τον άνθρωπο τον φάγανε. Αυτό γράφει Βαγγελιό εδώ. Λοιπόν,
8: την ευχαριστώ που με συμπληρώνει. Είναι ακριβή αυτά που λέει και σημειώστε το ότι από το 17 μέχρι σήμερα μένει σε εκκρεμότητα. Τι καταλαβαίνετε από αυτό? Αν δεν μπορεί να διαλευκανθεί τίποτα στη χώρα, σημαίνει ότι υπάρχει λόγος που δεν διαλευκένεται τίποτα.
7: Παρ' όλα αυτά, κύριε Ραχιώτη, στο νομικό πεδίο θέλω να επιμείνω λίγο. Είναι αρκετό να βγαίνει μια απόφαση που λέει ψάξτε ρε παιδιά να δείτε τι κάνανε αυτοί οι τέσσερις, δεν θα πάω στους υπόλοιπους. Τους κάναν κατασκοπία, κάναν χόμπι, περνάγαν την ώρα τους. Και κυρίως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Εδώ έχει συσσωρευτεί υλικό, κύριε Ραχιώτη, και θέλω λίγο στο νομικό πεδίο να παραμείνουμε. Δηλαδή, κάποιοι έχουν καταγράψει ηχογραφήσεις. Με συγχωρείτε, αυτό δεν θα έπρεπε την ένομη τάξη, το πολιτικό σύστημα, τους ανώτατους δικαστές να τους αφορά να δουν τι συνέβη σε αυτή την πατρίδα.
8: Αν πάρετε υπόψη σας ότι αυτοί που δικάστηκαν και για αυτούς για τους οποίους ζητείτε να γίνει έρευνα είναι και αλλοδαποί οι υπήκοοι, Ισραηλινός είναι ο ένας και άλλων υπηκοοτήτων κάποιοι άλλοι, τίθεται εκ των πραγμάτων ένα ζήτημα κατασκοπίας με νομικούς όρους όπως το θέτεται. Κάποιοι αλλοδαποί εγκαθιστούν ένα σύστημα στην Ελλάδα, μέσω του οποίου έχει αποδειχθεί ότι γίνονται παρακολουθήσεις αγνώστου αριθμού Ελλήνων πολιτών και κυρίως κρατικών στελεχών, όχι οποιονδήποτε πολιτών. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα βαριών ποινικών αδικημάτων και ενδεχομένως και συνεργείων από το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Το ζήτημα είναι ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη,
7: ναι,
8: αυτά να τα βάλει μπροστά στη δικαιοσύνη. Όπως βλέπετε γίνεται το αντίστροφο αυτή τη στιγμή.
7: Σωστά.
8: Τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης κάνουν ακριβώς το αντίθετο.
7: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που αφορά τον ίδιο τον νομικό πολιτισμό της χώρας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι επιτέθηκαν με δρυμύτητα απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις και κάναν λόγο για εκτροπή. Η ανταπάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν ότι εκτροπή κάνετε εσείς. Τελικά ποιος έχει το δικαίωμα να κάνει καθορισμό του τι συνιστά εκτροπή?
8: Θέλει μεγάλο θάρρος και πολύ κουράγιο να κάνει ένας δικηγορικός σύλλογος στις συνθήκες που ζούμε σήμερα αυτό που έκανε ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, έστω και κατά πλειοψηφία. Να ζητήσει δηλαδή να παραιτηθεί από τη θέση του ο εισαγγελέας που προέβη σε αυτό το χειρισμό για αυτή την υπόθεση που βασανίζει την χώρα μας επί τόσα χρόνια. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου που πήραν αυτή την απόφαση και αυτά δεν είναι χωρίς κόστος και πρέπει να το ξέρετε. Αυτό δεν είναι απλά βήματα. Απ' την άλλη η Ένωση Εισαγγελέων ήρθε και λέει τα συνήθη που λέει η συγκεκριμένη Ένωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Υποστηρίζει το μέλος της και λέει κάποια γενικά πράγματα τα οποία είναι αρρωστά και στο πολιτικό σύστημα και διευκολύνουν εν πάση περιπτώσει καταστάσεις. Αντίθετα, ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών πήγε κόντρα σε αυτό και αυτό πρέπει να του πιστωθεί και να βρει μιμητές. Γιατί αν τα συλλογικά όργανα της χώρας δεν αντιδράσουν, δεν θα μείνει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα που να αξίζει να το υπερασπίσουμε αν δεν αντιδράσουν τα συλλογικά μας όργανα.
7: Κύριε Ραχιώτη, θέλω να σας ρωτήσω, μένοντας στο νομικό πεδίο το οποίο κατέχετε, το εξής, το οποίο όμως είναι πολιτικό. Φεύγω λίγο από τους πολιτικούς υπουργούς σε κρίσιμα πόστα νευραλγικά, όπως είπατε σωστά, για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, ακόμη και την οικονομία είναι κρίσιμα πόστα. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ένας δημοσιογράφος, ο Θανάσης Κουκάκης, παρακολουθείται διπλά, προσέξτε, τόσο από την κρατική υπηρεσία, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και από το λογισμικό κατασκοπία στο Πρέταντορ. Πολιτικά, πώς το ερμηνεύεται αυτό? Δηλαδή, μία κρατική υπηρεσία από τη μια και ένα παράνομο λογισμικό ενδεχομένως και κατασκοπευτικό, παρακολουθούν ένα δημοσιογράφο. Εδώ πολιτικά είναι θέμα Αμερικάνων μόνο.
8: Όσον αφορά το τεχνικό μέρος που θέτεται, τη διπλή παρακολούθηση δηλαδή, νομίζω ότι εκείνη την εποχή αυτό σχετιζόταν με τις δυνατότητες να παρακολουθηθούν όλες οι εφαρμογές μόνο με τα τεχνικά μέσα που είχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι χρειάστηκε η συνδρομή του Ισραήλ για τα περαιτέρω. Αλλά αυτό είναι το τεχνικό ζήτημα, γιατί είναι ο Κουκάκης στόχος και δεν είναι ο Ραχιώτης ή ο Σαχίνης στόχος της παρακολούθησης. Αυτό δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με κριτήρια εσωτερικής πολιτικής, όσα ξέρουμε εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή, αλλά με βάση την εποπτεία που έχει ο ξένος παράγοντας από τη θέση που βρίσκεται. Δεν θα εξηγηθεί δηλαδή με αυτά που ξέρουμε εμείς και επιπλέον πάρτε υπόψη σας ότι εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσοι κουκάκηδες ήταν θύματα της παρακολούθησης. Ξέρουμε 2-3 περιπτώσεις, τον κύριο Κουκάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και κάποιους άλλους, που θα έλεγα από συγκυριακούς παράγοντες αποκαλύφθηκε η διπλή παρακολούθηση. Για πόσους άλλους πρόκειται ή για πόσους άλλους πόσοι άλλοι παρακολουθήθηκαν είτε από την ΑΕΠ είτε από το Predator την ίδια περίοδο ή παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή από ανάλογα συστήματα, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν συμβήκαν τυχαίοι παράγοντες. Αυτά είναι, δεν είναι απλά παράνομα πράγματα, δεν είναι απλώς ποινικά κολάσιμα, αλλά δείχνουν και μια κρατική υπόσταση που δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό της. Δεν μπορεί να προστατεύσει τους κρατικούς της λειτουργούς, την τέταρτη εξουσία της, τους λειτουργούς του τύπου. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατεύσει όλα αυτά που χρειάζεται μια κοινωνία για να μπορεί να λειτουργήσει. Και εκεί μπαίνουν πια τα μεγάλα ζητήματα.
7: Πάω στο φίλο το Δημήτρη. Λέει καλημέρα στον κύριο Ραχιώτη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί να θεωρείται σε πρώτο πεδίο άσχετο, αλλά νομίζω ότι συνδέεται έμεσα με τη δικαιοσύνη. Στις επιταγές των λεγόμενων μνημονίων, μία βασική δέσμευση ήταν οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Έλεγαν τότε η γρήγορη απονομή δικαιοσύνης οριζόντια σε όλα τα επίπεδα ως βασικός άξονας ανάπτυξης για τη χώρα. Το ερώτημα. Γιατί έχουμε εφαρμόσει όλα τα υπόλοιπα και αυτό όχι? Πώς συνδέεται αυτό σήμερα με ό,τι συμβαίνει στη δικαστική εξουσία?
8: Η απάντηση είναι να μην παίρνει τις μετρητές ο ακροατής σας όσα γράφονται στα μνημόνια. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές αυτή τη στιγμή να γράφονται στα επίσημα κείμενα κάποιες λέξεις που εννοούν το αντίθετο από αυτό που διαβάζει ο ακροατής, ο ανυποψίαστος ή ο καλόπιστος πολίτης. Η λέξη επιτάχυνση της δικαιοσύνης που όντως υπάρχει στα μνημόνια και είναι και μια καραμέλα που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους του πολιτικού συστήματος εδώ και πολλά χρόνια, συνήθως εννοεί λήψη μέτρων που θα κάνουν τη δικαιοσύνη πιο εξυπηρετική σε κάποιους πολιτικούς στόχους, και δεν εννοεί πράγματι αυτό που λέει η λέξη επιτάχυνση. Και απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ έχει περάσει μια δεκαετία από το τελευταίο μνημόνιο, η δικαιοσύνη όχι μόνο δεν επιταχύνθηκε αυτά τα χρόνια, αλλά επιβραβεύτηκε έτσι περαιτέρω και περιπλάκηκε έτσι περαιτέρω η δυνατότητα πρόσβασης των απλών ή των φτωχών ανθρώπων στη δικαιοσύνη. Το πρώτο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι τα μέτρα λεγόμενης επιτάχυνσης δεν επιτάχυναν, αλλά στέρισαν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη από μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων, γιατί την έκαναν την πρόσβαση πολύ πιο ακριβή και πολύ πιο περίπλοκη. Ταυτόχρονα διατηρήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου και θα έλεγα ότι αυξήθηκαν κιόλα στην τελευταία δεκαετία. Από μηχανισμούς ελέγχου εννοώ πρώτα-πρώτα αυτό καθ' αυτό τον διορισμό των ανώτατων δικαστών, που αυτό ως αλυσίδα οδηγεί μετά στον διορισμό, στην τοποθέτηση, μετάθεση όλων των υπόλοιπων δικαστικών, αλλά και μια σειρά άλλων μέτρων τα οποία εξαρτούν το δικαστικό σώμα με τις ευρύτερες στοχεύσεις του πολιτικού συστήματος, τα οποία άλλα είναι νομοθετικά και άλλα είναι άτυπα. Άτυπα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, είναι η δυνατότητα να διορίζονται σε κρατικές θέσεις οι συνταξιούχοι κρατικοί λειτουργοί, σε ανώτατες κρατικές θέσεις ευθύνης μετά την συνταξιοδότησή τους. Άρα δηλαδή υπάρχει μια υπόσχεση από τον καιρό που είναι εν ενεργεία ο δικαστής ότι αν δει τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο θα έχει μια πολιτική ή μια κρατική προοπτική και μετά το τέλος της καριέρας του. Αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, στην πράξη όλα αυτά είναι πολύ πιο περίπλοκα και βαθαίνουν την εξάρτηση των τριών κρατικών λειτουργιών μεταξύ τους. Αυτά όλα είναι παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος. Δεν είναι μεμονωμένο θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Είναι μια παθογένεια του πολιτικού συστήματος, την οποία την αποδέχεται πρακτικά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, το οποίο περιορίζει το ρόλο του να ασχολείται με την αναλλαγή, με προσωπικό πλουτισμό ή με μια σκανδαλολογία, και να αφήνει αυτά τα μεγάλα ζητήματα που καθορίζουν εν τέλει και την προοπτική της χώρας, αυτά που θέτουν και οι ακροατές σας εν τέλει, γιατί ο απλός άνθρωπος επικεντρώνει στα μείζωνα, στα μεγάλα, και όχι σε αυτά που τον ταΐζει το αστυνομικό δελτίο και το δελτίο καιρού, που τίνει να γίνει το βασικό κομμάτι των κρατικών δελτίων ειδήσεων.
7: Κύριε Ραχιώτη, σας ακούω τόση ώρα και πραγματικά αναρωτιέμαι σε αυτά τα χρόνια των μνημονιακών επιταγών και για το χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί άλλαξε και βελτιώθηκε όλο αυτό ή αντιθέτως ενισχύθηκε το καθεστώς, άντε να το πω, ακολασίας, funds και servicers σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια στη χώρα, που είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπαίνει συνεχώς κάτω από το χαλί. Άλλαξε κάτι.
8: Ενισχύθηκε όλο αυτό το χάος που οδηγεί στην καταλήστευση του πληθυσμού.
7: Μάλιστα.
8: Η ιδιωτικοποίηση είναι ένας τρόπος πρόκλησης χάους, κύριε Σαχίν. Και το λεγόμενο outsourcing, δηλαδή η χαοποίηση της ιδιωτικοποίησης, ακόμα περισσότερο. Είχαμε κρατικές τράπεζες, τις μετατρέψαμε σε ιδιωτικές. Οι ιδιωτικές τράπεζες φτιάξαν ιδιωτικές θυγατρικές, στις οποίες δώσαν τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Οι θυγατρικές φτιάξανε κονσόρτσιουμ με άλλους μηχανισμούς και έτσι προκλήθηκε ένα χάος που το κράτος φαίνεται τρίτο σε αυτή τη διαδικασία. Ο άνθρωπος δεν ξέρει που χρωστάει, ο απλός πολίτης δεν ξέρει που χρωστάει, δεν ξέρει πόσα χρωστάει και δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει αυτή τη στιγμή. Η ίδια διαδικασία μέσω της ιδιωτικοποίησης οδήγησε στο ανεύθυνο του κράτους στους περισσότερους τομείς. Mm-hmm. Από, σε ένα δημόσιο έργο, για παράδειγμα, ξέραμε μέχρι τώρα ότι υπάρχει μια κρατική υπηρεσία που εκτελεί ένα δημόσιο έργο. Αυτή τη στιγμή, για να γίνει ένα δημόσιο έργο, εμπλέκονται κάποιες δεκάδες υπηρεσίες ιδιωτικές και δημόσιες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε μια αδιάλυση του κρατικού μηχανισμού και τον κόσμο να λέει «δεν γίνεται τίποτα». Αυτό το «δεν γίνεται τίποτα» σχεδιάστηκε νομοθετικά όμως, βήμα το βήμα, και παρουσιάστηκε κάθε βήμα σαν εξέλιξη, σαν πρόοδο, σαν απαλλαγή από παλιά βαρύδια, ενώ στην πράξη πρόκειται για το αντίθετο.
7: Θέλω λοιπόν, έχοντας κάνει όλη αυτή τη συζήτηση, να σας ρωτήσω, σε μια περίοδο που λεγόμενος δημόσιος χώρος, δημόσια σφαίρα, δημόσια συζήτηση, δημόσια αντιπαράθεση, αντίθεση και διεκδίκηση περιορίζεται διαρκώς, λειτουργούμε όλο και περισσότερο με ιδιωτικά κριτήρια. Πόσο κρίσιμο είναι να γίνονται συζητήσεις για αυτό που λέμε κράτος δικαίου? Διότι σου λέει ο απλός, εγώ ρε φίλε δεν έχω να τη βγάλω, ποιο κράτος δικαίου? Είναι έτσι ή ακριβώς η απονομιμοποίηση μια συζήτηση για το κράτος δικαίου δεν φανερώνει τον πραγματικό πυρήνα του αν υπήρχε κράτος δικαίου, τι θα σήμαινε αυτό για τους πολλούς?
8: Όπως το θέτετε, ο κινησμός χειροτερεύει τα προβλήματα. Το να σταματήσει η συζήτηση, δηλαδή, για την προοπτική της χώρας, για τα προβλήματα οργάνωσης της οικονομίας, για τον νέο φιλελευθερισμό που ελέγχει τα πάντα, και να καταλήξει όλα, δώσ' μου κάτι να φάω αυτό το τρίμηνο και βλέπουμε το άλλο, το οποίο αυτό είναι και η πολιτική πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι εσύ άνθρωπε του λαού έχεις χίλια προβλήματα, ας την κουβέντα τώρα, θα διορίσω τη γυναίκα σου για τρεις μήνες καθαρίστρια στο τάδε δημοτικό σχολείο και κλείσ' το στόμα σου, ψήφισέ με στις επόμενες εκλογές, ή θα πάρω το παιδί σου με μια σύμβαστη εξάμηνη και σου κλείνω το στόμα. Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή ο κινησμός εισάγεται από τα πάνω. Δεν είναι χαρακτηριστικό των απλών ανθρώπων. Είναι αυτό που σου λέει, αφήνω τη βενζίνη να φτάσει εκεί που έφτασε, ας με πάρει ένα fuel pass και κλείσει το στόμα σου τώρα. Αυτό είναι ο κινησμός στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Γι' αυτό και το ζητούμενο είναι ένα συνολικά άλλο πολιτικό σχέδιο. Δεν μας φτάνει πια να έχουμε τίμιους ηγέτες. Χρειαζόμαστε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξανασταθούμε κάποτε στα πόδια μας.
7: Θεωρείτε ότι έτσι όπως πάμε και δημογραφικά, αλλά όχι μόνο, είμαστε μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα για αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα?
8: Βεβαίως.
7: Βεβαίως.
8: Είναι σαφές ότι ο άγριος νεοφιλελευθερισμός που επιβλήθηκε στη χώρα δημιουργεί και δημογραφικά προβλήματα σε δύο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο είναι ότι οι γενείς περιορίζονται, γιατί ποιος μπορεί να αναθρέψει παιδιά και πόσα παιδιά μπορεί να αναθρέψει κάθε νέο ζευγάρι στη χώρα μας. Και το δεύτερο είναι η μετανάστευση των νέων. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να ζήσουν πια εδώ. Έτσι, αναζητούν αλλού του. Έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης, πρώτα των μορφωμένων ανθρώπων, και να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και αυτοί που είναι λιγότερο μορφωμένοι, ήδη ακολουθούν, και αυτό οδηγεί στην μείωση του πληθυσμού που παρουσιάζουν οι στατιστικές των τελευταίων χρόνων. Το σώζει λίγο η εισαγόμενη μετανάστευση, αλλά η γενική τάση είναι ολοκάθαρη. Αν συνδυαστεί τώρα το δημογραφικό πρόβλημα με τις διαφαινόμενες τάσεις δορυφοριοποίησης της χώρας, όχι απλά στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η λιβία λίθος του ζητήματος, αλλά και σε περιφερειακούς παράγοντες όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Τουρκία, που de facto αποδεχόμαστε δηλαδή καταστάσεις που θα μας οδηγήσουν σε διάλυση μακροπρόθεσμα.
7: Και κάπου εδώ έπεσε η γραμμή του κυρίου Ραχιώτη. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τον έχουμε για να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Έλεγε όμως το σημείο αυτό, ότι δεν είναι μόνο η δορυφοροποίηση της χώρας, δηλαδή η χώρα να καταστεί δορυφόρος, δεν είναι μόνο θέμα του κυρίως παίκτη στην ευρύτερη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι και άλλων παικτών, και υπονοούσε βεβαίως και την πολιτική που έχει ως προκεχωρημένο φυλάκι το ΕΣΔΕ. Γέλατε κύριε Ραχιώτη, ότι μπας και το ολοκληρώσετε. Έπεσε τεχνικά η γραμμή. Ναι.
8: Έπεσε σε τεχνικό πρόβλημα. Αν αυτή λοιπόν η κατάσταση στο δημογραφικό που αναφέρεται συνδυαστεί με το ότι σήμερα de facto έχουμε αποδεχτεί ότι το Αιγαίο είναι ΑΟΣ της Τουρκίας και χώρος ελεγχόμενος από την Τουρκία, ότι προχωράμε στον αφοπλισμό των νησιών με το πρόσχημα του ότι δίνουμε τα βαριά όπλα στην Ουκρανία, ότι συμμετέχουμε και ζητοκραυγάζουμε υπέρ κάθε εγκλήματος που κάνει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή μας και το στηρίζουμε κιόλας σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι τίθενται πλέον υπαρξιακά ζητήματα για την ίδια τη χώρα. Η υποτέλεια και η εξάρτηση όχι μόνο δεν μας βοηθάει, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι χάνουμε σοβαρά κομμάτια της κυριαρχίας μας, σε σημείο που σε διάστημα μιας γενιάς, αν δεν αλλάξει κάτι, νομίζω θα τεθεί υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα.
7: Θα κλείσω με ένα ερώτημα πιο πεζό του Δημήτρη. Κύριε Ραχιώτηλη, εάν υπήρχε πραγματικά το δίκαιο στο επίπεδο της ζωής του απλού κόσμου, δεν είναι κάτι που ενστικτοδός θα το δει ο νεοάνθρωπος σε κοινωνικό επίπεδο? Χρειάζεται να μου το πει, να το μετρήσει κάποια συνθήκη ή κάποια έρευνα δημοσκοπική, εάν εγώ σαν πολίτης νιώθω ότι αδικούμε εν της πράγμαση? Ποιος μπορεί να με πείσει για το αντίθετο? Άρα, εάν υπήρχε πραγματικά δίκαιο στο επίπεδο της ζωής του απλού κόσμου, δεν θα το αντιλαμβανόμασταν?
8: Είναι βέβαιο, το κοινωνικό υποκείμενο σαν σύνολο είναι πάντα όριμο. Δηλαδή η κοινωνία σαν σύνολο έχει την οριμότητα για να καταλάβει και το δίκαιο και το συλλογικό καλό. Και το ότι σήμερα η κοινωνία έχει ακριβώς την αντίθετη αίσθηση είναι δείγμα ότι δεν πάμε καλά, ότι χρειαζόμαστε μια τελείως διαφορετική πορεία του τόπου.
7: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ραχιώτη για αυτή τη συνομιλία.
8: Ευχαριστώ κύριε Σαχίνη.
7: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
15: φίλος
14: να
15: σου.
14: Πάω σε μέρη.
15: Φίλο σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χρόνια σας πολλά. Μπορεί εμείς εδώ στην Ελλάδα να περάσαμε από το παράδοτο του Πάσχα, ωστόσο υπάρχει ένας κόσμος που ζει εκτός συνόρων, ο οποίος δεν μπόρεσε να γιορτάσει το Πάσχα και όχι μόνο δεν μπόρεσε να γιορτάσει το Πάσχα, αγωνιά για την ίδια του ζωή. Αναφερόμαστε στον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό που ζει στην Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, αλλά επικεντρώνουμε στη Συρία γιατί έχουμε εκεί τα γνωστά προβλήματα με το καθεστώς Τζολάνι, ένα καθεστώς το οποίο προστατεύει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ειδικότερα. Είχαμε πει ότι θα συζητήσουμε αυτό το θέμα για τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς της περιοχής με τον κύριο Νότι Μαριά. Κύριε Μαριά, χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Χρόνια πολλά και σε εσάς, καλή δύναμη σε όλους.
0: Είχατε εγκαίρως επισημάνει τι σημαίνει το καθεστώς Τζολάνι και είχατε επίσης εγκαίρως πει τι θα έπρεπε να γίνει για να μπουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για τον κόσμο που ζει στη Συρία.
1: Πράγματι, είχαμε κάνει τουλάχιστον 2-3 εκπομπές και είχαμε αποδείξει ότι αυτά τα οποία έλεγε η ελληνική κυβέρνηση ήταν παραμύθια. Διότι ενώ υπήρχαν οι κυρώσεις, οι οποίες όμως ήταν κατά του Άσαντ, αλλά οι κυρώσεις αυτές ήταν κατά της Συρίας ως χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χωρίς να κρατήσει αιρεσιμότητες, να έχει ασφαλιστικές δικλείδες, συμφώνησε να έρονται σιγά σιγά οι περιορισμοί, κυρίως οικονομικοί περιορισμοί για το καθεστώς και μάλιστα είχε πει τότε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι εάν, λέει, τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση περί τον Απρίλιο-Μάιο του

0: ξέρουμε συγκεκριμένες χώρες, έχουν συμφέροντα στην περιοχή και δεν θα επιτρέπουν να επιβληθούν και οι Ρώσεις. Τι είχαμε πει ότι είναι το σωστό? Να υπάρχει πάντοτε το δικαίωμα βέτο στην ελληνική πλευρά. Και αν γίνει μια άρση κυρώσεων, να γίνεται για 2 μήνες. Ούτως ώστε το επόμενο δίμηνο, για να συνεχιστεί η άρση των κυρώσεων, να χρειάζεται ομοφωνία. Άρα εσύ να διατηρείς βέτο. Δηλαδή περίπου αυτό το οποίο τι έκανε η Τρόικα στην Ελλάδα. Πήγε και έδωσε τα υποτιθέμενα δανεικά όλα. Σου έδινε δόση-δόση και σου έλεγε τα προαπαιτούμενα. Και αφού τα κάνεις όλα και αφού σε ελέγξω, θα πάρεις ένα ποσοστό των χρημάτων. Αντίστοιχα λοιπόν, έπρεπε η Ελλάδα να το διατηρεί αυτό το δικαίωμα. Δεν το διατήρησε και εξηγούσαμε ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και θα φτάσουμε σε καταστάσεις άσχημες. Να θυμίσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, ο Αλ Τζολάνι, το αν τον λένε διαφορετικά, Αλ Σάρα κλπ.
1: Ναι.
0: Ήτανε άτομο το οποίο υπήρχε στη λίστα των τρομοκρατών.
1: Καταζητούμενος, ναι.
0: Και θα δείξουμε πότε έγινε η άρση αυτή. 9 Δευτέρου λοιπόν του 2025 είναι η συνάντηση του κυρίου Γέρα Πετρίτη με τον Αλ Τζολάνι. Και είχαμε κάνει ειδική εκπομπή τότε, οι φίλοι μπορεί να δουν αυτές τις εκπομπές και τι είχαμε πει τότε. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αναλάβει de facto τη διακυβέρνηση και αφού βεβαίως είχε μπουκάρει μέσα μαζί με την οργάνωσή του και τους διάφορους τζιχαντιστές, εσύ έρχεσαι με επίσημη συνάντηση και εν της πράγμας τον αναγνωρίζεις. Αυτό είναι το ένα. Έχουμε δεύτερον εδώ τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Αλ Τζολάνι, η οποία είναι, γιατί μιλάω με ημερομηνίες, η οποία είναι 25 Σεπτεμβρίου του 25. Δηλαδή αυτός παραμένει επικηρυγμένος τρομοκράτης με απόφαση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας και εσύ έρχεσαι ως πρωθυπουργός και τον συναντάς στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τον νομιμοποιείς. Δεν μιλώ για τα πολιτικά θέματα, τα οποία είναι σημαντικά, που για να κάνεις αυτή τη συνάντηση έπρεπε να είχες δεχτεί οπωσδήποτε, να του είχες επιβάλει να δεχτεί και να υπάρχει δήλωση ή και συμφωνία ότι δεν θα υπάρξει τουρκοσυριακό μνημόνιο για τα θέματα διευθέτησης θαλασσίων ζωνών κλπ. Το οποίο πιθανό να έρθει, έπρεπε να βάλεις όρους και προϋποθέσεις. Εσύ πας ως χώρα και πηγαίνεις, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, το συναντάει.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε εδώ ένα ωραίο δημοσίευμα, διότι η άρση των κυρώσεων ξεκίνησε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν την πρωτοβουλία πριν από όλους και κάνανε άρση των κυρώσεων κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε δημοσίευμα του BBC, το οποίο είναι 7 Νοεμβρίου του 25 και λέει «Τα Ηνωμένα Έθνη έρουν τις κυρώσεις κατά του Προέδρου της Συρίας, του Αλ Τζολάνι, προσέξτε, πριν την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο». Δηλαδή οι Αμερικάνοι είπαν ότι πριν έρθει στο Λευκό Οίκο πρέπει να υπάρχει άρση των κυρώσεων επίσημα από τον ΟΗΕ. Και επειδή το ΟΗΕ είναι μαγαζί δικό τους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έρχεται και κάνει την άρση των κυρώσεων. Τουλάχιστον ο Τραμπ, παρότι πήρε την πρωτοβουλία να κάνει άρση των κυρώσεων και το ανακοίνωσε μονομερός, όπως είπα, τη συνάντηση την επίσημη δεν την έκανε παρά μόνο αφού υπήρξε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την άρση των κυρώσεων κατά του Αλ Τζολάνι προσωπικά. Και είναι και προκλητικό εδώ βέβαια το δημοσίευμα του BBC, γιατί λέει «UN lifts sanctions on Syrian president ahead of White House visit». Δηλαδή πριν να πάει γίνεται η άρση των κυρώσεων. Φαντάσου τώρα και τι οργανισμός είναι αυτός, που επειδή ο άλλος είναι να πάει στο Λευκό Οίκο, τους έχει βάλει η Αμερική και κάνουν άρση των κυρώσεων. Και εσύ ως Ελλάδα γιατί το ψηφίζεις? Βεβαίως, εδώ έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εδώ είναι. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Και λέει 6 Νοεμβρίου 2025, ψήφισμα 2799 του 2025, το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίζει ότι ο Αχμέτ Αλ Σάρα, που συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των κυρώσεων κτλ.,

0: φεύγει από τη λίστα. Όπως επίσης και ο Ανάς Χασάν Κατάμπ, ο οποίος είναι ο υπουργός εσωτερικών, αυτός που έχει τα θέματα εκεί εσωτερικής
1: ασφάλειας.
0: Έχουν
1: όλοι την αφρόγραμμα έχουν βάλει.
0: Ναι. Αυτοί λοιπόν που ήταν επικυρωγμένοι, οι τρομοκράτες και τα λοιπά,
1: ναι,
0: βάλαν και μια γραβάτα και πλέον είναι κυριλέ με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για να βγει από το Συμβουλίο Ασφαλείας όμως, δεν βγαίνει επειδή το θέλει η Αμερική. Γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν δικαίωμα βέτο. Είναι η Αγγλία, είναι η Γαλλία, είναι η Ρωσία και είναι η Κίνα. Άρα για να περάσει αυτό δεν μπήκε βέτο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εδώ έχουμε την απόφαση και το δελτίο τύπου, το οποίο λέει ότι έγινε η άρση των κυρώσεων. Και έχουμε εδώ ολόκληρη την ανάλυση πώς ξεκινάνε οι κυρώσεις κατά του Αλτζολάνι. Και εδώ λέει ότι αυτές οι κυρώσεις που του είχαν επιβληθεί ήταν, λέει, στη λίστα των κυρώσεων, διότι θεωρήθηκε αυτός ο τύπος ότι ήταν από 14 Μαΐου του 2014 είχε σχέσεις με την Αλ-Κάιντα. Το λέει ο ΙΕ, δηλαδή εδώ ο ΙΕ, αφού του έχει κάνει την άρση των κυρώσεων, έχει βγάλει και ένα δελτίο τύπου αναλυτικά και εξηγεί. Μάλιστα. Δηλαδή είναι απίθανα αυτά, όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τους Αμερικάνους, αφορά και τον ΟΗΕ. Αφορούν και τα υπόλοιπα μέλη δηλαδή. Απίθανα πράγματα. Και λέει εδώ ότι το βάλανε στη λίστα αυτή των κυρώσεων, δηλαδή όποιον θέλουν βάζουν στη λίστα, τον κυνηγάνε και μετά όποτε θέλουν τον βγάζουν από τη λίστα. Αυτή είναι φοβερή δημοκρατία. Επισημαίνεται, λέει, ότι αυτός είχε Σύριους, μάλλον όχι Σύριους, γιατί αυτή είναι στο διάστημα, οι Σύριοι, είχε Σύριους, πρέπει να το προσέξουμε αυτό, λέει Σύριοι,
1: ναι.
0: Σύριος είναι ο κάτοικος του,
1: ναι.
0: Υπάρχει το αστέρι ο Σύριος, δεν ξέρω αν μένει κανένας εκεί πέρα, αυτή είναι Σύριοι, λοιπόν, αυτή λέει ήταν στην Αλ-Κάιντα στο Ιράκ και επίσης είχε και άλλους στο Λίβανο και τους έφερε μετά στη Συρία. Και ο άλλος ο τύπος, και επίσης λέει, φέρεται ότι αυτός ο Αλσάρα, ότι ήταν αρχηγός από 24 Ιουλίου του 2013. Και ο άλλος ο υπουργός εσωτερικών, ο Χατάμπ, ήταν κολλητός του βέβαια, από 23 Σεπτεμβρίου του 2014. Δηλαδή κάνανε και τι δεν κάνανε όλοι αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, τελειώνει λοιπόν αυτό, ο ΙΕ. Υπήρξε καμιά δήλωση της Ελλάδας?
1: Όχι.
0: Καμία. Το ψήφισε η Ελλάδα. Ναι. Όπως και οι υπόλοιποι. Πήρε κάποια δέσμευση. Πέσαν υπογραφές ότι δεν θα σφάζει χριστιανικούς πληθυσμούς, ότι θα στηρίξει εκεί το Πατριαρχείο, ότι θα αποδεχτεί τις Αντιόχειες, εννοώ, ότι θα αποδεχτεί, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια ισοπολιτεία. Τίποτε. Ότι δεν θα κάνει τουρκοσυριακό μνημόνιο. Τίποτα. Πάμε τώρα εδώ γιατί συνεχίζεται αυτή η ιστορία. 24 Φεβρουαρίου 2025, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Λοιπόν, έχει εδώ διάφορα θέματα να αποφασίσει, τα οποία όλα είναι κυρώσεις. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας, κατά της Λευκορωσίας, κατά κτλ. Και έρχεται εδώ και αποφασίζει απόφαση κανονισμός εκτελεστικός του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για τη Συρία. Και εδώ θα δείτε τώρα τι παίρνει για τη Συρία, το οποίο βέβαια θα πεις μήπως ήταν κανένας διπλωμάτης και δεν ήξερε εκεί από την Ελλάδα. Όχι, εδώ βλέπω υφυπουργός εξωτερικών, κανονικά η κυρία Παπαδοπούλου. Δηλαδή δεν πήγε κανένας διπλωμάτης. Μπορεί ο άνθρωπος να μην ήξερε, να κάνει κανένα λάθος. Λοιπόν, και τι αποφασίζουν αυτοί εδώ, να το δούμε το δελτίο τύπου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναστέλει τα περιοριστικά μέτρα σε βασικούς οικονομικούς τομείς της Συρίας. Αναστέλει λοιπόν αρκετά από τα περιοριστικά μέτρα, διευκολύνει τη συνεργασία με τη Συρία και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους τομείς ενέργειας και μεταφορών. Είναι εκεί που κάνουν επενδύσεις οι Αμερικανοί και έχουν αρπάξει διάφορες εταιρείες. Και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Λοιπόν, συγκεκριμένα, αναστέλει τομεακά μέτρα στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η απόφαση για να ληφθεί θέλει ομοφωνία. Όταν του απελευθερώνεις στη Συρία να μπορεί να πουλάει πετρέλαιο, τώρα με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τον κάνεις και μάγκα.
1: Μάγκα, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν πριν να υπογράψεις αυτό, παίρνεις αυτό που θέλεις γραπτά.
1: Ναι.
0: Γραπτά.
1: Να σας πω μια κακία.
0: Να μου πείτε για να πιω λίγο νερό.
1: Μια κακία που σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση έχει δείξει πάρα πολύ ενεργητική και κινητική στο να προστατεύσει την Αράμκο στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Έχουμε ρίξει ήδη δύο πυράβλους, λέει ο κύριος Ζένδιας. Τώρα, πώς μπορεί ο κύριος Ζένδιας, επί κυρίου Ζένδια, η Patriot, με έναν πυράβλο να καταρρύπτουν ντρόουν, μάλλον θα τους φωνάξουν στην Αμερική να τους πούν το κόλπο. Αλλά, πάση περιπτώσει, λέει ότι ανακοινώνει το ΓΕΘΑ. Έχουμε λοιπόν σπαταλήσει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Ελπίζω να πληρώνουν τουλάχιστον τους πυράβλους του Σαουδάραβου, να τους πληρώνουμε και τους πυράβλους. Και έχουμε συμπαγή σε ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς, στους οποίους δεν έχουν δώσει την παραμικρή σημασία. Και εκεί δεν χρειάζεται κάποιο κόστος, δεν χρειάζεται να πληρώσεις, δεν χρειάζεται να ρίξεις Patriot, να ρίξεις Patriot. Χρειάζεται να κάνεις αυτά που μπορείς να κάνεις. Και αναρωτιέσαι γιατί είναι πιο σημαντική η Αράμκο για τον κύριο Μητσοτάκη από τους ελληνοορθόδοξους.
0: Να κάνουμε μια ειδική εκπομπή και για την Αράμκο. Ευχαρίστως. Να ψάξουμε λίγο.
1: Δεν έχουμε κανένα θέμα.
0: Ψάξουμε
1: κάνουμε,
0: και εμείς ό,τι μπορούμε να βρούμε.
1: Γιατί η απορία που εκφράζουμε λαϊκίστικα είναι ότι η Αράμκο θα μπορούσε να αγοράσει την εταιρεία που παράγει τους Patriots. Γιατί να πανηλίκη Patriot δηλαδή εκεί.
0: Έτσι,
1: δεν μας έχει απαντήσει κανένα.
0: Ή θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει στην Αράμκο ότι τώρα που υπάρχει πρόβλημα, προνομιακά η Ελλάδα θα παίρνει τόσο τις εκατό από την παραγωγή πετρελαίου σε σταθερές τιμές. Τόσο.
1: Γελάω γιατί το μοναδικό αντάλλαγμα ήταν ότι θα μας εξυγχρόνιζαν τους Patriot. Από ό,τι μαθαίνω, δεν έχουν ακόμη εξυγχρονιστεί. Και θα πω και κάτι άλλο για δεύτερη φορά. Καλό είναι οι φιλοξενούμενοι Σαουδάραβες σε διάφορες αεροπορικές βάσεις να είναι ευγενείς. Δεν διοικούν εδώ το ελληνικό προσωπικό. Είναι φιλοξενούμενοι και τους εξυπηρετούμε. Το λέω για δεύτερη φορά. Μήπως και συγκινηθεί κάποιος από τον κύριο Δένδια και ψάξει να δει τι γίνεται.
0: Η λογική Τραμπ τι λέει, το τσάμπα πέθανε.
1: Ναι.
0: Εφόσον αυτή, και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί οι Σαουδάραβες με τις εισπράξεις μιας εβδομάδας αγοράζουν μια πυροβολαρχία.
1: Ναι.
0: Άρα, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εφόσον είναι εκεί η πυροβολαρχία, εγώ διαφωνώ που είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Και εσείς μπορεί να διαφωνείτε. Και πολλοί κόσμοι.
1: Κάθετα.
0: Είναι λοιπόν εκεί η πυροβολαρχία. Πολύ ωραία. Επειδή το τσάμπα πέθανε, αυτό κοστολογείται. Όχι μόνο τον πυράβλο, όχι μόνο το ότι μπορεί να έχει φθορά, όχι μόνο το προσωπικό, αλλά και ως προστασία. Λοιπόν, κύριε, θα μου κάνεις αυτό. Δεύτερον, προστατεύει τα δηληστήρια. Ωραία. Πάρε το 5% των μετοχών της Αράμκο. Πάρε το 2%. Δηλαδή, ο Τραμπ, άμα ήταν, θα τα έκανε τσάμπα αυτά. Ο Τραμπ πήγε μια βόλτα στη Σαουδική Αραβία πριν μερικούς μήνες και τους υποχρέωσε να του δώσουν 5 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις στην Αμερική. Και τους έβαλε και σε περιπέτεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα σε θεωρούν αφελή.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη περίπτωση.
1: Εκτός
0: εάν δεν είσαι αφελής.
1: Ναι. Ναι.
0: Και δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι και είναι οι άλλοι αφελείς. Και υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Επίσης, διέγραψε 5 οντότητες από τον κατάλογο δέσμευσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Ποιες είναι αυτές, τα είχαμε πει και την άλλη φορά. Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank και Syrian Arab Airlines. Αυτές οι 5-4 τράπεζες και η αεροπορική εταιρεία, η Συριακή, πλέον δεν έχει δέσμευση πόρων, δεν έχει δέσμευση κεφαλαίων και μπορεί να ενεργήσει. Και επέτρεψε να διατίθενται κεφάλαια και οικονομικοί πόροι στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας. Δηλαδή εδώ του Αλτζολάνι του έχει δώσει πλέον άνεση διακίνησης κεφαλαίων και χρημάτων με υπογραφή Μητσοτάκη, γιατί όλα λένε με εντολή Μητσοτάκη, δεν λένε η κυβέρνηση. Ωραία, με εντολή Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που αυτός ο τύπος δεν έχει πάρει καμία δέσμευση. Συνεχίζουμε. Θεσπίζει ορισμένες εξαιρέσεις στην απαγόρευση σύναψης τραπεζικών σχέσεων μεταξύ Συριακών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο έδαφος των κρατών μελών. Ρωτάω εγώ, εδώ θα υπάρχει καμιά ελληνική τράπεζα που θα κάνει τον deal? Ρωτάω. Ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές που συνδέονται στους τομείς ενέργειας και μεταφορών, καθώς και οι συναλλαγές που είναι απαραίτητες για ανθρωπιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανασυγκρότησης. Να φτιάξει καμιά εταιρεία κανένα δρόμο εκεί? Θα γίνουν τίποτα δουλειές? Ποιος θα πάρει τις δουλειές? Και αυτός που θα πάρει τις δουλειές πληρώνει φόρους στην Ελλάδα? Και επειδή λέει μεταφορές, θα είναι και Έλληνες εφοπλιστές? Πληρώνουν τίποτα φόρους οι κύριοι αυτοί στην Ελλάδα? Πάμε παρακάτω. παρατείνει επαόριστο την εφαρμογή υφιστάμενη εξαίρεση για ανθρωπιστικού λόγου. Ανθρωπιστικοί λόγοι μπορεί να πάρει εξοπλισμού τώρα ο Αλτζουλάνη και να πάει σε διάφορε πόλει που πάνε εκεί και καθαρίζουν κόσμο. Να θεσπίσει εξαίρεση όσον αφορά τι απαγορεύσει εξαγωγή ειδών πολυτελεία. Οπ, ο τύπο θέλει και καμιά μπεβέ να αγοράσει. Γιατί απαγορευόταν η εξαγωγή ειδών πολυτελεία, να μην μπορεί ο Άσαντ να πάρει BMW, να πάρει δεν ξέρω τι πολυελαίος. Τώρα οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν, λέει, ήδη πολυτελεία, αφού κονόμανε κορόιδα είναι, για προσωπική χρήση. Δηλαδή δεν παίρνει μόνο αυτό, του είπε θέλω και ήδη πολυτελεία. Ωραία. Σε συνέχεια τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες και θα αξιολογεί κατά πόσο θα μπορούσαν να ανασταλούν οι κυρώσεις. Πού να ανασταλούν, φίλε, εδώ τα έδωσες. Για να ανασταλούν θέλει ομοφωνία. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση της χώρας, ώστε να είναι βέβαιο ότι εν λόγω άρσης των κυρώσεων παραμένουν δικαιολογημένες. Παραμύθια, αυτά είναι για τα δελτία τύπου. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο διατηρεί καταχωρήσεις που σχετίζονται με το καθεστώς Αλ-Άσαντ. Κυνηγάει τους παλιούς.
1: Ναι.
0: Στον τομέα χημικών όπλων, παράνομο εμπόριο ναρκωτικών κτλ. Τα περιοριστικά μέτρα έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κτλ. Κτλ. Και επειδή μπορεί να έχουμε δύσπιστους, έχουμε και την Κυριακή του Θωμά, που είναι ο άπιστος Θωμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουμε και εμείς άπιστο Θωμά εδώ πέρα, ορίστε. Το δείχνω.
1: Mm-hmm.
0: Είναι επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην μου λένε διαβάζω δελτίο τύπου. Έχουμε Κυριακή του Θωμά, τον άπιστο Θωμά. 24 Φεβρουαρίου του 25, εφαρμογή του κανονισμού κτλ. Άρθρο 1, άρθρο 2 και εδώ από πίσω να το λέει. Διαγράφονται από τον κατάλογο Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank, Central Bank of Syria, Syrian Arab Airlines.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλη απόφαση ίδια εδώ. Και πάμε τώρα στις 27 Φεβρουαρίου, γιατί ο Αλτζουλάνη έχει και ένα μαγαζί δικό του. Η οργάνωσή του, αυτή που καθαρίζει,
1: ναι,
0: η οποία λέγεται Hayat Tahrir As-Sam. Αυτοί λοιπόν ήταν επικηρυγμένοι. Έπρεπε και αυτοί να βγουν από την απομόνωση. Security Council, Συμβούλιο Ασφαλείας, έρει τις κυρώσεις κατά της οργάνωσης Hayat Tahrir As-Sam του τύπου. Να μπορεί να πάρει και κανένα φράγκο και
1: ναι,
0: το μαγαζί. Λοιπόν, εδώ είναι 27 Φεβρουαρίου, δελτίο τύπου του ΟΗΕ.
1: Πολύ
0: εκτελεστικό. Ω, δεν τελειώνει. 13ου, τελειώνουμε τώρα την εκπομπή, αλλά 13ου του 26, εκτελεστικός κανονισμός, υπογραφή η κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία θα πει, αφού ρε παιδιά και εσείς ως Ελλάδα το ψηφίσατε. Κάθε θα πεις άκουγε εμάς, αλλά το ψηφίσατε. Και εδώ από πίσω στο παράρτημα λέει ότι διαγράφεται η Al-Nusrar Front Group και τα λοιπά και τα λοιπά και πάβει να είναι στις κυρώσεις. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι αξία έχει αυτό, σας φέρνω εδώ ένα δημοσίευμα από την Κεντρική Τράπεζα των Μπαρμπέιντος, η οποία με το που βγήκε αυτό αμέσως βγάζει απόφαση η Κεντρική Τράπεζα και λέει έρονται οι κυρώσεις κατά της εταιρείας, κατά της οργάνωσης αυτής του
1: Τζολάνη.
0: Τον Τζολάνη, η Hayat Tahrir As-Sam.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν να πάρουν φράγκα, φαίνεται.
1: Mm.
0: Και φαντάζομαι ότι κάναν άλλες κεντρικές τράπεζες. Και λέει με βάση αυτή την απόφαση κτλ. Επομένως λέει, τα assets τα οποία έχουν κατασχεθεί, φαίνεται ότι είχαν φράγκα αυτοί και τους τα βρήκανε και τους τα είχαν κρατημένα. Οι απαγορεύσεις ή εμπορικές. The arms embargo, το embargo όπλων, τα οποία περιγράφονται, δεν ισχύουν πλέον. Και το λέει αυτό η τράπεζα των Μπαρμπέιντος, όλες οι τράπεζες βγάλαν αμέσως. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι αξία έχει αυτό.
1: Μες.
0: Και το κερασάκι στην τούρτα και κλείνουμε. 18 Μαρτίου έγινε ειδική συζήτηση στον ΟΗΕ για τη Συρία. Είπαμε ότι το Μάρτιο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας την είχαν οι ΗΠΑ. Επομένως μπορούν να οργανώνουν συζήτηση. Διοργανώνουν τη συζήτηση και πηγαίνει και προεδρεύει στη συζήτηση αυτή ο κύριος Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι ο γνωστός Τόμ Μπάρακ, δηλαδή ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ο υπεύθυνος άνθρωπος από πλευράς Τραμπ για τη Συρία, και τον βάζει να προεδρεύσει και κάνει μια ομιλία εδώ πέρα και λέει τα πάντα για τη Συρία, πως πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις, τι πρέπει να γίνει, πως είναι καλά παιδιά και τα λοιπά, και πάει και η Τουρκία εκεί πέρα και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις. Όσοι είδαν τις εκπομπές μας το 25 για τη Συρία, είχαμε επισημάνει ότι η Τουρκία από τότε έλεγε για την πλήρη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Και είχαμε δείξει και ένα δημοσίευμα πως οι Γάλλοι θέλαν να πάρουν μια δουλειά σε ένα λιμάνι στη Συρία, νομίζω στη Λατάκια, και δεν μπορούσαν μέσω μιας εταιρείας λιβανέζικης, και βάλανε 30%-40% μετόχους στους Τούρκους μας για να πάρουν τη δουλειά. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και η Ελλάδα υπογράφει όλα αυτά. Και οικονομάνε οι άλλοι. Λοιπόν, και έχουμε εδώ και την τοποθέτηση της πρέσβυρας της Ελλάδος, της κυρίας Μπαλτά, η οποία μιλάει για αυτά τα θέματα βεβαίως, κάνει και αυτή την τοποθέτηση, και δεν βλέπω εδώ μέσα να έχει βάλει το θέμα που πρέπει να βάλει. Τι θα γίνει ρε παιδιά με το θέμα του Τούρκο-Λιβικού, του Τούρκο-Συριακού μνημονίου, τι θα γίνει, να βάλει προϋποθέσεις κλπ. Γίνεται μια συζήτηση, εξηγεί κτλ. Αλλά θα πεις τώρα τι φταίει η πρέσβυρα και ο πρέσβης, αφού εδώ πήγε ολόκληρος Μητσοτάκης και υπέγραψε και συνάντησε τον Άντζου Λάνι, θα πει ο πρέσβης τίποτα διαφορετικό? Σωστό. Να μην απαιτούμε κι εμείς από ένα σημείο και πέρα. Και γραμμή ακολουθεί, η συζήτηση γίνεται 18 Μαρτίου, αφού έχει πάει η υφυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει άρει τις κυρώσεις. Τι να πει?
1: Ακριβώς.
0: Και ίσως τα πει και καλά. Μπορεί να πει και καμιά κουβέντα παραπάνω. Δεν ξέρω, να τους τραβήξουν και το αυτοί, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τη Συρία, και υπάρχει αυτή εδώ ολόκληρη πολιτική δήλωση για τη Συρία που υπογράφτηκε στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Εξωτερικών Υποθέσεων 19 Φεβρουαρίου του 25. Αποφασίζει, λέει, να παρατείνει επαόριστο την εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους κλπ. Αποφασίζει να διευκολύνει τη συνεργασία με τη χώρα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Συρίας, εννοεί στους τομείς ενέργειας, μεταφορών και ανασυγκρότησης, και διευκολύνει οι χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές συναλλαγές. Προσέξτε, αυτά δεσμεύουν την Ελλάδα. Είναι απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών. Τα περιοριστικά μέτρα έχουν χρησιμοποιηθεί κτλ. Κτλ. Κτλ. Γιατί περνάει και η ώρα. Και νομίζω ότι χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση του κυρίου Αλ Τζολάνι, τον λέμε εμείς, Αλ Τάδε τον λένε μερικοί άλλοι, τον γράφουν από κάτω οι φίλοι μας, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, αυτή είναι η τρομερή εξωτερική πολιτική της Ελλάδος στο θέμα της Συρίας.
1: Κάποιος θα πρέπει να θυμίσει στην κυβέρνηση ότι υπάρχουν πληθυσμοί στην περιοχή που είναι του άμεσου ενδιαφέροντος μας.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω και δηλώσεις και τοποθετήσεις και βουλευτών και ευρωβουλευτών για τους πληθυσμούς στη Συρία κλπ. Και δεν γράφει κανένα θέση αφού τα υπογράψανε. Δεν είναι μόνο να τους καταγγέλνει τον Αλ Τζολάνι. Πρέπει να πεις και η κυβέρνηση για ποιο λόγο τα έκανε αυτά. Να γίνουν ερωτήσεις, να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρινιά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, πολεμοχαρή και πολεμοκάπηλα, καλώς ήρθατε στο Ζαναλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του άρρωστου προφήτη. Τα ακούτε το χάλι μου. Στην πραγματικότητα σήμερα είναι το κορμί μου. Πώς είναι αυτή η τίτλη? Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Αυτό, αν ήμουν και εγώ φίρμα, φλέγεται το κορμί του προφήτη. Θα την παλέψουμε, ό,τι κάνουμε κάναμε, αλλά δεν μπορούσα να λείψω σήμερα. Δηλαδή, ήταν αδύνατο να μην κάνω βίντεο, μιλάμε για πολύ και πολλά ναρκωτικά. Οπότε, το κανάλι του Πρέζα Όμορφη δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει και ξεκινάμε ακριβώς με αυτό το θέμα, γιατί θα μας χρειαστούν πολλά ναρκωτικά σήμερα. Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται, δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μία δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια, είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου. Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή απ' την άλλη, δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ συγγνώμη κιόλας έτσι. Αυτό το look, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέρε, παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του Πρέζα Όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το χάπι έκσταση στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξης ο Σπυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά τον Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη, υπεριαλιστική. Και ξεκινάμε να δούμε αν η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να ελέγξει και άλλους πολιτικούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά. Όταν λοιπόν λέμε στο Ζαναλίξ TV και άλλοι πολιτικοί διαφημίζουν τα ναρκωτικά και κακώς τραβάνε μόνο το Βαρουφάκι, έπρεπε να τους τραβήξουν όλους, μιλάμε με ονόματα και διευθύνσεις. Στέλιος Πέτσας. Δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν να φεύγουν δεξιά και αριστερά οι κανιβαλιστικοί πύραυλοι και κάνει ανάρτηση ο Στέλιος ο Πέτσας, η οποία γράφει τα εξής. Μέσα σε λίγες ώρες από τις εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε Κισαία, επικοινώνησε με ηγέτες της περιοχής και επέδειξε ψυχραιμία και ταχύτητα, αναδεικνύοντας την Ελλάδα μας ως δύναμη ευθύνης και σταθερότητας. Η Ελλάδα ξανά στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Τώρα, αν αυτός δεν είναι χρήστης, είναι στην καλύτερη διαφημιστής. Μεταξύ μας κιόλας. Εγώ, αν ήμουν εισαγγελέας, θα τον είχα βουτήξει ήδη τον Πέτσα και θα του έλεγα: λέγε ρε μαλάκα, τι έχεις πιει. Τι έχεις πιει και τα γράφεις αυτά. Τι να έχει πιει, ό,τι κυκλοφορεί φθηνό στη χώρα μας, ελεύθερο παντού, δεν πιάνεται κανένας εκτός από αυτούς που λένε ότι κάνουν χρήση. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο πνεύμα πολλά ναρκωτικά στη χώρα, παιδιά. Πρέζα όμορφη παντού. Και συνεχίζουμε στη γραμμή που άνοιξε η ελληνική δικαιοσύνη και μπράβο της, Έλληνες πολιτικοί που διαφημίζουν τα ναρκωτικά. Άγγελος Συρίγος, ακαδημαϊκός, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων, καθηγητής και βουλευτής και κατά καιρούς είχε κάνει και υπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει ναρκωτικά. Τι να σας πω, δεν ήμουν μπροστά. Διαφημίζει τα ναρκωτικά, ξεκάθαρα. Γιατί δεν πρόλαβα να ξεκινήσουν να φεύγουν δεξιά και αριστερά οι πύραυλοι από παντού προς παντού. Και ο κύριος Συρίγος, της ακαδημαϊκής κοινότητας μέλος, όπου αν χαρακτηρίζει κάτι την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα, είναι η σοβαρότητά της. Θυμηθείτε το Σιμίτη, ας πούμε, το σοβαρό κύριο καθηγητή, και φτάστε μέχρι το σήμερα, τον Μπρίτανη στο Αριστοτέλειο και Α και Ου και Ου, δηλαδή είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός ακαδημαϊκού στην πατρίδα, είναι η σοβαρότητά του. Ο Συρίγος λοιπόν, την ώρα που η Ελλάδα στέλνει F-16 και φρεγάτες στην Κύπρο, θεώρησε καλό ως ακαδημαϊκός να βγάλει ένα βίντεο, θα το δείτε τώρα, το οποίο κατά τη γνώμη μας διαφημίζει τη χρήση των ναρκωτικών. Ελεύθερα.
1: 2476 χρόνια μετά, ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο. Ήταν το 450 π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία έστειλε το στρατηγό και ναύαρχο Κίμωνα στο νησί για να το προστατεύσει από τους Πέρσες. Σήμερα η φρεγάτα Κίμων, το τελειότερο πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, κατεβαίνει στο νησί για να το προστατεύσει από τους περσικούς πυράβλους και τις υπόλοιπες απειλές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πρεσάρχειο ελληνική, ο κύριος Ρήγος λοιπόν εδώ, κύριος με κάπα κεφαλαίο και ακαδημαϊκός με αλφα να, αποφάσισε λοιπόν ότι είναι καλό τις μέρες που γίνεται το μακελιό εδώ να φτιάξει ένα βίντεο όπου συνέδεσε τον Κίμωνα, τη φρεγάτα Κίμων, που ψωνίσαμε τώρα πάνω από ένα δις την Πελαρά, με το στρατηγό Κίμωνα, ο οποίος ήταν άνθρωπος και όχι σίδερα. Θα συνδέσει λοιπόν γιατί. Γιατί λέει το 450 π.Χ. ο στρατηγός Κίμων είχε πάει στην Κύπρο για να τη σώσει από τους Πέρσες, αφήνοντας υπονοούμενο ότι η Κύπρος και σήμερα κινδυνεύει από τους Πέρσες του Ιράν. Κύριε Συρίγο, δεν κρίνουμε τα βίντεο των άλλων και εμείς βίντεο κάνουμε, όλη την ίδια δουλειά κάνουμε, απλώς εμείς δεν λέμε ότι είμαστε ακαδημαϊκοί. Λέμε ότι είμαστε χαβαλέδες απόφοιτοι λυκείου. Δεν πουλάμε παπατζηλίκι. Παρ' όλα αυτά, στο επόμενο βίντεο, γιατί πιστεύω θα κάνετε τριλογία, να τα απογειώσετε λίγο, θα έπρεπε να πείτε ότι όντως ο Κίμων πήγε το 450 να σώσει την Κύπρο από τους Πέρσες και τα κατάφερε με τη βοήθεια της Παναγιάς. Τι δουλειά έχει η Παναγιά με το 450 π.Χ.? Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, επειδή δεν είχε αποκαλυφθεί, σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Υπήρχε. Λοιπόν, αυτά τα βίντεο απευθύνονται και γίνονται πιο εύκολα δεκτά, πιο εύπεπτα, μόνο σε ανθρώπους αν βάλεις και λίγο Παναγιά μέσα. Κόλλα μια Παναγιά με τον Κίμωνα και θα απογειωθεί το βιντεάκι. Τώρα, πώς του ήρθε του κυρίου Συρίγου να πει ότι η αρχαία ελληνική δημοκρατία, άρα αφού η αρχαία ελληνική δημοκρατία έκανε αυτό για την Κύπρο, τι είναι η σημερινή δημοκρατία του Μητσοτάκη? Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Πώς του ήρθε λοιπόν να συνδέσει τη βοήθεια του 450 π.Χ. με τη βοήθεια, θα μιλήσουμε στο τέλος για αυτή τη βοήθεια, του 2026? Γιατί? Γιατί, κύριε Συρίγο μου, πήγατε 2.500 χρόνια πίσω? Δεν μπορούσατε να πάτε απλώς 52 χρόνια πίσω? Να πάτε στο 1974 και να μας κάνετε ένα επίσης ωραίο βιντεάκι και να μας εξηγήσετε πώς η ελληνική, το ελληνικό κράτος βοήθησε την Κύπρο όταν οι Τούρκοι μπήκαν και πήραν το 37%. Κάντε ένα τέτοιο βιντεάκι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, μπορεί να μην ταιριάζουν τα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί η πραγματικότητά μας είναι 52 χρόνια πριν και όχι 2.500 χρόνια πριν. Τώρα, στην τριλογία, εγώ θα σας πρότεινα, κύριε Συρίγο, να κάνετε και ένα βιντεάκι για να τα απογειώσετε. Δηλαδή, γιατί θέλει και λίγο κέφι η ιστορία, αλλιώς γίνεται βαρύ το βιβλίο. Να κάνετε και ένα βιντεάκι με μια ιστορία με τον Κίμωνα Κουλούρη, ο οποίος το 1988. Μετά Παπανδρέου, ΜΠΗ δηλαδή, πήγε με έναν φίλο του Πέρση στην Κύπρο 10 μέρες, δεν άφησε μπουζουξίδικο για σκυλάδικο που να μην επισκεφτεί, έκαναν όλο το νησί όπα χορεύοντας αρχαιοελληνικά τσιφτετέλια. Συρίγο, δηλαδή όπως σε βλέπω και με βλέπεις, σαν συνάδελφος τώρα, θα σαρώσει, 500.000 views. Και για να μην νομίζετε ότι ο κύριος Συρίγος είναι η εξαίρεση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι ο κανόνας, πάμε λοιπόν και σε ένα τελευταίο θεματάκι πριν μπούμε στα σκληρά του σημερινού βίντεο. Διαβάζουμε λοιπόν ότι στις 25 Φεβρουαρίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το γνωστό ΕΚΠΑ, έγιναν βραβεύσεις. Βραβεύτηκαν πολλοί και πολλές, μεταξύ των οποίων βραβεύτηκε και η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, πήρε για την ακρίβεια, της έδωσαν έφημο μνεία, όπως διαβάζουμε εδώ από την σελίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και μάλιστα την έδωσε ο ίδιος ο πρίτανης, ο κύριος Γεράσιμος Σιάσος. Έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα με την τιμητική πλακέτα, που ήταν και μια πλακέτα, να, με τα συγχωρήσεως, σαν πίνακα σε τοίχο, που έδωσε ο πρίτανης στην κυρία Ζαχαράκη. Γιατί ενώ όταν βρήκαμε αυτό το θέμα και το κρατήσαμε για το σημερινό βίντεο, υπήρχε και μια φωτογραφία μέσα που έδινε ο πρίτανης την τιμητική πλακέτα στην κυρία Ζαχαράκη, σήμερα που ξαναμπήκαμε στο site του Εθνικού Καποδιστριακού, δεν βρήκαμε αυτή τη φωτογραφία. Ευτυχώς να είναι καλά τα παιδιά στο Twitter που την έχουν σώσει. Και βέβαια δεν ήταν δυνατόν να χαθεί αυτή η φωτογραφία. Γιατί αυτή η φωτογραφία ήταν αυτή η φωτογραφία, η οποία, όπως βλέπετε πάνω, γράφει, προσέξτε, είμαστε σε περιβάλλον πανεπιστημιακό. Ο πρίτανης δίνει αυτό στην Υπουργό Παιδείας. Και το αυτό γράφει στην Υπουργό Παιδείας, κυρία Σοφίαν Ζαχαράκιν. Το έχουμε στην Ελλάδα, ελληνικά μιλάμε. Και δίνουν την πλακέτα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Πρίτανης στην Υπουργό Παιδείας και λέει στην κυρία Σοφίαν Ζαχαράκιν, όλα μαζί. Και γενική και αιτιατική και καθαρεύουσα και το λουρί της μάνας. Δηλαδή, μετά από αυτή την πλακέτα η οποία δόθηκε από ακαδημαϊκό σε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το μόνο που έχουμε να πούμε εμείς που είμαστε απλά απόφοιτοι ζαραλίκιου λυκείου κουκουβαώνων είναι πρεζανόμορφιν. Τώρα, επειδή δεν ξέρω, μπορεί να με πιάσει και εμένα καμιά φορά για μια κρίση ειλικρίνειας και να ομολογήσω δημόσια τι έχω κάνει πριν 36 χρόνια και να με τραβάνε στα δικαστήρια και για αυτά μετά το βαρουφάκι, στήριξη. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Υπάρχουν τρεις τρόποι αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας οικονομικά κάτω στην περιγραφή των βίντεο, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, κατά τα λοιπά. Ο Θεός είναι μεγάλος και έχει και συνεχίζουμε τις παραστάσεις και την περιοδία. Αύριο Τετάρτη στο Θέατρο Καρέζη η παράσταση είναι sold out. Την Κυριακή 8 Μαρτίου ερχόμαστε στην Αναρχική Ζυρίχη. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν 13 και 14 Μαρτίου είμαστε στη Λάρισα. 15 Μαρτίου βάλαμε μία ακόμα παράσταση και οριστικά είναι η τελευταία Κυριακή στο Θέατρο Τζένι Καρέζη. Συνεχίζουμε. 20 Μαρτίου Παρασκευή στην Καβάλα είναι ήδη sold out. 21 Μαρτίου στην Κομωτινή. 22 Μαρτίου στην Ξάνθη και 23 Μαρτίου Δευτέρα πάλι στην Καβάλα έχουν μείνει ακόμα μερικά εισιτήρια. Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, Σάββατο 28 στην Τρίπολη και Δευτέρα 30 Μαρτίου στη Σαλονικάρα στο αγαπημένο μας Αριστοτέλειον, μενή όπως Ζαχαράκιν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Η τελευταία παράσταση για φέτος στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στον Απρίλιο. Σάββατο 4 Απριλίου στη Ζάκυνθο. Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα. Μετά Πάσχα. Και μετά συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μετά το Πάσχα. Σάββατο 25 Απριλίου στις Πάσοκο Βρυξέλλες. 29 και 30 Απριλίου στα Γιάννενα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Και πάμε στο Μάιο, 9 Μαΐου στην Κοπενχάγη, 10 Μαΐου στη Στοχόλμη, 23 Μαΐου στο Έσεν και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν επιτέλους η δίκη για το Predator και τις υποκλοπές. Το δικαστήριο λοιπόν τους κοπάνησε ανελέητα όλους τους κατηγορούμενους, γνωστούς και άγνωστους, με πολύ μεγάλες ποινές, για την ακρίβεια τις μεγαλύτερες που μπορούσε να ρίξει, όπως διαβάζουμε εδώ, 126 χρόνια φυλακή σε Λαβράνο, Μπίτζιο, Χάμου και Ντίλιαν. Ακούγονται πολλά τα 126 χρόνια, όλα αυτά είναι νομικά. Στη σούμα, 8 χρονάκια. Μέχρι τόσο μπορούσε να φτάσει αυτό το δικαστήριο, μέχρι τόσο έριξε. Το θέμα όμως είναι ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει με την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων σε αυτό το δικαστήριο. Αντιθέτως, μετά την καταδίκη τους, το θέμα των υποκλοπών ανοίγει και μάλιστα ανοίγει προς την κανονική του διάσταση. Δηλαδή, δεν είναι μια ιδιωτική πλέον υπόθεση, όπως έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, το θέμα των υποκλοπών και του Predator, αλλά είναι μια υπόθεση που αγγίζει το σύνολο της πολιτικής ζωής του τόπου, τη στρατιωτική ηγεσία, την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και σχεδόν όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης. Εκτός από δύο. Σχεδόν όλοι ήταν υπό παρακολούθηση με κάποιο τρόπο. Δύο δεν ήταν. Ο ένας ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άλλος ήταν ο ανιψιός του Δημητριάδης. Υπάρχουν και τυχεροί άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν μας παίρνει από κάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τι ωραία τα εξηγεί ένας δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, ο οποίος ήταν δικηγόρος από την πλευρά των θυμάτων. Μικρή παρενθεσούλα, όλοι αυτοί, δηλαδή δύο εταιρείες και τα τέσσερα ονόματα των ανθρώπων που καταδικάστηκαν, είναι μπλεγμένοι μαζί με Ισραηλινούς, Ισραηλινούς πράκτορες ή πρώην πράκτορες, Ισραηλινές εταιρείες, οι οποίοι άκουγαν και κατέγραφαν ό,τι έλεγε το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου, του στρατού, της αστυνομίας και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου, δημοσιογράφων και λοιπόν και δεν συμμαζεύεται. Εδώ ο κύριος Κεσές, εκτός ότι τα εξηγεί όμορφα, λέει και ωραία ονόματα. Κυρία Σοφία Ζαχαράκιν, μόνο δεν λέει. Τα άλλα τα λέει.
2: Λοιπόν, τι είναι τα στοιχεία αυτά που λέτε που ενδεχομένως μπλέκουν και το πολιτικό γίγνεσθε, γιατί μέχρι τώρα, όπως μας είπατε, δεν αφορά μόνο τους ιδιώτες.
3: Υπάρχουν, το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι η παγίδευση 87 φυσικών προσώπων, μέσα στα οποία είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Το δεύτερο σκέλος του σκανδάλου, που είναι και πολύ μεγαλύτερο, αν ρωτάτε την άποψή μου, είναι η συγκάλυψη. Είναι το γεγονός ότι περάσανε 5 χρόνια για να έρθει ένα μονομελές πνευματικό να γυρίσει πίσω όλη τη δικογραφία και να πει: έχουμε κακουργήματα. Πρέπει να τα ψάξετε. Υπάρχουν στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών στελέχη του πολιτικού προσωπικού, στελέχη των επιχειρήσεων, τα οποία αποδεδειγμένα γνώριζαν, συνυπήρχαν και συλλειτουργούσαν κατά τη διάρκεια που το Predator παγίδευε το πολιτικό προσωπικό. Και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Έγινε ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο σε αυτό το δικαστήριο. Το δικαστήριο αναζήτησε τα 87 φυσικά πρόσωπα που παγιδεύτηκαν. Από τα 87 φυσικά πρόσωπα που παγιδεύτηκαν και παραβιάστηκαν τα προσωπικά τους δεδομένα και κάποιος μπήκε στον προσωπικό τους χώρο και έκλεψε τα προσωπικά δεδομένα και της υπηρεσίας, εμφανίστηκαν μόνο 9. Ξέρετε ποιοι ήταν οι υπόλοιποι που λείπανε? Αυτοί για τους οποίους γυρνάει η δικογραφία. Θα κληθούν πλέον να καταθέσουν. Θέλω να τους πω, είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Μιλωνάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Σδούκου, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Κέρτσος, η κυρία Κεφαλογιάννη, ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Καραμαλάκης, αρχηγός ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Φλόρος, αρχηγός ΓΕΘΑ, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Πατούλης. Έχουν κοινό κάτι όλοι αυτοί?
4: Ένα ερώτημα που πρέπει πάμε και στοποθετήσει στον εκπρόσωπο των κομμάτων. Μιλάμε για το 370α.
0: Όλους τους είπε. Και ποιος Μάκης και ο Δένδιας που θέλει να γεμίσει τα φέρετρα και να βάλει από πάνω σημαίες για να καβλώσει λίγο περισσότερο η στρατοκαβλίασή του. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης. Μιχάλης που κάθε τρεις και λίγο αγγίζει τους δολοφόνους της Μαρφίν ή τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Όλα τα μωρά στην πίστα. Και προσέξτε, εδώ δεν έχουμε μόνο παρακολουθούμενους και παρακολουθούντες. Έχουμε και πολύ κουμπαριά. Κοιτάξτε τι ωραία τα λέει ο ίδιος δικηγόρος, κύριος Κεσές. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τις οικογενειακές σχέσεις σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η πιο σκληρή συμμορία μαφιόζικη είναι πάντα οικογενειακή υπόθεση. La familia, του κουμπάρου.
5: Τώρα θα φανεί η σχέση που είχαν αυτά τα τέσσερις καταδικαστέντες με διάφορες δραστηριότητες υπουργών, με την κυβέρνηση και δεν φαίνεται ότι είχαν σχέση με πολιτικά πρόσωπα.
3: Αν εννοείται φαίνεται σχέση, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους είναι ο κουμπάρος με τουλάχιστον τρεις υπουργούς. Και μάλιστα ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους που πήρε ποινή 126 ετών έκανε κουμπαριά με τον άνθρωπο ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, ο ελεγχόμενος, ενώ ελέγχεται, κάνει κουμπαριά με τον επικεφαλής του ελεγκτή.
6: Το διάστημα που ελεγχόταν,
3: ακριβώς.
6: Δηλαδή.
3: Ο ελεγκτής έκανε κουμπαριά με τον ελεγχόμενο κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Του κουμπάρου, λοιπόν, και της κουμπάρας γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Και βέβαια, οι δικηγόροι λένε ότι τώρα πια αυτή η υπόθεση ανοίγει και φτάνει μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσει. Δηλαδή, μέχρι την κυβέρνηση, στα ψηλά πατώματα, δηλαδή στον προϊστάμενο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που ήταν και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν τελικά από αυτό το δικαστήριο είχαν πάρα πολύ στενές σχέσεις, όχι μόνο με υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ακόμα και το αυτοκίνητό τους εκεί το πάρκαραν. Του κουμπάρου της κουμπάρας. Τώρα, αυτή η υπόθεση θεωρητικά και δικαστικά, μιλάμε για την ελληνική δικαιοσύνη που κάλεσε τον Βαρού Φουάν να απολογηθεί για τον Ουρουάν που δεδομένα το έχει φέρει ο Γιάννης Βαρουφάκης, είχε βγάλει μέσω της κυρίας Αδηλίνη, που είναι η προϊσταμένη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είχε βγάλει λοιπόν στις 30 Ιουλίου του 2024 την εξής ανακοίνωση για την υπόθεση υποκλοπών. Την είχε αναλάβει ο κύριος Ζήσης, ο εισαγγελέας. Και έλεγε τότε η κυρία Αδηλίνη. Από το πιο πάνω πλούσιο αποδεικτικό υλικό συνάγεται αναντίλεκτα. Αναντίλεκτα. Μα ειλικρινά, έχετε ακούσει πιο σεξι λέξη? Αναντίλεκτα, δηλαδή δεν σηκώνω κουβέντα, κουμπάρε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν το συζητώ καν. Κυρίαν Σοφίαν Ζαχαράκιν, δεν το συζητών μεν. Καθόλου. Αναντίλεκτα λοιπόν ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό κρατικής υπηρεσίας και δι' της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ΕΥΠ, της Αντιτρομοκρατικής και γενικότερα της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή οποιοδήποτε άλλου κρατικού λειτουργού. Αναντίλεκτα. Δηλαδή, γιατί αυτή η σεξι λέξη δεν χρησιμοποιείται ακόμα και από τους καθηγητές διαιτησίας όταν κρίνουν τις δύσκολες φάσεις των αγώνων της Κυριακής? Δηλαδή, να ρωτάει ο άλλος, ήτανε κύριε Βαρούχα μου offside? Αναντίλεκτα. Γιατί να μην χρησιμοποιείται στα αγκομενικά, θα μου κάτσεις? Αναντίλεκτα. Γιατί να μην χρησιμοποιείται στη γραμματική και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας? Συγγνώμη κύριε Πρίτανη, το κυρίαν Σοφίαν Ζαχαράκιν Μπας και είναι λάθος, αναντίλεκτα λάθος. Αλλά θα το κρατήσουμε γιατί είναι υπουργός. Δηλαδή, πρέζα όμορφη, αναντίλεκτα. Τι να λέμε τώρα, ρωτήστε και το Βαρουφάκι. Αναντίλεκτα. Και αφού λοιπόν βρισκόμαστε αναντίλεκτα στον όμορφο κόσμο της ελληνικής δικαιοσύνης και μιλήσαμε για την κυρία Αδηλίνη, για την οποία σας θυμίζουμε, δεν ήμασταν μπροστά, δεν το ξέρουμε. Σύμφωνα με καταγγελίες όμως των συγγενών θυμάτων Τεμπών, ήταν η κυρία που τους είχε πει όταν πήγαιναν κάθε και λίγο στο γραφείο τους, στο γραφείο της, να πάνε να απευθυνθούν στην εκκλησία για το δράμα που ζουν και όχι στην εισαγγελέα. Πράγμα το οποίο κάποιοι συγγενείς, δυστυχώς αλλά αναντίλεκτα, το ακολούθησαν. Οι υπόλοιποι έχουν παραμείνει να απευθύνονται στην κοινωνία, ευτυχώς. Και το ευτυχώς αναντίλεκτα. Δεν το συζητάμε. Πάμε λοιπόν στα Τέμπη, που την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε πολλές και μεγάλες συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας, γιατί είχαμε τα 3 χρόνια από την κρατική δολοφονία των Τεμπών. Είχαμε λοιπόν μια αποκάλυψη, η οποία θα ήταν συγκλονιστική, θα είχε δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη φασαρία και στο εσωτερικό της δικαιοσύνης, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, αλλά κατά πως φαίνεται, αναντίλεκτα, περνάει και αυτή χαλαρά, όπως τόσες και τόσες αποκαλύψεις και στην κρατική δολοφονία των Τεμπών. Πάμε να δούμε ποια ήταν αυτή η αποκάλυψη. Θυμάστε λοιπόν τα βίντεο Καπερνάρου. Μπράβο που τα θυμάστε. Θυμάστε τα βίντεο Καπερνάρου, τα είχε παρουσιάσει στην ελληνική κοινωνία ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είναι άτεγκτος, δεν σηκώνει, μιλάμε τώρα για την επιτομή του ρεπορτάζ, ο Άρης Πορτοσάλτε. Ναι, μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πότε τα είχε εμφανίσει αυτά ο Καπερνάρος με τον Πορτοσάλτε? Φεβρουάριο. Πότε αυτά τα βίντεο είχαν έρθει σε γνώση της κυβέρνησης και του ανακριτή? 3 μήνες πριν. Και γιατί 3 μήνες ο ανακριτής ή η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι σε σχέση με αυτά τα βίντεο? Και ας την κυβέρνηση, δεν είναι η δουλειά της. Ο ανακριτής δεν έκανε κάτι σε σχέση με αυτά τα βίντεο και αυτά τα βίντεο εμφανίστηκαν μερικές μέρες μετά τη συγκλονιστική συνέντευξη, σας θυμίζω, του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Στρόιτερ, ο οποίος είπε τι να κάνουμε, θα ήταν ευχής έργων να υπήρχαν και ορισμένα βίντεο. Και βρέθηκαν. Τα οποία όμως βίντεο είχαν βρεθεί 3 μήνες πριν. Ποιος το λέει αυτό? Προσέξτε. Έχετε ακούσει για τα ελληνικά χώαξες? Τι είναι αυτή? Είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει αφεντικό έναν κύριο που λέγεται Αλικάκος. Μάλιστα, ο ίδιος και η ομάδα του τσεκάρουν και όλο το Facebook για το αν ανεβαίνουν πράγματα τα οποία πρέπει να κατέβουν ή μπορούν να παραμείνουν σε δημόσια θέα. Έγινε λοιπόν πριν μερικές μέρες μια συζήτηση διαδικτυακή, space, σε χώρο στο X, στο πρώην Twitter, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Αλικάκος και διάφοροι άλλοι, μεταξύ των οποίων άλλων ήταν και 2 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Θα σας βάλουμε να ακούσετε ακριβώς το ύφος και τα λόγια που είπε ο κύριος Αλικάκος για αυτά τα περίφημα βίντεο Καπερνάρου Πορτοσάλτε, πότε έμαθε την ύπαρξή τους η κυβέρνηση, πότε έμαθε την ύπαρξή τους ο ανακριτής, ο ίδιος τα λέει, και πότε βγήκαν αυτά δημόσια. Σας θυμίζω ότι σε ένα αντίστοιχο space, σε μια τέτοια διαδικτυακή συζήτηση, όπου συμμετείχαν πριν κάνα 2 χρόνια διάφοροι χρήστες του Twitter, μεταξύ των οποίων ο Άρης Πορτοσάλτε και ένας πρώην βουλευτής και τώρα μετακλητός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Γρηγόρης Ψαριανός, είχε ακουστεί η κουβέντα «Μα δεν θα πέσει η κυβέρνηση για ένα κολοτρένο». Και δεν είχε αντιδράσει κανένας. Ακούστε τώρα αυτά που λέει ο Αλικάκος, παρουσία 2 συγγενών θυμάτων Τεμπών.
6: Στις 20 το μηνός, ενδεχομένως μερικά πράγματα δεν τα ξέρετε και δεν έχουν βγει στο φως, και αλλά επειδή είναι ο Νίκος στην παρέα και ο Βαγγέλης, μπορούμε να τα πούμε νομίζω και να τα μάθετε. Και αυτά είναι πλήρως τεκμηριωμένα. Τα βίντεο Καπερνάρου βρίσκονται στις 20 Νοεμβρίου. Την ίδια εβδομάδα ενημερώνεται η κυβέρνηση. Η απάντηση είναι αφήστε το και βλέπουμε. Έρχονται τα Χριστούγεννα. Τα βίντεο είναι εκεί, έχει ενημερωθεί και ο ανακριτής και δεν αντιδράει κανείς. Και όταν αρχίζει και φουντώνει το κίνημα το «δεν έχω οξυγόνο» και στη συνέχεια οι συγκεντρώσεις, 26 του μηνός γίνεται αυτό που είπατε, η συνέντευξη στο Στρόιτερ, και δίνονται τα βίντεο στη δημοσιότητα στις 5 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, περάσαν, μετρήστε, 20 Νοεμβρίου με 5 Φεβρουαρίου. Ένας, κατά τη γνώμη μου, δικαιολόγητος χρόνος που έχασε η κυβέρνηση και θα μπορούσε να γλιτώσει όλο αυτό. Με ρωτήσετε γιατί έγινε, γιατί έβαλε τέτοιο αυτογκόλ, δεν έχω στοιχεία. Έχω στοιχεία όμως για αυτό ακριβώς, για αυτά ακριβώς τα δεδομένα που σας είπα, τις ημερομηνίες. Γνώριζε η κυβέρνηση την ύπαρξη των βίντεο. Δεν την αξιολόγησε σωστά. Μπορεί. Τα υποτίμησε. Μπορεί. Πολλά μπορεί.
0: Εδώ λοιπόν ο κύριος Αλικάκος των ελληνικών ΧΟΑΞ λέει ότι είναι σίγουρος για αυτά που λέει. Δηλαδή ότι ο ανακριτής ήξερε και η κυβέρνηση ήξερε, δεν είναι σίγουρος γιατί δεν τα χρησιμοποίησαν ή δεν τα έβγαλαν νωρίτερα. Μα όλο αυτό, αναντίλεκτα, λέγεται χειραγώγηση. Όταν κάποιος έχει στοιχεία και μάλιστα για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, τα πηγαίνει στον εισαγγελέα ή στον ανακριτή. Εδώ ο κύριος λέει ότι ο ανακριτής τα πήρε στα χέρια του. Και τι έκανε? Τίποτα. Ο κύριος λέει ότι και η κυβέρνηση τα είχε στα χέρια της. Και τι έκανε? Τίποτα. Ο κύριος λέει ότι μάλλον και ο ίδιος τα είχε στα χέρια του. Και τι έκανε? Τίποτα. Εδώ τι συμβαίνει, παιδιά? Υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη σοβαρή υπόθεση της κρατικής δολοφονίας των Τεμπών η κυβέρνηση, οι δικαστικές ή ανακριτικές αρχές και κάποιοι άνθρωποι της κυβέρνησης να έχουν στοιχεία τα οποία αποφασίζουν αυτοί σε μια κλειστή ομάδα αν θα γίνουν γνωστά δημόσια ή όχι, αναντίλεκτα? Τι να λέμε τώρα, κατά τα λοιπά. Βαρουφάκη, δεν σε βλέπω να βγαίνεις από τη φυλακή ποτέ. Και πάμε τώρα σε αυτούς που κάνουν πραγματικά πολύ πολύ πολύ μεγάλα εγκλήματα, όπως είναι ο πόλεμος ή η γενοκτονία. Στο όνομα ποιου, ποιου άλλου, του Θεού, οι οποίοι όλοι αυτοί, όλοι όμως και όλες, είναι συγχωρεμένοι προκαταβολικά, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Ιράν λοιπόν. Το Ιράν είχε βομβαρδιστεί τον Ιούνιο που μας πέρασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, γιατί όπως έλεγαν αυτοί είχε αναπτύξει ή ήταν έτοιμο να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Έτσι λοιπόν θεώρησαν ότι επιτρέπεται, τους παίρνει, έχουν δίκιο να βομβαρδίσουν το Ιράν, και το βομβάρδισαν. Μας είπαν λοιπόν μετά τους βομβαρδισμούς που κράτησαν μερικές μέρες, και το Ιράν βέβαια απάντησε, αντεπιτέθηκε, ότι το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν τερματίστηκε. Γιατί? Γιατί βομβάρδισαν τις εγκαταστάσεις και σκότωσαν τους επιστήμονες. Αφού λοιπόν πλέον το Ιράν από τον προηγούμενο Ιούνιο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δεν αποτελεί πυρηνική απειλή για κανέναν, γιατί τώρα το ξαναβομβάρδισαν? Μα τι γιατί? Γιατί το βομβάρδισε το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να αφήσουν το Ισραήλ να βομβαρδίζει μόνο του το Ιράν, γιατί είναι γνωστό ότι οι Αμερικανοί, ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νετανιάχου, είναι κόλος και βρακή. Και ήταν αδύνατο να αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Νετανιάχου να βομβαρδίζει το Ιράν μόνος του. Γιατί? Γιατί αν αφήσει ο Τραμπ μόνο του τον Νετανιάχου να βομβαρδίζει το Ιράν, τότε ο Νετανιάχου, όπως έχει δείξει και πρόσφατα από την Παλαιστίνη, δεν θα αφήσει κανένα παιδάκι ζωντανό στο Ιράν. Ήδη από την πρώτη μέρα βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν, ο Νετανιάχου και το ναζιονιστικό κράτος του Ισραήλ σκότωσε 160 παιδάκια. Την πρώτη μέρα, βομβαρδίζοντας ένα σχολείο θηλαίων και αθλητικές εγκαταστάσεις που ήταν ομάδες βόλεϊ γυναικών. Τώρα, τι τον νοιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για τα παιδάκια που σκοτώνει ο Νετανιάχου? Μα πώς δεν τον νοιάζει? Γιατί είναι γνωστό από τους φακέλους Επστάιν. Ποιος ήταν ο Επστάιν? Ο Επστάιν ήταν προαγωγός, νταβατζής, έκανε τράφικινγκ, επίσης ήταν και χρηματιστής, επίσης ήταν και πράκτορας της Μοσάντ. Και είναι γνωστό λοιπόν από τους λίγους φακέλους που έχουν αποκαλυφθεί από τον Επστάιν μέχρι σήμερα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και πολλοί άλλοι που ηγούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα παιδιά, τα ανήλικα, τα ήθελαν για τα πάρτι τους. Τώρα, αν ο Ντόναλντ Τραμπ αφήσει μόνο του τον παιδοκτόνο να βομβαρδίζει το Ιράν, τότε ο ίδιος και οι φίλοι του ως παιδόφιλοι δεν θα έχουν παιδιά να φωνάζουν στα πάρτι και να περνάνε όμορφα. Τα εξηγούμε ωραία μέχρι εδώ? Τέλεια. Και συνεχίζουμε. Τώρα, γιατί το Ισραήλ να βομβαρδίσει το Ιράν? Μα τι γιατί? Γιατί του ανήκει. Αναντίλεκτα. Αναντίλεκτα λοιπόν, όπως τα έλεγε και η κυρία Αδηλίνη, το Ιράν, όπως όλη η Μέση Ανατολή, ανήκει στο Ισραήλ. Ποιος το λέει αυτό? Η Βίβλος. Δηλαδή, ο Θεός. Πού το μάθαμε εμείς? Διαβάσαμε τη Βίβλο? Έλεος κάπου. Είπαμε ο Θεός είναι μεγάλος. Εμείς όχι. Το λέει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος σε συνέντευξή του λέει ορθά κοφτά ότι όλη η Μέση Ανατολή ανήκει στο Ισραήλ. Γιατί? Γιατί το γράφει η Βίβλος. Και τι σημαίνει αυτό? Μα τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη τη Μέση Ανατολή την έδωσε στο Ισραήλ ο Θεός. Αφού ό,τι γράφει η Βίβλος είναι τα λόγια του Θεού, τι να λέμε τώρα? Θεοκρατικό κράτος το Ιράν. Πάρτε να έχετε δημοκρατία.
7: But this particular area that we're talking about now, Israel, is is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started.
8: I'm not going to let you off on this because you have said it three times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. Mm-hmm. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis.
7: Yeah.
8: You're saying that's the original deed.
7: It would be fine if they took it all.
0: Απολύτως φυσιολογικό είναι το 2026 να αλλάζουν σύνορα χωρών επειδή τα γράφει ένα βιβλίο που σύμφωνα με κάποιους αυτό το βιβλίο το έγραψε ο Θεός. Αναντίλεκτα. Γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Και τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα. Έχουμε μία χώρα, το Ισραήλ, να χτυπάει με πυράβλους και να βομβαρδίζει μία άλλη χώρα ανεξάρτητη, το Ιράν, γιατί το Ιράν, λέει, είναι ένα καθεστώς θεοκρατικό. Και θα το χτυπήσει το Ισραήλ, το Ιράν, που έχει θεοκρατικό καθεστώς, για να πάρει τα εδάφη του, τα οποία τα έχει τάξει ο Θεός στο Ισραήλ. Πρέζα όμορφη. Και θα ρωτήσει κάποιος, και η Αμερική, κύριε, τι θα κερδίσει βομβαρδίζοντας το Ιράν? Μα τι θα κερδίσει? Είναι ξεκάθαρο. Την ηθική ικανοποίηση ότι χτυπάει μια χώρα που έχει θεοκρατικό καθεστώς στην προσπάθεια με τα όπλα να φέρει σε αυτή τη χώρα τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Τη δημοκρατία που ευαγγελίζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κρατώντας στο χέρι τη βίβλο. Ποια βίβλο? Μα τη βίβλο που γράφει μέσα ότι αυτή η περιοχή ανήκει στο κράτος του Ισραήλ. Το είπε και ο Θεός. Μόνο αυτό θα κερδίσει η Αμερική. Την ικανοποίηση δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Δηλαδή, μόνο ηθική ικανοποίηση θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ήδη και νεκρούς. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν και πετρέλαιο. Εντάξει, αν έχει η περιοχή και πετρέλαιο, μπορεί να κερδίσουν και πετρέλαιο. Έχει η περιοχή πετρέλαιο? Πολύ. Κοίτα τύχη, ρε φίλε. Όπου θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε και ένας Ιταλός δημοσιογράφος, να πουλήσουν δημοκρατία, αυτές οι περιοχές έχουν πετρέλαιο. Προσέξτε όμως, αυτό δεν γίνεται συνειδητά. Όχι. Ο Θεός. Ο Θεός είναι μεγάλος. Και τι κάνει ο μεγάλος ο Θεός? Μα ανταμείβει τους καλούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν κάνουν το καλό. Γκρεμίζουν το θεοκρατικό καθεστώς για να φέρουν τη δημοκρατία. Αφού κάνουν το καλό, να μην πάρουν κάτι από το Θεό. Βέβαια. Προσέξτε λίγο το θέμα με το Θεό. Γιατί όλο αυτό έχει πολλή θρησκεία μέσα του. Θα πάμε και στο Ιράν σε λίγο. Τη φράση «κάνε το καλό και ρίχτε στο γυαλό» την ακούτε πολύ συχνά. Τη φράση «κάνε το κακό και ρίχτε στο Θεό» την έχετε ακούσει ποτέ? Αυτή ισχύει. Αναντίλεκτα. Και η Ευρώπη, κύριε, τι κάνει σε όλα αυτά? Αναντίλεκτα λοιπόν η Ευρώπη υπερασπίζεται αυτό που κάνει χρόνια τώρα, τα δικαιώματα και την ισότητα

καθεστώς να κάνει επιτέλους τα σχολεία μεικτά, αρένων και θηλαίων, για να έχουν και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια ισότητα στο θάνατο. Όλα καλά, αναντίλεκτα. Πρέζα όμορφη, υπερρεαλιστική. Όμως ο Θεός είναι μεγάλος και για την άλλη πλευρά, δηλαδή για το Ιράν, που δέχτηκε την επίθεση από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός λοιπόν από τα παιδάκια που σκότωσε το Ισραήλ, εκτός από τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε διάφορες βάσεις που χτυπήθηκαν, δολοφονήθηκε και ο θρησκευτικός ηγέτης, αυτός ήταν ο τίτλος του, του Ιράν, ο Χαμενεΐ, ο οποίος έκατσε να δολοφονηθεί γιατί τον χτύπησαν, λέει, όπως διαβάσαμε, στο γραφείο του, ενώ θα μπορούσε να είχε κρυφτεί σε κάποιο καταφύγιο. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι δεν κρύφτηκε σε κάποιο καταφύγιο, βέβαια πήρε μαζί του κι άλλους, από το ΣΟΗ και συμβούλους κτλ., γιατί αποφάσισε να γίνει μάρτυρας. Για ποιον να γίνει μάρτυρας? Για τους ομόθρησκούς του. Θεωρείται πλέον μάρτυρας. Από τη δικιά μας την πλευρά, επειδή ο Χαμενεΐ ήταν ήδη 86 ετών, αλλά ο μέσος όρος ηλικίας, το προσδόκιμο ζωής που λέμε στο Ιράν, είναι τα 77 με 77 μισό, μάλλον μια χαρά την έζησε τη ζωή του, αλίμονο στους νέους και στα παιδάκια που σκοτώνονται στους πολέμους. Πάντως δεν γίνεται να μην αναγνωρίσει κάποιος ότι έμεινε πιστός στα πιστεύω του μέχρι τέλος, αφού έκατσε και σκοτώθηκε ο ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ. Αντιθέτως, ο Νετανιάχου, ο γνωστός γενοκτόνος και καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εγκληματίας πολέμου, αφού ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, αντί να μείνει στην πατρίδα του, γιατί η πατρίδα του θα δεχόταν αντεπίθεση από το Ιράν και αυτό ήταν σίγουρο, είχε γίνει και την προηγούμενη φορά, αντί λοιπόν να μείνει στην πατρίδα του μαζί με το λαό του που πιθανόν να έχει απώλειες και αμάχων, τι έκανε? Πήρε το αεροπλάνο του, έκοβε γύρες ώρες πολλές εδώ στο FIR Αθηνών που νιώθει πάρα πολύ άνετα και τελικά κατέληξε στο Βερολίνο που νιώθει ακόμα πιο άνετα. Περίεργο, αναντίλεκτα, που θα λέει και η Αδηλίνη, ο Νετανιάχου νιώθει πολύ άνετα σε δύο χώρες που θα ένιωθε άνετα ακόμα και ο Αδόλφος Χίτλερ. Εκτός αν ένιωσε ότι από κάπου τον πλησιάζει ο θάνατος και αποφάσισε κι αυτός να παραπεθάνει στην ίδια πόλη που πέθανε ο ηγέτης που τόσο πολύ θαυμάζει. Ο Χίτλερ. Γιατί αυτόν θαυμάζει ο Νετανιάχου. Τις ίδιες τακτικές χρησιμοποιεί. Αναντίλεκτα. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, το Ιράν άρχισε και αυτό να χτυπάει στόχους, δηλαδή αμερικάνικες βάσεις ή συμφέροντα οικονομικά των Αμερικανών και του Ισραήλ και των συμμάχων τους σε αυτή τη φάση. Έτσι λοιπόν, μέσα στα πολλά χτυπήματα που έκανε, έκανε και ένα χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας Aramco στη Σαουδική Αραβία. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε και εμείς, γιατί αυτές τις εγκαταστάσεις τις φυλάνε, τις προστατεύουν Έλληνες στρατιωτικοί με το σύστημα αντιπυραυλικό που λέγεται Patriot και έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας Έλληνες φορολογούμενοι. Πάμε πάλι. Σε πόσα βίντεο το έχουμε πει? Δεν έχει καμία σχέση ο στρατός της χώρας μας και τα πανάκριβα οπλικά συστήματα που αγοράζει η χώρα μας, που δεν έχει δρόμους, γέφυρες και τρένα και δασκάλους και γιατρούς στα νοσοκομεία, δεν έχουν καμία σχέση με την περίφημη άμυνα και εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας. Καμία. Οι Έλληνες λοιπόν φυλάνε με τους Patriot που πληρώσαμε εμείς τις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στη Σαουδική Αραβία. Γιατί? Γιατί αμήνονται των επιθέσεων, την ακρίβεια των αντεπιθέσεων που εξαπολύει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Πού? Στη Σαουδική Αραβία. Μήπως είναι και η Σαουδική Αραβία θεοκρατικό καθεστώς? Σίγουρα. Σαν του Ιράν? Ούτε καν. Πάρα πολύ χειρότερο. Πολύ πιο σκληρό θεοκρατικό καθεστώς από το Ιράν είναι η Σαουδική Αραβία, όπου Έλληνες στρατιωτικοί και οπλικά συστήματα που έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας φυλάνε τις εγκαταστάσεις τους. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Σαουδική Αραβία διαθέτει φυλακές επιμόρφωσης για ανυπάκουες γυναίκες και είναι κολαστήρια. Αυτούς φυλάμε με στρατιωτικούς και δικά μας όπλα. Πάμε. Αποκαλύψεις για μυστικές φυλακές γυναικών στη Σαουδική Αραβία. Γυναίκες κρατούνται για ανυπακοή και κακοποιούνται σωματικά και ψυχολογικά. Από πότε υπάρχουν αυτά τα περίφημα ιδρύματα στη Σαουδική Αραβία? Όπως διαβάζουμε εδώ, δομές, κρατικές δομές, από το 1960 και χαρακτηρίζονται ως χώροι αποκατάστασης για γυναίκες που έχουν διαπράξει αδικήματα. Και πώς θα συνετιστούν αυτές οι γυναίκες εκεί? Οι καταγγελίες είναι ανατριχιαστικές. Εβδομαδιαίες μαστιγώσεις,

0: εξαναγκαστικές θρησκευτικές διδασκαλίες, παρενόχληση, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, επίσης καταγγέλλονται παρθενική έλεγχη κατά την άφιξη, χρήση ηρεμιστικών και πλήρης αποκοπή από τον έξω κόσμο. Οι στρατιωτικοί μας λοιπόν φυλάνε τις εγκαταστάσεις αυτού του καθεστώτος, αμυνόμενοι στο καθεστώς το θεοκρατικό του Ιράν που επιτέθηκαν οι σύμμαχοί μας. Πρέζα όμορφη, υπεριαλιστική. Και πάμε και στην Κύπρο. Διαβάσαμε λοιπόν και ανησυχήσαμε κι εμείς για τους Κύπριους ότι χτύπησαν οι Ιρανοί με ντρόουν την Κύπρο. Διαβάζουμε λίγο πιο αναλυτικά και βρήκαμε ότι οι Ιρανοί δεν χτύπησαν την Κύπρο, οι Ιρανοί χτύπησαν μια βρετανική βάση στην Κύπρο και συγκεκριμένα τη βάση Ακρωτήρη. Είναι η βάση Ακρωτήρη, η βρετανική βάση Ακρωτήρη, κυπριακό έδαφος? Όχι. Ποιος το λέει αυτό? Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών από το 1960. Και τι λένε? Οι περιοχές αυτές ορίζονται ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί πλήρη κυριαρχία των δύο αυτών περιοχών, είναι δύο οι βάσεις, οι οποίες εξαιρέθηκαν ρητά από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την ανεξαρτησία της. Άρα λοιπόν, οι Ιρανοί χτύπησαν βρετανικό έδαφος. Η Ελλάδα λοιπόν, μέσω του κυρίου Δένδια, που μήνες τώρα μας έχει ενημερώσει ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και να φτιάξουμε κουλτούρα πολέμου και να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε φέρετρα με σημαίες και νέους ανθρώπους μέσα, έβγαλε αυτή την ανακοίνωση.
1: Προλίγου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες, εγώ είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμήνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα, καθ' όλη την διάρκεια της παρούσας κρίσης, θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της.
0: Ο Δένδιας λοιπόν, παρακολουθούμενος από το Predator, όπως αποδείχθηκε στη δίκη που έχει τελειώσει, και για να δούμε, θα κάνει μήνυση, θα κυνηγήσει αυτός που τον παρακολουθούσανε. Περιμένουμε να δούμε κι εμείς με αγωνία. Παρακολουθούμενος λοιπόν από εταιρείες και πράκτορες του Ισραήλ, βγήκε να ανακοινώσει ψευδώς ότι δέχτηκε επίθεση η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ δεν δέχτηκε επίθεση η Κυπριακή Δημοκρατία, δέχτηκε επίθεση η Βρετανία, και είπε λοιπόν ότι θα στείλουμε, και στείλαμε ήδη, δύο φρεγάτες, εκ των οποίων η μία είναι η φρεγάτα Κίμων, η γνωστή Μπελαρά που πήραμε πρόσφατα, που κοστίζει πάνω από ένα δις, και η φρεγάτα Ψαρά, όπως και τέσσερα F-16, για να υποστηρίξουν, όπως ψευδώς είπε, την Κύπρο. Την Κύπρο λοιπόν δεν την υποστήριξε το ελληνικό κράτος όπως θα έπρεπε, το 1974 που μπήκαν οι Τούρκοι και πήραν το 37%. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε ιστορικά βιβλία που αναφέρονται στην εποχή εκείνη, δηλαδή στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Πάμε λοιπόν να το κλείσουμε, να δούμε πόσο όμορφη είναι η υπεριαλιστική πρέζα. Η Ελλάδα λοιπόν, που δεν στήριξε όπως έπρεπε το 1974 την Κύπρο, τώρα μέσω του Δένδια και της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι κατεβάζει φρεγάτα και αεροπλάνα για να υποστηρίξει την Κύπρο. Ενώ στην πραγματικότητα κατεβάζει φρεγάτα και αεροπλάνα για να υποστηρίξει τους Βρετανούς, οι οποίοι μαζί με το Ισραήλ και τους Αμερικανούς επιτέθηκαν σε ένα ανεξάρτητο κράτος που λέγεται Ιράν. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνει ο ελληνικός στρατός στην Κύπρο? Μα θα υποστηρίξει την ύπαρξη των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, για τις οποίες βάσεις πατριώτες Κύπροι έδωσαν τη ζωή τους για να τις διώξουν. Αν λοιπόν οι Ιρανοί προσπαθούν να εξαφανίσουν τις βρετανικές βάσεις από την Κύπρο, μάλλον υποστηρίζουν την Κύπρο και τους Κύπριους λίγο περισσότερο από ό,τι τους έχει υποστηρίξει ιστορικά η Ελλάδα. Μάλλον. Αλλά δεν είμαστε και ακαδημαϊκοί. Από φτυλικίου είμαστε. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό μας. Οι βάσεις τώρα στην Κύπρο οι Βρετανικές βάσεις ή οι Αμερικανονατοικές βάσεις στην Ελλάδα, που κακώς λένε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, όλη η Ελλάδα είναι μια Αμερικανονατοικη βάση, σύμφωνα με αυτούς που υπογράφουν συμφωνίες και φέρνουν βάσεις στις χώρες, δηλαδή τους πολιτικούς, εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Έτσι μας λένε. Όταν λέει θα έρθει η δύσκολη ώρα και εμείς έχουμε εδώ βάσεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, τότε δεν θα κινδυνεύσουμε γιατί έχουμε βάσεις. Ποιοι τα λένε αυτά? Τα πολιτικά τσουτσέκια, οι υπάλληλοι των εφοπλιστών, οι οποίοι μπλέκουν τους ανθρώπους σε πολέμους και σκοτώνονται οι άνθρωποι και μετά τραβάνε εμβατήρια με σημαίες πάνω στα φέρετρα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Εκτός αν πιστεύετε εσείς ότι πρώτα μαθαίνουν τους πολέμους οι πολιτικοί και οι στρατηγοί και μετά οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές δηλαδή στην Ελλάδα, που παρήγγειλαν τόσα καράβια να μεταφέρουν αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, είχαν δει όραμα. Είχαν πάει στο μοναστήρι του Αρχάγγελου στο Μανταμάδο, που είναι μεγάλος ο Θεός, και τους τόπες τα αυτοί. Ε? Οι εφοπλιστές εδώ που φτιάξανε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, είχαν δει και αυτοί όραμα. Δεν ξέρανε χρόνια πριν πού, πώς και πότε θα ξεκινήσουν πόλεμοι. Θεός είναι μεγάλος. Αν πιστεύεις, θα σου το πει το μυστικό και θα οικονομήσεις. Αφού λοιπόν οι βάσεις είναι για την ασφάλεια της χώρας μας, όπως και τα πανάκριβα οπλικά συστήματα που αγοράζουμε, τότε πώς και οι βάσεις, οι Βρετανικές, δεν προστάτευσαν την Κύπρο από την εισβολή της συμμάχου χώρας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, Τουρκίας, που της πήρε το 37% της Κύπρου, ενώ και εμείς ως Ελλάδα είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ? Πώς έγινε αυτό? Πώς και δεν βοηθήθηκε καθόλου η Κύπρος από τις βάσεις τις Βρετανικές ή από τους συμμάχους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όταν μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ της πήρε το 37%? Και πώς είναι δυνατόν αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν τις βάσεις, που είναι γνωστός ο βρώμικος ρόλος τους και στην εισβολή και στην επίθεση ή στις επιθέσεις σε ανεξάρτητα κράτη, να θεωρούνται εχθροί ενός λαού που ήθελε πάντα να διώξει τις βάσεις από εκεί? Αν όλα αυτά, παιδιά, σας φαίνονται παράλογα, όλα αυτά σας φαίνονται παράλογα, χαλαρώστε, ρουφήξτε λίγο λιβάνι εκκλησιαστικό, ρουφήξτε λίγο μπάφο Ισραήλ που κυκλοφορεί στη χώρα μας ελεύθερα πλέον ως φαρμακευτική κάναβη που κανείς δεν την ελέγχει, ούτε για την ποιότητα, ούτε για το αν είναι φαρμακευτική, αλλά έχουμε διαβεβαιώσεις από ανθρώπους που πάνε στα μοναστήρια, οπότε δεν μπορούν να το κάνουν για το κέρδος. Χαλαρώστε και σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι μεγάλος. Τι μεγάλος? Δικό σας. Τώρα, αν δεν με πάρει ο Θεός κοντά του, που είναι μεγάλος, και εγώ μεγάλος είμαι, να τα πούμε ως μεγάλη με το κρύωμα που με έχει διαλύσει, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε κυρίως τους συμμάχους. Φιλιά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
2: Η Καλύση είναι ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η Καλύση πάσχει από λεμφαγγυίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Η καρδιά, μοναδικό όργανο που δεν σταματά μέρα νύχτα. Καρδιοπάθειες, η πιο σοβαρή απειλή για την υγεία σου, για τη ζωή σου. Μάθε και προφυλάξου. Υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο, υψηλή χοληστερόλη, κακή διατροφή, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης. ΕΛΙΚΑΡ, Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. Γιατί η πρόληψη σώζει.
5: Πάμε ρωδιά.
6: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ
7: και σε όλη την Ελλάδα.
8: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
10: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί!
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
12: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
13: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από τα ελληνικά σχολεία. Άδειες βιβλιοθήκες, κινητά στα τρανία, παιδιά που λυγίζουν από την πίεση των Πανελληνίων. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε για την παιδεία είναι ολόκληρη αλήθεια? Σήμερα, την ώρα που το Hollywood ξανανακαλύπτει την Οδύσσια μέσα από το φακό του Νόλαν, εμείς εδώ συζητάμε εάν οι νέοι μας ξέρουν πια ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, συγγραφέα, αρθρογράφο και εκπαιδευτικό, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Μελετόπουλο, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή.
14: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χαιρετώ την Ομογένεια της Αυστραλίας, η οποία διακρίνεται την εργατικότητά της, τον πατριωτισμό της, τους άρρηκτους δεσμούς της με την μητέρα πατρίδα.
13: Ναι. Κύριε Μελετόπουλε, εσείς δεν μιλάτε από έδρα πανεπιστημίου, διευθύνετε σχολείο, υπογράφετε αποφάσεις, αντιμετωπίζετε γονείς, διαχειρίζεστε εκπαιδευτικούς, εφαρμόζετε κυκλίους του Υπουργείου. Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση την κατάσταση ελληνικής παιδείας όπως τη ζείτε από τη θέση του διευθυντή, ποια θα ήταν?
14: εξαιρετικά δύσκολη, πρωτοφανής εικόνα. Νομίζω τις τελευταίες δεκαετίες δεν είχαμε τόσο δύσκολη εικόνα στην εκπαίδευση. Ορισμένες φορές εγγίζει τα όρια του χάους. Πολλά προβλήματα στα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Έχουν τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Η πανδημία της άφησε το στίγμα της. Υπάρχει πολύ μεγάλο λειτουργικό αναλφαβητισμό. Υπάρχει το σύνδρομο της μαθητικής παρέτησης. Αργούν να έρθουν στο σχολείο ή δεν έρχονται. Προσπαθούν να φύγουν νωρίτερα. Βγαίνουν συνέχεια την τάξη. Κοιμούνται στην τάξη. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν ένα σκηνικό πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Το χειρότερο είναι ότι οι γονείς παρεμβαίνουν διαρκώς και ας πούμε προσπαθούν να προσδιορίσουν το έργο των εκπαιδευτικών, ενώ δεν είναι εκπαιδευτικοί ήδη. Κάνουν συνεχώς καταγγελίες εναντίον εκπαιδευτικών και διευθυντών. Με συγχωρείς.
13: Ναι.
14: Κάνουν συνεχώς καταγγελίες εις βάρος εκπαιδευτικών και διευθυντών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κύμα φυγής διευθυντών. Έτσι, παρετούνται συνεχώς διευθυντές δημοτικών γυμνασίων, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τους παρεμβατικούς γονείς. Οι γονείς πάσχουν από ενοχικά σύνδρομα, διότι συνήθως και οι δύο γονείς εργάζονται. Δεν έχουν τα χρονικά περιθώρια να ασχοληθούν πολύ με τα παιδιά τους. Αυτό τους δημιουργεί ενοχές και οι ενοχές τους οθούν να υποστηρίζουν τα παιδιά τους σε οτιδήποτε. Δηλαδή, αν το παιδί, ένας μαθητής, πλάκωσε στο ξύλο ένα άλλο μαθητή, ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος φυσικά να τιμωρήσει ή και να αποβάλει τον παραβατικό μαθητή. Ο γονέας θα έρθει αμέσως στο σχολείο με δικηγόρο να προσπαθήσει να αναιρέσει τη τιμωρία του παιδιού του, να αντιστρέψει την κατηγορία εναντίον του άλλου μαθητή ή και του διευθυντή και να δημιουργεί λοιπόν ένα σχημικό κατά το οποίο θα βρεθεί ο διευθυντής ή ο καθηγητής τέλος πάντων που εντόπισε το περιστατικό κατηγορούμενος. Αυτά όπως καταλαβαίνετε συνιστούν μια τεράστια μετάλλαξη στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχει αντί να υπάρχει συνεργασία γονέων σχολείου, υπάρχει αντιμαχία στον γονέων σχολείου. Το κλίμα στα σχολεία είναι πάρα πολύ κακό. Θέλω να προσθέσω ότι το δηλητήριο του συνδικαλισμού, του κακώς εννοούμενου συνδικαλισμού, γιατί υπάρχει και καλός εννοούμενος συνδικαλισμός, αλλά στην Ελλάδα κυριαρχεί ο κακώς εννοούμενος συνδικαλισμός, ο οποίος υπερασπίζεται όποιον καθηγητή παραβίασε κάποιο κανόνα, αντί να ο καθηγητής αυτός να τιμωρηθεί, ο συνδικαλισμός πέφτει πάνω του να τον προστατεύσει. Εγώ γνωρίζω περιστατικά όπου καθηγητές κακοποίησαν παιδιά και οι συνδικαλιστές, ας πούμε, προκάλεσαν έως και απεργία για να υπερασπιστούν τον παραβατικό καθηγητή. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας διοικείται από ανθρώπους ασχέτους με την εκπαίδευση. Δεν έχει κάτσει στην καρέκλα του Υπουργείου Παιδείας ένας υπουργός που να είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός και να έχει τέλος πάντων κάποια σχέση με το αντικείμενο. Τα προγράμματα είναι χαοτικά, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται είναι εντελώς ανεφάρμοστες, είναι εκτός πραγματικότητας. Οι υποδομές είναι χάλια, οι καθηγητές δεν επιμορφώνονται. Πολλοί καθηγητές έρχονται να διδάξουν στη μέση εκπαίδευση χωρίς να έχουν τα εφόδια που απαιτούνται από το πανεπιστήμιο. Τώρα σας λέω, είμαι άνθρωπος που 40 χρόνια στην εκπαίδευση, διατέλεσα 11 χρόνια διευθυντής. Ξέρω πολύ καλά τις γνώσεις και τα εφόδια των νεαρών εκπαιδευτικών. Δεν τους έχει εφοδιάσει, το λέω πάρα πολύ κομψά. Δεν τους έχει εφοδιάσει το πανεπιστήμιο με τα εφόδια που χρειάζεται για να γίνουν δάσκαλοι. Λοιπόν, επομένως έχουμε και ένα φαινόμενο διδασκαλικής παραίτησης, όπου οι καθηγητές στην ουσία έχουν παραιτηθεί, έχουν αποθαρρυνθεί, έχουν απογοητευτεί και απλά διεκπεραιώνουν την καθημερινότητά τους, χωρίς να επιτελούν το μέγα έργο του δασκάλου, που είναι το πιο κρίσιμο για το μέλλον του έθνους. Λοιπόν, και όλα αυτά λοιπόν συγκροτούν τώρα, σε αυτά έρχονται να προσεχθεί η τεράστια συνδική βία που έχει προκύψει τα τελευταία 2-3-4 χρόνια, πρωτοφανές φαινόμενο στην ελληνική ιστορία. Ποτέ δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο συνδική βίας και βία τυφλή. Δηλαδή βία που δεν έχει, ας πούμε, κάποια, όπως παλιότερα υπήρχε η έννοια της κοινωνικής επανάστασης, ας πούμε, των εφήβων οι οποίοι διαδήλωναν και συγκρούονταν με την αστυνομία για την ένωση Κύπρου με την Ελλάδα, των εφήβων στην κατοχή που συμμετείχαν σε οργανώσεις εθνικής αντιστάσεως. Εκεί υπήρχε μια, αν θέλετε, άσκηση βίας σε εισαγωγικά, αλλά ήταν μια άσκηση βίας που υπηρετούσε ένα εθνικό στόχο, ξέρω εγώ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει απλά ότι από σαδισμό και, ας πούμε, εχθροπάθεια, έφηβοι μαχαιρώνονται, πλακώνονται στο ξύλο και βιντεοσκοπούν αυτά τα έσχη. και τα διαδίδουν και στο διαδίκτυο. Αυτά είναι πρωτοφανή φαινόμενα και αντί να έχει χτυπήσει συναγερμός, βλέπετε δεκάδες υποτίθεται ζωγραφούς ανθρώπους που βγαίνουν την τηλεόραση κανάλια και λένε τι ωραία που αναπτύσσεται η Ελλάδα, τι ωραία που τα έχει πάει η κυβέρνηση κτλ. Η πραγματικότητα είναι μια δυστοπία, την οποία ουδής ανέμενε σε τέτοιο βαθμό. Φυσικά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός κυριαρχεί, έτσι, η απαιδεία, η έλλειψη στοιχειώδης ιστορικής ας πούμε επίγνωσης κυριαρχεί, στις θετικές επιστήμες οι καθηγητές διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν τις εκφωνήσεις γιατί δεν ξέρουν καλά ελληνικά, δηλαδή έχουν πληγεί και οι θετικές επιστήμες από τη γλωσσική αποδόμηση. Έτσι τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν, τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχετε ένα φαινόμενο γενικευμένης αλαλίας πλέον, που μιλάνε τα παιδιά και δεν καταλαβαίνει τι λένε. Υπάρχουν πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, διάχυτα. Τεράστιο ποσοστό παιδιών παίρνουν ψυχοφάρμακα, καταφεύγουν σε ψυχολόγους κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, ζούμε στην Ελλάδα, αυτό το οποίο λέγεται παρακμή. Είναι μια κοινωνία σε βαθιά παρακμή. Και η παρακμή αυτή δεν είναι απλά, ας πούμε, ένα απομονωμένο φαινόμενο, διότι συναρτάται με τη γενική συνθήκη που επικρατεί στον πλανήτη, που είναι μια συνθήκη πολύ κοντά σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Δηλαδή εδώ έχεις μια χώρα αποδυναμωμένη, η οποία όμως απειλείται από την διεθνή αστάθεια και ακόμη χειρότερα απειλείται από την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να υφαρπάξει το Αιγαίο με εντός εισαγωγικών νομικές διαδικασίες. Λοιπόν, είμαστε στην εκπαίδευση των Ισπανών, να μην φύγουμε από εκεί.
7: Ναι, ναι.
14: Εγώ ως δάσκαλος καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μια ριζική θεσμική μεταρρύθμιση στον χώρο της εκπαίδευσης. Ριζική όμως, δεν φτάνει να αλλάξουν τα κρασιά, πρέπει να αλλάξουν και τα βαγένια, όπως λέμε στην Πελοπόννησο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν οι δομές. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από το σημερινό πολιτικό σκηνικό, όπως είναι, αδύνατον. Χρειάζεται μια ομάδα οραματιστών, εμπνευσμένων, οι οποίοι να κάτσουν κάτω και να αλλάξουν τα πάντα στην εκπαίδευση. Τα πάντα όμως.
7: Αυτό μου δίνει βήμα να σας κάνω μια ερώτηση για τον αφελληνισμό. Έχετε υποστηρίξει ότι η παιδεία αφελληνίστηκε. Από τη θέση σας, βλέπετε τις εγκυκλίους, τα νέα προγράμματα σπουδών, τα εγχειρίδια που φτάνουν στο γραφείο σας. Αυτή η αφελλήνιση είναι θέμα συνειδητής πολιτικής επιλογής από το Υπουργείο ή είναι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο ομογενοποίησης που εκτελείται μηχανικά?
14: Κοιτάξτε, δεν ξέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς έχουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο της δίθεν πολυπολιτισμικότητας και του ΟΚ κτλ. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να συρθεί σε μια γενική ευρωπαϊκή, ας πούμε, κατεύθυνση, γιατί ίσως κάτω-κάτω ούτε οι Γάλλοι συνορεύουν με την Τουρκία, ούτε οι Άγγλοι συνορεύουν με την Τουρκία, ούτε οι Ισπανοί απειλούνται, ούτε εις βάρος των Πορτογάλων έχουν εκφραχθεί από γειτονικά κράτη εδαφικές απαιτήσεις. Εμείς είμαστε μια χώρα στην άκρη του γκρεμού. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να αποδομηθεί η γλώσσα μας, η εθνική μας ταυτότητα ή η συλλογική μας αυτοπεποίθηση. Και όμως αυτά συμβαίνουν. Φυσικά και γίνονται εσκεμμένα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν επικεφαλής της πολιτικής, ας πούμε, ζωής στην Ελλάδα νήπια. Είναι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται και υπηρετούν κάποιους σκοπούς. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα κίνητρά τους. Βλέπω το αποτέλεσμα. Ότι, ας πούμε, στα σχολικά βιβλία ιστορίας δεν υπάρχει η δυναστεία των Μακεδόνων, η μεγαλύτερη δυναστεία του Μεσαίωνα, όχι μόνο στο Βυζάντιο αλλά και διεθνώς. 200 χρόνια απίστευτης ατμής, κατά τα οποία ο Ελληνισμός υπήρξε η κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη, έτσι όπου τα σύνορα του Ελληνοορθόδοξου Βυζαντινού κράτους έφταναν από την Κασπία μέχρι την Αδριατική, όπου αναδείχθηκαν τεράστιες μορφές αυτοκρατόρων όπως ο Νικηφόρος, ο Κάσιος Γιάννης της Μισκής και ο Βασίλειος Βουλαϊοκτώνος, συνετρίβησαν οι πάντες, Ρώσοι, Άραβες, Τσεχοβούλγαροι, συνετρίβησαν από τους Έλληνες και διαρωτώ με, και το έχω διαρωτηθεί και δημοσίως και μάλιστα ενώπιον μιας παλαιότερης υπουργού παιδείας, εάν αυτά γίνονται για να μην μαθαίνουν οι Έλληνες ότι υπήρξαν παγκόσμια παιδεία του Μεσαίωνα. Γιατί και να μην γίνονται συγκρίσεις με τις σημερινούς, ας πούμε, με τις σημερινές μετριότητες που κυριαρχούν στην ελληνική πολιτική. Λοιπόν, επομένως δεν θεωρώ ότι αυτά έχουν γίνει, ας πούμε, τυχαία. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στην πολιτική. Όλα γίνονται βάσει κάποιες, ας πούμε, συνειδητής απόφασης. Πού είναι το τυχαίο? Λοιπόν, τα βιβλία τα σχολικά παράγονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η τάση. Τώρα, αν αποφασίσαμε, ας πούμε, να αυτοεξαλειφθούμε ως έθνος συνειδητά, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό έχω να σας πω.
13: Επειδή είπατε για τον ελληνισμό στους αιώνες, αυτός ο οποίος άρχισε αυτή την κοσμοθεωρία, θα λέγαμε, του ελληνισμού, δεν είναι άλλος παρά ο Όμηρος με τα δύο έπι του. Έχει βγάλει και άλλα, τις βατραχομοιομαχίες ή οτιδήποτε, αλλά τα κύρια είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Και θα ήθελα να περάσουμε λίγο στον Όμηρο, διότι στις 17 Ιουλίου ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την Οδύσσια στις αίθουσες με τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα. Παράδοξο όμως ότι ο Αμερικάνος σκηνοθέτης γυρίζει τα Αμερικά έπι ως blockbuster, ενώ στα ελληνικά σχολεία, σε σχολεία σαν το δικό σας, το μάθημα της αρχαίας γραμματείας υποβαθμίζεται. Τι μας λέει αυτή η αντίθεση?
14: Λοιπόν, τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Πρώτον, ότι για να φτιάξει ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης μία ταινία με θέματα έπι του Ομήρου, σημαίνει ότι πουλάει. Ότι παραμένει δηλαδή ο Όμηρος βασικό στο κέντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι επέλεξε Αφρικανή ηθοποιό για να παίξει την ωραία Ελένη, κάτι φυσικά κωμικό και ανιστόρητο, γιατί η ωραία Ελένη ήταν βασίλισσα Μικυναϊκή δυναστεία, η Μικυναή ήταν, ξέρουμε όλοι, Καυκάση, δηλαδή ανοιχτόχρωμη, γαλανομάτιδες κτλ. Αυτά ξέρουμε, τα έχουν πει οι αρχαιολόγοι, οι ανθρωπολόγοι, είναι γνωστά αυτά. Το ότι επέλεξε λοιπόν μαύρη ηθοποιό είναι στα πλαίσια της κατεδάφισης του δυτικού πολιτισμού και της διαστρέβλωσης της ιστορίας. Απολύτως συνειδητό, δεν είναι ούτε θέμα σέβομαι τους Αφρικανούς, έχουν αναδείξει πολύ ενδιαφέροντους πολιτισμούς. Κακοποιήθηκαν από τη δυτική αποικιοκρατία. Ασφαλώς ισχύουν αυτά. Από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να παρατήσεις την ιστορία βάζοντας μια Αφρικανίδα ηθοποιό, έστω και πανέμορφη, να παίξει την ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη ήταν, ας πούμε, ανήκε σε αυτό που λέμε λευκή φυλή. Λοιπόν, επομένως, υπάρχει μια σκοπιμότητα από πίσω. Αυτή είναι η απάντηση. Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Μια σκοπιμότητα εναντίον της ιστορικής αλήθειας. Προφανώς προσπαθεί να υπηρετήσει ο σκηνοθέτης την κακώς εννοούμενη πολυπολιτισμικότητα κτλ.
13: Ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί ο δυτικός κόσμος επιστρέφει συνεχώς στον Όμηρο από τον Τζόις μέχρι τον Νόλαν. Ενώ εμείς οι κληρονόμοι, θα λέγαμε, και να σταθούμε λίγο σε αυτό, μοιάζουμε αμήχανοι. Και πιο συγκεκριμένα, όταν ένας μαθητής σας ρωτάει γιατί να διαβάσω Όμηρο, τι του απαντάτε?
14: Κοιτάξτε, κανείς μαθητής μου δεν με έχει ρωτήσει γιατί να διαβάσω Όμηρο, αλλά πολλοί μαθητές μου δεν διαβάζουν Όμηρο και δεν διαβάζουν γιατί έχει αποτύχει το εκπαιδευτικό σύστημα να εμπνεύσει την αγάπη για τον Όμηρο στους Έλληνες μαθητές. Γιατί διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά κείμενα με έναν τρόπο τυπολατρικό, στήρο, ξύλινο, χωρίς, ας πούμε, έμπνευση και χωρίς, πώς θα το πω, προσέγγιση της ουσίας. Αυτό προκαλεί μια αφέχτεια για την αρχαία ελληνική γραμματεία, η οποία αφέχτεια μας οδηγεί στο να αποκοπούμε από το μόνο στην πραγματικότητα διεθνές συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε ως έθνος. Ποιο είναι το διεθνές συγκριτικό μας πλεονέκτημα? Ότι είμαστε οι δημιουργοί του πολιτισμού που κυριαρχεί στη Δύση. Γιατί μόνο στη Δύση, βλέπετε σήμερα στην Κίνα, υπάρχει μια τεράστια αναβίωση των κλασικών σπουδών. Έτσι. Ο πρόεδρος της Κίνας είπε στον Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε με την Κίνα θυμίζει την παγίδα του Θουκυρίδη, ξέρω εγώ. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι απολύτως συνειδητοί στην επιλογή τους να ασχοληθούν με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ξέρουν την αξία της και ξέρουν, αντιθέτως, η Δύση την έχει εγκαταλείψει. Λοιπόν, και η Δύση εγκαταλείποντας στην αρχαία ελληνική γραμματεία, εγκαταλείπει τον εαυτό της. Τώρα στην Ελλάδα, ειδικά, με την χαοτική εκπαίδευση που έχουμε, με τις συνεχείς αλλαγές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως έχουν όλες ένα κοινό σημείο, την υποβάθμιση της κλασικής παιδείας, δεν τις καταλήξαμε ούτε τον Όμηρο να μην αγαπάμε, ούτε τον εαυτό μας δεν αγαπάμε. Εδώ υπάρχει ένα μέρος της ελληνικής ηθήνουσας τάξης που μισεί την επανάσταση των κολογοτρώνων, εξυμνεί την τουρκοκρατία, θα τα λένε σοβαροί εισαγωγικά καθηγητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, υπάρχει δηλαδή ένα άγνωστο την ελληνική κοινωνία και φυσικά δεν θα γλιτώσει ούτε ο Όμηρος από αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε μια, αν θέλετε, ένα σπουδαίο θησαυρό, τον οποίο μόνοι μας τον υποτιμούμε και τον παραγκονίζουμε.
13: Θα φτάσουμε και για τον ελληνισμό, θα πούμε και για τον ελληνισμό και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον παγκόσμιο στερεώμα, αλλά επειδή ακούω πάρα πολλούς να μιλάνε για το δυτικό πολιτισμό και τη Δύση σε γενικά πλαίσια, θέλω να σας ρωτήσω, και πραγματικά είναι μια απορία. Εγώ έχω μια άποψη, απλώς πείτε μου και εσείς τη δικιά σας. Όταν λέμε Δύση, ποια Δύση εννοούμε? Διότι όταν έρχομαι εδώ πέρα στην Αυστραλία ή οτιδήποτε, θα μου πούνε οι Δυτικοί ήταν αποικιοκράτες, δημιούργησαν τον ρατσισμό, ήταν, πώς το λέμε, divine and conquer, δηλαδή ας πούμε διέρηκε, βασίλευε, έχουν κατακρεουργήσει ας πούμε, έχουν γενοκτονήσει πάρα πολλά μέρη του κόσμου, όχι μόνο οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί. Όταν λέμε Δύση και δυτικός πολιτισμός, τι εννοούμε ακριβώς? Εννοούμε δηλαδή μόνο το Σέξπιρ, το Νίτσε, το ποιον ακριβώς?
14: Ακούτε ένα λεπτό. Να ξεκινήσω από την αρχή. Η Δύση φυσικά διέπραξε αυτό που λέμε δυτικός κόσμος, δηλαδή οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, ας πούμε, η Πορτογαλία, όπως είπατε, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, διέπραξαν γενοκτονίες, αποικιοποίησαν ολόκληρα την ημέρα του πλανήτη, υποδούλωσαν λαούς, εκμεταλλεύτηκαν σε διάφορες κοινωνίες τριτοπολεμικές, γιατί αυτά δεν τα έκαναν και μη ευρωπαϊκοί λαοί. Τι έκαναν οι Τούρκοι, τι έκαναν οι Άραντες, τι έκαναν οι Μογγόλοι του Σίκης Χάν? Αυτοί δεν είχαν αποικίες, δεν υποδούλωσαν λαούς? Οι Τούρκοι δεν έκαναν άτυρες γενοκτονίες? Όχι μία και δύο. Δεν καταλαβαίνω γιατί στοχοποιούνται μόνο οι Δυτικοί σε αυτό. Αυτά είναι δυστυχώς η φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα όν με πολύ μεγάλη έθεση στην κακοποίηση των συνανθρώπων. Δεν είναι θέμα δυτικού ανθρώπου. Αυτό είναι ένα είδος ενοχικής, ας πούμε, πώς να το πω, ενοχικής αντίληψης που έχει ο δυτικός άνθρωπος, διότι ο δυτικός άνθρωπος λόγω του διαφωτισμού, λόγω της δημοκρατίας, λόγω του ανθρωπισμού, ανέπτυξε αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Και η ενσυναίσθηση τον οδήγησε να επικρίνει τη στάση των προγόνων του. Αυτή η ενσυναίσθηση όμως δεν υπάρχει στους μη δυτικούς. Δεν είδα εγώ κανένα Τούρκο να μετανοήσει για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Συρίων και πολλών άλλων. Κανένας Τούρκος δεν έχει μετανοήσει. Κανένας Μογγόλος δεν έχει βγει να πει ότι οι πρόγονοί μας ήταν, ξέρω εγώ, φωνιάδες των λαών. Αντιθέτως, οι Δυτικοί είναι διαρκώς σε μια διαδικασία αυτομαστιγώματος. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση έχει σχέση με αυτό που είπατε, δηλαδή τι είναι Δύση. Κοιτάξτε, Δύση είναι ο κόσμος ο οποίος προέκυψε πολιτιστικά από τον αρχαίο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και στη συνέχεια από την χριστιανική μετάλλαξη αυτού του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Άρα αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και χριστιανισμός συγκροτούν αυτό που λέμε Δύση. Σε αυτά προσθετέθη, διότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην πνευματική εξέλιξη, και ο Ιουδαϊσμός, δηλαδή οι Εβραίοι διανοούμενοι, ο Άινστάιν, ο Φρόιντ, έπαιξε τεράστιο ρόλο καθοριστικό σε αυτό που λέμε Δύση, αλλά προσθέτει και το εβραϊκό στοιχείο. Λοιπόν, άρα η Δύση ποια είναι? Είναι η σημερινή Ευρώπη, στην οποία θα βάλω μέσα όλες τις χώρες από τη Ρωσία μέχρι την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, συν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, που βασίστηκαν στην, ας πούμε, στον ίδιο πολιτισμό, διότι υπήρξαν αρχικά, δημιουργήθηκαν ως αποικίες αυτού του κόσμου, και πιθανώς να προσθέσουμε και κάποιες άλλες χώρες που, ας πούμε, δέχτηκαν την επίδραση αυτής της πολιτιστικής, ας πούμε, οικογένειας. Αυτή είναι λοιπόν η Δύση. Αυτή είναι η Δύση που σήμερα αυτός ο κόσμος, ας πούμε, προσπαθεί να αναιρέσει τον εαυτό του μέσω των νοσηρών κινημάτων woke, πολυπολιτισμικότητας κτλ. Και διορτάται κανείς εάν αναιρέσει τον εαυτό του και τα θεμέλια του τα πολιτιστικά, τι θα βάλει στη θέση του. Τι θα βάλει στη θέση του. Στη θέση του ελληνοχριστιανικού ιουδαϊκού μοντέλου, ας πούμε, τι θα μπει στη όλων αυτών. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
13: Κοιτάξτε, μπορεί, χωρίς να είμαι ειδικός, μπορεί να γίνει μια διαφορετική αντίληψη, διότι θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει μεγάλη διαφορά του ελληνισμού με το δυτικό πολιτισμό, γιατί κάποιοι τα συγχαίουν αυτά τα πράγματα και ξέρετε υπάρχει μια παρεξήγηση, ώστε όταν φτάνουν στο συμπέρασμα για το ποια τι είναι τα συμφέροντα κάποιων Ελλήνων, να λένε ότι είναι Ευρωπαίοι και να μην λένε ότι είναι Έλληνες. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε, ή είναι όμοια τώρα αυτό, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
14: Ακούστε, όμοια, όμοιο δεν είναι κανένα έθνος από κανένα άλλο. Ακόμα και οι Σέρβοι με τους Βουλγάρους που είναι δίπλα-δίπλα και έχουν περάσει από τις ίδιες πάνω κάτω ιστορικές διαδικασίες, η Βυζάντια τοπογραφία, Βαλκανική πόλεμη κτλ. Τεράστιες χαοτικές διαφορές. Απλά λέμε ότι αυτό που αποκαλούμε Δύση έχει μια ελληνική ρίζα, σαφέστατη. Τώρα οι Έλληνες σημερινοί έχουμε τεράστιες διαφορές με τους, τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, γιατί είχαμε αποκλειστεί και εγκλωβιστεί στην τουρκοκρατία και δεν ακολουθήσαμε την εξέλιξη της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή την αναγέννηση, τη βιομηχανική επανάσταση, το διαφωτισμό, τη διαμόρφωση της νεότερης αστικής κοινωνίας. Αυτό δεν τα ζήσαμε και γι' αυτό υπάρχουν διαφορές. Αλλά παρά τις διαφορές αυτές που είναι χαοτικές, δεν έχουμε συγγένεια, ας πούμε, με κάποιο ανατολικό έθνος. Η θέση μας είναι στη Δύση, διότι τελικά, παρά όλα αυτά που τραβήξαμε στους τελευταίους αιώνες, είμαστε ένα δυτικό έθνος, είμαστε ένα ευρωπαϊκό έθνος. Παρά αυτό που τραβήξαμε. Εκεί είναι η θέση μας. Και απλά εμείς δεν το έχουμε καλλιεργήσει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν το έχουμε εκδηλώσει, διότι η κληρονομιά της τουρκοκρατίας και τα 200 χρόνια επανάπτυξη τα οποία έχουμε ζήσει και συνεχίζουμε να ζούμε, βέβαια, από χρεοκοπία σε χρεοκοπία, από αποτυχημένο πολιτικό σύστημα σε αποτυχημένο πολιτικό σύστημα, μας έχουν οδηγήσει στο να χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να μην συνειδητοποιούμε την αξία μας. Οι ξένοι όμως θεμελίωσαν την ύπαρξή τους πάνω σε εμάς, πάνω σε αυτό που εμείς ανεδείξαμε στην αρχαιότητα. Φτιάξανε σπουδαίες κοινωνίες, διότι αυτές οι κοινωνίες είχαν μεν τις δυσάρεστες αποικιοκρατικές τους και δικές τους όψεις, αλλά ταυτόχρονα είναι κοινωνίες που ανέδειξαν σπουδαίο πολιτισμό. Επιστήμη, λογοτεχνία, δημοκρατία. Η δημοκρατία αναδείχθηκε στη Δύση, δεν αναδείχθηκε στην Ανατολή. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επομένως, εμείς όμως μείναμε απ' έξω από όλο αυτό, εθελοντικά, διότι υποβαθμίσαμε τη σχέση μας με την αρχαιότητα, με τον ελληνικό κόσμο, με τον χριστιανισμό κτλ. Αυτά συγγενικές γράμμες.
13: Μπορεί ο ελληνισμός να παίξει κάποιο ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα και να είναι μια εναλλακτική σε όλη αυτή την κατάρρευση του παγκόσμιου, ας πούμε, πολιτισμού που υπάρχει?
14: Μόνο από τον ελληνισμό θα μπορούσε να προκύψει κάποια λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα, όπως πάντοτε. Στο μεσαίωνα, ωραία, για την αρχαιότητα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Στην ελληνιστική εποχή επίσης τα ξέρουμε. Αυτό που είναι λιγότερο συζητημένο είναι αυτό που συνέβη στο μεσαίωνα, όπου το Βυζάντιο, δηλαδή η ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου, διέσωσε, ας πούμε, τον πολιτισμό εν μέσω μιας γενικευμένης βαρβαρότητας. Εκεί υπήρξε μια βαρβαρότητα μετά το 476 που διαλύθηκε το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, και αυτή τη βαρβαρότητα λοιπόν την αντιμετώπισε το Βυζάντιο, το οποίο διαφύλαξε την ουσία του αρχαίου κόσμου και τη μετέδωσε στη Δύση, ώστε να προκύψει αναγέννηση και να βγει η Δύση τελικά από την βαρβαρότητα. Λοιπόν, σήμερα ο νεότερος ελληνισμός παίζει μια αυτός σημαντικό ρόλο. Διότι, ας πούμε, το 1821 ήμασταν το πρώτο έθνος που επαναστάτησε εναντίον μιας μεγάλης δουλοκτητικής, ασιατικής, τουρκομογγολικής αυτοκρατορίας. Και την συντρίψαμε και γίναμε ελεύθερο κράτος. Λοιπόν, ακολούθησαν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι κτλ. Και πολύ μετά ακολούθησαν τα έθνη που ζούσαν, ξέρω εγώ, στην Αυστρο-Ουγγαρία, στις μεγάλες αυτοκρατορίες που ακόμα στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν. Δηλαδή αυτά τα έχει αναδείξει ο κ. Μαρζάουερ, που έχει πει ότι οι Έλληνες πάντα έδιναν το παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση, ότι οι Έλληνες έδιναν το παράδειγμα. Τώρα τι παράδειγμα θα δώσουμε σήμερα, μένει να το δούμε. Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω πώς η Ελλάδα θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως η Ελλάδα να γίνει μια χώρα μοντέλο για κάποια πράγματα. Ας πούμε, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο σύγχρονης άμεσης δημοκρατίας. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο οικολογικής διαχείρισης. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο πνευματικής δημιουργίας. Που να, ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Ότι μπορούμε, μπορούμε. Θέλουμε. Αν θέλουμε, τότε πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα πρόσωπα για να το υλοποιήσουμε. Ξέρετε, υπάρχουν απίστευτες ποιότητες στην ελληνική νεολαία τη σημερινή. Χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έκανα ομιλία σε περίπου 80 φοιτητές με θέμα παιδεία και ηγεσία και εξεπλάγει από πόσο ψηλό επίπεδο είχαν αυτά τα παιδιά. Είχαν έρθει και κάποιοι από το εξωτερικό, τους πρότειναν για διακοπές εδώ και ήρθαν και αυτοί και μιλήσανε. Έχουμε απίστευτη νεολαία. Να σας πω κάτι λοιπόν άλλο. Εσείς ζείτε στην Αυστραλία. Είσαστε Έλληνας Αυστραλίας και όμως είχατε, δαπανίσατε χρόνο την ενέργεια και με πήρατε τηλέφωνο στην Ελλάδα να κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ θέλω να σας πω ότι εντυπωσιάζομαι από τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Είστε ένας άνθρωπος με γνήσια ανησυχία για το μέλλον της χώρας. Είστε διαβασμένο. Δηλαδή με τέτοιους ανθρώπους θα χαθεί αυτό το έθνος. Φυσικά και μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για την παρακμιακή Ευρώπη. Πρέπει να βγούμε εμείς από αυτή την παρακμή, να σταματήσουμε να ακολουθούμε το ευρωπαϊκό με την κακή έννοια παράδειγμα, να φτιάξουμε ένα δικό μας υπόδειγμα και να το προβάλλουμε εμείς ως αντιπρόταση. Μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα κόμματα που υπάρχουν, με αυτή τη δεδομένη πανεπιστημιακή, ας πούμε, δομή, με τη ψευτοδιανόηση και τους ψευτοαναλυτές οι οποίοι γράφουν διαρκώς ανοησίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτούς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε κάτι άλλο, θέλουμε ένα άλλο σκηνικό.
13: Είπατε μια πολύ ωραία φράση, ότι το καινούριο κρασί χρειάζεται και καινούρια ασκιά, το παίρνω από το Ευαγγέλιο. Επειδή είστε σε μια προνομιακή θέση να μιλάτε ως διευθυντής αλλά και ως ομιλητής και γνωρίζετε πάρα πολλούς και νέους ανθρώπους, πείτε μας, ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες ανησυχίες που σας μεταφέρουν είτε οι μαθητές στο γραφείο σας, είτε οι γονείς σε συναντήσεις γονέων και κεντεμόνων, είτε γενικά οι νέοι που σας βλέπουν?
14: Ακούστε, η πρώτη και διάχυτη και γενικευμένη ανησυχία είναι το δημογραφικό. Οι Έλληνες έχουν σταματήσει να αναπαράγονται. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έχει ξανασυμβεί στην ελληνική ιστορία, αλλά τώρα, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που συμβαίνει, διατρέχουμε κίνδυνο. Να συγκροτηθούμε δραματικά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και πρέπει να βρει μια λύση και το πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία διάθεση να βρει λύση. Μάλλον έχει διάθεση να αντικαταστήσει τα πληθυσμιακά κενά με πληθυσμούς από την Αφρική και την Ασία. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα. Δεύτερο μείζον θέμα είναι η διάλυση της συνοχής ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει ίσως βία, το αξιακό κενό που παράγει η εκπαίδευση για το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν παράγουν αξίες, δεν παράγουν όραμα, δεν έχουν πρότυπα, φυσικό είναι να οδηγήσει σε διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Φυσικό είναι να οδηγήσει σε γενικευμένη βία. Η βία, η τυφλή, είναι απόρρια του αξιακού κενού. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο θέμα, ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι πια κοινωνία. Είναι μια κατακαιρματισμένη πανστερμία ανθρώπων που μισούν ένα τον άλλον. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα που πρέπει να το λύσουμε. Και το τρίτο θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι αυτό το οποίο αναλύσαμε μαζί πολύ ωραία μέχρι τώρα, το θέμα της παιδείας, που είναι ο κόμβος που συνδέει τις διάφορες περιοχές μιας κοινωνίας μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι τα βασικά. Αν δεν τα λύσουμε αυτά τα τρία, πάμε χαμένοι. Μπορούμε να τα λύσουμε, αρκεί να το αποφασίσουμε.
13: Πολλοί λένε ότι η νέα γενιά είναι απολυτικ. Άλλοι λένε ότι είναι η πιο ενημερωμένη, ας πούμε, που πέρασε ποτέ από το σχολείο. Εσείς που βλέπετε και τους 15χρονους και τους 18χρονους μέσα από την τάξη, όσο και από το 15 μελή,
7: Αν υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν 15 μελή ακόμα.
14: Ναι, υπάρχουν βέβαια.
7: Ναι. Ποιο από τα δύο είναι αλήθεια ή κανένα?
14: Μα να ακούσε. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κομματικοποίηση με την παλιά έννοια. Δηλαδή με την έννοια ότι θα γραφτώ σε ένα κόμμα και θα... Υπάρχει πολύ μικρότερο μέγεθος. Γιατί η νεολαία είναι βασικά αειδιασμένη με την πολιτική. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια, ας πούμε, παραδοσιακού τύπου πολιτική αντίληψη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια οργή, μια γανάτιση, μια ιδέα, υπάρχει μια, ας πούμε, προστασιοποίηση, μια απομάκρυνση. Αυτά όλα είναι πολύ σοβαρά θέματα, διότι δείχνουν μια, θέλετε, κατάρρευση της έννοιας του πολίτη. Η έννοια του πολίτη είναι μια έννοια που προαπαιτεί, ας πούμε, κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον μείζωνος κλίματος. Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν γίνει δημοφιλείς διάφοροι τράπτες, διάφοροι, ξέρω εγώ, ακραίοι κτλ. Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας της πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό που ζητάει η νεολαία είναι επιγόντως, ζητάει μια νέα πολιτική έκφραση, ζητάει ανθρώπους να μπορούν να μιλήσουν ουσιαστικά και όχι ξύλινα, ζητάει ανθρώπους που να έχουν μια ετοιμότητα και μια κυριότητα, μια αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να λύσει η ελληνική κοινωνία, γιατί αν δεν τα λύσει, ο κατακαιρματισμός, σας είπα, μπορεί να καταλήξει έναν ωραίο φίλιο πόλεμο. Άλλωστε στην ιστορία μας έχουμε ζήσει φίλιους πολέμους. Δυστυχώς και έχουμε μια ροπή προς ένα φίλιο πόλεμο, η οποία τη βλέπω διαρκώς ότι επανέρχεται και επανέρχεται στα μέσα κοινωνική δικτύωση προς το παρόν.
7: Ναι. Θα μου επιτρέψετε να περάσουμε σε ένα ζήτημα λίγο δύσκολο. Με σεβασμό στις οικογένειες και στη μνήμη των δύο κοριτσιών. Πρόσφατα, η ελληνική κοινωνία κλονίστηκε από την ταγωδία της Ηλιούπολης. Δύο 17χρονα κορίτσια έβαλαν τέλος στη ζωή τους εν μέσω της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες. Εσείς θεωρείτε, επειδή βγήκε ένα κείμενο, το τελευταίο γράμμα ενός από τα κορίτσια, και έλεγε ότι ο λόγος ήταν ότι πολλά χρόνια δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την κοινωνία και άμα αποτύχει στις Πανελλήνιες, θα είναι μια ζωή αφόρητη. Εντάξει. Πείτε μου, ναι.
14: Και πρώτον, η αποτυχία στις Πανελλήνιες πλέον δεν έχει την αποτυχία που είχε, δεν έχει την έννοια που είχε παλιά. Διότι παλιά περνούσαν στις ανώτατες σχολές κάποια παιδιά, ένα μικρό ποσοστό, 10-15%. Σιγά σιγά με τα χρόνια μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών και αυξήθηκε ο αριθμός των σχολών. Τώρα πλέον περνάνε όλοι. Κάπου περνάνε όλοι. Σε κάποιο ΤΕΙ, σε κάποιο ΙΕΚ, όλοι θα περάσουν. Δεν υπάρχει έννοια της αποτυχίας όπως θα λέω, απλά έμεθες απ' έξω. Όχι, σήμερα θα υπάρξει μια, ας πούμε, σχολή η οποία θα σε δεχθεί και ακόμα για να έχεις ελάχιστα μόρια. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στις Πανελληνίες. Νομίζω ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην οικογένεια και τη διαχείριση της, ας πούμε, της αγωγής των παιδιών. Όταν οι γονείς έχουν αναγάγει τα παιδιά τους σε θεότητες και ότι και στην πραγματικότητα, ας πούμε, δεν τους χαλάνε κανένα χαρτίρι, τα υπερασπίζονται παντού, τους φέρονται, ας πούμε, δηλαδή τα παιδιά έχουν γίνει σε στήριξη δυτικά το αισθήνο. Μου το λένε οι ίδιοι γονείς, δεν μπορώ να το πω τίποτα, φοβάμαι την αντίδρασή του. Δεν μπορώ να το επιβληθώ, αυτά σας λέω κάθε μέρα. Ένα παιδί, λοιπόν, το οποίο θα μεγαλώσει σε ένα καθεστώς ασυλίας, θαυμασμού, αποδοχής άκρης κτλ., πώς θα διαχειριστεί την αποτυχία του? Ακόμη και αν η αποτυχία δεν είναι βασικά αποτυχία, είναι μια, ας πούμε, σχετική αποτυχία. Με την ωραία, δεν μπήκα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μπήκα στο Πανεπιστήμιο Πόλου. Δεν είναι αποτυχία αυτό, είναι σχετική αποτυχία. Και όμως, ούτε αυτό δεν είναι δυνατόν να, ας πούμε, αντιμετωπιστεί από ένα παιδί το οποίο έχει μάθει ότι όλα είναι μπροστά. Έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, ακούω απίστευτες εκφράσεις από γονείς. Αποκαλούν τα παιδιά του ο Θεούλης, το παιδί μου είναι αυτό που κάθε μάνα θα ήθελε. Δηλαδή, δεν φαντάζεστε τι ναρκισισμός καλλιεργείται στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να διαχειριστούν την παραμικρή αποτυχία, όχι να μην μπουν στη σχολή που ήθελαν. Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται δηλαδή μια ψυχοπαθολογία. Αυτά είναι αποτελέσματα της διάλυσης της κοινωνίας.
13: Θεωρείτε ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στη ψυχολογία των παιδιών με το...
14: Μα τι λέτε, φυσικά, μα είναι βασικό θέμα. Πρέπει οι επιγόντες να απαγορευτούν κάτω από 18 χρονών. Μα τι λέτε τώρα.
13: Να.
14: Είναι κακοποιητικά. Καταρχήν, αυτά τα οποία γίνονται τώρα, εμείς οι δάσκαλοι ξέρουμε, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι. Τώρα δεν μπορεί να τα πούμε δημοσίως. Αλλά στα κοινωνικά δίκτυα διαπομπεύονται, κακοποιούνται, εκβιάζονται, ανησυχοποιούνται, διαφέρονται. Ας πούμε, οι περισσότεροι είναι οι νέοι σήμερα. Και τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει οπωσδήποτε, αλλά εάν οι γονείς δεν μπορούν να επιβάλλουν στα παιδιά τους την αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στροφή τους σε ευγενείς, ας πούμε, δραστηριότητες, αθλητισμός, ξέρω εγώ, πνευματική ζωή, καλλιτεχνική ζωή κτλ., τι μπορεί να κάνει το σχολείο και τι μπορεί να κάνει το κράτος.
13: Θέλω να πούμε κάτι το οποίο δεν το έχει αναφέρει κάποιος μέχρι τώρα ή δεν το έχω ακούσει εγώ προσωπικά. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή ας πούμε είναι χρήσιμη η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία?
14: Ακούστε, είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Εγώ διαβάζω απλά έρευνες ειδικών και στις έρευνες που διαβάζω βλέπω ότι, δηλαδή, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αύξηση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε εκφυλισμό των νευρών του εγκεφάλου. Δηλαδή, απενεργοποιούνται σταδιακά διάφοροι νευρά του εγκεφάλου. Εγώ, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείς το GPS για να πλοηγηθείς, ακόμα και μέσα στις πόλεις, ακόμα και πεζούς βλέπω που βάζουν το GPS και περπατάνε και του λέει το GPS τρίψε, δεξιά, δεξιά κτλ., σκοτώνεις τη μνήμη, την όραση, τον προσανατολισμό. Έτσι, είσαι ένα ενεργούμενο που ένα μηχάνημα σου λέει τρίψε δεξιά, τρίψε αριστερά. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει φυσικά και στην πραγματική ζωή και στην ακαδημαϊκή ζωή. Όταν αναθέτεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου γράψει μια εργασία, καταλαβαίνεις ότι από εκεί και πέρα η εργασία δεν είναι δικό σου προϊόν, είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης και ότι ο εγκέφαλός σου απλά έπαψε να λειτουργεί. Τώρα αυτά, αν δεν μπορέσει η ανθρωπότητα να τα λύσει με έναν τρόπο συντεταγμένο και συγκροτημένο, θα ζήσουμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη προς την αρνητική έννοια του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα γίνει ένα είδος, ας πούμε, παραπληρώματος μιας μηχανής. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως του ανθρώπου, να εκτελεί εντολές μιας μηχανής, έτσι.
13: Επειδή πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες, είναι λίγο κάποιες μέρες μακριά, το σημαντικότερο πρόβλημα που θεωρώ ότι έχει η Ελλάδα είναι η μετανάστευση. Και φυσικά η μετανάστευση είναι τόσο συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα πλέον που έχει γίνει ένα είδος κουλτούρα κιόλας. Δηλαδή δημιουργούμε μια κατάσταση όπου το παιδί μας το ετοιμάζουμε να παναφύγει στο εξωτερικό. Πράγμα που δεν συνέβαινε παλιά και ας φεύγαν οι άνθρωποι και παλιά. Και σας ρωτάω, δώστε σε έναν δικό σας μαθητή που σας ρωτάει, κύριε διευθυντή, να φύγω ή να μείνω. Ένα λόγο να μείνει εδώ. Όχι συναισθηματικό, πρακτικό.
14: Γιατί να μείνει εδώ, για να είναι υπήκοος μιας κληρονομικής φεουδαρχίας ολίγων οικογενειών, για να πρέπει να ζήσει μέσα σε ένα διεσαρμένο κράτος, στο οποίο δεν θα έχει καμία τύχη όση αξία και να έχει, αν δεν διαπλακεί με ένα συγκεκριμένο πελατειακό δίκτυο, για να στήσει μια επιχείρηση και να, ας πούμε, διοχετεύει στο κράτος το μέγιστο μέρος των εσόδων του, να δουλεύει δηλαδή για να συντηρείται το πελατειακό κράτος, γιατί να μείνει? Για να αντιμετωπίζει καθημερινά την αγένεια, τη χυδαιότητα μιας κοινωνίας η οποία βρίσκεται σε παρατηρημένη παρακμή και λειτουργεί τοξικά? Φυσικά οι γονείς λένε στα παιδιά τους να φύγουν και καλά κάνουνε. Αλλά το καλά κάνουνε πάει μαζί με το κακά κάνουνε σε ένα άλλο πεδίο. Ότι δεν αναδεικνύουν μέσω της ψήφους τους τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να τους σταματήσουν όλα αυτά. Τι κάνεις λοιπόν, ψηφίζεις τα γνωστά, ας πούμε, πελατειακά, ολιγαρχικά και αποτυχημένα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τα λοιπά, ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά, αλλά και μετά διαμαρτύρεσαι για τις ενέργειες. Δεν είναι έτσι. Αν θέλει λοιπόν το παιδί σου να μείνει εδώ, ψήφισε τους ανθρώπους εκείνους, ανάδειξε τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι θα φτιάξουν μια χώρα που παιδί σου να μπορεί να μείνει. Αυτή είναι η απάντηση.
15: Φίλοι μου, πριν κλείσουμε, ένα λεπτό για σας. Αυτό το κανάλι δεν έχει διαφημιστές, δεν έχει χορηγούς, δεν εξαρτάται από κανέναν. Αυτό που βλέπετε εδώ στηρίζεται αποκλειστικά από εσάς, τους ανθρώπους που του παρακολουθούν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της δουλειάς, μπορούν να το κάνουν με δύο τρόπους. Μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή του βίντεο, ή γίνοντας μέλος του καναλιού. Το κουμπί είναι δίπλα στην εγγραφή. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν ζητώ τίποτα παραπάνω από αυτό που ήδη δίνετε. Την προσοχή σας. Αν θέλετε να πάμε παρακάτω μαζί, ξέρετε που να με βρείτε.
13: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
14: Εντάξει, θέλω να πω ότι θεωρώ τον ελληνισμό της Αυστραλίας, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικά τον ελληνισμό της ομογένειας, τον θεωρώ ένα, ας πούμε, αν θέλετε, μια εφεδρεία, η οποία θα μπορούσε, επειδή ακριβώς δεν ζει στην Ελλάδα, να λειτουργήσει ως μοχλός ανασυγκρότηση και αναγέννηση. Και γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε, μην αποκόβεις από την Ελλάδα. Αυτό που κάνετε εσείς με την εκπομπή σας είναι σπουδαίο, στην ουσία να υπάρχει από την ομογένεια μια στήριξη για μια πιθανή ελληνική ανασυγκρότηση και αναγέννηση.
13: Έχετε ένα δίκιο, αλλά εγώ θα σταθώ στο εφεδρία.

0: ήταν μαμάδες, έτσι.
1: Ναι, είναι αλληλένδετα αυτά. Έχετε δίκιο.
0: Είναι.
1: Κύριε Μερετόπουλε, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Ευχαριστώ.
1: Νομίζω πήραμε μια γεύση που σπάνια ακούγεται δημόσια από κάποιον που δεν μιλάει για το σχολείο, αλλά διοικεί σχολείο. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσετε επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δυστυχισμένη μου λέει καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί

0: Ανακοινώσω ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
0: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
1: Αριστοφάνη.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης για ένα νέο φάκελο εκ νέου να υποβληθεί για το χαρακτηρισμό της Καλαμάτας ως μαρτυρικού Δήμου και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, η ομάδα του αρχείου Γιάννη Σταμούλη ανέλαβε το έργο καταγραφής και ερμηνείας των σχετικών ιστορικών γεγονότων και από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μία νέα φάση, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών έγινε περίπου ένα κλειστό κλαμπ, όχι με ευθύνη βεβαίως χωριών και πόλεων, αλλά με ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Αυτά ήταν, τελειώσαμε. Εδώ η οπτική αλλάζει και αναβιβάζει το ζήτημα της διεκδίκησης σε ακόμη πιο γερά χαρακτηριστικά, και αυτό ας τα ακούνε στην Κρήτη, Δήμη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα κυρία Σταμούλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ επίμονος Κυπουρός. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη.
3: Καλημέρα. Είπα να υιοθετήσουμε το μήνυμα της ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια. Υπομονή, αντοχή, επιμονή και πάθος για νίκη. Αλλά κυρία Σταμούλη, πέρα από το ότι θα μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό που προσπαθείτε να υλοποιήσετε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού του Συμβουλίου, και πρέπει να το εξάρουμε για αυτή την πρωτοβουλία, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε, μπαίνουμε σε μια νέα οπτική, μπορεί να μπούμε σε μια νέα οπτική διεκδίκησης των επανορθώσεων?
4: Ναι, θα μπορούσαμε. Πάντα βέβαια εκκρεμεί η θέση ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν έχουν την ομπρέλα του κράτους, του ελληνικού κράτους, με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούν να οργανωθούν και να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Και έτσι σαν καθρέφτη θα πρέπει να δούμε αυτό που κάνει η Γερμανία στην αντίπαλη όχθη. Δηλαδή εκείνοι προσπαθούν να το κρατήσουν έτσι όπως θέλουν να το κρατήσουν, στα πλαίσια μιας στήρας ας πούμε συζήτησης για τη μνήμη, μιας συγνώμης χωρίς περιεκόμενο κλπ. Αυτοί το κάνουν πολύ οργανωμένα. Εμείς τώρα το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε πει και το ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί ότι η οργάνωση μας λείπει.
3: Αλλά κυρία Σταμούλη, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε, ασφαλώς και θα έπρεπε να περιμένουμε, την ενεργότερη πρακτικά στάση του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας και του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη, αυτή η πρόσφατη νέα απόφαση στην Ιταλία δείχνει ότι η εμπνευσμένη κίνηση του πατέρα σας, του αείμνηστου Γιάννη Σταμούλη, να μεταφέρει πανευρωπαϊκά το θέμα μόνο στον αέρα που δεν ήταν.
4: Αυτό που παρατηρούμε στην Ιταλία είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, πραγματικά, κάθε φορά βλέπουμε το σύστημα να προσπαθεί να κλαδέψει την εξέλιξη της κατάστασης και βλέπεις τον δικαστή, ο οποίος δικάζει με κέντρο και με άξονα τον άνθρωπο, πάντα να ξαναπετάγεται και να αναγεννάται η νομολογία. Πραγματικά, τι να πω, αυτό που γίνεται στην Ιταλία, αν και πρέπει να εκφράσω ένα παράπονο, το τι γνωρίζουμε ακριβώς για το τι γίνεται στην Ιταλία είναι λίγο έτσι ασαφές, γιατί η περιφέρεια Αστερές Ελλάδος, που είναι, όπως γνωρίζετε, ο διάδικος, ο επίσημος διάδικος, να ας πούμε τώρα πρόσφατα αποφάσισε να κάνει, με αφορμή την τελευταία εξέλιξη, αποφάσισε να κάνει μια ανακοίνωση επίσημη, η οποία περιέχει και λάθη, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς, μάλλον εγώ ως αρχαίος Σταμούλη έχουμε τις πηγές μας, ξέρουμε, μαθαίνουμε, αλλά το επίσημο, η επίσημη ενημέρωση ελείπει και εκεί.
3: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, τι ακριβώς προχώρησε στην Καλαμάτα?
4: Λοιπόν, να πάρουμε το θέμα της Καλαμάτας, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι ετέθη τον Αύγουστο του 24 για πρώτη φορά στο συνέδριο της Ένωσης Συντακτών, των Περιφερειακών Συντακτών, που διαφεύγουν τα αρχικά της Ένωσης, στο Ρέθυμνο, που έγινε μια εκδήλωση μνήμης για τα 80 χρόνια από τη λήξη του πολέμου.
3: Η Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου και Νήσων. Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Ήταν λοιπόν τον Αύγουστο του 24 που ακούστηκαν κάποια παράπονα, παιδιά, τι γίνεται με τους χαρακτηρισμούς των μαρτυρικών πόλων. Νομίζω ο Δήμος Ρεθύμνης το έβαλε, γιατί εκκρεμούσε αρκετό καιρό μία αίτηση του Αβδελά, η οποία δεν εξεταζόταν και τελικά αποκαλύφθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε επανασυγκροτήσει την περίφημη επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί προκειμένου ο Υπουργός Εσωτερικών να βγάλει το προεδρικό διάταγμα για να γίνει ο χαρακτηρισμός, εφόσον η επιτροπή γνωμοδοτούσε θετικά. Αυτή η ιστορία των γνωμοδοτήσεων έχει δημιουργήσει ένα θέμα, διότι όπως ξέρουμε, η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε το 1997. Το 1998, όταν έγινε η πρώτη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες εκεί, που ήταν ένας εκπρόσωπος της τότε ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ο αείμνηστος Βολόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας από το ΕΚΠΑ, και ένας διοικητικός από το Υπουργείο Εσωτερικών, είχαν βάλει κάποια κριτήρια βάσει των οποίων θα έπρεπε να γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτός. Τα κριτήρια αυτά ήταν αυστηρά αριθμητικά. 1998 λοιπόν, από το 98 και μετά αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα προεδρικά διάταγματα χαρακτηρισμών. Αβασάνιστα φυσικά περνάνε και χαρακτηρίζονται όλα τα γνωστά ολοκαυτώματα και οι εμβληματικές θηριωδίες ανά την Ελλάδα, Δίστομο, Καλάβρητα, Κερδίλια, Κάνδανος κλπ. Αλλά από τη στιγμή που εξαντλούνται τα πρώτα και τα πιο συγκλονιστικά, μετά αρχίζει ένας προβληματισμός, διότι τα κριτήρια που έχουν μπει είναι αριθμητικά, δηλαδή θα πρέπει για να χαρακτηριστεί ένας τόπος ως μαρτυρικός να έχει τουλάχιστον χάσει 10% του πληθυσμού συγκριτικά με την απογραφή του 1940 ή να έχει καταστραφεί 80% της υποδομής ή και τα δύο μαζί. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τα κριτήρια εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάρα πολύ αυστηρά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Και όχι μόνο σε πιο μικρές πόλεις και χωριά, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι σε αιτήσεις μεγάλων πόλεων, μεγάλων διοικητικών μονάδων, όπου είχε μεγάλο αριθμό νεκρών, 2.000, 3.000, που σαν απόλυτος αριθμός είναι συγκλονιστικός, έβλεπες ότι όταν έμπαινε στο κόσκινο της σύγκρισης με τον πληθυσμό του 1940 αυτομάτως κοβότανε. Αυτό λοιπόν είχε δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Παράλληλα είχαμε και μία θέση ότι ρε παιδιά, άμα τους περάσουμε όλους χωρίς κανένα κριτήριο, τότε όλη η Ελλάδα θα χαρακτηριστεί μαρτυρική. Ναι, να χαρακτηριστεί μαρτυρική, γιατί όχι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο δεδομένο της Καλαμάτας. Καλαμάτα το 2017 είχε ξαναπροσπαθήσει και υποβληθήνας Βάκελος, ο οποίος δεν ήταν δεν ήταν πλήρως δομημένος. Δεν υπήρχαν αριθμοί, είχε γίνει επίκληση βιβλιογραφικών αναφορών από δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι δεν ήταν σωστά δομημένος. Απορρίφθηκε. Μετά λοιπόν το συνέδριο του Ρεθύμνου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, και ακούγοντας αυτά τα πράγματα στο Ρεθύμνο, σκέφτηκε ότι ίσως να είχε έρθει ο καιρός. Πράγματι, ως αρχείο Σταμούλη, εμείς είχαμε χρόνια τώρα διατυπώσει μια άποψη ότι η αυστηρή ιστορική προσέγγιση αυτών των δεδομένων δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση, και αριθμητική προσέγγιση δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση της Ελλάδας, διότι στην Ελλάδα θα πρέπει να τεθεί το θέμα σαν από την άποψη της συνολικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν είχαμε εισηγηθεί άτυπα, που δεν πέρασε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να ενταχθεί και η επιστήμη του δικαίου μέσω του διεθνούς δικαίου στην Επιτροπή, να μπει και ένας διεθνολόγος νομικός, ώστε να εξετάζονται τα θέματα από την ιστορική και παράλληλα από την διεθνολογική πλευρά. Αυτό λοιπόν καταθέσαμε ως πρόταση στο Δήμο Καλαμάτας και όντως έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε λοιπόν μία ακριβέστατη μελέτη και καταγραφή των ιστορικών δεδομένων. Τρεις ιστορικοί, λίγο ιστορική μαμούνια της έρευνας και του ψαξίματος, διδάκτορες και οι τρεις της ιστορίας, πήγανε στα ληξιαρχεία, στα αρχεία, στα διαθέσιμα αρχεία της πόλης και κατέγραψαν έναν προς έναν όλα τα θύματα από κάθε είδους θάνατο, τους εκτελεσμένους, τους θανατοθέντες, το πλαίσιο των μαχών, τα πάντα, και ως εκ του θαύματος βρεθήκαμε και μπροστά σε καταγραφές με θανάτους από πείνα. Και εκεί που ψάχνουμε να βρούμε μόνο τις εκτελέσεις και τις βίαιες θανατώσεις, βρεθήκαμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, πάνω από 1.100 άτομα που έχασαν τη ζωή τους από το λοιμό. Και έτσι άνοιξε το θέμα του λοιμού, το οποίο τελικά στην χώρα μας δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ή έχει περιοριστεί στα επίδικα των Αθηνών και μόνο, αλλά έχετε
4: δίκιο. Επίσης δεν έχει μελετηθεί.
3: Σωστό και αυτό. Επίσης δεν έχει μελετηθεί. Υπάρχει ως αναφορά. Είναι μόνο αυτό ή εδώ ανοίξατε τη βεντάλια με αφορμή την έρευνα για την Καλαμάτα και με βάση τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου?
4: Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και νομίζω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Καλαμάτας προφανώς θα μιλήσουμε για επιτυχία εφόσον αυτό το αίτημα περάσει και την βάσανο της εξέτασης από την υπάρχουσα και λειτουργούσα πλέον Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, και η Επιτροπή αυτή δεχθεί αυτή τη διεύρυνση και την υποκειμενικοποίηση των κριτηρίων και ξεφύγει από την αυστηρή εφαρμογή του 10% θανατοφέντες. Άρα δηλαδή αν είναι 9,90 δεν είναι μαρτυρική μια πόλη.
3: Βλέπω εδώ ότι από το ενημερωτικό ότι οι θάνατοι που καταγράφηκαν εντός των τότε ορίων του Δήμου Καλαμάτας και με πληθυσμό περίπου 35.000 στη διάρκεια της κατοχής ως αποτέλεσμα του λοιμού και της βίας των κατακτητών έφτασαν τα 2.000 άτομα, και μάλιστα έχετε αποπληθωρήσει τα στοιχεία λοιμός 1.213 θάνατοι, εκτελεσθέντες 499, βίαιοι θάνατοι 107, ελλείψεις φαρμάκων 34 θάνατοι, απώλειες στρατιωτικών σε μάχες με Ιταλούς και Γερμανούς 76 θάνατοι, θανατοθέντες όμηροι 87. Στη διάρκεια της κατοχής, λέτε, οι ηλικίες που επλήγησαν ιδιαίτερα από το λοιμό στην Καλαμάτα ήταν τα παιδιά μέχρι 5 ετών και ενήλικες από 50 ετών και πάνω.
4: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, ότι τα παιδιά υπήρξαν στο επίκεντρο αυτής της, αυτής της καταστροφής. Πραγματικά είναι διπλά συγκλονιστικό, γιατί στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα ήταν ως πόλη, είχε μία ανεπτυγμένη οικονομική ζωή πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Είχε βιομηχανικές μονάδες, είχε υποδομές πολύ σημαντικές, με αποτέλεσμα όταν επήλθε, όταν ξεκίνησε αυτή η καταστροφή και βρέθηκαν να στερούνται πρώτες ύλες και όλα τα χρειαζόμενα για την επιβίωση, υπήρξε, θα την πω, δεν είναι πολιτική έκφραση, υπήρξε μια ταξική επλήγη, ταξικά, δηλαδή πρώτα σε πρώτο επίπεδο οι άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές
3: τροφής, ναι, ναι.
4: Οι εργάτες δηλαδή και όλοι όσοι ήταν υπάλληλοι και εργάτες σε αυτές τις οικονομικές μονάδες. Οπότε αυτομάτως είχαμε και παιδιά. Έχουμε οι καταγραφές, δηλαδή το προϊόν αυτής της καταγραφής είναι συγκλονιστικό. Βλέπεις οικογένειες που έχουν χάσει 2, 3, 4 παιδιά. Είναι τρομερό και αυτό πλέον ως υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το έχουμε πάρα πολύ λεπτομερώς οι ιστορικοί μας. Ο Κώστας ο Λαγός, ο Παντελής ο Βατάκης και ο Πλάβων ο Περαρής κατέγραψαν έναν προς έναν τα θύματα, την ηλικία, το σημείο που έχασαν τη ζωή τους και ο επαγγελμά τους. Είναι πάρα πολύ πλέον λεπτομερώς καταγεγραμμένα.
3: Τώρα, σε αυτό το φάκελο, μαζί με δύο ακόμη μαρτυρικά χωριά, τον Άγιο Φλόρο και το Καρβέλι, τα οποία καταστράφηκαν ολικά, ο Δήμος τον καταθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ποια είναι η διαδικασία, κυρία Σταμούλη? Ρωτάει πολλοί κόσμος και βλέπω εδώ ρωτούν και πολλοί αυτοδιοικητικοί. Και έχω και έναν αυτοδιοικητικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος λέει πρέπει να έρθω σε επαφή επειγόντως με την κυρία Σταμούλη. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία?
4: Λοιπόν, η διαδικασία είναι ακριβώς επειδή μετά από τα παράπονα που ακούστηκαν στο Ρέθυμνο, στο συνέδριο, έσπευσε το Υπουργείο Εσωτερικών να επανασυγκροτήσει την Επιτροπή, η οποία δεν ήταν σε λειτουργία. Τώρα πλέον κατατίθενται, γενικά αυτή η Επιτροπή επιλαμβάνεται της εξέτασης των αιτήσεων που κατατίθενται με μια περιοδικότητα, δηλαδή συγκεντρώνουν κάποιο ικανό αριθμό αιτήσεων και γίνεται η εξέταση και εισηγούνται, έχουν με μια γνωμοδοτική εισήγηση προς τον Υπουργό ποιες από τις αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι. Τώρα εσωτερικά δεν ξέρω να σας πω αν είναι έτοιμοι να πάνε σε τέτοιου είδους εξέταση τώρα και πόσες ακριβώς αιτήσεις έχουν αυτή τη στιγμή κατατεθεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ως ονούπο. Γίνεται λοιπόν αυτή η μελέτη, η Επιτροπή εισηγείται προς τον Υπουργό Εσωτερικών ποιες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι κατά την άποψή της, και ο Υπουργός Εσωτερικών, εφόσον το κάνει δεκτή την εισήγηση και με ένα προεδρικό διάταγμα, χαρακτηρίζει όσες αιτήσεις έγιναν έτσι δεκτές από την γνωμοδότηση. Αυτή είναι
3: η διαδικασία. Τώρα, κυρία Σταμούλη, θα σας ρωτήσω, γιατί το δίσταγμο και το αρχείο της οικογένειας Σταμούλη είναι μια παρακαταθήκη διαρκής, με την εικόνα που έχετε, με τη δουλειά που έγινε στην Καλαμάτα, εκτιμάτε ότι μπορούν να ανοίξουν φάκελοι σε όλη την Ελλάδα κατά τον ίδιο τρόπο?
4: Ασυζητητή. Όχι μόνο γιατί σίγουρα θα δούμε αποτελέσματα τα οποία θα μας εκπλήξουν, αλλά και γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι συνολικά αυτή η δουλειά δεν έχει γίνει στην πατρίδα. Δεν το έχει κάνει η πατρίδα. Έχουμε σοβαρές μελέτες από επιστήμονες, κυρίως ιστορικούς, έχουμε καταγραφές, αλλά σε συνολικό επίπεδο δεν έχει γίνει. Δηλαδή ακούμε διάφορα νούμερα. Είναι αυτά καταγεγραμμένα, είναι τεκμηριωμένα. Αν ποτέ η Ελλάδα αποφάσιζε να ακολουθήσει έναν ή τον έναν ή τον άλλον δρόμο που προτείνεται προς τη διεθνή δικαιοσύνη, θα ήταν σε θέση να τεκμηριώσει και να παρουσιάσει αυτές τις απώλειες με οργανωμένο τρόπο? Νομίζω πως όχι. Ενώ εάν γινόντουσαν από, από όλους τους δήμους τέτοιου είδους δουλειές, προφανώς και θα είχαμε, παραδείγματος χάρη, εγώ σε ένα διδακτορικό της κυρίας Τζαβάρα που έχει ασχοληθεί με το λοιμό, βλέπω παραδείγματος χάρη ότι στη Σέριφο είχε 8% θανάτους, 8% του πληθυσμού θανάτους μόνο από λοιμό. Το ίδιο υψηλό ποσοστό είναι και στη Σύρο και στην Μύκονο. Και μιλάμε μόνο για λοιμό. Πόσο μάλλον να προσθέσεις εκεί και ανθρώπους που χάθηκαν από βίαιος, με βίαιο τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν, αν μη τι άλλο, μια σωστή κίνηση σε επίπεδο δήμων να γίνει παντού αυτή η καταγραφή, με τη χρήση οπωσδήποτε όπου υπάρχουν, με την πρόσληψη οπωσδήποτε όπου υπάρχουν ιστορικών που έχουν μελετήσει τοπικά τα θέματα, γιατί οπωσδήποτε είναι σημαντικό κάποιος να έχει επαφή με το τοπικό υλικό, ιστορικό υλικό, και οπωσδήποτε θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε, να έχουμε μια πλήρη, έτσι, εικόνα του τι γίνεται.
3: Θέλω να πω ότι ακόμη και στην Κρήτη, να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε κυρία Σταμούλη, η πιο πλήρης καταγραφή έγινε από την Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων στην Κρήτη, με πρόεδρο τότε το 45 τον Νίκο Καζαντζάκη, μαζί του τότε ο καθηγητής γλωσσολογίας Ιωάννης Κακριδής και ο καθηγητής Ιωάννης Καλιτσουνάκης, αλλά αυτή είναι η πιο πλήρης, δεν υπάρχει άλλη. Για άλλες περιοχές τέτοια πληρότητα δεν υπήρξε. Άρα εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Μήπως αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία και το κίνητρο στους δήμους και στις άλλες περιοχές, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία θα θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος και θεσμικά να σμπρώξει από εκεί και κάτω την ιστορία? Διότι κοιτάξτε, αν οι δήμοι και οι κοινότητες σε όλη τη χώρα ενοποιημένα έχουν μια πλήρη καταγραφή, τι θα την κάνω, τη βάλω στο αρχείο τους? Είναι προφανές ότι θα πρέπει να πιεστεί το πολιτικό σύστημα και οι έχοντες λόγο για αυτά.
4: Όχι, αλλά θα σας θυμίσω ποια ήταν η προσέγγιση του Γιάννη του Σταμούλη σε αυτή την ιστορία. Και ο Γιάννης του Σταμούλης έλεγε ότι εγώ κάνω αγωγή για να δείξω τη δύναμη του λαού. Δηλαδή πάμε στην πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών, διότι εάν πιέσει από κάτω, αν ενημερωθεί ο πολίτης μέσω της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η πιο μικρή μονάδα που είναι ο Δήμος του, τοπική κοινότητα και δήμος, έτσι θα, η ενημέρωση θα δημιουργήσει, θα φέρει προς τα πάνω το αίτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, θέλετε να το πούμε ανοιχτά, το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με την υπόθεση, απεμπολώντας μια τρομερή δική του παρακαταθήκη, αποκλειστικά δική του. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έτρεξε όσο το έτρεξε, όσο ήταν κυβέρνηση, με τον τρόπο που το έτρεξε, που εγώ προσωπικά έχω και κάποιες ας πούμε αμφιβολίες για το αν ήταν ο σωστός τρόπος να τρέξει ή να δοθεί αυτό μόνο στη Βουλή να γίνει. Το έχει παρατήσει. Δεν είναι πλέον πάλι στο πολιτικό του πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε. Οι δύο κυβερνήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Κάποιες δύο, αν θυμάμαι καλά, ρηματικές διακοινώσεις στην αρχή από το 19-20-21 κάπου εκεί, από τον Νίκο Τοδένδια, οι οποίες έγιναν, γιατί έγιναν και ποιος ήταν ο στόχος, υπήρχε σχεδιασμός γι' αυτό ή γίναν για να γίνουν? Καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει το θέμα στην πολιτική του ατζέντα.
3: Μάλιστα. Άρα,
4: αν λοιπόν από κάτω έρθει μια πίεση, προσδοκώ, εντάξει, πείτε με ονειροπόλο, πείτε με ρομαντική, προσδοκώ ότι θα υπάρξει μια κίνηση, κάτι να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και όχι να αφήνουμε τους Γερμανούς να έρχονται και να μιλάνε για, να λένε για συγγνώμες που και αυτές πρόσφατα από ό,τι ξέρετε τις αρθρώσαν, έτσι.
3: Σωστά.
4: Συγγνώμη, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, μέχρι εκεί, όχι παρακάτω.
3: Κυρία Σταμούλη, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ σημαίνεται μία αλλαγή, θα το πω, πίστας από τα κάτω. Και έχει μεγάλη σημασία να το αγκαλιάσουν οι κοινωνίες, έχετε δίκιο. Μου λένε κάποιοι, μα εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι, αλλά προσέξτε, οι Γερμανοί ετοιμάζονται για δοσοληψίες αμυντικές με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι δεν είναι μοχλός πίεσης να ανοίξουν ζητήματα αυτονόητα που θα έπρεπε εδώ και 80 χρόνια να είναι γεγονότα? Απαντώ στους ακροατές. Άρα, κυρία Σταμούλη, εδώ στην ουσία ζητάτε μία αλλαγή υποδείγματος. Να μπουν. Μάλιστα. Είναι σαφές.
4: Ακριβώς. Και προφανώς κάνω μία ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον Δήμο ενδιαφέρεται να το μελετήσει. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι το θέμα εάν θα βρούμε πάρα πολλά, αν τα νούμερα θα είναι μεγάλα. Είναι ότι θα πρέπει να προσεγγιστεί και από την πλευρά. Έχουμε δει ότι με κριτήρια διεθνούς δικαίου και το δίστομο πορεύεται. Οπότε θα μπορούσε, πρέπει να προσεγγιστεί ολιστικά το θέμα. Με κάθε όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η πατρίδα για να το υποστηρίξει.
3: Κυρία Σταμούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να επαναλάβω για μια φορά ότι υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία για αυτή την προσπάθεια του αρχείου του Γιάννη Σταμούλη, ότι οι συνεχιστές είναι δυνατά χέρια. Γιατί αλλού δεν τα έχουμε αυτά. Καλημέρα, κυρία Σταμούλη. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και για το βήμα, Γιώργο Σαχίνη.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Δυστυχισμένη μου, λέει, καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Σαγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
9: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
10: Στην ουρολογία τα λέμε όλα, τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
11: Στο γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε live, ζωντανά, εδώ μαζί παρεούλα. Σάββατο 8 Ιουνίου, έχουμε σταματήσει να μετράμε. Μας έχει μείνει ένας μήνας για να κρυθούν τα πάντα για το κανάλι. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, ρίχνουμε τη ζαριά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε γνωστούς, γνωστά ονόματα βλέπω. Καλησπέρα Καλαμάτα, ήμουν Καλαμάτα τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην όμορφη Καλαμάτα και έκανα μπάνιο στα όμορφα νερά σας. Καλησπέρα Γιάννη, Νότια Καρολίνα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Είμαστε εδώ ζωντανά, θυμίζω, για να τα πούμε όπως κάνουμε εδώ το ραντεβού κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να. Σήμερα δεν έχουμε καφέ, έχουμε μπύρα. Πάντα κάτι έχουμε. Πάρτε κι εσείς το αφέψιμά σας, το δροσερό ποτό σας, το σνακ σας, το φρουτάκι σας. Δεν ξέρω τι. Έχετε για να περάσουμε μαζί την εκπομπή. Καλησπέρα Μόναχο. Έτσι. Λίβανο, καλησπέρα, γεια σου Τασούλα. Εύχομαι να είσαι βόρεια και να είσαι ασφαλής και να είναι όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς στη χώρα. Αν και δεν έχουμε, θα έχουμε πολύ κακά ξεμπερδέματα με, τους, με τα καθάρματα αυτά με τα που έχει μπλέξει η ανθρωπότητα. Δεν έχω λόγια με αυτό το πέσιμο. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα τα δούμε σήμερα όλα τα θέματα αυτά. Έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Ηράκλειο, λέει ο Μανώλης. Με τα χαράς. Δεν το συζητώ. Με μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που έχουμε Κρήτη είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαι εδώ, κοιτάω τα μηνύματά σας. Έχω το νου μου. Παράλληλα όμως θέλω να σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Διότι νομίζω ότι έχει αλλάξει. Βηρητό. Εντάξει, ελπίζω να είστε ασφαλείς και εκεί. Για τη Βηρητό θα μιλήσουμε σήμερα, καλή ώρα. Διότι έχει γίνει μια τεράστια ανατροπή από την πλευρά των Ιρανών. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα. Έχουν αλλάξει κόκκινες γραμμές στη Μέση Ανατολή και βλέπω μια, θα έλεγα, πάρα πολύ θαραλέα στάση των Ιρανών κατά των Εβραίων. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτό το οποίο έχει συμβεί και θα σας το εξηγήσω στο σημερινό βίντεο. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί εδώ. Διότι είχαμε τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, του Ισραήλ στο Ιράν και μετά πάλι του Ιράν στο Ισραήλ. Να δούμε τι έγινε. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε τις επιθέσεις με εκρήξεις και στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στην Καράζ, στην Ισφαχάν από πλευράς Ιρανών. Είναι η μεγαλύτερη κλιμάκωση, πιο σοβαρή κλιμάκωση από τότε που έχουμε την υποτιθέμενη εκεχηρία. Αν και μικρή αξία έχει η λέξη εκεχηρία για τα ευρεοκαθάρματα του Νετανιάχου. Λοιπόν, μάλλον τι έγινε εδώ. Είπανε οι Ισραηλοί, όχι είπανε, βομβάρδισαν την νότια Βηρητό. Καλή ώρα. Και επίζω, ξαναλέω, να είστε ασφαλείς όσοι βρίσκεστε στο Λίβανο. Στην αδελφική χώρα του Λιβάνου για πολλούς λόγους. Μαρονίτες και όχι μόνο. Λοιπόν, βομβάρδισαν στη νότια επαρχία, στη νότια γειτονιά της Βηρητού, την Τάχιγε, όπου είναι Σίητες κατά βάση, θεωρούν εκεί οι Εβραίοι ότι είναι το άνδρο της Χεσμπολά. Είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η Χεσμπολά πολεμάει στο νότο, στο μέτωπο, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι αθώοι στην γειτονιά της Τάχιγε. Και είπαν οι Ιρανοί, ως εδώ, κουφάλες, βρωμολιγούρια, από εδώ και πέρα σας απαγορεύουμε να ξαναξυπήσετε τη Βηρητό. Κάτω τα χέρια σας από τη Βηρητό. Μεγάλη κίνηση, ιστορική σημασίας. Δεν περίμενα ποτέ μία χώρα να ξεκινήσει μόνη της γύρω εχθροπραξιών κατά των Εβραίων, το σιωνιστικό καθαρμάτο του Νετανιάχου, μιας πυρηνικής δύναμης δηλαδή, υποστηριζόμενη από μία μεγάλη δύναμη πυρηνική, όπως είναι είπα. Ειλικρινά, λιοντάρια θα τα χαρακτήριζα τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτή την απόφαση από πλευράς Ιρανών. Έστειλαν λοιπόν 11 βαλιστικούς πυράβλους, μία ομοβροντία στην κεφάλα των Εβραίων. Τους είπαν ότι παραβιάζεται συστηματικά την εκεχηρία με την συνεχόμενη αυτή στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο. Υποτίθεται ότι χτυπάτε τη Χεσμπολά, αλλά στην πραγματικότητα σκοτώνετε και αθώους. Και έχουν και οι Αμερικανοί λούφαξαν. Είναι αδιανόητο το ότι μετά από την εκκίνηση αυτή τη εχθροπραξία, του γύρω εχθροπραξιών από του Ιρανού, αυτοί εκκίνησαν τι εχθροπραξίε. Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, φοβόμουν να πήγαινα για ύπνο και έλεγα, όχ, χθες το βράδυ, έλεγα, όχ, τώρα πώς θα ξυπνήσουν, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, ήταν ήδη ξύπνοι μάλλον, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, μπορεί να χτυπήσουν πάλι και να έχουμε νέο κύκλο αίματος. Και όμως ο Τραμπ λούφαξε.
είπε ότι καλό και τις δύο πλευρές να σταματήσουν να επιτίθενται μία την άλλη. Ακούστε εδώ. Είπε ότι πρέπει να σταματήσουν και οι δύο πλευρές τους βομβαρδισμούς, έγραψε το Truth Social. Είπε ότι θα υπάρξει ειρήνη και κεχηρία άμεσα, εκτός λέει αν επικρατήσει η άγνοια ή η λιθιότητα. Αν μπουν στη μέση η άγνοια και η λιθιότητα, δεν μας είπαν οι δικοί του, είτε το ένα ή το άλλο. Διακρίνεται και. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο, να τα αναλύσουμε παραπάνω. Λοιπόν, την Κυριακή, ακούστε εδώ τώρα για να καταλάβετε, θα το εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Είναι μεγάλη εξέλιξη, ξαναλέω. Αλλάζει τις ισορροπίες σε όλη τη Μέση Ανατολή και ίσως και την ιστορία του πλανήτη. Δεν υπερβάλλω, δεν είναι καθόλου υπερβολική η περιγραφή εδώ. Λοιπόν, την Κυριακή οι Εβραίοι χτύπησαν στην Τάχυγε, στα νότια Βηρυτό, ξαναλέω. Σκότωσαν τουλάχιστον 2 άτομα, τραυμάτισαν 20 άτομα. Υποτίθεται ότι υπήρχε κεχηρία από 4 του Ιούνιου, θυμίζω. Τι σημαίνει για το αιμοσταγές αυτό κράτος του Ισραήλ, τι σημαίνει η κεχηρία? Σημαίνει ότι εγώ σκοτώνω και άλλοι πρέπει να το βουλώνουν. Κι όμως κουφάλα, μάλλον εσύ το βουλώσεις και εσάς θα σας θάψουν όπως φαίνεται. Ώρες μετά από την επίθεση στη Βηρυτό, είπαν οι Ιρανοί ως εδώ, σκυλιά, καρφόχρηστοι, ως εδώ, φάτε στην κεφάλα, στο βόρειο Ισραήλ. Ειλικρινά ελπίζω στις βάσεις, γιατί χτύπησαν στρατιωτικές βάσεις, να μην έμεινε κολυμπηθρόξιο, να σας έστειλαν στο σατανά σας. Τους βομβάρδισαν λοιπόν σαν εκδίκηση για τη Βηρυτό. Οι Εβραίοι είπαν ότι καταφέραμε και καταρρύψαμε τα βλήματα αυτά, αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια νέα ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Εάν την οποία τη θέτει το Ιράν, διαμορφώνει τις εξελίξεις και λέει ότι αν τολμήσετε να ξαναγγίξετε τη Βηρυτό, θα σας χτυπήσουμε στη βρωμοκεφάλα σας με το κιπά αυτιάγκουρες του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Όποιος τολμήσει, αυτό είναι το νέο φιρμάνι, όποιος τολμήσει να ξαναπειράξει τη Βηρυτό θα τρώει βόμβα στην κεφάλα και θα σας στέλνουμε στο διάβολο θεό σας. Και είναι μεγάλη δήλωση αυτή, είναι μια νέα στρατηγική εδώ. Δεν υπήρχε αυτό εδώ και δεκαετίες, δεν έχουμε δει τέτοια ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μια χώρα να εγγυάται την ασφάλεια της πρωτεύουσας μιας άλλης χώρας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι την ασφάλεια μιας χώρας, την πρωτεύουσα μιας άλλης χώρας. Δηλαδή να βάζει τη στρατιωτική δύναμη της χώρας και να λέει προστατεύω μια τρίτη χώρα από το σιωνιστικό κατακάθι του Νετανιάχου, είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή. Αλλάζει όχι τη γραμμή του μετόπου μόνο, αλλά και τις γραμμές της αποτροπής. Δηλαδή πλέον η γραμμή της αποτροπής των Ιρανών δεν είναι στην Τεχεράνη, είναι στη Βηρυτό. Είναι τεράστια εξέλιξη εδώ. Επιβάλλει η Τεχεράνη νέες γραμμές, περιπλέκει το θέμα τα εβραϊκά κατακάθια, τους περιορίζει και τους λέει ότι από εδώ και πέρα κουφάλες είστε υπόλογοι, τους βάζει τα βάνη στο που θα κινούνται, σαν σκυλάκια, σαν κουταβάκια, σαν βρωμόσκυλα μάλλον, τους λέει δεν θα πάτε παραπάνω, θα τρώτε βόμβα στην κεφάλα και τους οριοθετεί το Ιράν. Είναι τεράστια εξέλιξη, να λέω. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Κι όμως, Μπισμόκερ, δεν περίμενα να ξεκινήσει νέο γύρο εχθροπραξιών μόνο του, το Ιράν, κατά των σιωνιστικών του Νετανιάχου, που ξαναλέω είναι πυρηνική δύναμη, με την υποστήριξη των Αμερικανών. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πείτε μου ποια άλλη χώρα έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ειλικρινά, βλέπουμε μια λεοντοποίηση. Δεν θέλω να λέω καλά για το καθεστώς του Ιράν, αλλά ξεκάθαρα στρατιωτικά μιλώντας, μια λεοντοποίηση το φρόντ της Επανάστασης. Καλησπέρα, Αμαζόνιο. Μπράβο, χαιρετώ. Ελπίζω όλα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, δεν έχω λόγια πραγματικά εδώ για την στάση αυτή των Ιρανών, οι οποίοι λένε θα προστατέψουμε ουσιαστικά. Θυμίζω ότι στη Βηρυτό ζουν κανονικοί άνθρωποι, όχι οι Χεσμπολίτες. Μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι άποψη θέλει για τη Χεσμπολά. Μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Βηρυτό και εδώ, δηλαδή σαν και εμάς. Σαν και εμάς. Και εμφανίζεται το Ιράν να τους προστατέψει από τους μούλους του Νετανιάχου. Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή το Ιράν είχε πει και ο διαμεσολαβητής στο Πακιστάν. Οι Αμερικανοί βάλανε. Θα μου πει άλλα φίδια από εκεί, άλλες έχιδνες. Οι Αμερικανοί βάλαν διαμεσολαβητές, υποτίθεται ουδέτερη χώρα, τους Πακιστανούς. Και από την πρώτη στιγμή θυμάμαι τη δήλωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο οποίος είπε ότι και ο Λίβανος είναι κομμάτι της εγκυχηρίας. Αλλά η φωλιά των φιδιών, οι αρχιέχιδνες που είναι στο Τελαβίβ, είπε όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σημασία τι είπαν οι διαμεσολαβητές και τι συμφωνούσατε. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα υπονομεύουμε τη συμφωνία, θα σκοτώνουμε όποιον θέλουμε. Κουφάλα, ελπίζω να έχετε τη μοίρα την οποία έχετε προκαλέσει στους λαούς στην περιοχή, όχι το δεκαπλάσιο που σας αξίζει, το 1/10 της μοίρας που έχετε προκαλέσει, να τη φάτε στη μάπα οι βρωμοφάρες σας.
ξαναλέω, σας αξίζει το δεκαπλάσιο, φάτε το ενδέκατο και πάλι καλά θα είμαστε. Λοιπόν, είδα εικόνες από καπνό, από παράνομο επικισμό, αυτοί οι τρελοκοτσιδάδες που είναι χειρότεροι από πυθίκια. Άνθρωποι σπηλαίου, δηλαδή, αν μου πει συχαίνω μπροστά του Τούρκου, νομίζω ότι είναι πιο επανάπτυκτοι. Αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, τρελοκοτσιδάδες, αυτοί με τα, άμα του δει με τα χοροπηδάνε, σαν τα σκυλιά στα τσακάλια, ειλικρινά είναι χειρότερα από Τουρκομόγκολα. Του είδα λοιπόν στα σπίτια του τα παράνομα, επίκον, σαν αυτά που έχουν τα Τουρκομόγκολα στην Κύπρο μα. Λοιπόν, παράνομα σπίτια τα κάναν πυρανάλωμα οι Ιρανοί και ειλικρινά είναι ένα δίκαιο χτύπημα. Φάτε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολίτες, εννοείται πως είναι εμπόλεμοι, δεν είναι άμαχοι. Παίρνουν όπλα από το στρατό, παράνομα, τους τα δίνει το καθεστώς όχι του Νετανιάχου, όλων των πρωθυπουργών, τους δίνουν όπλα, σκοτώνουν κόσμο, εκφοβίζουν κόσμο, άρα δεν είναι άμαχοι. Θα έλεγα ότι είναι εγκληματίες πολέμου, αν είσαι έπικος, είσαι εγκληματίας πολέμου. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό χτύπημα στη μούρη των σκυλιών αυτών του Νετανιάχου. Μετά τους βομβαρδισμούς που εκτράβηξε την κόκκινη γραμμή το Ιράν, μετά την κόκκινη γραμμή αυτή οι Ισραηλοί χτύπησαν, θα σας πω ότι προσέξτε, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής. Ρώτησαν τον, υπήρξε τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου και του είπε ο Τραμπ μην τυχόν και απαντήσεις. Προσέξτε δήλωση, είπε την προηγούμενη μέρα την Κυριακή στις Financial Times ότι εγώ αποφασίζω, δεν θα αποφασίσει ο Νετανιάχου, κάνει ό,τι του πω. Και ουσιαστικά έδειξε ότι αυτός έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση την οποία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και του Epstein, κανείς δεν πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι ο Τραμπαρίφας. Κι όμως βγήκε δημόσια να πει, για να ασκήσει πίεση κάζο η Ουάσιντον στο Τελαβίβ, ότι κοίταξε να δεις, του έχω απαγορεύσει να χτυπήσει. Κι όμως χτύπησε κανονικότατα. Χτύπησε κανονικότατα. Δεν λογάριασε τίποτα ο Νετανιάχου. Τον ξεφτύλισε τον Τραμπα. Και βγήκαν και οι γερουσιαστές Αμερικανοί και είπαν ότι εδώ είναι μια ταπεινωτική αυτή πράξη. Το ότι αψηφά με τέτοιο τρόπο ο Εβραίος. Ο Εβραίος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Αμερική. Ο Εβραίος δεν γουστάρω τους παντοφλάδες. Θεωρώ ότι έχουν σκοτάδι με την τζιγαντιστική θρησκεία τους. Αλλά θα τους είχαν σβήσει το κεράκι αυτό με το κυπά αυτό του Δαβίδ, δεν ξέρω, τα 12 εκεί τα κυροπήγια. Θα τα είχαν σβήσει, τα είχαν ψήξει, τα είχαν σβήσει οι παντοφλάδες. Δεν θα γίνει κολυμπιθρόξυλο, ούτε κυπά ούτε τίποτα. Θα του είχαν εξαφανίσει από το χάρτη αν δεν υπήρχε Αμερική. Και εδώ λένε εύλογα οι Αμερικανοί πολιτικοί, καλά, τόσο σκουπίδι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν το λογαριάζουν ενώ βασίζονται στην ύπαρξή του, βασίζεται σε εμάς. Και όμως, ναι, τόσο σκουπίδι από ό,τι φαίνεται είναι ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον ξεφτύλισε ο Νετανιάχου. Προσέξτε, είναι μια ηρωική στάση του Ιράν να προστατέψει τους αμάχους της Βηρυτού. Και ένα αγίωμα, ένα ξεφτύλισμα του Νετανιάχου στον Τραμπαρίφα για το ποιος έχει το πάνω χέρι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ η Μάγια, γιατί πιστεύετε πως το κάνει τώρα αυτό για το Λίβανο και δεν έχει κάνει το ίδιο για τη Γάζα. Παιδιά, ακούστε κάτι. Μετά από αυτό τον πόλεμο, το Ιράν έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Καταλαβαίνουν τώρα τη δύναμή τους. Δεν ήξεραν τη δύναμη που είχαν, για παράδειγμα, στο στενό του Ορμούς. Τώρα την κατάλαβαν. Σου αντιστρέφω το ερώτημα, Μάγια, το κάνω με τους φοιτητές μου αυτό και τους ενοχλεί. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι εδώ και τόσα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαν, δεν ήλεγχαν το στενό του Ορμούς να παίρνουν προμήθειες και τα βατζιλίκη, που εκεί θα πάμε μάλλον? Διότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει το όπλο το οποίο έχουν. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα να λιώνουν τα σκουλίκια του Νετανιάχου στο βόρειο, οπουδήποτε απειλούν αμάχους. Τώρα συνειδητοποιήσαν τη δύναμή τους. Μάθαν τη δύναμή τους, κατάλαβαν ότι αυτό το οποίο είχαν φτιάξει και στο μυαλό μας ίσως. Η Αμερική, το απόρθωτο, τι απόρθωτο. Φανταστείτε να τα βάλουν με τους Κινέζους. Δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Ιρανούς. Τι λέει και παύλα, χάσανε στρατηγικά από τους Ιρανούς. Οι Εβραίοι, το μόνο που έχουν είναι φωνιάδες και την αεροπορία τους, που είναι όλη αμερικανική αεροπορία, είναι αμερικανικά όπλα στην πραγματικότητα. Και το μόνο που κάνουν καλά είναι να δολοφονούν φωνιάδες. Είναι αυτό. Οι λεγόμενοι ζηλωτές. Διαχρονικά αυτό ξέρουν, να δολοφονούν. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Βλέπετε ότι την τρώνε κανονικά στη μάπα, σκοτώνουν, τους εξαήλωναν εκεί κάτι Μοσαντίτες, κάτι Αμανίτες, κάτι το σύγχρονο ναζιστικό στρατό που είναι το Ισραήλ, τους εξαήλωσαν στρατόπεδά τους και είχε μπολά και τώρα και το Ιράν. Άρα κατάλαβαν τη δύναμή τους. Θεωρώ λοιπόν, Μάγια, για να σου απαντήσω, ότι αν γινόταν τώρα αντίστοιχα πράγματα στη Γάζα τέτοιου βεληνικού, νομίζω θα τρώγανε μεγάλες βόμβες. Μπορεί να πάθαινε το Τελαβίβ ότι έπαθε η Γάζα. Λοιπόν. Ξαναλέω, μεγάλες, τεράστια. Εδώ τα δύο κομμάτια κρατήστε. Πρώτον, η κόκκινη γραμμή του Ιράν, ότι αν τολμήσεις να ξαναπειράξεις τη Βηρυτό, θα σου τσακίσουμε το βόρειο Ισραήλ, το οποίο το αποκαλούν βόρειο κατεχόμενη Παλαιστίνη. Και δεύτερο κομμάτι εδώ, η ξεφτύλα
του Τραμπ από τον Νετανιάχου, ποτίθεται τον ήλεγχε, του κάνω λέει εγώ κουμάντο ό,τι λέω κάνει, και τελικά τον αγνόησε σαν να είναι ένα καλόγερο στο δωμάτιο, κάπως έτσι μίλησε ο τείχος. Λοιπόν, μετά είπαμε ότι μετά το χτύπημα αυτών των Ιρανών απάντησαν οι Εβραίοι, ακούσαμε κρίξεις, είχαμε κρίξεις στην Τεχεράνη, σε άλλες μεγάλες πόλεις κτλ, στο Ισφαχάν, τα Μπρίζ και αλλού. Μετά χτύπησαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών οι Εβραίοι στο Μασάρ, και το οποίο και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί οι Ιρανοί το 25% τους είναι πετροχημικά των εξαγωγών και χρησιμοποιούν κομμάτια των πετροχημικών, τα χρησιμοποιούν για τα στρατιωτικά εξαρτήματά τους, και πρόκειται για την νοτιοδυτική περιφέρεια του Κουζεστάν, εκεί χτύπησαν, και βέβαια το Καρούν, το Καρούν πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασάρ. Και προσέξτε, σαν απάντηση αυτό, ξαναχτύπησαν δεύτερη φορά οι Ιρανοί, δεύτερο χτύπημα, και χτύπησαν, ενώ στον πρώτο γύρο χτύπησαν τις αεροπορικές βάσεις των Εβραίων στην Εβατίν και στο Τέλνοφ, που θα πρέπει να εξαφανιστούν από το χάρτη αυτά τα ονόματα, γιατί τους χτύπησαν ραντάρ στο Ιράν οι Εβραίοι, και σαν απάντηση στο εργοστάσιο το πετροχημικό, χτύπησαν πάλι αντίστοιχα πετροχημικό εργοστάσιο των Εβραίων στη Χάιφα, μαζί με αυτές τις δύο στρατιωτικές βάσεις που σας είπα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι χτύπησαν πρώτα οι Ιρανοί, κάτι το οποίο είναι μια κίνηση πάρα πολύ θαραλέα. Τους απάντησαν οι Εβραίοι, εικάζω προφανώς αγνώντας τα φυρμάνια του Τραμπ και κάνοντας τον να σκούζει. Γιατί δεν με ακούει κανένας, ξέρω εγώ, γιατί είσαι ο άνθρωπός τους, γιατί είσαι το όνομά σου είναι στη λίστα του Epstein. Και τελικά τον ακύρωσαν οι Εβραίοι και τελικά χτύπησαν, αλλά για να ξαναχτυπήσουν τον τελευταίο λόγο τον είχαν οι Ιρανοί, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και όχι μόνο οι Ιρανοί, χτύπησαν και οι Χούθοι, οι Ανσαρουλά. Είχαμε πυράβλους οι οποίοι σηκώθηκαν από την Ιεμένη, και οι Ισραηλοί λένε ότι τα κατέριψαν, τα σταμάτησαν, κατάφεραν να προστατέψουν τη χώρα τους. Εν πάση περιπτώσει, σήκωσαν πυράβλους και από την Ιεμένη οι Χούθοι. Ο Εβραίος πρέσβης στην Αμερική, Γιέχιελ Λάιτερ, από τα ονόματα καταλαβαίνεις από ποιο δαιμονικό κείμενο έχει βγει το όνομά του. Εδώ ο Γιέχιελ μας λέει ότι καμία, λέει, χώρα ψεύδει τον εαυτό της, δεν θα δεχόταν τα χτυπήματα του Ιράν, άρα πρέπει να απαντήσουμε. Καμία χώρα ψεύδει τον εαυτό της, δεν ξέρω ποιος σας σέβεται στον πλανήτη πλέον. Ειλικρινά, για όσους με ξέρετε εδώ και χρόνια, και για όποιον θέλει μπορεί να δει τα βίντεο σε αυτό το κανάλι, υπάρχουν όλα. Δεν είχα πει ούτε μία αρνητική κουβέντα για το Ισραήλ 3-4 χρόνια που είναι αυτό το κανάλι, και ούτε στη ζωή μου. Τώρα τους ηχαίνε το πλανήτης με τα εγκλήματά τους. Ξεσηκωθείτε, πνίξτε όλους αυτούς. Δεν ξέρω πού να τους πνίξετε. Στις πλατείες σας, δεν ξέρω, πνίξτε με κάποιο τρόπο αυτούς οι οποίοι σας έχουν κάνει να είστε μια φασιστική κοινωνία. Και μόνο τότε θα εξηλαιωθείτε. Δεν εξηλαιώνεται αλλιώς το κράτος που λέγεται Ισραήλ. Σέβεται, λέει, τον εαυτό σας. Δεν σας σέβεται κανένας, δεν σας σέβεται τον εαυτό σας. Τα σχολεία του Ισραήλ ήταν κλειστά σήμερα. Υπουργός εκπαίδευσης του Ισραήλ, Ιωάβ Κις, το ότι έχουν και υπουργό εκπαίδευσης με αυτά τα εγκλήματα και με τη γενοκτονία, και αυτό είναι προβλητικό για την ανθρωπότητα. Να είσαι γενοκτονικό κράτος και να έχεις Υπουργείο Παιδείας, σαν την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ ο Υπουργός Παιδείας των Εβραίογενοκτώνων είπε ότι για δεύτερη μέρα κλειστά τα σχολεία και αύριο, φάτε τι κουφάλες έτσι. Στα λαγούμια, όσο κάνετε εγκλήματα, να ζείτε, να τρέμετε. Όσο είστε γενοκτονικές δυνάμεις και κατοχικές δυνάμεις στο Λίβανο, κατοχική δύναμη, να τρέμετε. Λοιπόν, 30 βαλιστικούς πυράβλους, λέει, ρίξανε οι Ιρανοί στην Κεφάλα. Και επίσης, ένας πυράβλος από την Ιεμένη, όπως λένε εδώ, έπεσε κάπου σε Σαουδική Αραβία. Επίσης, φοβούνται, δέχτηκαν. Υπάρχει πιθανή επίθεση, λέει, λένε οι Σαουδάραβες. Και δεν ξέρουν από ποιος τους απειλεί. Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι οι Εβραίοι που υποδίονται το Ιράν. Όλα αυτά είναι ερωτήματα εδώ μεγάλα. Αλλά ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι η δήλωση του Τραμπ εδώ, λέγοντας ότι δεν το αφήνω περιθώρια στον Νετανιάχου, θα κάνει ό,τι πω. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός. Και τελικά καταλαβαίνετε ότι δεν αποφασίζει για τίποτα τελικά ο Τραμπαρίφας. Δεν αποφασίζει για τίποτα. Ας τα ακούσετε, τελοκαρανείς. Πω, θέλω να έρθω πάρα πολύ. Έχω δει φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το βάλω στο πρόγραμμα να έρθω στον Ασταγό. Πραγματικά θέλω να έρθω πολύ. Λοιπόν, να δούμε. Uncle Sam ηρωνεύεσαι για τον Ιρανικό στόλο. Να σου πω ότι η Μπουχεσόφατσα που είναι ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε τόσους μήνες καταστρέψαμε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τους διαλύσαμε τους βαλιστικούς πυράβλους. Διαλυμένη είναι η μούρη του, η χοντροφάτσα του, η Μπουχεσόφατσα του. Είδαμε, δηλαδή, σήμερα τον γύρωσε και ο Εβραίος, πόσο σκουπίδι και ποδοπατημένος είναι ο Τραμπαρίφας.
και τον γύρωσαν και οι Ισραηλοί, οι Ιρανοί, συγγνώμη, για το υποτιθέμενο καταστραμμένο πρόγραμμα το βαλιστικό. Δεν έχουν, λέει, επιθετικές δυνατότητες. Καταστρέψαμε το, δεν υπάρχει στρατός Ιρανικός και επιχειρούν κανονικότητα και βομβαρδίζουν όλα τα κουφαλόγγλο-σαξόν ιμπεριαλιστάκια, τα σιωνο-ναζιστάκια, τα στέλνουν εκεί από εκεί που ήρθανε. Και καλά να περάσουν και να παίρνουν και άλλη σειρά. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω ότι, εντάξει, βέβαια ήταν υποχρεωμένος εδώ ο Νετανιάχου να απαντήσει. Φανταστείτε θα γινόταν αν δεν απαντούσε. Εάν δηλαδή έλεγε το Ιράν, τόλμησε σκουφάλα να βάλεις τα βρωμοευρωχέρια σου, τις πατούσες σου, τις καρικατούρες διαολεμένες στο Λίβανο, φάει στην κεφάλα τη βόμβα σαν να τεινάζω, και έλεγε το Ισραήλ, το βουλώνω, ρουφάω το αυγό μου, κάνω μόκοτο και δεν αντιδρώ. Καταλαβαίνετε ότι θα είχε διαλυθεί τελείως οποιαδήποτε αποτρεπτική ισχύ των Εβραίων. Δεν έχουν και τίποτα άλλο στην πραγματικότητα, δεν έχουν να επιδείξουν κάτι άλλο, μόνο βία και θάνατο. Να πω επίσης ότι από το υποτιθέμενη κυρία, οι Εβραίοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 600 ανθρώπους στο Λίβανο. Έχουν καταλάβει το 1/5 της χώρας του Λιβάνου, θέλω να καταλάβουν κι άλλο. Έχουν διώξει από τα σπίτια του Εθνοκάθαρση. Το 1/4 των κατοίκων του Λιβάνου είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Για να καταλάβετε γιατί εγκλήματα μιλάμε σε άλλη πίστα τώρα, σε άλλη χώρα, στο Λίβανο. Και δεν εμφανίζει διεθνής κοινότητα αυτά τα φρόκαλα, η Κατίνα, η Φοντερνάτσενα και άλλοι γκόμενα του Χίτλερ και γκόμενα του κανενός. Η Κάλλας να πούνε τι είναι αυτά που κάνετε ρε Λέσια. Εμφανίζεται το Ιράν, ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός εμφανίζεται να πει ότι τι είναι αυτά τα εγκλήματα που κάνετε στο Λίβανο, μια νέα χώρα, για να καταλάβετε πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτές επίσης οι απειλές των Εβραίων απειλούσαν τους πολίτες της Βηρητού και να εκενώσουν. Τους είπαν βία, λέει, εξαφανιστείτε από τα σπίτια σας. Ακούστε εδώ τα καθάρματα, πραγματικά

να μεγαλώσουν, γιατί δρούν ανεξέλεκτα στο νότιο Λίβανο, νότιο του Λιτάνη. Και θέλανε πλέον να το αναβαθμίσουν εδώ τα ευρωναζίδια, να μπορούν να βομβαρδίζουν ανεξέλεκτα και στη Βηρυτό. Και δεν τους το επέτρεψαν αυτό οι Ιρανοί. Τους είπανε, ως εδώ θα σκόψει τα ποδάρια. Κρίμα που δεν τους τα κόψανε. Ειλικρινά, εάν δω, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, φίλες και φίλοι, εάν αλληλοκαταστραφεί το καθεστώς του Τελαβίβ και της Τεχεράνη, θα είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Να αλληλοκαταστραφούν και τα τζιχαντιστικά, όχι τζιχαντιστικά, τα ακραία θρησκευτικά θεοκρατίες, αλλά και αυτό το σατανικό πλέον δημιούργημα που από ό,τι φαίνεται αποκαλύπτεται στο Τελαβίβ. Λοιπόν, ή μάλλον καλύτερα η Χαμάς να τους πάρει μαζί του και να πάνε εκεί, νομίζω, στην ίδια προορισμό. Άρα εδώ φτάσαμε στο σημείο. Θυμίζω ότι τους είχε σώσει τους Εβραίους ο Τραμπ. Στην αρχή είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πει στην πρώτη επιχείρηση των Εβραίων στη Βηρυτό, είπανε να μην βομβαρδίσει και το πήρανε πίσω. Τους είχαν απειλήσει τότε οι Ιρανοί ότι είχαν απειλήσει τότε και ότι θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και ότι θα βομβαρδίσουν το Βόρειο Ισραήλ. Δεν το πιστεύαν οι Εβραίοι. Τελικά είδες που ήρθε η ώρα, του φάγατε στην κεφάλα. Και επίσης προσπαθούσαν διαχρονικά διαρκώς η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ να διαχωρίσει τα δύο θέματα, Λιβάνου και Ιράν. Η Τεχεράνη επικρατεί τελικά και λέει ότι όχι απλά δεν πρόκειται να τα διαχωρίσετε, δεν θα υπάρξει ειρήνη. Το είπε πολλές φορές ο Αμπάς Αράχτσι, ο υπουργός άμυνας του Ιράν. Δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη πουθενά, αν δεν υπάρξει ειρήνη παντού. Και οποιαδήποτε παραβίαση σε ένα μέτωπο θα είναι παραβίαση παντού. Τελεία και παύλα, και θα νικήσει το Ιράν, θα επιβληθεί το Ιράν, και αυτή είναι η θετική εξέλιξη. Λοιπόν, η Χαμάς στην Ισραήλ πράγματι, γι' αυτό καλό είναι να αλληλοεξοδοθούν. Λοιπόν, για να δούμε. Α, επίσης, η επίθεση του Ιράν, θα σας πω ότι ήταν μετρημένη, δεν ήταν επίθεση ομοβροντία, καταιγισμός, να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές για να στείλουν μήνυμα. Δεν είχαμε θύματα από τους Εβραίους, αλλά ξαναλέω, στείλαν το μήνυμά τους εδώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν συνεχίζετε να απειλείτε τη Βηρυτό, θα επέμβουμε με μεγαλύτερο τρόπο. Το είπανε μάλιστα εδώ οι φρουροί της Επανάστασης, ότι μπορούμε να χτυπήσουμε οπουδήποτε θέλουμε. Δεν υπάρχει στόχος ο οποίος μπορεί να κρυφτεί από εμάς. Άρα θεωρούν εδώ ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το πώς θα ακολουθήσει εδώ, πώς θα κινηθεί η Αμερική, νομίζω είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Φαίνεται προς το παρόν ο Τραμπ εμένει στην διπλωματία. Γιατί, θα σου πω γιατί. Δεν αντέχουν οι Αμερικανοί. Η Αμερικανική οικονομία δεν αντέχει να πάει σε πόλεμο. Τρέμει. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν νικήσει και έχουν επικρατήσει πλήρως οι Ιρανοί. Και θα σας πω τα νούμερα. Έχω εδώ αποδείξεις να σας δώσω. Για τους λόγους θα ακούσετε τώρα, οι Αμερικανοί τρέμουν. Δεν έχουν επιλογή. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις μεγάλες εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες μίλησαν με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και με μέλη της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι μεγάλες εταιρείες? Η Exxon Mobil, η Chevron, μίλησαν, η BP, μίλησαν απευθείας με τον Τραμπ και με αξιωματούχους στο Λευκό Οίκο και του είπαν ότι αυτή τη στιγμή, ακούστε το, αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου κρατιόνται σε ένα σταθερό σημείο, διότι χρησιμοποιούμε τα στρατηγικά μας αποθέματα. Αυτή τη στιγμή εξαϊλώνονται, εξανεμίζονται τα στρατηγικά μας αποθέματα σε πετρέλαιο. Δεν μπορούμε άλλο να κρατήσουμε τις τιμές του πετρελαίου κάτω. Είναι θέμα εβδομάδων η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα $150 το βαρέλι, εάν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Τάδε, ΕΦΗ, BP, Chevron, Exxon Mobil κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στα συχάματα των Ρεπουμπλικάνων οι ίδιες οι μεγάλες εταιρείες πετρελαϊκές των Αμερικανών, των Άγγλων, Αγγλοσαξώνων. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι με τα δύο φουσκωμένα ποδάρια σε μια γόβα η σταχτοπούτα που λέγεται τραμπαρίφας, γι' αυτό και δεν μπορεί να αντιδράσει. Κοιτάει, ξερογλύφεται, κάτι ψελίζει, άτονα πάει να πει. Τον έχουν ποδοπατήσει οι Εβραίοι, τον έχουν ποδοπατήσει, τον υπολογίζουν. Οι Ιρανοί τον έχουν ποδοπατήσει, τον έχουν νικήσει στρατηγικά. Είναι ειλικρινά ο μεγαλύτερος διασυρμός, η μεγαλύτερη ξεφτύλα των Αμερικανών αυτή η διακυβέρνηση. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω παραπάνω. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξαναλέω, οι ίδιες εταιρείες, οι Αμερικανικές, προειδοποιούν και φαντάζεστε θα μας επηρεάσει και εμάς, έτσι. Παραπάνω με $150 το βαρέλι σε λίγες εβδομάδες, αν δεν σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Λοιπόν, παράλληλα, οι προδότες του Λιβάνου.

ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν και ο πρωθυπουργός ο Σαλάμ είπαν, μίλησε στην Αμανπούρ, άλλη μούμια από εκεί, άλλος μάμρα ο Αμανπούρ. Μίλησε λοιπόν εκεί ο Αούν, γιατί είναι γαλλοξεφτυλισμένη η ηγεσία του Λιβάνου. Μίλησε λοιπόν εκεί, είπε ότι κατήγγειλε την Τεχεράνη, ακούστε εδώ, μας χρησιμοποιούν, λέει, ακούστε δήλωση προέδρου, είναι εθνοπροδότες. Και τέλος πάντων δεν κάνει να τα λέμε όλα, αλλά Λιβανέζοι μου λένε ότι η λύση για αυτούς τους ανθρώπους, τώρα σας λέω τι μου είπανε, τον Αούν, τους είπα πώς τους βλέπετε και τα λοιπά, και μου λένε κρέμασμα. Και επειδή μιλάμε για περίοδους πολέμου και επειδή ξέρετε ότι και στη χώρα μας σε μεγάλες εθνικές καταστροφές η κρεμάλα ήταν η τέτοια, το ακούω. Όταν εδώ βλέπουν ότι χάνουν το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο της πατρίδας τους, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος στους πολιτικούς τους. Δεν είναι μια κίνηση, τέλος πάντων, γκριζάρισμα. Είναι μια εθνική απώλεια κυριαρχίας εδώ, εδαφών. Λοιπόν, ο Αούν, αυτό το σύγχαμα, ο Μαγουλάς, είπε ότι καταγγέλλω, λέει, το Ιράν, γιατί μας χρησιμοποιεί, λέει, σαν διπλωματικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Και για τη Χεσμπολά, λέει, δεν πρέπει να καταλάβει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να κάτσει και να συζητήσει. Ακούστε εδώ το μηδενικό. Που έστειλε στο Θεό σας, έστειλε το Λιβανέζικο στρατό στην υποτιθέμενη εκχειρία που έκανε με τους, που είναι παράνομο να συνομιλεί με τους Εβραίους, αλλά επειδή είναι αχυράνθρωπος το έκανε, συνομίλησε με τους Εβραίους, έκανε συνομιλία και έστειλε το στρατό του Λιβάνου άοπλους, φανταστείτε τώρα άοπλους, τους έστειλε σε πιλωτικές ζώνες, υποτίθεται να αναλάβουν, να πάρουν θέση, να φύγουν οι Εβραίοι και τους σκοτώσαν οι Εβραίοι. Αμαχητοί προφανώς, δεν είχαν όπλα. Αυτό το σύγχαμε εδώ, αυτή η αλήξη στο ναυτικό, λέει να δώσει τα όπλα για Χεσμπολά. Και να μείνει τι. Να μείνει τι. Να γίνεται, είστε που είστε προτεκτοράτο. Να σποδοπατεί. Φαντάσου άνθρωποι. Εδώ πρέπει να γίνει ξεσηκωμός. Πρέπει να καρτομηθεί όλη η ηγεσία του Λιβάνου. Με αυτό το έσχος. Ένα πέμπτο της χώρας κατοχικό. Κατοχή δυνάμη το έχει καταλάβει το σιωνιστικό κράτος. Και ένα τέταρτο των πολιτών πρόσφυγες. Λοιπόν, και τον ξεφτύλισε ο Αράχτσι. Η απάντηση που ήταν απίστευτη. Του είπε ότι. Έτσι όπως λέει που μίλησε, λέει στην Αμανπούρ, στη Μούμια, αν το άκουγε, λέει κάποιος, θα νόμιζε ότι είναι το Ιράν αυτό που είναι κατοχική δύναμη στο Λίβανο και όχι το Ισραήλ. Δεν ανέφερε μια λέξη για το Ισραήλ. Μια λέξη. Δεν κατήγγειλε τους Ισραηλινούς που τον έχουν καταλάβει την πατρίδα. Φαντάσου επίπεδο κούλι, κουλισμού, ποδοπατημένου, τουρκόψυχος. Πώς είναι ο κούλης ξεφτύλας, αν θέλει. Έτσι είναι αντιεθνικός για το Λίβανο ο πρόεδρος της χώρας. Δεν είπε μισή κουβέντα, σαν τον Τσίπρα. Τσιπρομητσοτάκηδες. Δεν είπε ούτε μία λέξη για τη χώρα που τον έχει, που είναι η δύναμη εισβολής, όπως δεν είπε ο Τσίπρας στην ειδική του διακήρυξη τίποτα για το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ο Φούφουτος έχει διαπράξει την γενοκτονία, άλλο πολιτικό όρκο από εκεί. Και το απάντησε ο Αράχτσι και του λέει: αν ήταν πράγματι ο Λίβανος διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε, λέει, συμφωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, άμα ήταν θέμα, και έχει δίκιο, τον ξεφτύλισε. Αν λέει ήσασταν όντως για μας διπλωματικό χαρτί, θα σας είχαμε δώσει και θα είχαμε την ειρήνη και την ασφάλειά μας. Εντάξει. Σώστε, λέει, την χώρα σας από τον πραγματικό σας εχθρό. Ο πραγματικός εχθρός, Αράχτσι, δεν είναι το Ισραήλ, είναι η Πέμπτη Φάλαγγα. Δηλαδή, Τσιπροκούλιδες, Αούν Σαλάμιδες, Σαλαμομούριδες κτλ. Είναι τεράστια αυτή η εξέλιξη, ξαναλέω, αυτή η νέα κόκκινη γραμμή. Το Ιράν δεν ανέχεται πλέον επιθέσεις στη Βηρυτό. Το ότι ανέχεται επιθέσεις στην Νότιο Λίβανο είναι και αυτό ένα πρόβλημα για το Λίβανο και έχει αφήσει τους Χεσμπολίτες να πολεμούν εκεί. Θα είναι μια τεράστια θετική εξέλιξη. Θα απελευθερώσει το Λίβανο, το Ιράν, αν κλιμακώσει και πει νέα κόκκινη γραμμή για μένα, ούτε στο Νότιο Λίβανο δεν θα επιχειρείτε. Σκοτείτε, φύγετε, στο διάολο. Ή, εν πάση περιπτώσει, από εκεί που ήρθατε. Μπορεί να είναι το ίδιο. Θα ήταν τεράστια θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα, ξαναλέω, να απελευθερωθεί η γη του Λιβάνου που είναι κατεχόμενη αυτή τη στιγμή, εάν επεκτείνει την κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη και πει ούτε το Νότιο Λίβανο δεν μπορεί να κουμπάτε. Λοιπόν. Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μήνυμα από τους Ιρανούς αυτός ο βομβαρδισμός, υπό κάθε έννοια ήταν τεράστιο μήνυμα. Θα δούμε τι θα γίνει με την κλιμάκωση. Οι Ιρανοί, ο Αράχτσι, συνομίλησε με διάφορες χώρες της περιοχής να τους πει ότι για μας οι Εβραίοι και οι Σιωνοχριστιανοί έχουν παραβιάσει τη συμφωνία σε κάθε επίπεδο και συνεχίζουν και την παραβιάζουν στον Λίβανο. Άρα, επιρρύπτουν την ευθύνη σε αυτούς. Το Ιράν λέει επίσης ότι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους οι Ισραηλοί και γουστάρω πάρα πολύ. Το βλέπω και φτιάχνομαι, ειλικρινά, δεν φαντάζεσαι. Να ακούω
τους Ιρανούς να λένε οι Εβραίοι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Είναι εξαιρετική δήλωση εδώ από τους Φρούς της Επανάστασης. Να πάρουν σαν μαθητούδια και να το κολαράκι κάτω και με βέργα να κοκκινήσει. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο έγινε. Δεν το περιμένα να φάνε τη βόμβα στην κεφάλα οι Εβραίοι. Πραγματικά το χάρηκα. Το χάρηκα γιατί, ξαναλέω, είναι κατοχική δύναμη. Παραβιάζουν και πέρα από τη γενοκτονία στη Γάζα, διαπράττουν εθνοκάθαρση στο Λίβανο. Λοιπόν, και επίσης επιμένουν οι Φρούς της Επανάστασης ότι αν συνεχίσει, όχι μόνο να βομβαρδίζουν στην Πυρετό, αλλά αν συνεχίσουν, λέει, και στο Νότιο Λίβανο, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και μένει να δούμε αν πράγματι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους. Εδώ είναι ένα νέο δόγμα, θα έλεγα, νομίζω. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ένα μήνυμα για ένα νέο δόγμα ουσιαστικά. Μέχρι τώρα η Χεζμπολά ήταν αυτή η οποία αναλάμβανε το Νότιο Λίβανο. Ίσως επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα, έχουν αποδυναμωθεί οι Χεζμπολίτες να ανέλαβε το Ιράν, δεν έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση το νέο δόγμα είναι ακριβώς αυτό, ότι, στρατηγικό δόγμα, ότι πλέον το Ιράν εγγυάται την ασφάλεια της Βηρυτού, να δούμε αν θα εγγυηθεί και την ασφάλεια όλου του Λιβάνου. Μεγάλη αλλαγή εδώ, μεγάλη κλιμάκωση, μεγαλώνει το επίπεδο εδώ. Περιορίζεται το, ουσιαστικά μπορεί αυτή η κίνηση, γι' αυτό είπα την ιστορική απόφαση, μπορεί να περιοριστεί και το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο θα ήταν μια κόλαση επί της γης αν γινόταν αυτό το σενάριο. Το περιορίζει εδώ με την απόφαση της αυτή η Τεχεράνη. Ένα νέο κεφάλαιο εδώ στην αμυντική πολιτική και στην πολιτική αποτροπής του Ισραήλ, του Ιράν, συγγνώμη, που ξεκινάει από τη Βηρυτό, να δούμε θα ξεκινήσει από το Νότιο Λίβανο. Οι Χούθοι, πέρα από τους βομβαρδισμούς, η Αν Σαρουλά, είπαν ότι απαγορεύεται η διέλευση των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεμ. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουν ξανακάνει αντίστοιχο ναυτικό αποκλεισμό των Εβραίων. Τους κλείσανε στο λιμάνι της Αιλάτ, εκεί στον κόλπο της Άκαμπα. Δεν μπορούσαν να βγουν πουθενά. Έχουν βουλιάξει και βρωμοπλοία τους. Καλά, εφοπλιστές και Εβραίοι είναι φωνικό συνδυασμό εμετήλας. Λοιπόν, και στο παρελθόν τους έχουν πλήξει. Βέβαια, μπορεί να πάμε και σε μια κλιμάκωση και να κλείσει και τον Μπαμπ αλ-Μάντεμ για όλους. Πώς έχει κλείσει τους στενό του Ορμούζ για όλους. Φανταστείτε τι θα γίνει στη διεθνή ναυτιλία, όχι μόνο τα πετρέλαια, τα ενεργειακά. Τα πάντα πρέπει να είναι από εκεί. Προϊόντα, τρόφιμα, τα πάντα. Τι θα γίνει στο διεθνές εμπόριο αν κλείσουν οι Χούθοι. Τώρα το έχουν κλείσει μόνο για τους Εβραίους, ελπίζω να υποφέρουν. Ή τουλάχιστον να ξεσηκωθούν για να υποφέρει μόνο ο Νετανιάχου εκεί που το αξίζει. Αλλά φανταστείτε να κλείσει το στενό στον κόλπο του Άντεν, τον Μπαμπ αλ-Μάντεμ, να κλείσει και αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή εδώ. Και είπε επίσης ο εκπρόσωπος των Χούθη, αυτός ο οποίος ουρλιάζει, ξέρετε, μιλάει σαν να λέει το πείμα του την 25 Μαρτίου. Είπε ότι εάν, λέει, αν συνεχιστεί, λέει, η στάση των Εβραίων, θα φάνε και πυράβλους και άλλους, και αν τολμήσουν να χτυπήσουν οι Εμένοι, θα υπάρξει, λέει, περαιτέρω κλιμάκωση. Λοιπόν, απ' την άλλη, οι Εβραίκουλες είπαν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν στη Χεζμπολά, δεν τους νοιάζει καθόλου. Και θα χτυπήσουν και στη Βηρυτό ξανά, λέει. Ακούστε εδώ. Δήλωση του Ισραήλ Κάτζ, ένας εγκληματίας πολέμου, ένας σύγχρονος Γκέρινγκ, να το πούμε απλά. Λέει, Ισραήλ Κάτζ, η γειτονιά ντάχει για τη Βηρυτού, θα την αντιμετωπίζουμε το ίδιο όπως αντιμετωπίζουμε τι είπε? The ντάχει για την Βηρυτού, we treat the same as the northern Israeli communities. Α, κάθε επίθεση εννοεί στις βόρειες κοινότητές μας, στο Βόρειο Ισραήλ, το Βόρειο Ισραήλ, θα οδηγεί, λέει, σε επίθεση στην Τάχιγε. Δηλαδή, αν χτυπάει η Χεζμπολά, ακούστε εδώ, αν χτυπάει η Χεζμπολά από το Νότιο Λίβανο στο Βόρειο Ισραήλ, δεν θα χτυπάει στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, θα χτυπάει στην πρωτεύουσα. Για την οποία σας έχω πει ότι έχει βάλει κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη. Παράλληλα, λέει, εμείς θα συνεχίσει ο στρατός να επιχειρεί μέσα στο Λίβανο κατά τη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολά. Μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση πλέον από το κράτος του Ισραήλ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ξεκάθαρα πράγματα με τα διπλά εγκλήματα, γενοκτονία κάτω, εθνοκάθαρση πάνω, back to back, πλάτη με πλάτη, συχαμένη ομοπλάτη με συχαμένη ομοπλάτη σπάλα. Κατηγορηματικά λέει, απορρίπτουμε τις απειλές των Ιρανών, κουφάλες σας έρχεται, ελπίζω, ξαναλέω, αυτό που σας αξίζει. Τόσο λακωνικά το λέω. Και κάθε προσπάθεια των Ιρανών να συνδέσουν το Λίβανο και το Ιράν και να επιτίθονται, λέει, στο Ισραήλ, θα αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι έγινε χτες, εννοεί τις επιθέσεις μέσα στο Ιράν. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ μένουν. Σου λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε στη Βηρυτό σαν να είναι, ξέρω, το χωράφι μας. Λοιπόν,
Παράλληλα, συγγνώμη, έχω ξεχάσει ερωτήσεις. Ξέφυγα σήμερα, αλλά το θέμα είναι πολύ καυτό. Υπάρχει κάποια ερώτηση που μου έχει διαφύγει, συγγνώμη. Στο όνομα μου έχει διαφύγει. Γράψτε ξανά τις ερωτήσεις σας. Εάν μου έχει φύγει κάτι, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε. Είχαμε την αντίδραση της Ευρώπης, αυτό το τσόκαρο η Κάλλας, η οποία έσπασε να πει ότι καλό λέει και τις δύο πλευρές να έρθουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος για ολόκληρη την περιοχή αν συνεχιστεί η διαμάχη και πάμε πάλι σε πόλεμο. Πού ξέρεις εσύ ρε αλόγα? Και ποιος είπε ότι το κόστος θα είναι μόνο για την περιοχή? Το κόστος θα είναι για όλους μας. Το κόστος δεν θα είναι για την περιοχή, θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υποτίθεται εκπροσωπείς, αλλά δεν εκπροσωπείς το κατοίκητό σου, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τίποτα. Η περιοχή, λέει, έχει κολλήσει σε φάσεις συνομιλίων για την ειρήνη και σε πολύ έθραυστες εκεχηρίες. Βρέθηκε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, έχουν, λέει, εκεί συνέδριο Υπουργοί Άμυνας. Και όλες οι πλευρές πρέπει να γυρίσουν στο τραπέζι πράγματα. Δηλαδή, ένα στημένο νούμερο είσαι. Είσαι μια γλάστρα, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και προσέξτε εδώ, επέβαλαν κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μονάδα των φρόντων της Επανάστασης και δύο Ιρανούς, λέει, προσωπικότητες, επειδή απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο νότιο Ορμούζ. Ακούστε εδώ. Η πρώτη φορά, λέει, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις νέες δυνάμεις για να ασκήσει κυρώσεις στο Ιράν, γιατί παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τρομερή εξέλιξη. Άσκησαν, ακούστε εδώ για να καταλάβετε τι γελί είναι, κυρώσεις κατά μιας μονάδας του φρόντου της Επανάστασης και κατά δύο Ιρανών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το τσίρκο. Λοιπόν, και έχω ερωτήσεις. Λοιπόν, για την έχω ένα νέο ακόμα. Έχω ένα νέο για την μάλλον πού να το να ας πούμε αυτό. Ένας ένας πολύ σημαντικός παίκτης εδώ, ο Αλεξάνδρ Μπορτνίκοφ, είναι ο επικεφαλής της FSB, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας. Είπε ότι, ακούστε και αυτό να το έχετε κατά νου, να το συνυπολογίζουμε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλο, σύμφωνα με υπηρεσίες, με τα δεδομένα που έχει η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας, να φέρουν τρομοκράτες του ISIS, οι δυτικοί, να πολεμήσουν κατά του Ιράν. Ακούστε και αυτό. Η δήλωση του είναι η εξής. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν στρατιώτες, τρομοκράτες από τη Συρία ως πληρεξούσιους στον πόλεμο κατά του Ιράν, όπως είπε. Ακούστε το εδώ, σημαντική δήλωση αυτή. Γιατί, να θυμίσω ότι όλα συνδέονται, το Φλεβάρι, όταν βάλανε αφού είχαν βάλει τον τρομοκράτη, τον Τζολανομούρη, οι Αμερικανοί στην Συρία, στη Δαμασκό, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, γενοκτόνησαν τους Κούρδους, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, τρομοκράτες του ISIS, και τους παίρνανε, προσέξτε, από φυλακές στην Συρία, στη βορειοανατολική Συρία που τους κρατούσαν οι Κούρδοι. Ήταν ασφαλής η ανθρωπότητα λόγω αυτών των φυλακών. Λόγω των υπηρεσιών που παρήχαν οι Κούρδοι στην ανθρωπότητα, μπήκαν τρομοκράτες του Τζολάνι, του Νετανιάχου και του Τραμπ, απελευθέρωσαν τους Τζιχάντι Τζο, και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Ακούστε εδώ, και αυτή η κίνηση του Τζολάνι μετέφερε, λέει εδώ, πάνω από 9.000 μαχητές του ISIS πήγανε στο Ιράκ. Και από εκεί, από τα σύνορα δηλαδή Ιράκ, μπορεί να δούμε τα τζιχάντια να χτυπάνε στο Ιράν. Και μάλιστα υπάρχει και δάκτυλος αγγλικός, πάντα οι Άγγλοι, η MI6 εμπλέκεται με την Διεθνή Τρομοκρατία, και το ότι απάντησαν οι Άγγλοι. Υπήρξε απάντηση στις κατηγορίες αυτές του Ρώσου επικεφαλής FSB ότι είναι απόλυτη, λέει, ανοησία. Καταρχάς είναι δήλωση μοιάσματος αυτή. Τα λέει απόλυτη ανοησία, utter nonsense, αγγλικούρα γελία δήλωση, που σημαίνει ότι είναι και λίγο ομολογία έτσι όπως τα ακούω. Αλλά ξαναλέω, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή η μεταφορά. Γιατί να μεταφέρουν τα τζιχάντια από τη Συρία, από τις φυλακές? Θα μπορούσε να τους πάρει και να τους κάνει υπουργούς, δεν ξέρω τι να τους έκανε, να τους κάνει συνεταίρους και εφοπλιστές, δεν ξέρω τι μπορεί να τους κάνει το τζιχάντι της Δαμασκού. Γιατί να τους μεταφέρει στο Ιράκ?
Πού τους πήγαν εκεί? Προφανώς κάτι ετοιμάζουν και εδώ το τσίμπησαν οι Ρώσοι, η υπηρεσία πληροφοριών. Μεγάλη, έχει μεγάλο θέμα εδώ. Υπάρχει μεγάλο ζουμί εδώ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Δεν βλέπω ερωτήσεις, νομίζω. Το τελευταίο λοιπόν θέμα το οποίο θέλω να σας πω έχει να κάνει με δημοσιεύσεις, δημοσίευμα αποκλειστικό, το οποίο λέει ότι το Ισραήλ έστειλε στρατιώτες στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του Ιρανικού πολέμου. Και συνδέεται με το προηγούμενο θέμα, διότι να θυμίσω ότι ουσιαστικά οι Ισραηλινοί για αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο τον ετοίμαζαν χρόνια, είχαν τρεις βάσεις στην περιοχή για να μπορούν να επιχειρούν. Η πρώτη βάση, πέρα από το κράτος, η πρώτη βάση ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι οποίοι είναι ορκισμένοι εχθροί τώρα πλέον. Είναι μάλλον ορκισμένοι σύμμαχοι των Εβραίων, άρα κατά επέκταση είναι ορκισμένοι εχθροί των Μουλάδων. Είχαν την βάση που θα σας πω τώρα στο Αζερμπαϊτζάν, θα σας το εξηγήσω. Και είχαν και αυτή μια βάση που φτιάξανε μέσα σε ένα βράδυ στο Ιράκ. Φτιάξανε βάση, τη βρήκανε βοσκή τη βάση στο Ιράκ. Πήγε το κράτος του Ιράκ να δει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τους σκοτώσανε, τους βομβάρδισαν. Νομίζανε ότι ήταν αμερικανική βάση. Πήγαν να ζητήσουν τα αρέστα και φάγανε βομβαρδισμούς από τους Εβραίους. Γιατί? Προφανώς για να είναι πιο κοντά, λόγω της εγκύτητας. Να περικυκλώσουν δηλαδή το Ιράν οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια του πολέμου, του Φεβρουαρίου. Με, ξαναλέω, τρεις βάσεις. Δύο με την άδεια των χωρών, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκομόγκολα και Εμιρατιανή. Και η τρίτη βάση, χωρίς να το ξέρω, χωρίς την άδεια του Τσβαγδάτης, μέσα στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη βάση, γιατί σας λέω γιατί συνδέεται, γιατί μπορεί να πολεμούν και πλάτη με πλάτη οι Ισλαμοφασίστες του Τζολάνι που τους αδειάσαν τις φυλακές στη Συρία και τους πήγε στο Ιράκ. Μπορεί να πολεμούσαν πλάτη με πλάτη με τους Εβραιοφασίστες του Νετανιάχου που είχαν την μυστική βάση στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στη βάση, τι έγινε, τι αποκαλύπτεται για τη βάση του Αζερμπαϊτζάν. Στείλανε, λέει εδώ, επίλεκτες μονάδες στρατιωτικές και των υπηρεσιών πληροφοριών σε αυτό το δίκτυο που είχαν των τριπλών εγκαταστάσεων, όπως σας είπα, που φτιάξανε. Και πράγματι λοιπόν επιχειρούσαν από διάφορες τοποθεσίες στο νότιο Αζερμπαϊτζάν οι Εβραίοι και στο Ναχιτσεβάν, σε αυτό το θύλακα. Θυμάστε που είχε πέσει και ένας πύραυλος στο Ναχιτσεβάν, Ιρανικός ακριβώς, για να σταματήσει αυτές, το πήραν γραμμή οι Ιρανοί. Έχουν τρομερές υπηρεσίες πληροφοριών, όχι αντικατασκοπικές όπως είδατε, αλλά στο εξωτερικό έχουν μεγάλη κινητικότητα. Στο εξωτερικό είναι υποδέστερες της Μοσάντ προφανώς, αλλά το πιάσαν, το τσιμπήσανε και φάγανε στην κεφάλα στον Ναχιτσεβάν πύραυλο και τους κατήγγειλε ο Μουστακαλής ο Αλίγεφ, που είναι σαν γερολαδάς, και έλεγε ότι πώς τολμήσετε και με χτυπήσετε. Πώς τολμήσανε? Επειδή είσαι μόρφωμα των Εβραίων. Λοιπόν, από εκεί επιχειρούσανε, από περιοχές λέει στα βόρεια σύνορα του Ιράν, όπου είναι περίπου 70 με 80 χιλιόμετρα από την πόλη Ταμπρίζ των Ιρανών, άρα χτυπούσαν και από εκεί. Ειδικοί, λέει, ειδικές δυνάμεις κομάντο βρέθηκαν εκεί. Άλλοι επίσης κάνουν επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών ή drone, τα χειρίστηκαν από εκεί. Κάποιες δηλαδή βομβαρδισμοί ερχόντουσαν και από το βορρά, ερχόντουσαν από το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή, το Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίγεφ, οι Τουρκαλάδες συμμετείχαν στον πόλεμο. Λοιπόν, θα σας πω στο τέλος ένα γενικό σχόλιο και να το κρατήσετε. Άρα ήταν μια μυστική αποστολή αυτή στο Αζερμπαϊτζάν. Για πρώτη φορά λοιπόν έρχεται στο φως της δημοσιότητας αυτή η στρατιωτική βάση, η στρατιωτική θέση, το προκεχωρημένο φυλάκιο των Εβραίων στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα εκεί. Και από ό,τι βλέπετε μπορούν να φτάσουν σε πολλά σημεία και έχουν περικυκλώσει το Ιράν για αυτόν τον λόγο. Και υπάρχει και η βάση στη Σομαλιλάνδη, και αυτή είναι η τέταρτη βάση, ξέχασα να την πω αυτή. Πέρα από το Ιράκ, την κρυφή, στα Εμιράτα και στο Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει και η Σομαλιλάνδη. Η Σομαλιλάνδη είναι αυτό το κομμάτι της Σομαλίας το οποίο έχει αποκοπεί μόνο του. Και το αναγνώρισαν οι Εβραίοι και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να βρίσκονται εκεί εβραϊκά αεροσκάφη. Δεν ξέρω αν έχουν μεταφερθεί και αεροσκάφη, αλλά πράγματι έχουν δυνατότητα αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεκάδες ήταν οι στρατιώτες των Εβραίων στο Αζερμπαϊτζάν, όπου βρέθηκαν εκεί. Ήταν και αυτή η ομάδα, λέει, που είναι υπεύθυνη για τις διασώσεις με τις υλικοφόρες ομάδες. Κάποιοι από τη Μοσάντ, κάποιοι από την Αμάν. Όλο αυτό λοιπόν εδώ, όλος αυτός ο συρφετός βρέθηκε στο Αζερμπαϊτζάν και ξαναλέω, επιχείρησαν και χτύπησαν και από εκεί. Άρα βλέπετε εδώ
όλο αυτό το πλέγμα. Υπενθυμίζω, Σομαλιλάνδοι κινούνται και εκεί μαζί με τους Εμιρατιανούς, τα φιλαράκια τους, οι παντοφλάδες, οι Εβραίοι. Και οι Εμιρατιανοί έχουν αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη. Οι Εμιρατιανοί βέβαια έχουν και εκτεταμένες σχέσεις εμπορικές και έχουν και στρατιωτική παρουσία στο νησί, στο λιμάνι το Μπέρμπερα. Άρα βλέπετε ότι αεροπορία εβραϊκή, ναυτικό Εμιρατιανό στην Σομαλιλάνδη, κρυφή βάση χωρίς να το ξέρει Βαγδάτη στο Ιράκ, βάση στα Εμιράτα στην πραγματικότητα και κρυφή βάση που αποκαλύπτεται τώρα στο Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω κάτι και θα το σταματήσω εδώ. Βλέπω ρωτά εδώ σταμάτ 822 για την Αρμενία. Θα τα πούμε μάλλον αύριο το θέμα των εκλογών για τον προδότη Πασανιάν ο οποίος κέρδισε. Και είναι σενάριο αυτό, να ξέρετε, ελληνικό, το οποίο θα μπορούμε να το δούμε και εμείς. Δηλαδή να αποδυναμώσει τη χώρα σου από τα τουρκομόγκολα των Αζέρων. Εμείς έχουμε απέναντι τα original τουρκομόγκολα, τα αυθεντικά. Να ακροτηριαστείς, χτύπα ξύλο, επί Πασινιάν. Και μετά να πεις ότι εγώ θέλω την ειρήνη και οι άλλοι θέλουν τον πόλεμο, οι αντίπαλοι μου. Δηλαδή θέλετε πόλεμο, δεν είδατε τι έγινε στον πόλεμο. Αυτό που έγινε στον πόλεμο, ο ακροτηριασμός του Αρτσάχ, έγινε επειδή εσύ είσαι πρωθυπουργός, έχεις εσύ την ευθύνη. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη τρέλα. Ξαναλέω, είναι σενάριο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας και για μας. Λοιπόν, οι Αζέροι, όπως και οι Τούρκοι, στηρίζουν πάρα πολύ το καθεστώς, όχι το κράτος του Ισραήλ, θέλω να το ξέρετε αυτό, ασχέτως των δηλώσεων που είναι για ιστορική κατανάλωση, αυτά τα δηλώσεις του Ερντογάν απευθύνονται προφανώς στους όχι απλά εξισλαμισμένους, ισλαμο. Η μερίδα των ανθρώπων που τον στηρίζει έχουν πάθει ισλαμικό παροξισμό, θυσιάζουν κατσίκες στον Αλλάχ και τέτοια. Αυτό είναι το επίπεδό τους. Προφανώς λοιπόν λέει αυτά τα stand with Palestine, δεν ξέρω τι λιθιότητες λέει. Είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δύο πράγματα. Πρώτον, παρέχει τρόφιμα στους Εβραίους, νερό, εμπορεύματα, κλωστοφαντουργικά, τα πάντα. Τους τα στέλνει κανονικότητα, παρόλο που ποτέ έχει διακόψει το εμπόριο με το Ισραήλ. Τα στέλνει στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά σαν αποστολέα, και όχι στο Ισραήλ, ποτέ στο κράτος Παλαιστίνη, όχι στο κράτος, στην Παλαιστινιακή Αρχή, εμπασχετό, στον Μαχμούντ Αμπάς, αλλά οτιδήποτε μπαίνει στο Ισραήλ, ακόμα και αν είναι για την Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη δηλαδή κτλ., έρχεται πρώτα το Ισραήλ, το ελέγχει τι υπάρχει μέσα κτλ. Και μετά το δίνει. Αυτά όλα είναι, κατευθύνονται προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά προφανώς αφορούν μόνο τους Εβραίους. Δηλαδή στέλνει κανονικότητα στους Εβραίους με το Φερετζέ ότι ο αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης Παλαιστινιακή Αρχή. Ενώ πραγματικότητα ο πραγματικός αποδέκτης είναι το Ισραήλ, άρα ένας Φερετζές. Συνεχίζει κανονικότητα, του στηρίζει με αυτούς, με την τουρκική υποστήριξη ζει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα, η δεύτερη μεγάλη βοήθεια είναι η ενεργειακή. Που, μερίδα του λέοντος των εισαγωγών σε πετρέλαιο των Εβραίων είναι από τους Αζέρους, τα Τουρκομόγκολα. Από τον αγωγό Σεϊχάν της Τουρκίας, διέρχεται δηλαδή όλη τη Τουρκία στο πετρέλαιο των Αζέρων και φτάνει και το πηγαίνουν, το στέλνουν στους Ισραηλινούς. Να καταλάβετε. Και να θυμίσω ότι για να μπορεί να έχει αυτή τη βάση το Εβραίος στο Αζερβαϊτζάν και να επιχειρεί κατά του Ιράν στον πόλεμο που μας πέρασε, προφανώς έχει τεράστιες σχέσεις, εντατικές, πολύ στενές σχέσεις και με τους, και σε επίπεδο τεχνολογίας με τους Αζέρους, αλλά και άμυνας. Τους δώσανε ντρόουν, τους δώσανε όπλα και με αυτά τα όπλα τα εβραϊκά διέπραξαν τη γενοκτονία των Αρμενίων το 23 πότε ήταν οι Αζέροι στο Αρτσάχ. 120.000 άνθρωποι φύγαν από τα σπίτια τους σε καραβάνια, το λέω και να τριχιάζω, σαν αυτό το οποίο θυμόμαστε όλοι και αφορά και το θέμα του τελευταίου μου βιβλίου, αν θέλετε να το δείτε εδώ, τις πατρίδες, και από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο εδώ από τους γενοκτόνους Τούρκους. Λοιπόν, αυτή την εικόνα την είδαμε, 120.000 πρόσφυγες Αρμενίους στην γενοκτονία που δεν σταμάτησε ποτέ εναντίον τους, όπως δεν έχει σταματήσει κατά των Ελλήνων, στο Αρτσάχ, τον λεγόμενο Νεγκόρνο Καραμπάχ, με όπλα των Εβραίων, για να μπορεί ο Εβραίος να έχει τη βάση του στο Αζερβαϊτζάν και να χτυπάει το Ιράν. Αυτά για να καταλάβετε ότι αφήστε τι βλέπετε, στην πραγματικότητα τα τουρκομόγκολα, τα τουρκοφέσια, η μάστιγα αυτής της ανθρωπότητας στηρίζει πλήρως τα εγκλήματα του Νετανιάχου και στην γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση τώρα στο Λίβανο. Εντάξει. Αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα τα πούμε για τη Ρωσία και την Αρμενία. Θα επανέλθω, θα το καλύψουμε όλο το θέμα και τις εκλογές κτλ. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αν έχετε κάποιες σκέψεις ή απορίες, με τα χαράς να τις καλύψω
κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια εξέλιξη εδώ των Ιρανών. Δείχνουν ένα σθένος, ειλικρινά ντρέπομαι. Δεν ξέρω τι να πω, διότι ή πρόκειται για έναν αρχαίο πολιτισμό όπως είναι ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός είναι, ξέρω, τελευταίος τροχός της αμάξης. Τον έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους οι Τσίπρο Μητσοτάκηδες. Είμαστε αμελητέας ποσότητας, θα έλεγα, πολιτική δύναμη. Όχι επειδή δεν μπορούμε, αλλά επειδή έχουμε ό,τι χειρότερο, τη μάκα των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει από που στο διάλογο έρχονται. Και έχουμε απέναντι έναν αρχαίο πολιτισμό σαν τους Ιρανούς, οι οποίοι πλέον είναι, νομίζω, επιδεικνύουν ένα ασθένος και έναν ηρωισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ. Με έχει εκπλήξει μέχρι στιγμής. Αυτά, φίλες και φίλοι. Θα χαρώ να ακούσω σχόλιά σας, όπως ξαναλέω. Όπως είπα, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Κοινοποιήστε το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε να μείνει το κανάλι αυτό ζωντανό. Θα σας δω αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας, να είστε καλά.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
5: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
4: Άλλα σχεδιάζαμε να ρωτήσουμε, αλλά μας επιβάλλει η επικαιρότητα, οπότε για αρχή θέλετε να μας πείτε το σχόλιο σας, έτσι αν το τοποθετήσουμε, με συγχωρείτε, φιλοσοφικά το ζήτημα. Γιατί κάνουν οι άνθρωποι πόλεμο, εφόσον οι πόροι φτάνουν για όλους ακόμα?
5: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος, όπως θα μας πει και ο Αριστοτέλης και ο Θουκυδίδης και άλλοι, είναι το χειρότερο θηρίο από τα έμβια όντα, διότι φτάνει να καταστρέφει και τον εαυτό του και να τον τρώει κάποιες φορές. Είναι γιατί αυτό όμως, γιατί δεν συμβαίνει στην κοινωνία των λιονταριών, των ελαφιών, των μελισσών, όλων? Υπάρχει μια διαφορά, ότι ο άνθρωπος έχει εξουσιοδοτηθεί από τη φύση να νομοθετεί ο ίδιος τα του οίκου του. Και μέσα στην νομοθεσία αυτή περιλαμβάνεται και η βουλιμία, η επιθυμία της ηγεμονίας. Έχουμε λοιπόν μια ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας που οι άνθρωποι παλεύουν μεταξύ αυτών που θέλουν να ηγεμονεύουν και εκείνων που θέλουν να είναι ελεύθεροι. Αυτό μπορεί να το αποκωδικοποιήσει κανείς στην ιστορία για να ξέρει ακριβώς που βρίσκεται. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι η αιτία του πολέμου δεν είναι αυτό που θα μας πει ο Θουκυδίδης. Είναι εν μέρη και με εισαγωγικά, αν θέλετε, ότι ο άνθρωπος είναι θηρίο και γι' αυτό κάνει πολέμους. Για λόγους βουλιμίας, λεμαργίας ως προς το τι θα κατακτήσει. Είναι ότι ο άνθρωπος συγκροτείται με βάση τον νόμο για να εξανθρωπιστεί και να μην έχει ακριβώς την πολεμική διάσταση μπροστά του. Ο νόμος όμως, άρα τα συντάγματα σήμερα, άρα οι πολιτείες, περιλαμβάνουν τα κράτη, όχι τις διακρατικές σχέσεις. Οι διακρατικές σχέσεις συγκροτούν μία τάξη πραγμάτων Και εκεί, επομένως, αφού δεν είναι πολιτικό σύστημα αλλά τάξη πραγμάτων, οι σχέσεις διαμορφώνονται με όρους ισχύως. Στο εσωτερικό, δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι οργανωμένος ως δημοκρατία, ως ολιγαρχία, ως μοναρχία, εκλόγιμη όπως είμαστε σήμερα, αλλά απ' την άλλη μεριά και όλοι αυτοί, ανεξαρτήτως εσωτερικού πολιτεύματος, έχουν εξωτερική πολιτική την ίδια. Αν θέλετε, για να επανέλθουμε, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να το έχει συλλάβει ως ένα βαθμό, είναι ο Θουκυδίδης. Επομένως, η αιτία του πολέμου είναι ο κρατοκεντρισμός. Ότι δεν έχουμε δηλαδή ένα παγκόσμιο σύστημα, ένα πλανητικό σήμερα που να βάζει τους κανόνες και να απαγορεύει τον πόλεμο. Έχουμε κράτη τα οποία εσωτερικά έχουν απαγορεύσει τον πόλεμο στο βαθμό που δεν αναπτύσσεται το καθεστώς του εμφυλίου, αλλά στις διακρατικές σχέσεις συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Και μας λέει ο Θουκυδίδης διαστόματος Περικλή ή Κλέωνα, μιλώντας στους Αθηναίους, μην μπερδεύετε την εσωτερική πολιτική με την εξωτερική πολιτική. Η εσωτερική πολιτική είναι ελευθερία, η εξωτερική πολιτική είναι τυραννία. Είτε είστε μικροί είτε μεγάλοι, αν θέλετε να προστατεύσετε την ελευθερία σας ή να ηγεμονεύσετε, ένας τρόπος υπάρχει. Να είστε σε κατάσταση ετοιμότητας για να προστατεύσετε, άρα εμπόλεμοι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, τι δεν έχουν αποκομίσει από την ιστορία οι σύγχρονοι, ούτε και οι αρχαίοι, γιατί δεν το είχαν συναντήσει, την οικουμένη. Εκεί δηλαδή που το σύνολο του κόσμου, φανταστείτε όπως έγινε με τις αρχαίες πόλεις από τον Αλέξανδρο και μετά.
4: Θα σας διακόψω εδώ, γιατί νομίζω σχετίζεται με αυτό που είχα εξ αρχής σκοπό να σας ρωτήσω. Και παίρνοντας αφορμή από το βιβλίο «Η ιστορία του ελληνικού κόσμου», όχι του ελληνικού έθνους, όχι του ελληνικού κράτους, του ελληνικού κόσμου.
5: Εννοείται.
4: Τι είναι η ελληνικότητα, είναι θέμα εθνικό, είναι φιλοσοφικό, τι είναι αυτή η ελληνικότητα που έλεγε ο Καβάφης, το να είσαι ελληνικός, όχι Έλληνας. Και ποια είναι αυτή η παρερμηνία που συχνά αναφέρεται στην αντίληψή μας για το παρελθόν μας και μέσω αυτής για το μέλλον μας.
5: Αν θέλετε να ξεκινήσω από το τέλος, για να γίνει κατανοητό. Σήμερα οι νεοέλληνες βλέπουν το παρόν, τον εαυτό τους και το παρελθόν με τα μάτια του δυτικού ανθρώπου. Και οι δυτικοί βλέπουν τον εαυτό τους και την ιστορία και βεβαίως την πραγματικότητα του σήμερα με τα μάτια του κλασικού Έλληνα ανθρώπου. Και οι δύο πάσχουν από στραβισμό. Γιατί? Με μία διαφορά, ότι οι Έλληνες ερμηνεύουν τον εαυτό τους με το βρεφικό βλέμμα από εξελικτική διάσταση του δυτικού ανθρώπου που μόλις προχθές βγήκε από τη φεουδαρχία, ενώ οι δυτικοί, για να δείξουν ότι μοιάζουν στους κλασικούς αρχαίους, έχουν προχωρήσει σε μία απρέπεια που έχει να κάνει με τις έννοιες. Έχουν πάρει τις έννοιες της κλασικής εποχής, τη δημοκρατία, οτιδήποτε, και έχουν ενδύσει με αυτήν τα συστήματα της εποχής τους, το σήμερα. Αυτό λοιπόν δεν δίνει το πλεονέκτημα για να κατανοήσουμε την ιστορία ούτε από την πλευρά της δυτικής και της νεωτερικότητας επομένως εποχής, ούτε από την πλευρά του Έλληνα. Η διαφορά είναι ότι η Δύση επέρεται σήμερα ότι έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της οριμότητάς της, τη δημοκρατία, ενώ οι δυστυχείς Έλληνες θεωρούν ότι αυτό που τους σερβίρει και τους επέβαλε η Δύση είναι η ανώτερη έκφραση της πραγματικότητας. Δηλαδή και οι δύο τι κάνουν. Ξεχωρίζουν όπως και οι άλλοι με τη Ρωμιοσύνη, ξέρετε. Δηλαδή κάνουν επιλογές της ελληνικότητας. Η ελληνικότητα είναι πολιτισμικό ιδίωμα μιας κοινωνίας με πολυσημεία και όχι μια ομοιογένεια, η οποία ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την νεότερη εποχή και που δημιουργεί την νεωτερικότητα. Δηλαδή, όποιος, θα το πω με απλά λόγια, όποιος σήμερα αρνείται την ενότητα του ελληνικού κόσμου με ταυτοτικούς όρους και όχι ελληνοφωνίας όπως έρχονται διάφοροι να μιλήσουν, γιατί η ταυτότητα δημιουργεί τον πολιτισμό, άρα οι κοινωνίες εν ελευθερία που έχουν ταυτότητα εθνική και επομένως όποιος αρνείται την ενότητα και στις βάσεις της ταυτότητας του ελληνικού κόσμου με όλες τις μεταβολές που έγιναν στην ιστορία είναι βαθιά οπισθοδρομικός και βεβαίως αντιδραστικός. Διότι δεν θέλει να δει τι, ότι ο πολιτισμός για να υπάρξει έχει πολλά στάδια και στα στάδια αυτά έχει ένα ολοκλήρωμα που λέγεται δημοκρατία. Άρα της καθολικής ελευθερίας και όχι της ατομικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων που ζούμε σήμερα.
4: Συνεπώς αυτό... η ελληνικότητα στη δική σας ανάγνωση εμπεριέχει την έννοια της δημοκρατίας ή έχει δημιουργήσει? Γιατί περνώντας τα ιστορικά στάδια δεν είχαμε μόνο περίοδους δημοκρατίας, αλλά σίγουρα δεν είχαμε, όπως λέτε, σπάσιμο της ελληνικής ταυτότητας.
5: Ακούστε, για να έχει κανείς ταυτότητα πρέπει να συγκροτεί κοινωνίες με ελευθερία. Στη φεουδαρχία υπάρχουν εθνότητες. Η Δύση είχε εθνότητες μέχρι τον 19ο-20ο αιώνα. Δεν είχε έθνη. Γιατί δεν είχε την ελευθερία για να διαμορφώσει ταυτότητα. Ταυτότητες, ο καθένας από εμάς έχει πολλές. Η ατομικότητά μου συγκροτεί μια ταυτότητα. Και ας μη διαφέρω από το δίδυμο, αν υποθέσουμε ότι είχα αδερφό μου. Ανήκω επίσης σε πολλές επιμέρους ταυτότητες. Η συνολική ταυτότητα όμως, την οποία έχω και με αντιπροσωπεύει ως προσωπικότητα, ως ύπαρξη πάνω στη γη, είναι αυτή που λέγεται εθνική. Το γένος που έλεγαν οι αρχαίοι. Γιατί λέγανε γένος και το έθνος το ταυτίζανε με άλλες επιμέρους εθνοτικές ιδιότητες? Άλλαξε, αλλά το ίδιο εννοούμε. Διότι ήταν κοσμοσυστημικά διατεταγμένος. Και εννοώ με αυτό ότι δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος που συγκροτούσαν οι Έλληνες, ήταν μερικές εκατοντάδες κράτη, πόλεις κράτη. Αυτές οι πόλεις κράτη υπήρξαν και λειτουργήσαν μέχρι και το 19ο αιώνα. Το νεοελληνικό κράτος της απολυταρχίας, της ελαίου Θεού απολυταρχίας τα κατήργησε και μετά το εθνικό κράτος, τη δημοκρατία και τις πόλεις, τα κοινά. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει μία ενότητα που πέραν του τι θέλουμε εμείς να πιστεύουμε έχει διαφορετικές εξελικτικές διαδρομές. Την πρώτη περίοδο ήταν συγκροτημένος ο ελληνικός κόσμος όπως είμαστε εμείς η ανθρωπότητα στον πλανήτη, αλλά σε μικρή κλίμακα στις πόλεις, δηλαδή κράτο-κεντρικά. Γι' αυτό έχουμε και τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τα άλλα. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε την κοσμόπολη. Δηλαδή τις πόλεις μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτιακό πλαίσιο. Σκεφτείτε τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω αυτή την παράγραφο για να γίνει κατανοητό. Σήμερα έχει παγκοσμιοποιηθεί η οικονομία. Διέρχεται οριζοντίως στα κράτη.
4: Αποπαγκοσμιοποιείται βέβαια σιγά σιγά.
5: Θα παραμείνει παγκοσμιοποιημένη. Απλώς θα μπει σε καλούπι ηγεμονίας κρατών. Της Αμερικής, της Κίνας κλπ. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν έχουμε παγκοσμιοποίηση του πολιτικού συστήματος. Αυτό που κάνει ο ελληνικός κόσμος για συγκεκριμένους λόγους και όχι γιατί του κατέβηκε του Μεγάλου Αλέξανδρου ή οποιοδήποτε άλλου κάποια στιγμή είναι να παγκοσμιοποιήσει με τις συνθήκες της εποχής και το πολιτιακό σύστημα, η κοσμόπολη, όπου ενσωματώνει τα επιμέρους κράτη πόλης και καταργεί τον πόλεμο. Αυτό το σύστημα λοιπόν λειτουργεί μέχρι και την άλωση του Βυζαντίου. Και μετά βεβαίως οι πόλεις συνεχίζουν μέσα σε αυτό το δυναστικό καθεστώς της τουρκοκρατίας, με ό,τι αυτό σήμαινε. Αλλά αυτή είναι όμως μια πραγματικότητα που τι μας διδάσκει? Ότι ενώ με τους όρους του σήμερα, εάν θελήσουμε να ερμηνεύσουμε το σήμερα και το παρελθόν και εννοείται δεν έχουμε και άποψη για το μέλλον, το μηδενίζουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε επομένως τίποτε εκτός από μια αναπαραγωγική κατάσταση που βλέπουμε μπροστά μας, ο ελληνικός κόσμος μας δίνει την εξάντληση ως ενότητα όλης αυτής της κοινωνικής βιολογίας, δηλαδή της εξέλιξης του ανθρώπου εν ελευθερία.
4: Ωστόσο αυτό εφαρμόστηκε, ας το πούμε, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Από εκείνη τη στιγμή του παρελθόντος, στην αρχαιότητα, μέχρι το παρόν που βιώνουμε σήμερα. Δεν άλλαξε ορισμό, δεν εμπλουτίστηκε ή απεμπλουτίστηκε η ελληνικότητα που ορίζεται ως τέτοια?
5: Να σας το θέσω διαφορετικά. Εσείς γεννηθήκατε σε μια χρονολογία και σήμερα φτάσατε σε μια άλλη ηλικία. Εάν μου δείξετε τη βρεφική σας φωτογραφία, δεν θα σας αναγνωρίσω. Αλλάξατε, αλλά συγκροτείτε μια ενότητα. Δεν υπάρχει ρήξη να πεθάνετε, χτυπάμε ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Τότε δημιουργείται ο όρος της ρήξης. Όσες μεταβολές και να υποστείτε, είναι μέσα στο κλίμα της εξέλιξης. Αυτό μας λέει ο ελληνικός κόσμος. Εάν δείτε το Βυζάντιο
4: παραδείγματος. Γιατί η επικαιρότητα μας το επιτάσσει, θα θέλαμε να ενημερώσουμε και να δείξουμε πλάνα αυτή τη στιγμή ζωντανά από το Σύνταγμα, όπου βλέπουμε ένταση. Είναι ασαφές από τα πλάνα εάν υπάρχουν συλλήψεις, αλλά ενημερωνόμαστε και θα σας κρατούμε ενήμερους. Ταυτοχρόνως έχουν γίνει προσαγωγές από ό,τι με ενημερώνουν και εμένα αυτή τη στιγμή. Ταυτοχρόνως έχουμε ένταση αυξανόμενη, κλιμακούμενη και στο Ιράν. Νέες και συνεχείς πυρευλικές επιθέσεις. Επίσης βλέπουμε ζωντανά πλάνα από την Τεχεράνη, αν το λέω σωστά. Ωραία, βλέπουμε επίθεση του Ιράν πλέον προς το Ισραήλ. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για απώλειες ή την έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί. Αλλά λίγες ώρες μετά την αρχική πρωινή επίθεση, νομίζω συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να αναχαιτιστούν όλες οι κρούσεις του Ιράν προς το Ισραήλ με τον γνωστό σε όλους μας θόλο. Ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε για τις σιρήνες που συνεχίζουν να κρούν σε όλη τη χώρα. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας, αξιοποιώντας τον χρόνο που διαθέτουμε ακόμα με τον κύριο Κοντογιώργη, να πούμε το μεγάλο θέμα της περίοδου, τον Καποδίστρια. Όχι μόνο μέσω της ταινίας και μέσω της έκδοσης της ιστορίας του ελληνικού κράτους που επιμεληθήκατε, του Καποδίστρια Νερουλού. Ο Καποδίστριας έρχεται 200 χρόνια με καθυστέρηση ίσως να συγκινήσει όλους τους Έλληνες. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί, έχοντας κιόλας επιμεληθεί και γνωρίσει τον Καποδίστρια μέσα από αυτή την έκδοση, τι είναι αυτό που βλέπουν οι Έλληνες στον Καποδίστρια πέρα από το πρότυπο, το οποίο 200 χρόνια μετά μπορεί να κάνει μια ταινία για μια ιστορική προσωπικότητα πρώτο θέμα και να διεγείρει τόσο το συναίσθημα.
5: Ακούστε. Εάν είχαν στη διάρκεια του ελληνικού κράτους υπάρξει ηγέτες οι οποίοι θα ήταν στο ύψος των περιστάσεων, ο Καποδίστριας θα ήταν ένας από αυτούς, αλλά όχι ο ξεχωριστός. Το ότι η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε και την ταινία του Σμαραγδί και το βιβλίο που αποκαλύψαμε ότι είναι η ιστορία του Καποδίστρια με συνεργάτες, όλη η δομή και η στρατηγική του στόχου είναι εκτιλήσεται στην αναλυτική επιστολή που έστειλε στον Ιγνάτιο τότε και την έχουμε, είναι δημοσιευμένη μέσα, δείχνει ακριβώς ότι η ελληνική κοινωνία, να τονίσω ότι και η ιστορία αυτή του Καποδίστρια που έχω υπογράψει, είναι από τα 2-3 πιο ευπόλυτα του 2025. Αλλά που έχει σημασία να το πω, η επιστημονική κοινότητα δεν το έχει αναφέρει ούτε μία φορά. Πώς μπορεί να μιλάει κάποιος που θέλει να κάνει τον ιστορικό ή τον επιστήμονα για τον Καποδίστρια ή για οποιονδήποτε και να μην γνωρίζει τι έχει πει ο ίδιος για τα ζητήματα τα οποία διαχειρίστηκε ή για την εποχή του. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο ιδεολογικά διατεταγμένοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται στο στερέωμα για να μας κάνουν κατήχηση. Γιατί έχουν τρομάξει με την ιδέα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε παγκόσμια καριέρα και είχε αυτή την εμβέλεια της σκέψης, σήμερα στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας λειτουργεί ως πρότυπο. Και λειτουργεί ως πρότυπο διότι δεν υπάρχει διαδοχή. Υπάρχει από το κακό στο χειρότερο μια εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Ξεκινάμε από μια υποκαθεστώς συνθλιβής αλλά κατοχής, αλλά τεράστιας για την εποχή δύναμης που αντιπροσωπεύει η ελληνική κοινωνία στο οικονομικό, πνευματικό, πολιτισμικό επίπεδο και φτάνουμε σήμερα σε μια χώρα η οποία με τα βίας μπορεί να σταθεί στο χάρτη χωρίς και πολύ αξιοπρέπεια, ξέρετε. Για θυμηθείτε τι έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες με τη λαϊλασία που συνέβη από αυτούς που σήμερα μας λένε ότι θα μας αποκαταστήσουν κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα που εξηγεί γιατί ο Καποδίστριας έρχεται ξανά με ένα μικρό σύνθημα μιας παρουσίας στο προσκήνιο τόσο δυναμικά και απ' την άλλη γιατί τόση αντίδραση. Είτε εν σιωπή είτε με την παρέμβαση όλων αυτών οι οποίοι ουσιαστικά ξέρετε τι είναι. Ή μηδενικά που θέλουν να εμφανιστούν στο προσκήνιο μέσω των μέσων επικοινωνίας ή συγκατανευσιφάγοι που λειτουργούν γύρω από το Πρυτανείο Σύντησης που λέγεται κράτος.
4: Στα λίγα λεπτά που μας μένουν, θα ήθελα να συνθέσουμε το προηγούμενο θέμα με το τωρινό. Από αυτό που έχετε ως ανάγνωση του Καποδίστρια, της συνολικής προσωπικότητάς του, τι είναι η ελληνικότητα για τον Καποδίστρια? Πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον Έλληνα, όσο συνοπτικά γίνεται?
5: Ο Καποδίστριας το λέει ο ίδιος περιγράφοντας το Βυζάντιο. Είναι η ελληνική αυτοκρατορία. Η ανατολική ή η ελληνική, δεν είναι ρωμαϊκή. Αυτό τα λέει όλα. Ωστόσο, συγκρατήστε κάτι, γιατί το ακούω πολλές φορές να λέγεται για να τον μειώσουν, να τον κοντίνουν. Εάν ο Καποδίστριας δεν είχε δολοφονηθεί, ξέρετε ποια θα ήταν η τύχη της Ελλάδας, παρόλο που δεν ακούστηκε και κατέστρεψαν οι ίδιοι την Ελλάδα με τους εμφυλίους, αυτοί που τείνουν σήμερα να τους καταξιώσουν κιόλας. Θα είχαμε μια ομαλή ροή και όχι στρατό γερμανικής κατοχής και κυβερνήσεις βαβαρικές την εποχή εκείνη. Γιατί ήρθε ολόκληρη η βαβαρική πραγματικότητα στην Ελλάδα και που καταδίωξε τους, τους ίδιους εκείνους οι οποίοι την απελευθέρωσαν. Γιατί? Γιατί αυτοί που προκάλεσαν τους προηγούμενους εμφυλίους ξαναπροκάλεσαν μετά τη δολοφονία που οδήγησαν του Καποδίστρια σε νέους εμφυλίους χειρότερους από τους πριν. Πώς θα συμμαζευόταν όλο αυτό το πράγμα? Έφεραν. Εάν το ξέρουμε από τον Λεοπόλδο και την αλληλογραφία του και τη συμφωνία που έκαναν να συγκυβερνήσουν. Το ίδιο θα κάναν και οι Βαβαροί. Δεν είχαν λόγους να φέρουν στρατό και να κυβερνήσουν οι ίδιοι. Εάν διαδέχονταν ένα συγκροτημένο κράτος και οργάνωναν το πολιτικό τους καθεστώς πάνω σε αυτό χωρίς εμφυλίους. Ξέρετε μεταξύ των άλλων αποτελεσμάτων ποιο ήταν? Πρώτον, ότι είχε εκτραπεί ο σκοπός του κράτους αυτού. Αυτοί που πολέμησαν τον Καποδίστρια γιατί δεν τους έδινε, λέει, σύνταγμα και άλλα τεινά, είναι εκείνοι που υπηρέτησαν με τον πιο βαθύ και αυθεντικό τρόπο την απολυταρχία, την ελαίο Θεού των Βαβαρών. Να προσθέσω και κάτι.
4: Πάντως στην Ελβετία, που είναι το πιο προηγμένο από την άποψη την πολιτική κράτος στον κόσμο, φρόντισε ο Καποδίστριας για το...
5: Μα θα εκπλαγείτε και με άλλα δημοσιεύματα που θα βγουν σε λίγο από τις πρωτογενείς πηγές του Καποδίστρια. Αλλά συγκρατήστε το γεγονός ότι αν είχαμε ληστρικό φαινόμενο μεταξύ των άλλων σε όλη σχεδόν τη διάρκεια και του Μεσοπολέμου, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Βαβαροί καταδίωξαν αυτούς τους ανθρώπους που απελευθέρωσαν τη χώρα, ενώ ο Καποδίστριας τους είχε ενσωματώσει στον τακτικό στρατό. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό ακριβώς δείχνει ποιες είναι οι ιδεολογικές βλέψεις προκειμένου να οδηγήσουν στην νομιμοποίηση ενός κράτους, δηλαδή ενός πολιτικού συστήματος που κατέστρεψε τον ελληνισμό, αντί να συζητάμε και να ερμηνεύουμε τα φαινόμενα όπως εξελίχθηκαν.
4: Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο που υπολογίζαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ωστόσο για την παρουσία σας εδώ.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Μια φοιτήτρια στο Ρέθυμνο είπε την αλήθεια, βρήκε το θάρρος να πει την αλήθεια για τα Gay Pride. Δυστυχώς το θάρρος αυτό ανταμείφθηκε με λάσπη, ύβρις, συκοφαντικές δυσφημίσεις από γνωστούς δίθεν προοδευτικούς, δίθεν δικαιωματιστές, από γνωστούς ρατσιστές,
9: κατά των Ελλήνων. Διότι στην Ελλάδα ένας ρατσισμός υπάρχει, αυτός κατά των Ελλήνων. Οι οποίοι αυτοί γνωστοί ρατσιστές θεωρούν ότι μόνο αυτοί έχουν δίκιο, δεν δέχονται την αντίθετη άποψη και όποιος διαφωνεί μαζί του, τους παίρνουν το κεφάλι. Ενώ μιλάνε για φασισμό, λειτουργούν πιο φασιστικά από οποιοδήποτε άλλο. Για όλα αυτά φυσικά που συμβαίνουν σε αυτό το κορίτσι και για ό,τι συμβαίνει πάνω σε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα, φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Ανδρουλάκης, φταίει ο Κασελάκης, φταίει η κυρία Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίσατε αυτόν τον κατάπτυστο νόμο για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Ενώ τότε είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση των αρίστων που έγινε υποδίκων, εσείς προτάξατε τους τραβεστή και τους γκέι και τώρα τι κάνουμε? Τώρα τρώμε μίσος, μυσαλλοδοξία και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω λοιπόν τα χέρια από αυτή τη γυναίκα, από αυτό το κορίτσι, κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουν περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, βρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν.

0: Εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά τέσσερις ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή, όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη, θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε. Γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία. Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούνται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος. Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο, ύψος 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιός Ανάρτα αποτελούν έτσι τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
3: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
4: Ντροπή τους! Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησαν να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που η ευθυνότητα για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβουν σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
5: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι.
4: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξαστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου. Είναι εντελώς ξεσταριά και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα κίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
6: Σωστά.
4: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Γιώτα, χ, αυτοκίνητα, τα πάντα.
5: Δεν είμαστε

0: κορόιδα.
1: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός αναστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδος από ό,τι αποδείχθηκε το είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξερε αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
2: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
1: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε. Θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρηστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι το ΠΚΠ, θα τους κυνηγήσουμε μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
3: Είναι ωραίος και μετρά.
1: Είναι υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
4: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανεσίδη. Καλή δύναμη.
1: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια να μην τους αγγίζει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσκεπαστούν προς παραδειγματισμό και θα τους κυνηγήσω. Απλά να ανοίξω τους λογαριασμούς, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα ξοδευτώ, το ξέρω, αλλά έχω υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους αγρότες μου να το κάνω και στον εαυτό μου.
5: Ρημάξτε τους! Μαζί σας! Πάμε! Πάμε!
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, στην κυρία Κυβέλου, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.
6: Ελλάδα 2.0.
1: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές με είχα κάνει έλεγχο και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 το κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό?
7: Διπλό ημίχρονο, άσε τελικό.
1: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα. Γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια, πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που οι ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί.
8: Είμαι ο άρχον του σκότους.
5: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
1: Οι διευθυντές που ήταν στον ΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν. Ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της. Έχει δικαιωθεί και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν την δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας το είχε πει στο Μαξίμο και αυτόν τον έβαλαν την Κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει. Και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
1: Και εκεί τα κουκούλουσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, άντσε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω το συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να λαμβάνουμε την ευθύνη.
0: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, να μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
8: Πες τα ρε δικαί μου, για στο στόμα σου να πούμε.
1: Με πήραν σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υγιεινείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
0: Λοιπόν...
1: Λέω, τόσο καιρό, γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν είστε παντελονάτη?
5: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
10: Κυρία Ανεσίδη, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
11: Λα λέγε φίλος.
12: Α, έχεις μωρέ. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα?
10: Όχι, λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
11: Συγκεκριμένα προ την κυρία Οικονόμου.
10: Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
11: το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε ότι εμεί καταλάβουμε αυτό. Λέει αυτό και μέρα.
10: Εσεί έχετε καλύτερο σχέδιο. Εσεί καλύτερο σχέδιο.
13: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
1: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
1: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%.
2: Oh.
1: Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
2: Oh.
1: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλή εισόδημα κατά 32%.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι. Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Διαδικασία. Εταιρεία της συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονόματα επώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πώς γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνεται η δραστηριότητα στον προμετωπίο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάβει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις. Και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπιός φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.

Βαλτίδης, βάζει στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε.

με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες και τη γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε!

0: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια, η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή, υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη. Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αλίμονο στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί, επειδή δεν μπορούν να είναι αλήθικοι. Και από τους τίμιους που είναι τίμιοι, επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι.
5: Η Ελλάδα ηγείται από 5 ταβαντζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει χίλια δυο προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ζωντανού στην Ελλάδα βρίσκεις μόνο στα νεκροταφεία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άψυχοι και που έτσι και τολμήσεις να πεις το όνομα Ελλάδα, το όνομα πατρίδα ή τη λέξη έθνος, χαρακτηρίζεσαι εθνικιστής από κάποια τσόφλια της δημοσιογραφίας και της υποκουλτούρας. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή το να ντρέπεται κάποιος για την καταγωγή του, είναι ντροπή να ντρέπεται για τη δόξα των προγόνων του, γιατί δεν μπορούμε εμείς στο χάλι που έχουμε φτάσει να δημιουργήσουμε μία δόξα για τα παιδιά μας. Τουλάχιστον ας αφήσουμε τη δόξα των παλαιών. Μην τη σπηλώνουμε κι αυτή. Μην τη σπηλώνουμε κι αυτή. Δεν μπορούν οι νάνοι του σήμερα να υψώνουν το ανάστημά τους στους γίγαντες του χτες.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
6: Το πολίτευμα που έχουμε είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνο ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι? Αυτό που είμαστε όλοι, ιδιώτες. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία, δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό, δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία, στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ο καθένας για τον εαυτό του και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο, αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν, και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης, δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχύρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας, και το δικαίωμα της εξαπάτησης, να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολή μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου, που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους με πόλεμο, αλλά και όχι μόνο, ποιοι, για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID, αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας, αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας, τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.

0: Με να δει να τον λυγίσει. Είναι ο λαός. Όταν ξυπνήσει.
1: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βλέπεις την ερπίστρια, την τσάπα εκεί πέρα φορτώνουν και στο βάθος ο πύργος για το καζίνο.
4: Το 2014 από την κυβέρνηση Νούδου Πασόκ, το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, το ελληνικό, πουλήθηκε στη γνωστή Λάμδα του κυρίου Λάτση για 600 εκατομμύρια ευρώ. Τιμή ξεπούλημα. 2,5 φορές κάτω από την πραγματική του αξία, που το ίδιο το τεχνικό μελητήριο αποτιμούσε τότε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 χρόνια μετά, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έχει ήδη βάλει στο ταμείο 1,4 δις ευρώ. Μόνο από τις πωλήσεις διαμερισμάτων στην Little Athens, και μιλάμε για διαμερίσματα που αγοράζουν κυρίως Άραβες, Ρώσοι, Αμερικάνοι, δεν θα το έλεγα τόσο Έλληνες. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα λοιπόν γίνεται απαγορευμένη ζώνη για τον απλό κόσμο. Γίνεται περίκλειστη πολιτεία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πάρκο, δημόσιος χώρος, πρόσβαση στη θάλασσα, στείνονται ουρανοξύστες, όπως αυτός στο βάθος που βλέπουμε εδώ δεξιά μας, καζίνο και μαρίνες για λίγους και πολύ πλούσιους. Και όλα αυτά με μια επένδυση κόστησε στο δημόσιο, προσέξτε, όσο η ολόκληρη 13η σύνταξη για τους ταξιούχους, όσο ουσιαστικά ένας 13ος μισθός για τους 550.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το ελληνικό ξεπουλήθηκε, φίλες και φίλοι. Μπήρ παρά. Ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Και εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί. Αν θα σταματάμε σε μπάρες ή όχι. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι καν πλουτοκρατία. Είναι καθαρή κλεπτοκρατία.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εδώ είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Στη Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσέγκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
8: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα για αυτά. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτεκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε. Όπως τα λέω! Δεν πάει άλλο! Θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και. Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος! Όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα! Με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρεώση μου ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλολόγου! Με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνιγίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή, μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
2: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το όρο.
1: Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε. Σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν να, αυτοί οι Εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού. Που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θα σας πω ένα παράδειγμα για να ασχοληθείτε, γιατί αυτό είναι μαύρο χρήμα. Είπε και ο κ. Τζανακόπουλος παραδείγματα με τη νύχτα και του πώς εμπλέκεται η νύχτα και με την... έχουν βγει μια σειρά από δημοσιεύματα, έτσι, με το Μαξίμου και το τι συμβαίνει με τη νύχτα και τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Εγώ θα πω το εξής όμως, το οποίο χτυπάει πάρα πολύ και το οποίο το έβγαλε στη δημοσιότητα ο βουλευτής μας, ο κ. Μαμουλάκης, και έχει πέσει άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Trust Your Stars, το οποίο είχε ένα μεγάλο προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι, και το οποίο απεντάχθηκε το πριν από λίγες μέρες. Απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και φαίνεται από τη διάβγεια ότι έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια ευρώ. Να μαύρο χρήμα, βρείτε το, ποιοι το έχουν πάρει. Ρωτάμε τη Ζαχαράκη, δεν ακούει. Κουφάθηκε ξαφνικά. Ρωτάμε γενικώς, δεν απαντάει κανένας. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απεντάχθηκε και φαίνεται να έχουν πληρωθεί 40 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι τα πήραν? Ποιοι τα πήραν αυτά τα 40 εκατομμύρια? Να ασχοληθείτε να το βρείτε. Και εσείς και από πάνω. Να δούμε και αν ξέρετε πώς το λένε χρηματοοικονομικά και αν μπορείτε να βρείτε διαδρομή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει δώσει 20 δις απευθείας αναθέσεις τα τελευταία χρόνια το Μητσοτακέικο σε 80% οικογένειες και 10.000 κολλητούς ανά τη χώρα, και η αρχή που κυνηγάει το μαύρο χρήμα κυνηγάει περιστέρια. Τώρα μόνο έκανε κάτι δεσμεύσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από ό,τι είδα στους λογαριασμούς, μετά που βγήκαν στη φόρα όλα, έτσι, πριν δεν μπορούσε να τα βρει. Και επίσης ένα άλλο πράγμα για να καταλάβετε την κατάντια αυτής της χώρας στην οποία συμμετέχετε κι εσείς και είστε το φανάρι και η νομιμοποίηση μέσα από τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι δυνατόν, ρε, να μην έχετε πάρει ακόμα τα χρήματα από αυτούς που υποτίθεται τα φάγανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λέτε στην Τυχεροπούλου αυτός ο απερίγραπτος, ο πιτσιλής, ότι δεν σε ξαναπαίρνουμε πίσω παρά τη δικαστική απόφαση, γιατί καταργήσαμε τη θέση. Τη θέση του εσωτερικού ελέγχου. Αυτά είναι διευθύντα του εσωτερικού ελέγχου. Και δεν την ξαναπαίρνουμε, λέει, πίσω, έτσι. Καλιά να καταπιούνε κανένα μαγκαλικάργουνα, από ό,τι φαίνεται, με τα όσα αποκάλυψε η γυναίκα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα, οπότε το λίγο. Σας δίνω δουλειά, δηλαδή, κύριε Μιχαλόπουλε. Σας δίνω δουλειά να ασχοληθείτε με...
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη Φοιτική Αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων, υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
5: Μπορεί να είναι σουίτες.
4: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
2: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
5: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι.

από τον Παπανδρέου τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αχ, άσε με τώρα. Τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, τώρα με ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
1: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
0: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
1: Κατάθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο. Μετά την είχαν 3-4 ώρες, τις φιλοκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου. Δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας η αστυνομική και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
0: Ναι,
1: και φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Φυσικά και κάθε μέρα, τι λέτε κυρία μου, και μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα, εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά σε ερώτηση δεν ξαναείδε το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Έτσι ονομάζεται στο επίθετο η μητέρα του Βασίλειου.
0: Ναι.
1: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι, ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Το Βασίλειο Μάγκο. Η κατάθεσή σας δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα? Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της συζύγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
0: Είναι και 5 χρόνια πριν.
1: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια, η σύζυγός μου το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά τόσο λέει, μα κυρία μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου. Κάπου κλονείς, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασιλείου, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία. Γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ. Την έκανα, την τεμάχησα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου. Η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ, ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε. Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του. Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα?
0: Κάντε μπακαλά,
1: αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια. Και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
0: Ναι,
1: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου μου, της μητέρας του Βασίλη, μία σελίδα. Η κατάρτιση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάρτιση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να μην διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτοί, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν. Δικαίωμα παράστασης υποστήριξης κατηγορίας δεν έχουν, άρα ας το πούμε στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
0: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη, δηλαδή με τέτοια. Με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
0: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δική.
1: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
0: Αυτό, ναι.
1: Δικηγόρους δεν έχουμε, αλλά επειδή ακούω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα, και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι, ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει... Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Mm. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ό,τι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ενικό ή στον πληθυντικό.
0: Στον ενικό, εννοείται.
1: Στον ενικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μία φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας. Τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό, πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο, εγώ Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: εγώ Βασίλειος Μάκος καταγγέλλω.
0: Φυσικά.
1: Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάγκος, βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγομαι πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω κύριε Πρόεδρε δεν ξέρουν τι λένε γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι αυτή, δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά βέβαια μου περάστε κύριε Μάγκο έξω, χαμογελώντας και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχτηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλειος μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ, τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να, δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
0: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
1: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέταση στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση στις βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω το πήγα και εκεί πολύ καλά γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν επί 8,5 ώρες, δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα, με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να... προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
0: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
1: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
0: Ναι.
1: Έτσι τον παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους, στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έτοιμη δικηγορία αυτή την οποία σκούν αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν με αυτό που έκανε αυτός. Προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί, θέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου. Δεν έχετε καλή σχέση. Δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας. Δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα τα οποία δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δυστυχώς για αυτούς, έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο, να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου και να μην είναι.
0: Φαντάζομαι πρέπει
1: να είναι. Ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
1: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα ότι δίθεν οι συνήγοροι περάστους των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνης, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συστήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
0: Και τι σχέση γι' αυτό?
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
0: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
1: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
0: Ναι.
1: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συνέστημά μου με εξωθεί σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι υπάρχει, ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συντριπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
0: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
1: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφές του συμβάντου μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Δηλαδή, το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του, και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος, γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
0: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
1: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου, και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη, έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν δεν ήταν σπασμένα, του τα άσπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Ναι. Συνεχίζω. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο, προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, βρέθηκε μια εισαγγελέα η οποία μελέτησε την υπόθεση, κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως που έγιναν από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι 3 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. 3 πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και έβγαλε, εξέδωσε όχι ένα, αλλά τρία πορίσματα, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΒΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι έξι κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες. Που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για έξι αστυνομικοί για τέσσερις κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς του 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυριωδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια, η υπόθεση του Βασίλου Μάγκου έχει τεράστια επίκριση στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
0: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
1: Να μην το κάναν όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκο. Κανένας απολύτως λόγος. Κανένας, ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν. Πέσαν 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, τον φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος. Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν. Δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να τον βασανίζουν, να τον απειλούν ότι θα τους σκοτώσουν, να τον βρίζουν αυτά τα γνωστά τους σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
0: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
1: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκαν αυτό ένα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν είχε κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς, κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτησαν και μετά ρίξαν το κρατσοπατάνε.
0: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
1: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτά τα που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, τον παρέβεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ένας βασανιζόμενος από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενος? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λέει να πήγε να πιει ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλειος, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γυλούσαν εις βάρος του και τον κορόιδαν για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα, κολόπεδο, να σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
0: Όχι, όχι, καλά,
1: θα πεθάνεις, κολόπεδο, και τέτοια. Και ο Βασιλείος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί για στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται, και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστη και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα, γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό. Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο. Ποιος μπορεί να το φανταστεί.
0: Ναι, είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
1: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, η μέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4-11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα τον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
0: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
1: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή. Μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες.
0: Είναι τακτική.
1: Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν, μέσα, ανάμεσα στα άλλα σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίσταται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Σωστά.
1: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν η συνήγορη υπεράσπιση τους εκεί μέσα.
0: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
1: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου, από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε με ποια έννοια, βέβαια. Όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως θα πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια. Με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από στην υπόθεση του παιδιού μας.
0: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
1: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
0: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση, ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες. Ποια μητέρα, δηλαδή, τι να λέει?
1: Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση. Από μόνο επίτηδε την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδε, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσει στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
0: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα, που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί, να τις πούμε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
3: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά?
4: Είσαι συνένοχος.
3: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
4: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Τσουλακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
3: Ναι, δολοφονία εννοείται.
4: Εκπροθέσεως, εκπροθέσεως.
3: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο? Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
4: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
3: Όχι, όχι, θα τα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
4: Σε σένα.
3: Κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Αυτό και αυτά πρέπει να υποθούμε.
4: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαχίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
3: Ναι.
4: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω τον κόσμο.
3: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
4: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με το σημερινό μάθημα.
1: για εκείνα τα ωραία πράγματα που ξεκινήσαμε να λέμε, γιατί ξεκινήσαμε πέρυσι από τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα. Αλλά πρέπει να δούμε πώς εν τέλει έφτασε να υπάρξει και ο Σοκράτης και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Επομένως, θα συνεχίσουμε σήμερα την συζήτησή μας για τις απαρχές του φιλοσοφικού στοχασμού. Κατά το προηγούμενο μάθημα, αναπτύξαμε την προσωπικότητα του πρώτου φιλοσόφου, του πρώτου επιστήμονος και του πρώτου εκ των 7 σοφών, του Θαλού του Μιλησίου. Και είπαμε ότι ο Θαλής είναι μία μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα.

και ακολούθησε στην ουσία η διαδοχή, η πνευματική διαδοχή. Διότι οι επόμενοι δύο φιλόσοφοι όχι μόνο γεννήθηκαν στη Μίλητο, αλλά ο πρώτος εκ των δύο υπήρξε φίλος και μαθητής του Θαλή και ο δεύτερος υπήρξε μαθητής και φίλος του πρώτου. Επομένως, θα δείτε ότι η πνευματική διαδοχή είναι μία πραγματική κατάσταση η οποία άνοιξε το δρόμο για όλους τους επόμενους φιλοσόφους. Και στην ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας έξω από τη Μίλητο, αλλά βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως, ας ξεκινήσουμε σήμερα τον λόγο μας με τον Αναξίμανδρο, τον γιο του Πραξιάδου, τον Μιλήσιο. Ήτανε φίλος και μαθητής του Θαλή. Μη θεωρήσετε ότι υπήρξε μαθητής με τη σημερινή έννοια, ότι μαθήτευσε επί πολλά έτη κοντά του, προσπαθώντας ακριβώς να διδαχθεί και ο Θαλής έχοντας τη διάθεση δασκάλου, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έζησαν την ίδια εποχή, στον ίδιο χώρο, με τον Θαλή να είναι περίπου 2 ή 3 δεκαετίες μεγαλύτερος από τον Αναξίμανδρο. Επομένως, φανταστείτε έναν έφηβο Αναξίμανδρο, ο οποίος πιθανότατα έχει γοητευτεί από την προσωπικότητα του Θαλή, του σοφού και επιστήμονος, που η λάμψη, η πνευματική που εξέπεμπε, είχε φτάσει ως τα πέρατα της ελληνικής οικουμένης. Και όχι μόνο, διότι ήταν πολύ αγαπητός και στην Περσία και στην Αίγυπτο και σε άλλους λαούς της Ασίας. Ο Αναξίμανδρος ακολούθησε την επιστημονική μέθοδο, αλλά με πιο ενδελεχή τρόπο από τον Θαλή. Ο Θαλής υπήρξε και σοφός, είχε ο λόγος του χαρακτηριστικά αποφθεγματικά. Είχε τις ρίσεις, είχε τα παραγγέλματα, όπως το γνώθησε αυτόν, και τα άλλα, που με τους άλλους σοφούς αφιέρωσαν όλοι μαζί στο μαντίο των Δελφών. Και βέβαια για τον Θαλή, επειδή ακριβώς ήταν μία τόσο επιφανής προσωπικότητα, και οι σύγχρονοι του και οι μεταγενέστεροι συγκέντρωσαν πολλές πληροφορίες για τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του, την βιογραφία του γενικότερα. Για τον Αναξίμανδρο, αντιθέτως, δεν έχει διασωθεί τίποτα, παρά μόνο το όνομα του πατέρα του, ο τόπος βεβαίως της καταγωγής του, και το ότι συνυπήρξε, συνδέθηκε στενά με τον Θαλή. Ο Θαλής είχε ορίσει ως αρχή των πάντων ένα στοιχείο, το είδωρ. Υπήρχαν και κάποια άλλα στοιχεία που τα οποία οι σοφοί και οι φιλόσοφοι της εποχής, οι πρώτοι στοχαστές, ασχολήθηκαν. Τα 4 γνωστά στοιχεία, όλα που σχετίζονται με την ύλη, το είδωρ, ο αΐρ, το πυρ και η γη. 4 στοιχεία. Ο Θαλής, λοιπόν, βλέποντας το υδάτινο στοιχείο να κυριαρχεί και στα φαινόμενα του ουρανού, τα μετεωρολογικά που τα μελέτησε πάρα πολύ ο ίδιος, αλλά και βεβαίως στην απέραντη εκείνη θάλασσα του Αιγαίου και στα άλλα πέλαγα στα οποία ταξίδεψε για να μεταβεί και στην Αφρική και στα άλλα μέρη που ταξίδεψε. Επομένως, το είδωρ στο μυαλό του Θαλή ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Το στοιχείο της δημιουργίας, το πρώτο στοιχείο της δημιουργίας. Μην ξεχνάτε ότι οι πρώτες κοσμολογίες που έχουμε αναφέρει είχαν το είδωρ ως κυρίαρχο στοιχείο. Ακριβώς για την ιδιότητα αυτή που έχει να μεταβάλλεται και να αλλάζει μορφές. Μην ξεχνάτε ότι και ο θεός της θάλασσας, ο γυραιός εκείνος θεός, ο Πρωτέας, που παίρνει τις διάφορες μορφές, είναι και αυτός ένας θαλασσινός θεός. Έχει δηλαδή τις ιδιότητες της μεταμόρφωσης που συνοδεύουν το είδωρ. Ο Αναξίμανδρος είναι γνωστός για δύο πράγματα. Για την κοσμολογική αρχή, τη νέα που εισήγαγε,

0: Ανησύγαγε όχι μόνο κατ' ουσίαν, ως ένα πέμπτο στοιχείο το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τότε σε καμία άλλη κοσμολογία ή καμία άλλη κοσμολογική αναφορά, αλλά έκανε μια καινοτομία και στην ίδια την γλώσσα, εισάγοντας την έννοια που εισήγαγε και που θα δούμε σε λίγο. Το δεύτερο για το οποίο είναι γνωστός είναι το περίφημο κοσμικό του δικαστήριο. Θα τα δούμε όμως αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ο Αναξίμανδρος λοιπόν θέτει ως αρχή των πάντων το άπειρον. Το άπειρον είναι μία από τις φιλοσοφικές έννοιες που έχουν συζητηθεί περισσότερο σε όλη την ιστορία της φιλοσοφίας. Από την εποχή που ο Αναξίμανδρος πρωτομίλησε για το άπειρο μέχρι και σήμερα. Αυτό που μπορούμε να πούμε για το άπειρο του Αναξιμάνδρου με κάποια ίσως βεβαιότητα είναι ότι έχει μονάχα εν μέρη έναν αφηρημένο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα είναι το άπειρο ως έννοια στα μαθηματικά, και έχει περισσότερο έναν χαρακτήρα περισσότερο θα λέγαμε υλικό, κοντά δηλαδή στην έννοια των τεσσάρων άλλων κοσμογονικών στοιχείων, το ίδρο, το πυρ και τα λοιπά. Γιατί όμως ο Αναξίμανδρος επέλεξε να εισάγει το άπειρον, το οποίο ούτε ως λέξη δεν υπήρχε τότε, αλλά είναι ένα ουσιαστικό, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος για να περιγράψει αυτό ακριβώς που είχε συλλάβει με τη διάνοιά του. Διότι αντελήφθη και πρώτος αυτός κατάλαβε με κάποιον τρόπο ότι το σύμπαν είναι αιώνιο, άφθαρτο και αμετάβλητο, αυτό που εμείς εννοούμε σύμπαν σήμερα, και για να είναι τέτοιο πρέπει να εκτείνεται και σε χώρο, ο οποίος είναι άπειρος, απεριόριστος, δεν έχει πέρας, αλλά και η ύλη του να είναι τέτοια, η οποία δεν καταναλώνεται και δεν φθείρεται και δεν αλλοιώνεται ποτέ. Και κρατά, διατηρεί δηλαδή πάντοτε όλες εκείνες τις ιδιότητες που τις επιτρέπουν να μορφοποιείται, να αλλάζει, να μετατρέπεται, να μεταβάλλεται με όλους τους τρόπους, σύμφωνα με τους άλλους νόμους της φύσης. Είναι στο σημείο αυτό που έπρεπε να εισάγει και μία εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο συμβαίνουν οι διάφορες μεταβολές μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το περίφημο απόσπασμα 1 του Αναξιμάνδρου και πιθανότατα να είναι και το απόσπασμα 1, το πρώτο γνήσιο απόσπασμα στην ιστορία της φιλοσοφίας. Από τον Θαλή σώζονται ρίσεις και παραγγέλματα του σοφού. Σώζονται επιστημονικές θεωρίες. Η μέθοδος ενδεχομένως της έρευνας. Από τον Αναξίμανδρο όμως σώζεται η πρώτη προσπάθεια λογικής εξήγησης για τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν οι μεταβολές μέσα στο σύμπαν. Και μην ξεχνάτε ότι ο Αναξίμανδρος είναι αυτός ο οποίος έγραψε το πρώτο βιβλίο στην ιστορία της φιλοσοφίας. Είχαμε πει ότι ο Θαλής για την κοσμογονία και την κοσμολογία δεν συνέγραψε. Συνέγραψε όμως για τις τροπές, τις ησημερίες, άλλα πράγματα τα οποία υπόκεινται στην παρατήρηση και στη δυνατότητα κάποιων μετρήσεων, όπως είναι οι εκλήψεις ηλίου, η παραγωγή των καρποφόρων, ή άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα. Ο Αναξίμανδρος συγγράφει το πρώτο φιλοσοφικό βιβλίο στην ιστορία, το οποίο έχει τον τίτλο «Περιφύσεως». Ίσως αυτός να είναι ο πρώτος τίτλος, ο πρωτότυπος, και γι' αυτό τα επόμενα έργα των άλλων φιλοσόφων να παίρνουν το όνομά τους κατά αναλογία με την πρώτη εκείνη φιλοσοφική πραγματεία του Αναξιμάνδρου. Ίσως βέβαια ακριβώς επειδή είναι και το αντικείμενο τέτοιο, ο ίδιος ο Αναξίμανδρος να είχε δώσει αυτόν τον τίτλο στο πόνημά του. Το απόσπασμα λοιπόν αυτό μας λέει ότι η αρχή των όντων είναι το άπειρον και τα όντα μεταξύ τους έχουν τη γέννησή τους από την αρχή, την οποία την οφείλουν σε δύο στοιχεία. Στην φθορά και στη γέννηση. Στις δύο καταστάσεις, της φθοράς και της γέννησης. Και η φθορά και η γέννηση των πραγμάτων, των όντων, γίνεται σύμφωνα με την αναγκαιότητα, κατά το χρεόν, κατά τη χρεία, κατά την ανάγκη δηλαδή. Κάποια κοσμολογική ανάγκη είναι αυτή που αναγκάζει τα όντα να υπόκεινται σε μια διαρκή γέννηση και φθορά. Και γιατί συμβαίνει αυτή η γέννηση και η φθορά και με τρόπο ώστε να εναλλάσσονται μεταξύ τους, διότι τα όντα οφείλουν να πληρώνουν και να αποκαθιστούν την αδικία και την δίκη την οποία διαπράττουν το ένα εις βάρος του άλλου σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Είναι ο πρώτος φιλόσοφος που αναφέρεται επίσης στον χρόνο, δίνοντάς του όχι τον καθημερινό αυτό ορισμό του χρόνου με τον οποίο μετράμε την καθημερινότητά μας, αλλά την έννοια εκείνη η οποία αναφέρεται στην διάρκεια ζωής και στα γεγονότα και στις μεταβολές εντός του φυσικού κόσμου, σε κοσμολογικό δηλαδή επίπεδο. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα για τα όντα, εξών δε η γέννηση σε αίσθητη σούση και την φθοράν εις ταύτα γίνεσθε κατά το χρεόν. Σε αυτό, στα οποία τα όντα οφείλουν τη γέννησή τους, σε αυτό το ίδιο επιστρέφουν κατά τη φθορά τους, σύμφωνα με την ανάγκη. Διδώνε γάρ αυτά δίκην και τη συναλλήλης της αδικίας κατά την του χρόνου τάξη, ώστε να αποδίδουν αυτά την δικαιοσύνη και την αδικία μεταξύ τους, σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Το πρώτο φιλοσοφικό απόσπασμα και τολμώ να πω μία αξεπέραστη διατύπωση στον κόσμο τον διανοητικό, συνολικά για όλους τους φιλοσόφους και όλους τους επιστήμονες όλων των εποχών. Από αυτά που αναφέραμε για τον Αναξίμανδρο, διότι στοιχεία περαιτέρω για την προσωπικότητά του δεν γνωρίζουμε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος βαθύτατα στοχαστικός, πολυφρόντιστος, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό ακόμη και από τον ίδιο το Θαλή. Διότι ο Θαλής ασχολήθηκε, καθώς γνωρίζουμε, και με την κοινωνία και με τα τεκτενόμενα και τα πολιτικά πράγματα σε όλη την Ελλάδα. Ο Αναξίμανδρος όμως αναφέρεται μόνον ως επιστήμον, ως άνθρωπος που μελετά, που συγγράφει και ως βέβαια κατασκευαστής, διότι κατασκεύασε και κάποια τα πρώτα εργαλεία τεχνικά, τα οποία φέρνουν στα χέρια του καθενός από εμάς τις θεωρητικές εκείνες ανακαλύψεις και παρατηρήσεις τις οποίες είχε κάνει ο Θαλής. Ο Αναξίμανδρος είναι ο πρώτος που κατασκεύασε ορολόγια, τον περίφημο γνώμονα, που δεν μέτραγε μόνον την ώρα, σύμφωνα με τη θέση του ήλιου κάθε μέρα, αλλά μέτραγε και τις ησημερίες και τις τροπές, τις αλλαγές των εποχών, και άλλα πολλά πράγματα που υπόκεινται σε αυτού του είδους τις μετρήσεις, τη σχέση δηλαδή του ήλιου, της σελήνης, τις ημερίες, τις διάφορες τροπές. Βιβλίο σχετικό είχε συγγράψει ο Θαλής. Το όργανο της μέτρησης των γνώμων τον κατασκεύασε όμως ο Αναξίμανδρος. Δεν ξέρουμε αν ταξίδεψε πολύ, πιθανότατα όχι και τόσο. Ξέρουμε δύο πράγματα. Ταξίδεψε να ιδρύσει μία αποικία της Μιλήτου, την Απολωνία, μαζί με κάποιους άλλους, μία φορά, και ταξίδεψε και μία δεύτερη, όπου μετέβει στη Σπάρτη, για να εγκαταστήσει ακριβώς εκεί τον γνώμονά του. Το πρώτο αυτό ορολόγιο που κατασκεύασε ο ίδιος. Έχει τη σημασία του ότι πήγε στη Σπάρτη ένας Ίωνας. Διότι, κάνω μία μικρή παρένθεση από το θέμα μας, διότι υπάρχει η αντίληψη ότι οι λακεδαίμονες δεν έχουν σχέση με το πνεύμα, με τη φιλοσοφία και είναι άνθρωποι τραχείς, το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει. Για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων, γιατί στήριξαν την επιστήμη εν τη γενέση της, ο Αναξίμανδρος ο Ίων μετέβη στη Σπάρτη, σε μια δωρική πόλη, για να εγκαταστήσει το ρολόι του. Και βέβαια, γιατί έχουμε και τον Τυρταίο, τον πρώτο λυρικό ποιητή, ο οποίος είναι Σπαρτιάτης, ο οποίος γράφει για τη Σπάρτη. Και πολλά άλλα στοιχεία, πέρα από το λακεδαιμονίζινε στη φιλοσοφία, το οποίο έρχεται σχεδόν 2 αιώνες αργότερα. Επομένως, ο Αναξίμανδρος είναι και κατασκευαστής, και θεωρητικός επιστήμονας συγγραφέας, και μελετητής θεωρητικός, και βεβαίως κατασκευαστής και επιστήμονας. Κάτι άλλο στο οποίο πρωτοπόρησε ο Αναξίμανδρος, πέρα από την έννοια του απείρου, η οποία είναι συγκλονιστική η συμβολή του και για την κατανόησή της χρειάστηκε να κάνουν τα μαθηματικά από τον Πυθαγόρα μέχρι και τον Πλάτωνα 150 χρόνια προόδου, συστηματικής προόδου, για να κατακτήσουν τον ίδιο βαθμό συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που παρουσίασε με μία μόνη λέξη και έννοια ο Αναξίμανδρος. Ήταν τόσο πρωτοπόρος που ο Αναξιμένης, όπως θα δούμε, άφησε το άπειρο κατά μέρος. Ήταν ασύλληπτη η διανοητική αυτή έκρηξη που συνέβη στο νου του Αναξιμάνδρου. Και ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη μελέτη του ουρανού και της γης. Θεωρούσε και αυτό ότι τα άστρα είναι διάπειρα. Θεωρούσε ότι βρίσκονται σε έναν χώρο γύρω ή πάνω από τη γη. Απέδωσε στη γη την μορφή ενός σπονδύλου, ενός κύωνα, δηλαδή μια κυλινδρική θα λέγαμε μορφή, στον οποίο κύωνα η κυκλική του εκείνη επιφάνεια είναι αυτή που κατοικείται η μία, η άλλη είναι αφανής και κατοίκητη. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς το διατύπωσε ο Αναξίμανδρος, αλλά έτσι το σχολιάζουν οι διάφοροι σχολιαστές. Και μελετώντας την γη, την επιφάνεια αυτή, δηλαδή τον κυκλικό αυτό δίσκο, ο οποίος κατοικείται, κατασκεύασε ο ίδιος τον πρώτο χάρτη της Οικουμένης. Κατασκεύασε έναν χάρτη όπου δείχνει εκεί το κοσμολογικό του, το κοσμολογικό του διανόημα. Και αργότερα θα έρθει ο Εκατέως, άλλος Μιλήσιος, να συνηγορήσει υπέρ του κοσμολογικού αυτού γεωλογικού αυτού μοντέλου και να βασίσει πάνω εκεί τους δικούς του χάρτες. Οι χάρτες βέβαια αυτοί έχουν περισσότερο κοσμολογικό χαρακτήρα και το χαρακτήρα της προσπάθειας να εξηγήσουν τον τρόπο που η γη μοιάζει και λιγότερο να προσδιορίσουν ακριβώς τους τόπους στους οποίους κατοικούν οι άνθρωποι. Διότι ο Ηρόδοτος χλεβάζει αυτού του είδους την απεικόνηση των κατοικήσιμων γεών, διότι ήταν και πολύ ταξιδεμένος και γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι η γεωγραφία, η πραγματική, τη διήγηση είναι κάπως διαφορετική. Αλλά είναι και κατασκευαστής χαρτών. Βλέπουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι του εργαστηρίου, της έρευνας, συνεχώς. Και υποθέτουμε ότι και γι' αυτό τον λόγο δεν θα έχει και πολύ χρόνο να ταξιδεύει. Μην ξεχνάτε ότι ο Θαλής έγραφε στον Φερεκίδη. Εσύ που δεν ταξιδεύεις, έχεις αφιερωθεί στα συγγράμματά σου και αν ταξιδέψεις θα βγεις από αυτή τη συγκέντρωση που απαιτείται για να κάνεις αυτού του είδους την κοπιαστική εργασία που είναι η συγγραφή. Εγώ λέει και ως όλων, γι' αυτό δεν συγγράφουμε και τίποτα, διότι ταξιδεύουμε συνεχώς. Δεν έχουμε χρόνος γι' αυτά. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτά. Ο Αναξίμανδρος είναι το αντίθετο από το Θαλή. Δεν ταξιδεύει, συνεχώς παρατηρεί, χρησιμοποιεί τις μεθόδους του Θαλή για την παρατήρηση, το γνωρίζουμε αυτό, και είναι ο πιο ρηξικέλευτος νους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και συνεχίζοντας αυτή την πνευματική διαδοχή, που είναι και επιστημονική συνάμα, ένας τρίτος μιλήσιος έρχεται να ολοκληρώσει αυτή την ιωνική τριανδρία. Και βέβαια αυτή η οποία αργότερα θα ονομαστεί η σχολή της Μιλήτου. Ο άνδρας αυτός δεν είναι άλλος από τον Αναξιμένη, τον γιο του Ευριστράτου. Ο Μιλήσιος αυτός άνδρας, 2 με 3 δεκαετίες νεότερος από τον Αναξίμανδρο, πλέον του μισού αιώνος νεότερος από τον Θαλή, γνώρισε και τον Θαλή, συνυπήρξαν όταν ήταν ο ίδιος πολύ νέος, αλλά συστηματικά παρακολούθησε τις επιστημονικές εξελίξεις που ο Αναξίμανδρος έφερε στην φιλοσοφία και την επιστήμη. Λέγεται μάλιστα ότι συνυπήρξε και με τον Παρμενίδη και ότι συνδέθηκε και με τον Ξενοφάνη. Άλλους σημαντικούς φιλοσόφους για τους οποίους θα μιλήσουμε σε επόμενα μαθήματα. Ο Αναξιμένης, κρατώντας ως γενική ιδέα την ιδέα της απειρότητας, δεν ονόμασε το άπειρο όμως στοιχείο. Πήρε τις ιδιότητες του απείρου, οι οποίες δίνουν αυτή την ποικιλία, την ατελεύτητη ποικιλία στις μεταμορφώσεις και τις μεταβολές, και όρισε ως πρωταρχικό στοιχείο των πάντων τον αέρα. Και ο Αναξιμένης, ορίζοντας τον αέρα ως το πρωταρχικό στοιχείο, εισάγει στην ιστορία της φιλοσοφίας και τον πρώτο φυσικό νόμο. Τον πρώτο νόμο της φύσης που διατυπώθηκε ποτέ. Η γένεση και η φθορά, η δίκη και η αδικία είναι μία περιγραφή αυτών που γίνονται ή μια θεωρητική κατασκευή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύμπαν. Το οποίο σύμπαν για μας είναι ένα, για τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη και τον Θαλή είναι τα σύμπαντα και οι κόσμοι, άπειρα και τα δύο. Αλλά όχι αιώνια, στο χρόνο. Γεννιούνται και πεθαίνουν. Αλλά μέσα σε ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο αργότερα το ενιαίο αυτό σύνολο θα ονομαστεί «ον». Και είναι αυτή η σχολή των οντολόγων. Με τον Ξενοφάνη που έφερε την ιδέα του ενός, σε μια πρωτόλια μορφή, και αργότερα ο Παρμενίδης, ο Ζήνων, η ελεατική δηλαδή σχολή, η οποία εισάγει την έννοια του όντος και την οντολογία. Σημαντικότατος κλάδος της φιλοσοφίας, την οποία τη συνοδεύει μέχρι σήμερα. δύσκολος πολύ, αλλά στο βάθος της ουσίας του φιλοσοφικού στοχασμού. Ο Αναξιμένης λοιπόν αποδίδει αυτή την άπειρη, τις άπειρες αυτές ιδιότητες στον αέρα και εισάγει τον πρώτο φυσικό νόμο, της αραίωσης και της πύκνωσης. Της πυκνώσεως και της μανώσεως, όπως έλεγε ο ίδιος. Είναι οι πρωτότυποι όροι δηλαδή που εισάγονται. Μάνωσης και πύκνωσης. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ο αέρας όταν θερμαίνεται αραιώνεται, αραιώνει. Και όταν ψύχεται γίνεται συμπαγής και παίρνει τη μορφή των υδρατμών, του υγρού, ακόμα και της στερεάς ύλης, μέχρι στην πιο στερεά και σκληρή μορφή. Είχε δηλαδή αυτές τις ιδιότητες από την εξαήλωση στην πλήρη σωματοποίηση. Και επειδή καταλαμβάνει τα πάντα γύρω μας, έχει το στοιχείο της απειρότητος. Άρα λοιπόν, ο Αναξιμένης για αυτούς τους λόγους θεώρησε ότι ο αέρας είναι το πρωταρχικό στοιχείο. Όταν όμως αναφερόμαστε σε αυτά τα πρωταρχικά στοιχεία, έχουν κοινά ονόματα και κάποιες κοινές ιδιότητες με τα πραγματικά στοιχεία του φυσικού κόσμου που βλέπουμε και αισθανόμαστε. Δεν είναι όμως ακριβώς τέτοια. Έχουν και ένα άλλο υπόβαθρο, το οποίο βρίσκεται πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία. Ήταν ένας τρόπος που οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, οι πρώτοι στοχαστές, χρησιμοποίησαν τη γλώσσα για να εκφράσουν αυτά που είχαν συλλάβει με το νου τους. Και ένας τρόπος να τα επικοινωνήσουν και να τα κάνουν γνωστά και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Και βλέπουμε λοιπόν τα στοιχεία να χρησιμοποιούνται από πολλούς άλλους φιλοσόφους και βλέπουμε και να υπάρχουν κάποιες διαφορές ίσως στον τρόπο με τον οποίο τα θεωρεί ο ένας ή ο άλλος φιλόσοφος. Και βέβαια τα άστρα είναι πύρινα, έχουν δηλαδή ως χαρακτηριστικό τη φωτιά και παντού στη φύση για να συμβαίνουν οι μεταβολές, η γέννηση και η φθορά, συμβαίνουν με τον νόμο της αραίωσης και της πύκνωσης και τα κυριότατα αίτια της γενέσεως είναι τα δύο αντίθετα που προκαλούν και αυτά τα δύο αντίθετα αποτελέσματα. Το θερμό δηλαδή και το ψυχρό. Και βέβαια εισήγαγε επίσης την ιδέα ότι το σύμπαν το χαρακτηρίζει η αιώνια κίνηση, η αείδιος κίνηση, η αείδιος. Η αείδιος κίνηση, τι σημαίνει η λέξη αείδιος και αιώνιος? Αείδιος είναι αυτός που δεν έχει ούτε γέννηση, ούτε τέλος.
1: Αναφέρεται στο
0: δύο, και το αιώνιος αναφέρεται σε κάθε τι το οποίο έχει γέννηση, αλλά δεν έχει τέλος. Επομένως, μέσα στην εξέλιξη των κοσμολογικών αυτών αναφορών σε όλη την ιστορία αυτή της προσοκρατικής φιλοσοφίας, θα δούμε το αείδιο και το αιώνιο στις διάφορες περιγραφές και τα σχόλια των σχολιαστών και αργότερα, να επανέρχονται συνεχώς στην ανάλυση. Η κίνηση είναι αείδιος, διότι αν η κίνηση σταματήσει, θα σταματήσει η ζωή με όλες τις μορφές τις οποίες γνωρίζουμε. Επομένως, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Και επομένως, το άπειρο φεύγει πλέον από το χώρο της ύλης που το βλέπουμε περισσότερο ως στοιχείο και ξεκινά να γίνεται μία έννοια. Να ξεπερνά δηλαδή τα όρια της ύλης, τα όρια του χώρου και να χαρακτηρίζει, να γίνεται η ιδιότητα και της μεταβολής, της κίνησης, της γένεσης, της ζωής. Επομένως, αποκτά μία αφηρημένη ιδιότητα, γίνεται μία αφηρημένη σύλληψη, η οποία χρειάζεται σχεδόν 1,5 αιώνα αργότερα το αναλυτικότατο πλέον βλέμμα του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, για να μπορέσουν κάπως να το προσεγγίσουν. Περισσότερο με τα μαθηματικά, αλλά λιγότερο και ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερη πρόοδος προς την επεξήγηση του τι ακριβώς είναι, με θεωρητικές μεθόδους. Γι' αυτό το άπειρον αυτό έρχεται ο Αριστοτέλης και το ταυτίζει με το θείο. Δεν έχει άλλη περαιτέρω εξήγηση να δώσει, αναλύοντας το άπειρο και από τη σκοπιά του Αναξιμάνδρου, αλλά και μετά από τη συμβολή ως προς τη θεώρηση του απείρου από τον Αναξιμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο να αποφανθεί και ο Αριστοτέλης, ότι σχετίζεται αναμφίβολα με το θείο. Αν κάποιο από τα στοιχεία σχετίζεται, αναμφίβολα θα είναι το άπειρο. Ο Αναξιμένης μελέτησε και αυτός πάρα πολύ και τα άστρα και τα φαινόμενα του ουρανού και τα μετεωρολογικά άλλα φαινόμενα. Ακολούθησε δηλαδή την παράδοση εκείνη που εισήγαγε ο Θαλής, την οποία συνέχισε ο Αναξίμανδρος και βέβαια χαρακτηρίζει στο σύνολό της ολόκληρη την προσοκρατική, διανοητική, επιστημονική δραστηριότητα. Και μίλησε με έναν διαφορετικό τρόπο και για την ψυχή. Ο Θαλής είχε διατυπώσει την έννοια ότι τα πάντα γύρω μας είναι έμψυχα και πλήρη θεών. Τώρα η θεότητα αποκτά άλλη έννοια. Μετατρέπεται στο θείον και μπαίνει ως στοιχείο πάνω από τη δημιουργία. Βρίσκεται δηλαδή στο χώρο της αηδιότητας, το θείον, και τα πρωταρχικά στοιχεία της δημιουργίας έρχονται, όπως ο αΐρ και το άπειρο και οι μεταβολές οι άλλες, να δικαιολογήσουν την ύπαρξη των πολλών θεών εντός της δημιουργίας. Οι θεοί αυτοί, όπως αναφέρονται στον Αναξιμένη, δείχνουν ότι κατά κάποιον τρόπο πρέπει να αναγνώριζε διάφορα κοσμολογικά επίπεδα, δημιουργικά επίπεδα εντός του κόσμου, τα οποία αποδίδονται σε διάφορες ενδογενείς πλέον δυνάμεις του κόσμου. Πέρα από την πρωταρχική, το θείο που έχει τον άπειρο αυτό χαρακτήρα και είναι το αίτιο της κινήσεως. Μπαίνουμε πλέον εντός της δημιουργίας και πρέπει, και σταδιακά θα συμβεί, να εισαχθούν οι προϋποθέσεις για το σύνολο των μεταβολών από το ανώτερο προς το κατώτατο επίπεδο. Ο Αναξιμένης και ο Αναξίμανδρος συνολικά και μαζί και ο καθένας ξεχωριστά παρουσίασαν δύο ολοκληρωμένες εξηγήσεις για τον κόσμο. Ο Αναξίμανδρος αποφάνθηκε από το πρωταρχικό στοιχείο το άπειρον μέχρι και τη μορφή της γης και κάτι που ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα, έφτασε στο σημείο να διατυπώσει και την πρώτη θεωρία για την γέννηση και την εξέλιξη όλων των ζωντανών πλασμάτων. Η πρώτη θεωρία της εξέλιξης, η οποία δεν είναι στη βάση της πολύ διαφορετική από τη δαρβινική θεωρία, έχει διατυπωθεί από τον Αναξίμανδρο. Ότι δηλαδή όλα τα έμβια όντα πρώτα ζούσανε μέσα στο νερό, έχοντας ίσως κάποια σχέση με το ψάρι, με τη μορφή δηλαδή, αυτή που απαιτείται για την υδρόβια κατοίκηση και στη συνέχεια, ακολουθώντας διάφορα εξελικτικά στάδια, έφτασαν να ζουν στην επιφάνεια της γης, μακριά από το νερό, έχοντας τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτού του είδους την ζωή. Και γι' αυτό ανάμεσα στους ομιλήσιους αυτούς στοχαστές και στους υποστηρικτές τους και στους μαθητές των μαθητών, ο ιχθύς, το ψάρι δηλαδή, είχε πάρει τον χαρακτήρα ιερού κάπως συμβόλου. Και μάλιστα ο Αναξημένης είναι εκείνος που λέγει ότι και η σχολή αυτή κοντά στον Αναξημένη, ότι μπορεί και να απέφευγαν να τρώνε και το ψάρι. Ένεκα της μακρινής αυτής συγγένειας που υπάρχει με τον άνθρωπο. Και ο Αναξημένης έφτασε και αυτός στις πολύ καθημερινές λεπτομέρειες της ζωής. Όχι τόσο για τη βιολογία ο ίδιος, όσο για αυτά που βλέπουμε. Σκεφτείτε ότι η θεωρία του για τον αέρα ως κοσμογονικό στοιχείο του δώσε τη δυνατότητα να εξηγήσει και το ουράνιο τόξο. Για ποιο λόγο δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τους διαφόρους χρωματισμούς. Ένεκα λέει της πυκνώσεως του αέρα και της συμπυκνώσεως του σε πιο σύνθετα και σε πιο στερεή κατάσταση, που είναι οι δροσοσταλίδες, της αυγής για παράδειγμα, έχει τη δυνατότητα το φως καθώς περνάει να μην μπορεί να περάσει όλο και να περνά κατά τμήματα. Και κάτι από αυτά τα τμήματα βλέπουμε εμείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο να αντιληφθεί και την ανάλυση της ακτίδας του φωτός. Ότι αποτελείται, είναι ένα οπτικό αποτέλεσμα, ενώ στην πραγματικότητα είναι η σύνθεση διαφόρων άλλων χρωμάτων που μπορεί το ανθρώπινο μάτι να αντιληφθεί, το οποίο είναι κάτι συγκλονιστικό. Για να καταφέρουν οι άνθρωποι μετέπειτα να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο που να έχει λογική, και δεν εννοώ για τους αρχαίους στοχαστές που ακολούθησαν αυτού του είδους την αναλυτική και ερευνητική μεθοδολογία, γιατί βλέπουμε μοναδικούς φυσικούς επιστήμονες που έχουν φτάσει στο βάθος της ύλης, στην ατομική θεωρία, ακόμη και τα κβάντα που είναι τελευταία θεωρία και οι μελέτες εστιάζουν εκεί των αστροφυσικών, ακόμη και σε εκείνες εκεί, σε αυτές τις πολύ εξειδικευμένες έννοιες, έχουν οι προσοκρατικοί φυσικοί αστροφυσικοί να δηλώσουν προτάσεις γεμάτες ουσία. Ο Αναξημένης είναι ένας πρωτοπόρος και μοιράζεται με τον Αναξίμανδρο ένα μοναδικό στοιχείο. Είναι αμιγός επιστήμονες και φιλόσοφοι. Ο Θαλής ήταν και σοφός. Είχε επαφή και άσκησε και κάποια κριτική στη μυθολογική παράδοση. Χάραξε την απόσταση ανάμεσα στο μυθολογικό και στο λογικό. Έχοντας γίνει διακριτή πλέον αυτή η απόσταση, οι δύο αυτοί άνδρες, ο Αναξίμανδρος και ο Αναξημένης, βρίσκονται αποκλειστικά στον χώρο της λογικής. Δεν αναφέρονται καθόλου στα μυθολογικά στοιχεία, δεν χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς, δεν αναφέρονται στις θεότητες, δεν αναφέρονται στις ιδιότητές τους, δεν χρησιμοποιούν τη μυθολογική παράδοση ούτε ως μορφή αναλογίας. Είναι αποκλειστικά 100% επιστήμονες, οι οποίοι αξιοποιούν μόνο το λογικό τους. Και μάλιστα όχι το λογικό κατά μέρος, το σύνολο της διανοητικής τους δυνάμεως. Είναι δύο κορυφαίοι πρωτοπόροι, οι οποίοι βεβαίως μπορούσαν να έχουν υπάρξει μόνον στη Μίλητο της εποχής εκείνης. Υπάρχει μία ανάλυση η οποία αποδίδει όλη τη μεγάλη εκείνη πνευματική έκρηξη, η οποία χαρακτηρίζεται ως ελληνικό θαύμα. Αποδίδεται λοιπόν και αυτή η πνευματική δραστηριότητα, η τόσο έντονη και τόσο παραγωγική κατά τους παλαιούς εκείνους χρόνους, καταρχήν στην δημιουργία των πόλεων κρατών και κατά δεύτερον στον εκδημοκρατισμό των πόλεων κρατών. Αλλά η πόλης κράτη, η Μίλητος για παράδειγμα, δεν έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Ούτε στην Αθήνα στην εποχή του Θαλή δεν υπάρχει ακόμη η δημοκρατία. Είναι η εποχή που γεννιέται η δημοκρατία. Υπάρχουν όμως νομοθέτες και υπάρχει και το ελεύθερο βήμα, το οποίο είναι ολόκληρη η πόλη της Μιλήτου. Εκείνοι οι άνθρωποι ταξιδεύουν, έχουν οικονομική επιφάνεια και ευημερούν συνολικά ως πόλη. Είναι μία από τις πιο εύπορες πόλεις της Μεσογείου εκείνη την εποχή. Η ευπορία της οικονομική στηρίζεται και στη φυσική της παραγωγή και στην εμπορική δραστηριότητα, την εκτενέστατη που είχε αναπτύξει. Όπως και άλλες πόλεις. Αλλά η Μίλητος εκείνη την εποχή έχει τα πρωτεία. Έρχεται λοιπόν ο Θαλής σε αυτό το ελεύθερο βήμα της πόλης που δίνει αξία στα μέλη της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται τη δημοκρατία να το κάνει. Δεν χρειάζεται τον νόμο να το ορίσει και να το επιβάλλει. Είναι στην ουσία, στη βάση, στην αιτία της δημιουργίας της πόλης, ο σεβασμός στα μέλη της. Και η απόδοση μιας ορισμένης αξίας και ισοτιμίας σε όλους. Επομένως, ο Θαλής έχει αυτό το βήμα, το οποίο αξιοποιεί 100%. Και στο οποίο φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είχαν την ευαισθησία να αντιληφθούν την πνευματική πράγματι ανωτερότητα. Όχι μόνο του Θαλή, αλλά και των σοφών στις άλλες πόλεις. Πολλοί από αυτούς ήταν τύρανοι, κυβερνήτες, ηγήτορες και νομοθέτες. Όχι με τη βία, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος των πολιτών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η πνευματική δραστηριότητα έδωσε το υπόβαθρο για τη δημιουργία και των δημοκρατικών θεσμών. Δηλαδή, μιας πιο οργανωμένης μορφής διοίκησης της πόλης, όπου η συμμετοχή των πολιτών ορίζεται με νόμο. Όχι για να αποκλείσει κάποιους, για να υποχρεώσει αυτούς που θεωρούνται παραδοσιακά πολίτες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως μέλη της πόλεως. Ο νόμος ορίζει τη συμμετοχή στα κοινά. Δεν λέει αποκλείονται από τα κοινά, αποκλείονται από την εκκλησία του Δήμου. Λέει όλοι οι Αθηναίοι πολίτες, ελεήλιος όλων, οφείλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές της πόλεως και να ψηφίζουν. Ορίζουν. Έχουν θετικό πρόσημο, όχι αρνητικό. Και αυτό γιατί μέσα στην ασφάλεια της πόλεως χάνουν οι άνθρωποι, ξεχνούν προοδευτικά από γενιά σε γενιά, την πρώτη αιτία που οδήγησε εξ αρχής στη δημιουργία των πόλεων. Και για να διατηρηθεί η μνήμη, έχουμε πλέον την ανάγκη των νόμων. Και έτσι ξεκινούν από τον Σόλωνα και μετά οι νόμοι. Και θα δούμε μεγάλους νομοθέτες, πέρα από τους πολύ παλαιούς, σχεδόν μυθικούς νομοθέτες, τον Δράκοντα των Αθηνών και τον Λυκούργο της Σπάρτης. Έχουμε τους νομοθέτες της αρχαϊκής Ελλάδος, του 6ου αιώνα, του 5ου και του 5ου αιώνα, τον Σόλωνα στην Αθήνα, τον Ερμόδωρο στη Σάμο, ο οποίος εξορίζεται από τους Σαμίους και καταφεύγει στη Ρώμη, στην Ιταλία, και φέρνει τους νόμους του στην Ιταλία και στη Ρώμη και αποτέλεσε τη βάση, η νόμη του Ερμόδωρου, το σύνταγμα του Ερμόδωρου για την οργάνωση της Ρωμαϊκής Πολιτείας και της πόλης της Ρώμης, που την κράτησε σε μία ακμή και την έκανε κοσμοκράτηρα λίγους μόλις αιώνες αργότερα. Και οι πόλεις εκείνης της εποχής, οι προδημοκρατικές εκείνες πόλεις, με την σύγχρονη έννοια του όρου, είναι βαθύτατα δημοκρατικές. Δίνουν αξία στον άνθρωπο ως μονάδα και στην κοινωνία του. Και αυτό είναι εκείνο που όθησε, που έθεσε τις βάσεις για να αναπτυχθεί το πνεύμα. Λίγες μόλις δεκαετίες αργότερα από τον Θαλή, και όσο ο Αναξιμένης είναι στην ακμή του και κάνει την επιστήμη του, οι Ιωνικές πόλεις υποδουλώνονται στους Πέρσες. Και ο Πυθαγόρας, έχοντας φύγει πλέον από τη Σάμο, διαβιεί στην Ιταλία, στη Σικελία, και έχει αποκτήσει επαφές με όλον τον ελληνικό κόσμο, με όλη τη Μεγάλη Ελλάδα, ελεύθερος ελληνικός κόσμος, που δεν απειλείται από εξωτερικούς εχθρούς. Η Ιωνία πλέον έχει καταληφθεί από τους Πέρσες και απειλείται και ολόκληρη η Ελλάδα. Μισό αιώνα αργότερα, 60-70 χρόνια αργότερα, οι Πέρσες θα κάνουν την κίνησή τους. Αλλά στη Μεγάλη Ελλάδα αυτό δεν συνέβη για πολλούς αιώνες ακόμη. Και έχοντας επικοινωνία ο Αναξιμένης με τον Πυθαγόρα, ο Αναξιμένης ευδαιμονίζει τον Πυθαγόρα στις επιστολές, ότι εκείνος κατοικεί σε μία ελεύθερη περιοχή της Ελλάδος και επικοινωνεί με ελεύθερους ανθρώπους. Και ο Αναξιμένης και οι σύγχρονοί του σαφώς οφείλουν τα πάντα στο Θαλή και στην πνευματική του δραστηριότητα, και πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε συζήτηση, πρώτα μνημονεύουν τον Θαλή, που επισημαίνει, αλλά την εποχή εκείνη στη Μίλητο, σε μία πόλη δηλαδή υποδουλωμένη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κάποιος όρεξη να συνεχίσει να μελετά την επιστήμη αυτή, να εθερολογεί, όπως ακριβώς λέγει ο Αναξιμένης, όπως γράφει ο Αναξιμένης τον Πυθαγόρα. Και λέγει το εξής. Δεν υπάρχει, λέει, για μας κάποια ελπίδα σωτηρίας, γιατί είμαστε υποδουλωμένοι όλοι οι Ίωνες στους Μίδους. Βρισκόμαστε σε συνεχή πόλεμο. «Κώς ανούν Αναξιμένης εν θυμώ έτι έχει εθερολογέιν, εν δήματι αιών ολέθρου ίδουλοσύνης». Λέγει δηλαδή ότι στο μέσο αυτής της πολεμικής λέλαπας που υποδουλώνει την Ιωνία, πόσο Αναξιμένης θα έχει την όρεξη να εθερολογεί, να μελετά δηλαδή τα φαινόμενα του ουρανού, έχοντας συνεχώς τον φόβο του ολέθρου ή της υποδούλωσης. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε γιατί εκείνα τα χρόνια, στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα, το κέντρο της φιλοσοφικής δραστηριότητας μετατίθεται από την Ανατολική Ελλάδα, την Μικρά Ασία, στην Δυτική Ελλάδα, στις πόλεις των Αποικιών, στην Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότιο Ιταλία και τη Σικελία, που όπως θα δούμε αργότερα, όταν θα φτάσουμε στους αντίστοιχους φιλοσόφους, έγιναν γέφυρα οι δυτικές εκείνες περιοχές, ώστε η φιλοσοφία να έρθει και να εγκατασταθεί και να ανθίσει όπως ποτέ άλλοτε και πουθενά άλλου στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ.
1: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη, αν τον έχουμε στην σύνδεσή μας. Πάρα πολύ ωραία. Για να προλάβουμε να μας πει την άποψή του. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας δεσμεύσαμε κυριακάτικα. Το μεγάλο αγκάθι παραμένει το ποσό των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα, που συνδέεται με κυρώσεις, αποζημιώσεις και απαιτήσεις σε κατέρωθεν. Υφίσταται κάτι τέτοιο, υπάρχει, κύριε Καλεντερίδη, δηλαδή να δώσει το Ιράν 24 δισεκατομμύρια, ή είναι κάποια, να το πω έτσι, εφιολογήματα ή κάποια πυροτεχνήματα στον αέρα από πλευράς Αμερικής, για να δείξει ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται?
10: Να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά πρόκειται για πληρωμή από τους Νότιο-Κορεάτες προς τους Ιρανούς για προϊόν το οποίο έχει αγοράσει, πετρέλαιο δηλαδή, η Νότιος Κορέα. Λόγω Αμερικανικών κυρώσεων απαγόρευσαν οι Αμερικανοί στους Νότιο-Κορεάτες να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν παγωμένα, είναι κλεμμένα χρήματα των Ιρανών, μεταφέρθηκαν παγωμένα σε τράπεζα στο Κατάρ που βρίσκονται μέχρι και σήμερα. Και όταν είχαμε φτάσει στην μεγάλη διπλωματική εξέλιξη του λεγόμενου μνημόνιου συνεργασίας, που ήταν θέμα χρόνου, όπως είχαμε μάθει, να υπογραφεί μεταξύ Τραμπ και Ιράν, έκανε τελικά τελευταία στιγμή πίσω ο Τραμπ, ακριβώς επειδή περιέγραφε το μνημόνιο αυτό, ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων να ξεπαγώσουν. Μάλιστα, όπως λέει σήμερα αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των Ιρανών, θεωρούν οι Ιρανοί αυτονόητο ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει τουλάχιστον τα μισά εξ αυτών, εικάζω 12 δις, να δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν υπογραφής συμφωνίας, το πολύ ένα μήνα μετά, να επιστρέψουν νομίμως τα κλεμμένα αυτά χρήματα, τουλάχιστον τα μισά, στο Ιράν. Mm-hmm. Παράλληλα, όπως είπατε, οι Αμερικανοί πλέον για να, και για να διαφύγουν αυτού του προβλήματος που είναι τα παγωμένα κεφάλαια, αλλά και για να εξευμενήσουν τους Άραβες, διότι οι Άραβες πληρώνουν το κόστος του Αμερικανικού Ιμπεριαλιστικού Πολέμου κατά το Ιράν, ξαφνικά τώρα εμφάνισαν αυτή την ιδέα του να δοθούν αυτά τα χρήματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε τράπεζα στο Κατάρ, να δοθούν στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Ομάν ίσως, για κάποιες πολεμικές αποζημιώσεις ουσιαστικά εις βάρος του Ιράν. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, από τη μία δηλαδή οι ΗΠΑ να λένε ότι θα βάλουν χέρι στα παγωμένα κλεμμένα, και από την άλλη οι Ιρανοί να λένε τουλάχιστον τα μισά θα πρέπει να δοθούν πίσω κατόπιν υπογραφής συμφωνίας, βλέπουμε για ακόμη μια φορά την αναντιστοιχία των δύο πλευρών, πως ακόμα απέχουν παρασάγκαση οι δύο πλευρές.
9: Η Τεχεράνη απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Χαμενεϊ. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ακόμη περιμένει να δει στα μετόπισθεν τι διάθεση έχει από πλευράς τους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
10: Καταρχάς, η κατάσταση της υγείας του Μοτσταμπά Χαμενεϊ είναι και αυτή ένα ερωτηματικό. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Υπάρχουν διαρροές πως έχει δεχθεί κάποιους τραυματισμούς ή ακροτηριασμούς στο σώμα του. Απ' την άλλη, φοβούνται βεβαίως οι Ιρανοί οποιαδήποτε συνάντηση για κάποια δολοφονία, και δεν θα ήταν και αδιανόητο, δεδομένου ότι δύο φορές κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς δέχτηκαν επιθέσεις και τη δεύτερη φορά δέχτηκαν και δολοφονίες. Άρα νομίζω ότι έχουν δίκιο να είναι καθόλου καχύποπτη για μια τέτοια συμφωνία, και γι' αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αράχτσι, είπε ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας αυτές οι συναντήσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας κοινός τόπος, όπως είδαμε και με το θέμα των 24 δισεκατομμυρίων. Άρα, όταν δεν υπάρχει επουδενή σύγκληση, καμία σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών, και μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε πίσω στο θέμα και τώρα ζητάει ακριβώς τα αντίθετα, να μπει χέρι στα κλεμμένα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει. Αυτές οι συναντήσεις, ξέρετε, σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο, πραγματοποιούνται όταν έχει υπάρξει ένα πλαίσιο συνεννόησης για να οριστικοποιηθεί. Δεν γίνονται όταν οι δύο πλευρές είναι αντίθετες.
9: Κύριε Καλυτερίδη, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, γιατί το έχουμε υποσχεθεί και στο κοινό μας. Είχαμε ρωσικό ντρόουν κοντά στο Τσέρνομπιλ, αλλά πριν είχαμε σμήνος ουκρανικών ντρόουνς στην Αγία Πετρούπολη. Θέλω να μας πείτε σε ποια φάση του πολέμου βρισκόμαστε, γιατί και εμείς είχαμε ένα στη Λευκάδα και νομίζω ότι και άλλα κράτη άρχισαν να συναντούν ντρόουν. Προσπαθεί ο κ. Ζελένσκι να εξαπολύσει ή να τον απλώσει αυτόν τον πόλεμο?
10: Να πω το πιο σημαντικό εδώ, ότι υπήρξε μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά από ένα μήνα πόσο για το drone στη Λευκάδα, το πλωτό drone, το οποίο παραλίγο mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα. Και αντί για να ζητήσω συγγνώμη, ήταν άκρος προκλητική η δήλωση του Ουκρανικού ΥΠΕΞ και δείχνει πόσο μας σέβονται, τουλάχιστον πόσο σέβονται αυτή την κυβέρνηση. Δεν ζήτησαν συγγνώμη, είπαν ότι λυπούνται για το συμβάν. Είπαν ότι υπάρχει κατανόηση και σύμπνοι απόψεων με την Ελλάδα για το τι ακριβώς συνέβη και τι συμβαίνει και τι σημαίνει. Mm-hmm. Και είπαν ότι κατηγορούν τη Ρωσία, διότι ο πόλεμος αυτός φέρνει τα ουκρανικά ντρόουν στην πόρτα μας. Να σας πω λοιπόν ότι πριν από μια μισή εβδομάδα, αντίστοιχα ένα πλωτό ντρόουν εξεράγει στην Κωνσταντζά, στο λιμάνι, στον εύξηνο πόντο στην Ουκρανία. Άρα εδώ δηλαδή γλιτώσαμε τα χειρότερα, και αντί για να ζητήσουν συγγνώμη, επιρρύπτουν τις ευθύνες στους Ρώσους για το δικό τους ορφανό ντρόουν. Εδώ πραγματικά νομίζω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη από την ουκρανική πλευρά. Εγώ το πιστεύω ότι η Ουκρανία προσπαθεί με διάφορους τρόπους, αυτή η επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν και η απάντηση του Πούτιν δείχνει, ο Πούτιν αρνήθηκε τη συνάντηση, δείχνει ότι οι Ρώσοι διατηρούν το πάνω χέρι, γι' αυτό και δεν επιθυμούν καμία συνάντηση. Mm-hmm. Και αυτού του τύπου τα διπλωματικά πυροτεχνήματα. Γιατί το λέω πυροτέχνημα? Γιατί να θυμίσω ότι ο Ζελένσκι έχει απαγορεύσει οποιαδήποτε συνομιλία. Υπάρχει νόμος στην Ουκρανία που απαγορεύει τις συνομιλίες με τους Ρώσους. Πρέπει πρώτα να αρθεί το σχετικό διάταγμα και έπειτα να δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά mm-hmm. βλέπουμε λοιπόν αυτό το πυροτέχνημα, το παραλίγο πυροτέχνημα στη Λευκάδα και το πραγματικό πυροτέχνημα στην Κωνσταντζά και αλλού, και στην Εστονία και στη Λετωνία, και εκεί βέβαια παρετήθησαν και μέλη της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Άμυνας εδώ δεν άνοιξε μύτη, είναι σαν μια τυπική μέρα το να είναι διάτρητη η χώρα μας mm-hmm. στις ουκρανικές δολιοφθορές. Που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητική κατάσταση και πράγματι η Ουκρανία θεωρώ ότι πριν το τέλος θα μας φέρει όλους πάλι σε μεγαλύτερους κινδύνους.
9: Ελπίζω.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Διαβασμένος είναι.
6: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
5: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε την μπάλα.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
6: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
7: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάφη. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάσω σαν τον. Ναι, Κοεντζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Μισό και με τον Γκάντε. Θα λέω, όποιο είναι, σου πάρει. Με διακαλεί 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ μουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
6: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε.

0: που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
1: Τούτη είχαμε ελπίδα.
0: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι, και εγώ θέλω,
0: αφήνουμε.
1: Αλλά θα γίνω κακός.
0: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: Όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
0: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μα πανάνε. Εγώ το έχω αγαπήσει.
0: Αγαπημένο σας Έλληνα σκηνοθέτη?
1: Ο Κακλέας.
0: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτη?
1: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε Ουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
0: Πώς είναι η συνύπαρξη με μια ηθοποιό στο σπίτι?
1: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
0: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
1: Βέβαια, συνεχώς.
0: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
1: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
0: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
1: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
0: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετωπίζει, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
1: Με αγάπη, δεν ξέρω.
0: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
1: Αν ήμουν καλός άνθρωπος ή καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Γεια
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι
1: πάω
0: μεγάλη
1: πάνω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που έχει επεκτείσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενώδες. Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του, ξέρω εγώ. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια, που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη τη ζωή είμαι φυλακισμένο.
0: Είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μποστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήταν τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήταν άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτοι. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίστανται στον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει πικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητικοί, ήταν χαιρόντουσαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε προσωπικά. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Είναι ανταγωνισμός βλακώδης. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου. Δηλαδή, βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να. Η απασχόλησή μας είναι, έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα, θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε δεν είναι πιο. Έχεις άλλες απαιτήσεις. Άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοιτάξτε πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσαν και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός. Που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά,
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και το ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον. Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβυνες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε πούνε.
1: Ναι, και θα
0: ότι...
1: κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε, αν πεις εξηγία, για αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα. Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 300-3 εκατομμύρια έγγραφα. Ακού.
0: Ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το... άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Και εδώ έχετε...
1: όποιος πει κάτι, το καθαρίζουν. Πολύ απλά από τον Πάπα, λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε, έπεσε στην αντίληψή του, θα το είπε. Το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά.
1: Είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ. Εγώ διαβάζω ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε το Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε, τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, θα παντρευόταν.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγη, γιατί δεν τους γούσταρε. Τους έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας, και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε για την
1: ελευθερία. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο. Ακριβώς.
1: Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε πολιτικά correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Δυστυχώς, μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον Κοεμτζή και σαν τον Άσημο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, θα σου πάρει. Με δύο κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρω. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είμαι. Τι είπα να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπος νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χέσκα και εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας τι έγινε.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
1: μου λένε,
0: πόσο.
1: Να βγάλει τα ονόματα παλιά. Ναι. Αρχικά δεν θέλω. Θέλω να ξέρετε ποιον μαλάκα στη λίγη.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό. Έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα να σου πλακώσει. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: εγώ δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολέ και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπω ξεπερνάω τα εσκαμμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. Αλλά πια έχω. Έχει πριτανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2-3 χρόνια, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαράκια, να πάω και μέσα στο πολυπολικά χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς το λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι Θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία. Πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μα διώξαν από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω, ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην να αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας και του λέγανε κάτσε και κάνε εδώ και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανες όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχεις. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή οτιδήποτε υπήρχε ότι κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Ότε, η ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου. Είναι και καλά η ΔΕΗ. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα θα ανάψει ένα σπερμάτσε.
0: Τα νοσοκομεία.
1: Δεν είναι έτσι γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος. Μας κοστίζει. Να σου κοστίσει, ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφορεί πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριο τι είπε ο Μπόσκε, δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδης να τα πει μπροστά μου και μονίμως για τέτοια κόντρα έχουμε βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει τα... για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξει να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκισίς τα σεξουαλικά. Λαϊκισίς τα οικονομικά. Λαϊκισίς τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικό φρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσο. Δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος. Λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει, Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνει. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά, ακούτε για Ουκρανία τίποτα, ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι, αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε από τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: εμένα αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα
1: λαϊκότροποι και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γενικεί που υπάρχουν και άλλα.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον. Δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή η παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε
1: παιδιά,
0: όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25 που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας, να πηγαίνουν στα μπουζούγια, δηλαδή οι προσεγγείς τους κατευθύνουν.
0: Να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι.
0: Βέβαια.
1: Εξού και αυτά να δουλεύουν τα. Να είναι δουλάκια. Να μην βγάζουν κύχη, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτι μου να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανε στους γονείς τους. Θα μου πεις είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει να απονομήσουμε και πέρα βρέχει. Ένα άλλο κεφαλάκι λέει εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες. Και είναι μερικοί, λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με συμβουλή. 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μη γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια, καταπιέζουν τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν. Ναι. Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, βάλεγοι σαδούλοι που είναι και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll, πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν ντρέπεται, ας πούμε. Το πόθεν έσχεσαι τόσα χρόνια, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται να το δίνουν, λέει μπήκα. Ας πούμε δικηγοράκι με, και μου είχε αφήσει η μαμά μου ένα διαράκι και έρχεται η τετραετία που δείχνει ή το έτος δείχνει το ποθενέζι και έχει 38 σπίτια. Εμείς γιατί δεν τα κάνουμε ρε γάμο του.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ένα πενηντάρικο και αν το βγάλουν.
0: Έχουν και το θράσος και βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Με τέτοιο θράσος.
1: Ναι, με τέτοιο θράσος.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Εγώ, αλλά... αν ήμουν εκεί, θα έλεγα και καχαστούκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και μετά θα λέγανε, ναι, χτύπησε την κυρία, χτύπησε, ναι, τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος.
0: Και όλα αυτά να σας πω κάτι, κύριε.
1: Αλλά είναι... αυτοί που είναι δοσύλλογοι δεν δίνουν ποτέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχουν διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
1: με αυτό ο ένας τον άλλον. Αυτό το δίπολο δίγεται από το ποδόσφαιρο μέχρι τα πολιτικά. Κάτω άλλος και σφάζει τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου το γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον έχει.
1: Μου, παιδεία, θα το ξαναπώ.
0: Παιδεία. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10%. Ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκινήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε, τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε, να σκοτώνει ένας τον άλλος.
0: Για να περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της παιδείας, ναι, θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν. Έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι, ναι, δεν είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου... βρώμα, για σου λέει, έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολότο.
0: Αλλά
1: πάλι
0: κάτι κέρδιζες.
1: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, ναι, ναι, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες. Ας πούμε, τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά, και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν ειδικαίο όμως άνθρωποι που πέθανε από τις καλωσιές. Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω εγώ. Τα πασάρια από τα νησιά θα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Γίνονται... Αλλά που οι Τούρκοι θα λένε μετά δεν έχουν.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχουμε. Δεν έχουμε στρατό.
1: Να τα ξαφέρουμε από την. Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
0: Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα. Εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλιακή, καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνι για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που
1: γιατί
0: θα το προσέξουμε.
1: Γιατί με την Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει.
0: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σκάγανε κάτω σαν καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολύ οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Και τώρα θεωρώ ότι το κάνουν αυτό,
1: ναι, με τα χέρια. Για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δική μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε ότι χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνουν. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
0: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
1: Ναι. Μα κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει πια. Το βλέπουμε,
0: ναι,
1: σαν,
0: ναι, το βλέπουμε σαν να μην.
1: Είναι Σφαρτσενέγκερ, ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Τραπώνει τον κόσμο, ωραίο. Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη, η ελευθερία, τι σκατά εκφράζει πια για αυτούς τους μαλάκες. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα της γης, πώς το λένε, σαβούρα, αναλώσιμοι. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώσεις που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμος. Είναι μια άποψη και αυτό, ναι, που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμος. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μας κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκ, ας πούμε. Έχεις ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτούς τους πλούσιους, εκτός από αυτούς το κάνουν για το θεαθή είναι, και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα. Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
0: Ο λόγος
1: δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
0: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Μακάρι,
0: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό, προς τους νέους ανθρώπους.
1: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι αδραχνεί τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
0: Να είστε σίγουρος για αυτό ότι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εδώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
0: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου, το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
1: Μπορεί, αλλά και αυτό, ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας πόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
0: Βεβαίως.
1: Μα
0: πρέπει να έχει κρίση. Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
1: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
0: βεβαίως,
1: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
0: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όλο αυτό.
1: Το Διέρη και βασίλεται.
0: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
1: Ναι, και ήταν.
0: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι και ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε
1: αν πιο... και θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
0: Η φθηνότερη εκδοχή.
1: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους, άλλωστε για ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Mm-hmm. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
0: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
1: Όπως... Και στο τέλος γράφει, στο τέλος της καριέρας, τι έχει κάνει. Mm-hmm. Αν το έχει κάνει καλά, κακά.
0: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζετε σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
1: Όχι αυτοί που πολύ ακούγονται πάντως. Mm-hmm.
0: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ θέλω,
0: αφήνουμε...
1: αλλά θα γίνω κακός.
0: Όχι, εμείς θέλουμε την καλή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Mm-hmm. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη... δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του το ότι μπορεί και κάνει κάποιο τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε μεσουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάνε τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Ή τέλειωσε η μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα, θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά, ξέρω τη σειρά μου, ναι, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι, τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί, αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτες μιλάω, και μουσική, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο. Εγώ ως γέροντας της τέχνης κάνω κριτική και λέω αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάποιος αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, τον κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα
0: στα μέτρα σας.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω και αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Αν είσαι και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω εμεί, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός αγκετών. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ μετά από τα χρόνια σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε «Α, καλός είναι». Τι καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό. Ναι.
0: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, μου έχουν πει ναι, δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
0: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
1: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε, στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο. Είναι μια κυρία που υποφέρει ένα κύριο και τον βλέπει. Σήκω αγάπη μου, μου φάσκα μια ασφαλιά μου, mm-hmm, κάτι κύριο που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσα να πω στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, mm-hmm, μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο. 110. Πόσα κεφάλια έχουμε, 110. Καλά, δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοιο, αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
0: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Τι θα τον συμβουλεύατε?
1: Να μην λέει μαλακίες τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm, γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20-αρικάκι, το 30-αρι, το 15-αρι. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπώς, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνεις στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
0: Πινόκιο.
1: Του Πινόκιο.
0: Έρχεται πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
1: Ναι.
0: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Μα πολλές σχολές δεν κάνουν μόνο, φέρνουν φοιτητές για τη φοίτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένοι πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάσεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
0: Βιωματικό.
1: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
0: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες.
1: Και πεισματάριδες και τύχη να έχουν.
0: Ή να έχουν και μία άκρη.
1: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
0: Είναι τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσους influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω τη Σοφία.
0: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο. Και είχαμε μία κουβέντα... Ναι. Με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
1: Και στο προσάπτω σαν παράσημο της το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βοσταντζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Βοσταντζόγλου όπως εγώ. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Παλέψε το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίης, μία λαζονία. Σου μιλάει λες και είναι όλων σου λίδι. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να την έχεις 30 χρόνια. Όχι. Κι αν πρέπει να την έχεις. Ας πούμε εγώ βλέπω τον Χόπκινς τον έβλεπα. Και λέω τι ωραίος υπάρχει. 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει. Είναι, χωρίς φτιαξίματα. Δεν πουλάει μούρι ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες. Απομυθοποιεί τον εαυτό του. άνθρωπος χωρίς χιούμορ είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
0: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
1: Κοίτα, κατά καιρούς αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάποιον να μου πει, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με τον Γιάννη τον Κακλέα, που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα ο εχθρός της τάξης του Νάιτζελ Γουίλιαμς. Έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
0: Βράζανε μέσα τους.
1: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρές σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουν.
0: Ένας
1: αλλά
0: αγαπημένος.
1: Δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω, ας πούμε, μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ. Πώς να σου πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το. Πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκι τη και αυτό είναι. Και λέω δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνει, είναι. Πρέπει να είσαι άπλιστο βιβλιοφάγο. Είσαι. Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
1: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
0: Όχι, να το επιζητάς.
1: Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες. Τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα. Όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις.
0: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
1: Ο Κακλέας, θα λέγα.
0: Ο Γιάννης Κακλέας.
1: Ναι, παίζει ρόλο και η
0: προσωπική φιλία που έχετε.
1: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι υπερβάλλοντας, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
0: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
1: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια ή τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο, θα ήθελα να το γνωρίσω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
0: Είναι οξυδερκής άνθρωπος, τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτόθης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους αυτούς που λέω τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή,
1: ναι,
0: θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
1: Ανάλογα με το ρεπερτόριο, θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενστικτόδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό. Έχει πεθάνει τώρα ο Ηλίας ο Λογοθέτης. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε, ο Ψάλτης. Είχε ένα φοβερό ένστικτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
0: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
1: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε, θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα, τον τρελό του Γκόγκολ, ποιο έχει κάνει, και δεν πάτησε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
0: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία,
1: ναι,
0: από αυτές. Στον
1: Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Ναι, μα, αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια πρέπει να το αναφέρεις κάθε φορά και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπορεί δώσε μου δώρα για άμα μπορέσει να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
0: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο.
1: Ελπίζω
0: είναι,
1: να μην,
0: είναι λόγια ενός ανθρώπου.
1: Έτσι.
0: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
1: Μακάρι. Αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού στο Μάνα Κουράγιο και είχα μείνει η Κάγελο που ας μην δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό, όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά προς το άλλο ας μην που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
0: Ναι.
1: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και καλύτεροι στον κόσμο,

0: πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε, και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό, να μπορέσει να περάσει.
1: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται, Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, δεν σε πώς το κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
0: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
1: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
0: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
1: Ό,τι μας εμπιστεύουν. Mm-hmm. Εσείς... είμαι λίγο πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου έτυχε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για... μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
0: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
1: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο για... Θα σου δώσουν κάτι άλλο, πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
0: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κωμικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, και ξαφνικά, ναι, τον είδε σε ένα ρόλο δραματικό, πάλι στο Σμαραγδί, σε μια ταινία. Μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
1: Αν έχω πει όχι. Mm-hmm.
0: Στην τηλεόραση.
1: Καταρχάς δεν μας προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω. Ναι. Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείναν να πληρωθεί? Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background σου, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση τον Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Και μου λέει κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
0: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
1: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλον.
0: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
1: Βέβαια. Συνεχώς.
0: Και γίνεσαι καλύτερος,
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πεισματά μας. Όχι, θα το κάνω έτσι.
0: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
1: Απρόσμενη.
0: Αυτό
1: είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν. Σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Mm-hmm. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέει, αρισούργημα. Μένω ξερός, δεν το λέω επειδή είναι γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε αυτό πρέπει το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ναι. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω, παράτα, να μην πω τίποτα. Και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος πάντων, ή το κάνει ή το βάζει

0: Που μένει, ρε παιδί μου. Με πόση σοκ κάνει τη γάμα. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά τη. Και τι μάπα τώρα, τι μα άσε, μην με απασχολεί, με πλακίζει με τα δικά μου. Και το γράφει και έμεινα. Έγραψε ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιο ανεβάσει και είναι μάγκα είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπου που να τραγουδάνε, θέλει μουσικέ τρελέ σαν τον αυτόν που ήταν με το. Πάνω από ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνε, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, είναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Ήρθαν, είναι ένα σημαντικότατο έργο, πιστεύω, που δεν αφορά κανένα, όλοι κοιτάνε να ανεβάζει ένα μπουλφαράκι, ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό
0: του. Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά η Δήμητρα είναι και πολύ, άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε, να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος μουσικός.
1: Οι συνθήκες,
0: ο κατάλληλος σκηνογράφος να κάνει. Ο κατάλληλο και ο να κάνει. Δεν είναι την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει απάνω μου σαν να είναι. Κάντο να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση που δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια συνύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη.
0: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω και αυτή, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μα. Αλλά. Είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπο μου όπως αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώς να σου πω. Θα είναι τη ζωή της δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπως είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα της. Σαν τη ζωή λέει να είχα ένα πιστόλι του σκότωνα. Λέω ρε, εμείς αγάπητε, είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σπενδάνε, εντάξει, άσε να φύγει. Είναι ακραίος χαρακτήρας, αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι άταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική, που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπε σωστή την λέξη. Α πούμε, ο γιο μου είναι πιο εγκρατή, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγό ο Μέντη. Αλλά είναι πιο προσγειωμένο, πιο γειωμένο. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπω είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά τη. Να τη στραγγαλίσω και τη.
1: Πώ γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτα με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και τον δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι οπωσδήποτε. Και έχω μια τρελή όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με τώρα.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τι τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο?
0: Είναι... Απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβανο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγεια σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθομαι. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6. Όρθιος. Λέω, ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γερομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Ή τουλάχιστον... Θα πάλι με τσιτάτο πασίγνωση του Μπράντο, που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίσεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω». ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο. Πρέπει εκεί, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100%. Αν πούμε ότι ναι, το πιάνεις, δεν βάζεις το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλα λίγο. Έτσι, σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Πια κόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό?
0: Ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπομένω τη σκληρή πρόβα. Ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, που να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε, αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω. Τα αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν, μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Με ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως. Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολόπεδο.
1: Κούλα, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα ταρτούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος. Ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με. Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων. Μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις? Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλεις και ένα σουβλάκι? Λέει, βρε μάλακα, εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λένε, ας πούμε. Δεν θέλω, άχι κάτι. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Τελικάτος. Πολύ ήταν τελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει μέχρι τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε υπεύθυνο, μαλακίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ώσπου να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλει τα γυαλιά της αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε, παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχει. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε 2 πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριά.
1: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση, την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος, αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσουμε για τον Πουλού Μαλταζού. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτόν. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά. Το...
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και τα... την Βουλιαγμένη.
1: Την Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε αλήθεια φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Πουγιουκλάκη. Έκαναμε μαζί μας σαν παρέα. Έκαναμε
1: και αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκι, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ ωραία, ήμασταν στα νιάτα μας τότε. Και κάνουμε μια επιθεώρηση στον δουλειά, δεν είχε ο διάολος. Δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθανε όλη η Αθήνα να μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγάτα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο θείασο. Είμασταν λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει και δεκάτη. Σεβάσμια και αυτά, ήταν 87 χρόνια, 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρω, η οποία έρχονταν έτσι.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έβγαινε στην πίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι είχε... έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
0: Γιατί είναι πολύ πιο... τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν τεράσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τράμπεν.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει.
1: Έχει, ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και... που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι τη στιγμή. Ήρθε και είπε ο Τραμπ να αγοράσουμε την Γρυλανδία. Χαχά! Τι είπε ο Μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν έσυγε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: Ότι παίρνει το μέρος ενός Γάλλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν στα κακό σχήμενα.
0: Όχι, πάντα γράφαμε
1: στην επιλογή. Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη Ελακούκλα μου κάτεβα από το αεροπλάνο, με τον Καραμά, λέει, λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, και στο Πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπαμι Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του Μπόστ αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, οι ειδοποιοί ήταν καλοί, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δείγραμμα. Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό
0: θυμάμαι.
1: Του μπαμπά σου.
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ.
0: Όχι, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζω ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πεπραγμένα τα γραπτά του. Εάν τώρα πεις σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι. Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, ναι. Το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα που με βλέπεις στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που είχε γράψει 10 έργα ωραία και έγραφε χρόνια και καυτηρίες χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και στήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό, σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα. Τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου.
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε είμαι μου και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λες, μπορείς τα αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram, ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει ναι, στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του. Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς το λέγει ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα. Πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου. Άκου, θα σου πω τώρα
0: ποιο. Ψάξεις στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δει. Φαντάζομαι δεν θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό.
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα.
0: Με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κατ' εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι, όχι, αλλά.
0: Το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου. Το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
1: ήταν,
0: ξέρεις,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: το χειροκρότημα.
0: Σε ένα λεπτάκι
1: ναι,
0: είχε μια νύξη αστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι. Ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος ότι
1: ναι,
0: ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, βρίζουνε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιώνει, κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή, μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένη. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβρη ναι, που μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι, 5.000 στο μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές. Γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και Αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε. Λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Ναι, το φαίνεστε, αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει. Είναι λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το πέντε και λέει έξω θα το σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά,
0: βρέχει, λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μια μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και
0: ψέματα.
1: Μπορεί... Λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Και βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
1: Στάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρίστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τελεία.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταστες ερμηνείες. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν βγει σε τα παιδάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης. Όχι χαζός, άμυρος μόρφωσης ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος, bon vivant, σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιανόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης, δημοφιλία, μέτρια ηθοποιά.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενστικτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιανόπουλο που θεωρούσε πολύ καλός.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ηθοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά την Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλοι, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με τον Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου. Για μάμα στην Ελλάδα, εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικού γειτονιά, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως, βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να τριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη. Έτσι και εμπλακείς, δεν την αποχωρείς. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος μου, πότε θα ξαναπαίξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι, ξέρεις, μέχρι να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι, με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω πράγματα, μαζεύω, κάνω. Και... Μπορεί να έχω ένα χιλιάρικο, πάω, παίρνω ένα πιάτο, με βρίσκει Δήμητρα. Γάμο πάμε... τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω. Σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Αλλά όσο ψάχνεις βρίσκεις. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας. Ο μπαμπάς μου τα τσιλέκτης και με πήρε στο λαιμό του. Γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο. Και έλεγε, Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ. Με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Και αν πέραμε ένα ξύλο, μια εικόνα, ένα πιάτο, ένα παράσιμο, ένα νόμισμα, ένα τι. Γυρίζαμε.
1: Τι είναι το πιο πολύτιμο που έχει στην κατοχή του Γιάννης Μπασατζόγλου για εκείνον?
0: Από τις αντίκες έχω ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ένα πινακάκι που είναι σχολή την Τωρέτο, νομίζω, από ό,τι είχα ρωτήσει. Και το είχε πάρει ο μπαμπάς μου από ένα Γερμανό, μία λίρα, στην κατοχή. Και μετά πέθανε ο μπαμπάς, το τσούρνεψα εγώ, το πήρα εγώ. Μοιράσαμε.
1: Και θα πάει παρακάτω.
0: Θα πάει, ναι, δεν τα πλάω αυτά. Ναι.
1: Ή δεν συγχωρείται εύκολα στους ανθρώπους?
0: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίση, αμαζονία, έτσι, σνομπιλίκι που λέω εγώ, απληστία.
1: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
0: Και πού το ξέρεις? Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
0: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν, μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
1: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
0: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε, δηλαδή να κάνω το καλό, μην προκαλώ, μην πουλάω μούρι, μην έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος, όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
1: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή, κοιτώντας την κάμερα, στον κόσμο που μας βλέπει.
0: Τι να πρωτοευχηθώ? Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία, ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα, νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
1: Κύριε Γιάννη Μπασατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
0: Μην μου έβγαινε τώρα, και έχω να πάω μια ώρα.
1: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που
0: δεν
1: πραγματικά.
0: Μια ζωή. Δεν...
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σας φίξω το χέρι, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
0: Να σου καλά, μην λες τέτοιο.
1: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
0: Ούτε ο Τραμπ.
1: Και όμως, άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
0: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Ας μην... Δεν υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
1: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν η αρχή που θέλουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε... Επιτέλους είπαμε και πέντε πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
6: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Καλημέρα κύριε Αποστόλου και καλή εβδομάδα.
10: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα κύριε Σαχίνη.
9: Λοιπόν, η πολιτική πάβηνα είναι αυτό που γνωρίσαμε, δηλαδή μια δημόσια αντιπαράθεση ιδεών, θεσμών, κρατικών μηχανισμών, συμβατικών υποθέσεων, αντισυμβατικών υποθέσεων και είναι κάτι πιο αόρατο.
10: Είναι κάτι πιο αόρατο και σε τελική ανάλυση θα έλεγα και πολύ πιο ύπουλο, διότι στην πολιτική που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ήτανε απέναντί μας, μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, μπορούσαμε να εμπλακούμε μαζί της σε μια αντίφαση ή εν πάση περιπτώσει σε έναν αντίλογο καλύτερα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουμε μπει σε μια καινούργια φάση όπου το διαδίκτυο ή αυτό που λέμε κυβερνητική έτσι όπως την κατανοούν οι περισσότεροι, έχει μπει σε μια καινούργια φάση, αυτό που λέμε κυβερνοχώρος. Έτσι. Τι έχει συμβεί? Κάτι που οι φιλόσοφοι του κυβερνοχώρου το είχαν πει και το είχαν πει με μεγάλη επιτυχία, ότι θα πάμε μέσα από το κυβερνοχώρο σε μια νέα Ιερουσαλήμ που προαναγγέλει την αποκάλυψη, εκείνη την αποκάλυψη που διαβάζουμε στα θρησκευτικά βιβλία μας. Χαιρετίζεται όλη αυτή η αποκάλυψη ως ο τόπος όπου βασιλεύει η ελευθερία και η ισότητα. Θα μας υποσχεθούν ότι μέσα σε αυτό το τεχνολογικό χήμαρο οι ανισότητες των φυλών, εδώ το προσέχουμε, και του χρώματος, της ηλικίας και των φύλων, θα εξαλειφθούν, εξαναγκάζοντάς μας, μάλλον εξαχνίζοντάς μας από τις αμαρτίες του σώματος και χαρίζοντάς μας τα επιουράνια αγαθά. Απαλλαγμένοι λοιπόν από το σώμα και εξαϊλωμένοι, όπως μας έλεγαν, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο, απελευθερωνόμαστε σε ένα μικροσκοπικό παράδεισο ψηφιακής δημοκρατίας, όπου ο καθένας θα μπορεί για πάντα να εκφράζει τα προσωπικά του πιστεύω. Εδώ ακριβώς είναι η εποχή στην οποία ζούμε. Και υπάρχει ένας εξαιρετικός Άγγλος συγγραφέας, ο οποίος με το βιβλίο του «Άπειρη λεπτομέρεια» μας έχει καταδείξει εμφανώς το τι μπορεί να συμβεί εάν έχουμε, ας υποθέσουμε, μια διακοπή του διαδικτύου. Όλες αυτές οι εξαρτήσεις που έχει κάθε χώρα, δηλαδή οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, το εμπόριο, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, θα καταρρεύσουν ακαριαία. Η καθημερινότητα θα μετατραπεί έτσι σε έναν αγώνα επιβίωσης και μέσα σε αυτή τη φάρμα, όπως ο ίδιος ονομάζει, θα μετατροπούν όλα μέσα από μια μαύρη αγορά, από συμμορίες και από μια απίστευτη φτώχεια. Επομένως, είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από αυτό το σύστημα. Είμαστε πλήρως, όπως πολύ ωραία το είπατε κι εσείς στην αρχή, στον πρόλογό σας, ότι υποδόρια μπορεί, εμφατικά επίσης μπορεί, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια καινούργια εξουσία που μέχρι τώρα ενδεχομένως την υποψιαζόμασταν, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε τις διαστάσεις που θα μπορούσε να είχε αυτή η εξουσία.
9: Άρα μου λέτε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες, όλα αυτά τα συστήματα, έξυπνα, λιγότερο έξυπνα, βλακώδη, τεχνητά, μη τεχνητά, στην ουσία αναλαμβάνουν ρόλο πολιτικής?
10: Σαφέστατα αναλαμβάνουν το ρόλο της πολιτικής ή, αν θέλετε, και αυτό το ρόλο της δημοκρατίας. Ό,τι έχει απομείνει από την δημοκρατία, από τη φάση αυτό που αποκαλούσαμε δημοκρατία. Δηλαδή από μια κατεπίφαση δημοκρατία, όπου οργανωμένες ομάδες ελέγχουν, χειραγωγούν τις μάζες. Εδώ τι γίνεται? Υπάρχει ένα σύστημα που δρά κάτω από μας, που αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο. Και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στη σημερινή πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας και κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη. Τα κόμματα, βλέπουμε, έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς εξουσίας, αποκομμένα όμως από το λαό. Οι ιδεολογικές διαφορές συχνά καλύπτουν κοινές επιδιώξεις κυριαρχίας. Είναι αυτό ότι διαφοροποιούμαστε, τεχνητά όμως. Η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου δεν εξασφαλίζεται απλώς με την εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, και αυτό το ξέρουμε.
9: Άρα,
10: και
9: κύριε Αποστόλου, συγγνώμη που σας διακόπτω το
10: ρυθμό,
9: αντιλαμβάνομαι ότι στη λεγόμενη απλή κοινή, γιατί μας ακούει απλός κόσμος όπως εμείς, διάλεκτο, εγώ, εσείς, ο Παντελής, ο Νίκος, στην πολιτική γεωγραφία, προσέξτε τι λέω, μπορεί να είμαστε κάπου τοποθετημένοι. Είτε για λόγους οικογενειακούς, είτε για λόγους συμφέροντος. Κάπου τοποθετημένοι στην πολιτική γεωγραφία. Όχι ιδεολογικά πια, απλά τοποθετημένοι. Και το μεγάλο ζήτημα είναι η μετακίνηση από αυτή την πολιτική γεωγραφία, αφού δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες και αντιπαραθέσεις. Πώς γίνεται? Μόνο δηλαδή αν υπερβεί κάποιος το τι ψήφιζαν οικογενειακά, να το πω έτσι. Άρα η πολιτική μετατοπίζεται από το πεδίο της απόφασης, γιατί αυτό είναι, όπως γράφεται, στο πεδίο της πρόβλεψης, δεν αφορά πλέον το τι επιλέγεις για τον οποιοδήποτε λόγο, ταπεινό ή υψηλότερο, αλλά το τι έχει προβλεφθεί ότι θα επιλέξεις.
10: Ακριβώς έτσι. Δεν είναι η επιλογή πια που είχες και έλεγες ότι μπορεί να επιλέξω το συγκεκριμένο κόμμα διότι εκφράζει την οικογένειά μου ως μια παραδοσιακή στάση πολιτικής έκφρασης. Αυτά έχουν εξαντληθεί και τα βλέπουμε. Πια άλλοι παράγοντες, και το διαπιστώνουμε, έχουν αρχίσει και λειτουργούν. Ένας παράγον πολύ βασικός είναι και οι δημοσκοπήσεις που περιγράψατε στην αρχή. Πώς είναι δυνατόν η γνώμη ενός λαού να χωρέσει σε λίγες ερωτήσεις? Είναι ένα ερώτημα. Και επιπλέον οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη βούληση των πολιτών ή διαμορφώνουν, εν πάση περιπτώσει, τη βούληση των πολιτών? Μήπως οι αριθμοί αποκτούν κύρος μεγαλύτερο από την ίδια την πραγματικότητα? Αυτά είναι τα ερωτήματα σήμερα που θέτει ο απλός άνθρωπος βλέποντας αυτές τις μετρήσεις, αυτά τα μεγέθη που ξαφνικά ένα κόμμα μειώνεται και ένα άλλο πετάει στον ουρανό, έτσι. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά θέτουν ότι τελικά ό,τι και να συμβεί δεν θα υπάρξει μία πλειοψηφική κυβέρνηση.
9: Εντάξει. Άρα διαμορφώνουν λοιπόν, λέτε, ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να απηχεί μια πραγματικότητα, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα όμως.
10: Ακριβώς, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα. Ακόμα και οι αλγόριθμοι της δημοκρατίας που τους θέτουν συχνά πυκνά σε λειτουργία μπορούν και αυτοί να ανατραπούν. Γι' αυτό κάθε φορά που κάνουμε συζητήσεις μαζί έχουμε πει ότι συντελεστικός παράγοντας είναι ο πολίτης. Ακόμα και έτσι που έχει μετασχηματιστεί σε πελάτη ή εν πάση περιπτώσει έχει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Έχει γίνει ένα τερματικό σε όλη αυτή την πλατφόρμα μέσα στην οποία ζούμε όλοι. Ωστόσο αυτός μπορεί να παίξει ένα παράγοντα. Επίσης διαπιστώνουμε πως μέχρι τώρα πλεονάζει ο μηχανισμός πανοψίας. Αυτό που λέμε η επιτήρηση. Λοιπόν, εδώ έχει συμβεί κάτι που δυστυχώς ή ατυχώς ή δεν ξέρω τι, δεν λένε την πραγματικότητα, ότι και αυτός ο μηχανισμός πανοψίας, η επιτήρηση, δηλαδή που είναι ουσιαστικά η τεχνολογία, έτσι, που μας παρακολουθεί, έχει ένα προηγούμενο, ιστορικό προηγούμενο, και κρύβεται μέσα στη ματαιοδοξία των ίδιων των αγωνιστών. Θα σας δώσω τώρα να καταλάβετε τι θέλω να πω. Ξέρετε ότι η ματαιοδοξία σκοτώνει. Θα σας υπενθυμίσω ότι το 1871 ορισμένοι κουμουνάροι που πόζαραν για να φωτογραφηθούν στα οδοφράγματα αναγνωρίστηκαν αργότερα από τις φωτογραφίες τους και εκτελέστηκαν. Η γαλλική κυβέρνηση έκτοτε άρχισε να χρησιμοποιεί φωτογράφους σε αστυνομικές επιχειρήσεις, κύριε Σαχίνη. Αυτό σημαίνει πως κάποιες φορές άθελά μας, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε, πως το σύστημα λειτουργεί και πως παρακολουθεί τα πάντα και είναι ο ενδυνάμει κυρίαρχος, του προσφέρουμε, αθελά μας λέω, του προσφέρουμε τα μηχανήματα για να λειτουργήσει και για να φτιάξει αυτό που φτιάχνει.
9: Λέει εδώ ένας φίλος, θα σας διακόπτω, Αριστίδης, το 1983, κύριε Αποστόλου, είναι σειρά παραγωγής Πολωνίας. Από το 1983 και όχι μόνο, μας δείχνουν τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει πουθενά δημοκρατία. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Φίλοι είμαστε ένα 20-30% που ψαχνόμαστε, ασχολούμαστε λίγο. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες είναι bots. Στο λόγο μου το πιστεύω, δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο βλήματα. Άλλος λέει, έχει δίκιο ο κύριος Αποστόλου, πλατφόρμες υπάρχουν παντού και πολλές. Από αριστερές, κεντρώες, δεξιές, ακροδεξιές, ακροαριστερές, από αμερικάνικες, ρώσικες, κινέζικες, ισραηλινές, τούρκικες και πάει λέγοντας. Και ο Γιάννης λέει, καλημέρα κύριε Αποστόλου. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος, ε. Θέλω να σας ρωτήσω και αυτό που λέει ο Χρήστος. Άρα με αυτά που λέτε, λέει κύριε Αποστόλου, και ανοίγει μια παρένθεση εδώ, πιστεύετε ότι με τις σημερινές συνθήκες είναι δυνατόν να διεξαχθούν αδιάβλητες εκλογές έτσι όπως μανιπουλάρεται πια ένα ηλεκτρονικό σύστημα ή τα περίφημα iPad μέσα στα εκλογικά κέντρα και έχοντας περιορίσει το ρόλο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής σε μία κόλλα και όχι αναλυτικά? Και θέλω, λέει, να σας βάλω υπόψη ότι εδώ υπήρξε μεγαλοπαράγοντας αθλητικής ομάδας και μεγάλος οικονομικός παράγοντας της χώρας, και εννοώ αυτόν που έχει το μπάσκετ, ο οποίος είπε ότι οι εκλογές στο μπάσκετ επηρεάστηκαν από ένα σύστημα ηλεκτρονικό, με δεδομένο ότι γίνεται στη χώρα συζήτηση λέει για το Predator και τις τεχνικές δυνατότητες λογισμικών. Μου γράφει εδώ hidden don't, dot, AI agents, kill switch κτλ. Ποιος εγγυάται ότι ένα σύστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί και για την όθευση της επόμενης κάλπης?
10: Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Το ερώτημα που βάζει ο ακροατής είναι απολύτως σωστό. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι μπορεί να μην υπάρχει, να μην υπάρξει καλύτερα ένα μέγεθος στο οποίο μπορεί να είναι νόθευση.
9: Α, πειράξεις το τσίπ ας πούμε του iPad που φεύγει από το εκλογικό τμήμα, σωστά?
10: Κύριε Σαχίν, είναι σωστά το είπατε. Όταν όλα γίνονται αλγόριθμοι, όλα μπορούν να αλλαχθούν, όλα μπορούν να μετατραπούν. Έτσι αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και το αποτέλεσμα εκλογικών διαδικασιών μπορεί να αλλάξει άρδιν. Δηλαδή να έχουμε κάτι άλλο από αυτό που περιμένουμε, γι' αυτό ενδεχομένως και οι δημοσκοπήσεις,
9: ναι,
10: που, ναι, οι οποίες δεν είναι ο καθρέφτης που δείχνει το πρόσωπο, δείχνει το μέσο όρο των προσώπων και το κάνει με σκοπιμότητα. Και η σκοπιμότητα είναι ότι εγώ έχω πέσει ακριβώς μέσα,
9: άρα διότι λέτε,
10: βάζω μέσα και τον παράγοντα μιας νοθείας που ενδεχομένως θα προκύψει.
9: Μισό. Άρα μου λέτε, μπορεί να είναι ανόθευτες, μπορεί να είναι και πειραγμένες. Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να ανακαλέσει το πειραγμένο, η απάντηση είναι, μα τι λες, δεν έχουν απόκληση από τις δημοσκοπήσεις που τρώγατε στη μάπα, άρα σωστά είναι. Καλά, ακριβώς, το κατάλαβα.
10: Απολύτως.
9: Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα πια οι εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα
10: η
9: διασταύρωσή τους. Έτσι, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε.
10: Ναι.
9: Μάλιστα. Αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά αυτούς που διεκδικούν την ψήφο πρωτίστως. Πάω πίσω σε αυτό που λέγατε. Άρα σε αυτό τον κόσμο έτσι όπως τον περιγράφετε, αν δεν έχει σημασία η επιλογή, αλλά η πρόβλεψη στην επιλογή, όλα είναι προκάτ.
10: Σχεδόν γίνονται όλα προκάτ. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα προκάτ? Γιατί μέχρι τώρα έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδηση των πολιτών, έχει μία άλλη άποψη. Δηλαδή ότι μας έχουν διαμορφώσει μία γκεστάλτ συμπεριφορά, έτσι όπως ακριβώς τη θέλουν οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι η τεχνολογία πια έχει γίνει ένα νέο ψυχοτροπικό. Έχει απικιοποιήσει τη φαντασία μας και εμείς στεκόμαστε σαν ένα κεκλειμένο άλλο από την πραγματικότητα. Είμαστε κάπου δίπλα. Τη βλέπουμε, δεν θέλουμε ούτε καν να την εξετάσουμε, παίζουμε μαζί της, μπαίνουμε μέσα σε μια λογική και κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε και την εξουσία. Ξέρετε, η λέξη εξουσία σήμερα είναι κενή νοήματος. Έτσι. Και γι' αυτό μας φαίνεται ότι η πολιτική, η δημοκρατία και η εξουσία είναι πιο κρύες και από τον ίδιο το θάνατο. Διότι η λειτουργία της εξουσίας σήμερα, το επαναλαμβάνω, προϋποθέτει εξουσιαζόμενους, ενώ τώρα οι πάντες ασκούν μια φανταστική εξουσία πάνω στους πάντες. Εδώ αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι, το οποίο δεν βλέπω να επιλύεται, βλέπω όμως να υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις από τους πολίτες, όπως οι ακροατές, τώρα που μόλις ακούσαμε, που υποψιασμένοι για το τι θα συμβεί ή το τι συμβαίνει ακόμη και τώρα, θέτουν τα ερωτήματα τους, τα οποία είναι όρημα, και όχι μόνο είναι όρημα, αλλά πολλές φορές μας δίνουν και την λύση οι ακροατές.
9: Κοιτάξτε, επειδή έχω προσέξει και στο άρθρο το συγκεκριμένο που κάνατε, ορμόμενος από αυτό και η συζήτηση σήμερα, ότι δεν στρογγυλεύετε γωνίες. Λέτε με παρησία ότι όλα αυτά τα έξυπνα δίκτυα, η τεχνητή νοημοσύνη, και χωρίς τεχνοφοβία, δεν είστε από αυτούς, ξέρω ότι χρησιμοποιείτε την τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, υπενθυμίζετε κάτι που προσπαθεί να περάσει αποστηρωμένα και σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως έχουν ευθύνη και επιστήμονες κορυφαίοι, ότι τάχα μου δήθεν είναι ουδέτερα εργαλεία. Μα στον κόσμο, λέτε που ζούμε, δεν είναι ουδέτερα εργαλεία τα έξυπνα δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη. Εκφράζουν οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και σχέσεις.
10: Απολύτως έτσι είναι. Ποτέ η εξουσία δεν ήταν ουδέτερη. Πάντοτε η εξουσία είχε χρησιμοποιηθεί. Την εξουσία τη χρησιμοποίησε, το γνωρίζουμε όλοι, και ο Χίτλερ. Έτσι. Και την χρησιμοποίησε, θα έλεγα, την εξάντλησε. Εντάξει. Και δεν ήταν ο μόνος. Και μέχρι σήμερα την χρησιμοποιούν. Επίσης το σύστημα θα πρέπει να ξέρουμε ότι φτιάχνει και τις τεχνητές πολώσεις. Τις τεχνητές πολιτικές πολώσεις, θέλω να πω. Κάπου τις αναπτύσσει, αλλού τις μικραίνει, κάθε φορά μέσα στην ίδια λογική μιας ρευστοποιημένης σκέψης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία λύση. Έστω και αν αυτή η λύση δεν είναι η λύση για τους περισσότερους, δεν είναι η λύση για τους πολίτες, αλλά ουσιαστικά είναι όμως η λύση για το σύστημα.
9: Άρα η πόλης έχει μετατραπεί σε έναν οργανισμό πληροφορίας δεδομένων και οι δημόσιοι χώροι είναι γεμάτοι με δεδομένα, οι κοινωνικές σχέσεις αφού μετριώνται άρα και αναλύονται και η εμπειρία του χρόνου διαμεσολαβείται συνεχώς από ψηφιακές επαφές. Δηλαδή τελικώς η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες.
10: Ναι, η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες και το είχαμε πει και σε άλλη συζήτησή μας, ότι έτσι μόνο λειτουργεί και δεν λειτουργεί τώρα, ήδη άρχισε να λειτουργεί από το 741 και το είχαμε πει και το είχαμε αναλύσει πώς. Αυτοί λοιπόν οι κώδικες είναι κώδικες και αυτοδιοίκησης, κώδικες και προσαρμογής της ζωής, αυτό που είπαμε για το Gestalt. Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Η πραγματικότητα σήμερα, θα πείτε ότι αυτό είναι τυχαίο, είναι μέσα στην εξέλιξη της ζωής μας. Όχι. Η πραγματικότητα όμως συνερείται σε όλα εκείνα τα χωρίς υποκείμενο όνειρα. Mm-hmm. Δηλαδή στην επιτάχυνση, στην προσομοίωση, στην αντιστρεψιμότητα. Επιπλέον, πέρα από όλες τις σημασίες που μέχρι παλαιότερα γνωρίζαμε και εναντίον τους. Αυτή λοιπόν η χρεοκοπία πυροδοτεί την αίσθηση του τέλους, αυτό που ονομάζουμε το τέλος. Μέσα δηλαδή σε ό,τι απέμεινε από τη συνείδηση του καθενός μας χωριστά. Δεν μιλάμε για συλλογικότητες, μιλάμε για υποκείμενα εξεχωριστά που δρούν έξω από το βαθμό της συλλογικότητας. Αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική. Κοιτάξτε ένα κόμμα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού κατέληξε? Κατέληξε όχι να φτάσουμε σε μια συμφωνία με το νέο κόμμα. Τα λέω αυτά για να το φέρουμε και σε μια πραγματικότητα και να το καταλαβαίνει και ο ακροατής μας. Λοιπόν, δεν φτάνει ότι σαν συλλογικότητα ερχόμαστε να σας συναντήσουμε, αλλά ως ατομικότητα κάθε ένας βουλευτής πηγαίνει και χτυπάει την πόρτα. Αυτό όμως υπάρχει και μέσα στην κοινωνία. Καταργείται πια η συλλογικότητα και μένει η ατομικότητα. Ήτανε πάντα ένα κεφάλαιο μεγάλο που απασχολούσε την δυτική κοινωνία, ότι ο άνθρωπος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως ατομικότητα. Και αυτό ήταν και ο διαχωρισμός μεταξύ της κλασικής ελληνικής κοινωνίας και της δυτικής κοινωνίας.
9: Θα επιστρέψω στην ελληνική πραγματικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα θα σας πει κάποιος, ωραία κύριε Αποστόλου, και τι προτείνετε, να γίνουμε οι λουδίτες του διαδικτύου, να σπάσουμε το AI, να μην πληκτρολογούμε, να μην λειτουργούμε, να επιστρέψουμε σε ένα ρομαντικό παρελθόν? Δεν γίνεται. Η ζωή προχωρά.
10: Σαφώς δεν γίνεται. Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε σε ένα μισοπραγματικό πρόσωπο. Να μην ενσωματωθούμε πλήρως μέσα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει και καλά, έτσι. Να μην ενταχθούμε αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες είναι προτινόμενες, αλλά να φτιάξουμε και τις δικές μας πλατφόρμες. Ξέρετε, το συγκεκριμένο έργο που αναλύσαμε προηγουμένως και αυτό που περιγράφω εγώ στο άρθρο έχει κάποια πράγματα που καλό είναι να τα δούμε πώς τα εξετάζει. Εξετάζει το πριν και το μετά. Mm-hmm. Δηλαδή εξετάζει ο κόσμος να είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα big data, την εταιρική παρακολούθηση και την τεχνολογία. Εξετάζει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από όλα αυτά, αντιστέκονται. Αλλά και πάλι, τι μας λέει εδώ ο συγγραφέας? Μας λέει το εξής, ότι αρχίζουν και φτιάχνουν ένα δικό τους διαδίκτυο με, να μπουν σε μια άλλη λογική, αλλά με έναν κυβερνοϊό το διαδίκτυο καταστρέφεται. Και τότε τίθεται το αμήλικτο ερώτημα. Τι κάνουμε?
9: Mad Max εποχή. Κάνουμε. Αν καταρρεύσει αυτό που περιγράφεται, ναι, με την εξάρτηση.
10: Λοιπόν, ακριβώς. Θα μείνουμε σε μια εξάρτηση με την τεχνολογία, θα ζήσουμε μια ψευδέστηση της επανάστασης που εξετάζει δηλαδή αν κάποιος γκρεμίσει το σύστημα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις που έχουν δώσει κάποιοι άλλοι. Ότι μπορείτε να φτιάξετε και τις δικές σας πλατφόρμες.
9: Λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα λέει κύριε Αποστόλου. Άρα έχουμε μπει πια στη... όπου.

0: κομφόλιγες δεν έχουν καταλάβει τι είναι προοδευτισμός. Ή επίσης μαραίνεται μέσα σε μικροπολιτικούς νοηματισμούς για το τι είναι πρόοδος. Έτσι. Που ουσιαστικά τι κάνουν, γιατί το ακούμε συχνά τώρα εμείς του προοδευτικού τόξου, εμείς οι προοδευτικοί κτλ. Οι οποίοι τι κάνουν και τι έκαναν, είχαν απολυτοποιήσει παράφορα θα έλεγα την επιστήμη και δημιουργώντας σφάλματα και μετατροπές που η πρόοδος δεν ήταν μια κοσμοαντίληψη αλλά κάτι άλλο. Και τι έφτιαξαν, για την ελληνική πραγματικότητα μιλάω πάντα γιατί αυτά δεν εξαντλούνται τόσο πολύ στο εξωτερικό. Τι έφτιαξαν, έφτιαξαν κάτι που σήμερα δεν είναι πρόοδος αλλά ομνύει στον ορθολογισμό και θύει στον ανορθολογισμό. Αυτό το βλέπουμε μέσα και από την ελληνική πραγματικότητα. Την πολιτική, ενδεχομένως και την κοινωνική.
1: Μάλιστα. Μου γράφουν εδώ και έτσι ερχόμαστε. Κύριε Αποστόλου λέει, ζούμε σουρεαλιστικές καταστάσεις και δεν εξαιρούμε κανέναν. Είτε προέρχεται από τα δεξιά, είτε από το κέντρο, είτε από την αριστερά. Αυτό που ζούμε είναι σουρεάλ. Η έξυπνη ατάκα, το τι γράφει, επικοινωνία πολύ, δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Πολιτικές όταν τις εκφέρουν είναι αλλού για αλλού και μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματά της, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή, να λες ότι εγώ μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω με επικοινωνιακές παρόλες, αλλά αυτά που λες πολιτικά να απέχουν πολύ από τα απλά της καθημερινότητας των ανθρώπων, των πολλών, όπως είναι η ακρίβεια. Πολιτικά λένε όλοι, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι να πιάσει το πρόβλημα ως έχει, έτσι όπως το καταλαβαίνει η κοινωνία.
0: Απολύτως σωστό είναι έτσι. Ποιοι αναφέρονται στην ακρίβεια? Θα τους ακούσουμε και σε λίγο που θα αρχίσει και η προεκλογική εκστρατεία επισήμως. Ποιος αγγίζει το πρόβλημα της ακρίβειας?
1: Όλους. Από τον Πρωθυπουργό που κυβερνάει και λέει ότι στεναχωριέται, παρακολουθεί το πρόβλημα με σκεπτικισμό, μέχρι την αντιπολίτευση που θέλει την Άρτα με τα Γιάννενα. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα?
0: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα έχει πάρα πολλές πτυχές. Το ζήτημα είναι μεγάλο, τεράστιο. Και η ακρίβεια όμως είναι ένα ζήτημα, αλλά ασχολούνται επιδερμικά. Δεν ασχολούνται επί της ουσίας. Δεν βάζουν σε προτεραιότητα το αίτημα των πολλών, δηλαδή το αίτημα του λαού. Βάζουν όμως σε προτεραιότητα το αίτημα των ολιγαρχών και των κέντρων διαχείρισης εξουσίας. Αυτό είναι το βασικότερο. Έτσι. Βοηθούνται και από κάπου? Βεβαίως βοηθούνται και από τα αναβλαστήματα των νεοφώτιστων, οι οποίοι έρχονται να μας διαφωτίσουν και να μας πούν ότι ξέρετε δεν τα βάζουν σε ευθεία γραμμή, δεν αντίθεται σε ευθεία γραμμή θέλω να πω με το σύστημα, αλλά υπάρχει και μια εναλλακτική λύση, η οποία και εναλλακτική λύση είναι μια ροή του ίδιου του συστήματος. Εντάξει, αυτό μην το ξεχνάμε. Άρα δεν προσεγγίζουν τα ζητήματα με θάρρος και δεν τα αντιμετωπίζουν. Απλούστατα τα κουκουλώνουν. Αυτό που λέει ακριβώς ο ακροατής, και το λέω εγώ τώρα με άλλα λόγια, είναι ότι με τέτοιες πολιτικές δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το καινούριο και το άλλο. Θα ζούμε μέσα σε κάποιους φετιχισμούς του πολιτικού λεξιλογίου, μέσα σε φετιχισμούς ετοιμοπαράδοτων λύσεων και θα πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια κατεύθυνση συμφωνίας του απόλυτου με το συμβιβασμό.
1: Μου λέει ο Αλέξανδρος να μην κουράζει τον κύριο Αποστόλου, πρόοδος στις μέρες μας πανταχώθεν έχει καταντήσει η αποθέωση ξεφτύλας. Εγώ κύριε Αποστόλου θέλω να σας ρωτήσω, εάν ζούμε πια μέσα στις πλατφόρμες την πολιτική ή οι πλατφόρμες κάνουν κουμάντο πολιτικά, εάν συμβαίνει την ίδια στιγμή στο πολιτικό σύστημα αυτό που περιγράφεται και αν ο πολίτης παγιδεύεται με πολλά εισαγωγικά, γιατί τα δεδομένα τα δίνουμε όλοι μας, τι περιθώριο διαφυγής και άρθρωσης μιας νέας πολιτικής σκέψης, δεν λέω να είναι αποδεκτή, μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμη και σε αυτά που λέτε εσείς εναλλακτικές πλατφόρμες? Μπορεί.
0: Ναι, μπορεί. Όταν θα πρέπει να ζήσουμε το παρόν. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Γιατί σήμερα έχει κάνει μια προεγκατάσταση το μέλλον επάνω στο παρόν. Μιλάμε με όρους μέλλοντος, όχι με όρους παρόντος. Κοιτάξτε, την ατζέντα στις λύσεις την έχει η βάση, την έχει ο λαός και ξέρει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Γιατί συχνά πυκνά τίθεται και αυτό το ερώτημα σε άλλες μας συζητήσεις.

0: επίσης κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποιος που να δώσει τη λύση. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Την έχει τη λύση. Θα σας αναφέρω τώρα ένα περιστατικό που έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Μου είχε αφηγηθεί ένα περιστατικό για τις απεργίες που συντελούνται. Και μου είχε πει, στο αεροδρόμιο Ντεγκόλ θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κάνουν μία απεργία οι υπάλληλοι χωρίς να συμμετάσχουν σε μία στάση, απεργιακή στάση. Mm-hmm. Πώς? Εφαρμόζοντας ακριβώς το πρωτόκολλο που έχουν πάρει από τη διοίκηση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το σύστημα που λέγεται αεροδρόμιο. Εάν εφαρμόσεις, μου είχε πει, το πρωτόκολλο αυτό, τότε σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Όμως με την έμπνευση, με την επίνεια, με την βιωματική του υπαλλήλου, σώζεται ακριβώς το αεροδρόμιο. Αυτό τα λέει όλα. Διότι τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι τις λύσεις τις έχει ο ίδιος η βάση. Τις έχει δηλαδή ο ελληνικός λαός ή οποιοδήποτε άλλος λαός. Δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά δεν τις εφαρμόζει ή δεν το επιτρέπουν καλύτερα, για να είμαστε ακριβείς, να τις εφαρμόσει. Και όταν δεν του επιτρέπουν να τις εφαρμόσει, τότε γινόμαστε μια ταινία της ιστορίας που δεν έχει λόγο. Δεν αναπαραστά πλέον μύθους, ότι απέμεινε από το μύθο, εξάλλου αποσύρθηκε στη σκηνή, ότι απέμεινε επίσης από την αγωνιστικότητα, γιατί δεν έχει και αγωνιστικότητα πια, έχει αποσυρθεί επίσης από τη σκηνή της ιστορίας, έτσι. Και όλα τα βλέπουμε από τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Να είμαστε σε μια καταθλιπτική διάσταση και μέσα από αυτή τη θέα του καταθλιπτικού ύψους να βλέπουμε μια μαυρίλα και να περιμένουμε το σωτήρα, σαν την υπόθεση του περιμένοντας τον Κοντό. Θα έρθει, δεν θα έρθει, που έλεγαν οι δύο πρωταγωνιστές πάνω στη σκηνή.
1: Ούτε τον Κοντό, όχι τον Κοντό. Το Κοντό, δε, ούτε τον Κοντό.
0: Ούτε τον Κοντό, ούτε τον Κοντό του, έτσι, του Μπέκερ. Ναι,
1: κύριε Αποστόλου, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Τάκης, είναι πάντα ο Τάκης, είναι, θέλω να το πω, κοινικά αφοπλιστικός. Λέει καλές θεωρίες, αλλά η ακρίβεια σε όρους κλασικής πολιτικής οικονομίας είναι το αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης λιτότητας, δηλαδή η κατάρρευση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Το πώς το περικοκλαδίζουν τα συστήματα είναι άλλη ιστορία, λέει. Αλλά στιγνά ακρίβεια με όρους πολιτικής οικονομίας σημαίνει κατάρρευση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Αν θέλει κάποιος λοιπόν, λέει, να μιλήσει πολιτικά σε βάθος, πρέπει να λέει τα πράγματα όπως είναι και να μην χρησιμοποιεί υποτίθεται εύληπτες εκφράσεις οι οποίες κρύβουν το νόημα. Και επειδή έχετε πει κάποτε ότι έχουμε απονοηματοδότηση και βασικών ενιών που αντιλαμβανόντουσαν οι κοινωνίες.
0: Βεβαίως. Αυτό που λέει ο ακροατής είναι ουσιαστικά ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια εφαρμογή. Αυτό θα το δεχτώ. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει συγκεκριμένες προοπτικές. Επίσης το δεχόμαστε. Και είναι η περαιτέρω τοχοποίηση των πολιτών, βεβαίως. Εδώ όμως, στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο, συντελείται και κάτι άλλο. Μια ελληνοπρεπή, θα έλεγα, αφήγηση σε αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός. Κοιτάξτε με ποιους παντρεύτηκε η κυβέρνηση για να εφαρμόσει αυτή την εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού, αλλά ελληνική κατεύθυνση, με κάποια άτομα που είναι σε ένα άλλο κομμάτι, είναι στην ακροδεξιά. Έτσι. Αυτό είχε συμβεί, βεβαίως είχε συμβεί, στις λατινικές χώρες της Αμερικής, επίσης όπου εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός, εφαρμόστηκε με τις πιο ακραίες πολιτικές προσωπικότητες. Άρα έχουμε και μια άλλη εκδοχή. Πηγαίνουμε και σε κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Και αυτές τις κατευθύνσεις μας τις φτιάχνουν έτοιμες εδώ το ελληνικό, θα έλεγα, λόμπι ή αν θέλετε το ελληνικό σύστημα της ολιγαρχίας. Έρχεται και λέει, για να εφαρμοστεί ένας νεοφιλελευθερισμός στα μέτρα που εμείς επιθυμούμε, θα τον φτιάξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και όντως το φτιάχνουν σε αυτή την κατεύθυνση, που να περιορίζει οποιαδήποτε εξέλιξη μέσα στην κοινωνία, να συρρυκνώνει και να περιθωριοποιεί τους πολίτες και να μειώνει όσο μπορεί περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη.
1: Πάντως,
0: το έχουμε πετύχει. Το έχουμε πετύχει.
1: Πάντως και ο νεοφιλελευθερισμός, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι στιγνά οικονομικό, είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, έτσι. Ολοκληρωμένο.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας το κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου. Τη μεγάλη μεταβλητή στις περισσότερες έλογες κοινωνίες. Που είναι η νέα γενιά. Επειδή ακούω πολλά πράγματα, ότι είναι αδιάφοροι, δεν την ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να πάει, αδιάφοροι στο πλέγμα που βλέπει. Αλλά όταν λέμε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές ότι είναι αδιάφοροι, ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι, η νέα γενιά, που είναι αν θέλετε και ο νούμερο ένα μύστης της τεχνολογίας, αυτή η γενιά.
0: Αυτή η γενιά θα βοηθήσει στην ανατροπή αυτής της τεχνολογίας με όσα είπαμε προηγουμένως. Και νομίζω ότι το κάνει με επιτυχία. Δηλαδή στο διαδίκτυο, σε αυτό το σύμπαν, το καινούριο που φτιάξαμε και ανακαλύψαμε και το έχουμε βάλει σε εφαρμογή, η νέα γενιά φέρνει καινούργιες ιδέες και καινούργιες εφαρμογές, ούτως ώστε κάποιες από αυτές να μας διευκολύνουν να λύσουμε τα προβλήματά μας. Βέβαια υπάρχει και μια νέα γενιά που δρά και μιλά έτσι ώστε να παρουσιάζεται, να παρουσιάζει καλύτερα μια εικόνα αυτοπεποίθησης χωρίς να διεκδικεί κάποια πράγματα. Αυτή ήταν πάντοτε, αλλά τώρα έχει μια αύξηση, να πούμε, σε πλειοψηφία. Όμως υπάρχουν πάντοτε οι νέοι που αντιστέκονται, υπάρχουν οι νέοι που δέχονται εκείνα που τους υπογραμμίζει η κριτική σκέψη τους, όσο και αν έχει εξαλειφθεί από τα σχολεία και από τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν οι νέοι που δεν θέλουν να σταθούν ή να γίνουν όμοιροι καταστάσεων, προσώπων και πολιτικών συστημάτων.
1: Θα κλείσω με δύο ερωτήματα ακροατών. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Αποστολού. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, λαμβάνω σύνταξη 956 ευρώ. Είχα δε και την ατυχία να έχω προβλήματα υγείας. Ελπίζω να τα ξεπεράσει, Παναγιώτη. Για ποια ιδεολογία να μιλήσουμε? Προσπαθώ να επιβιώσω στην ουσία για να πεθάνω ήσυχα.
0: Εμείς από εδώ δεν μιλήσαμε για καμία ιδεολογία. Όλες οι ιδεολογίες είναι χρεοκοπημένες και το καταλαβαίνουμε. Και το ξέρουμε και το έχουμε ζήσει. Οι ιδεολογίες πια είναι εκτός τόπου, ίσως και εκτός χρόνου, αυτές τουλάχιστον που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Το θέμα δεν είναι να μιλήσουμε για μια ιδεολογία. Είναι να μιλήσουμε βιωματικά. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι κοινωνίες, οι δυτικές κοινωνίες. Ξέρουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Με αυτές τις λύσεις μπορούμε να κάνουμε μια ανατροπή. Μπορούμε να κάνουμε ανατροπή. Θα μπορέσουμε να τις διεκδικήσουμε όμως αυτές τις λύσεις με θάρρος και σε κάθε περίπτωση να δείξουμε τη μαχητικότητά μας? Ναι, αν το κάνουμε, τα έχουμε καταφέρει. Γιατί ξέρετε, ο εργώδης βίος τώρα της ζωής μας πετάει έξω από τη δραστηριότητα και μας πετάει έξω από όλο αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε. Το είπαμε προηγουμένως ότι το σύστημα θέλει αυτό, τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Και όσο μας αφήνει εκεί, τόσο εμείς θα δρανοποιηθούμε και θα περιθωροποιηθούμε. Όσο όμως βάζουμε μπροστά όλους τους μηχανισμούς αντίστασης, επίνοιας, σκέψης, θέλω να πω, συναισθήματος, βιώματος, τόσο περισσότερο εκείνοι θα χάσουν το χρώμα τους και τόσο περισσότερο εκείνοι θα έρθουν σε μια άλλη φάση να ξαναπλησιάσουν κάτω από άλλους όρους. Όχι με τους όρους που μέχρι τώρα μας έχουν πλησιάσει και μας καπελώνουν και μας επιβάλλουν τα δικά τους αυτόνομα, όχι, αλήτρωτα, ναι, αλήτρωτα συστήματα.
1: Θα κλείσω με κάτι που είναι των ημερών, κύριε Αποστόλου, μου το στείλω χάρη. Κύριε Αποστόλου, λέει, λόγω Μουντιάλ, είναι των ημερών τώρα, οι μπάλες έχουν μικροτσιπ. Αύριο μεθαύριο, να μου το θυμηθείτε, θα επεμβαίνουν με τον αλγόριθμο και θα βλέπουμε μέχρι και τηλεκατευθυνόμενο ποδόσφαιρο. Κύριε Αποστόλου, ούτε η πιο τρελή φαντασία δεν μπορεί να προβλέψει αυτό το μέλλον, λέει ο Χάρης.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν σημαίνει πως θα συμβεί. Δηλαδή, εάν εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε, θα το σταματήσουμε. Η τεχνολογία, έτσι όπως καθοδηγείται από την εξουσία, μπορεί να φτάσει παντού. Και να μας παρακολουθεί και να μας κατευθύνει να κάνει τα πάντα. Θα αφήσουμε όμως αυτή τη δύναμη ανεξέλεγκτη. Θα παραμείνουμε εμείς εκεί να λέμε ότι εντάξει, είναι ένα πεπρωμένο και πρέπει να θυσιαστούμε στο όνομα της τεχνολογίας και της νέας εξουσίας. Θα παραμείνουμε δηλαδή στο στάδιο της νάρκωσης και δεν θα πούμε ότι θα πρέπει να βάλω μπροστά όλες τις μηχανές, τις δικές μου, τις προσωπικές, ούτως ώστε να φτάσω σε ρεαλιστικές πράξεις και όχι σε υπερβατικές πράξεις, έτσι. Γιατί αλίμονο, άλλο είναι η πράξη και άλλο είναι το θυμικό. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, έτσι. Άρα θα πρέπει να παραμείνω ένα διάκοσμος του συστήματος ή να ξαναμπω πάλι μέσα στον κόσμο και να διεκδικήσω την ανατροπή.
1: Μάλιστα. Απόστολος Αποστόλου, λέει η Όλγα εδώ, καλημέρα κύριε Αποστόλου από Ξάνθη. Εμείς δεν περιμένουμε ούτε τον Κοντό, ούτε το Κοντό. Τον έχουμε το δήμαρχο Κοντό, όχι στο ανάστημα αλλά στο όνομα, γιος πρώην υπουργού. Εμείς σωθήκαμε συσσαγωγικά λίγο για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, κύριε Αποστόλου, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Δυστυχισμένη μου λέει καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Στο γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και το, ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
11: Λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο βιβλίο με τίτλο «Η αρχαία δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα». Έχουμε εδώ τρεις τουλάχιστον βασικές διαφορές της αρχαίας με τη νεότερη αντίληψη περί δημοκρατίας. Πρώτον, η αντιπροσώπευση. Οι αρχαίοι δεν γνωρίζουν αυτή την απατηλή έννοια. Από τη στιγμή που κάποιος αναθέτει την εξουσία αμετάκλητα για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους, έχει μόνος το αλωτριωθεί πολιτικά. Ο Ρουσό το είπε ωραία για τους Άγγλους της εποχής του. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι επειδή εκλέγουν τους βουλευτές τους. Πλανώνται όμως. Είναι ελεύθεροι μία μέρα στα 5 χρόνια. Μετά από αυτό είναι δούλοι. Δεν είναι τίποτα. Οι αρχαίοι δεν αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ούτε καν ως δυνατότητα, μιας και θεωρούσαν πως κανείς δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει την κυριαρχία του πολίτη. Ή την έχει ο ίδιος, ή την έχει κάποιος άλλος αντί για αυτόν. Αυτή η ιδέα της αντιπροσώπευσης της κυριαρχίας ενέχει στην πραγματικότητα μία θεολογική ιδέα, σύμφωνα με την οποία η κυριαρχία των πολιτών συμπυκνώνεται μία Κυριακή και μέσω μίας κάποιας επιφυτήσεως βρίσκει σκήνομα σε 300 ανθρώπους, οι οποίοι την διατηρούν και την εκφράζουν για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Δεύτερη διαφορά. Οι εκλογές. Για τους αρχαίους η δημοκρατία δεν είναι οι εκλογές όπως νομίζουμε σήμερα, κάθε άλλο μάλιστα. Η θεωρητική αρχή πίσω από τις εκλογές είναι η ανάδειξη των καλύτερων. Συνεπώς, οι εκλογές είναι θεσμός αριστοκρατικός, δηλαδή ολιγαρχικός. Στις δημοκρατίες των Ελλήνων, εκλογές υπήρχαν μόνο εκεί που απαιτούνταν ειδικές γνώσεις, όπως για παράδειγμα για την ανάδειξη στρατηγών. Δεν υπήρχαν όμως για την ανάδειξη αρχόντων. Η πολιτική άνοικε σε όλους τους πολίτες. Τρίτον, το κράτος. Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτή την λέξη όπως το νομίζουμε σήμερα. Στις μέρες μας, το κράτος είναι ένας μηχανισμός ανεξάρτητος και ξεχωριστός από την κοινωνία. Η κοινωνία το νομιμοποιεί, αλλά δεν το ενσαρκώνει. Οι αρχαίοι είχαν ανταυτού την οντότητα που ονομάζουμε πόλης, πολιτεία. Οι ξένοι φιλόλογοι και δι' οι Γερμανοί, μεταφράζοντας την πολιτεία του Πλάτωνα με τον τίτλο «Der Staat», δημιούργησαν μία τεράστια παρεξήγηση. Οι Ναζί, το 1939, δημοσιεύοντας μία γερμανική μετάφραση του επιταφείου του Περικλή, αντικατέστησαν την λέξη «πόλης» από την λέξη «κράτος». Τι είναι η πόλης? Είναι οι ίδιοι οι πολίτες και η θεσμική οντότητα που ενσαρκώνουν μέσω της δημοκρατίας. Όταν λοιπόν λέει ο Περικλής πως οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για την πόλη, δηλαδή επί της ουσίας για τους υπόλοιπους και το ίδιο το συλλογικό τους θεσμικό οίκημα, οι Γερμανοί το απέδωσαν με το «οι άνθρωποι αυτοί θυσίασαν τον εαυτό τους για το κράτος», κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν τον 19ο αιώνα ανακαλύφθηκε το έργο του Αριστοτέλη «Αθηναίων Πολιτεία», οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, το μετέφρασαν ως «Πολιτεία των Αθηνών». Μέγα και στοιχειώδες λάθος. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτεία των Αθηνών. Η Αθήνα είναι γεωγραφικός όρος. Η πόλη είναι οι Αθηναίοι, είναι δηλαδή η ενσαρκωμένη από τους ίδιους τους πολίτες πολιτεία. Γι' αυτό και ο Θεμιστοκλής λέει πριν την αυμαχία της Σαλαμίνας πως η Αθήνα είναι και θα είναι εκεί όπου είναι και οι Αθηναίοι. Γιατί αυτή είναι η πόλης. Η πόλης δεν είναι σαν το σημερινό κράτος, ένα νομικό πλάσμα δηλαδή που εξουσιάζει την κοινωνία και αποφασίζει για τα πάντα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στην αρχαία δημοκρατία, που κακώς αποκαλούμε άμεση, η εξουσία δεν πηγάζει από τους πολίτες. Η εξουσία είναι οι πολίτες. Στο σημερινό πολίτευμα, που κακώς αποκαλούμε δημοκρατία, η κοινωνία εκχωρεί την εξουσία της σε κάποιους οι οποίοι αποφασίζουν αντί για αυτήν. Στην σημερινή αντίληψη, το κράτος είναι η επικράτεια και ο μηχανισμός που του δίνει υπόσταση. Για την αρχαία αντίληψη, πολιτεία είναι οι ίδιοι οι πολίτες και δεν υπάρχει άνευ αυτών. Πρέπει λοιπόν να μας γίνει απολύτως ξεκάθαρο. Η επιστροφή στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν αποτελεί νοσταλγία. Αποτελεί έναν επαναστατικό επαναπροσδιορισμό των ενιών πολιτική, πολίτης, δημοκρατία, κράτος. Δημοκρατία δεν είναι να εκλέγεις τους εξουσιαστές σου. Δημοκρατία είναι να μην υπάρχουν εξουσιαστές. Το «μη άρχεστε υπομηδενός» της κοινωνίας των πολιτών.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
4: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
5: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
6: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
7: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
16: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
17: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
18: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας θυμάται μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή η καιρή που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, σε πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός, η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική, οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική, οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική. Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνο το ένα. Ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα, στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια, και φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλέμε, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20 και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια, νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική, στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχουσών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν. Απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσανε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν το βαλιστικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχθούν πυρηνική επίθεση. Θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα, από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο ανώτατο ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς απέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καθεστώς επιβίωσε, άρα έχουν επικρατήσει τα προβλήματα αυτά, έχουν παραμείνει στην περιοχή και μάλιστα θα έλεγα επεκτάθηκαν και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών με την πυρηνική βόμβα, που στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πραγματική πυρηνική βόμβα, το στενό του όγκου στο κλείσιμο. Γιατί ξέρετε, ένα πυρηνικό όπλο πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιείς, έως και αδύνατο για να το χρησιμοποιήσεις, και οι πτώσεις είναι τεράστιες, ενώ ένα τέτοιο όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όποτε το κρίνεις εσύ. Αναφέρομαι στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Είναι ένα δώρο στην πραγματικότητα, το οποίο δώσανε οι Αγγλοσάξονες, ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών, προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα πράγματι εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν, και όχι μόνο με τα ντρόουν. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
0: Το Manpad, λέτε έτσι, το Manpad.
1: Σωστά. Πρόκειται για ένα ντρόουν αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μόλις καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Δεν, λοιπόν, πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι η λεγόμενη φορητή αντιεροπορική πυραυλιόμου, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φτηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι εδώ μια επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μια συνθηκολόγηση ανεφορών, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την πληροφόρηση από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντας χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, τις λογαριασμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική και οι εναπομείνατες πολεμήσαν για την επιβίωση τους, του καθεστώτος. Βέβαια μετά πολέμησε και, και ο λαός θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε του πολέμου για την, για την επιβίωσή τους, αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν από ό,τι φαίνεται να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ελληνικό καθεστώς.
0: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννώνται. Να πω εμβολήμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν χρειάζεται να, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μην σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
1: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή, είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο όπλο το οποίο είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια εγκατάσταση ραντάρ τύπου, εδώ το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση λέει θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέλων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, εικάζω πλέον δεν υπάρχουν, τα έχουν καταστρέψει τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. Κατά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι αυτά τα λεγόμενα εφορητή αντιεροπορική πυραυλιόμου, και βέβαια το σκληρό του, το δυνατό του χαρτί που είναι το δικό του πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποιες σχέσεις, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
0: Το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις, θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ., νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους? Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους, αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό αίρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Μα καθεστώς είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος της πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο διπλωματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο Μάλιστα, είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά κατετέθη μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεσε το ποινικό του συμβούλιο, αν θυμάστε, να τους ενημερώσει για το ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα με υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο μεγάλος πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η αμερικανική κοινή γνώμη, ούτε καν το επιτέλειο του, αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότερα, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευράς Ιράν, θα ξεκινούσε η εκταμείευση των παγωμένων κεφαλαίων.
0: 24 δισεκατομμύρια νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
1: Σωστά, είναι τα κλεμμένα στάλμια, τα παγωμένα είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν, καθώς πούλησαν πετρέλαιο στην Νότιο Κορέα. Ενευλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε αυτή την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νότιο Κορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα χρήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά. Μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες διότι το καθεστώς έδειξε ανάλγητο πρόσωπο, αναφέρομαι στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με την δολοφονία της Τζίνα, ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστές στη σημαία του. Στην πραγματικότητα, τη δολοφόνησαν επειδή ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρατε, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπόδε σε αυτό το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στυλ, το οποίο έχει. Δεν θα τους δώσω ποτέ λεφτά, λεφτά τους έδωσε ο Biden, λεφτά τους δίνει μια δύναμη πρόεδρο με δυνατός πρόεδρος, και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει, και γι' αυτό έχει ιτηθεί κιόλας, αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του, υπήρξαν αντιδράσεις και έκανε την αναδίπλωση.
0: Κάνουμε ένα λίγο μπρος-πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς, και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
0: Τραγικές συνέπειες, μάλιστα.
1: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν, και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή τα κεντρικά του γραφεία. Άρα, λέει, δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη. Εδώ φαίνεται τελικά πράγματι πως αυτές οι αεροπορικές βάσεις, και όχι μόνο, και τα εναυτικές βάσεις, έχουν καταστήσει αυτά τα κράτη ως εύκολο στόχο για τους αντιπάλους των Αμερικανών στην περιοχή. Είναι η εύκολη λία. Δεν μπορεί να χτυπήσει το Ιράν την υπηρετική Αμερική ή αντίστοιχα τον στόλο των Αμερικανών το διαβόητο Abraham Lincoln, το οποίο είναι δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν, σχεδόν κρύβεται, και χτυπούν τις εκτεθειμένες βάσεις, χτυπούν τα κράτη του κόλπου. Και μάλιστα το New York Times είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα στο οποίο εξηγούσαν ότι παραπάνω από τις μισές αυτές βάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, με επιτελείς, στρατιώτες και διοικητές των Αμερικανών να κρύβονται σε ξενοδοχεία και σε hostel και να πολεμάνε από τις αποθήκες. Δηλαδή φαίνεται η αποτυχία των, μάλλον η επιτυχία του βαλιστικού προγράμματος των Ιρανών από τη μία, και από την άλλη όχι απλά η αποτυχία των Αμερικανών να προστατέψουν τις βάσεις τους, η αποτυχία τους να προστατέψουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τα κράτη του κόλπου. Ξέρετε, οι πετρομοναρχίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά από αυτή την αίρεση ότι θα πουλούν το πετρέλαιό τους στην Αμερική, στους Αγγλοσάξονες, και αντίστοιχα θα αγοράζουν βαρύ οπλισμό για να μπορούν να είναι ασφαλείς, αμερικανικό οπλισμό, για να γίνεται και μια έτσι τρόπον την τριγωνική συναλλαγή χρήματος, δηλαδή να ξαναπηγαίνει πίσω στην Ουάσιγκτον το χρήμα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο, καταρχάς οι αμερικανικές βάσεις δεν προσφέρουν ασφάλεια, όπως δεν προσέφεραν ασφάλεια και οι αγγλικές βάσεις στην τουρκική κατοχή, στην τουρκική εισβολή της Κύπρου 1974. Τότε και οι Έλληνες πρέσβεις, δεν θέλω να πω ονόματα, τρέξανε να κρυφτούν στις αγγλικές βάσεις. Ήταν δηλαδή οι βάσεις, ήταν η ασπίδα για τους ρυψάσπιδες. Ποτέ δεν παρήχαν ασφάλεια στον γηγενή πληθυσμό. Του αντίον τώρα αναδεικνύονται σε κάτι ακόμα χειρότερο, αναδεικνύονται σε πρόβλημα, σε αδυναμία για τα κράτη του κόλπου. Και προφανώς εξετάζουν τις επιλογές τους από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, γιατί οι Ιρανοί θα φτάσουν στο σημείο μέχρι και να απαιτούν να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα των Αμερικανών στην περιοχή. Από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια ειρήνη οριστική, και από τη στιγμή που ο μόνος στόχος στην πραγματικότητα είναι το Ιράν για να προστατεύεται το Ισραήλ, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια έντονη αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Προφανώς λοιπόν, με αυτή την έννοια, το πλέον διεθνείς σχέσεις, το διεθνές γόητρο και το κύρος και η φήμη έχουν εξαϊλωθεί από τους Αμερικανούς, και βέβαια και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε πως η στάση του Αμερικανού Προέδρου από την αρχή που ανέλαβε την δεύτερη θητεία του μέχρι και αυτή τη διένεξη έχει αποξενώσει τους συμμάχους του. Πως τον εγκατέλειψαν Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι σε αυτόν τον πόλεμο, παρακαλούσε να πνιγόταν και παρακαλούσε για ένα χέρι βοηθείας, και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αδιαφορούσαν. Μέχρι και η Ιταλία του γύρισε την πλάτη, που είναι πιο ακραία το αυταρχικό που έχει η κυρία Μελώνη, που μοιάζει με του Τραμπ, που είναι ομονοούν. Άρα η Ευρώπη του έχει γυρίσει την πλάτη, και υπάρχει βέβαια και η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη παράμετρος της αποδυνάμωσης. Υπάρχει και δεύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με τα στρατηγικά αποθέματα. Τα οπλικά συστήματα, τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων, και αν δεν ξαναεκκινήσουν οι χτυπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο λέει ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάσανε το 2029 τα στρατηγικά αποθέματά τους. Εξοδέψανε περίπου 1.000 Patriot, και για το λογιστικό έτος του 2026 θα λάβουν 170, δηλαδή σχεδόν το 20%. Μιλάμε για μια πανολεθρία, όπως φαντάζεστε, ιδίως όταν τα μέτωπα δεν είναι μόνο ανοιχτά, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά είναι βέβαια και η μεγάλη απειλή που είναι η Κίνα κατά της Ταϊβάν.
0: Ο παράγων ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος είναι ο παράγων Ισραήλ. Προφανώς ο Τραμπ επιθυμεί, διότι είναι πανέξυπνος άνθρωπος, πέρα από την οποιαδήποτε ιδιορυθμία, αλλά και το επιτελείο του, καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό ερμηνεύεται και από όλες αυτές τις δηλώσεις, ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, αύριο κλείνουμε, ξαναφτιάχνουμε. Δεν είναι φανερό ότι έχουν αναγνωρίσει την ήττα τους οι Αμερικανοί. Αλλιώς, κύριε Καλεντερίδη, θα τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν διαλύσει τους Ισραηλινούς. Πόσες φορές έχει απειλήσει ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσουμε τη χώρα, έναν πολιτισμό από το χάρτη. Τι γίνεται, είναι ο παράγον Ισραήλ. Ο παράγον Ισραήλ πώς μπορεί να αποσοβηθεί η επιρροή του Ισραήλ τόσο στον Τραμπ, που δεν ξέρουμε από τι είναι, αν είναι από την υπόθεση Επστάιν ή από οτιδήποτε άλλο, από την ΑΙΠΑΚ, από τις εκλογές που έρχονται και χρειάζεται απαραίτητος την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, όλα αυτά μαζί ίσως, Όμως, πώς μπορεί κανείς να εξουδετερώσει τον, τον εβραϊκό παράγοντα, όταν λέω κανείς, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, διότι διάβαζα σήμερα, κύριε Καλεντερίδη, ότι υπήρξε, το Άξιος ανέφερε, ότι υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου προχθές, όπου του έλεγε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο παράγων Ισραήλ σε αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
1: Να πω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι με αυτές τις αναφορές, διότι το ρεπορτάζ του Άξιος ανέφερε πηγές της κυβέρνησης του Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη διαμάχη, ένας διαπληκτισμός, διότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ επέβαλε την εκκυκυρία στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα όμως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να περιοριστούμε, θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις δράσεις μας και τελικά δεν υπάρχει εκκυκυρία στο Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα, ναι, μεν φάνηκε ότι τράβησε μια κόκκινη γραμμή ο Αμερικανός πρόεδρος. Μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο ιστορικό του Ισραήλ, ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι συνεχίζουμε κανονικότατα, δεν θα βομβαρδίσουμε τα νότια προάστια της Βηρητού, την περιοχή της Ντάχυγια, που βρίσκονται τα μέλη της Χεζμπολά, αλλά θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε κατοχική δύναμη. Ό,τι κάνει δηλαδή η Τουρκία στην Κύπρο είναι ακριβώς το ίδιο και χειρότερα εδώ οι Ισραηλοί, γιατί έχουν ανοίξει μέτωπα με όλο το επιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, είναι σε πολλές χώρες. Και βέβαια θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν στοχευμένα, όχι στη Βηρητό. Άρα, ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Τώρα, να πω, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας, πως πράγματι δεν μπορεί να μην γνώριζαν οι Ιρανοί ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει αυτή την πυρηνική βόμβα που λέγεται Στενοτόρμος.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και το γνώρισα. Αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν και τους επιτελείς και τον πρόεδρο Τραμπ ήταν προφανώς οι δικοί του στρατηγοί, οι οποίοι δεν τον εικάζω, δεν έβαλαν αυτή την απειλή στο τραπέζι, έτσι ώστε να επηρεαστεί η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου. Ξαναλέω, εικάζω, γιατί το λέω. Ο πόλεμος αυτό ήταν μια επιλογή προσωπική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει τις εκλογές φέτος τον Οκτώβριο. Κατά πόσο θα μπορέσει να επιδείξει νίκες και επιτεύγματα στο μέτωπο, θα κριθεί είτε η επανεκλογή του, νομίζω είναι δύσκολη, είτε και η φυσική του ελευθερία, διότι επίκυνται και τα δικαστήρια, μάλλον έχουν ξαναξεκινήσει πάλι δίκες του για διαφθορά, είναι αντίστοιχα με τους Έλληνες πρωθυπουργούς, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αναβλήθηκαν πάλι, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω, πριν από 10 μέρες.
1: Σωστά. Δηλαδή έκανε εξυπηρετήσεις, έπαιρνε δώρα κτλ. Είναι το μοντέλο το ελληνικό, δυστυχώς. Άρα ανοίγει πάλι το θέμα του Πρόεδρου, του Πρωθυπουργού. Εικάζω πως ελπίζει σε μια αμνηστία από τον Πρόεδρο Χέρζογκ, ιδίως αν αναδειχθεί ως μεγάλος, ως στρατιλάτης, και αν μπορούσαν να νικήσουν, να ρίξουν το καθεστώς τον Χαμενεϊ το Ιράν. Λοιπόν, άρα ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα πραγματικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι θέμα ημερών. Του δείξανε στοιχεία τα πέραν αληθινά, ότι να, εδώ θα βρεθεί ο τέος ανά το συγγέντσο Αλή Χαμενεϊ και μπορούμε να τον δολοφονήσουμε, ξέρουμε που βρίσκεται, είμαστε έτοιμοι με το χέρι σκανδάλι. Και πράγματι το επιβεβαίωσε αυτό η CIA και έτσι και έγινε. Αλλά μαζί με αυτό το τύπημα του πούλησαν όλο τον υπόλοιπο πόλεμο, χωρίς να το αναφέρουν, εικάζω ξαναλέω, το τι με λύγανε στα στενά του ορμούς. Και άρα τον εξαπάτησε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Βέβαια εδώ, για να το εξηγήσω, ίσως να δούμε και πάμε και στις πιο σκοτεινές πτυχές, ίσως και θεωρίες. Είναι προφανές ότι υπάρχει, το αναφέρατε, ένα τεράστιο Ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ, το οποίο το βίωσαν, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι σοβινιστικό υπέρ του Ισραήλ, οι άνθρωποι έχουν περισσότερο Ισραηλινό.
0: Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Είχατε κάνει και μια εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι, την οποία την είχα ακούσει, για το πόσο έχει διαβρώσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα η AIPAC και όχι μόνο όλες οι εβραϊκές οργανώσεις, οι Ισραηλινές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Συγχωρήστε με.
1: Σωστά. Πρέπει να βάλουμε εδώ στο τραπέζι την. Με το που έφυγε από το Λευκό Οίκο την πρώτη θητεία ο πρόεδρος Τραμπ, το γνωρίζετε, μπήκε στο στόχαστρο προφανώς πολιτικών διώξεων και πολιτικά αποκινούμενων διώξεων, αλλά και οικονομικά. Χτυπήθηκε όλη η αυτοκρατορία που είχε χτίσει.

0: εν γέννη που τον διέσωσαν, καθώς, ξαναλέω, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο και αυτό είναι ένα εκδικητικό, κανιβαλιστικό, θα έλεγα, κόμμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις ιδεολειψίες τους, προσπάθησαν να τον αφανίσουν και οικονομικά, και έτσι οι Ισραηλοί τον βοήθησαν. Αυτό είναι κάτι που, ξαναλέω, είναι δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και σπόνσορες του Τραμπ έχουν περάσει από το Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία, του διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει αυτό που είπατε, το πιο σκοτεινό, από εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών, το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Διότι πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ και δεν τα έχει βγάλει όλα, και πολλά από αυτά είναι, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως, φαίνεται πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Epstein, διατηρούσε θεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας της Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική, με την κακή έννοια, ομιλία του Τραμπ το 2000, περίπου, ο οποίος έλεγε, άθενα εννοηθεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Epstein, αλλά αυτού του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα. Και από εκεί είναι και αυτό ένα, μαζί με τα χρήματα δηλαδή, τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι, και το κομμάτι αυτό, η γνώση η οποία υπάρχει στην Τελαβίβ, να ασκεί και αυτή μια πίεση. Και άρα, από αυτή την έννοια, για να διορθώσω πιθανότητα τον εαυτό μου, όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του Ορμούς, μπορεί να το γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ. Και αφετέρου, η πάρα, γιατί και για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου τον φθείρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν. Η παράταση όμως του πολέμου τον φθείρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο και ενδεχομένως, μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ, ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη, η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΙΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ, ενώ?
0: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δουν οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερά τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν, πολλές αποτυχίες. Για παράδειγμα, τα έβαλε με τον Πάπα, αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος, το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα, δηλαδή καθολικούς, τα εκατομμύρια, είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι. Πραγματικά ένας αυτοκαταστροφικός, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του, υπάρχει και η σύγχυση. Νομίζω ότι είναι απόφευκτο λοιπόν με τα γυνάτια του και με τα καταστρώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξέλιξεις ιστορικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Προέδρου, για παράδειγμα στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα, όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής Γερουσίας, ο Τζον Θουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη ανεφόρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι φίλοι και οι φίλοι που μας βλέπουν, διότι ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος, ο Ξαντώνη Μητσοτάξη ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
0: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για

0: να τα δώσει σε πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι και είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση της Στάλσι Γκάμπαρντ από επικεφαλής των υψηλών πληροφοριών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετος με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει δεν θέλουμε, λέει, τους αριστούς του πρόεδρου, θέλουμε ατόματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουν κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω όλο αυτό? Φαίνεται ότι στην περίπτωση του μέλητος, σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελείωσε, τελειώνει μάλλον, από την Αμερικανική, από την Αμερικανική Ρουσία. Άρα δεν μπορεί, νομίζω, να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει, έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχνό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος, δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους, νομίζω, από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μιας και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου, και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για την οποία μπήκε, για το λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI 6527. Είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσες στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει. Είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται? Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός, τους περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή οι δυνάμεις της Χεζμπολά χτυπάνε με καινούρια, με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες, και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους και το ομολογούν και οι Ισραηλοί στρατηγοί αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογική κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεζμπολά όσο μπορεί και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο πρωθυπουργός ο Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουν οικογενειακούς δεσμούς με σιωνιστικά κέντρα.
1: Τι λέτε?
0: Αμερικανικά κέντρα, μάλιστα. Οικογένειές τους έχουν δεσμούς προσωπικούς, έχουν παντρευτεί με το οικογενειό τους, με δεσμούς από τις ΗΠΑ, και αυτό νομίζω δείχνει και γιατί τους στήριξε η Δύση και γιατί έχουν αυτή την αντεθνική στάση μέχρι στιγμής και οι δυο τους. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, οι Ισραηλοί έχουν καταλάβει την περιοχή έχουν φτάσει το Μεταμολιτάνι, δεν έχουμε καταπιεί όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχουν πόλεις ακόμα όπως είναι η πόλη η Τύρος, η οποία είναι ελεύθερη. Η ζώνη του, ωστόσο, είναι 20 χιλιόμετρα, νομίζω, σε βάθος μέσα στο Λίβανο. Είναι κατοχική δύναμη. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Παράλληλα, πολύ φοβάμαι, διότι κατέλαβαν και ένα μεσονικό κάστρο, το Μπόφορτ, οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, με σκοπό να εποπτεύουν την περιοχή και με σκοπό την πόλη της να μπατήγε, να την καταλάβουν, να την κατακτήσουν. Δηλαδή, πάμε τώρα εδώ σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για ζώνες ασφαλείας και ιδιαίτερες ζώνες. Πάμε για το επίπεδο της κατάκτησης οχυρών και ταυτόχρονα, μάλλον σε δεύτερο χρόνο, της κατάκτησης πόλεων, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο θα δούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο δεύτερος ποταμός, ο Ζαχράνη, που είναι βόρεια του Λιτάνη και είναι πολύ πιθανό να θέλουν να φτάσουν μέχρι και εκεί οι Ισραηλοί, ιδίως καθώς έχουν εκφράσει αυτές τις απόψεις περί Μεγάλου Ζωέλ και το Μεγάλο Ζωέλ περιλαμβάνει όλο το Λίβανο. Ένα ακόμα σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό εδώ έχει να κάνει με την προέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Λιβάνου. Υπάρχει το θαλασσοτεμάχιο, το Κανά, το λεγόμενο, το οποίο θαλασσοτεμάχιο αυτό είναι προέκταση των 25 χιλιόμετρων που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο.
1: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι, μάλιστα.
0: Σωστά, έχουν οριοθετήσει ΑΟΣ. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατάληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων, η προέκταση της οποίας το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ είναι το τεμάχιο αυτό, το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λέωρους βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή, αλλά εάν προχωρήσει μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουν προσαρτήσει την ψήφιδα του Μπολάν στη Συρία, για παράδειγμα, εάν προχωρήσει αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουμε για Μεγάλο Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, συμπίπτει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ειδικό βάρος το οποίο φαίνεται πως έχει ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Βηρυτό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν, και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές, ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοβήθηκε. Οι διπλές απειλές τι ήταν? Αφενός στους Ισραηλινούς, ότι αν το κάνετε θα βομβαρδίσουμε το Βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί, τη Βόρεια Κατεχόμενη Παλαιστίνη, και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς, για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε, και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει η κατοχική δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στη Βηρυτό. Δεν είναι μόνο Χεζμπολά, είναι χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κλπ. Μπορεί να ήταν μια θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν πετύχει έναν εμφύλιο πόλεμο που αναφέρεται στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αποκλείσει τη Χεζμπολά από το θεωρώ αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά από τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό θα είναι μια νίκη.
1: Θα είναι μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεζμπολάχ στο παρελθόν, δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η όρη είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες, εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές. Και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερίδη, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι? Γιατί το λέω, κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση τέτοιου τύπου. το περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται μεταξύ των δύο ηγετών και θα σας επιχειρηματολογήσω γιατί το πιστεύω. Καταρχάς, πρώτον, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ουκρανικό. Αυτή η βοήθεια που παρήχε ο πρόεδρος Biden, εάν θα έλεγα ότι διεσώθη το κύρος των Αμερικανών με την αλλαγή της ηγεσίας. Δηλαδή, για να παραδεχθούν ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη μαύρη τρύπα που λέγεται Ουκρανία με όπλα, με μια νέα ηγεσία στο Λευκό Οίκο, προσπάθησαν να πείσαν ίσως την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία τους. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε τα. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα, το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα να συνεχίσουν να στηρίζουν ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο τη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένο είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε στο Ιράν, ήταν προμελετημένο. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοίμαζε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορούν να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Συνέλαβαν, κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουμε, να το κατασχέσουν, που ήταν μια πράξη πολέμου. Την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις, θα σας θυμίσω, δασμούς, για παράδειγμα στην Ινδία, η οποία αγόραζε από τους Ρώσους πετρέλαιο και απέτυχε ο Τραμπ να σταματήσουν αυτές τις εισαγωγές οι Ινδοί. Δηλαδή, διεξήγαγε οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα, αν τα πάρουμε αυτά τα δύο μαζί, την αδυναμία των Αμερικανών να συντηρήσουν το μέτωπο, αφενός να υποστηρίξουν το καθεστώς Ζελένσκι και αφετέρου της επιθετικού χαρακτήρα κινήσεις κατά των Ρώσων σε όλο το αμυκητό και τα πλάτη της γης, νομίζω φαίνεται ότι όχι απλά δεν υπήρχε συμφωνία. Στην πραγματικότητα ήταν μια τακτική αναδίπλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία όμως βέβαια για να προωθήσει το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο, στοχοποιούσε παράλληλα διεξήγαγε για αυτόν τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο κατά των Ρώσων.
1: Έχουμε τρεις παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υπό ερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλυντερή, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίμου Πόντου. Αυτός ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρουμε στις τέσσερις περιφέρειες του Ντομπάς, Ντονιέτσκ, Λουχάνσκ δηλαδή, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο του στον Εξίμου Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα στούν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον έξοδο πόντο και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουν παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Εδώ αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε την προστασία των ρωσικών, ρωσόφων.
1: Βεβαίως, στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Τώρα, όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πολλές εκατομμυρίων, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να. Και είναι και ένα ευρύωνο, θα έλεγα, συμπέρασμα. αισιόδοξο, δεν μπορεί να καταλάβει μια πόλη εκατομμυρίων. Δηλαδή το κόστο είναι αδιανόητο.
1: Σωστό.
0: Είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονό ότι ο ανορθόδοξο πόλεμο, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Αγγλοσάξονε, οι Άγγλοι έχουν εκπαιδεύσει σχετικά του Ουκρανού, καθώ αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν ανταρτοπόλεμο μέσα τη πόλη. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, συγγνώμη, Μικολάγεφ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια το μεγάλο τους πρόβλημα εδώ είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί, πράγματι, το μέτωπο με τα ντρόν τους. Και κάτω καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατέψεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος. Είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα πέτρα να αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω, και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφέμαξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, που θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα, οι διεφθαρμένες Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορούν ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
1: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλλιτερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα, ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο, έχει πάει γύρω στο 49% από τα 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν? Και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
0: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν της Ενωμένης Ρωσίας είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει, οπότε δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας για να μπορεί ακριβώς να επιρρύπτει τις ευθύνες ή να απορροφά τους κρατασμούς το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ρωσία, ο Πούτιν είναι ο διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποσοστά του είναι ακόμα από τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως, εδώ πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, οι λεγόμενοι συλλογίκοι και όχι ολιγάρχες, που μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατιωτική αστυνομία, το στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα ακράδαντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάνσκ, που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου σε δυτικά μέσα, δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν βαρύτατα τα χτυπήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πύραυλος αυτός, ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Ρώσοι έχουν διεξάγουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS, και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς, καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως, θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα, εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνεις αυτές τις μεγάλες χώρες, όπως ήταν η Χερσόνα, που την είχαν καταλάβει και την έφερα, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για το πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια πολλοί λένε, τώρα είναι μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση, πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί, ακριβώς για τον λόγο που είπατε προγουμένως, ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones, τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει. Και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόι για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου, ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
0: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς μεθοπραξίες, μέσω του διαπραγματεύσεων αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι, έχετε δίκιο ότι αποδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους, όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης, οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχυρανθρώπους στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, και σε μη κράτη-μέλη, όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μαγιά Σάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα, νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει, παρόλο που τους απεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά αποδυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
1: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία παντού, ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό. Βλέπουμε εκείνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελόνη να αλλάζει, ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ, και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται και στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω τον χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται σε στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται, και ένας λαϊκός παράγων ο οποίος μοιάζει, και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει, με εξαίρεση την Ελλάδα, το δίπολο αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, εγώ, κύριε Καλεντερή, δεν εννοώ ότι κανείς πρέπει να εγκαταλείψει την όποια ιδεολογία έχει, είναι δεξιός, είναι αριστερός, είναι κεντρός, άσο αυτονομαστεί, δεν μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να μην διχάζονται οι κοινωνίες με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος να διχάζεται αριστερά-δεξιά. Και όταν διχάζεται, δεν μπορεί να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εξουσία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες λοιπόν νομίζω που διαμορφώνουν την πολιτική των Ευρωπαίων, θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε σχέση και με αυτά τα τρία που είπαμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάγια Κάλλας, η οποία επελέγει πρώτον επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης, και δεύτερον επειδή δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη, και αυτό τη βάλα σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα, στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφήνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες της Βρυξέλλες, να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, δες και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμένο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, πέρα, δεν ξέρει και η ιστορία να είναι ιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ανιστόρητη λοιπόν να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα του 2015. στην οποία πράγματι μετείχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 2018, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους. Δεν είναι μόνο αχυρανθρώποι, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αχυρανθρώποι είναι και οι ισχυρότεροι, πιο ούσιοι παίκτες, όπως είναι ο
2: Μακρόν.
0: Έβαλε λοιπόν τους αχυρανθρώπους που μετείχαν, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, δήθεν τάχα ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Κατόπιν, δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο ένας χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δεν ξέρω ποιος, κάποια από μηνάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν, και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή, η Ευρώπη όχι απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μάλλον ηθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Έχει
2: βασικός παράγοντα της κατά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε για τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε, που δεν είναι, ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρα, να βρισκόμαστε στο έλεος του μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές μας ανάγκες. Αλλά αντάλλαξαν τις τιμές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές, όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα φυσικό αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Guilfoyle. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, τους φτηνούς ρογονάνθρακες, αντί για να δούμε και εναλλακτικές, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα πλαίσια δεκαπλάσια τιμή. Και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προς τις αγορές της Κίνας, που εκεί και αν είναι αδίστακτο, το μονοπόλιο δηλαδή το κινέζικο είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Δηλαδή πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είναι συλλήβδη το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων. Και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας.
2: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα. Ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ. Για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας. Δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλεντερίδη μου. Τώρα. Ναι. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αν θέλετε, και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμηση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε κι εσείς κι εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης, και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα, που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης, με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλινέων. Πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω να, ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι, όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλαιες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμα μας και να ξεκινήσουμε?
0: Θα κάνουμε το διάλειμμα για να το αναλύσουμε.
2: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για πέντε. Η κυρία Ευθυμία νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα πεντάλεπτο για να κάνει ξανά τη σύνδεση. Και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλετερίδης ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους. Πολλοί το λένε. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επί θύρες και εμείς τραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλεντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα. Μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Έχεις πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβέβουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... που είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2 πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφασιών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε, και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έδινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσω, να το καταλάβουμε όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μια μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, θα υπήρχαν αντιπρόσωποι, αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώ εδώ διαφορά όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορεί να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συνδέμα την πόλη της Αθήνας, το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανεψιό του Πρωθυπουργού εδώ δήμαρχο, που ήταν ένας άνθρωπος. Δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να επομένουμε 4 και 5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζωνα θέματα ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήβη οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων που επιβλέπεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με τη δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες σας πληροφορώ ότι και δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από εμάς πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωτήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο. Και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία που ήταν η Αθηναϊκή, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές από αυτή την έννοια και διαρκώς εξελισσόμενο, προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη, το αντίπαλο δέος αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε. Είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του συντάγματος του ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο, το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εσωτερικό, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφήσεις του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα, καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλα.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πωλής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται. Τώρα ο κ. Τσίπρας έχει την υποστήριξη κι αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων. Θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτόν τον διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα, διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πελατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, με δικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλούσαν και τη διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα λέγαω ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες, όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος, ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το ρεπουμπλικανικό κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα, ας πούμε, παραβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα, και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κτλ., να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή, και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, βέβαια θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι στην είναι ουραγό, δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή όνος σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής, έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικοδημιουργικό φάσμα. Αυτός είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θάβουν κιόλας.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν, ναι.
1: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξιών. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να ταμπουρώνεται στα χαρακώματα τα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και οψοδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή την διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, είσαστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θα ήθελα να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν, πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική?
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Τεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, η τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμόνους του ανθρώπου, να τους δολοφονήσει στην πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα στη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας. Το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Οι άνθρωποι το κατάλαβαν, όταν για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της κ. Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να τους βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, οι οικογένειές τους, η κ. Αδηλίνη, προφανώς, αν όχι προφανώς, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, τους είπε: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και τους εγκατεύθυνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα τα ανέθνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουμε αναδείξει μάλιστα, δηλαδή τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαμε μαζέψει σαν σύλλογο Τεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Τεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο οικοδόμημα, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικών που διάγουν έναν καθαρό πολιτικό βίο ή η δουλειά τους είναι λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί. Πλέον δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι δεν την εμπιστεύεται ο κόσμος και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη είναι εχθρός των πολιτών, όπως είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό, οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τις πράξεις τους. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματος που είναι το λογαρχικό κομμάτι, το κίνημα των τεμπών, άρα και η κυρία Καστελίνη το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό, το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια, δηλαδή το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν, και πραγματικά οι πολιτικοί όχι απλά να έρχονται από τον ευθυνόν τους. Δηλαδή έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενικό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα, και γι' αυτό ίσως με προβληματίζουν και εμένα αυτό, γιατί από δεν βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς να μιλούν για μετάβαση πολιτικής δημοκρατίας.
0: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είναι πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για σας πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για τον πατριωτισμό μιλάει. Και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, όποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
1: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον Γιώργο Απετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός ενωμένος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός ενωμένος πατριωτισμός. Το συνοδεί τον εθνικισμό.
0: Σωστό.
1: Το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορείται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το εξάμεινο τυχαίνει, διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των κρατικών, των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες, τα διάφορα δόγματα, τους λαούς,
0: γλώσσες, πολιτισμούς κτλ.
1: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο. Επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη σαν

0: Ποιοι είναι οι κοινοί που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανό στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι οι κοινοί που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
1: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας είναι το ποσοστό της αποχής. Και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγκληματική οργάνωση στην
0: πραγματικότητα. Ακριβώς.
1: Με αυτή τη δεμερτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά να φύγουν, αλλά να μπουν για φυλακή, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε, το δεύτερο κομμάτι λοιπόν εδώ, της κυρίας Κραστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία που απήχαν, δεν μετήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό παρομαστής, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζω αν χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι τον απεχθάνονται και οι συνεργάτες του, του παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζω να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις. Οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή κατευθύνονται από το ένα από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως, που προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένη και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε μεγάλα συνεδρία, είτε στις Πρέσπες, είτε στα Μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμή στο οποίο να της δώσει το ένας να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
0: Πού άλλο να ελπίσει κανείς, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Για σας, και άλλοι λένε βεβαίως ότι είναι, ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Ο εχθρός, εσείς προς τα πού θα κλείνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα, όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή, θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε, νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία. Διάφορα δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα. Άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία,

0: είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί? Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες, μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, μη μουσουλμάνων της Ομαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε ποτέ νόημα των ευθυνών του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για το λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα μπαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις, ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης, γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα και για τους λόγους που είπατε, διότι υποφθαλμιά το Αιγαίο, παραμένει αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος. Και κάνουμε και την σύνδεση εδώ πως η Πέμπτη Φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξευμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα, την πραγματική εικόνα των Τούρκων. Ο ιστορικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξόνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και τους φθηνούς ρωσικούς υδρογονάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών, και ουσιαστικά να απλώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τεγκολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα, και στα τρία επίπεδα, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
1: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθιμικός κανόνας στο δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι, καλά κάνει. Καλά κάνει να το κάνει, γιατί να μην το κάνει. Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της τουρκικής βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τώρα τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
0: Ναι, νομίζω το θέτεται πολύ σωστά. Περί αυτού πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζόταν υπό το φόβο μην γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιοι τις καρέκλες τους και τις παροχές ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό έγινε άλλωστε και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτίθεται να τα διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή, δηλαδή αυτό που έχει αυτό το νομοσχέδιο, όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί και σύνε οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκρουσική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
1: του Αιγαίου. Μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
0: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα παγορεύεται τους Έλληνες πελάτες να βγαίνουν από τα 6 ναυτικά μίλια, αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας και άρα θα μπορεί, μάλλον θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποψή οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται εδώ πέραν της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματα μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στην δημόσια φορά του γηπέδου για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, αυτό θα κριθεί να έχουμε και κάποιο τρομερό επεισόδιο. Δεν το αποκλείω, βεβαίως.
1: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
0: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχαν πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται, προφανώς. Δεν θα εμφανίζεται για να μην εφαρμοστεί.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα εφαρμοστεί. Διότι αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα αποδυναμωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φιρμάνιο ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά της Τίμου είναι αόρατη Τουρκίας και ψαρεύουν κανονικότητα οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει το τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη Τουρκίας έχει αποδυναμωθεί. Δεν μπορεί να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάναν έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με υπομνήματα στον ΟΗΕ κτλ. Αυτή η αναβάθμιση κάπως για ποιο λόγο να την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
1: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας, σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας. Θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι έχει.
0: Δεν τη θυμάμαι, ας πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
1: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν θίγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που και εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν θίγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο ναι. 27. Δεν μιλάει για τις. Μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου. Βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του. Θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος, είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι. Ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή, ο συνταγματολόγος του ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, το νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, των υποκλοπών, όπου όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα
1: Αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει: διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή η Βουλή. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
0: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασίας, καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Και αυτό ήταν και ο σκοπός αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ήταν ένας νόμος κόλαφος, κόλαση μάλλον, κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα όσον αφορά το Σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι διορίζονται από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
1: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε, μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς κυβέρνηση.
0: Καταστρατηγεί την έννοια της διάκρισης των εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζεται η ταχύτητα της διάρκειας των εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουμε εξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκληρό, θα λέγαμε μοντέλο, πασαλήματα, τα οποία εικάζω το κάνουν για ίδιο όφελο για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίγια τα οποία έχουν κάνει και τα έχουμε μάθει. Να πω κλείνοντας
1: ότι είναι
0: πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται την εγκληματική οργάνωση. Και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Τεμπών είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Για τους σιδηροδρόμους, βεβαίως.
0: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια. Και το σκάνδαλο του Πρέντερ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής ο τότε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης το βρήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό δηλαδή, ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο. Πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι αχειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπεριαλιστών στη χώρα. Τους συγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό, παραπολιτικό κυβερνά αυτή τη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς δηλαδή, έτσι. Και την Ερτόπεν, η οποία αναμεταδίδει τις εκπομπές μας, και βεβαίως πάνω από όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς, και βέβαια έλεγε κάποιος, όπως σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε, και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κύριε Χαριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Καριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με πολύ σοβαρές απόψεις, ήταν πολλές φορές είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη δύο την εκπομπή. Την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά χρόνια, αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα, θα απαντάει ένας άλλος φίλος μας και θα πω εγώ δικά μου πράγματα, θα πω αυτά που λέει ο φίλος μας ο Τράκον απέναντι σε αυτά που σας είπα. Λέει ο φίλος μας ο Τράκον, μιλάει το κόμμα Καριστιανού για εσχάτη προδοσία των πολιτικών που υπέγραψαν σχέδια μνημονίων, γιατί ξέρετε τα μνημόνια δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε και μια εκδήλωση σε 15 περίπου ημέρες από τώρα, όπου θα είναι ο κύριος Φώτης Μαζαράκης, ο κύριος Σπύρος Φώτης Μαζαράκης, για αυτό ακριβώς το θέμα. Θα τα πούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Τράκον μιλάει για δημόσιο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, από την οποία το πολιτικό προσωπικό παρετήθηκε ανεφόρων και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Τράκον σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν την, ούτε ο κύριος Τράκον την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά, για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Τράκον, συνεχίζει, μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Τράκον, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Τράκον. Επίσης ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Τεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Τεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Τεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Τεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη η οποία έλαβε χώρα μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νέο τευτό κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο «Οι ανισότητες», πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών, τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση, της Ρώσικης επανάστασης του Φεβρουαρίου του 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο, και όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη την επανάσταση. Με τις μεγάλες εκτροπές, με τα μεγάλα λάθη και αν θέλετε και με τα μεγάλα εγκλήματα, έτσι, αναφίβολα. Όμως, όταν τέλειωσε αυτό το εγχείρημα που πολλοί εύχονταν για το τέλος του, είδαμε που πήγε ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που βρισκόταν με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ισορροπία τρόμου, ξαφνικά αυτή η ισορροπία χάθηκε και βλέπετε που βρισκόμαστε σήμερα. Πόλεμοι παντού, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, στη Σομαλία. Πόλεμοι παντού, αίμα παντού. Τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν πού την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο, πλεονασμό στο παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του. Ενό συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής, γιατί φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αφαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν το κάνουν. Ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο, μιλώ για την Κίνα, για τη Ρωσία, είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία, είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον Αμερικανικό οδοστρωτήρα και τον Ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνο για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά του 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζίμας, ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι όσο είναι ολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η Γαλλική Επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων, των παραγωγών, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι, δηλαδή κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μια πίτα. Όπως την μοιράζει είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα σήμερα το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλις το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2%, τα 19 νοικοκυριά εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους, περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοείστε? Από τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραία κοινωνία, ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του βεβαίως. Και οι άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη, πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν, το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών, το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Έλον Μάσκ να λέει να έχει τα 3 εκατομμύρια και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξοντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικού απελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους. Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA. Έχουν δολοφονηθεί. Τώρα τι συζητάμε, να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλο είναι δυνατόν είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει δύο βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο. Έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία, εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών, εγγυώνται τα κέρδη της. Λέει λοιπόν εδώ κύριο Τζίμας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25 και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίο δολάρια πλουσιότερους. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά. Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκειά σας με like, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας ευχόμαστε μέχρι τότε να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
4: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
3: Πάμε πουθενά.
5: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
4: Εσύ θα την αλλάξεις.
3: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
5: Άλλαξε την αρέ.
6: Είναι η κονούλα μου.
3: Ωρε κουτσούρι.
7: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Στη δική της λειτουργία.
10: Έτον άνθρωπο.
9: Υπερπλασία προστάτη.
10: Έτο δόλιο.
9: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
10: Απαράδεκτος.
9: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
10: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
9: Η γυναίκα σου.
10: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
9: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
12: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
12: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
12: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
12: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλο σου.
12: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
10: Αριστοφάνης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, φίλοι συναγωνιστές. Γεια σου Γιάννη, σε πρόλαβα. Καλησπέρα, καλημέρα. Πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Από την Νότια Καρολίνα μέχρι και την Αθήνα, το κέντρο της πόλης. Είμαστε σήμερα ζωντανά, σήμερα 22η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Και 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα κιόλας, Δευτέρα σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σου Διαμαντή, εγκέλαδε. Χαιρετώ όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Θυμίζω ότι εδώ συζητάμε σήμερα. Είμαστε ζωντανά, επομένως μπορώ να σας διαβάζω. Έχω την δυνατότητα να απαντάω σε ζωντανό χρόνο. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής του εβδομαδιαίου πλέον ραντεβού. Γεια σου Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί μετράμε κάθε μέρα, μετράω τις μέρες αυτές τις δύσκολες, και σήμερα μου μίλησε ένα συνεργάτης του καναλιού και μου είπε: Σταύρο, πώς το βλέπεις, τι θα γίνει τον Ιούλιο? Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να σας θυμίσω ωστόσο να μπείτε στο Black Flag Media, το αγγλόφωνο κανάλι μας. Στην αρχή, όταν σας ενημέρωσα τι ακριβώς συμβαίνει, πολλοί από εσάς μπαίνατε, βλέπατε τα βίντεο και τα βοηθούσατε. Τώρα έχει λίγο πέσει ο βαθμός, θα έλεγα, προβολών. Δεν πρέπει να το αφήσουμε, διότι αν πέσει το κανάλι εκείνο, θα πέσει και αυτό δυστυχώς. Θυμίζω ότι υπάρχουν βίντεο τα οποία γίνονται εκεί που εξηγούν και την επικαιρότητα να αναλύουν και ταυτόχρονα έχουν αξία και για κοινοποιήσεις, διότι μιλάμε για θέματα του ελληνισμού τα οποία ενδιαφέρουν και για την Τουρκία, για παράδειγμα. Το χθεσινό βίντεο μιλούσε αποκλειστικά για την Τουρκία και την απειλή αυτή την οποία έχει ξεκινήσει με το νομοσχέδιο αυτό η Άγκυρα κατά της πατρίδας μας, που θέλει δύο πράγματα να κάνει: να επαναφέρει το θέμα των γκρίζων ζωνών κανονικότατα με κάποιο νόμο, άρα να δεσμεύονται πλέον, δεν ξέρω που μπορεί να βγει αυτό, και βέβαια να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση με μια αυθαίρετη οριοθέτηση μονομερής που δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, αποκλειστική οικονομική ζώνη από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Όλη η περιοχή, τα νησιά μας, θα είναι δική τους αποκλειστική οικονομική ζώνη και θα δεσμεύουν και το ναυτικό τους, την ακτοφυλακή τους, να συλλαμβάνουν μέχρι και δικούς μας ψαράδες, ανοιχτά, ξέρω εγώ, της Σαντορίνης. Μιλάμε για μια πράξη πολέμου στην πραγματικότητα, περί αυτού πρόκειται. Και ενημερώνω στα αγγλικά τι συμβαίνει για να το κοινοποιήσετε και εσείς σε γνωστούς σας και φίλους. Γιάννη, λέω και σε βλέπω εδώ. Επομένως, μπείτε, βλέπετε τα βίντεο του Black Flag Media. Έτσι θα σώσουμε και αυτό το κανάλι μέχρι τον Ιούλιο. Κάντε μια βοήθεια. Έτσι, τα βίντεο μπαίνουν μέρα παραμέρα ούτως ή άλλως. Στηρίξτε το κανάλι. Μπείτε, δείτε τα ακόμα και αν δεν τα ακούσετε, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Αφήστε τα να παίζουν. Με βοηθάτε πάρα πολύ. Εντάξει, ήθελα να σου το πω αυτό, διότι. Εντάξει, χαμογελάω όπως είπες Κατερίνα, αλλά το έχω στο νου μου και με αγχώνει και βλέπω ότι πέφτει ο ρυθμός. Λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι, ναι βεβαίως θα σχολιάσουμε τα πάντα σήμερα. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε αυτό το εξαιρετικό βιβλιαράκι το οποίο βγάλαμε, το οποίο θα έλεγα είναι ένα βιβλίο καθαρά ιστορικό, και μπορείτε, εάν είστε απόγονος από τη Μικρή Ασία, που περιλαμβάνει δηλαδή τον Πόντο, τα Παράλια και την Καπαδοκία ή την Ανατολική Θράκη, θα διαβάσετε εδώ το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι στις εστίες τους. Έχει επιλεκτικά τις μεγαλύτερες περιοχές και πόλεις. Βέβαια, μετά υπάρχουν κάποια κεφάλαια τα οποία μιλούν εν γέννη για τη ζωή των ανθρώπων, για την παιδεία τους, ξέρω εγώ, τους εορτασμούς, τον αθλητισμό τους κτλ. Εν συνόλο, άρα και αυτό έχει μια αξία, καλύπτεται αυτό το φάσμα. Μιλάμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, γράφω σε αυτό το βιβλίο για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί. Γράφω για την καταστροφή και τη γενοκτονία, ορθότερα τη γενοκτονία που οδήγησε στην καταστροφή και την αποτυχημένη μικρασιατική εκστρατεία και τις ευθύνες, και καταλήγω με τον ερχομό των ανθρώπων αυτών στην Ελλάδα, το πώς ρίζωσαν, το πώς πέτυχαν και τι ξεκίνησαν, για να το βλέπουμε τον καρπό τους σήμερα εμείς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω εδώ και είναι εδώ ένα τρομερό, νομίζω, εξώφυλλο. Βλέπετε εδώ το βιβλίο «Πατρίδες». Να το βιβλιαράκι μας, το βλέπετε εδώ, έχει και το αστραφτερό εξώφυλλο, τα γράμματα και ο ήλιος, το βλέπετε που γυαλίζει, ο ήλιος φαίνεται σίγουρα, αλλά και τα γράμματα γυαλίζουν. Δεν υπάρχει τίποτα καλή και μια καλύτερη μυρωδιά από ένα φρεσκοτυπωμένο βιβλίο, εντάξει, εκδόσεις είμαστε, είναι αγαπημένο βιβλίο εδώ, να το, οι πατρίδες ήδη
είναι στα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να παραγγείλετε από τι εκδόσει Ινφοχρώμων κάτω στην περιγραφή. Θα βάλω ότι το σύνδεσμο, πάντα ξεχνάω να τον βάλω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, φίλε και φίλοι. Θα σα πω για την Τάλση, θα πούμε πολλά. Μάλλον να δούμε πού να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Να ξεκινήσουμε λίγο να ευθυμίσουμε. Μισό λεπτό τώρα. Θα το βρούμε όπου θα το πιάσουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Περιμένω σχόλια. Περιμένω σχόλια εδώ με τον φίλο τον κύριο Κραυνάκη. Είμαι αυτό το οποίο συμβολίζει το ανεγεννησιακό εδώ το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει ντυθεί Πλάτωνας, δεν ξέρω τι, αλλά έχει έτσι ένα ωραίο. Είχαμε μια άθλια εικόνα χθες από το γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δεν αφήνω τα αθλητικά, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για αυτά. Λοιπόν, είδατε τις επιθέσεις εκατέρωθεν. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρετε ποιοι. Παιδιά, δεν θέλω να πω. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Δεν θέλω καν να δείξω την πραγματική εικόνα. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι στα χθεσινά γεγονότα, στις ψηλές οποίες πέσανε στον αγώνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, καταρχάς πρόκειται για μια γιορτή του αθλητισμού χτες. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί. Είναι άνθρωποι όλοι οι οποίοι συμμετείχαν εκεί, βρέθηκαν στο γήπεδο. Εικάζω οι οποίοι είναι υποστηρικτές του αθλήματος, του αθλητισμού, της παιδείας. Γράφω στους υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Έχω κεφάλαια για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός στην πραγματικότητα ήταν ένα από τα βασικά στατικά για τη γέννηση της Δημοκρατίας. Δεν είναι απλά ο αθλητισμός, ιδίως ο ελληνικός αθλητισμός, της Ευγενούς Άμυλας, του εφ' αγωνίζεστε, του γυμνάζω το σώμα μου, το μυαλό και την ψυχή μου επίσης. Όλα αυτά λοιπόν ήταν φορείς και συστατικά της Δημοκρατίας. Φτάσαμε λοιπόν ενέ 2026 να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Στην πραγματικότητα είδαμε, νομίζω, δύο διαφορετικές μαφίες, περί αυτού πρόκειται. Καρτέλ, ξεκαθάρισμα, δεν ξέρω τι, Μεντεγίν και Κάλι. Πραγματικά μια τραγική κατάσταση, ένας εκφυλισμός, έκτροπα, τα οποία δείχνουν, θα έλεγα, αυτή είναι η καθιστική ατάξη της χώρας. Αυτή είναι η ελίτ, ελίτ, κοντινές λέξεις. Αυτή η εικόνα, τραμπουκισμοί, βία, δομολογίες, αυτό το επίπεδο, αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν πολιτισμό στα γήπεδα, στην πολιτική, παντού. Μια τραγική κατάσταση, ελπίζω πολιτικά να τους κοστίσει και τους δύο, να αλλοξυντωθούν δηλαδή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ειλικρινά ήταν μια τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν είστε με το καρτέλ του Μεντεγίν, του Πάμπλο Εσκομπάρ δηλαδή, με τους καμπαγέρους Ντελ Κάλι. Δεν ξέρω, θα μου πείτε κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε, ποιος πιστεύετε ότι νίκησε σε αυτό το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έτσι. Λέει εδώ GM Χελάς, Κόζα Νόστρα αντίον Καμοράς. Τώρα νομίζω ότι τα είπες όλα. Ξαναλέω, τι κατάντια ήταν αυτή. Το επίπεδο Τρούμπας, επειδή είναι και πυρεώτικη η ομάδα και μου το θύμισε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Ας τους χαίρονται οι υποστηρικτές τους και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ξαναλέω, νομίζω ήταν εξαιρετικό να εκτεθούν και οι δύο πλευρές για το επίπεδό τους και το ποιόν τους. Και αυτό λέει, ξαναλέω, πως το κεφάλι βρωμάει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Βρωμοκέφαλο είναι το ελληνικό κατεστημένο και όχι οι πολίτες οι οποίοι έχουν αυτό που σας αξίζει. Αυτό είναι μια αθλειότητα και δεν θέλω να τα γράφετε στα σχόλια αυτά. Το κεφάλι βρωμάει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το κεφάλι είναι αυτό το οποίο ζέχνει. Δεν έχουμε δυνατότητα να επηρεάσουμε την κατάσταση, όχι στα γήπεδα, ούτε στην πολιτική δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση στην πραγματικότητα. Και άρα μας επιβάλλεται αυτή η σαπίλα, αυτή η σαπίλα με το σίγμα κεφαλαίο, αυτή η βρωμιά την οποία είδαμε, αυτό κυβερνάει. Και άρα αυτό παραδειγματίζει τα παιδιά, αυτό είναι, έτσι πλάθεται η κοινωνία. Είναι μικρό κόσμος ο οποίος μολύνει την κοινωνία και όχι το αντίστροφο. Λοιπόν. Πω. Θέλω να δούμε μια άλλη εικόνα, μιας και είμαστε λίγο σε ευχάριστη έτσι νότα ακόμα. Να δούμε μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη, μια εκλεκτή εδώ του καναλιού,
την κορυφαία, όπως λέω το Euronews, κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, την Κάγια Κάλλας. Βλέπετε εδώ, ένα εξαιρετικό παιδί, ικανότατο παιδί, κατά τα άλλα, εδώ, Κάγια, η οποία με την αξία της έχει εμφανιστεί στην κορυφή της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έκανε μια τρομερή δήλωση ότι θα πάμε στα του Ορμούζ και στα σενάρια του Τραμπ. Είπε ότι, ακούστε εδώ, η παρουσία περισσότερων γυναικών στο τραπέζι διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για τις παγκόσμιες συγκρούσεις. Πολύ αρενοπότητα στο δωμάτιο. Toxic masculinity, δηλαδή, μας λέει εδώ η αγαπητή, κατά τα άλλα, η αγαπητότατη, θα λέγα, κατά τα άλλα, γλάστρα. Μας λέει ότι πολύ τοξική, μύρισε αντρίλα δηλαδή στο δωμάτιο, αυτό μας λέει. Μπήκε μέσα και της ήρθε έτσι μια μυρωδιά έτσι αντρίλας, και ότι αυτό οδηγεί σε μια αποτυχημένη διπλωματική προσέγγιση. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι μας λέει, ότι εάν, δεν ξέρω πού, στη Μέση Ανατολή, στις πετρομοναρχίες όπου είναι ο ένας κανίβαλος πάνω στον άλλον και ο ένας αποκεφαλάρης στον άλλον και το παίζουν βασιλιάδες και μύρδες και κομμύρδες, εκεί θα μπει ποιος? Θα βάλουν καμία που την έχουν του Κλώτσου και του Μπάτσου από τα χαρέμια να κάνει διπλωματία, βιτρίνα δηλαδή, και αυτό θα φέρει λύση? Δηλαδή φανταστείτε επίπεδο πολιτικής σκέψης. Φανταστείτε, μιλάμε για αστέρα πολιτικής σκέψης εδώ η Κάγια. Θα βάλει, γιατί βάζουν τα Εμιράτα και αυτά, βάζουν κάτι ξαδέρφες που έχουν εκεί από τα βρωμοσόγια, τις βάζουν μπροστά σε διάφορες θέσεις, απλά για να λένε, να βάλαμε κι εμείς κάποια γυναίκα για να μπορεί να μπορούν να τις σουλατσάρουν στη Δύση. Και μάλιστα είχαν και μία, εμπλεκόταν και μία από τα Εμιράτα γυναίκα στο σκάνδαλο του Επστάιν. Ήταν και αυτή, έτρωγε μαζί με τον Επστάιν. Τις βάζουν, ξαναλέω, για να το παίξουν ότι, είναι, ότι δεν είναι νεάντερνταλ. Ενώ είναι νεάντερνταλ, να μην πω και γορίλες. Και θα βάλεις δηλαδή τη γλάστρα, λέει η γλάστρα εδώ, και ότι αυτό θα λύσει τα θέματα, το μεσανατολικό και το κυπριακό και το παγκόσμιο θέμα της ανθρωπότητας. Μπράβο, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι λίγο να... Έχουμε κάτι άλλο να γελάσουμε, για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Α, μπορούμε να πάμε με τον Τραμπ να γελάσουμε, αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να σας πω λίγα λόγια για την... Μάλλον να θυμίσω τον χάρτη, τον οποίο τον ανέφερα στην αρχή. Τον αναφέρω στο χθεσινό βίντεο, το οποίο θέλω να το δείτε και να το κοινοποιήσετε, στο Black Flag Media. Ξαναλέω, είναι εθνική σημασία το βίντεο αυτό να κυκλοφορήσει, να κοινοποιηθεί, διότι εξηγώ πως στην πραγματικότητα με αυτόν εδώ τον χάρτη η Τουρκία θέλει να στερήσει την, όχι μόνο την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ελληνισμού, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, βλέπετε εδώ την, ο μπλε, η θάλασσα, η μπλε είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, και οι κόκκινες διακεκομμένες γραμμές είναι οι διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία, τις οποίες θα τις κωδικοποιήσει σε νομικό πλαίσιο, το οποίο θα το περάσει τώρα μετά τον Μπαϊράμι στα τέλη του μήνα. Δηλαδή, όπως βλέπετε, θα μας λέει η Τουρκία αυθαίρετα ότι τα νησιά μας είναι μέσα στην ΑΟΣ της, και άρα οι ψαράδες μας, οι οποίοι θα βγαίνουν έξω από τα χωρικά ύδατα, σε μέχρι τώρα διεθνή ύδατα, θα βρίσκονται τώρα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη αυθαίρετος και παρανόμως της Τουρκίας, και άρα θα μπορεί να πηγαίνει το λιμενικό τους να τους συλλαμβάνει, να τους πιάνει σούμπι τους, να τους πηγαίνει στα παράλια της Μικράς Ασίας και να τους περνάνε από δίκη. Και εμείς θα πρέπει να το κοιτάμε αυτό σαν χάπατα. Ο Ραγιάς, ξέρετε τι είπε? Ότι δεν πρόκειται να μας επηρεάσει αυτό, και ότι εμείς απλά καταγγέλνουμε ουσιαστικά αυτές τις μονομερείς κινήσεις. Δεν πρόκειται οι μονομερείς κινήσεις να προκαλέσουν κανένα αποτέλεσμα de facto. Τι άθλια δήλωση είναι αυτή? Είχα σήμερα μάθημα με τα παιδιά στη σχολή και μιλήσαμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Και ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς φοιτητές μου, ξέρετε τι μου λέγανε? Πώς είναι δυνατόν να αντιδράμε έτσι τόσο νοχελικά και τόσο άτονα? Και ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είχαμε ενημερώσει, να είχαμε καλέσει σε πολιτική αλληλεγγύη και να απειλούσαμε τους Τούρκους δια της διπλωματικής οδού, να απειλούσαμε τους Τούρκους και ρητορικά πως θα ακολουθήσουν πιέσεις.

μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για οικονομικές κυρώσεις, εμπάργκο κτλ. Εμπάργκο όπλων κτλ. Προκαταβολικά τώρα, για να μην πάνε σε αυτό το παχθές νομοσχέδιο. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε να μας κάει στα μούτρα μας αυτή η αθλειότητα, όπως έγινε με τον Κούλι, οι κουλινίστας, οι αχυράνθρωποι, οι χλεχλέδες, οι βουτυρομπεμπέδες του Κούλι με το 19, τότε που ήταν ο Δένδιας, ο Θόλος, που περιμέναμε όλη την υπογραφή του Σαράντζη για το τουρκολογικό μνημόνιο και χασκογελούσανε. Δηλαδή, τι ανικανότητα σε εγκληματικό βαθμό είναι αυτή. Τι εγκληματική ανικανότητα. Και κάθονται και κοιτάνε σαν χάνι, σαν χάπατα. Γιατί πληρώνει, γιατί παίρνει ένα σεντ που παίρνει ο Κούλης. Γιατί να μην το κάψουμε αυτό το ένα σεντ και το δούμε στον Κούλη και στις κούλες που είχε εκεί δίπλα του. Πείτε μου. Δεν κάνουν τίποτα να αναμονή αυτής της εξέλιξης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι πραγματικά ασταμάτητος. Έφτασε στο σημείο, στο Θεό σας, χθες. Το πραξικόπημα το οποίο έκανε με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τον ΤΖΧΠΕ, αυτοί είναι εθνοφασίστες. Στην Τουρκία έχουμε δύο κομμάτα, τους Ισλαμοφασίστες του ΑΚΕΠΕ και τους εθνικοφασίστες του ΤΖΧΠΕ. Λοιπόν, έστειλε την αστυνομία, τους μπράβους, να κλείσει τα κεντρικά του κόμματος του ΤΖΧΠΕ, το κόμμα της εξωτερικής αντιπολίτευσης δηλαδή, στην Άγκυρα, διότι έβαλε τους ανεξάρτητους δικαστές, σαν αυτούς που είχε ο Τσίπρας και καλούσε, είπε ότι θα πρέπει να στείλουμε τους 8 ηκέτες πίσω, γιατί κατά τα άλλα η αριστερά, η αυτοπροσδιοριζόμενη αυτή η λέλαπα. Η αριστερά είναι υπέρ της αλληλεγγύης των προσφύγων και της συνειδητότητας της αυτότητας, αλλά κατάλληλα προσπάθησε να βρει αχυράνθρωπους ρόμπες, με ρόμπες dimension δικαστικούς να στείλει τους 8 από το πραξικόπημα πίσω στον Ερντογάν. Τελικά δεν του βγήκε, ξεφτυλίστηκε. Αντίστοιχα λοιπόν, σε αντίστοιχο φασιστικό, ισλαμοφασιστική εκδοχή εδώ ο Ερντογάν, έβαλε τις ρόμπες δικές του τους δικαστικούς να ακυρώσουν τις εκλογές ανάδειξης του επικεφαλής του Προέδρου ουσιαστικά του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και βάλανε πίσω στη θέση του τον αποτυχημένο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Πολύ απλά, διότι ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχει νικήσει πολλάκις ο Ερντογάν. Άρα, με τον Κιλιτσδάρογλου επικεφαλής του κόμματος, τον Ημάμογλου, τον πρόεδρο του Δήμαρχου Κωνσταντινούπολης, στα κάτεργα στη φυλακή, και τον Οζάλ, ο οποίος ήταν ο μόνος, ο Γιούρο Ζέλ, ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε τον αγώνα. Και πράγματι, ακόμα και τώρα δηλαδή, με το που κλείσαν το κόμμα. Αποφάσισε αμέσως με το που έχασε την πρόσβαση στο κτίριο του κόμματος να κάνει πορεία προς τη Βουλή. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι είναι ένας ακτιβιστής πολιτικός ο Ζέλ. Έχει δυναμική στη χώρα με τους φοιτητές, με τα πανεπιστήμια κτλ. Έχει μια δυναμική. Το κόμμα του αξιοποιεί βέβαια την φυλάκιση αυτή του ως Γιούρο Ζέλ, την αθλειότητα αυτή, τη φυλάκιση του Κρέμι Μάμολου. Και άρα ο Γιούρο Ζέλ είχε ένα αντίλογο, ήταν αντίπαλο δέος. Με ένα σπάρο λοιπόν, δύο τριγώνια. Μάλλον με δύο σπάρου. Πρώτο σπάρο ήταν. Η φυλάκιση του Εκρέμ Μάμογλου για ποταπούς λόγους, και μετά έχουμε αυτή την κίνηση εδώ που κλείνουν το κόμμα, ακυρώνουν τη διαδικασία, ότι υποτίθεται δηλαδή ήταν προϊόν η διαδικασία αυτή εκλογική χρηματισμού μελών, δεν ξέρω τι. Άρα βγαίνει ο Ζέλ από το κάδρο, μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος είναι το άκρο σάωτο του άχαστου, είναι δηλαδή χασογκόλης ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποτύχει σε κάθε επίπεδο κατά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, και άρα είναι εξαιρετικός. Είναι σαν να λέμε, προσέξτε, πως πράγματι αυτή τη στιγμή, θέλω να το κρατήσετε αυτό, επειδή αναφέρθηκα στον Αλφα Λάμδα 6, τον καταληψία, τον ανίδρωτο, που δεν έχει γράψει ούτε ένα ένσημο. Θα μου πει ότι έχει γράψει ο Κούλης, έχει κολλήσει ο Κούλης. Είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βιώνουμε στη χώρα μας, πως πράγματι ενισχύεται ο Κούλης με το να εμφανίζεται ένα ξύλο απελέκητο που είναι ο Τσίπρας. Και πώς συσπηρώνει το κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, που συχαίνεται τη Νέα Δημοκρατία, συχαίνεται τον Κούλι, το μόρφωμα αυτό έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, θα πάει στην κάλπη για να μην έρθει πάλι ο Αλή Μπαμπά με τους 40 κλέφτες που είναι ο Τσίπρας και η λοιπή Αούγκαν, τα λοιπά ορκ του αριστεράς. Βλέπετε λοιπόν πώς χρειάζεται, όπως χρειάζεται το ξύλο απελέκητο, το κουτορνίθι που λέγεται Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου ο Ερντογάν, έτσι χρειάζεται το ισοδύναμό του ο Κούλης, το Αλφα Λάμδα 6. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι εδώ ο χάρτης των διεκδικήσεων, για να ξέρετε ότι νησάκια εδώ, Τίνο, Σαντορίνη και αυτά, άμα κάποιος πάει να ψαρέψει, θα τον ψαρεύουν οι λιμενικοί. Δεν αντιδράει κανείς, τα ρουφάμε όλα, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Πάλι θα φτάσουμε στο σημείο όπως και με το τουρκολογικό μνημόνιο, που κατόπιν εορτής θα τρέχουμε και θα πούνε: δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε πια απλά αχυράνθρωποι. Εδώ απλά σερβίρουμε ποτά. Αυτή είναι για τους Τούρκους. Εδώ που θα πάτε, που θα πιείτε, φαγητά. Έχουμε γίνει γκαρσόνια των Τούρκων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Έρχονται να στα κλίνες, ξενοδοχεία, να φάνε, να τους τρώσουμε, να τους

πάνω να τους ράνουμε και να μας πάρουν τα νησιά στο υπόλοιπο Αιγαίο. Αυτή είναι η ιδέα. Αυτό είναι το μοντέλο και το αναπτυξιακό βέβαια των νησιών της χώρας μας. Λοιπόν, μιλάω για 23 συναπτά λεπτά. Εντάξει. Θα πάμε κατευθείαν στο θέμα το μεγάλο, επομένως, για να μην πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Αναφέρομαι προφανώς στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, πείτε μου αν υπάρχει ερώτηση. Μου έχει διαφύγει κάτι. Ορκ και Γκόμπλιν δημιούργησαν τους Ουρουκχάι. Πολύ σωστά. Και ανθρώπους είχε βάλει μέσα στο μπλέντερ για να φτιάξει τα Ουρουκχάι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή τώρα. Υπήρχε ένα μνημόνιο, πονεμένη λέξη από τον ελληνισμό, το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν προχωρημένο. Και για να δούμε πού θα φτάσει, μάλλον να δούμε τη σχετική δήλωση του φίλου μας του Ρίφα, από το Τραμπαρίφας. Για να δούμε πού είναι η σχετική δήλωση. Είναι εδώ η σχετική δήλωση, συγγνώμη, να τη διαβάσουμε μαζί. Ωραία. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο φίλος σε ένα κατεβατό, το οποίο θα το αναλύσουμε. Μας λέει ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Βάλι γραφείο και είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία τηλεφωνική με διαφόρους εδώ, τον Σαουδάραβα, τον Μυρατιανό, τους από το Κατάρ, τους Κακομύριδες, τον Πακιστανό, τον Τουρκαλά, τον Αιγύπτιο και τον Ιορδανό και τον Μπαχρέιν σχετικά με το Ιράν. Και μιλήσαμε, λέει, για το λεγόμενο αυτό μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με την ειρήνη, κεφαλαία, ο προβληματικός τύπος. Έχουμε, λέει, βρει ένα πλαίσιο εδώ συμφωνίας, μένει να οριστικοποιηθεί μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν και άλλες χώρες επίσης, τις οποίες ανέφερα. Επίσης, συνομίλησα τηλεφωνικά με τον Μπίμπι, των Εβραίων, και τα τελευταία σημεία, λέει, απομένουν, τα συζητάμε, θα τα ανακοινώσουμε σύντομα. Μεταξύ των λοιπόν σημείων, το θα ανοίξει το στενό του Ορμούς, και σας ευχαριστώ εδώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Δηλαδή, προσέξτε για να το ξεκινήσουμε το θέμα. Μας λέει ο φίλος μας ότι μετά από ένα πόλεμο τον οποίο θεωρούσε μάλλον ο Ερντογάν και έλεγε στον πλανήτη ότι θα μπω μέσα, θα μην κολυμπηθρώξω, θα τους σαρώσω, τελικά χρειάζεται για να επιλύσει αυτό τον πόλεμο. Πόσο μέτρησα, μισό λεπτό. Μέτρησαμε Μπιν Σαλμάν, Μπιν Ζαέντ, ένας εμίρης κακομύρης εδώ, μετά πρωθυπουργός και πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός του Κατάρ, ο Αλθαουαντί είναι ισχυρός παίκτης, έχει αναδειχθεί, μετά ο Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν που είναι ο αρχηγός Γεθά γιατί έχουν χούντα, η Χουντόφατσα ο Ερντογάν και ο Σίσι και ο βασιλιάς Αμπτάλα και ο πρίγκιπας του Μπαχρέ, δηλαδή 10 άτομα νομίζω μέτρησα, 11 μαζί με τον Νετανιάχου, χρειάστηκαν να επέμβουν για να μπορέσει να αποκτήσει κάποιο είδους συνεννόηση, πλαίσιο για να πάμε στην ειρήνη με το Ιράν, το οποίο θα το ισοπαίδωνε, θα μείνει κολυμπηθρόξυλο, θα διόριζε αυτό τον επόμενο ηγέτη κτλ. Ξεφτυλίστηκε, ξεγυμνώθηκε, διασύρεται παγκοσμίως. Χρειάζεται 10, 11, 12 άτομα για να μπορέσει να κάνει συμφωνία με τους ηττημένους. Φανταστείτε να είσαι η Αμερική, να είσαι ισχυρότερα στη στρατιωτική δύναμη με ένα ερωτηματικό, να τα βάζεις με μια μεγάλη δύναμη περιφερειακή, να τρως τέτοια ξεφτύλα και τέτοια, θα την πω, ήττα στρατηγική στην πραγματικότητα, που να χρειάζεσαι την επέμβαση 11-12 διαφορετικών ανθρώπων και χωρών για να μπορέσεις να έχεις μια συμφωνία. Δεν μπορείς δηλαδή να πείσεις, να πιέσεις τίποτα. Αυτός ο απρέντης, πώς το λέγανε από τη σειρά εκείνη που έλεγε ότι εγώ μπορώ, ξέρω εγώ, να κλείνω deals μια ζωή, συμφωνίες είναι αυτό το οποίο κάνω. Τρίπιος. Τρίπιες συμφωνίες, τρίπια λόγια. Λοιπόν, τον ξεφτύλισαν οι Ιρανοί. Και συνεχίζουν να τον ξεφτυλίζουν. Από ό,τι φαίνεται, καταρχάς να σου πω ότι είναι ξεκάθαρο εδώ ότι υπάρχει δυσπιστία από τους Ιρανούς προς τους Αμερικανούς. Τι να εμπιστευτείς, τι να πιστέψεις για το μόρφωμα αυτό που λέγεται Αμερική. Λοιπόν, για να δούμε. Να πω ότι αυτά τα οποία συζητούν εδώ είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχει πάει ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος εξωτερικών του Ιράν στο Κατάρ για να μπορέσουν να τελειοποιήσουν τη συμφωνία, το πλαίσιο. Παράλληλα, είναι εκεί, στο Κατάρ, για τη συμφωνία και ο διοικητής της τράπεζας, κεντρικής τράπεζας του Ιράν, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μιλούν για τα λεγόμενα παγωμένα αυτά κεφάλαια των Ιρανών. Έχουν πει οι Αμερικανοί και από αμερικανικές πηγές, σας το δίνω,
ότι πράγματι θα ξεπαγώσουν εν καιρό, βαθμιδών δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί ένα ξεπάγωμα των χρημάτων των Ιρανών από τη στιγμή που οι Ιρανοί τηρήσουν τη συμφωνία, περάσουν τα πρώτα ας πούμε μαξιλαράκια. Ποια είναι η συμφωνία που απεργάζονται αυτή τη στιγμή? Πρώτον, να τελειώσουν όλοι οι πόλεμοι σε όλα τα μέτωπα. Δεύτερον, να παγώσουν, να απελευθερωθούν τα δισεκατομμύρια αυτά που έχουν κλέψει οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς, περί κλεψιάς πρόκειται. Να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ και να σταματήσουν τον αποκλεισμό των ναυτικών οι Αμερικανοί στα Ιρανικά λιμάνια. Και να φύγουν, ακούστε εδώ, Αμερικανικά στρατεύματα από την άμεση περιοχή εγκύτητα στο Ιράν. Δηλαδή, να φύγουν οι Αμερικανικά στρατεύματα, εικάζουν ούνε το ναυτικό. Μετά την συμφωνία αυτή πλαίσιο, η οποία όπως σας είπα ακόμα και τώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα υπάρξουν 30 μέρες για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές για το θέμα το πυρηνικό, οι οποίες 30 μέρες με κοινή αποδοχή μπορούν να επεκταθεί μέχρι 60. Και υποτίθεται θα κλείσουν το ένα φάκελο για να πάνε στον άλλο φάκελο που θα είναι το θέμα το πυρηνικό. Και όπως λένε οι Ιρανοί, κατά τη διάρκεια αυτή, το υπεύθυνο για τη διαχείριση των στενών, του στενού του Ορμούζ, θα είναι ένα ζήτημα αποκλειστικά ιρανικό και του Ομάν. Αυτό το οποίο προφανώς έχουν καταλάβει και έχουν κερδίσει οι Ιρανοί. Επίσης, δεν έχουν δεχθεί καμία δράση να πάρουν σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα οι Ιρανοί όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Και είπαν ότι, είπαμε, ναι, θα δώσουμε 30 μέρες, όχι 30 μέρες, συγγνώμη, 30 μέρες θα είναι για τα στενό, να ορίσουν τι μελιενέστε, και 60 μέρες θα έχουν για το πυρηνικό ζήτημα. Και ελπίζω και εικάζω ότι θα δοθεί δυνατότητα να επεκταθούν και οι δύο αυτές προθεσμίες. Εδώ στην πραγματικότητα έχουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι να σταματήσουν οι χειροπραξίες και στο Λίβανο αν αφήσει ο Σιόν ο Εβραίος. Και το δεύτερο είναι να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να μεταθέσουν τα υπόλοιπα, όχι εις καλένδας, αλλά να τα μεταφέρουν στο μέλλον, πιο κάτω δηλαδή, στην κουβέντα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δοθεί χώρος για τις διαπραγματεύσεις. Είναι ένα έξυπνος μηχανισμός αυτός, πολύ πιθανό να είναι πακιστανικής εμπνεύσεως, δεν ξέρω. Αλλά ξαναλέω, είναι μια έξυπνη εδώ σκέψη να γίνει μια τέτοιου τύπου διαχείριση. Παράλληλα, ο υπουργός εξωτερικών, τον είπα, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορεί τους Ιρανούς την ίδια ώρα που προσπαθούν να τα βρούνε. Κατηγορεί τους Ιρανούς και λέει ότι οι Ιρανοί είναι η μεγαλύτερη χώρα, η χώρα που υποστηρίζει την παγκόσμια διεθνή τρομοκρατία. Μεγαλύτερος χορηγός και υποστηρικτής της παγκόσμιας τρομοκρατίας είναι το Ιράν. Όχι, είναι οι Αμερικανοί μαζί με τους Εβραίους. Κανένα έθνος, λέει, επί της γης δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία παραπάνω από το Ιράν, είπε ο Ρούμπιο από το Νέο Δελχή. Αναφερόμενος εικάζω στη Χεζμπολά και στη Χαμάς, να θυμίσω ότι η Χαμάς έχει δεχτεί χρήματα με τον Νετανιάχου και η Χεζμπολά δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, πολύ απλά βάσει της πολιτικής επιστήμης. Θα μου πεις, ο άνθρωπος είναι και ο ίδιος, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει πέρα από τα ναρκωτικά τα οποία του δώσανε το χρήμα για να βγει γερουσιαστής, δεν ξέρω ποιο είναι το αντικείμενο. Δικηγόρος, εικάζω όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες τέτοιου τύπου πρέπει να είναι, οι ψαλιδόπηγοι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλο που καταγγέλει τους Ιρανούς, παρόλα αυτά δεν τολμάει να πει ότι πρέπει να κοπούν οι επαφές και η υποστήριξη των Ιρανών που παρέχουν στη Χεζμπολά και στη Χαμάς. Δηλαδή το χάσανε αυτό από την ατζέντα από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό σας το ανέφερα. Διότι θα περίμενα να δώσει τις δηλώσεις του. Επειδή το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της τρομοκρατίας, Χεζμπολά, Χαμάς κτλ., πρέπει να κόψουν αυτόν τον ομφάλιο λόρο ως προϋπόθεση για την ειρήνη. Δεν υπήρξε αυτή η δήλωση. Το είπε απλά για να τους καταγγείλει και να πει ότι μα κλέβουν, λέει, πλοία, τους κρατάνε ομήρους και εχμαλώτους και τα λοιπά μέσα στον στενό του Ορμούζ, στον Περσικό κόλπο, ότι βάζουν νάρκες μέσα σε ένα διεθνή διάδρομο και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανθρωπότητα, για να τους πλήξει επικοινωνιακά στην πραγματικότητα, χωρίς να έχει τη δύναμη να ζητήσει αυτό τον ομφάλιο λόρο με τις οργανώσεις τους πληρεξούς να το κόψουν οι Ιρανοί, διότι το χάσανε, έχει φύγει από την ατζέντα των Αμερικανών. Αυτό το οποίο είπε ο Ρούμπιο είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχουν οι Ιρανοί πυρηνικό όπλο, με τίποτα δεν το δέχονται, το έχουν βάλει σε κόκκινη γραμμή. Βέβαια, να θυμίσω ότι ούτως ή άλλως δεν ήθελαν και το είχαν, υπήρχε η λεγόμενη το φιρμάνι, ας το πούμε έτσι, του ανωτάτου ηγέτη του Εκλειπόντος, του Τέος, του Αλή Χαμενέη, ότι απαγόρευε τα πυρηνικά όπλα. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να δώσουν οι Ιρανοί. Οι λεπτομέρειες μένουν να δούμε πώς θα γίνει. Δηλαδή, εδώ οι Αμερικανοί ζητούν ένα μακροπρόθεσμο ουσιαστικά πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου στη χώρα. Ένα κομμάτι είναι αυτό.
Και το άλλο είναι να τους δώσουν τα 400 κιλά που έχουν εμπλουτισμένου ουρανίου 60% σε ποσοστό 60%, να το βγάλουν εκτός Ιράν. Το ζητάνε οι Αμερικανοί, το θέλουν οι ίδιοι. Οι Ιρανοί λένε επουδενή, δεν πρόκειται αυτό να πάει στην Αμερική με τίποτα, να μας το κλέψετε. Πολύ πιθανό να δεχτούν να το δώσουν. Και αν το δώσουν, να το δώσουν, νικάζω, στη Ρωσία, που, γιατί οι Ρώσοι έχουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα, το πολιτικό, ας το πούμε έτσι, στο πυρηνικό εργοστάσιο. Επίσης, αυτό το οποίο ζητάει ο Τράμπας, να μην έχει δικαίωμα το Ιράν στο να εμπλουτίζει ουράνιο, είναι απαράδεκτο, αποκλείεται. Δεν πρόκειται, είναι κόκκινη γραμμή των Ιρανών, δεν υπάρχει περίπτωση να... Μπορεί να νερώσουν το ουράνιό τους σε έναν βαθμό, το πάνε στο 20, το 3,60 κάτι πόσο ήτανε, που ήταν επί Ομπάμα, το έχασε ο Τράμπας με αυτό τον πόλεμο. Γεια σας, απώλεια δική του. Μιλάνε τώρα για 20% εμπλουτισμού οι Ιρανοί, να το πάνε δηλαδή από το 60 στο 20. Μπορεί να το στείλουν στη Ρωσία, δεν ξέρω, αλλά δεν πρόκειται επουδενή να το στείλουν στους Αμερικανούς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Νομίζω είναι μια σκληρή κόκκινη γραμμή των Ιρανών αυτή. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι αναφέρεται πολλές φορές ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, ότι λέει εδώ ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόφαση δίχως το πράσινο φως από τον Μοσταμπά Χαμενεΐ. Οποιαδήποτε εδώ τελική απόφαση πρέπει να έρθει από αυτόν, ο οποίος ελέγχει το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, το Ιράν είναι σοβαρή χώρα. Έχει, όχι σαν εμάς που έχει κάτι ακολούθηση εκεί, κάτι ουρίτσες, κάτι τύπους που του κρατάνε τον ηφικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το παίζουν Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας, είναι της πλάκας. Δεν έχει παρανυφάκια το Ιράν, έχει Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν, λένε ότι με αυτές τις συμφωνίες όπως έχει στηθεί μέχρι στιγμής, το μόνο το οποίο κερδίζει ουσιαστικό ο Τραμπαρίφας είναι το ότι θα ανοίξει στο Νότο Ορμούζ και αντίστοιχα βέβαια θα μας ξεκλειδώσει τα λιμάνια μας. Άρα αυτό είναι το μόνο το οποίο θα κερδίσει. Δεν πρόκειται να πάρει το πετρέλαιό μας όπως είχε πει στην αρχή. Πράγματι το είχε πει ο Τραμπ αυτό. Θα αποφάσιζε την επόμενη μέρα πολιτικά στη χώρα. Ούτε αυτό κατάφερε να το κάνει. Δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο, λένε οι Ιρανοί. Δεν θέλαμε αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό. Θα πάρουμε κάποια από τα λεφτά τα οποία δικαιούμαστε. Και ελπίζουν να πάρουν και την εκεχηρία στο Λίβανο. Άρα θεωρούν θα είναι νικητές αν πάμε σε αυτό το πλαίσιο, όπως μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να διαμορφώνεται αυτό το σύμφωνο, το προσύμφωνο, στο πούμε έτσι. Ωραία. Επίσης λένε οι Ιρανοί ότι όλα αυτά θα ξεκινήσουν, λέει, μόνο αν δούμε να ξεπαγώνουν κάποια από τα χρήματά μας. Γι' αυτό πήγε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν στο Κατάρ, προφανώς αυτές τις διαπραγματεύσεις για να μάθει πόσα θα μας δώσετε για να ξεκινήσουμε να συνομιλούμε. Εάν δεν ξεκινήσει το χρήμα να ρέει πίσω, τότε δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα οι Αμερικανοί επί της ουσίας. Χαιρετώ, Εύη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αν υπάρχουν απορίες και τις έχω χάσει, μπορεί να τις επαναλάβετε, αλλά νομίζω ότι έχει. Οι Ιρανοί, να θυμίσω, ότι ζητούν και πολεμικές αποζημιώσεις για τα εγκλήματα εναντίον τους, για τις καταστροφές και τις δολοφονίες των παιδιών εκεί στο Μινάμπ και αλλού. Αλλά λένε ότι αν αρθούν οι κυρώσεις και αν υπάρξει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κέρδος των Ιρανών, ακόμα και αν δεν πάρουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαιά τους. Εάν αρθούν οι κυρώσεις και μπορούν να πουλούν πετρέλαιο σε τιμές αγοράς όπως και ο υπόλοιπος κόλπος, καταλαβαίνετε, θα γίνει ένα πλούσιο κράτος στο Ιράν και ένα πλούσιο καθεστώς στο καθεστώς του. Θα είναι τεράστια νίκη, πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή την οποία είχε με τον Ομπάμα το 2015, ιδίως αν κρατήσει σε ένα βαθμό τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ η Τεχεράνη. Λοιπόν, επίσης θα σας πω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος οι οποίοι διαφωνούν με τον Τραμπ και τσινούν πάρα πολύ, ότι για παράδειγμα γερουσιαστές, εδώ ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, άλλοι εδώ, γεράκια, κοράκια, τη συμφορά, οτιδήποτε, διαφωνούν, λένε ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τους Ιρανούς, τους φέραμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αλλά εάν δεν καταφέρουμε, ας πούμε, κάποιους στόχους, δηλαδή να φύγει το πυρηνικά από τη χώρα, να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να παγώσει το πρόγραμμα το πυρηνικό του, στην πραγματικότητα δεν πετύχαμε τίποτα από την επιχείρηση αυτή του Epstein Fury. Θα σας πω ότι θα έλεγα πως αν δεν αλλάξει το καθεστώς έχει αποτύχει πλήρως αυτή η επιχείρηση Epic Fury, Epic Γεωργή. Νομίζω ότι είναι σαφές πως όσο υπάρχει το καθεστώς πάλι μπορούν να ξαναγυρίσουν
και στους πληρεξούσιους και στο βαλιστικό πρόγραμμα και στο πυραυλικό πρόγραμμα. Όλα αυτά μπορούν να επανέλθουν και με καλύτερους όρους στο μέλλον. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχουν δει τα σιωνομάτια αυτή τη συμφωνία, το προσύμφωνο.

Φαίνεται ότι το κανάλι 12 του Ισραήλ είπε ότι υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στον Ισραηλινό στρατό, ότι τι θα γίνει εδώ με το, και με το μέτωπο του Λιβάνου, δεν πρόκειται να φύγουμε πουδενή. Και άλλοι πολλοί, ο πρώην, όταν ήταν στην πρώτη θητεία, διοικητής της CIA του Τραμπ, ο Μάικ Πομπέο, άσκησε κριτική συμφωνία και έσπευσαν να πούνε, τον φημώσουν οι σύμμαχοι του Τραμπ, λένε ότι βούλο στο στόμα σου και τα λοιπά, στην δουλειά, σε επαγγελματίες. Κάτι ανδρίκελα τώρα το λένε αυτό, στον Μάικ Πομπέο, μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχεις ιδέα, λέει, τι συζητήσεις, άρα γιατί έχεις άποψη, του λένε του Τραμπ. Ξαναλέω, κάτι ανδρίκελα της υπεύθυνος επικοινωνίας του Τραμπ, ένα Στίβεν Τσεούγκ. Αν δείτε τη φάτσα, θα καταλάβετε. Επίσης, γερουσιαστές όπως ο Τεντ Κρούζ είπε ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένο με αυτά τα οποία ακούγονται για τη συμφωνία. Ελπίζει, λέει, να είναι όλα ψευδή αυτά τα οποία ακούγονται. Και άλλοι ρεπουμπλικάνοι, η Άννα Πολίνα Λούνα, και αυτή λέει εδώ ότι εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα, πρέπει, λέει, να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Είπαμε και ο Λίντζε Γκρέχαμ επίσης εξέφρασε προβληματισμούς, αλλά κοράκια, γεράκια, τα πάντα. Προφανώς εδώ καταλαβαίνουν ότι αυτή η στάση του Τραμπ που είχε, ότι θέλουμε την ανεφόρον παράδοση των Ιρανών, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, είναι επιστημονικής φαντασίας. Ήταν ένα όνειρο απατηλό, ένα όνειρο εβραϊκό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Συμφωνούμε, Γιάννη. Ωραία. Επίσης ο Τραμπ συνεχίζει και λέει ότι, θα μας το πει και ο Γιάννης, ότι δεν μας επηρεάζει καθόλου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό, είμαστε αυτάρκης και άρα δεν μας νοιάζει για το πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου. Καλά θα πάει αυτό. Θα πάει πάρα πολύ καλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Ελπίζω να καταστραφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, να βουλιάξουν. Βατερλό. Θα μου πει για τους Δημοκρατικούς, όχι, προφανώς τους συχαίνομαι. Αλλά να ιτηθεί το κόμμα του πολέμου αυτή τη στιγμή που είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Όποιος πηγαίνει σε πόλεμο, να τρώει τέτοια ήττα που να το φυσάει και να μην κρυώνει. Και να μένουν στον άσο. Περισσότερο από αυτού που είναι και αγράμματοι, μπορεί να μένουν και απλήρωτοι. Να τους συχαίνει το κόσμο στις πόλεις τους, να τους μισεί κτλ. Θα ήταν μια εξαιρετική και αυτή πολιτική τιμωρία. Παράλληλα, σύμβουλος του Μουσταβά Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, λέει εδώ, ο Μοχσέν Ρεζάι, είπε ότι η Τεχεράνη, λέει, ξεκίνησε για πρώτη φορά το τέλος της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς, λέει, τα καταφέραμε, αυτός ο πόλεμος οδήγησε στην πτώση της Αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή και εν γέννη, πάρα πολύ σημαντική δήλωση αυτή, για πρώτη φορά, λέει εδώ, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η υπερδύναμη της Αμερικής έχει αρχίσει και καταραίει. Δεν πρόκειται η Αμερική αυτή να ξαναγυρίσει στην Αμερική του παρελθόντος. Πάρα πολύ σημαντική εδώ δήλωση από τον βοηθό του ανώτατου ηγέτη Μουσταμπά Χαμενεΐ, Μοχσέν Ρεζαΐ. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη, ότι αυτό το οποίο έγινε στην Τεχεράνη σημαίνει, συμβολίζει το τέλος αυτής της Αμερικανικής αυτοκρατορίας, την οποία θα νομίζω ξεκίνησε, είναι η αρχή του τέλους. Παράλληλα, ακούστε εδώ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν κατέριψαν οι Ιρανοί ένα drone, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος Ισραηλινό, το οποίο είχε μπει για έρευνα και παρατήρηση, να συλλέξει δεδομένα, orbiter drone. Εδώ οι Ιρανικές δυνάμεις, το ναυτικό, λέει εδώ το Ιράν, ότι το βρήκε. Κανένα σχόλιο από το Ισραήλ, λούφαξαν, αλλά το ναυτικό, το οποίο δεν υπάρχει, βρήκε και κατέριψε το orbiter drone των Ιρανών. Σημαίνει ότι προετοιμάζονται, δεν το έχουν αφήσει οι φίλοι μας. Λοιπόν, και μισό λεπτό να δούμε και μια ακόμα δήλωση και να σας πάω στο zoom, στο μεγάλο zoom. Μάλλον να δούμε, πριν πάμε στην... θέλω να δω να δείτε αυτή τη δήλωση εδώ του Μπαγκάη, τον οποίο τον πάω πάρα πολύ, τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού IPEX. Δείτε εδώ, έβαλε και ένα χάρτη, πολύ έτσι... μούρικο χάρτη, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, και λέει στο ρωμαϊκό μυαλό η Ρώμη ήταν το ανδιαφυσβήτητο κέντρο του κόσμου, ωστόσο οι Ιρανοί τσάκισαν αυτή την ψευδέστηση όταν ο Μάρκους Τζούλιους Φίλιππος ο Άραβας, παίρναν τα προσωνύμια αυτά από που κατακτούσαν, τις περίπτωσεις που κατακτούσαν, ξεκίνησε κατά ανατολικά, προέλαβνε ανατολικά εναντίον της Περσίας. Η επιχείρησή του, η εκστρατεία του δεν κατέληξε σε ρωμαϊκή νίκη, κατέληξε σε μια ειρήνη την οποία την όρισαν

η οποία ορίστηκε από τους Πέρσες εδώ, ότι ο αυτοκράτορας ουσιαστικά τον έφεραν οι Πέρσες στους δικούς τους όρους. Και στην πραγματικότητα μας λέει εδώ ότι έχουμε ξαναπολεμήσει μια μεγάλη παντοδυναμία της εποχής επί Σασανιδών, τους νικήσαμε εμείς σαν Πέρσες και τους ορίσαμε εμείς την επαύριο της, της συμφωνίας, την ειρήνη δηλαδή, την ορίσαμε εμείς. Νομίζαν ότι είναι ανίκητοι, νομίζαν ότι ήταν το κέντρο του κόσμου, είναι το κέντρο του, νομίζαν ότι ήταν το κέντρο του κόσμου και οι Αμερικανοί το πιστεύουν αυτό και ήρθαν εδώ, φάγαν την ψυχρολουσία από τους Πέρσες, το ίδιο θα πάθουν, το ίδιο πάθανε μάλλον και οι Αμερικανοί και αφήνει να νοηθεί ότι εμείς θα υποβάλουμε στους Αμερικανούς τις προτάσεις μας και θα επιβάλλουμε τους όρους της ειρήνης. Πάρα πολύ εδώ ενδιαφέρουσα η διαχρονία του περσικού πολιτισμού, τι σημαίνει να είσαι πολιτισμός και όχι σκορπιοχώρη, όχι χωριά με παιδοβιαστές και ξέρω τι, στο Βάλτο εκεί, τα πλάσματα του Βάλτο στην Ουάσιγκτον, ό,τι χειρότερο, η μάκα της ανθρωπότητας. Δείτε εδώ τη διαφορά ποιότητας πολιτισμού. Λοιπόν, και η άλλη δήλωση του φίλου μας, του Τραμπ, για να πάμε λίγο στο ζουμί. Λοιπόν, πιέστηκε πολύ. Εδώ θα τον καταλάβετε, θα τον νιώσετε από τις δηλώσεις και τα χαστούκια που έφαγε από τους Ρεπουμπλικάνους και είπε ότι ξαφνικά, ενώ ήταν έτοιμος και είπε πάμε για συμφωνία, είπε ότι αν κάνω συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια πολύ καλή και πρέπουσα συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, σαν τα μωρά. Θα είναι καλή δικιά μου, όχι σαν του άλλου. Θέλω μια συμφωνία σαν του άλλου, αλλά καλύτερη, να είναι λίγο καλύτερη. Κανονικά αμόρφωτος, όχι ανήλικος, κακομαθημένο. Ο οποίος έδωσε πολλά λεφτά, λέει, μετρητά. Τι μετρητά, ρε, κακομοίρη. Σιγά μην πήγαινε και έστειλε και βαλίτσες. Σιγά μην τα πήγαινε σε σκουπίδια. Μυαλό, να μην πω. Όχι, λες στον Ομπάμα που είναι μετρητά και τους άφηνε το μονοπάτι στην πυρηνική επιλογή, στον πυρηνικό όπλο. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις, πόσο πυρηνικά, τι πυρηνικό μέλλον θα έχουν οι Ιρανοί μετά τη συμφωνία. Θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, λέει. Κανείς δεν το έχει δει. Είναι, λέει, ψέματα ότι κυκλοφορεί. Δηλαδή, μόνο τα ματάκια του το έχουν δει. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, γι' αυτό μην ακούτε, λέει, τους losers. Losers είναι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι του λένε ό,τι κερδίσαμε, ας πούμε, με τις δολοφονίες κοριτσιών κτλ. Θα τα θυσιάσεις όλα. Δηλαδή, τσάμπα είμαστε τέρατα και μας μισούν όλοι, θα τα θυσιάσεις όλα. Όχι, λέει, είστε losers, είστε χαμένοι, είστε σάπιοι, ξέρω, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω το losers, αν με βοηθήσετε. Και ότι δεν. Δεν ξέρουν τίποτα, λέει, αυτό και ότι σε αντίθεση με όσους ήρθαν πριν από μένα οι οποίοι θα πρέπει να λύσουν αυτό το πρόβλημα, εννοεί πρόεδροι, εγώ, λέει, δεν κάνω κακές συμφωνίες. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να το αναλύσουμε λίγο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση εδώ στην... Στα μηνύματα του Τραμπ για το συμφωνίο του Αβραάμ, πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη αυτή, είπε ότι μίλησα, λέει, με τους Άραβες και τους Μουσουλμάνους εδώ από διαφορετικές χώρες σε αυτή τη συνδιάσκεψη που είχε και τους είπε, λέει, θέλω να υπογράψετε συμφωνίες ειρήνης και αναγνώρισης μάλλον του Ισραήλ. Γιατί πολλές από αυτές τις χώρες δεν αναγνωρίζουν καν το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Αν γνωρίζει βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, αναφέρει την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει εξομαλύνει τη σχέση της με τους Ισραηλινούς. Γι' αυτό και δολοφόνησαν τον Άνουαρ Σαντάτ ως προδότη οι Αιγύπτιοι. Διότι και πήραν πίσω τη Χερσόνησο του Σινά, βέβαια, γι' αυτό. Πλήρωσε με τη ζωή του Άνουαρ Σαντάτ. Πήραν το Σινά πίσω και αναγνώρισαν τους Εβραίους. Τέλος πάντων, αναφέρει, λοιπόν, εδώ ο Τραμπ ότι οι ηγέτες, λέει, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκία, Αίγυπτος και Ιορδανία. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό πλέον για αυτούς να αναγνωρίσουν τουλάχιστον ή να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ το πραγματικό, και αυτό είναι το πραγματικό, ο πραγματικός σκοπός πίσω από αυτήν την, πίσω από αυτόν τον πόλεμο, από ό,τι φαίνεται. Και βέβαια τα Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν έχουν ήδη μπει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν μεταξύ του Ισραήλ, ΗΠΑ, Μπαχρέιν, Εμμυράτα, Μαρόκο και Σουδάν. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για τον Τραμπ, που είναι ειλικρινά πανάσχετος. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες εδώ, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκία, οι οποίες θέλουν να εξομαλύνουν, λέει, τις σχέσεις, απαιτώ, και να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος στην πραγματικότητα ήταν, από ό,τι φαίνεται, συν της άλλης, για να, με το στανιό και δια της βίας, μέσω, δηλαδή, των όπλων και από τις βόμβες και τους βομβαρδισμούς, να εξαναγκάσουν.

αναγκάσει τις χώρες της περιοχής να αναγνωρίσουν τα αραβικά κράτη, για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία, επειδή τους αναγνωρίζει όσο κατέχουν παλαιστινιακή γη, να τους αναγκάσει να αναγνωρίσουν και να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τους Εβραίους. Ήταν από ό,τι φαίνεται βασικό στόχο, πραγματικό στόχο αυτή τη επιχείρηση. Για μας, λέει, είναι λογικό να μας ανταμείψουν μετά από όλη τη δουλειά που έκανε οι ΗΠΑ για να φτιάξουμε αυτό το puzzle, να το ενώσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Είναι το λιγότερο, λέει, πρέπει να κάνουν για να μας ανταμείψουν. Εννοεί, ξαναλέω, που βομβάρδιζαν, ξέρω, σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές χαρές στο Ιράν. Θα έπρεπε, λέει, να μας ανταμείψουν με το να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ. Και τις επαναφέρει ξανά εδώ. Α, συγγνώμη, διορθώνω. Λέει, τις αναφέρει ξανά τις χώρες και λέει για τα Εμιράτα τα παινίδι μέλος, τον Μπαχρέιν το οποίο είναι μέλος. Άρα εντάξει, το διορθώνει. Το διορθώνω μάλλον εγώ, το αναφέρει στη δήλωσή του. Η Αίγυπτος, ωστόσο, ξαναλέω, έχει αναγνωρίσει και έχει σχέσεις με τους Ελληνούς. Άρα δεν ξέρω τι θα μπει στα Αβραάμ Ακόρντς, στη συμφωνία του Αβραάμ να κάνει τι. Μπορεί, λέει, μία από αυτές τις χώρες να έχουν κάποιο λόγο να μην το κάνουν, να μην μπουν στη συμφωνία του Αβραάμ. Η Κάζο μπορεί να δώσει κάποια εξαίρεση είτε στον Πακιστανό είτε στον Τούρκο φιλαράκι του. Και θα το δεχθώ, λέει, πιθανότατα. Αλλά οι περισσότερες από αυτές θα έπρεπε να μπουν, λέει, άμεσα σε αυτήν την συμφωνία του Αβραάμ και να πραγματοποιήσουμε αυτή την ιστορική εξέλιξη, η οποία, όπως έχει αποδείξει μέχρι στιγμής για τις χώρες που εμπλέκονται, Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Σουδάν και Καζακστάν, έχει μπει και το Καζακστάν έπειτα, ως μια οικονομική, λέει, και κοινωνική θετική εξέλιξη, έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη κοινωνική και οικονομική για αυτές τις χώρες. Δηλαδή, πληρώνουν οι Αμερικανοί στην πραγματικότητα αυτές τις χώρες για να αναγνωρίσουν τους Εβραίους. Ακόμα, λέει, και κατά τη διάρκεια πολέμων και διενέξεων, είναι μεγάλο το κέρδος, το όφελος οικονομικά, σίγουρα για τους ολιγάρχες αυτών των χωρών, κοινωνικά δεν ξέρω το ποια έννοια. Θα έπρεπε να ξεκινήσει άμεσα αυτή η πρότασή μου με το να υπογράψουν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Το Κατάρ υποτίθεται είναι εχθρική χώρα με τους Εβραίους, τέλος πάντων. Και όλοι, λέει, θα έπρεπε να ακολουθήσουν μετά από αυτές τις δύο χώρες. Εάν δεν το κάνουν, δεν θα έπρεπε να είναι κομμάτι αυτής της συμφωνίας. Διότι δείχνουν εδώ κακή πρόθεση. Συμφωνία, εννοεί, της ειρήνης με το Ιράν. Για κάποιο λόγο μπαίνουν και οι άλλες χώρες με συμφωνία, δεν ξέρω γιατί. Και συνομιλώντας, λέει, με αυτούς τους μεγάλους ηγέτες, στους οποίους ανέφερα, οι περισσότεροι, λέει, θα ήταν τιμή τους με το που υπογράψουμε το έγγραφο αυτό να δεχθούν και τους Ιρανούς ως κομμάτι των συμφωνίων του Αβραάμ. Δηλαδή θέλουν να αναγνωρίσει και το Ιράν το κράτος του Ισραήλ. Ιράν δεν το αναγνωρίζει, αναφέρεται σε κρατήδιο, σε οντότητα, σιωνιστική οντότητα, γενοκτονικό μόρφωμα κτλ. Κι όμως φτάνει εδώ και λέει ότι θα θέλαμε να δούμε και τους Ιρανούς. Και μάλιστα δείχνει, τους σέβεται, λέει, Islamic Republic, Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός του Ιράν. Και μετά καταλήγει με τη γνωστή γραφικότητά του, τίποτα, λέει, στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν πρόκειται να είναι μεγαλύτερο από αυτή τη συμφωνία. Έχει και προοικονομία, έχει ενόραση. Γι' αυτό, λέει, υποχρεωτικά ζητάω όλες από αυτές τις χώρες, όλες οι χώρες αυτές μάλλον, άμεσα να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ και το Ιράν να υπογράψει αυτή τη συμφωνία με μένα, το Αβραάμ. Θα είναι, λέει, τιμή μου να τις έχω όλες μαζί σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια συμμαχία με κεφαλαία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πραγματικά υπάρχει, επικρατεί ένα χάος. Ο άνθρωπος είναι... ειλικρινά είναι μια κινούμενη πληγή για την ανθρωπότητα, πολιτικά μιλώντας. Η Μέση Ανατολή θα ήταν, λέει, ενωμένη, πανίσχυρη και οικονομικά ισχυρή, πιθανότητα ίσως παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Perhaps, λέει, βέβαια, ίσως, γιατί σου λέει ας το πω, αλλά εννοώ πάντα η Αμερική ότι είναι πιο δυνατή. Δεν λαθούμε. Λοιπόν, παράλληλα, όλα αυτά καλά είναι, αλλά στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε εδώ, η μαριονέτα που λέγεται Τραμπ ελέγχουν τα γκέμια, τα χαλινά. Οι σιωνιστικοί του εδώ χειριστές, ο Εβραίος, το εβραϊκό αυτό πλάσμα που λέγεται Νετανιάχου, είπε ότι μας δώσανε, λέει, ωστόσο οι Αμερικανοί τη διαβεβαίωση ότι θα μπορούμε να απαντάμε σε στρατιωτικές απειλές σε οποιοδήποτε μέτωπο, σαν να λένε ότι θα κάνουμε την ειρήνη, αλλά θα διατηρήσουμε το δικαίωμα να βομβαρδίζουμε στο Λίβανο, στο Ιράν, παντού. Θα διατηρήσουμε, λέει, να απαντάμε σε στρατιωτικές απειλές. Στρατιωτικές απειλές είναι, βλέπουν ένα μωρό να παίζει παλαιστινιακό και αυτό είναι απειλή και πάνε και το βαρδίζουν, να το διαμελήσουν, να το φάνε, το πιούν, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί τα βαμπύρ.
Αυτή είναι εδώ το μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Οι Ισραηλοί δεν θα δεχτούν, από ό,τι φαίνεται, την εκεχηρία στο Λίβανο. Μάλιστα, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα το τι θα γίνει στο Λίβανο. Είχαμε και τις δηλώσεις του Μπεν Γκαβίρ, το σύχαμα που συνέλαβε τους ανθρώπους και τους έβαλε στα τέσσερα σαν γουρούνια κάτω στο πάτωμα και τους χαιρότανε που τους συνέλαβε με αυτόν τον τρόπο, τον ντροπιαστικό. Έφτασε στο σημείο να λέει στον Νετανιάχου να γυρίσει, λέει, σε ολικό πόλεμο κατά του Λιβάνου και ότι δεν πρέπει λέει, να δεχθούμε τα ντρόουν της Χεσμπολά. Ήρθε η ώρα, λέει, να χτυπήσει ο Πρωθυπουργός το χέρι του στο τραπέζι του Τραμπ και να τον ενημερώσει ότι θα γυρίσουμε στον πόλεμο στο Λίβανο. Πρέπει, λέει, να κόψουμε τον ηλεκτρισμό στο Λίβανο. Ακούστε δηλώσεις εδώ. Υπουργός του Ρουγού. Αυτό είναι το πρόσωπο του Ισραήλ στην πραγματικότητα. Να καταλάβουμε την τάχυγε, τη Βηρυτό, κομμάτι της Βηρυτού, να κόψουμε να καταλάβουμε ένα ποταμό και να κόψουμε το ρεύμα και να γυρίσουμε σε έναν πλήρη πόλεμο. Ακούστε εδώ. Και πράγματι απάντησε ο Νετανιάχου και το υιοθέτησε. Είπε, θα κλιμακώσουμε τις επιθέσεις. Δεν κάνω πλάκα. Είπε, λέει, είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τις επιθέσεις. Άρα βλέπετε ότι μεγάλο πρόβλημα το μέτωπο του Λιβάνου. Έχουν 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Για να καταλάβετε την καταστροφή που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, αυτό το αιμοσταγές καθεστώς του Τελαβίβ. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν πάμε σε πραγματική εδώ συμφωνία και τα τελευταία νέα είναι λίγο προβληματικά. Νομίζω ότι το πάνω χέρι το έχουν οι Ιρανοί, το έχω πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι πάνω κάτω έχουμε επιβεβαιωθεί. Έχω δει πάρα πολλούς εδώ καρπαζούς πράκτορες στην Ελλάδα να ξερογλύφονται με τους υπεραλιστές. Την πατήσανε δυστυχώς για αυτούς. Οι Ιρανοί πολύ πιθανό να μπορούν να περιμένουν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί ο Τραμπ. Μπορούν να περιμένουν πολύ περισσότερο από τους Αμερικανούς σίγουρα. Σαν κοινωνία έχουν μεγαλύτερες αντοχές. Διότι δεν είναι απλά και θέμα χρόνου, να σου πω την αλήθεια, για τους Ιρανούς. Είναι και θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα επιβίωσης σίγουρα του καθεστώτος, αλλά επειδή μιλάμε για έναν πόλεμο υπεραλιστικό, είναι και επιβίωσης της χώρας. Εδώ δεν κρίνεται το καθεστώς αν θα επιβιώσει. Μπορεί να το συχαίνεται κάποιος Ιρανός. Κρίνεται αν θα επιβιώσει η χώρα από τα πλοκάμια του τέρατος που λέγεται Θείο Σαμ. Μην το πες προσωπικά, Uncle Sam. Λοιπόν. Άρα, επίσης, πολύ σημαντικό ότι θέλουν να ανακτήσουν κάποιο είδους αποτρεπτική ισχύ μετά από αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορούν να ξαναμπούν σε ένα αέναο κύκλο που θα τους απειλούν πάλι με βομβαρδισμούς οι Αγγλοσάξονες και οι Εβραίοι. Πρέπει να αποκτήσουν μια αποτρεπτική ισχύ. Αυτή είναι η ιδέα. Τη χάσανε πριν τον πόλεμο. Είχαν μια έμεση αποτρεπτική ισχύ μέσω των πλουρεξουσίων ομάδων. Τώρα λοιπόν εδώ θέλουν να αποκτήσουν πλήρως. Και θεωρούν ότι το ρολόι χτυπάει πιο γρήγορα για τους Αμερικανούς παρά για τους ίδιους. Μάλιστα. Και είπε εδώ ο Γκαλιμπάφ ότι δεν πιστεύουμε, λέει, τις απειλές και τις μπλόφες του αποτυχημένου Προέδρου των Αμερικανών. Ο χρόνος κυλάει εναντίον τους. Αν θέλουν συμφωνία, πρέπει να διαπραγματευτούν επίσης όρις μαζί μας. Αν θέλουν 6 δολάρια τη βενζίνη, ας καθίσουν και ας περιμένουν μέχρι να τους φάει το μαύρο χώμα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και να υποκύψουμε σε απειλές. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Επίσης, λένε οι Ιρανοί, δεν εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς. Ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα τιμήσουν τα λόγια τους, τα παντελόνια τους οι Αμερικανοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτά, φίλες και φίλοι, βλέπω την ώρα έχει περάσει. Θέλω να σας πω, το σκεφτόμουν πολύ καιρό και το συζητήσαμε σήμερα στην τάξη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατάλαβαν πως πρέπει. Είναι μια πάρα πολύ ίσως απλοϊκή σκέψη, αλλά έχει διαφύγει της ελληνικής διπλωματίας. Πρέπει να προσθέσεις πράγματα στην ατζέντα δικές σου διεκδικήσεις, είτε ιστορικές αδικίες, είτε να δημιουργήσεις νέες αξιώσεις, όπως αυτή τώρα στο Νότο Ορμούζ, τότε ποιος θα το ελέγχει, για να μπορέσεις να τα βάλεις στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και μέσω αυτών να φανεί ότι κάνεις, προχωράς κάποιες παραχωρήσεις, δίνοντας κάτι το οποίο ποτέ δεν είχες, για παράδειγμα. Και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα και στον άλλον να σου δώσει αυτά που πραγματικά θέλει, λέγοντας, υποστηρίζοντας στο ιστορικό του ακροατήριο ότι και αυτός νίκησε σε έναν βαθμό. Δηλαδή, τι εννοώ. Εάν πεις ότι είναι για μας απαράβατη θέση να εξαφανιστούν τα βρωμοπόδαρα των Αμερικανών από τη Μέση Ανατολή, το βάλεις και αυτό στο τραπέζι σαν μια δική σου νέα αξίωση και μια ιστορική, αν θέλετε, αξίωση εδώ. Όχι απλά έχεις κάτι το οποίο μπορεί να δώσεις, το οποίο ποτέ δεν είχες βέβαια, και άρα να κερδίσεις κάτι άλλο δίνοντας αυτό το έτοιμά σου, παράλληλα δίνεις δυνατότητα στον Αμερικανό
να πει ότι αυτό τελικά δεν τους πέρασε, είναι μια νίκη για εμάς.

Εύκολα θα πει κανείς. Δεν ξέραμε ότι διακυβεύεται η παρουσία μας εκεί από τους Ιρανούς, και όμως έτσι είναι. Αλλά αυτή η ιδέα, όχι απλά να αναστηλώσεις τη χαμένη σου αποτροπή, αλλά να δημιουργήσεις, να γύρεις δικές σου αξιώσεις, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντλήσει μάθημα ο Ελληνισμός. Έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο εδώ, στην Ώρα των Λύκων, εδώ, η Ώρα των Λύκων, είπαμε, είναι ένα βιβλίο ευσύνοπτο, ιστορικό, αλλά το 50% είναι ιστορικό, το 50% έχει πολιτικές, διπλωματικές σκέψεις, ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να προσθέσει και αυτή να αρθρώσει τις δικές της αξιώσεις, οι οποίες είναι και δίκαιες, δεν είναι φυτευτές σαν τους τρουκαλάδες που βάζουν ότι τους έρθει επιθετικά. Για παράδειγμα, ας πω, υπάρχουν νησιά στη Μικρασιατική Ακτή, τα οποία κακώς τα βρίσκονται στην τουρκική κυριαρχία. Υπάρχουν νήσοι και βραχονησίδες, ακούστε εδώ, απέναντι από τη Λίμνο και τη Λέσβο, στον Αδραμιτινό κόλπο, και απέναντι από την Κάλυμνο, που κακώς τα έχουν οι Τούρκοι. Γιατί βάσει του άρθρου 16 της Λοζάνης, η Τουρκία έχει αποποιηθεί κάθε εδαφικού δικαιώματος πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της, δηλαδή 2,6 ναυτικά μίλια. Να λοιπόν, ένα επιχείρημα εδώ. Παρανόμως έχουν τα κρατάνε στην κυριαρχία τους οι Τούρκοι, παρανόμως τη συνθήκη της Λοζάνης. Ομοίως για την Κύπρο θα πρέπει να μιλάμε συνέχεια και όχι να λέμε έχουμε μία διαφορά με τους Τούρκους. Τι μία διαφορά? Καταρχάς δεν έχουμε καμία διαφορά. Το θέμα των υδάτων λύνεται με την γυαλίτιδα ζώνη, με τα χωρικά υδάτα που επεκτείνονται. Δεν υπάρχει ΑΟΣ και αυτά είναι λιθιότητες, να μην πω πιανών. Δεν υπάρχει μία και μόνη διαφορά. Υπάρχουν πολλά αιτήματα που έχουμε για την Κύπρο, για παράδειγμα. Εδώ πρέπει να ζητάμε συνέχεια να αποσύρει. Είχαν και εκλογές. Δυστυχώς ψήφισαν κομματικά. Δεν έχουν απελευθερωθεί τα αδέρφια μας από την κομματική δημοκρατία. Η ταυτότητα είναι κομματική στην Κύπρο και όχι εθνική. Λοιπόν, πρέπει να μιλάμε για την Κύπρο, να εξαφανιστούν άμεσα οι κατοχικές δυνάμεις από το νησί. Παράλληλα, να πάρουν μαζί τους και τα αλέσια, τους επίκους που έχουν φέρει μαζί και στο νησί, ό,τι χειρότερο, τη μάκα, θανατοπινίτες κτλ. Ό,τι χειρότερο, που κάνει και πραγματοποιεί και δημογραφική αλλίωση. Να απαιτήσουμε να γυρίσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, αποζημιώσεις κτλ. Όλα αυτά τα εγκλήματα που διέπραξαν. Επίσης, να βάλουμε το θέμα της Ήμβρου και της Τενέδου. Ακούστε εδώ, υπάρχει το άρθρο 14 της Λοζάνης που λέει ότι θα έπρεπε τα δύο αυτά νησάκια να έχουν ειδικό διοικητικό καθεστώς. Και από τη στιγμή που δεν το τήρησαν αυτό οι Τούρκοι και τους γενοκτόνησαν στην πραγματικότητα, γιατί και εκεί στείλανε εγκληματίες και θανατοπινίτες, πραγματοποίησαν μια εθνοκάθαρση στο νησί, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα. Και θα έπρεπε να αποζημιώσουν και τους πολίτες της Ήμβρου και της Τενέδου. Να μην σας πω, επειδή είναι και αυτόχθονος πληθυσμός, θα έπρεπε να τους δοθεί το δικαίωμα να αποφασίσουν δημοκρατικά για το καθεστώς κυριαρχίας τους. Με δημοψήφισμα ίσως. Για εθνική αυτοδιάθεση. Ομοίως για την Κωνσταντινούπολη, για τα εγκλήματα, το Βαρλίκι κτλ. Ή τις εξορίες του 64, τα Σεπτεμβριανά του 55, όλες αυτές οι θηριωδίες πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που χάσανε. Για τη γενοκτονία που είναι επίκαιρο και μιλάνε εδώ οι πατρίδες. Που είναι ηθική υποχρέωση να μιλάμε για το θέμα αυτό και να ζητήσουμε την αναγνώριση και τα λοιπά. Για το κάζους Μπέλι, που είναι μια εγκληματική εδώ πρακτική μόνιμη, η οποία οδηγεί και σε καθημερινά και σε απειλή, αν θέλετε, και σε έναν ακήρυχτο πόλεμο που υπάρχει στο Αιγαίο, που πέφτουν άνθρωποι. Πάλι είχαμε τον Ηλιάκη, τους μάρτυρες, τους εθνομάρτυρες της αεροπορίας, που και αυτό θα έπρεπε εδώ να ζητήσουμε τις κρατικές ευθύνες της γείτονος χώρας. Για το μεταναστευτικό, για όλες τις αθλειότητες, δηλαδή, στην πραγματικότητα των Τούρκων, θα πρέπει να τα βάλουμε αυτά και δεν είναι φυτευτά αξιώματα. Είναι ουσιαστικά, είναι δίκαια αιτήματα. Είναι ένα δόγμα εθνικής δικαιοσύνης να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, πάρτε αυτό το μάθημα, πώς θα έπρεπε να έχουμε αυτά τα θέματα στην ατζέντα και να έχουμε τους Τούρκους με την πλάτη στον τοίχο. Και όχι να πηγαίνουμε εκεί και να λένε τα χάπατα, τα κουνοσπάστες, οι βουτυρομπεμπέδες, να λένε έχουμε μια και μοναδική διαφορά. Να αποποιηθούμε του δικαιώματός μας επέκταση 12 ναυτικά μίλια και να πάμε σε κάνα δικαστηριάκι να μοιράσει την ΑΟΣ μας μεταξύ ημών και των Τούρκων. Να τη χάσουμε δηλαδή και αυτήν. Αυτά είναι αθλειότητες, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Αυτά, φίλες και φίλοι. Πέρασα τη μία ώρα. Το έχω ξανακάνει. Τελειώνω λέγοντας ότι δεν είπα για την Τάλση, ρε παιδιά. Δεν λέω να πάω για την Τάλση. Δεν ξέρω, θα τα πούμε αύριο για την Τάλση. Αλλά πείτε μου τι πιστεύετε. Γιατί ο άντρας, λέει, τον διέγνωσαν με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών και γι' αυτό παρετείται. Τι πιστεύετε? Εντάξει, έχουμε φτάσει τώρα και συνωμοσίες, αλλά η δίωγμα των Epstein πρέπει να τα εξετάζουμε όλα, διότι του είχε μπει πολύ του Τραμπ, τον είχε ακυρώσει πάρα πολλές φορές. Είχε πει ότι δεν απειλούσε το Ιράν στην πραγματικότητα τη χώρα.

0: χώρα μας. Τον είχε αδειάσει πάρα πολλές φορές η Τάλσι Γκάμπαρντ. Τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι πιο ύποπτο εδώ πίσω από την παραίτησή της? Ένα πράγμα ήθελα να πω ωστόσο, ότι η Ινδία εν μέσω της κρίσης αυτής, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζει και αγοράζει κανονικότατα από τους Ρώσους. Κανονικότατα. Παρόλο που είχε δεσμευτεί, ποτέ, τι θυμάστε, είχε πει ο Τραμπ, δεσμεύτηκε ο Μόντι να σταματήσει να αγοράζει από τη Ρωσία και τους βάλουμε εκεί Ρώσους κτλ. Δεν είχε πει τίποτα το νέο Δελχή. Λέει, ας το γελίο, τον γελοτοπιό να τα λέει. Αγοράζουν κανονικότατα και μάλιστα έχουν αυξήσει τα ινδικά διελιστήρια, τις αγορές, τις εισαγωγές από Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αγγόλα, Νιγηρία. Αλλά.
1: Σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
3: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μία εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
3: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
4: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
2: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
3: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό, στο Υπουργείο Υγείας. Μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα.

0: δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω δύο φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
1: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
1: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
2: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Πάμε περιοδία.
8: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ.
9: Και σε όλη την Ελλάδα.
10: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
11: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
12: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
13: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
14: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί!
15: Είχα πυροψήσει γιατί ήταν πάνω στο stage και δεν το βρήκαμε ποτέ.
16: Εγώ το βρήκα.
17: Αν δεν δέχεται.
18: Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι, πάμε για ένα ποτάκι.
19: Ήρθαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
20: Μάριο.
19: Σίγουρα.
21: Αμέτρια σκεδάζει και χωρίς ποτό.
22: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
23: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες της τελευταίας εβδομάδας. Πύραυλοι Patriot να φεύγουν από την Κάρπαθο, ο Ερντογάν να ετοιμάζει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην πηγαίνει στη Βουλή για τις υποκλοπές και η Λάουρα Κοβέση να λέει ευθέως ότι ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και τι από αυτά συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά από όσο φαίνεται? Σήμερα με τον πρέσβη τιμή Γιώργο Εφαντή, που έχει υπηρετήσει 30 χρόνια την ελληνική διπλωματία και ξέρει το επέξ από μέσα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Εφαντή, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
25: Να είστε καλά, κύριε Κανέλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. 36 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών.
24: Okay.
25: Τα καλύτερα της ζωής μου από άποψη δημιουργικότητας ηλικίας και ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Καμιά φορά επώδυνα, αλλά ενδιαφέροντα. Αρκετές φορές επώδυνα, αλλά ενδιαφέροντα.
24: Όχι, έχει σημασία, διότι η εμπειρία τελικά μετράει σε κάποια πράγματα. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που, όσο και να το κάνουμε, η διπλωματία έχει μια βάση την ανθρώπινη σχέση. Άρα πρέπει να ξέρεις από ανθρώπινη ψυχολογία.
25: Έχετε δίκιο. Η διπλωματία.

0: αφορά ανθρώπους. Οι άλλοι είναι, δεν αφορά φακέλους. Ο στόχος είναι να πείσεις ανθρώπους. Να πείσεις. Και αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ή μπορείς να το μάθεις στην πορεία ή δεν μπορείς να το μάθεις.
1: Ας ξεκινήσουμε. Κύριε Ιφαντή, αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση την κατάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σήμερα, πιο πέρα από αυτά που λέγονται στα δελτία, ποια θα ήταν?
0: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης της κοινωνίας από το πολιτικό της σύστημα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό που επιχειρούν να το καλύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Αλλά πραγματικά αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός είναι ότι το πολιτικό επικοδόμημα, οι θεσμοί δηλαδή, αυτοί που τον αντιπροσωπεύουν, οι εκλεγόμενοι, αλλά και οι άλλοι θεσμοί όπως η δικαιοσύνη, βιώνει πάνω στο πετσί του ότι λειτουργούν εναντίον του. Λειτουργούν εναντίον του και προς όφελος μιας ομάδας ανθρώπων, ένας περίπου στους πέντε, οι οποίοι ευημερούν ακριβώς εις βάρος των άλλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκποίηση, η παρακράτηση και εκποίηση προς όφελος συμμετέρων των κοινοτικών πόρων. Έτσι. Δηλαδή των χρημάτων που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδινε τόσα χρόνια για να αναδιαρθρώσουμε και ξεκολουθεί να μας δίνει, για να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας, την γεωργία μας, συγγνώμη, και για να την κρατήσουμε εν ζωή εν πωλής. Λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας απέναντι σε άλλες οικονομίες τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και άλλων χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στους πραγματικούς αγρότες. Το 80% πήγαν σε μετέχοντες. Δηλαδή οι άνθρωποι που διοικούν το κράτος μετά τις τελευταίες εκλογές αποφάσισαν ότι θα χρησιμοποιήσουν διάφορες διαδικασίες, διάφορους διάβλους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες παρεκτροπής, ιδιοποίησης αυτών των χρημάτων που υπήρχαν στο φουλ. Πήραν λοιπόν τα λεφτά και τα μοίρασαν στους εαυτούς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα, υποθέταμε όλοι, και εγώ έμαθα ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο τα δύσκολα και ενδιαφέροντα χρόνια της μεταπολίτευσης, μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1974. Η Ελλάδα, το αίτημα ήταν ένα κράτος δικαίου και ότι οι πολίτες είχαν δικαιώματα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο οποίος ενώ έχει αναμειχθεί στις υποκλοπές και έχει πάει στη Βουλή σε χρόνο ανύποπτο πριν περίπου ένα χρόνο και έχει πει ότι ναι, βεβαίως ήξερα που έβαζα την υπογραφή μου. Συζητούσα με τους αρμόδιους αξιωματικούς για τους λόγους για τους οποίους ζητούσαν να παρακολουθήσουμε ένα έκαστο από αυτούς που από τους 11 που έχει υπογράψει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τους λόγους γιατί δεσμεύομαι το απόρριτο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω από τη Βουλή υπάρχει ένας εισαγγελέας του Αριούπα, ένας εισαγγελέας αποσπασμένος τότε στην ΕΕΠ, ο οποίος μετά εξελίσσεται σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και κάποιοι αξιωματικοί στην ΕΕΠ που αποφασίζουν ότι θα παρακολουθήσουν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον διάφορους υπουργούς, διάφορους ιδιώτες. Πρακτικά με το έτσι θέλω. Ο ίδιος άνθρωπος, ο εισαγγελέας, δεν αυτοεξαιρείται όταν ένα δικαστήριο λέει ότι προέκυψαν νέα στοιχεία και πρέπει να εξεταστούν αυτό τέλος αδικήματα όπως απόπειρα κατασκοπίας, όπως παραβίαση απορρίτου των επικοινωνιών. Ο ίδιος άνθρωπος που είχε βάλει την υπογραφή του για τις παρακολουθήσεις έρχεται και λέει τώρα δεν ξανανοίγω το φάκελο, διότι κρίνω ότι η απόφαση του πρωτοδικείου και όλη η ακροαματική διαδικασία, όλα δηλαδή τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν δημόσια μπροστά στο πρωτοδικείο, έτσι, από μάρτυρες και τα λοιπά, δεν προσφέρουν τίποτε και αποφασίζουν να τη βάλουν στο αρχείο. Του λένε έλα στη Βουλή και απαντάει δεν θα έρθω στη Βουλή.

0: Κρήτη, είμαι εισαγγελέας του Αριουπάγου και δεν μπορώ να απολογηθώ για τη δικανική μου κρίση στη Βουλή. Θα μπορούσε να πάει και να πει ότι σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί άπαιδε της δικανικής μου κρίσης. Απαξί. Βλέπω λοιπόν εμβρόντιτοι οι Έλληνες ότι υπάρχει κάποιος υπέρ ηγέτης, έτσι, μη εκλεγμένος, διορισμένος από αυτή την κυβέρνηση. Τότε είχε πάει στη Βουλή για να διοριστεί, είχε περάσει από τη διαδικασία της ακρόασης κτλ. Ο οποίος είναι ένας έτσι σπορτίφ τύπος με μουσάκι και ο οποίος λέει ότι εγώ έκρινα. Έτσι έκρινε. Και ο Κόλλιας έτσι έκρινε όταν προσπαθούσε να συγκαλύψει την υπόθεση Λαμπράκη και είχε ακριβώς το ίδιο αξίωμα. Λοιπόν, και μετά ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας. Έτσι. Άρα βλέπει ο κόσμος ότι οι θεσμοί, ο κύριος Τζαβέλας διέπραξε όπως λένε έγκριτη νομική και δεν έχει σημασία αν είναι ειρηνοί επικριτές της κυβέρνησης την πράξη της απίθειας, της περιφρόνησης του κοινοβουλίου. Πάρα πολλά αδικήματα και εν πάση περιπτώσει με τέτοιους δικαστές όπως αυτός, όπως ο Κόλλιας, το αίσθημα του κόσμου στο ελληνικό ότι υπάρχει ελληνικό κράτος που λειτουργεί προς όφελός του υπονομεύεται κέρια και άμεσα.
1: Το παρακολουθήσατε το φόρουμ του Αδελφών?
0: Το παρακολούθησε εξ αποστάσεως. Παρακολούθησε πολύ... τις παρεμβάσεις.
1: Ήταν πολύ καλεσμένοι και κάποια πράγματα ήταν και κλειστό το θυρών. Θα μιλήσουμε λίγο για μία συνέντευξη η οποία έγινε με κάμερες και αναφέρομαι στην Λάουρα Κοβέση, που η Λάουρα Κοβέση στο φόρουμ του Αδελφών είπε κατά λέξη «Ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς». Και στην Ελλάδα, αν κλέψεις χρήματα, τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος. Πώς αντιδρά ένας κόσμος διπλωματικός όταν ακούει Ευρωπαία εισαγγελέα να μιλάει έτσι για το κράτος που υπηρετήσατε?
0: Ναι, αισθάνομαι ότι. Τουλάχιστον εγώ δεν υπηρετούσα αυτό το κράτος. Η Ελλάδα που είχα στο μυαλό μου και την οποία εκπροσωπούσα δεν ήταν η Ελλάδα του ΟΠΚΠ. Η Ελλάδα της εγκληματικής συμμορίας που περιγράφει στα δικόγραφά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπήρχε μία εγκληματική, λέει, συμμορία, η οποία καθοδηγούσε την κατασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν ήταν κάποια μεμονωμένη παραγωγή που δήλωναν περισσότερα ζώα ή περισσότερες εκτάσεις. Ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι, αυτό που σας είπα στην αρχή, κατένιμαν στους συμμετέρους τα λεφτά που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες. Και επειδή δεν έχει το σθένος ένας Έλληνας εισαγγελέας υψηλόβαθμος, γιατί οι χαμηλόβαθμοι είναι μη ελέγξιμοι και έχουν ακόμη ρομαντισμό και σθένος, να βγει και να πει αυτά τα πράγματα, βγαίνει και τα λέει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέας και προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες εισαγγελείς. Η πολιτική κ. Γεωργιάδης και η λοιποί παρακρατική της Νέας Δημοκρατίας απειλώντας τους να τους καταργήσουν με ένα νόμο κτλ. Εγώ καταλήγω, με ενδιαφέρει να σταθούμε στο συμπέρασμα, γιατί μας ακούν και οι Έλληνες της Διασποράς. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο κράτος που έκδηλα και καμιά φορά δεν τηρεί ούτε καν τα προσχήματα, συγκαλύπτει τη διαφθορά, συγκαλύπτει τη ρεμούλα, συγκαλύπτει τις εγκληματικές ενέργειες, όπως στα Τέμπη, για να μην εκτεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι με τη σύμβαση εκείνη ροκάνισαν το κοινοτικό χρήμα. Όταν βλέπει αυτή την κατάσταση, τη βλέπουν και έξω οι ομογενείς και μέσα οι Έλληνες, νομίζω ότι η μόνη υγιής αντίδραση είναι ότι αυτό το κράτος πρέπει να αλλάξει από την αρχή μέχρι το τέλος και αυτό μπορεί να γίνει με μια συνδυαστική δράση, με εκμετάλλευση των εκλογικών διαδικασιών και με κατέβασμα στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη, δεν έχει βρει ανθρωπότητα, δεν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός.

0: κόστος να το αλλάξει το κράτος. Θα το αλλάξουν, ούτε μπορεί να το αλλάξει ξένη επέμβαση. Το βλέπουμε αυτό, άλλωστε στο Ιράν δεν μπορούν από το έξω να αλλάξουν ένα προβληματικό καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν, το βάρος είναι στην ελληνική κοινωνία. Είτε κρίνει η ελληνική κοινωνία ότι είναι ανυπόφορη πλέον η κατάσταση ευθελισμού του κρατικού μηχανισμού, είτε λέει ότι εντάξει, ναι, βρωμάει, υπάρχει μπόχα, ας πούμε, όπως αυτή που είχε κυριεύσει το παραλιακό μέτωπο των Αθηνών προς μεγάλη τέρψη των τουριστών, αλλά εγώ περνάω μια χαρά εκεί. Εγώ τα βγάζω. Δηλαδή αυτό που λένε και οι μαφιόζοι στην Ιταλία. Ναι, γίνονται δολοφονίες, γίνονται το ένα, αλλά εγώ περνάω καλά. Χάρη σε αυτά. Σπρώχνω τις σκόνες μου, κάνω τα λαθρεμπόρια μου και περνάω καλά. Μόνο υπάρχει μια τέτοια, ένας περίπου στους πέντε Έλληνες συμπεριφέρεται έτσι. Και, ιστορικά, άμα το δείτε, πάλι υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Οθωμανούς, υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Μετά, ένα στους πέντε κοίταζε την τσέπη του. Οι άλλοι όχι. Εγώ είμαι με τους άλλους.
1: Άρα θεωρείτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή δεν βλέπετε κάποια διαφορά όταν στη μέση έχουν μπει τα κοινωνικά δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη που παραμορφώνει την εικόνα της πραγματικότητας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι, συγγνώμη που το λέω έτσι και το βλέπω καθημερινά μέσα από τα social media, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε ένα είδος δικό του κόσμο, δικό τους κόσμο και στο τέλος ζουν σε μια παράνοια.
0: Ναι, εάν θέλουν. Διότι αρκεί να πας στην Ελλάδα να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ και να δεις τι αγοράζεις και τι δεν μπορείς να αγοράσεις όταν είσαι μισθωτός, για να καταρρεύσει όλο το μύθευμα της τεχνητής νοημοσύνης που σου λέει ότι φταίει ο πόλεμος στο Ιράν, γι' αυτό φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει το κακό το ριζικό μας, για να θυμηθούμε το Βάρναλι, φιλοκρασί και τα δέστα. Νομίζω ότι όποιος θέλει να βγει από την τεχνητή εφορία των τυχών που μόνος του υψώνει γύρω του, το καταλαβαίνει. Απλούστατα, οι άνθρωποι που το καταλαβαίνουν δεν κατανοούν ότι όσο δεν μετέχουν στις θεσπισμένες διαδικασίες ή όσο δεν έχουν το σθένος να πάρουν τα όπλα και να βγουν στους δρόμους, η κατάσταση αυτή που υπάρχει και με την οποία πλήρως διαφωνούν θα διώνυζεται.
1: Εν τω μεταξύ, η Τουρκία δεν ανακοινώνει απλώς δόγμα, το μετατρέπει σε νόμο πλαίσιο που αναμένεται να ψηφιστεί τέλη Μαΐου. Από διπλωματική σκοπιά, τι αλλάζει νομικά όταν ένα δόγμα γίνεται εσωτερικό δίκαιο ενός κράτου και πώς το αντιμετωπίζει ένα ΙΠΕΞ που λειτουργεί σωστά?
0: Κύριε Πάτσε, η Τουρκία νομοθετεί για το έδαφος μας, για την επικράτειά μας. Αυτό μόνο αν μας έχει προσαρτήσει. Έτσι. Νομοθετεί για το τι θα ισχύει στα νησιά, τι θα κάνουν, αν θα κάνουμε εξορίξεις ή όχι, αν βγαίνουν οι ψαρόβαρκες, για τον χωροταξικό σχεδιασμό που εξήγηλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο οποίος περιοριζόταν μόνο μέσα στα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι σαν το έδαφος. Από πλευράς νομικής έχουμε ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες που έχουμε πάνω στο στερεό έδαφος. Ασχέτως αν είναι θάλασσα. Συνεπώς, το γεγονός ότι το κάνει η Τουρκία και το γεγονός ότι προβάλλει αυτές τις απαιτήσεις τώρα δεν οφείλεται σε μια παράνοια των Τούρκων. Οφείλεται σε μια πολύ ρεαλιστικά εδρεωμένη ρεαλιστική εκτίμηση, εδρεωμένη σε τεκμήρια, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτό που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στα τέμπη κτλ., είναι διατεθειμένο να συζητήσει αυτές τις απαιτήσεις. Γι' αυτό και τις βάζουν επιγόμενοι στο τραπέζι, γιατί ξέρουν ότι η άλλη πλευρά θα τις συζητήσει. Απόδειξη. Αρχίσαμε πριν καν ψηφίσουν οι Τούρκοι τον όποιο νόμο, αντί να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, αντί να ανακοινώσουμε γραμμές βάσης που είναι το πρώτο βήμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων, αντί αρχίσαμε να παίρνουμε από την Κύπρο τα

0: αεροπλάνα που στείλαμε, κατ' εντολή του ΝΑΤΟ, και διαφημιζόταν ότι τα στείλαμε για τις Έλληνες Κύπρου η κυβέρνηση, η κυβερνητική προπαγάνδα στα μέσα Μαρτίου, αυτό έλεγε. Παίρνουμε τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, ενώ η άλλη πλευρά νομοθετεί για μας, εμείς τις παίρνουμε, δηλαδή κατευνάζουμε, και είναι τέτοιος ο χρονικός συνδυασμός που στα μάτια ενός επαγγελματία όπως εγώ δημιουργεί ισχυρές υποψίες. Υποψίες ότι Έλληνες και Τούρκοι, οι οποίοι Έλληνες που έχουν αποδεχθεί το οθωμανικό ιδεολόγημα και βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και οι Τούρκοι που το προτάσουν, λειτουργούν σε αγαστή συνεννόηση.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί, πρέπει να μας το πούνε. Δηλαδή πώς θεωρείτε ότι θα παιχτεί
0: γιατί
1: το
0: να
1: έργο.
0: Το πούν, γιατί να το πούν. Γιατί να το πούν. Όταν θα έρθει η στιγμή θα το ομολογήσουν και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι αντιδρούμε. Και αντιδρούμε με τον πιο καταστροφικό τρόπο. Δηλαδή πριν καν περάσουν οι Τούρκοι το τέλειο, εμείς ήδη κάνουμε παραχωρήσεις. Και μάλιστα με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Δηλαδή με τον πιο επίσημο τρόπο. Η οποία απόφαση του ΚΙΣΕΑ δεν περιλάμβανε αυτό που λέγαμε ότι θα στείλουμε, συγγνώμη σας, το συγγνώμη που το είχα κλείσει αυτό το πράγμα, προσπαθήσω να το κλείσω τώρα, δεν περιλάμβανε ότι θα στείλαμε μοιράζ στην περιοχή, στην Κάρπαθο, το διέρευσαν μετά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι ανόητο να στείλουμε μοιράζ, διότι το αεροδρόμιο της Καρπάθου, το ένα και μοναδικό που υπάρχει, ο αεροδιάδρομός του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς τα μοιράζ θα έχουν δυσκολία να απογειωθούν ή να προσγειωθούν, κυρίως η απογείωση. Εκτός λοιπόν αν έχουμε φτιάξει το σύστημα που έχουν τα αεροπλανοφόρα, η εκτόξευση με καταπέλτη, πέρα που δεν υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών, δεν υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις που θα πρέπει να προστατεύσουν τα αεροπλάνα αυτά, μην τα πιάσουν ζωντανά οι Τούρκοι με μια καταδρομική ενέργεια. Αυτό το κάναμε για είναι το φύλλο σικής που προσπαθεί να κρύψει την κυβερνητική γύμνια. Το κάναμε διότι μας το ζήτησε το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Ελλάδα είναι νομόφρονες. Αυτό αναγνωρίζουν οι κυβερνώντες ως πατρίδα τους, όχι την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ, τη Δύση. Και είναι για, δηλαδή, είναι για να δείξουν ότι τάχα θέλουν να αμυνθούν. Ποιον ξεγελάνε με αυτά? Δεν ξεγελάνε κανένα, ούτε φίλο ούτε σύμμαχο. Και όταν μια χώρα σηματοδοτεί ότι δεν θέλει να αμυνθεί, όλοι οι σύμμαχοι πηγαίνουν με τη μεριά του νικητή. Στη Διελκυστίνλα. Με τη μεριά της Τουρκίας. Παρατηρήσατε ίσως ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι δεν τους περισσεύουν Tomahawk για να αναπτυχθούν στη Γερμανία, η Γερμανία αποφάσισε να αγοράσει επιθετικούς πυράβλους τόμαχου από την Τουρκία, τους λεγόμενους Ταϊφούν, οι οποίοι είναι πύραυλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες, να πλήξουν δηλαδή τους Ρώσους στην Ουκρανία και αλλού. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συζητούν οι Γερμανοί με τους Τούρκους για μια θηριώδη αγορά, η οποία ουσιαστικά θα είναι και θα επιτρέψει στην τουρκική βιομηχανία να αναπτυχθεί, να εδραιωθεί, να τους εξελίξει. Οι Γερμανοί θα προσφέρουν, θα έχουν κάποιες τεχνολογικές απαιτήσεις, οι Τούρκοι θα εργαστούν μαζί με τους Γερμανούς για να τις ενσωματώσουν στους Ταϊφούν 4 που έχουν. Έτσι. Άρα και εμείς σκεφτόμαστε να προσφύγουμε στους Γερμανούς για να μεσητεύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία. Δεν χρειαζόμαστε κανένα μεσίτη. Αν είμαστε, αν έχουμε στοιχειώδη αυτοπεποίθηση και ήθος, θα υπερασπιστούμε μόνοι μας τη χώρα μας, γιατί τότε θα έχουμε συμμάχους. Όταν λες ότι δεν θα την υπερασπιστείς, δεν έχεις συμμάχους. Όταν υπονοείς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζονται με θράσος χιλίων πυθίκων οι άνθρωποι που εφήρμοσαν επί χρόνια, επί δεκαετίες την πολιτική που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που ήδη χαρακτηρίζουν τώρα με θράσος ακριβώς χιλίων πυθίκων, δίνει κλασικό παράδειγμα η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι ο αρχιερέας των υποχωρήσεων και του κατευνασμού, ο αρχιερέας του ευθελισμού των εθνικών συμφερόντων.

0: χάρη των τουρκικών, και έρχεται τώρα μας και μας λέει ότι είναι μια ποιοτική διαφορά. Πώς προήλθε αυτή η ποιοτική διαφορά? Από μικρές ποσοτικές διαφορές, οι οποίες επισυνέβησαν επί των ημερών της και επί των ημερών του αδερφού της.
1: Απλώς αναρωτιέμαι, όταν θα φτάσει μια στιγμή όπου θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε την πατρίδα, πώς θα γίνει αυτό όταν η ΔΕΗ δεν
0: θα
1: ανήκει...
0: την υπερασπιστούμε. Είναι η λυμένη απόφαση από τους κυβερνώντες να μην την υπερασπιστούν. Διότι μόνοι τους δεν μπορούν να την υπερασπιστούν. Πρέπει να αναθέσουν αυτό το καθήκον στο λαό, τον οποίο φοβούνται. Άρα δεν πρόκειται να την υπερασπιστούν. Μακάρι να φτάσουν οι Τούρκοι στην Αίγινα. Αυτοί δεν πρόκειται να προσφύγουν στους Έλληνες, διότι ο Σάκης προσέφυγαν στους Έλληνες και η ελληνική κοινωνία μετά τους λογαριασμό. Χρειάστηκε ένας εμφύλιος πόλεμος για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Χρειάστηκε μια μικρασιατική καταστροφή για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Θα θυμούνται ίσως κάποιοι από τους που εντρυφούν στην ιστορία από τους ακροατές, ότι όταν είχε σπάσει το μέτωπο τον Αύγουστο του 22 και προήλαβναν οι δυνάμεις του Κεμάλ και οι ελληνικές δυνάμεις που μπορούσαν να αντιτάξουν, δεν είχαν διάθεση στοιχειώδη συντονισμό οι αξιωματικοί του πλαστήρα συμπεριλαμβανομένου, έτρεχαν. Η εντολή της ελληνικής κυβέρνησης των Αθηνών προς τον Στεργιάδη ήταν να μην δώσει διαβατήρια στους Έλληνες Μικρασίας, διότι αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα θα ανέτρεπαν τον εκλογικό συσχετισμό ως οπαδοί του Βενιζέλου, με αποτέλεσμα να υπάρξει ο συνωστισμός της από βάθρα και να έρθουν όσοι μπόρεσαν να τους μαζέψουν τα συμμαχικά πλοία και να σωθούν, δίχως διαβατήρια, δίχως χρήματα, δίχως τίποτα. Δεν στράφηκε τότε

0: θα πρέπει να πάρουν και αυτοί μαζί με την ελληνική κοινωνία την Ελλάδα στα χέρια τους. Μην περιμένουν από μεσίτες, από σωτήρες, μην περιμένουν από ανθρώπους όπως εγώ, ας πούμε, να το κάνει κάποιος άλλος για λογαριασμό. Εγώ μπορώ να βοηθήσω, αλλά από μόνος μου δεν επαρκώ για τίποτα. Αν δεν ξεσηκωθεί η κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι πολύ καταρτισμένοι και πάρα πολλοί που τους ξέρω και τους τιμώ και οι οποίοι είναι έτοιμοι, αλλά από μόνοι τους είναι ανεπαρκείς. Πρέπει η κοινωνία να τους στήριξει. Μετέχοντας τις διαδικασίες, και η τελευταία διαδικασία, η έσχατη διαδικασία είναι η δρόμη.
1: Θα φτάσουμε και εκεί. Απλώς...
0: Το λέω θεωρητικά για να μην νομίζουμε ότι από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά οι λαοί έχουν ως ίστατο μέσο επιβολής της άποψής τους, της θέλησής τους, το να το κάνουν οι ίδιοι κατεβαίνοντας στον δρόμο. Δεν είναι πολύ ευχάριστο, τσαλαπατιούνται πολλά πράγματα. Το πλήθος δεν είναι εύκολο στους χειρισμούς του, κάνει λάθη, αλλά έχει ένα βασικό σωστό ένστικτο. Τη σωτηρία, την επιβίωση του έθνους και της πατρίδας. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει επειδή υπάρχουν θεσμισμένες διαδικασίες και κάνουμε ακόμη εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να εκτονωθεί, να ελεγχθεί, να γίνει πιο αποτελεσματικά, αν θέλετε, με την εκλογική διαδικασία. Αν και αυτή ακυρωθεί, φαλκιδευτεί, να το πω σωστά αυτή είναι η λέξη, αν και αυτή φαλκιδευτεί, τότε ο κόσμος θα πρέπει να κάνει μερικά πράγματα μόνος.
1: Ξέρετε, θεωρείτε ότι ακόμα ο κόσμος όταν βγει στους δρόμους είναι ακόμα ένας τρόπος αντίδρασης, διότι κάποιοι το λένε ξεπερασμένο αυτόν τον τρόπο?
0: Κοιτάξτε, δεν είπα, εγώ λέω ότι είναι έλογη αντίδραση. Να βγεις στους δρόμους, ναι, έχοντας, όχι να βγεις στους δρόμους όπως βγήκε στη Βουλή το 2015, όπου υπήρχε μια αγανάκτηση και ο καθένας ήταν έτοιμος να δείρει όποιον πολιτικό έβρισκε μπροστά του ή και να γυρίσει ανάποδα σε όποιον πολιτικό του υποσχόταν ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα λύσει όλα. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι θα προστούμε ζημιά. Έχουμε ήδη υποστεί ζημιά. Απλώς δεν έχουμε αισθανθεί τις συνέπειες ακόμη. Τις πλήρες συνέπειες. Αλλά ότι παρόλα αυτά, εάν δείξουμε αυταπάρνηση, αιμονή, συλλογικά, με αίσθημα δικαιοσύνης, όπου κυρίως εξαιρέσεις, όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τη μοίρα μας. Αυτό είναι και το νόημα της ανθρώπινης κοινωνίας. Αλλιώς θα ήταν ο καθένας τον εαυτό του.
1: Μάλιστα.
0: Όπως οι τίγρες. Κάθε μία τον εαυτό της.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, διότι πολλά λέγονται από τον Σεπτέμβριο του 26 μέχρι το Μάρτιο του 27 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Θεωρείτε ότι πάμε προς τα εκεί, διότι βλέπω κάποια σημάδια?
0: Δίκιο έχετε που τα βλέπετε. Ο Πρωθυπουργός είναι στο έλεος δύο παραγόντων που δεν εξαρτώνται από αυτόν. Είναι οι αποκαλύψεις που θα έρθουν από νέες δικογραφίες που αφορούν άλλους υπουργούς, αφορούν υποθέσεις πέραν από τον ΠΚΠ, δικούς του υπουργούς, την κυρία Κεραμέα, όσα τους του χειρίστηκαν τους πόρους για το μεταναστευτικό κτλ. Οι οποίες έχουν τον κοινό παρανομαστεί με τις προηγούμενες ότι κάποιοι οι μέτεροι κυβερνητικοί οργανωμένα ως μηχανισμός, ως ομάδα, ως συμμορία, λέει η εγκληματική οργάνωση, λέει η κυρία Κοβές, εξέτρεψαν τους πόρους που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορες δουλειές στις τσέπες τους, αυτούνων, στις τσέπες τις δικές τους και των φίλων τους. Ένα αυτό. Και ο άλλος παράγοντας που δεν έχει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι η συμπαγής, το ενσωματωμένη ακρίβεια που έρχεται σε ένα τεράστιο κύμα όσο παρατείνεται η κρίση στο Ορμούς. Ήδη η βενζίνη στην Ελλάδα είναι 2,3 ευρώ. Μέσα στο καλοκαίρι θα πλησιάσει τα 3 ευρώ. Αυτό λένε οι διεθνείς τιμές που κλείνουν τώρα οι συμφωνίες για τα μελλοντικά φορτία. Τα αεροπορικά κάρτα.

0: καύσιμα θα είναι λιγοστά και πανάκριβα. Λιγότεροι λοιπόν τσάρτερ, λιγότεροι τουρίστες, λιγότερες διαμονές στην Ελλάδα, όταν μέσα στον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό τα εισιτήρια γιγαντώνονται, το κόστος των εισιτήριων γιγαντώνεται, περισσότερες, λιγότερες μέρες θα μείνουν. Και αυτό είναι μια διαδοχή, μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αγανάκτησης του κόσμου. Οι τουριστικές προσδοκίες και ο τουρισμός κινεί την ελληνική οικονομία, δεν θα πάνε καλά αυτό το καλοκαίρι, θα διαψευστούν, με αποτέλεσμα οι σύμβουλοι, οι εκλογικοί σύμβουλοι και οι επικοινωνιολόγοι του Πρωθυπουργού να τον οθήσουν κάποια στιγμή με κάποιο πρόσχημα σε έκτακτες εκλογές, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε τον πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου που είναι το πιθανότερο, είτε ακόμη και νωρίτερα, για να αποφευθούν τα χειρότερα.
1: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα κατακερματισμένο τοπίο. Νέα Δημοκρατία από 29 έως 20, λέμε εμείς τώρα. Μάχη Πασόκ Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Κόμμα Τσίπρα τέταρτο και πιθανόν κόμμα Σαμαρά, που θα είναι ρήγμα στα δεξιά. Ως αναλυτής, βλέπουμε αναγέννηση πολυκομματικής δημοκρατίας ή κατάρρευση εκπροσώπησης?
0: Κύριε Πάτσιο, θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτός που τις παραγγέλνει και 9 στις 10 τις παραγγέλνει η κυβέρνηση και διάφοροι συνδεόμενοι με αυτήν, καθορίζει και τα αποτελέσματα. Άρα, οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι ένα εργαλείο όχι μέτρησης πραγματικότητας, αλλά αλλίωσής της προεκλογικής εκστρατείας που έχει ήδη αρχίσει. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν δημοσιεύονται, διεξάγονται ακριβώς με αυτόν τον όρο της μη δημοσίευσης και τις κάνουν κυρίως ξένες πρεσβείες, οι οποίες θέλουν να δουν, μάλιστα αυτές φτιάχνουν και τα ερωτήματα, και θεμεία, ανάλογα με το τι την ενδιαφέρει, και τις τρέχουν κάποιες άλλες δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες όμως το κάνουν διότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν προόριστε, δεν έχουν προορισμό τη δημοσίευση. Οπότε δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Γιατί αν πάω εγώ και πω ότι ξαφνικά κέρδισα στο λότο, ξέρω 200 χιλιάρικα, και μια, πω θα πιώσω 50 χιλιάρια για μια δημοσκόπηση, αλλά να γίνει σωστά με βάση τα ερωτήματα που θέλω κτλ., θα μου πει ο δημοσκόπος, δεν την κάνω. Διότι εσύ είσαι ένας πελάτης και οι άλλοι 9 είναι κυβερνητικοί και δεν θα μου έρθει κανένας. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπληθώρα εταιριών που κάνουν δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγαμε, φτιάξε και εσύ μια δημοσκοπική εταιρεία, μπορείς. Οι δημοσκοπικές εταιρείες που δουλεύουν με emails, που δουλεύουν ό,τι εκδοχή θέλετε, με κοινό παρονομαστή. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί Μητσοτάκης πληρώνει. Όποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι απλώς ηλίθιος. Και το λέω διπλωματικά. Διότι είναι σαν να πιστεύεις το παραμύθι ότι το τσιγάρο δεν κάνει κακό στην υγεία. Λοιπόν, κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν τη βρίσκουν με τα τσιγάρα. Και τα ναρκωτικά δεν κάνουν κακό στην υγεία. Δεν σημαίνει ότι δεν τη βρίσκουν με τα ναρκωτικά. Έτσι είναι και οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα, ας πούμε, η πιο αξιοσέβαστη εταιρεία ήταν πτωχευμένη και ξαφνικά διεσώθη από την κυβέρνηση, από μια κυβερνητική εταιρεία μελετών. Και οι μελετητικές εταιρείες που είναι οχήματα για να παίρνουν, να καταβάλλονται οι μίζες, ας πούμε. Αν θες να καταβάλεις τη μίζα, αναθέτεις μια μελέτη σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, σου δίνει ένα πατσαβούρι 30 σελίδων και το πληρώνεις εσύ χρυσό. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, εδώ πέρα, όποιος έχει τη δυνατότητα, και εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που έχω τη δυνατότητα να μιλάω με διπλωμάτες ξένων χωρών, τα ευρυκά τους, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα δικά τους ευρήματα δεν έχουν καμία σχέση με τα ευρήματα που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Οι πρεσβείες αυτές τον Ιούλιο του 2015, τότε που γινόταν το δημοψήφισμα, είχαν τρέξει δημοσκοπήσεις για τον εαυτό τους και είχαν βρει πολύ σωστά το αποτέλεσμα. Ήταν απόλυτα πληροφορημένες. Καλά πληροφορημένες για το αποτέλεσμα. Αλλά ο όρος της δημοσκόπησης ήταν ότι είχαν γράψει αυτοί τα ερωτήματα

0: και τα είχε τρέξει υπό τον έλεγχό τους μια υπάρχουσες δημοσκοπικές εταιρείες, με όρο να μην δημοσιευτούν. Άρα θέλω λοιπόν να πω ότι αν θέλουν οι δημοσκόποι να κάνουν καλά τη δουλειά τους, συνήθως την κάνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πέσουν έξω. Εδώ δεν λέμε ότι μια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να πέσει έξω. Έχει δικαίωμα να πέσει έξω. Λάθη γίνονται, ακόμη και στην NASA κάνει λάθη. Γίνονται λάθη. Εδώ μιλάμε ότι οι εταιρείες συνειδητά αλλοιώνουν αυτά τα οποία βρίσκουν. Δηλαδή, έχετε δει μια δημοσκοπική εταιρεία, κύριε Πάτσιο, να κάνει ένα ερώτημα? Πολύ απλό. Ερώτημα. Είναι η διαφθορά, θεωρείται τη διαφθορά, σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα? Από αυτοί που λένε ναι, ποιους θεωρείται υπεύθυνος? Την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, όλους μαζί. 25. Ναι. Εγώ 25. Ναι. Και μετά ήταν 26 Ιανουαρίου και μετά 28 Φεβρουαρίου. Ένα μήνα. Στην πρώτη κατέβηκα επειδή δεν ήθελε να φανεί, ας πούμε, ότι κατέβηκα έτσι για λόγους προσωπικούς, για να μην θεωρηθούν μερικοί άνθρωποι που ήξερα από πρώτο χέρι και τους είχα, μιλούσα μαζί τους ότι αδιαφορώ. Και έλεγα, αν είναι καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι, και είναι το Σάββατο, θα πρέπει να είμαστε. Και ήταν μια λαοθάλασσα μισού εκατομμυρίου στην Αθήνα. Εγώ κόντεψα, που είμαι και σωματώδης και γυμνασμένος, κόντεψα να συνθλιβώ έξω από τη Μεγάλη Βρετανία, από το πλήθος το οποίο ήταν εκκινήτο. Ήμασταν στριμωγμένοι σαν σαρδέλες στο. Και μετά ένα μήνα όπου έβγαιναν και όλοι λέγαν τα πάντα και τα λοιπά, οχετός συκοφαντίας, τριπλάσιος κόσμος στην Αθήνα. Λοιπόν, ποια ήταν η τακτική του το Μάρτιο μετά της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Δημοσκοπήσεις. 80% υπέρ Μητσοτάκη. Δηλαδή, είπανε ότι αν εσείς κερδίζετε στην πραγματική ζωή, την οποία δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, διότι μια μέρα το κάλυψαν οι σταθμοί και μετά σταμάτησαν να μιλάνε γι' αυτό, θα σας φτιάξουμε εμείς μια εικονική πραγματικότητα μέσα από δημοσκοπήσεις. Και γίνανε πλούσιοι κάποιοι ιδιοκτήτες δημοσκοπικών εταιρείων, νεόκοποι και μη.
1: Αν στις επόμενες εκλογές καμία δύναμη δεν μπαίνει αυτοδυναμία, κάτι που σήμερα μοιάζει σχεδόν δεδομένο, δεν θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής που χρειάζεται συνέχεια και αξιοπιστία?
0: Χρειάζεται πάνω απ' όλα ήθος. Γιατί σε μετράνε, οι ξένοι ηγέτες σε μετράνε από το αν σε κρατάνε ή όχι. Ο οποίος έχει τις καλύτερες των προθέσεων και τα χίλια δίκια να τα χειριστεί επιτυχώς για πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Ξέρετε, εγώ θα το λάβω υπόψη μου, απλώς επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος από κάτω λέει τα ίδια και τα ίδια. Θα πρέπει να σας ρωτήσω ότι ο κόσμος τον κύριο Αντώνη Σαμαρά τον ξέρει μέσω από την τελευταία του θητεία ως πρωθυπουργός και του έχει μείνει στο μυαλό, στο συλλογικό ας πούμε ασυνείδητο, τα λέγαμε, το δεύτερο μνημόνιο.
0: Κοιτάξτε. Ναι. Όντως, υπέγραψε ένα δεύτερο μνημόνιο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εξαρτάται από ένα συνδυασμό άλλων δύο κομμάτων. Και όταν αντιστάθηκε σε κάποιες απαιτήσεις των δανειστών, η κυρία Μέρκελ τον ανέτρεψε. Τον ανέτρεψε. Το ομολόγησαν οι ίδιοι ότι τον ανέτρεψαν. Ο Σόιμπλε το είπε στον Βαρουφάκη και ανατρέψαμε τον Σαμαρά διότι θεωρούμε ότι εσείς θα είστε πιο αξιόπιστοι στο να αναλάβετε νέες δεσμεύσεις. Ήταν δηλαδή μερικές δεσμεύσεις που ο Σαμαράς δεν τις αναλάμβανε, τις ανέλαβε ο Τσίπρας μετά. Μετά από το κατάλληλο, τα κατάλληλα χαστούκια ας πούμε. Εγώ ήμουν απέναντι σε ορισμένες επιλογές του Αντώνη Σαμαρά τότε, πως βασικές, θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να κλείσει η ΕΡΤ και τα λοιπά, αλλά όλοι μας έχουμε κάνει λάθη και σωστά. Και εγώ ο ίδιος που τώρα μιλάω είχα κάνει τότε λάθη, είχα αυταπάτες ή άλλα πράγματα τα οποία πίστευα δεν. Δεν πρόκειται όμως, δεν είμαι αυτός που ήμουνα το 2000,

0: 12. Είμαι πολύ πιο έμπειρος τώρα. Έχω παραδεχθεί μέσα μου τα λάθη μου και οι προθέσεις μου ήταν πάντοτε καλές. Δεν έχω πρόβλημα ενοχής ότι υπέκυψα και ξεπούλησα τη χώρα ή βοήθησα να ξεπουληθεί η χώρα. Και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που κυβέρνησαν τότε. Πρόσθετα, γιατί δεν μπορείς να μπεις, όπως μας μαθαίνει ο Ηράκλητος, δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Το νερό τρέχει, είναι διαφορετικό το ποτάμι, ακόμη και αν είναι το ίδιο. Συνεπώς, όταν θα αναλάβουν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο με ταχύτητα πορεύεται, θα έχουν άλλες εμπειρίες, θα στηριχθούν σε άλλους ανθρώπους, σε αυτούς που θέλουν να ανορθώσουν τη χώρα και όχι στους κερπαντελίδες. Και αν μου βρει κάποιος, εισηγηθεί κάποιον με αξιόπιστο τρόπο, έτσι, με αξιόπιστα επιχειρήματα, κάποιον καλύτερο, να τον δούμε όλοι. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ο Καραμαλής καίγονται ξανά από την επιθυμία να βρεθούν στην θέση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αυτό που τους κρατάει, που επιθυμούν. Αυτό που επιθυμούν είναι, που υποχρεώνονται να κάνουν, είναι να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Γιατί αυτοί μπορούν να τη βοηθήσουν. Ενώ περί πτεράς γωνίας δεν μπορεί, όσο και να θέλει. Ο οποιοσδήποτε άλλος δεν ξέρει τον τρόπο. Ούτε εγώ τον ξέρω, απλώς μπορώ να βοηθήσω σε μερικά πράγματα. Γιατί ήμουνα δημόσιος λειτουργός τόσα χρόνια και έχω μια εμπειρία από ένα τομέα τη λειτουργία του κράτους. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να έχει, με την εξαίρεση αυτών των δύο, που να έχει συσσωρευμένη όλη αυτή την εμπειρία και ταυτόχρονα αυτή η εμπειρία να συνδυάζεται με εντυμότητα. Και οι δύο αυτό το χαρακτηριστικό έχουν, ότι δεν έβγαλαν λεφτά για την τσέπη τους και ότι δεν ανέχθηκαν και τη διαφθορά. Όπου μπόρεσαν να τη βρουν, προσπάθησαν να τη χτυπήσουν. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, γιατί η διαφθορά είναι ολόκληρο σύστημα, όπως βλέπουμε. Ο ΠΚΠ δεν είναι μόνο ο Βορύδης και ο Αυγενάκης. Είναι ένα κάρο κόσμος από κάτω, οι οποίοι θα θέλουν να συνεχίσει η δουλειά, είτε ο επικεφαλής ήταν ο Βορύδης είτε ο Κολοκυθίδης. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Πιστεύω όμως ότι αυτοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Με όλη μου την εμπειρία έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτοί έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να βγάλουν τη χώρα από τη δυσκολία που βρίσκεται και να συσπυρώσουν γύρω από αυτόν τον σκοπό όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Γιατί δεν μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τις διαιρέσεις. Κάποιοι είναι απέναντι, ωραία. Όλοι οι άλλοι όμως, αν είναι διαιρεμένοι, δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν πιστεύω και εκτιμώ ότι μπορούν να το συνενώσουν και ελπίζω να βρουν την δύναμη να το κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι θα τη βρουν και θα το κάνουν.
1: Το βλέπω σαν ιδέα.
0: Δεν μπορούμε να στήσουμε το Βενιζέλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να αναστήσουμε κάποιον ή τον Παπαναστασίου. Λέω ιστορικές μορφές, οι οποίες όμως τον καιρό τους είχαν αμφισβητηθεί έντονα. Αυτή τη στιγμή η πιο έμπειρη και έντιμη πολιτική που έχουμε είναι αυτή η δύο. Κάτι δικιά μου εκτίμηση. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο έντιμος και ικανός είναι ο κ. Μητσοτάκης, κανένα πρόβλημα. Αν πιστεύει κάποιος ότι είναι έντιμος και ικανός ο κ. Τσίπρας, πάλι κανένα πρόβλημα. Δεν θα μονομαχήσουμε στα μαρμαρένια αλόνια, θα μονομαχήσουμε όμως εκλογικά και αν χρειαστεί και στους δρόμους.
1: Συνήθως η ιδέα του να κάνεις κάτι φαίνεται καλύτερη από το να το υλοποιείς. Πάντα είναι έτσι. Και
0: βέβαια, έχουμε τους πολλούς θεωρητικούς στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ξέρετε, όσοι είναι εναντίον κάποιου πράγματος, ίσως φταίνε, διότι όταν του ζητάς μια λύση, μια εναλλακτική, μια συσπήρωση, εννοώντας, μιλώντας για το πολιτικό τοπίο αυτή την εποχή, ή είναι αναχωρητές, σου λένε εμείς τελειώσαμε, δεν βλέπουμε κάτι άλλο, φεύγουμε, ή είναι γκρινιάριδες, δηλαδή σου λένε το πρόβλημα, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο διατάφτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ή είναι γενικά αρνητές. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα την Παπαρίγα του 7 να τη λένε πάρει την εξουσία και να λέει δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε.
0: Εντάξει, οι καλόγεροι δεν έσωσαν το Βυζάντιο, δεν ήταν εναλλακτική λύση στην κατάπτωση και παρακμή του Βυζαντίου, την οποία κατήγγειλαν σε όλους τους τόνους. Το να πάει κανένα στη σκήτη του δεν είναι το πρόβλημα. Είχα ακούσει νέος φοιτητής στο Παρίσι, είχα ακούσει ένα ανέκδοτο από έναν Γάλλο κομμουνιστή, ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου, δεν ήταν κανένας περιθωριακός τέλεχος, που είπε ότι γίνονται εκλογές και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που τότε ήταν με τον Ζορζ Μαρσέ, που συγκυβερνούσε με τον Μιτεράν, θέλω να πω, δεν ήταν το περιθωριακό που είναι τώρα, παίρνει 60%. Γιορτές στη Βαστήλη, καίγεται το Παρίσι ένα βράδυ, Δευτέρα πρωί βγάζει μια ανακοίνωση το πολιτικό γραφείο που λέει ότι το ΚΚ Γαλλίας, πιστός στις παραδόσεις του, δεν πρόκειται να πέσει σε αυτήν την άθλια προβοκάτσια και να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να κυβερνήσουν με τίποτα και προτάσουν ένα, πώς το λένε, είναι ιδεολόγημα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να, οι προϋποθέσεις του οποίου δεν πρόκειται ποτέ να εκπληρωθούν. Πρέπει να εργαστεί με ό,τι έχει κανείς στα χέρια. Και αυτή τη στιγμή το πρώτο στο καθήκον είναι να πέσει αυτό το καθεστώς που περιέγραψα στην αρχή της συνέντευξης, να φύγει αυτή η αδιανόητη ομάδα από την εξουσία, όσοι έχουν ευθύνες να τιμωρηθούν και ποινικά, αν έχουν ποινικές ευθύνες, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι και μέσα στο δικαστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν όταν σταματήσει ο έλεγχος από ψηλά. Και από εκεί και μετά όλα γίνονται. Η λογική ότι Μητσοτάκης μας πρέπει και ότι ο Μητσοτάκης είναι μια βολική λύση για πάρα πολύ κόσμο, διότι τον δαιμονοποιεί, τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και έτσι κάνει και πολιτική σταδιοδρομία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να βρίζεις τον Μητσοτάκη, το ζήτημα είναι να θέλεις και να μπορείς να τον ρίξεις και να κυβερνήσεις μετά. Αυτό πιστεύω ότι καλύτερα μπορούν να το κάνουν πιο αποτελεσματικά οι δύο άνθρωποι που, και κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς, με τη βοήθεια πολλών άλλων, όχι μόνο από μόνοι τους. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μου απέφτω έξω όμως. Το πρόβλημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα, και Κολοκυθάκης να λεγόταν, αν είχε κάνει τα ίδια, το καθεστώς αυτό πρέπει να πέσει. Διότι είναι όρος για την επιβίωση του έθνους, όχι της χώρας μου, του έθνους. Έτσι, θυμάστε τη woke agenda, θυμάστε ότι η οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, και τρεις άνδρες μαζί. Τα θυμάστε αυτά?
1: Θυμάμαι κι άλλα.
0: Ποιον έφυγε?
1: Αντινατιβισμός και άλλα πράγματα.
0: Ποιον έφυγε αυτά? Ποιον έφυγε? Ποιον στόχευε? Και άφθονο χρήμα από πίσω για αυτή τη δουλειά. Από το οποίο παρακρατούσε η κυβερνώσα οικογένεια κατά την συνήθειά της ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Ξέρετε, με αφορμή τα 100 χρόνια από την πρεσβεία της Ελλάδος στο Σίδνεϊ, γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια, θα ήθελα να πω ότι μίλησα με κάποιον από τη Μελβούρνη, φίλο μου, και λέγαμε για την ψυχοσύνδεση των Ελλήνων μεταναστών, της ομογένειας εδώ πέρα στην Αυστραλία. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μεταναστών, πρώτης γενιάς, δεύτερης, εξαρτάται πότε ήρθες, ο λόγος που ήρθες και ο λόγος που μένεις. Αυτό το οποίο κατάλαβα τελικά είναι ότι επειδή όταν έφυγα κατάλαβα περισσότερο την Ελλάδα από ότι ήμουνα μέσα, διότι το βλέπα πιο σφαιρικά. Τελικά οι Έλληνες δεν έφυγαν από την Ελλάδα επειδή δεν τους άρεσε η χώρα, έφυγαν επειδή δεν τους άρεσε το κράτος. Και εδώ πέρα οι Έλληνες της Αυστραλίας και γενικά οι Έλληνες του εξωτερικού, όπου και μας ακούν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πρόβλημα με τη χώρα, έχουν πρόβλημα με το κράτος, αλλά μπορούν να ζήσουν και χωρίς τη χώρα. Οι Έλληνες της Ελλάδος δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη χώρα και χωρίς το κράτος. Άρα θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό το πράγμα και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ότι αφέντης είσαι μόνο στον τόπο σου. Εδώ πέρα στην Αυστραλία, ό,τι
0: προφανές.
1: και να κάνεις, δεν θα γίνεις ποτέ αφέντης. Δεν το λέω ότι θέλω να γίνω αφέντης, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, δεν μπορείς να είσαι Έλληνας στην Αυστραλία, πρέπει να είσαι Αυστραλός και στον Καναδά. Το έχω βιώσει, εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου λόγω του επαγγέλματος έξω, έχω έρθει σε πρώτη επαφή με κάθε είδους μετανάστες. Τους σέβομαι απολύτως, τους τιμώ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε. Δεν τους έδιωξαν τα βουνά και η θάλασσα. Τους έδιωξε η φτώχεια την οποία είχε επιβάλει το ελληνικό κράτος στους πολίτες του. Τους έδιωξαν εμφύλοι, τους έδιωξαν πείνες, τους έδιωξαν ανέχειες, τους έδιωξαν ανατροπίες. Συνεπώς, είναι η πρώτη θεωρητικά που θα θέλουν να αλλάξει το ελληνικό κράτος και να γίνει καλύτερο, αποτελεσματικότερο. Θα πρέπει να πάρουν ο καθένα άνθρωπος που παίρνει μια απόφαση. Με αφορά ή δεν με αφορά. Υπάρχουν κάποιοι που πλήρως εντάσσονται, ιδίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά, το έχω δει, εντάσσονται πλήρως και δεν ενδιαφέρονται αν ήρθαν από την Ελλάδα, αν ήρθαν από την, ξέρω εγώ, είναι πλήρως Αμερικανοί, είναι κάτι άλλο. Ο Τον Μπάρακ, ο σημερινός πρόεδρος, πρέσβης των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, είναι χριστιανός από τη ζάχαρη του Λιβάνου, ο πατέρας του από εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, είναι φιλοοθωμανός Αμερικανός. Μα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνήθως είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν, ελληνικής καταγωγής, που δουλεύουν για κρατικές υπηρεσίες του εξωτερικού. Έχουν πλήρως ενσωματωθεί και το γεγονός ότι προέρχονται από την Ελλάδα δεν τους κάνει ιδιαίτερο κρύο ζέστη. Όχι όλοι, σε μερικούς κάνει. Σε μερικούς πολύ σημαντικούς κάνει. Αλλά αυτό είναι να αναφέρει το δικαίωμα στους ανθρώπους. Υπάρχουν και ένα κάρο άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν αισθάνονται Έλληνες. Αισθάνονται Γερμανοί, αισθάνονται εκπρόσωποι, αισθάνονται ότι η Ελλάδα είναι ο χώρος εργασίας της οικογένειάς τους. Αυτοί είναι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όσοι αισθάνονται Έλληνες, είτε είναι ομογενείς, είτε είναι γηγενείς εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να ανασκουμποθούν και να πάρουν τις σκληρές αποφάσεις που χρειάζεται, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, χωρίς πατρίδα δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Και το έζησα στον Καναδά. Άνθρωποι που ήταν επιτυχημένοι, με μεγάλη περιουσία πολλοί από αυτούς, με επιτυχημένη σταδιοδρομία, γιατροί, επιχειρηματίες δεύτερης γενιάς, ερχόντουσαν για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κτίσης ελληνικής ιθαγένειας και να τη δώσουν στα παιδιά τους. Και όταν τους ρωτούσες γιατί, μέσα από τη συζήτηση, και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πολλούς, καταλάβαινες ότι ήταν μια αίσθηση ταυτότητας. Γιατί στον Καναδά οι Γάλλοι είναι Καναδοί, οι Κεμπεκουά αισθάνονται Καναδοί, οι Αγγλοσάξονες αισθάνονται Καναδοί, η Ιταλία, στην Ιταλία. Αυτοί που ήταν ελληνικής καταγωγής θέλανε να επιβεβαιώσουν για να μπορέσουν να κολυμπήσουν μέσα στην καναδική λιμνοθάλασσα που υπήρχαν κάθε λογής ψάρια, θέλανε να ενισχύσουν την εθνική τους ταυτότητα. Να βρουν τις ρίζες τους. Αυτό είναι ένα αίσθημα που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους παντού. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά οφείλουμε να το σεβόμαστε σε όσους έχουν αυτή την ανησυχία και να θυμόμαστε ότι Έλληνας δεν γεννιέσαι, Έλληνας γίνεσαι. Έλληνας γίνεσαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μακρινή ελληνική καταγωγή και καμία και έχουν αποφασίσει συνειδητά να γίνουν Έλληνες. Αυτούς πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους περιβάλλουμε με τη δέουσα αγάπη και σεβασμό.
1: Κλείνοντας, θέλω να πω με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν που θα βγει αυτό τον Ιούλιο. Έχουν γίνει πολλά, πολλά σχόλια για τις καλλιτεχνικές έτσι, ελευθερίες του σκηνοθέτη. Εγώ όμως θα ασχοληθώ με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν στην Οδύσσεια του Όμηρου, του κανονικού, του Όμηρου. Και θα πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι ο νόστος είναι ένα σημαντικό πράγμα που το έχουμε περισσότεροι μετανάστες εδώ πέρα, η επιστροφή στην πατρίδα, το νόστιμο νήμαρ που λέμε, και θα προτείνω να διαβάσουμε την ραψοδία όπου ο Οδυσσέας γυρνάει στην Ιθάκη και κλείνει τους μνηστήρες στην αίθουσα εκεί πέρα, και προτείνω να κάπως να γίνει αυτό το πράγμα, διότι είναι ο μόνος τρόπος να πάμε μπροστά.
0: Τι να πω, εγώ το μόνο που εξ επαγγέλματος και εκ πεπιθήσεως έχω διαμορφώσει ως άποψη είναι ότι οι ομογενείς είναι όπως εμείς οι άλλοι, ίσως πιο ταλαιπωρημένοι από το ελληνικό κράτος, από τους υπόλοιπους Έλληνες. Και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, εάν επιθυμούν, για την περίπτωση που επιθυμούν να τα ασκήσουν. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ευτυχώς η τεχνολογία τώρα λύνει πάρα πολλά προβλήματα και πιστεύω ότι άσχετα αν έχουν αποσπασματική αντίληψη για την Ελλάδα, άσχετα αν η οικονομική τους δραστηριότητα στο εξωτερικό, εδώ αποσπασματική αντίληψη για την Ελλάδα έχουν αυτοί που ζουν μέσα, ας πούμε, λόγω ελλιπούς παιδείας. Δεν ξέρουν τι είναι τα ομηρικά έπη. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όποιος θέλει να είναι Έλληνας, όποιος θέλει, όποιος τιμά τις ρίζες του, πρέπει να μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με τους συμπατριώτες του, και σιγά σιγά θα αναλάβει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
1: Κύριε Αβαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη.
1: Εσείς τι πιστεύετε για αυτό που ακούσατε? Συμφωνείτε ότι αυτές οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά από όσο φαίνεται? Ή πιστεύετε ότι κάθε μια στέκει μόνη της? Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω, το διαβάζω. Και η συζήτηση από κάτω συχνά είναι πιο ενδιαφέρουσα από το ίδιο το βίντεο. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Έχουμε αρκετές σημαντικές κουβέντες ακόμα τις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ. Φίλοι μου, μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
8: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με την πολύ σημαντική δικαστική απόφαση που έχουμε από την Ιταλία και αφορά το δίστομο και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τι σημαίνει ή τι μπορεί να σημαίνει αυτή η απόφαση, θα μας εξηγήσει ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είναι μια απόφαση η οποία μέσα σε όλο αυτό τον ρημαγδό των γεγονότων, τέλος πάντων, που έχουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ελάχιστη έδωσαν τη σημασία που έπρεπε, έτσι.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι τα πράγματα και έχει ενδιαφέρον να την αναλύσουμε αυτή την απόφαση, γιατί και στα site και σε εφημερίδες που διάβασα υπάρχουν και ορισμένα λάθη. Μερικοί μιλούν για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας. Δεν είναι έτσι. Είναι η απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, δηλαδή ο Άριος Πάγος, ας πούμε, της Ιταλίας. Θα πείτε τι σημασία έχει. Έχει σημασία όταν οι εφημερίδες και τα site γράφουν κάτι, θα πρέπει να υπάρχει ακρίβεια στα θέματα. Επίσης, αρκετοί με ρωτούσαν, μα έχουμε μια απόφαση η οποία έχει σχέση με την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης του διστόμου κατά των γερμανικών σιδηροδρόμων. Τι δουλειά έχουν οι γερμανικοί σιδηροδρόμοι με την υπόθεση του διστόμου? Εμείς βέβαια σαν μιλιτέρ είχαμε την ευκαιρία αρκετές φορές να αναρτήσουμε άρθρα στο site σας και το τελευταίο ήταν το 2014, το οποίο έκανε μία σύνοψη του πού βρισκόμασταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το άρθρο αυτό ζητούσε την εκτέλεση της απόφασης του διστόμου.
0: 2024.
1: Το 2024, ναι. Έχετε δίκιο.
0: 2014 δεν υπήρχαμε ακόμα.
1: Έχετε δίκιο. Απλά είχα και αποφάσεις και δικές μου τοποθετήσεις το 2014. Ναι. Εδώ λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να δει αυτό το άρθρο. Είναι αναλυτικό και εξηγεί μέχρι τι έχουμε εκεί, μέχρι τον Ιούνιο του 2024, πώς ήταν η κατάσταση σε σχέση με την υπόθεση του διστόμου νομικά. Εν συνεχεία υπήρξε μια άλλη τοποθέτηση δική μου με αφορμή τους 200 της Κεσαριανής που εκτελέστηκαν και πάλι είχα αναφερθεί στο θέμα της εκτέλεσης απόφασης του διστόμου για το νομικό ζήτημα. Σημασία έχει λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα και να πούμε ότι έχουμε την απόφαση 87-85 του 2026, αυτή εδώ είναι, του Ανωτάτου Ακυρωτικού της Ιταλίας, δηλαδή του Αρίου Πάγου της Ιταλίας. Αυτή είναι η απόφαση την οποία θα συζητήσουμε, η οποία λέει πρακτικά ότι μπορεί η απόφαση που επιδικάζει αποζημιώσεις για το δίστομο να εκτελεστεί κατά της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου και εν προκειμένου κατά των γερμανικών σιδηροδρόμων, διότι έχει γίνει κατάσχεση ισχύρας τρίτου, ισχύρας δηλαδή των ιταλικών σιδηροδρόμων, οι εισπράξεις που κάνουν οι ιταλικοί σιδηροδρόμοι για λογαριασμό των γερμανικών σιδηροδρόμων στη διαδρομή Ιταλία προς Γερμανία. Δηλαδή πρακτικά τι γίνεται, άμα θέλεις να πας στη Γερμανία με τρένο, πηγαίνεις σε ένα σταθμό σιδηροδρομικό της Ιταλίας και πληρώνεις ένα εισιτήριο. Και με αυτό το εισιτήριο πας στη Γερμανία. Αντίστοιχα, αν από τη Γερμανία θες να πας στην Ιταλία, κόβεις εισιτήριο στη Γερμανία και πας στην Ιταλία. Αυτά τα χρήματα των εισιτηρίων τα εισπράττει αντίστοιχα ο σιδηροδρομικός οργανισμός της αντίστοιχης χώρας. Ναι. Έτσι λοιπόν, στην Ιταλία, ισχύρας του ιταλικού σιδηροδρόμου, των ιταλικών σιδηροδρόμων, υπήρχαν χρήματα που ανήκαν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Και επειδή οι γερμανικοί σιδηροδρόμοι είναι κρατικοί, θεωρείται λοιπόν ως κρατική περιουσία της Γερμανίας, έγινε λοιπόν εκτέλεση ισχύρας τρίτου, δηλαδή στα ταμεία των ιταλικών σιδηροδρόμων, ενός ποσού, 25 εκατομμυρίων τουλάχιστον ευρώ, που ανήκαν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους, προκειμένου αυτά τα χρήματα να πάνε υπέρ των δικαιούχων που έχουν την απόφαση του διστόμου. Θα πεις πώς φτάσαμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Φτάσαμε διότι δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί, μάλλον όχι δεν επιτρέπεται, δεν δίνουν άδεια οι Υπουργοί Δικαιοσύνης από το 1997 και μετά, να εκτελεστεί στην Ελλάδα η δικαστική απόφαση του διστόμου. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Και πέρασαν από τότε πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες και ως πρωθυπουργοί και βεβαίως ως υπουργοί δικαιοσύνης, 14 υπουργοί δικαιοσύνης έχουν περάσει από τότε, και αρκετοί πρωθυπουργοί, οι οποίοι δεν έχουν δώσει το ok να εκτελεστεί η απόφαση του διστόμου, που θα πούμε ποια είναι και πώς αυτή κατέστη αμετάκλητη, δηλαδή δεν παίρνει έφεση. Τέλειωσαν και οι εφέσεις και οι αναιρέσεις, έχει τελειώσει όλα τα στάδια αυτά. Είχαμε λοιπόν από το 1997 πρωθυπουργούς όπως ήταν ας πούμε ο Κώστας Σιμίτης. Εν συνεχεία είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Καραμαλή.
1: Εν συνεχεία είχαμε τον Κώστα Καραμαλή. Μετά πήγαμε στις... έχουμε
0: Σαμαρά.
1: Το Σαμαρά. Πριν από αυτό έχουμε τον Παπαδήμο, έχουμε τον Σαμαρά και έχουμε και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και βεβαίως έχουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανείς από αυτούς τους πρωθυπουργούς δεν έδωσε εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης να εκτελεστεί αυτή η απόφαση, διότι επανειλημμένα οι δικαιούχοι ζητούσαν αυτή την απόφαση να εκτελεστεί. Και μπορούμε να δούμε ένα βίντεο τι είχα πει στον Αλέξη τον Τσίπρα όταν είχε έρθει στην Ευρωβουλή το 2018 σε μια ομιλία, και μπορούμε να δούμε αυτό το βίντεο που αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό για την εκτέλεση της απόφασης του διστόμου.
0: Ωραία, να δούμε το βίντεο και να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
2: Γιατί, κύριε Τσίπρα, πρέπει να μας πείτε, εφαρμόζετε στο 100% τα μνημονιακά μέτρα και έχετε πάρει όμως μόνο το 70% του δανειακού κεφαλαίου του τρίτου μνημονίου και επιστρέψατε 24 δισεκατομμύρια ευρώ σαν μπουρμπουάρ πίσω στους δανειστές, ενώ μπορούσατε να αξιοποιήσετε αυτά τα χρήματα, να δημιουργήσετε ένα ταμείο σωτηρίας δανειοληπτών, να μην χάσουν οι Έλληνες τα σπίτια τους από τα κοράκια, να ανακεφαλαιοποιήσετε τα ασφαλιστικά ταμεία για να μην μειωθούν οι συντάξεις, για να δημιουργήσετε 300.000 νέες θέσεις εργασίας για να έχουμε ανάπτυξη, και εφαρμόζετε τον προϋπολογισμό λιτότητας των δανειστών. Και σας ρωτάω, κύριε Τσίπρα, θα εφαρμόσετε αυτό που είχατε πει το 2014? Θα εγγράψετε τις γερμανικές αποζημιώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό? Θα δώσετε εντολή να εφαρμοστεί η απόφαση του διστόμου για τις γερμανικές αποζημιώσεις? Και εφαρμόζετε την ενισχυμένη εποπτεία την οποία αποδεχθήκατε, τον κανονισμό 472. Εφαρμόστε τουλάχιστον ένα σημείο από αυτόν τον κανονισμό που σας επιτρέπει να κάνετε λογιστικό έλεγχο του χρέους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά...
0: Τα είπατε, κύριε Μαργιά.
1: 11 Σεπτεμβρίου του 2018. Που νομίζω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υποτίθεται ότι ενδιαφερόταν για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Λίγο πριν να τελειώσει η θητεία της έστειλε και ρηματική διακοίνωση στη Γερμανία. Και ενώ έκανε όλες αυτές τις ενέργειες, το πιο απλό πράγμα που ήταν να δοθεί εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος να πει το ok, μπορείτε κύριε να εκτελέσετε τη δικαστική απόφαση του διστόμου και να εισπραχθούν τα χρήματα για τους δικαιούχους. Πώς ξεκινάει όλη η υπόθεση? Όλη η υπόθεση ξεκινάει με τον Γιάννη το Σταμούλη. Τον αείμνηστο Γιάννη Σταμούλη, ο οποίος ήταν επιφανής δικηγόρος και ευρωβουλευτής. Εγώ είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω την εποχή που ήμουν επιστημονικός συνεργάτης στη Σοσιαλιστική Ομάδα. Μπορούμε να δούμε και μια φωτογραφία από μια εκδήλωση στην οποία είχαμε βρεθεί στη Χαλκίδα. Ναι, είναι αυτή εδώ η εκδήλωση. Είναι 16 με 18 Οκτωβρίου 1992. Μες. Είναι εκδήλωση Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη της Χαλκίδας, Ανεργία, Φτώχεια και Ανάπτυξη. Ήταν της Σοσιαλιστικής Ομάδος και του ΠΑΣΟΚ και εγώ ήμουν συνεργάτης επιστημονικός στην Σοσιαλιστική Ομάδα. Ο Γιάννης Σταμούλης ήταν ευρωβουλευτής και επιφανής δικηγόρος. Από τότε λοιπόν είχε ξεκινήσει την υπόθεση με το δίστομο. Είχε προηγηθεί η ρηματική διακοίνωση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κάρολο Παπούλια και τον πρέσβη Μπουρλογιάννη, που διεκδικούσαμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και είχε στείλει η Ελλάδα, ας το πούμε, εξώδικο, δηλαδή η ρηματική διακοίνωση, και είχε πει στη Γερμανία ότι οφείλεται την καταβολή γερμανικών αποζημιώσεων και γι' αυτό θα πρέπει να δώσετε τα χρήματα. Αρνήθηκαν βεβαίως οι της Γερμανίας να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια και τότε ο Γιάννης Σταμούλης συνέλαβε έτσι μια εξαιρετικά ρεξικέλευτη ας πούμε ενέργεια μαζί με τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη τον αείμνηστο να καταθέσουν μια αγωγή αποζημιώσεως στα ελληνικά δικαστήρια. Mm-hmm. Μάλιστα είχα συζητήσει το ζήτημα μαζί του, μου είχε εκφράσει τις σκέψεις του και είχε ζητήσει και τη γνώμη τη δική μου γιατί εγώ ασχολούμουν με τα θέματα τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά και είχαμε αρκετές συζητήσεις τότε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεώρησα πραγματικά ρηξικέλευτη αυτή την πρόταση την οποία έκανε παρότι βεβαίως είχε ζητήματα σε σχέση με την ετεροδικία. Δηλαδή αν μπορείς να φέρεις ενώπιον ενός εθνικού δικαστηρίου ένα άλλο κράτος. Όταν λέμε ετεροδικία και εννοούμε και ασυλία, εννοούμε το εξής, ότι ένα κράτος καταρχάς, θα πούμε τις εξαιρέσεις, δεν μπορείς να το εναγάγεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων και δεν μπορείς και να εκτελέσεις αποφάσεις κατά της περιουσίας του.
0: Ναι.
1: Αυτή λέγεται ετεροδικία. Είναι ασυλία που είναι δικαιοδοτική, δεν μπορεί να το κάνεις αγωγή στα δικά σου δικαστήρια και δικαιοδοτική ασυλία και ασυλία εκτελέσεως και δεν μπορεί να εκτελέσει αποφάσεις. Μία εξαίρεση υπήρξε που ήταν όπως την είχαμε δει με την Ελλάδα, όπου η Ελλάδα με δικιά της υπογραφή κατά το πρώτο μνημόνιο στη Δανειακή Σύμβαση, την πρώτη επί Γιώργου Παπανδρέου, τη δεύτερη με τον Παπαδήμο και μετά Σαμαρά Βενιζέλου και την τρίτη με τον Τσίπρα, υπέγραψε η Ελλάδα μόνη της και είπε όχι, θέλω να μπορείτε να μου κάνετε αγωγές σε ξένα δικαστήρια, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και να εκτελείτε και την απόφαση κατά της περιουσίας. Ήμασταν πολύ large. Ναι. Η μοναδική χώρα παγκοσμίως που δέχτηκε τέτοιο πράγμα. Το ερώτημα ήταν αν παρότι οι χώρες αρνούνται υπάρχει μια δυνατότητα να κάνεις αγωγή και να μην υπάρχει ετεροδικία και αυτή την περίπτωση τη σκέφτηκε ο Σταμούλης ήταν η περίπτωση όταν έχεις εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν εγκλήματα πολέμου, δεν μπορείς εσύ ως κράτος που έχεις διαπράξει τα εγκλήματα πολέμου να έρθεις μετά στα δικαστήρια και να πεις, ξέρετε κάτι, έχω ασυλία, έχω ετεροδικία. Μα έχεις διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Ναι, αλλά έχω ετεροδικία και δεν μπορείτε να μου κάνετε αγωγή. Αυτό λοιπόν το λεπτό σημείο που δεν είχε ξαναγίνει, το πιάνει σωστά ο Γιάννης Σταμούλης και έρχεται και καταθέτει στο πολυμελές πρωτοδικείο Λιβαδιάς μια αγωγή. Η οποία, στην οποία αγωγή βάζει μέσα και την νομαρχιακή τότε αυτοδιοίκηση Βιωτίας, γιατί είχε εντωμεταξύ γίνει νομάρχης Βιωτίας ο Γιάννης Σταμούλης, και έχει από εκεί και πέρα και τα ονόματα των συγγενών οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις. Διότι έχουμε 229 άμαχους που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής 10 Ιουνίου του 1944 στο Διστόμο, οι συγγενείς των θυμάτων κάνουν την αγωγή. Η υπόθεση λοιπόν εκδικάζεται στο πολυμελές πρωτοδικείο Λιβαδιάς. Εκεί το γερμανικό δημόσιο δεν έρχεται καθόλου, παρότι το κοινοποιεί την αγωγή ο Γιάννης Σταμούλης. Εκδίδεται λοιπόν η απόφαση 137 κάθετος 1997 του πολυμελούς πρωτοδικείου Λιβαδιάς, που επιδικάζει αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και λέει ότι δεν υπάρχει ετεροδικία της Γερμανίας, έχουμε εγκλήματα πολέμου, δικάζεστε κανονικά και η απόφαση είναι αυτή. Στην απόφαση αυτή καταθέτει έφεση το γερμανικό δημόσιο, διότι σου λέει πλέον η υπόθεση χοντρέγγι. Χάνει όμως και την έφεση το γερμανικό δημόσιο. Κάνει λοιπόν ανέρεση στον Άριο Πάγο, πάει την υπόθεση στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος λοιπόν με την απόφαση 11 του 2000 της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου λέει ότι δεν υπάρχει ετεροδικία της Γερμανίας για εγκλήματα πολέμου. Και επομένως είναι αν θέλετε μια προωθημένη απόφαση όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, που δεν έχουμε περίπτωση ετεροδικίας εφόσον έχουμε εγκλήματα πολέμου. Και αυτή η απόφαση πλέον ολοκληρώνει την υπόθεση Δίστομο και γίνεται αμετάκλητη η απόφαση. Δηλαδή δεν παίρνει κανένα ένδικο μέσο. Τέρμα, τελείωσε. Τι μένει λοιπόν? Μένει να εκτελέσεις αυτή την απόφαση. Πώς γίνεται η εκτέλεση μιας απόφασης? Η εκτέλεση λοιπόν μιας απόφασης, πηγαίνεις και βγάζεις απόγραφο και πάει ο δικαστικός κλητήρας, χτυπάει την πόρτα και σου κάνει την επίδοση της αποφάσεως και σου ζητάει να πληρώσεις. Και προχωρεί λοιπόν ο Γιάννης ο Σταμούλης σε κοινοποίηση και έρχεται λοιπόν, αφού δεν πληρώνουν οι Γερμανοί, να κάνει κατάσχεση σε κτίριο του Γκέτε, το οποίο ανήκε στο γερμανικό δημόσιο. Όμως στην Ελλάδα υπάρχει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, το άρθρο 937, που λέει όταν πρέπει να εκτελέσεις απόφαση, δηλαδή να κάνεις πληστηριασμό, κατάσχεση και πληστηριασμό κατά περιουσία στο λαδοπό δημοσίο, χρειάζεσαι την άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μα αφού έχω κερδίσει την υπόθεση,
0: ναι.
1: Και τι δουλειά έχει η εκτελεστική εξουσία να παρεμβαίνει στις δικαστικές υποθέσεις? Κέρδισα και την υπόθεση. Ωραία. Φέρνουμε τα λεφτά. Όχι. Αν είναι να εκτελέσεις απόφαση κατά περιουσίας αλλοδαπού δημοσίου, χρειάζεσαι υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και όσο είδατε εσείς την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης από το 2000,
0: ναι,
1: μέχρι σήμερα, άλλο τόσο την είδα κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπλοκάρει όλη η
0: ιστορία. Άρα μια απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης εμποδίζει τη διαδικασία.
1: Βεβαίως, είναι απλή. Υπογράφεις, πάει ο κλητήρας,
0: ναι,
1: και εκτελεί την απόφαση και βγάζει το πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Πανέξυπνος ο Σταμούλης, βλέποντας ότι του κλείνουν το δρόμο εδώ, σκέφτεται κάτι άλλο. Εξαιρετικά έξυπνο. Αξιοποιεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία λέει όταν έχω μία αμετάκλητη απόφαση στην Ελλάδα, μπορώ αυτή την απόφαση να την πάρω και να την εκτελέσω σε άλλο κράτος, άμα βρω περιουσία του υποχρέου.
0: Έκανε τρίπλα δηλαδή.
1: Τρίπλα, ναι, αλλά Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τι κάνει? Πάει την υπόθεση στην Ιταλία, σε αρμόδια δικαστήρια, και την κάνει εκτελεστή στην Ιταλία. Εκεί υπάρχει περιουσία γερμανική και αφού παίρνει πλέον τη δυνατότητα να εκτελέσει αλλοδαπή απόφαση στην Ιταλία, προχωρεί κανονικά τις δίκες στην Ιταλία και πάει εκεί να ξεκινήσει κατασχέσεις κατά της Ιταλίας. Στην Ιταλία κατά της Γερμανίας. Βρίσκει περιουσία γερμανική που είναι κάποια ακίνητα στη Φλωρεντία. Οπότε προσπαθεί να κάνει κατάσχεση εκεί. Και πράγματι προχωρούν οι διαδικασίες εκτέλεσης. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα του έχουν κουνήσει λευκό μαντίλι και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και προχωρεί στην Ιταλία. Αυτό όλο τρέχει μεγάλο διάστημα, κάποια στιγμή πεθαίνει βέβαια και ο Σταμούλης, αλλά συνεχίζει ο Ιωακίμ Λάου, ένας Ιταλός δικηγόρος, ο οποίος είναι γερμανικής καταγωγής, όλη αυτή την υπόθεση. Και φτάνουμε στο 2012, όπου πραγματικά είναι έτοιμα όλα για εκτέλεση, για να πάρει τα λεφτά. Εκεί λοιπόν έρχεται η Γερμανία και προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και έχουμε την υπόθεση Γερμανία κατά Ιταλίας, η οποία θέλει με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου να υποχρεωθεί η Ιταλία να μην επιτρέπει να γίνονται εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων κατά του γερμανικού δημοσίου. Και δεν είναι μόνο το δίστομο, αλλά έχουν υπάρξει εντολής του λαού, οι οποίοι είναι θύματα της γερμανικής θηριωδίας στην Ιταλία, είναι Ιταλοί και έχουν πάει και αυτοί και διεκδικούν γερμανικές αποζημιώσεις. Οπότε έχουν μαζευτεί πολλές υποθέσεις. Την ώρα που είναι να γίνει η εκτέλεση, πηγαίνει την υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εκεί κάνουμε ένα ολόκληρο αγώνα από τη δικιά μας πλευρά, πάρα πολύ έτσι και νομική, να πείσουμε και την ελληνική κυβέρνηση να κάνει παρέμβαση στο Διεθνές Δικαστήριο για να έχει μια παρουσία. Και πραγματικά...
0: Μέσα στην καρδιά των μνημονίων,
1: Ναι, και πραγματικά γίνεται παρέμβαση από ελληνικής πλευράς, ή για να πω...

0: stop στην Ιταλία και στις εκτελέσεις των αποφάσεων. Δηλαδή ο Σταμπούλης μαζί με τους Ιταλούς προσπαθεί να κάνει την εκτέλεση, προσφεύγουν οι Γερμανοί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όχι το 12, πολύ πιο πριν, έκανα λάθος εγώ, και εκδίδεται η απόφαση 3 Φεβρουαρίου του 2012, η οποία λέει ότι υπάρχει έτερο δικεία, δεν μπορείτε να κάνετε εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης στην Ιταλία κατά του γερμανικού δημοσίου. Τελεία και παύλα.
1: Ναι.
0: Οπότε τότε η ιταλική κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Έχει κάνει παρέμβαση και η Ελλάδα, όπως είπαμε, η οποία βρίσκεται στο διάδικο στη δίκη και εκεί υπάρχει μία παράγραφος του Διεθνούς Δικαστηρίου που λέει ναι μεν δεν μπορεί να κάνετε ως ιδιώτες δικαστήρια, αλλά τι θα γίνει, πώς θα δικαιωθείτε. Αφού δεν μπορείς να κάνεις δικαστήριο, μπορούν τα κράτη, λέει, αν θέλουν, και εν προκειμένου και η Ελλάδα και η Ιταλία, να κάνετε ως κράτος κατά της Γερμανίας προσφυγές και να πάρετε τα χρήματα για λογαριασμό των υπηκών σας εσείς.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή η παράγραφος, νομίζω είναι 308 της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου, από τότε επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί, αν θέλει, να κάνει διεθνείς προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια τα διεθνή και να πάει τη Γερμανία για τις γερμανικές αποζημιώσεις, να βάλει μέσα και τις αγωγές και τις απαιτήσεις των ιδιωτών και να διεκδικήσει τα χρήματα αυτά. Από τότε δηλαδή μπορεί η Ελλάδα να το κάνει και με σφραγίδα του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Όμως στην Ιταλία εκδίδεται πλέον ένα διάταγμα. Νομοθετικό διάταγμα, δηλαδή μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και λέει ότι οι υποθέσεις υπάρχουν, stop. Δεν μπορεί να εκδικαστούν πλέον στην Ιταλία. Άρα δεν μπορεί να εκτελεστεί και η απόφαση του διστόμου. Όμως, εφόσον έχουμε νομοθετικό διάταγμα, αυτό το διάταγμα προσβάλλεται. Πάνε λοιπόν οι Ιταλοί δικηγόροι και ο Λάου και προσβάλλουν το διάταγμα αυτό στο συνταγματικό δικαστήριο της Ιταλίας. Και λένε λοιπόν ότι αυτό το διάταγμα είναι αντισυνταγματικό, διότι το Σύνταγμα της Ιταλίας λέει ότι κάθε ιδιώτης έχει δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Και εσύ πώς έρχεσαι και τον μπλοκάρεις αυτό, μα τον μπλοκάρει λέει η Ιταλία επειδή υπάρχει απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Και έρχεται το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας το 2014, με την απόφαση 238 του 2014 και λέει, ξέρετε κάτι, η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν ισχύει στην Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε τι guts και τι δυνατότητες είχαν οι Ιταλοί δικαστές, μεταξύ των οποίων και ο Τσεζάουρο, ο οποίος ήταν και γενικός εισαγγελέας παλιά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχονται και λένε κόντρα στη Χάγη, κύριε αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Διότι στην Ιταλία θεωρούν ότι δεν υπάρχει ετεροδικία για εγκλήματα πολέμου. Επομένως το διάταγμα που στηριζόταν στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι αντισυνταγματικό.
1: Μάλιστα.
0: Και εφόσον είναι αντισυνταγματικό δεν ισχύει. Προσέξτε τώρα τεράστια δυνατότητα αυτών των ανθρώπων. Εδώ σταματάω λίγο. Για να πω ότι υπάρχουν και μια σειρά παράλληλες ενέργειες οι οποίες γίνονται από πλευράς δικιάς μας στην Ελλάδα. Είχα ζητήσει στις 12 Φεβρουαρίου του 2014 από τον κύριο Αθανασίου, και υπάρχει ένα βίντεο αλλά δεν μπορούμε τώρα να το δείξουμε, να εκτελεστεί η απόφαση του διστόμου.
1: Έγινε... Κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου.
0: Ναι. Ήταν τότε υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Και είχαμε μία συζήτηση στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο, ίσως σε άλλη εκπομπή να το δείξουμε το βίντεο, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να εκτελούνται οι δικαστικές αποφάσεις, διότι η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης δεσμεύεται από το κράτος δικαίου κλπ.
1: Ναι.
0: Και πήρα το λόγο εγώ τότε σαν βουλευτής και λέω, λέτε ότι πρέπει να εκτελούνται οι δικαστικές αποφάσεις. Πολύ ωραία. Τι θα κάνετε, θα εκτελέσετε την απόφαση 137 του 97 που είναι για το δίστομο, που είναι αμετάκλητη. Τι συζητάμε τώρα για αποφάσεις γενικώς και αορίστως. Κύριε Αθανασίου, βάλει μια υπογραφή να εκτελέσετε αυτή την απόφαση. Και δεν το δέχτηκε τότε.

0: ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος και προηγουμένως το 2013 είχε πει δεν εκτελείται αυτή η απόφαση. Και υπάρχει και το σχετικό βίντεο. Την επομένη, βλέπω εδώ στο αρχείο μου, είχα πάει στη Βαρσοβία, στην Πολωνία. Mm-hmm. Στην Πολωνία ήταν μια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί συμμετείχα και στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σαν βουλευτής. Εκεί λοιπόν έθεσα το θέμα ότι τι θα γίνει, θα εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις και δεν θα εκτελούνται. Τι λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης για το θέμα αυτό. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην κοινοβουλευτική συνέλευση, σήμερα προεδρεύει ο κύριος Ρουσόπουλος. Μάλιστα. Δηλαδή, αν θέλει και ο ίδιος ο κύριος Ρουσόπουλος, μπορεί να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση και να πει: παιδιά, τι γίνεται, υπάρχει μια δικαστική απόφαση και δεν την εκτελείτε. Το Συμβούλιο της Ευρώπης λέει για το κράτος δικαίου. Θα εκτελέσετε ποτέ την απόφαση. Και να στείλει και ο ίδιος ως πρόεδρος, όχι ως βουλευτής, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης μια επιστολή στον Πρωθυπουργό για να του πει θα εκτελέσει την απόφαση. Διότι ο ίδιος στέλνει τέτοιες επιστολές και σε άλλα κράτη για τα θέματα του κράτους δικαίου. Τι θα γίνει με το κράτος δικαίου. Εκεί λοιπόν γίνεται μια συζήτηση στην Βαρσοβία που είχαν έρθει και άλλοι βουλευτές για το θέμα της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και το θέμα παίρνει αρκετή έκταση, αλλά εδώ εν Ελλάδη αγρών υγόρασαν. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το 2014. Όμως εκδίδεται η απόφαση αυτή του συνταγματικού δικαστηρίου που είδαμε της Ιταλίας και συνεχεία ζητώ και με άρθρο που μπορεί να το δούμε να εκτελεστεί η απόφαση αυτή του συνταγματικού δικαστηρίου. Όσο την είδατε εσείς την εκτέλεση αυτή της απόφασης, άλλο τόσο την είδα και εγώ. Μεσολαβεί όμως η μεγάλη αλλαγή. Πρώτη φορά αριστερά. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν εδώ 13/2015 Βουλή Watch τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Παρασκευόπουλου. Ο οποίος λέει θέλω να εκφράσω την προσωπική μου θέση ως Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο πρωτοπρόσωπος λόγος οφείλεται στο ότι, εγώ δηλαδή γιατί το λέω, η πολιτική δικονομία αναθέτει μια απόφαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, δηλαδή αναθέλει αυτός να εκτελέσει την απόφαση. Έχω τη γνώμη ότι η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που έκρινε περί ετεροδικίας, γιατί είχε εκδοθεί μια απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου εδώ που έκρινε ότι υπάρχει ετεροδικία της Γερμανίας κτλ. Και την ασυλία του εναγωμένου, θα την εξαρτήσω εν ώψη και της νομικής πολυπλοκότητας κτλ. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι είναι έτοιμος να δώσει άδεια εκτέλεσης κατά χειροκροτούμενος. Διευκρίνησε μετά από παρέμβαση του κυρίου Λοβέρδου ότι η διαπραγμάτευση αφορά την πορεία της διαπραγμάτευσης για τις γερμανικές αποζημιώσεις κτλ. Δηλαδή ξεκίνησε μια συζήτηση και είπε ότι θα εξετάσω το θέμα αυτό να δω αν μπορεί να εκτελεστεί. Αλλά δεν εκτελέστηκε ούτε επί των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Και η υπόθεση συνεχίζεται στην Ιταλία. Στην Ιταλία λοιπόν μόλις έχουν κερδίσει οι διστομήτες και οι υπόλοιποι την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου πάνε ξανά για κατάσχεση. Και αρχίζουν πάλι οι δικαστήρια εκεί πέρα. Και φτάνουμε στον Άριο Πάγο της Ιταλίας το 2019. Εκδίδεται λοιπόν η απόφαση 21.995 του 2019 η οποία πλέον ξαναδικαιώνει το δίστομο. Διότι το δίστομο εδώ μεταξύ, έχοντας την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου, θεωρεί πιο εύκολο να πάει να πάρει και να κατάσχει τα χρήματα των γερμανικών σιδηροδρόμων. Οπότε πάει και κάνει μια κατάσχεση για 25 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Τα μπλοκάρει. Με το που πάει να πάρει τα λεφτά γίνονται δικαστήρια. Τα δικαστήρια φτάνουν στον Άριο Πάγο τον Ιταλικό. Εκεί λοιπόν η απόφαση 21.995 3/9/19 δικαιώνει ξανά το δίστομο. Οπότε πλέον πρέπει να εισπράξουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αν δε, ξανά δικαστήριο η Γερμανία κατά της Ιταλίας στη Χάγη.
1: Μάλιστα.
0: Ξανά προσφυγή. Η προσφυγή λοιπόν αυτή γίνεται στις 29 Απριλίου του 2022. Μόλις δηλαδή είναι έτοιμοι οι πληστηριασμοί, οι οποίοι θα συνέβαιναν στις 28 Μαΐου του 2022. Θα συνέβαιναν πληστηριασμοί, θα πέραναν τα χρήματα, ναι. Πάει η Γερμανία ξανά στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρωθυπουργός στην Ιταλία έχει γίνει εντωμεταξύ ο φίλος μας ο Μάριο Ντράγκη, τον οποίο βραβεύσαν και εδώ στην Ελλάδα για φιλέλληνα κλπ. Προσέξτε, η Γερμανία καταθέτει την προσφυγή στη Χάγη στις 29 Απριλίου του 2022.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα, το τάκα τάκα, στις 30 Απριλίου του 2022, ο Μάριο Ντράγκη εκδίδει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Νομοθετικό διάταγμα.
1: Και το βραβεύσαμε κιόλας, ε.
0: Ήταν και στην Τρόικα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μας είχε πει το αίμα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μέσα σε μια μέρα, προσέξτε, αυτά δεν γίνονται σε κανένα μέρος του κόσμου. 29 Απριλίου του 2022 καταθέτουν την προσφυγή η Γερμανία κατά της Ιταλίας στο Χάγη. 30 Απριλίου εκδίδει νομοθετικό διάταγμα, το οποίο τι λέει. Πρώτον, απαγορεύεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Ιταλικών δικαστηρίων κατά της Γερμανίας εν Ιταλία. Δεύτερον, απαγορεύεται η άσκηση αγωγών κατά της Γερμανίας για εγκλήματα πολέμου. Τρίτον, το κερασάκι στην τούρτα, ιδρύεται ένα ειδικό ταμείο αποζημίωσης, το οποίο θα αποζημιώσει τους Ιταλούς που υπέστησαν διωγμούς και ήταν θύματα εγκλήματα πολέμου για το χρονικό διάστημα από το 1939 μέχρι το 1945. Όσοι Ιταλοί πολίτες ήταν θύματα εγκλημάτων πολέμου ή όσοι ήταν στην επικράτεια της Ιταλίας και ήταν θύματα πολέμου.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν μπορούν να πάνε να κάνουν μια αίτηση στο ταμείο να αρχίσουν να παίρνουν τις αποζημιώσεις. Και βάζει και 61 εκατομμύρια ευρώ εκεί να πηγαίνει ο καθένας να πάρει τα χρήματα. Αλλά το ταμείο αυτό αφορούσε μόνο Ιταλούς πολίτες. Ναι. Ή εγκλήματα πολέμου στην Ιταλική επικράτεια. Επομένως το δίστομα μένει απ' έξω. Γιατί δεν είναι Ιταλοί υπήκοοι. Και άρα λοιπόν το θέμα ξαναπάει σε διελκυστίδα. Ξαναέρχονται οι διστομίτες στο Υπουργό Δικαιοσύνης. Λέει τι θα γίνει, θα πάει να εκτελέσει εδώ την απόφαση. Τίποτα. Ξαναπάνε δικαστικά πάλι από την αρχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι αγώνας δικαστικός γίνεται.
1: Τι έξοδα, τι χρόνος.
0: Έχουμε λοιπόν μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, την 159 του 2023, που εν μέρη αμφισβητήθηκε το νομοθετικό διάταγμα, αλλά εκεί το Συνταγματικό Δικαστήριο άλλαξε τη γραμμή την προηγούμενη και συνέχιζε να καλύπτει όλες τις διαδικασίες. Πλην όμως, οι άνθρωποι του διστόμου έρχονται να προχωρήσουν τις διαδικασίες εκτέλεσης και βέβαια αυτές αμφισβητούνται. Εφόσον αμφισβητούνται θα πάνε στον Άριο Πάγο της Ιταλίας. Και πάνε στον Άριο Πάγο της Ιταλίας, αυτή εδώ είναι η απόφαση, ο οποίος τι λέει, προσέξτε, φοβερή τρίπλα πάλι. Δηλαδή εκεί υπάρχουν δικαστές. Παρότι η πολιτική βούληση είναι να μην ακουμπήσει κανένας τη γερμανική περιουσία και τη Γερμανία. Και παρότι έχουν και μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεύτερη που δεν βολεύει και τόσο, κάνει μια φοβερή ερμηνεία και λέει τι λέει η απόφαση και τι λέει το διάταγμα. Το διάταγμα καλύπτει τους Ιταλούς. Πολύ ωραία. Καλύπτει τους αλλοδαπούς εν προκειμένου τους Έλληνες. Όχι.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία υπάρχει κράτος δικαίου. Ναι. Υπάρχει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής που περιλαμβάνει τη δίκαιη δίκη και περιλαμβάνει και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που έχουν κηρυχτεί εκτελεστές στην Ιταλία παρότι είναι από αλλοδαπούς. Ναι, το καλύπτει. Ωραία. Αφού τα καλύπτει αυτά και οι άνθρωποι του διστόμου δεν μπορούν να κάνουν αίτηση να πάρουν τα λεφτά ως αποζημίωση από το ταμείο, η αληθής έννοια του νομοθετικού διατάγματος Ντράγκη δεν είναι αυτή που λέτε εσείς, αλλά αυτή που θα σας πει ο Άριος Πάγος. Και τι λέει ο Άριος Πάγος? Βεβαίως απαγορεύει την εκτέλεση αποφάσεων υπό τον όρο ότι μπορούν να εκτελεστούν. Και αφού δεν μπορούν να εκτελεστούν, οι αποφάσεις αυτές εξαιρούνται. Και αφού εξαιρούνται, εκτελούνται.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μπάγκας για να το πεις αυτό. Δηλαδή χρειάζεσαι guts, χρειάζεσαι δικαστικό σύστημα Αλλά εκεί το δικαστικό σύστημα της Ιταλίας πήγε να βάλει δουλεύουνε, φυλακή, τον κράξε και την κοπάνισε.
1: Δουλεύουν οι Ιταλοί για μας από ό,τι κατάλαβα, αλλά εμείς αρνούμαστε να προχωρήσουμε, έτσι.
0: Εκεί είναι το θέμα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε μια απόφαση όπου έχει κριθεί νόμιμη και συνταγματική η δυνατότητα εκτέλεσης, άρα θα πρέπει οι του διστόμου να πάρουν τα 25 εκατομμύρια που είναι για αυτούς. Τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα? Πρώτον, πιθανόν η Γερμανία να ξαναπάει την Ιταλία στο Διεθνές Δικαστήριο.
1: Εκεί, εκεί λειτουργεί λίγο ως πλυντηριό, για να καταλάβω, γιατί κάθε φορά που είμαστε έτοιμοι. Τέλος πάντων, έχουμε μια απόφαση που μπορούμε να την εκτελέσουμε, βλέπουμε τη Χάγη ως φρένο.
0: Βεβαίως, γιατί η Χάγη έχει εκδώσει μια πρώτη απόφαση. Εν συνεχεία πήγαν και δεύτερη φορά και φαινόταν ότι θα την ξανακερδίσουν, οπότε η Ιταλία με τον Ντράγκη έκανε αυτή την τρίπλα. Και τώρα πιθανόν να ξαναπάνε. Οπότε έχουμε φτάσει. Δηλαδή να περιμένουμε από την Ιταλία...
1: Από τους δικαστές της Ιταλίας.
0: Τους δικαστές της Ιταλίας να σώσουν την τιμή της ελληνικής πολιτείας. Όπου η ελληνική πολιτεία εδώ, οι δικαστές, όπου είναι, μπορεί να την εκτελέσετε. Αλλά θέλω μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
1: Αν υπογράψει ο κύριος Φλωρίδης, λέμε τώρα για να γελάσουμε και λιγάκι.
0: Αν υπογράψει ο κύριος Φλωρίδης, θα μπορεί να ξεκινήσει η εκτέλεση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα η Γερμανία ενδεχόμενα θα μπορεί να προσφύγει κατά της Ελλάδος στη Χάγη. Ας πάει. Τουλάχιστον θα είναι η Ελλάδα που υπερασπίζεται τους διστομίτες. Τώρα θα ξαναπάει η Ιταλία να υπερασπιστεί το διστομό.
1: Άρα οι διστομίτες καλό είναι να πάνε μια βόλτα το γραφείο του κύριου Φλωρίδη.
0: Έχουν πάει αρκετές φορές, όχι μόνο στον κύριο Φλωρίδη.
1: Προηγούμενους.
0: Έχουν πάει σε όλους τους προηγούμενους.
1: Εντάξει, τώρα είναι ο κύριος Φλωρίδης.
0: Έχουν κάνει αιτήσεις και ζητούν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Και για άλλη μια φορά θα πάνε. Και αυτά τα άρθρα που είδατε που γράφαμε έχουν την έννοια της πίεσης. Αλλά οι άνθρωποι που χειρίζονται την υπόθεση και έχουν το φάκελο κτλ. Οι δικηγόροι κάνουν συνεχώς αιτήσεις. Για άλλη μια φορά θα κάνουν αιτήσεις. Δηλαδή τώρα, με συγχωρείτε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν γνωρίζει κανείς το θέμα εν Ελλάδη. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Δεν το ξέρει κανείς και πει, ρε παιδιά, υπάρχει κάποια αίτηση για το δίστομο και δεν την ξέρουμε. Δηλαδή εδώ τα θέματα είναι...
1: Μπορούμε να τα ακούσουμε και αυτό. Στην Ελλάδα όλα είναι πιθανό.
0: Να πει ότι δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής αίτηση. Μα η αίτηση έχει υποβληθεί και αναμένει εκεί και περιμένει την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και υπάρχει συνέχεια του κράτους. Υπάρχει υποτίθεται κράτος δικαίου. Δηλαδή έχεις αμετάκλητη απόβαση, δεν την εκτελείς και περιμένεις από τους Ιταλούς δικαστές, οι οποίοι πραγματικά έχουν δείξει τεράστιο ζήλο και στέκονται σε επίπεδο αρχών. Δηλαδή έρχονται σε κόντρα με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έρχονται τώρα σε κόντρα με το δικό του συνταγματικό δικαστήριο. Εντάξει, και περιμένουμε από τους Ιταλούς.
1: Κάνε και εσύ κάτι.
0: Κάνε και εσύ κάτι. Και δυστυχώς δεν έχουν γίνει τίποτε. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η πρόκληση. Πραγματική πρόκληση.
1: Και ντροπή.
0: Και ντροπή. Πραγματικά είναι ντροπή. Διότι δεν μπορείς να περιμένεις από ένα άλλο κράτος. Δηλαδή είσαι πολίτης ενός κράτους. Το κράτος αυτό τι σου παρέχει? Υποτίθεται ασφάλεια. Ταυτόχρονα υποτίθεται σου παρέχει και κοινωνική προοπτική.
1: Να.
0: Που δεν τη βλέπω. Και προστασία δικαστική. Και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Εντάξει, πού είναι αυτά? Σε ένα κορυφαίο θέμα. Αλλά αυτό το κορυφαίο θέμα προφανέστατα θα φέρει σε σύγκρουση τους κρατούντες εδώ με τη Γερμανία. Και θα ανοίξει και το δρόμο για να προχωρήσει επιτέλους και η δικαστική διεκδίκηση από το ελληνικό δημόσιο συνολικά των επανορθώσεων, που είναι πάνω από 350 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τους τόκους, και του κατοχικού δανείου. Δηλαδή όλα αυτά τι γίνονται? Ακόμα περιμένουμε και υπάρχουν οι δηλώσεις, όταν νομίσει η πολιτεία θα ασκήσει τα δικαιώματά της. Είναι αυτό που λέει για τα 12 μίλια και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν ήρθε η ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν συμπληρωθεί τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και όμως, κύριε Καρβουνόπουλε, βλέπετε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ήθελα λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά, να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει και ποια είναι η σειρά των δικαστηρίων, των αποφάσεων οι οποίες
1: και έχουν προκύπτει εκδοθεί. Ότι δεν είναι ουτοπία το να διεκδικήσουμε και να πάρουμε κάτι από τους Γερμανούς. Δεν είναι κάτι τοπικό όπως πολλοί προσπαθούν να μας το παρουσιάσουν. Είναι απλά θέμα πολιτικής
0: βούλησης.
1: Η οποία δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν υπήρξε.
1: Ναι.
0: Θα υπάρξει.
1: Θα το ξανασυζητήσουμε. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι επόμενες εκπομπές, να πω 2, 3, 4 θα δούμε, θα γίνουν μέσω Zoom επειδή θα είστε στο εξωτερικό, αλλά μικρή σημασία έχει, σημασία έχει το περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Εκεί θα είμαι και εγώ.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Εκεί θα είμαι και εγώ.
17: Θα είμαι και εγώ εκεί.
18: Και εγώ θα είμαι εκεί.
19: Εκεί θα είμαι και εγώ.
20: Θα είμαι και εγώ εκεί.
21: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
22: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Εσύ θα λείπεις.
23: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και το, ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Πώς είναι

0: Άρε Παναγιώτη Τσάμπρε, μια ζωή μας τρελαίνεις με τα τραγούδια σου ρε φίλε. Πού τα βρίσκεις τα κέφια, πού βρίσκεις από το ρεπερτόριο που έχεις, πού βρίσκεις αυτά τα πράγματα, πού τα έχεις μέσα στο μυαλό σου όλα ρε Παναγιώτη Τσάμπρε. Δεν παίζεσαι ρε φίλε, μπράβο σου. Είσαι ωραίος, είσαι πολύτιμος συνεργάτης εδώ της Ερτόπεν και είσαι και καλό παιδί και είσαι και λεβέντης και έχεις και ήθος, έχεις και λεβεδιά. Και χαίρομαι για σένα ρε Παναγιώτη Τσάμπρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Ερτόπεν. Άρε Ερτόπεν ιστορική. Άρε Ερτόπεν με την ιστορία σου, τους αγώνες σου, τους ασυμβίβαστους, τους αδούλωτους και αδιαπραγμάτευτους. Ενάντια στα κατεστημένα, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να σβήσουν τη φωνή της Ερτόπεν γιατί θέλουν λαμόγια, θέλουν τσιράκια, θέλουν παπαγαλάκια, όπως έχουν πολλά παπαγαλάκια απέναντι στην Ερτ, από εδώ και πολλές άλλα και σε άλλα ιδιωτικά κανάλια, παπαγαλάκια, δημοσιογραφία της εξάρτησης. Της εξάρτησης και, και του ελέγχου. Ερτ Όπεν, πάμε δυνατά σήμερα λοιπόν ο μήνας έχει 13 Ιουνίου όχι είναι σήμερα, ναι τρίτη είναι σήμερα 10 Ιουνίου του 2025. Να είμαστε δυνατοί και προχωράμε, βλέπετε πως περνάει ο χρόνος. Πριν από λίγο είχαμε πει καλό μήνα για τον Ιούνιο και τώρα σε λίγο θα λέμε καλό μήνα για τον Ιούλιο. Περνάει ο καιρός, να είστε λοιπόν σε ετοιμότητα να δέχεστε κάθε πρόκληση της ζωής και να είμαστε γεροί, δυνατοί και όρθιοι, να προχωράμε, να τραγουδάμε, να ερωτευόμαστε και ο Θεός βοηθός. Σήμερα λοιπόν τα θέματα είναι πάρα πολλά. Αρχίζουμε από το εξωτερικό, Κάποτε έβλεπα μια ταινία, δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε, Mississippi Burning. Mississippi Burning. Ο Mississippi σκέγεται, μια ωραία ταινία που την είχα δει τότε, φοβερή ταινία. Και φτάσαμε σήμερα να λέμε California Burning. California Burning, καίγεται η Καλιφόρνια στις φλόγες, η Καλιφόρνια, τι γίνεται κύριε παιδιά? Επανάσταση γίνεται εκεί πέρα, ξεσηκωμός γίνεται εκεί πέρα, για εμφύλιο μιλάνε. Ο Τραμπ στέλνει εκεί πέρα στρατό, στέλνει αεροπορία, στέλνει πεζικό, στέλνει ναυτικό για να κατευνάσει και να καθησυχάσει τα πνεύματα εκεί πέρα που έχουν ξεσηκωθεί για τους μετανάστες. Που η πολιτική του, βέβαια ο Τραμπ, για να είμαστε και σοβαροί και ειλικρινείς, ο Τραμπ το είχε πει από την προεκλογικά ότι με το μεταναστευτικό θα δώσει μάχη και θα διώξει όλους τους παράνομους και παράτυπους, εγκληματίες τους λέει, κακοποιούς τους λέει, ναρκέμπορους τους λέει, ότι δεν τους λέει, το είχε πει προεκλογικά βέβαια και σάρωσε με τις εκλογές αυτές, μία με την οικονομία, μία με τα... με τους πρόσφυγες, μία με την εγκληματικότητα και πολλά άλλα θέματα τα είχε πει προεκλογικά και έτσι σάρωσε λοιπόν με τις τελευταίες εκλογές και πήρε και τα κογκρέσα, πήρε και τα καπιτόλια, τα πήρε όλα και τους γερουσαστές, πήρε τα πάντα, τα πήρε, τα σάρωσε. Και βλέπεις τώρα λοιπόν με την πολιτική αυτή που εφαρμόζει, την οποία την είχε εξαγγείλει, για να είμαι ειλικρινής, αντιστάθηκαν και αντιστέκονται και διαφωνούν πάρα πολύ κάποιες οργανώσεις εκεί πέρα, δεν ξέρω τι, και ξεσκώθηκαν και καίγεται η Καλιφόρνια. Βλέπετε τι γίνεται. Τέλος πάντων, βέβαια ο Τραμπ είχε δηλώσει, είχε εξαγγείλει, είχε πει τότε προεκλογικά ότι θα σταματήσει τους πολέμους. Εδώ βλέπω ότι δεν σταματάνε οι πόλεμοι. Εδώ αυξάνονται και αυξάνονται και μέσα στην πατρίδα, και γίνονται και μέσα στην πατρίδα του οι πόλεμοι των εισαγωγικών. Εύχομαι να μην είναι πόλεμοι και να μην επεκταθεί αυτό το φαινόμενο με τις Καλιφόρνιες. Απ' τη μία έχουμε λοιπόν την Ουκρανία με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζει το πόλεμο. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε τη Συρία που συνεχίζει το πόλεμο. Χιλιάδες πράγματα συμβαίνουν και έχουμε και μέσα στην Αμερική που ο εφήλιος δεν βλέπω να. Τέλος πάντων, μακάρι να σταματήσουν. Αλλά δεν βλέπω λοιπόν να ελέγχεται η κατάσταση εκεί στην Καλιφόρνια. Φοβάμαι μην επεκταθεί και σε άλλες πολιτείες. Και πάμε σε φίλιο, διότι η μοίρα λοιπόν της Αμερικής δεν ξέρω ποια είναι, αλλά όπως λένε και οι παλιοί, όπως λένε και οι παροιμίες και λένε και οι σοφοί, ότι όλα εδώ πληρώνεται. Μην ξεχνάτε ότι οι Αμερικανοί έχουν βομβαρδίσει πολλές χώρες και λαούς, έχουν καταστρέψει χώρες και λαούς, έχουν δολοφονήσει χώρες και λαούς, έχουν ισοπεδώσει χώρες και λαούς με βομβαρδισμούς, με πολέμους, με ρουκέτες, με τα πάντα. Δυστυχώς έχω πάει σε όλες αυτές τις πολεμικές αποστολές και στη Βαγδάδη και στη Ιουγκοσλαβία και στη Γάζα και στο Λίβανο και στη Βαγδάδη και που δεν έχω πάει σε όλους τους πολέμους. Έχω πάει όπως και άλλοι συνάδελφοι βέβαια και έχω δει τη φρίκη και την κόλαση των πολέμων και αυτά τα οποία προκαλούσαν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, ότι όλα εδώ πληρώνονται. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα γίνει και ποιο είναι το μέλλον αυτού του πλανήτη και αν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το πλανήτη και αν υπάρχει σταθερότητα σε αυτό το πλανήτη και αν υπάρχει σταθερότητα σε αυτές τις χώρες της Ευρώπης αλλά και των άλλων υπήρων. Δεν ξέρω ειλικρινά, ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον του τόπου και του πλανήτη, πού πάμε και πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας τώρα να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία απασχολούν και το δικό μας πλανήτη αλλά και τη δική μας χώρα. Να αρχίσουμε λοιπόν από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Πάμε να αρχίσουμε από την Καλιφόρνια, τα είπαμε, πάμε να αρχίσουμε στα χωριά μας. Τα χωριά μας έχουν ερημώσει και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το φαινόμενο με την ερήμωση των χωριών, με τους γιατρούς, με το σύστημα υγείας, με την παιδεία μας. Τέλειωσαν και τα βάσανα των παιδιών. σχολών μας. Τώρα θα αρχίζουν οι εξετάσεις. Θα δούμε πού θα κυματούν και φέτος οι βάσεις. Τέλος του Ιουνίου θα δούμε λοιπόν τα μόρια. Και τέλος του Ιουνίου θα δούμε και τις βάσεις που θα πούν τα παιδιά μας. Μεταξύ αυτών είναι και ο γιος μου, ο οποίος έδωσε στην ιατρική. Καλή επιτυχία, Γιώργο, και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και της Ελλάδας, αλλά και όπου δοκιμάζονται παιδιά, να έχουν καλή επιτυχία και καλή τύχη. Λοιπόν, με τον Τζάνιο, τα ξέρετε, με τον Τζάνιο πήγε ένας βοηθός λοιπόν νοσηλευτή. Έκανε το μοιραίο λάθος ο άνθρωπος, χωρίς να το ξέρει. Δεν το κάνει με επίτηδες ο άνθρωπος, δεν ήξερε. Το βάλανε εκεί πέρα να κάνει αλλαγή μετάγγιση αίματος και έκανε λάθος μετάγγιση αίματος και κινδυνεύει μια γυναίκα 65-67 χρόνια όσο είναι. Και δυστυχώς το σύστημα υγείας νοσεί και είναι στην εντατική. Το ίδιο το σύστημα υγείας είναι στην εντατική. Και βλέπεις κάτι υπουργάκια εκεί πέρα να βγαίνουν εκεί πέρα και να λένε: ξέρει το σύστημα υγείας, είμαστε πρώτοι και είμαστε έτσι και είμαστε. Πού να ξέρει ο άνθρωπος λοιπόν το σύστημα υγείας νοσεί και είναι στην εντατική. Δεν ξέρω ποιο άλλο θα μπει σε αυτή τη χώρα που ζούμε και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και της υγείας και της παιδείας και της εγκληματικότητας και της ασφάλειας. Δυστυχώς ούτε καν στον αυτόματο πιλότο δεν είμαστε. Μιλάνε επίσης για την επιστροφή της 13ης και της 14ης σύνταξης. Μακάρι να δοθεί και η 13η και η 14η που χάσαμε το δώρα μας, χάσαμε τους μισθούς μας με τα μνημόνια. Άλλοι πλουτίσαν, άλλοι φτωχύνανε, άλλοι καταστράφηκαν σε μια μέρα μέσα. Υπάρχουν και τα πληστηριασμοί και τα φανς που βλέπετε από τη μια μέρα στην άλλη. Χάνονται περιουσίες, χάνονται καταστήματα. Μένουν άνεργοι πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκονται εκτός δουλειάς και πολλές επιχειρήσεις χάνονται, μπαίνουν στα φανς, μπαίνουν σε αυτά τα γεράκια και τα κοράκια που αρπάζουν. Λοιπόν, για μια δόση που δεν πληρώθηκε, αρπάζουν τα σπίτια των ανθρώπων και με τους πληστηριασμούς για πρώτη κατοικία. Ενώ τόσες κυβερνήσεις και δίθεν αριστερές και δίθεν δεξιές και δίθεν κεντρώες είπαν θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Αλλά το βλέπω λοιπόν, χάνονται και καταστρέφονται οικογένειες από τη μια μέρα στην άλλη και επιχειρήσεις. Και μένουν πολλοί συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας, μένουν λοιπόν χωρίς δουλειά από τα φανς, τα κοράκια, τα λεγόμενα που αρπάζουν την περιουσία των ανθρώπων και δεν μεσολαβεί κανένας και δεν παρεμβαίνει κανένας. Τι να πω. Τα αναδρομικά. Περιμένει οι συνταξιούχοι κακόμοι να πάρουν τα αναδρομικά τους. Πού τα αναδρομικά, ρε παιδιά. Από τη μια μέρα στην άλλη. Περιμένει και ξαναπεριμένει και ξαναπεριμένει. Τι να πω. Το μόνο που ξέρουν εδώ είναι να κάνουν προανακριτικές επιτροπές και για σκάτη προδοσία κυνηγάνε το Μητσοτάκη. Ποια σκάτη προδοσία, ρε παιδιά, για όνομα του για τις Παναγίες. Να είμαστε σοβαροί λοιπόν. Μπορεί να είμαστε αντιμητσοτακικοί ή οτιδήποτε, αλλά όταν δημοσιογραφούμε και μιλάμε σε δημόσια στο Δήμο. Και σε μικρόφωνο και στη τηλεοράση, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ποια έσχατη προδοσία. Ποια έσχατη προδοσία. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα κάποια συνοθηλεύματα, κάποια υπόλοιπα κομμάτων, εκεί πέρα κάποιο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια Νέα Αριστερά, κάποιο Βελόπουλο, δεν ξέρω ποιοι, και η Πλεύση Ελευθερίας. Κρίμα για την Πλεύση Ελευθερίας, είχε μια καλή πορεία. Να κάνουν, λέει, προανακριτική επιτροπή να καταθέσουν για να έσχατη προδοσία κατά το μήνυμα. Δεν τρέπονται λιγάκι. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Έτσι επιβιώσουν σαν κόμματα, σαν αρχηγοί κομμάτων και τρέχουν και κάνουν και τουρισμό. Βέβαια σε βανάκια μέσα κάνουν και τουρισμό, ταξίδια τουριστικά στη Μονή, στην Αγία Κατερίνη, στο Σινά, για να δείξουν ότι είμαστε εδώ κοντά. Μα δεν βλέπετε ότι αυτά ο κόσμος τα φτύνει, ρε παιδιά, όπως φτύνει και εσάς και σας έχει φτάσει να με σας έχει καταδικάσει στο 3, στο 4%. Πού αλλού θέλετε να πάτε? Στο -0 θα πάτε, όπως πάτε να. Είσαστε σοβαροί. Είστε σοβαροί, προσπαθείτε εσείς να κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο για να καταστραφεί εντελώς. Καταστρέφετε που καταστρέφεται επί ΣΥΡΙΖΑ, καταστρέφετε που καταστρέφει τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Μα και αυτό το Πασόκ και αυτό ο φίλος μου Νίκος Ανδρουλάκης δεν βλέπω, ρε παιδί μου, να προχωράει. Να ενθαρρύνει το λαό να ψηφίσουν το Πασόκ, όποιο πραγματικά μπορεί να αναλάβει την εξουσία, την επόμενη εξουσία, για να κάνει κάτι για το λαό, για την πατρίδα, για τον τόπο, για τα εθνικά συμφέροντα, για την εξωτερική πολιτική, για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους. Δεν βλέπω και εκεί να υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι φταίει. Και κάποιοι βέβαια προσπαθούν να καλύψουν τον Καραμαλή που με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Σαφώς και φταίει ο Καραμαλής. Ήταν υπουργός μεταφορών τότε. Δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση. Δεν μπορούσε να ελέγξει τους υφιστάμενους του. Ποιον βάλανε εκεί πέρα στα Τέμπη, τον βάλανε σταθμάρχη λοιπόν και έβαλε τα τρένα, δύο τρένα στην ίδια γραμμή και έγινε η εθνική τραγωδία. Και παραμένει ο κύριος Καραμαλής, έγινε και υποψήφιο. Τον βάλανε και υποψήφιο. Τον ψηφίσανε εκεί γιατί στις Σέρες είναι τα κάστρα των Καραμαλίδων εκεί πέρα και του ψηφίσανε και τον κάνανε πάλι βουλευτή. Χάσει από εδώ και από εκεί ο Καραμαλής, ο οποίος είναι εγκληματίας, ο οποίος φέρει τεράστια ευθύνη για τα Τέμπη, όπως και πολλοί άλλοι, αλλά και αυτός ιδιαίτερα, και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σπίρτζη και πολλοί άλλοι που δεν ελέγχαν ούτε με τη σύμβαση 7-17, φάγαν τα εκατομμύρια, δεν ελέγχεται τίποτα, δεν υπάρχουν δικαστές να τους συλλάβουν, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φάγανε και κανένας δεν μιλάει. Υπουργοί, υφυπουργοί έχουν αρπάξει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, αλλά πού είναι οι εισαγγελείς, πού είναι οι επιτροπές, να συσταθούν επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕ και για άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Γιατί δεν, πού είναι οι ποια κόμματα ρε παιδιά και ποιοι πολιτικοί είναι, πουλημένα τομάρια είναι όλα, δυστυχώς. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον... με διάφορα άλλα θέματα. Εν τω μεταξύ πολλοί με τηλεφωνούν και λένε ρε παιδιά, έχουν γράψει τα ονόματα των 57 συνανθρώπων μας που βρήκαν τραγικό θάνατο στα Τέμπη και πήγαν και γράψαν τα ονόματά τους επάνω σε μαρμάρινες, στις πλάκες εκεί στην πλατεία Συντάγματος, κοντά έξω δίπλα από το αγνώστο στρατιώτη, το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, πήγαν και γράψαν τα ονόματα των ανθρώπων πάνω στις πλάκες και περνάνε τουρίστες και τα πατάνε. Αυτός είναι ο σεβασμός, τιμή με αυτόν τον άνθρωπο που χάθηκε η ζωή τους τόσο παράδοξα και τόσο, τόσο τραγικά η ζωή τους, και πάτε και γράφετε τα ονόματά τους εκεί στις πλάκες, να δείξετε τι βρε γελί, όπως σας λέει ο ελληνικός λαός. Τι να δείξετε με αυτό? Αυτή είναι ο σεβασμός, τιμή με των ανθρώπων. Ντροπή σας λέω. Βάλατε τα ονόματα εκεί πέρα να τα πατάει ο κάθε τουρίστας. Νομίζετε ξέρω κάθε τουρίστας τι σημαίνει αυτό και περπατάνε. Βρέθηκα προχθές εκεί στην πλατεία Συντάγματος και πατάγανε πάνε και προσπαθούσαν κάποιοι τύποι εκεί πέρα να πούνε: ξέρετε, μην πατάτε εδώ, γιατί εδώ είναι το ρούπελ. Ξέρω τι είναι. Τι είναι εδώ πέρα λοιπόν. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή, διότι το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβουν και δεν πατάγανε. Αχ, τι να πω. Τι να πω, ειλικρινά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην χώρα μας και προσπαθούν έτσι λοιπόν να κερδίσουν ψήφους με το να τρέχουν να βάζουν, να γράφουν τα ονόματα των ανθρώπων εκεί πέρα. Ποιος τους είπε να βάλουν αυτά τα ονόματα, να τα γράψουν εκεί πέρα? Από πού πήραν άδεια να γράψουν τα ονόματα των νεκρών συνανθρώπων μας εκεί στην πλατεία, να τα πατάει ο καθένας? Ντροπή και πάλι ντροπή, ειλικρινά. Τέλος πάντων, ας πριτανεύσει η λογική να μπορέσουν λοιπόν να τα σβήσουν από εκεί πέρα, διότι προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών. Είναι ντροπή πάνω στις πλάκες. Δηλαδή τι θέλουν να δείξουν με αυτό, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι άλλα γίνεται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ψηφίστηκε σήμερα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι αυστηρός και πολύ καλά κάνουν και με τα κόκκινα και με τις παραβάσεις. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον αγαπητή. Σε παίρνουμε τώρα τηλέφωνο, αγαπητέ κύριε Σωτήρη. Σε παίρνουμε τώρα από το άλλο τηλέφωνο. Σε παίρνουμε. Λοιπόν. Τι να πω, είναι θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς λειτουργούν με τον κώδικα ζωικής κυκλοφορίας. Παραβιάζουν τα κόκκινα, παραβιάζουν τα κίτρινα, η εγκληματικότητα στα ύψη, με τα ναρκωτικά στα ύψη, πιάνουν τους μαθητές στα βαποράκια, πάνε γύρω από τα σχολεία. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει αστυνομική, δεν υπάρχει κράτος. Όλοι λένε δεν υπάρχει κράτος, δεν δουλεύει τίποτα. Άρα λοιπόν, πού να έχουμε εμπιστοσύνη, σε ποιον να έχουμε εμπιστοσύνη? Είναι θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να δούμε. Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, πώς πέφτει η γραμμή? Τέλος πάντων, πέφτει η γραμμή. Πώς πέφτει η γραμμή? Εδώ δεν πέφτει η γραμμή. Έχουμε ένα καλεσμένο και μου λέει ο φίλος μου Παναγιώτης, πέφτει η γραμμή εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι έγινε, να το βγάλουμε? Έλα, έλα Παναγιώτη μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Σωτήρι,
0: πλέκα. Έλα Σωτήρι μου, είσαι στον αέρα, τι κάνεις, καλά είσαι? Δόξα το μεγαλοδύναμο, τι νέα, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Καλησπέρα στους αγροατές σας, στην Κηφισιά.
0: Στην Κηφισιά, τι γίνεται, για πες μας τι γίνεται, τι βλέπεις, τι ακούς?
1: Τι ακούω, η κατάσταση είναι χάλια, όπως βλέπετε, όπως ξέρετε. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή, δύσκολη, η κοινωνία, η πολιτική και τα λοιπά, έχουν γεννήσει από τη αφαιρά, η κοινωνία, η κοινωνία, δικαιώνονται αυτοί που δεν δικαιούνται δικαιοσύνης, οι φουκαράδες, οι φτωχοί, οι μη έχοντες δυνατότητα κτλ. Μένουμε το παράπονο. Και όλο και πιο πολύ ακούγεται και υπάρχει και κυκλοφορεί η αίσθηση της αυτοδικίας πια, διότι
0: μάλιστα,
1: κανείς πια δεν εμπιστεύεται στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την άλλη τι να πούμε.
0: Να σε πάρω από το άλλο, γιατί δεν ακούγεται καλά η γραμμή σου στο τύρι μου. Σε παίρνω από το γραφείο εδώ, από το σταθερό, για να ακούγεται καλύτερα. Σε παίρνω αμέσως τώρα, Έλα Παναγιώτη. Βγάλε τον άνθρωπο να τον βγάλουμε στον... γιατί δεν ακούγονταν καλά ο φίλος μου Σωτήρης, ο Μπλέτσας. Να μιλήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Από όλο και δεν βγαίνουν οι γραμμές. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα ταξί έχουν και αυτά στάση εργασία σήμερα. Να το έχετε υπόψη σας. Υπογεννητικότητα. Είναι ένα μεγάλο θέμα η υπογεννητικότητα, η οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς θα θεραπευτεί αυτό το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Παίρνεις το σωστό τηλέφωνο, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πιάνει. Αυτό εδώ. Με την υπογεννητικότητα λοιπόν έχουμε το φαινόμενο αυτό που πρέπει σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, σοβαρά μέτρα, γιατί είναι σοβαρό το θέμα και στην περιφέρεια και στην επαρχία που πολλοί από τις περιφέρειες προσπαθούμε να βγάλουμε και μια γραμμή εδώ πέρα, γι' αυτό μας βλέπετε λοιπόν, κάνουμε κάποιες διακοπές. Λοιπόν, με την υπογεννητικότητα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό θέμα και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση πρέπει να δώσει κάποιο φως και στους ανθρώπους, πρέπει να δώσει κίνητρα για να μπορέσουν. Ναι. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ στον αριθμό. Παναγιώτη μου, σου ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος ένα αριθμό εδώ πέρα, να τον βγάλουμε τον κύριο Μπρέτσα τώρα να μιλήσουμε. Λοιπόν, με την υπογεννητικότητα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πραγματικά πρέπει να το αντιμετωπίσει η πολιτεία. Γιατί δεν το αντιμετωπίζει η πολιτεία, δεν ξέρω. Για να θεραπεύσουμε την υπογεννητικότητα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να μπορούν να βγουν στην επαρχία, να βγουν στην περιφέρεια, να αναπτύξουν κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες μονάδες, να βρουν κάποια δουλειά τέλος πάντων, να μπορέσουν να δουλέψουν για αυτοί και να κάνουν και οικογένειες. Διότι όταν ακούω σήμερα έχουμε παιδιά, τα νίκια έχουν φτάσει στα ύψη, οι μισθοί έχουν παραμείνει ίδιοι, οι συντάξεις έχουν παραμείνει ίδιες και δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια, ο άλλος το σκέφτεται. Όταν μιλάω κάθε μέρα με διάφορα ζευγάρια, οτιδήποτε, διάφορους νέους ανθρώπους να παντρευτούν ή να κάνουν οικογένεια, και μου λέει πώς να κάνουμε οικογένεια. Πώς να κάνουμε οικογένεια, κύριε Καναλάκη, λέει, από τη στιγμή που έχουμε σοβαρό πρόβλημα λοιπόν με τα οικονομικά και οι μισθοί μας και οι συντάξεις μας, τα νίκια αυτά, πώς να κάνουμε. Και η υπογεννητικότητα και το θέμα του πληθυσμού της χώρας μας, το δημογραφικό, είναι τεράστιο θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αγαπητέ κύριε Σωτήρη Μπλέτσα, τώρα σας ακούμε καλύτερα, είστε στον αέρα μέσα από τα συχνότητα της Air Open.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τη σημερινή κατάσταση, τι βλέπετε, τι ακούτε, τι μαθαίνετε.
2: Τι να βλέπω, χάλια, όπου και να κοιτάξεις, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, χάλια, απογοήτευση, ακρίβεια. Και δεν συμμαζεύεται. Και από την άλλη, οι έχοντες και οι κατέχοντες αυξάνουν τις περιουσίες τους, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Λοιπόν,
0: εσείς περιοδεύετε και στην επαρχία, τώρα θα είστε και υποψήφιος. Πού θα είστε υποψήφιος?
2: Ήμουν υποψήφιος στον νομό Τρικάλων.
0: Μάλιστα, με το Πασόκ.
2: Με το Πασόκ,
0: ναι. Θα είστε και πάλι υποψήφιος?
2: Άμα θέλει το κόμμα, στη διάθεση του κόμματος και της κοινωνίας.
0: Ακριβώς, η κοινωνία παίζει ρόλο. Το κόμμα δεν νομίζω. Το κόμμα μπορεί να κάνει την αυλή του και να έχει τους δικούς του και τους κολλητούς του, αλλά όταν εσείς είσαστε λαοφιλείς, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και τέτοια, πρέπει να είσαστε λοιπόν να ζητήσετε να εκτεθείτε στο λαό, να είστε υποψήφιος. Από εκεί πέρα θα κρίνει ο λαός, δεν θα κρίνει το κόμμα.
2: Ακριβώς. Εγώ το δήλωσα και άλλοτε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό ο σκοπός μου να εκλεγώ βουλευτής. Σκοπός μου είναι να προσφέρω. Δόξες έχω ζήσει πάρα πολλές και σε διεθνές επίπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και στην Ελλάδα και επαγγελματικά και κοινωνικά.
0: Περιοδεύεται ως αρχιτέκτονας και ως υποψήφιος, περιοδεύεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε?
2: Βεβαίως. Τα μηνύματα που παίρνω δεν είναι και τόσο ευχάριστα, είναι δυσάριστα. Ο κόσμος υποφέρει. Υποφέρει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς που λέγατε, από τις χαμηλές συντάξεις, από όλα αυτά. Και
0: το σύστημα υγείας, αγαπητέ μου κύριε Μπλέτσα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Βλέπετε τι γίνεται, κρούσματα κάθε μέρα στα νοσοκομεία, δεξιά-αριστερά, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία.
2: Μα παντού, πουθενά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Πουθενά. Κυκλοφόρησα τελευταία ότι επιστρέφουν οι Έλληνες που φύγανε. Μα ποιοι επιστρέφουν? Εγώ βλέπω ότι φεύγει κι άλλος κόσμος. Φεύγουν. Δυστυχώς θα γίνουμε αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος Ανδρέας, ότι θα γίνουμε το γυροκομείο Ευρώπης, Αμερικής και τα λοιπά των πλουσίων χωρών. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, θέλει περισσότερη ανάλυση. Πρέπει να το μελετήσουμε και να φτιάξουμε κάποιες υποδομές που και ο Έλληνας τελικά να χαρεί κάτι από όλα αυτά. Ένα τελευταία επενδυτικά κεφάλαια, αλλά οι επενδύσεις αυτές που γίνονται στις οικοδομές. Μα τις οικοδομές τις είχε και η Ελλάδα εδώ πέρα. Οι επενδύσεις αυτές που γίνονται στις οικοδομές είχαν σαν αποτέλεσμα και έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αγοράς των ακινήτων και κατά συνέπεια ο λαός δεν μπορεί να προσεγγίσει να πάρει μια κατοικία, όσο μάλλον ο νέος με ένα μισθό, πόσο είναι ο βασικός, 850, πόσο είναι, τι να πρωτοκάνει, τι να...
0: Ο ρόλος των κομμάτων σήμερα, καταρχήν υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που μπορεί να αντικαταστήσουν ή να
2: παρεμίσουν. Δεν υπάρχουν ηγέτες ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε και στο εξωτερικό.
0: Τι προτάσεις, τι λύσεις προτείνετε εσείς, κύριε Μπλέτσα, μιας και είστε έμπειρος και αρχιτέκτονος?
2: Προτείνω ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του.
0: Με ποιο τρόπο?
2: Ο λαός την ώρα που γίνονται οι εκλογές δεν θα πρέπει να είναι απαθής. Θα πρέπει να συμμετέχει και να στέλνει στη Βουλή και οπουδήποτε αλλού και στην αυτοδιοίκηση ανθρώπους ικανούς και όχι ανθρώπους επειδή είναι ο φίλος του φίλου, του παραφίλου κτλ. Πρέπει λοιπόν να αναδείξει, να στείλει άξιους ανθρώπους. Μέσω από αυτή την αξιοσύνη, μέσω από αυτούς τους άξιους ανθρώπους, να βγουν κάποια στιγμή νέοι ηγέτες, νέοι άνθρωποι με οράματα, με δυναμισμό.
0: Μάλιστα.
2: Και με αξίες.
0: Δηλαδή βλέπετε εσείς αυτοί να είναι, τι είδους αντιπολίτευση κάνουν, οργανώνουν τουριστικά ταξιδάκια στη Μονή, στο Σινά, για να δείξουν ότι είναι κοντά στη Μονή τους ή στα προβλήματα του τόπου με τουριστικές εκδρομές ή με διάφορα, να ζητάνε από την Προανακριτική Επιτροπή για σχάτη προδοσίας του Μητσοτάκη και ξεφτιλίζονται ήδη και κτίθενται ήδη και δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη απέναντι στο ελληνικό λαό και αφήνουν ένα Μητσοτάκη, μια δεξιά κυβέρνηση να αλωνίζει και να χειρίζεται την τύχη του λαού κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Δυστυχώς δεν προχωράει τίποτα, δυστυχώς όπως είπαμε, πονώ πολύ την εξουσία του Μητσοτάκη σε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν διαβάζετε, αν βλέπετε, αναθέσεις γίνονται σε επιλεγμένες πια μεγάλες εταιρείες και οι μικροί έχουν χαντακωθεί, έχουν εξαφανιστεί. Σήμερα διάβαζα πάλι ότι παραχωρήθηκε, δεν γνωρίζω ακριβώς, η Εγνατία Οδός, η οποία στήχησε γύρω στα 10 δις, παραχωρείται έναντι 1,5 δις. Αν είναι δυνατόν.
0: 1,5 δις.
2: Ακριβώς, αυτό διάβασα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν ένα τέτοιο έργο που και εκτός των άλλων θα διπλασιαστούν και τα διόδια. Για ποιο λόγο? Δηλαδή με λίγα λόγια, ο ελληνικός λαός έφτιαξε την Εγνατία με το εστέρημά του, με τα χρήματά του κτλ. Και από την άλλη καλείται τώρα να ξαναπληρώσει διπλάσια διόδια από ό,τι διάβασα για την Εγνατία Οδό. Θα είναι ιδιώτη. Που την πάει την Εγνατία έναντι 1,5 εκατομμυρίου. Μα τέτοια επίδοση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, και εγώ. Ή και με δάνεια από κάποιες τράπεζες.
0: Αυτά η αντιπολίτευση δεν τα βλέπει, τα κόμματα, οι αρχηγοί δεν τα βλέπουν. Ή κοφεύουν, γιατί παίζουν και το παιχνίδι. Τι παιχνίδι παίζουν αυτοί?
2: Νομίζω δεν είναι στο βαθμό να τα αντιληφθούν ίσως. Και όταν τα αντιληφθούν ή είναι αργά ή δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν.
0: Θέλουν να αντιδράσουν ή συμπλέουν με την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τους υπόσχεται αλλαγούς με πετραχίλια αργότερα.
2: Πλέον και συμπλέουν, και όσοι δεν συμπλέουν και θα θέλουν να αντιδράσουν, δεν έχουν τις γνώσεις ή δεν έχουν τη δύναμη.
0: Μάλιστα. Με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ποια είναι η γνώμη σας? Θα ζητάνε τους ιδιοκτήτες των σπιτιών να ασφαλίζουν τα σπίτια τους για να μειωθεί ο έμφυα, αλλά εδώ γίνεται κάποια κοροϊδία, κάποιος εμπεγμός κονομάν ασφαλιστικές εταιρείες σε βάρος των ιδιοκτητών.
2: Πάντα οι ασφαλιστικές εταιρείες κερδοφορούσαμε και πάντοτε οικονομούσαμε.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μπει κάποιος έλεγχος. Όπως έλεγχος θα πρέπει να μπει παντού πια. Ας πάρουμε και το άλλο γεγονός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουν κυκλοφορήσει, έχουν δημοσιευτεί οι περιουσίες όλων των εμπλεκομένων στην πολιτική, στη διοίκηση κτλ. Και είναι να αναρωτιέται κανείς, από πού ως πού κάποιος, έστω βουλευτής, που η αμοιβή του είναι πόσο λεφτά, 8.000, βγάλετε τα έξω δέντρα κτλ. Τι του μένουν? Κάποια ελάχιστα. Με αυτά τα ελάχιστα είναι δυνατόν να έχει αυτό το πόθεν έσχες ο κάθε βουλευτής? Μπήκε ποτέ η αρμόδια αρχή να ελέγξει? Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, δεν εκτελούνται. Μπήκε ποτέ κάποια δημόσια αρχή να ελέγξει από πού ως πού, κύριε βουλευτά, εσείς έχετε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία? Από πού ως πού, κύριε της αυτοδιοίκησης, εσείς που δεν σας γνώριζε και η μάνα σας, ξαφνικά βρεθήκατε να έχετε ένα ε9 σοβαρό? Ελέγχθηκαν ποτέ όλα αυτά? Ποτέ. Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή, ούτε στον αυτόματο πιλότο δεν είναι αυτή η χώρα. Πώς κυβερνιέται και πώς λειτουργεί και οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται κάθε μέρα στους ανθρώπους που αγωνιούν για να εξυπηρετηθούν και δεν υπάρχει ανταπόκριση?
2: Δεν έχει ανταπόκριση, δυστυχώς.
0: Εδώ μιλάμε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, κύριε Μπλέτσανα. Μιλάμε από την εφορία στη Χαλκίδα που τους πιάσανε εκεί πέρα να λαδώνονται, να χρηματίζονται. Όταν πήγαμε στην Πολεοδομία.
2: Όλες οι υπηρεσίες έχουν αυτό το πρόβλημα. Σας είπα και την άλλη φορά, έχω κάνει 5 εγκλήσεις σε 5 διευθυντές πολεοδομιών και οι 5 αυτοθήκανε. Σε άλλες χώρες, με μόνη την εντύπωση και την υποψία και την υπόνοια ότι υπάρχει κάτι σοβαρό, ελέγχεται. Στη δικιά μου περίπτωση που ήταν καταφανέστατο ότι τα πιάσαν, ότι λαδωθήκαν, ότι χρηματιστήκαν κτλ. Όχι μόνο άχαθαν, ερευνήθηκαν, αλλά αυτοθήκανε. Και κινδυνεύω να βρεθώ κατηγορούμενο τώρα δίθεν για συκοφαντική δυσφήμιση κτλ.
0: Δηλαδή καταγγέλνει ένα σκάνδαλο και στο τέλος μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενο ο ίδιος. Φοβερό αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Τέτοια διαπλοκή, τέτοια σαπίλα, τέτοια σύψη υπάρχει σε αυτό το κράτος, αγαπητέ κύριε Μπλέτσα.
2: Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε όσο αυτή τη φορά.
0: Μιλάμε για την εφορία στην Χαλκίδα. Μετά μιλάμε για την.
2: Από λαμόγια. Έχει γεννήσει ο τόπο από λαμόγια.
0: Από λαμόγια, ναι. Και δεν βλέπω να γίνεται κάποια κάθεση, να παίρνει κάποιο νόμο, να γίνεται κάποια τάξη, να διευθετούνται κάποια πράγματα, να υπάρχει κάποια θεραπεία. Εδώ μιλάμε στο έλεος του Θεού, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, δηλαδή.
2: Ναι, οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται.
0: Ποια νόμοι δεν υπάρχουν, του κάνουν του νόμου έτσι για πλάκα, του κάνουν του νόμου. Δεν εφαρμόζεται κανένα.
2: Ακριβώ.
0: Από τη Χαλκίδα, από την εφορία στη Χαλκίδα, μετά στην πολεοδομία της Ρόδου, μετά στο κτηματολόγιο της Αθήνας, μετά στον ΟΠΕΚΕ, μετά στον ΕΟΠΗ. Δηλαδή σκάνδαλα επί σκανδάλων και δεν βλέπω να γίνεται κάθαρση, κύριε Μπλέτσα. Δεν γίνεται κάθαρση. Δεν μπαίνει και μυστέρι στο κόκαλο.
2: Θέλει να δει Πιέτρο για να εφαρμόσει την πολιτική μάνη που λέει καθαρά χέρια. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας Έλληνας δει Πιέτρο.
0: Κύριε Μπλέτσα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας πήραμε περισσότερο χρόνο γιατί έχετε και άλλες υποχρεώσεις, το ξέρω.
2: Είστε καλά.
0: Είστε καλά, καλή σας δύναμη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κύριος Σωτήρης Μπλέτσας, αρχιτέκτονος που ασχολείται και με τα κοινά και υποψήφιος λοιπόν και τα λέει τα πράγματα ο άνθρωπος όπως ακριβώς τα βλέπει κάθε μέρα. Δυστυχώς δεν ελέγχεται τίποτα. Δυστυχώς σε τίποτα δεν παρεβαίνει η εξουσία, η κυβέρνηση, τα υπουργεία. Νόμοι υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, πού πάμε, δηλαδή, δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι ένα μπάχαλο. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πώς φέρει καμία σύγκρουση, κανένα ξεσηκωμό, καμία εξέγερση. Φοβάμαι και μετά θα λένε τι φταίει. Τι να πω, δεν ελέγχεται τίποτα ούτε στην εγκληματικότητα, ούτε στο κυκλοφοριακό, ούτε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ούτε στην καθημερινότητα, ούτε με τα τροχαία, ούτε με. Πολλά. Δεν ελέγχεται τίποτα. Συλλαμβάνουν ληστές, συλλαμβάνουν ναρκωμανείς, τους πάνε στον εισαγγελέα, αφήνονται ελεύθεροι. Μιλάω με κάποιους εισαγγελείς εκεί πέρα και μου λέει τι να κάνω, κύριε Κανελάκη, αυτός είναι ο κώδικας. Αν δεν τον αλλάξουν, αν δεν αναθεωρηθεί ο κώδικας ποινικής οικονομίας, δεν γίνεται τίποτα. Αυτός είναι ο νόμος, αυτοί είναι ο κώδικες, αυτό εφαρμόζουμε. Γέμισε η Ελλάδα, η Αθήνα. Είναι υπερπλήρης η Αθήνα με πληθυσμό. Πρέπει να αδειάσει η Αθήνα, δεν πάει άλλο. Ξεχυλήσαμε, λέει, από πληθυσμό, από κατοίκους, δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι θα γίνει, ποιος ξέρει. Πάμε τώρα να δούμε σήμερα. Έχουμε και μια επέτειο από τότε που ο Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κάνει και κόμμα τώρα, έριξε μαύρο στην ΕΡΤ. Και αφανίστηκαν και ειδήσεις, αφανίστηκαν και εκπομπές, νεκρά παντού, μαυρίλα παντού, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια επέτειος που πραγματικά τότε έγινε μια επανάσταση από κάποιους ανθρώπους και κρατήσανε κάποια κανάλια ζωντανά και όρθια. Να βγάλουμε το. Υπήρχαν τότε ξαφνικά πριν 12 χρόνια πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο αντιπρόεδρο, οι οποίοι συμφωνήσανε να κατεβάσουν μαύρο, να ρίξουν μαύρο λοιπόν. Στην ΕΡΤ Open, στην ΕΡΤ. Και ξαφνικά το κρατικό μαγαζί, η κρατική τηλεόραση βρέθηκε λοιπόν να έχει μαύρο. Και ξαφνικά βρέθηκαν οι συνάδελφοι, οι εκπομπές σταματήσανε στον αέρα, πραξικόπημα, ούτε ο Παπαδόπουλος δεν τα έκανε αυτά, ούτε η Χούντα δεν τα έκανε αυτά, να κατεβάσουν μαύρο, να ρίξουν το διακόπτη και μια ΕΡΤ, ολόκληρη μια κρατική τηλεόραση με όλες τις εκπομπές, με όλα τα ραδιόφωνα, με όλα τα τηλεοπτικά τέλος πάντων, νεκρώσανε όλα. Και όλα μείναν στον αέρα γιατί το έθερε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Όπως κάνανε και τον ΕΦΙΑ, έτσι κατεβάσαν και τα ρολά λοιπόν της ΕΡΤ, αλλά όμως που να ξέρουν ότι τα καλά τα παλικάρια ξέρουν και άλλα μονοπάτια. Υπήρχαν κάποιοι τολμηροί τότε, κάποιοι συνάδελφοι, γενναίοι και

0: ούτε δικαστήρια, οτιδήποτε, αν και τους τρέχουν ακόμα στα δικαστήρια. Παρόλα αυτά όμως στάθηκαν όρθιοι και κράτησαν τη φωνή εδώ της ΕΡΤ Open 106,7 εδώ στα στούντιο που είμαστε, στούντιο που είμαστε και σήμερα, και μεταδίδανε ελεύθερα τη φωνή με συνεντεύξεις, με εκπομπές. Ερχόντουσαν εδώ πέρα πολιτικοί, δημοσιογράφοι, όλοι περάσαν από εδώ πέρα την εποχή εκείνη, και κρατήθηκε αυτή η συχνότητα της ΕΡΤ Open ακόμα ζωντανή. Παρότι η φαύλη της Νέας Δημοκρατίας τότε, στυλ χούντας και φασισμού, κατέβασαν και έριξαν μαύρο στην ΕΡΤ και σε όλες τις συχνότητες και σε όλες τις εκπομπές. Η ΕΡΤ Open παραμένει ζωντανή από τότε και θα συνεχίσει να παραμένει ζωντανή. Και όλα αυτά με μπροστάρι τότε τον ακμαίο και γενναίο και ασυμβίβαστο αγωνιστή και της δημοκρατίας και της δημοσιογραφίας και της ελεύθερης ραδιοφωνίας, τον φίλο τον Παναγιώτη, τον Καλβαγιάννη και άλλους συναδέλφους, όπως ήταν τότε και ο Γιώργος ο Φιλιππάκης, η Εύα η Μαυρογέννη και ο Γιώργος ο Παπαχρίστος και πολλοί άλλοι, τους είπαμε, η Δώρα Κωνσταντέλια, όλοι αυτοί κρατήσαν την ΕΡΤ Open ζωντανή και μεταδίδουμε ακόμα εδώ πέρα και περνάνε από εδώ πέρα και βγαίνουν στον αέρα πολλοί πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, βουλευτές, υπουργοί μέσα από την ΕΡΤ Open, τη ζωντανή που η φωνή της και εκπέμπουμε σε όλο τον πλανήτη που ακουγόμαστε διαδικτυακά τώρα, και ανταπόκριση του κόσμου από όλο τον πλανήτη, από όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των συνόρων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα εδώ της ΕΡΤ Open να παραμείνει ζωντανή, και παραμείνει ζωντανή και εκπέμπουμε και μεταδιδόμαστε και ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη και μας χαίρουν που κρατάμε αυτή τη φωνή και αυτή τη συχνότητα ακόμα ζωντανή. Ζήτησα σήμερα από τον αγαπητό φίλο και προτεργάτη τότε και παραστάτη τότε που κράτησε τη φωνή της ΕΡΤ Open της ζωντανή, τον Παναγιώτη τον Καλβαγιάννη, να είναι σήμερα μαζί μας, να μας θυμίσει τι έγινε τότε με τη χούντα της δεξιάς, του Σαμαρά και του Βενιζέλου, που κατέβασαν τους μοχλούς και κλείσανε τις συχνότητες όλες της ΕΡΤ και έμεινε μαύρο, και ο Καλβαγιάννης μαζί με τους συναδέλφους κρατήσαν αυτή τη φωνή, και τον κάλεσα σήμερα, του ζήτησα να είναι μαζί μας, να μας θυμίσει εκείνες τις μαύρες μέρες πώς έγινε και πώς κρατήθηκε η ΕΡΤ Open. Αγαπητέ Παναγιώτη Καλβαγιάννη, καλημέρα από την ΕΡΤ Open και από όλο το επιτελείο και από όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές που ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε καλημερίζουμε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, να είστε όλοι καλά. Καλά είμαι. Και καλά κάνεις και τα θυμίσεις, γιατί λέει λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του, δεν έχει παρόν και μέλλον.
0: Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη Καλβαγιάννη, πρωτοστάτησες τότε μαζί με άλλη ομάδα συναδέρφων και κρατήσαμε αυτή τη φωνή. Πες στον κόσμο που σε περιμένει, γιατί το ανήκει νωρίτερα ότι θα είσαι σήμερα μαζί μας, και περιμένει να ακούσει, να περιγράψεις, να ζωντανέψεις τις μέρες εκείνες και τις ώρες εκείνες που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ και εσύ κράτησες μαζί με μια άλλη ομάδα την ΕΡΤ Open ζωντανή, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη.
1: Τα είπες όλα. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, αν θέλεις, αν θέλετε και οι ακροατές, να προσθέσω και εγώ τη δικιά μου εμπειρία, τη μικρή δικιά μου εμπειρία, αυτή που ήμουν ευλογημένος.
0: Μα δεν ήσουν εσύ, Παναγιώτη, και δύο-τρεις ακόμα συνάδελφοι, πέντε πώς είμαστε, τα υπήρχε ερτόπερ. Εσύ πρωτοστάστε, τι μου λες τώρα? Ναι.
1: Μαζί με τους συναδέλφους και με χιλιάδες αλληλέγγυους από όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως από την Αθήνα. Δώσαμε μια μάχη απέναντι σε μια φαύλη κυβέρνηση, όπως είπες, που ας μην ξεχνάμε, πρωτομάστορας του Σαμαρά και του Βενιζέλου και δεξί του χέρι ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός Μητσοτάκης, υπουργός εσωτερικών, που έκανε χιλιάδες απολύσεις στους καθηγητές, που κυνήγησε την εργατική τάξη, που έκλεινε τα νοσοκομεία μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, και τότε ήταν αυτοί που βγήκαν και στηρίζανε το μαύρο στην ΕΡΤ, οι μόνοι υπουργοί μαζί με τον ανεκδίκητο και Δίκοβλου.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι τότε ήταν μια εποχή κουτάσια ζυφοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Κανένας δεν ξεσηκωνότανε και εμείς είπαμε, όπως το είχα πει και δημόσια αλλού, γιατί και τότε είχαν πάει να κλείσουν την Ερτένα, τους περιφερειακούς σταθμούς, τη τηλεόραση κτλ. Ότι ό,τι πάτε να κλείσετε, εμείς θα το κρατάμε ανοιχτό. Δεν έγινε δημόσια αλλού τότε το 2011, ας πούμε. Έγινε όμως το 2013 σε αυτούς που βρίζαν, υποτίθεται, και ήταν μαζί μας, το Μόσχιαλο και το Πασόκ, γιατί ήθελε να συρρυκνώσει λίγο την ΕΡΤ, και ήρθανε και την κλείσαν τελείως. Προσφύγαμε τότε αμέσως στα δικαστήρια. Ο Άρης Πάγος έβγαλε μια απόφαση ότι εντάξει, έκλεισε η ΕΡΤ, σωστά έκλεισε η ΕΡΤ, βέβαια και με εντολή, μην ξεχνάμε, τους μένουμε Ευρώπη τότε, έτσι, και της Μέρκελ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να κλείσει η ΕΡΤ προς χάρη των μηντιακών ολιγαρχών και καναλαρχών. Και γιατί τότε διαμορφώναν την κοινή γνώμη,

0: των μνημονίων. Κανένας δεν ξεσηκωνόταν και εμείς είπαμε ότι πέρα από τη δικιά μας ζωή, τη ζωή των οικογενειών μας, πρέπει να δίνουμε έναν αγώνα, μια μάχη απέναντι σε ένα φαύλο καθεστώς. Δεν πρέπει να σκέψουμε το κεφάλι, γιατί κανένας άλλος, ούτε καθηγητής, ούτε πανεπιστημιακός, ούτε κανένας από όλους αυτούς τους φετεριστές των δικών μας αγώνων της κοινωνίας, δηλαδή όχι της ΕΡΤ μόνο, αλλά όλης της κοινωνίας και της εργατικής τάξης, βγαίνανε μετά και κάνανε κριτική, ποτέ, χωρίς ποτέ να κάνω αυτοκριτική. Κριτική στο ότι ήταν σωστό, ότι ήταν λάθος κτλ. Και βγαίνανε και λέγανε κιόλας ότι μένουμε Ευρώπη και πρέπει να μένουμε Ευρώπη με όλο το κόστος. Βέβαια τότε ήταν μια μαύρη εποχή. Η μαύρη εποχή τότε δώσαμε εμείς έναν αγώνα ζωής αλλά και αξιοπρέπειας και εντιμότητας. Είχαμε 17 νεκρούς, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, είτε το παραδέχονται είτε δεν το παραδέχονται, είτε το λιδωρούν είτε δεν το λιδωρούν. Εδώ είπαν ότι και στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχαν νεκροί. Λοιπόν, είχαμε 17 νεκρούς από συναδέλφους και από αλληλέγγυους μέχρι και μωρά παιδιά. Δίναμε έναν αγώνα ζωής που εγώ που ήμουν, όπως είπες, επικεφαλής. Και αυτός που έκφραζε αυτή την κοινή θέληση και βούληση να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό το φαύλο καθεστώς, δεν τα γνωρίζω όλα, γιατί όλη η Ελλάδα ζούσε με την ΕΡΤ σαν σημείο αναφοράς. Μας φωνάζανε στα νοσοκομεία, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, όλοι οι κυνηγημένοι, οι καθαρίστριες, τα πάντα όλα που μετά από εμάς ξεκινήσαν και αυτές ένα μεγάλο αγώνα, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, να τους δίνουμε κουράγιο και θάρρος και λέγανε όλοι να γίνουμε σαν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, σαν το ΕΡΤΟΠΕΝ, να ξεσηκωθούμε. Αλλά δεν αντέχανε και μετά από 10-15 μέρες οι περισσότεροι, πλην εκτός από τις καθαρίστες, υπαναχωρούσαν γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τον αγώνα. Εμείς δώσαμε έναν αγώνα ψυχής και ζωής λοιπόν για το Σύνταγμα, για τα κατοχυρωμένα δημοκρατικά δικαιώματα, γιατί και τότε δεν υπήρχε δημοκρατία όπως και τώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Και τώρα ζούμε ένα άλλο μαύρο του Μητσοτάκη που τότε ήταν υπουργός εσωτερικών. Και επέβαλε το μαύρο με άλλους τρόπους μαζί με το Σαμαρά και με τον Βενιζέλο. Ήταν συνυπεύθυνος και τώρα ζούμε ένα άλλο μαύρο, όμως με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και για την ΕΡΤ λοιπόν, να πούμε και για το σήμερα, και στην ΕΡΤ αλλά και παντού στο δημόσιο βίο, αλλά και όπου δει, το μαύρο εξακολουθεί να υπάρχει και να κυριαρχεί και θέλει να κατακλείσει ό,τι αχτίδα υπάρχει φωτός στην κοινωνία. Γιατί όμως τώρα δεν το κάνουνε με το δόγμα του σοκ που τότε ήταν της μόδας και λέγανε το δόγμα του σοκ τα κλείνουμε όλα όσοι και να αντιδράσουν μετά, αφού είναι κλεισμένα όλα μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 θα σοπάσουν, αλλά βρήκαν το μάστορά τους απέναντι τους στην κοινωνία. Τώρα του κάνουμε άλλο τρόπο. Την υγεία, τους καθηγητές, την τη δημοσιογραφία, την ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη έκφραση, όλους τα σαπίζουν, τα βρωμίζουν, τα λιώνουν, τα λιδωρούν, το συνδικαλισμό, τα πάντα όλα. Και είναι και στην υπεύθυνη ηγεσία του συνδικάτου, στη ΓΕΣΕΕ και τα λοιπά, η Παναγόπουλη και όλοι αυτοί που είναι συνταξιούχοι εδώ και 15 χρόνια και είναι τώρα ακόμα πρόεδροι των εργαζομένων συνταξιούχοι εδώ και 12 χρόνια. Τέλος πάντων. Και τώρα τα σαπίζουν, το κάνουμε άλλο τρόπο. Εμείς όταν καταφέραμε με τέτοιον αγώνα να ανοίξουμε την ΕΡΤ, πρωτοφανής στα χρονικά δεδομένα που έπρεπε να είναι σημείο αναφοράς στην πρώτη σελίδα του βιβλίου των συνδικαλιστικών αγώνων και της κοινωνίας που μαζί πορευθήκανε για αυτή την δυναμική, όμορφη, ωραία, αλλά σήμα κατά τεθέν, σηματωρό νίκη των εργαζομένων και της κοινωνίας. Ξανά άνοιξε η ΕΡΤ που ποτέ δεν έχει ξαναγίσει χρονικά, δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε στα συνδικάτα, ούτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ούτε πουθενά. Αυτή η νίκη των εργαζομένων, γιατί πρέπει να αποσιωπηθεί, πρέπει να ξεχαστεί. Δεν πρέπει να δίνουμε στο λαό δικαίωμα να λέει ότι αν αγωνιστείς θα κερδίσεις. Και εμείς τότε αυτά περνάγαμε. Μας λέγανε ό,τι και να κάνετε, ρε, είναι κλειστή η ΕΡΤ. Εδώ πέρα και το νομοσχέδιο να ξανανοίξει η ΕΡΤ, που τότε το κατήγγειλα ότι δεν ανοίγει ξανά η ΕΡΤ. Αλλάζει όνομα η ΝΕΡΤ, γιατί έχει τις ευθύνες της ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ας πούμε υποτίθεται άνοιξε την ΕΡΤ. Και τότε δίναμε αγώνα. Γιατί και η ακόμη κυβέρνηση είχε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξανανοίξει την ΕΡΤ. Και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει την ΕΡΤ, δίναμε μεγάλο αγώνα. Ναι, βοήθησε. Την άνοιξε. Αλλά και τότε δίναμε αγώνα. Και μετά. Πάλι αγώνα. Όλοι θυμόμαστε ότι όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στο προσκήνιο, την ΕΡΤ την ξανά κάνει ΝΕΡΤ. Ακόμα και σήμερα, επικεφαλής στην ΕΡΤ είναι οι άνθρωποι, οι προτεργάτες της ΝΕΡΤ, που υποχρεώθηκε από το Σύνταγμα, τον νόμο, αλλά και τον αγώνα των εργαζομένων, να την ξανανοίξει, να ξανανοίξει την ΝΕΡΤ, γιατί δεν θα ξανανοίξει τίποτα. Ένα μόρφωμα, δηλαδή, δημόσιας τηλεόρασης, ένα υβρίδιο δημόσιας τηλεόρασης που να είναι ελεγχόμενα τα πάντα. Και τότε μετά λοιπόν όταν ανέλαβε η Δημοκρατία εδώ και 5 χρόνια 6, έλεξε τα πάντα. Την ενημέρωση, την δημοσιογραφία, τους εργαζόμενους, σαπίζει την ΕΡΤ, δεν παίρνει προσωπικό, μειώνει μισθούς, διώχνει κόσμο, παίρνει αρεστούς, δεν λέει τις ειδήσεις, θυμόμαστε για την Ικαρία, θυμόμαστε για, για τις φωτογραφίες εκεί που είχαν βάλει και την αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ ότι μην πείτε αυτό, μην δείξετε την τάδε φωτογραφία, μην δείξετε εκείνο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και τώρα ένα μαύρο ζούμε. Πρέπει ο κόσμος να πάρει κουράγιο, δύναμη και ελπίδα μέσα από αγώνες του παρελθόντος που ήταν νικηφόροι όπως αυτός της Ερθόπης και να συγκροθεί και να αγωνιστεί απέναντι στα δίκαια αιτήματά του. Όχι μόνο στην ελευθεροφωνία και στη δημοκρατία που υποτίθεται η Ελλάδα έχει δώσει τα φώτα της σε όλο τον κόσμο, αλλά σε κάθε τι που σήμερα τον βλάπτει, γιατί τον πεθαίνει καθημερινά αργά και δυνατά. Σήμερα έχουμε μπει όλοι μέσα σε ένα, φαύλο κύκλο των πλεονασμάτων. Πρέπει να έχουμε πολλά πλεονάσματα. Πρέπει να πάρουμε πολλούς εξοπλισμούς. Άρα, γιατί τους θέλουμε τους εξοπλισμούς, όταν σε όλα υποχωρούμε στην Τουρκία, σε όλα υποχωρούμε στη Λιβύη, σε όλα υποχωρούμε στην Αίγυπτο, σε όλα υποχωρούμε παντού. Είμαστε ο καρπαζωής πράκτορας της διεθνούς κοινότητας. Όχι εμείς, ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης το κάνει αυτό γιατί έχει κάποια συμφέροντα. Τα ποια συμφέροντα δεν είναι ώρα να τα πούμε. Έχει συμφέροντα για να υποχωρεί, να οπισθοδρομεί κτλ. Για την άλλη, έχει άλλα συμφέροντα. Τα λέει εξοπλιζόμαστε και δεν θα πληρώσετε όλοι και δεν θα παίρνετε δώρα και θα παίρνετε αυξήσεις, θα ζείτε, θα φτωχοζείτε. Ό,τι κάνει ο Ερντογάν δηλαδή στην Τουρκία. Ο κόσμος λιμοκτονεί, ο λαός λιμοκτονεί και αυτός δίνει παντού χρήμα σε ξένες χώρες, στη Συρία, στη Λιβύη, παντού. Κάνει εξοπλισμό κτλ. Για να είναι ο δυνατός να επεκτείνεται, να είναι ο Σουλτάνος. Τα ίδια ζούμε και εδώ. Με άλλο τρόπο, με άλλο μανδύα. Λοιπόν, ο αγώνας της Ερτόπεν τότε. Και εγώ ακόμα που ήμουν όλη μέρα εκεί και τον έζησα, δεν μπορώ να τον περιγράψω στο μεγαλείο του και στη δυναμική του και σε αυτόν τον αγώνα ζωής και ψυχής που καταθέσαμε και αίματος, όπως είπα, είχαμε 17 νεκρούς. Γιατί όλη η Ελλάδα ήταν ένα απέραντο Ερτόπεν. Δεν λειτουργούσαμε μόνο το Ερτόπεν στο ραδιοφωνό, λειτουργούσαμε και την εταιρεία παντού. Νοικιάζαμε δορυφόρους που τους κατέβαζε ο Σαμαράς, είτε από το Βέλγιο, είτε από την Ουκρανία, είτε από τη Γαλλία, είτε από τη Σικελία που νοικιάζαμε. Κάθε εβδομάδα νοικιάζαμε και άλλο δορυφόρο και σηκώναμε την εταιρεία στον αέρα. Πράγματι έχω ακόμα δικαστήρια, γιατί εμένα κυνηγάνε, γιατί εγώ ήμουν το σήμα τότε, όπως είχαν λιδωρήσει όλοι οι εφημερίδες, ήμουν ο Πατεώνας, ο Κλέφτης, ο έτσι, ο αλλιώς. Δεν τους πέρασε. Και δεν τους περάσει. Πρέπει η κοινωνία να έχει όραμα ότι αυτό που λέγανε πάντα και ο φίλος μου Καρελάκης που λέει: δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Να αισθανθεί ελεύθερη, να βγάλει τα. Το λέει ο Καρελάκης, δηλαδή το ρητό του Καζαντζάκη, έτσι το έχει κάνει σύνθημα. Λοιπόν, να μην παρεξηγηθώ και από κάποιους. Πρέπει ο κόσμος να ελευθερωθεί από τα δεσμά του. Από τα δεσμά που του βάζει κάθε κυβέρνηση, η φάμπλη, κάθε φάμπλη κυβέρνηση, ώστε να κοιτάει πώς θα ζήσει και να μην κοιτάει το αύριο. Το αύριο που του το κλέβουν. Που του κλέβουν την ανάσα του, που του κλέβουν τη δημοκρατία, που του κλέβουν το μέλλον των παιδιών του, από τα εγγόνια του και από όλους.
1: Παναγιώτη, μας λείπεις. Μερίδιο της ελεύθερης δημοσιογραφίας σήμερα ανήκει σε σένα με τους αγώνες που έχεις κάνει και σε λατρεύουμε και από την ΕΡΤ και από το χώρο της δημοσιογραφίας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το ότι έκανες για τη δημοσιογραφία, για την ΕΡΤ Open, αλλά και για την ελεύθερη βούληση την οποία υπάρχει. Έδωσες αγώνες, διώχθηκες από τους αγώνες και ακόμα με τα δικαστήρια, αλλά μην ξεχνάς, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, ότι είμαστε δίπλα σου και σε στηρίζουμε. Θα έρθουμε όποτε θέλεις να βρεθούμε, να τα πούμε και ό,τι θέλεις από εμάς, είμαστε στη διάθεσή σου και από την ΕΡΤ αλλά και από άλλα μέσα ενημέρωση, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, που σας ακούμε τώρα με τον Κανελάκη.
0: Τώρα όμως είναι ένας αγώνας, πρώτα τότε ήταν η ΕΡΤ, σήμερα είναι τα Τέμπη, αύριο, χτες μάλλον ήταν το Μάτι, σήμερα είναι τα Τέμπη, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πρέπει ο κόσμος και ο αγώνας να είναι ενωτικός, όπως έγινε με τη μεγάλη συγκέντρωση του Φεβρουαρίου. Πρέπει να ξαναβγεί ο κόσμος στους δρόμους, όχι μόνο για τα Τέμπη, γιατί τα Τέμπη πράγματι είναι ένα σηματορός αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, αλλά γιατί σήμερα είναι τα Τέμπη και η ζωή που μας κλέβουν καθημερινά και που μας κοροϊδεύουν οι κυβερνώντες ότι όλα πάνε καλά αρκεί να τρώνε οι ίδιοι.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, επειδή ρωτάνε εδώ πέρα και πολλοί τηλεθεατές που σε ακούνε και σε αγαπάνε και σε εκτιμούν και από την ΕΡΤ και από άλλα μέσα που σε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Προσπάθησαν τότε να σε εμποδίσουν τότε να ανοίξει την ΕΡΤ Open για να υπάρχουν παντού σκοτάδια, για να μην υπάρχει κανένα φως ελεύθερης δημοσιογραφίας.
0: χειρότεροι ήταν αυτοί που ήταν μερικοί που ήταν δίπλα μας και καλά στον αγώνα, σφετεριστές αυτών των αγώνων όπως είπα και πριν, οι οποίοι με το που άλλαζαν οι κυβερνήσεις, άλλαζαν και αυτοί οι κουστούμοι και τρέχανε και γλύφανε και κάνανε και υποκλήσεις. Άλλα για Ραβιτρίτη ή στον Ερντογάν. Οι υποκλήσεις, οι σφετεριστές σε κάθε αγώνα, αυτοί είναι επικίνδυνοι. Αυτοί που έρχονται δίπλα και νομίζουν και λένε ότι θα σε βοηθήσουν και νομίζουν ότι σε κοροϊδεύουν, εμάς δεν μας κοροϊδεύσανε. Και πεθάσαμε την πρώτη στιγμή και τους βγάλαμε απ' έξω. Λοιπόν, όλους αυτούς μαζί με τα ΜΑΤ, τους περιμέναμε 7 Νοέμβρη τότε που ήταν τα ΜΑΤ και μας βγάλανε έξω από την ΕΡΤ και εμένα με πήγανε στη Γαδά. Και τότε είχαμε εμείς προνοήσει και είχαμε νοικιάσει το απέναντι κτίριο, εκεί που κάνεις εκπομπή τώρα, είναι το ΕΡΤ Open και λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Με δυσκολίες, αλλά λειτουργεί. Ελπίζουμε και θέλουμε ο Κολυμπιάρτη να στελεχώσει αυτό το ΕΡΤ Open, γιατί δεν είναι επαγγελματικό, επαγγελματική φωνή του ΕΡΤ Open. Το ΕΡΤ Open είναι μια φωνή της κοινωνίας που πρέπει να υπάρχει στην Αμόνη και να υπάρχουν φωνές σαν και εσένα, σαν όλους τους άλλους που προανέφερες, σαν τη σύμμα στις Μαυρογέννη και τα λοιπά, που να χτυπούν το καμπανάκι, το κουδούνι δηλαδή, την καμπάνα, να πω, να πω, τη μεγάλη καμπάνα στην κοινωνία, να την αφυπνίζουν, γιατί όλοι μας έχουμε και ένα μερίδιο φήμης. Δεν τα κάνουν όλα οι άλλοι. Είμαι και εμείς που τα κάνουν οι άλλοι. Τους πρέπει να τα κάνουν οι άλλοι. Πρέπει όλοι να ξεσηκωνόμαστε απέναντι στην αδικία, στο κακό που μας φέρνουν και που θεωρούν, γιατί πια εκεί έχουμε φτάσει, ότι μας κοροϊδεύουν κιόλας και είναι και ένα σαρδόνιο χαμόγελο. Μας κοροϊδεύουν κιόλας μπροστά στα μάτια μας και μας θεωρούν ζώα, όπως είπε η αδερφή του Πρωθυπουργού στην Κρήτη. Πες τα ζώα και θα πάρουν άλλα ψηφοδέλτια σε ένα βιντεάκι που κυκλοφορούσε στην εκλογή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε. Το ΕΡΤ Open και κάθε ΕΡΤ Open, κάθε μια ελεύθερη φωνή που είναι αμπιστή, που είναι δώρο προς την κοινωνία που υπάρχει ακριβώς για να ξυπνάει την κοινωνία, πρέπει να λειτουργεί, να υπάρχει και να στελεχώνεται από ανθρώπους που έχουν, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, να στελεχώνεται, να δουλεύει, να υπάρχει για να υπάρχει και ελεύθερη φωνή, να υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης φωνής. Γιατί μην περιμένουμε κι εμείς όταν κάναμε αγώνα, ελπίζαμε ότι μια καινούργια κυβέρνηση, υποτίθεται δημοκρατική, όταν θα έπεφτε εκείνο το φαύλο καθεστώς του Σαμαρά Βενιζέλου, θα άφηνε ελεύθερη τη δημόσια τηλεόραση και στην δισογραφία αλλά και σε όλες τις εκτάξεις, αλλά και θα ήταν ένα συμβατορός και για τα υπόλοιπα κανάλια. Από ό,τι βλέπεις, οι λίστες Πέτσα και όλα τα υπόλοιπα που γίνανε, που διηγετήσανε πάλι και την ενημέρωση και τους και δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους και άλλους συναδέλφους, οι οποίοι για χύψη λόγους θεωρούν ότι το εύκολο χρήμα είναι να προδίδεις αυτό που η ψυχή σου όταν ξεκίνησε να κάνει τη ζωγραφία ήθελε, να το προδίδεις και να πηγαίνεις εκεί που υπάρχει το χρήμα, εκεί που τρέχει το χρήμα, που είναι σταγόνες σε αυτά που κερδίζουν οι άλλοι που σε εκμεταλλεύονται.
1: Φίλε Παναγιώτη Καλβαγιάννη, ακούμε τώρα με τον Καραλάκη, δεν μπορεί να φανταστείς τι συγκίνηση μας δημιουργεί. Φίλε, θυμόμαστε τα χρόνια εκείνα. Και να ξέρεις, φίλε Κανελάκη, ότι ο Καλβαγιάννης διώχθηκε τότε και δέχτηκε και απειλές για να μην συνεχίσει αυτό τη φωνή με την ΕΡΤ Open, αλλά ο Καλβαγιάννης δεν καταλάβαινε τίποτα. Λέει, προχωράμε αδέρφια, προχωράμε δυνατά για τη φωνή, για την ελευθερία, για τη δημοσιογραφία, για την ελεύθερη βούληση. Αυτό είναι ο Παναγιώτης Καλβαγιάννης Κανελάκη και τον ξέρεις πολύ καλά. Και χαίρομαι που τα λέτε σήμερα εδώ πέρα και θέλουμε τον Παναγιώτη Καλβαγιάννη να τον έχουμε πάντοτε σημαία και λάβα της ελεύθερης δημοσιογραφίας και ελεύθερης τηλεόρασης που ξεκίνησε πριν 12 χρόνια και κρατάμε σήμερα την ΕΡΤ Open και σας ακούμε και μακάρι να μπορούσαμε κανένα να μπουκάρουμε μέσα στην ΕΡΤ Open τώρα να βγουν και οι φωνές δικές μας στον αέρα γιατί έχουμε μεγάλη αγανάκτηση και πολλά αποθυμένα από εδώ από τα κατεστημένα της ΕΡΤ.
0: Πράγματι έτσι είναι, όπως είπα και πριν ότι η ΕΡΤ παρά τα μηνύματα που θέλαμε να περάσουμε και να καταφέρουμε να την κάνουμε πράγματι ελεύθερη, κατάφεραν πάλι και οι κυβερνήσεις, ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μετά το 2015, να την ξαναποδηγετήσουν. Και μετά την αλλαγή με την νέα κυβέρνηση του Μητσοτάκη από το 2019 και μετά, όλοι οι επικεφαλείς ήταν όλοι αυτοί που είχαν υπηρετήσει το μαύρο και την υποτίθεμενη νέα μέρη τότε, με όλους αυτούς τους τρόπους. Και είναι και ακόμα σήμερα επικεφαλής. Άρα, τι δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι, κρατική είναι. Κατοικοί του κερατά, συγγνώμη που το λέω. Και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Από τη στιγμή που κάθε μέρα οι εργολάβοι παρελάβουν την ΕΡΤ, η ιδιοσιογραφία βγαίνει από τον έναν, για όλα τα κανάλια, όχι μόνο για την ΕΡΤ, από τον έναν αρχισυντάκτη του Μαξίμου, και διαρρέεται με mail, με φυλάδια, με εντολές. Θα πείτε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα αποσιοποιήσετε το άλλο. Άρα, και ελεύθερη βούληση. Οι φωνές σαν την Ερτόπελ, αλλά και άλλες φωνές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, πρέπει να στηριχτούν και να γιγαντωθούν, γιατί αυτές είναι που θα σου δώσουν την πραγματική ενημέρωση και είδηση. Αυτές είναι που θα φέρνουν έστω και αργότερα, καλύτερο αύριο, για την ενημέρωση και την ελευθερία και την ελευθεροφωνία.
1: Παναγιώτης Καρφαγιάννης είναι το ίδαλμα, λέει, και το λάβαρο αυτής της ελεύθερης φωνής που λέγεται Ερτόπεν. Με πρωτοβουλία δική του και έβαλε τα στήθια του μπροστά για να κρατηθεί αυτή η φωνή, και κρατάτε τη φωνή αυτή, παιδιά, γιατί σε λίγο δεν ξέρουμε από πού μιλάμε και γιατί θα μιλάμε. Θα μας φημώσουν όλους. Αυτή η φωνή της Ερτόπεν δεν πρόκειται να φημωθεί ποτέ, γιατί είμαστε όλοι αποφασισμένοι να την κρατήσουμε ζωντανή. Παναγιώτη Καρφαγιάννη, λέει, πότε θα σε βγάλουμε στην ΕΡΤ να κάνουμε μια εκπομπή, ρωτάει εδώ πέρα ο Χρήστος. Είναι μέσα στην ΕΡΤ. Συνταξιούχος, λέει, είναι συνταξιούχος, νομίζω ότι είναι.
0: Εμένα να με βάλει στον ΕΡΤ, εμένα βγήκε ο Μητσοτάκης πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, ένα μήνα πριν γίνουν οι εκλογές, και είπε: όταν θα έρθω στην κυβέρνηση, ο Καλφαγιάννης θα τον διώξω από την ΕΡΤ. Αλλά ήρθε ο χρόνος, συμπλήρωσε 48 χρόνια εργασίας, 62 χρονών, έπρεπε και εγώ να φύγω. Και υποχρεωτικά, αλλά και ψυχολογικά ήμουν έτοιμος να φύγω, γιατί έπρεπε να φύγω για τους νεότερους, γιατί έπρεπε να κάνουν αγώνα και οι νεότεροι για το δικό τους μέλλον. Δεν μπορεί να στηρίζονται σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μπορούσαν ή να θέλανε ή να είχαν παρελθόν ή να είχαν αγωνιστικότητα να βασίζουν συνέχεια στο κατεστημένο. Έπρεπε και οι ίδιοι να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους. Και έτσι είπα: θα φύγω και θα αφήσω. Είμαι εδώ πάντα. Εδώ, όποιον χρειάζεται να τον βοηθήσω. Είμαι παρόν σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες και στις απεργίες και παντού και στις πορείες κτλ. Είμαι με την κοινωνία, ήμουνα με την κοινωνία και θα παραμείνω με την κοινωνία.
1: Είμαι, λένε, Βασιλική, κύριε Κανελάκη, θα ήθελα να πω και το επιθετό μου. Είμαι ένα από τα μέλη εδώ της, μην πω, λέει μια λέξη εδώ πέρα, με τη ΣΕΡΤ, και σας ακούω, μου λέει, και πραγματικά ο κύριος Καρφαγιάννης κράτησε μια φωνή ελεύθερη μέχρι σήμερα και δέχτηκε, λέει, και εκτός από κάποιους άλλους παράγοντες, και δέχτηκε και τον διωγμό, λέει, του Ζούλα, που ήθελε να μας πάρει τη συχνότητα τώρα 106,7, αλλά παρόλα αυτά, λέει, και τη συχνότητα μπορεί να πάρουν οτιδήποτε, μπορεί να πάρουν την ψυχή μας, δεν πρέπει να την πάρουν, και τη φωνή της ΣΕΡΤ δεν πρέπει να την πάρουν, για τον Παναγιώτη Καρφαγιάννης και πολλοί Καρφαγιάννηδες που είναι μέσα στη ΜΕΡΤ και πολλοί συνάδελφοι είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν αυτή τη φωνή για πάντα.
0: Μακάρι, μακάρι. Από το στόμα τους και στο δούτε αυτή.
1: Και πολλά άλλα μηνύματα, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη. Ένα τελευταίο σχόλιο να μας πεις τώρα, λοιπόν, έτσι με δύο λόγια. Τι με στα 12 χρόνια μέσα στο μυαλό σου, τι υπάρχει και τι πιστεύεις ότι θα βλέπεις έτσι στο μέλλον αυτού του τόπου της δημοσιογραφίας, αν θα είναι ελεύθερη, δεν θα είναι ελεύθερη, θα ελέγχεται όπως ελέγχεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό, σε μικρότερο βαθμό. Θέλουν να μας φημώσουν, θέλουν να την εξαγοράζουν, να εξαγοράσουν όλα τα μίντια, να τα κάνουν όλα ιδιωτικά, κρατικά, να τα ελέγχουν. Τι βλέπεις?
0: Δεν σβήνω ούτε στιγμή από το μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, και τα δύο χρόνια του αγώνα, αλλά και τα επόμενα 10 χρόνια μετά το άνοιγμα της ΕΡΤ, τα οποία τα έχω ζήσει από πολύ κοντά. Δεν τα σβήνω ούτε λεπτό, όπως δεν ξεχνάω τους 17 νεκρούς, όπως δεν ξεχνάω το κλάμα που έχουμε ρίξει όλοι για την ΕΡΤ, για τις συχνότητες, για την ελευθεροφωνία, για την περιουσία του ελληνικού λαού που είχε η ΕΡΤ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς, που ήταν ανοιχτοί πλην Τρυπόλεως και Καβάλας, ήταν κλειστοί, αλλά καταφέραμε και τους ανοίξαμε και αυτούς μετά και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Τότε η ΕΡΤ Όπεν έδωσε ένα σύνθημα, ότι όλοι μαζί μπορούμε, και μπορούμε όταν έχουμε δύναμη. Και εγώ συκοπαντήθηκα, λιδωρήθηκα κτλ. Όταν άνοιξε η ΕΡΤ, όλοι μου λέγανε, όλοι, μηδενός εξαιρεμένου, κλείσε την Ερτόπεν, γιατί τώρα δεν χρειάζεται. Και τους έλεγα, μα η Ερτόπεν δεν ήταν ένα το θέμ που το προσκυνούσαμε μέχρι να έρθει ο αληθινός Θεός. Η Ερτόπεν είναι ο αληθινός Θεός, η αληθινή φωνή, η φωνή της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να κλείσει και να μην είναι ανοιχτή και στα κινήματα και στις ελεύθερες φωνές και στους ανθρώπους που ποτέ, εσύ το ξέρεις, από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η ΕΡΤ Όπεν, από την πρώτη στιγμή που έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ, που δεν έπεσε γιατί πάντα την κρατάγαμε ανοιχτή, αλλά ας πούμε έπεσε μαύρο και βάλανε χειροπέδες στην πόρτα, από τότε ποτέ κανένας δεν είπε σε κανέναν δημοσιογράφο, θα το πεις έτσι, γιατί το πες έτσι, γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες άλλο. Σε όλους τους δημοσιογράφους, ανεξαρτήτως αν ήταν μεγάλα ονόματα, που ήταν και είναι μεγάλα ονόματα όπως εσύ και άλλοι πολλοί, έως αυτούς τους ανθρώπους που είχαν έρθει για να μάθουν τη δημοσιογραφία στο Ερτόπεδ.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είναι ο αγώνας. Λοιπόν, όσο δε για το μέλλον είναι ζωφερό. Όσο επικυριαρχεί η λογική του εαυτουλισμού, του οχαντερφισμού, του άσε με να φάω γιατί πεινάω, γιατί ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε φιλελεύθερος θέλει να σε κάνει να φυτοζωείς για να σκέφτεσαι πώς θα ζήσεις την επόμενη μέρα και εσύ και τα παιδιά σου και να μην σκέφτεσαι την ελευθερία σου, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Όταν αποφασίσουμε όλοι μαζί, η κοινωνία, ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε, τότε, όπως έγινε και με τα Ντέμπι, ξαναλέω, και τη μεγάλη συγκέντρωση κτλ., άρα αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι θα δώσουμε έναν αγώνα που θα κρατήσει μια μέρα, δύο μέρες, δέκα μέρες, ένα μήνα, ένα χρόνο. Θα κερδίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα κερδίσουμε αυτό που δικαιούμαστε, όχι ότι θα μας το χαρίσουν οι άλλοι. Γιατί το δικαιούμαστε.
1: Μάλιστα, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, να ξέρεις λοιπόν πολλά τα μηνύματα εδώ πέρα και λένε ότι η φωνή της Ερτόπεν είναι η φωνή του Καλφαγιάννη, διότι από τον Καλφαγιάννη παραμένει αυτή η συχνότητα και μαζί με άλλους συναδέλφους λέει που δώσαν τον αγώνα τον ασυμβίβαστο και κρατήθηκε αυτή η φωνή και ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης λέει έχει γραφτεί στην ιστορία της Ερτόπεν. Θέλεις ένα τελευταίο σχόλιο, Παναγιώτη φίλε, πριν κλείσουμε, γιατί αρκετά σε ταλαιπωρήσαμε. Αλλά άξιζε τον κόπο γιατί είναι μια επέτειος που πραγματικά έχει μεγάλη ιστορία.
0: Είμαι πολύ συγκινημένος, ευχαριστώ όλους που στείλανε μηνύματα, αλλά και αυτούς που δεν στείλανε μηνύματα και ακούσανε την εκπομπή τη δικιά σου. Ευχαριστώ εσένα, ευχαριστώ τους ανθρώπους που είναι στην Ευρώπη, κάνουν αυτό το λειτουργήμα, αυτό το θαύμα του λειτουργήματος που λέμε της ελευθεροφωνίας, και μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου, μακάρι να είναι σηματορός και η Ερτόπεν και οι αγώνες των εργαζομένων και της κοινωνίας απέναντι σε μια καλύτερη κοινωνία. Καλή επιτυχία στους ανθρώπους και στους συγγενείς των Ντεμπών.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο που λένε εδώ πέρα μήνυμα. Πάντα θα σε θυμόμαστε και να είμαστε πάντα κοντά σου.
0: Να ελπίζουμε και να λέμε θα γλυκοχαράξει.
1: Θα γλυκοχαράξει. Ακριβώς αυτό λέει εδώ πέρα. Πατέρα της Ερτόπεν, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, είμαστε μαζί σου. Φοβερά μηνύματα Παναγιώτη για σένα. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, να περνάς καλά και εδώ είμαστε. Τα λέμε και πάντα πρώτοι στους αγώνες. Ασυμβίβαστα, αδούλωτα, διαπραγμάτευτα κατά του φασισμού και κατά του μαύρου της φαυλοκρατίας που υπάρχει σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε φίλε Παναγιώτη. Ήταν ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ο ιδρυτής, ο εμψυχωτής αυτού του σταθμού, το πέραμε με πολλούς άλλους συναδέρφους. Όταν έπεσε το μαύρο λοιπόν στην ΕΡΤ από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο το πριν από 12 χρόνια και κρατάμε τη φωνή εδώ πέρα της ΕΡΤ Όπεν, ασυμβίβαστα, αδιόλωτα και αδιαπραγμάτευτα με όλο το επιτελείο. Να πάμε και λίγο στην φίλη μας την Εύα, τη Μαυρογέννη που και αυτή ήταν τότε ένα από τα στελέχη εδώ πέρα να μας πει δύο κουβέντες και την επόμενη εβδομάδα που θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Έχουμε άλλη εκπομπή, θα πούμε περισσότερα. Να πάρουμε και ένα μήνυμα από την Εύα τη Μαυρογέννη, η οποία είναι πάντοτε πιστή εδώ με την ψυχή της και την καρδιά της κοντά στην ΕΡΤ Όπεν, να παρακολουθεί τις συχνότητες, να παρακολουθεί τα προγράμματα, να δίνει λοιπόν το χρώμα που πρέπει να δώσει στην ΕΡΤ Όπεν μαζί με τους αγαπητούς συναδέλφους εδώ πέρα, τη Δώρα την Κωνσταντέλια, τον Πάνο τον Τσάμπρα, τον Γιώργο τον Φιλιππάκη και πολλούς άλλους που κρατάνε αυτή τη φωνή εδώ πέρα της ΕΡΤ Όπεν. Η Εύα, η Μαυρογέννη, είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά πρωτοστάτησε για αυτή μαζί με τους άλλους συναδέλφους τότε και κρατήσανε την ΕΡΤ Όπεν ζωντανή όπως την κρατάνε και σήμερα και δεν έλειψαν ποτέ από το μετερίζει αυτό της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Από το μετερίζει αυτό της ελεύθερης ραδιοφωνίας, ούτε η Εύα Μαυρογέννη, αλλά ούτε και όλα τα άλλα, όλοι οι συνάδελφοι που δώσαν την ψυχή τους και τη δίνουν για να κρατήσουμε τη φωνή αυτή, όπως μας τα είπε και πριν ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης, που πραγματικά έδωσε το χρώμα, έδωσε το στίγμα, πώς ξεκίνησε, πώς έπεσε το μαύρο. Προσκατήσαμε την ΕΡΤ Όπεν. Αυτή η φωνή ήταν την ασυμβίβαστη και αδούλωτη φωνή, η οποία παραμένει, είναι η φωνή της κοινωνίας, όπως είπε και πριν ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης. Και θα πάμε και λίγο τώρα να μας μιλήσουμε και με την Εύα τη Μαυρογέννη, που είναι και αυτή μία από τις προτεργάτες, τέλος πάντων, των χρόνων εκείνο που έπεσε το μαύρο από τους φασιστοδεξιούς, του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Και κρατήθηκε αυτή η φωνή με την συχνότητα 106,7, άσχετα μετά αν κάποια τσιράκια λοιπόν της δεξιάς πήραν τη συχνότητα 106,7. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένει ζωντανή η φωνή αυτή και η συχνότητα και ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη και μέσα από τα μηνύματα φαίνεται του κόσμου πόσο λοιπόν τον αγαπάνε τη συχνότητα αυτή και την ΕΡΤ Όπεν. Εύα Μαυρογέννη, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μας μιλήσεις και εσύ λίγο τα χρόνια εκείνα, πώς έπεσε το μαύρο, πώς ιδρύθηκε η ΕΡΤ Όπεν και τι ζυμώσεις γινόντουσαν τότε για να μην ανοίξει η ΕΡΤ Όπεν. Παρ' όλα αυτά την κρατήσατε ζωντανή και παραμένει μέχρι τώρα ζωντανή εδώ και 12 χρόνια.
2: Κρατήσαμε. Όμως τώρα με συνδυάζεις. Δεν είχαμε συμφωνηθεί να βγούμε στον αέρα.
1: Μ' αρέσει να σε φινιδιάζω, Εύα μου, γιατί εσύ δεν έχεις καταλαβαίνει από φινιδιασμούς, είσαι έτσι πάντοτε σε ετοιμότητα είσαι.
2: Ναι. Κοίτα, ναι. Τώρα, μετά από το Παναγιώτη Καλφαγιάννη και το εννοώ που πραγματικά στάθηκε όρθιος και δέχτηκε πολύ πόλεμο, πάρα πολύ πόλεμο, ξέρεις, υπάρχουν συνδικαλιστές που ξεπουλάνε τους αγώνες, όπως και άνθρωποι τον οποίο η συνείδηση εξαγοράζεται. Και το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε τις καταστάσεις να μένουν όρθιες από εκβιασμούς, δολοφονούν εισαγγελέων παιδιά, δολοφονούν διευθυντές με τροχαία, δίθεν τροχαία δυστυχήματα για να κλείσουν τη φωνή. Δολοφονούν δημοσιογράφους όπως ο Γιώργος ο Καραϊβάζ, επειδή είχε πει αυτό που είχε πει στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, ότι η παιδεραστία στην Ελλάδα επιχειρείται να νομιμοποιηθεί. Ό,τι ενοχλήσει, ό,τι αλήθεια λες, γίνεται μια δολοφονία, είτε δολοφονία χαρακτήρα, είτε σε βγάζουν από τη μέση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν οι εθελοντές δούλοι με δανεική σκέψη ανάμεσά μας. Υπάρχει, εσύ είσαι και δημοσιογράφος 500 χρόνια που πραγματικά έχει φάει τη γη, τα ταξίδια σου και τα ρεπορτάζ σου με το κουτάλι. Έχει συναντήσει συλλογής λογής ανθρώπων. Έχει δει χαφιέδες. Έχει δει ανθρώπους που έχουν δόλιες σκέψεις. Έχει δει συμφεροντολόγους. Έχει δει ανθρώπους να πατάνε σε δύο βάρκες. Αυτό το είδαμε και μέσα στην ΕΡΤ. Όπου κάποιοι που μπήκανε μέσα στην ΕΡΤ, όταν άνοιξε η ΕΡΤ τελικά μετά το μαύρο, εκεί που φτύνανε γλύφανε, κλείνει παρένθεση, το είδε και αυτό λοιπόν, το είδαμε και αυτό. Τα βιώσαμε όλα, τα βιώνει ο καθένας στην καθημερινότητά του, μέσα στη δουλειά του, πολλές φορές σε συμβιβασμένες οικογένειες, σε βίαιες καταστάσεις, σε υποτονικές καταστάσεις. Και αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, που άκουσα ότι βαραίνει το κεφάλι του κόσμου, όπως έλεγε η Κατερίνα Ιγόγου, στο μυαλό είναι ο στόχος. Δηλαδή σου βαραίνουν το μυαλό, σε χειραγωγούν, σε εκπαιδεύουν, έτσι όπως έγινε στην τελευταία πενταετία της υπόθεσης του COVID. Το βλέπεις ότι γίνεται εκπαίδευση λαού. Ένας λαός που ακόμα εμπιστεύεται δυστυχώς τον τύρανό του. Λιώσαμε λοιπόν και εμείς τότε τα πάντα. Όλα τα είδαμε. Αλλά είδαμε κυρίως ανθρώπους από τη στεναχώρια τους να πεθαίνουν, να παθαίνουν καρκίνο την άλλη στιγμή. Όχι, δεν ήταν σύμπτωση. Που έπεσε το μαύρο και χάσαμε τις δουλειές μας. Και αυτό έγινε για τιμωρία. Έγινε γιατί το τελευταίο χρόνο πριν κλείσει η ΕΡΤ είχαμε σηκώσει κεφάλι. Τι σημαίνει αυτό? Διεκδικούσαμε μέσα στην ΕΡΤ να μην είναι κρατική η ΕΡΤ, αλλά να είναι δημόσια. Και δυστυχώς όταν άνοιξε η ΕΡΤ, δεν έγινε ποτέ δημόσια, εξακολουθεί δυστυχώς να είναι κρατική. Δηλαδή κάθε δημοσιογράφος, κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός να παίρνει οδηγίες. Γιάννη μου, δεν θα ξεχάσω, όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένας διευθυντής, κολλητός του Σαμαρά τότε, και μου λέει, εδώ, εδώ στο γραφείο μου, προφορικά, εδώ, ο τάδε και ο τάδε είναι κομμένοι. Δηλαδή, στη συνεντεύξη σου δεν τους συμπεριλαμβάνεις. Ήτανε προς ΣΥΡΙΖΑ και ήταν λίγους μήνες πριν πέσει το μαύρο στην ΕΡΤ. Έπεσε το μαύρο και αυτοί που μείναν έξω δεν ήταν αυτοί που παίρναν τις παχυλές τα 30.000 ευρώ το μήνα, γιατί ήμασταν εμείς απλά που είχαμε τις λειτουργικές συμβάσεις. Οι άλλοι πήραν τα άλλα κανάλια. Τις απλές συμβάσεις. Η τεχνική, η διοικητική, όλοι αυτοί. Περάσαμε δύσκολα. Δεν είναι έτσι. Ακόμα τρέχουν δικαστήρια. Μας είχαν συλλάβει. Τα βιώσαμε όλα.
1: Δηλαδή ζήσατε ένα καθεστώς το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, Νέβα. Αυτό το καθεστώς όμως το ζήσατε στο κορμί σας, στην ψυχή σας, αλλά αντισταθήκατε και κερδίσατε και κρατήσατε αυτή τη φωνή, η οποία είναι ελεύθερη φωνή, και πραγματικά, όπως λέει εδώ πέρα και η κυρία Μαρία, φίλη σου, που σε παρακολουθεί τις εκπομπές σου, τις ωραίες, Ευάκη μου, παρακολουθώ τις ωραίες σου εκπομπές και να συνεχίσεις έτσι με την ΕΡΤ Open. Λένε εδώ πέρα οι τηλεθεατές.
2: Κατάφεραν μετά από πριν από 3 χρόνια πόσο να μας πάρουν τη συχνότητα και το έκαναν με τις ευλογίες των συναδέλφων, των δημοσιογράφων μέσα στη ΣΕΡΤ και των διευθυντών μέσα στη ΣΕΡΤ. Άνθρωποι που κι αυτοί ήταν απολυμμένοι, που κι αυτοί κράτησαν όρθια την ΕΡΤ Open. Αυτοί έκτισαν απέναντι από τα γραφεία της ΣΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, εκεί τα στούντιο. Και αυτοί κρατήθηκαν όρθιοι. Μετά άλλαξαν. Άλλαξαν. Υπηρέτησαν το καθεστώς. Και δυστυχώς, αντί να συνεχίζουν να αντιστέκονται έξω από κόμματα και κατευθύνσεις τέτοιες, όχι, έξω. Να είναι μια ελεύθερη φωνή, μια έντιμη φωνή. Να φιλοξενήσω και τον ένα, να φιλοξενήσω και τον άλλο. Να πω μια άλλη αλήθεια. Το βιώσαμε. Είναι όλα ελεγχόμενα πια. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης τα πρώτα πράγματα που ανέλαβε ο ίδιος μόλις βγήκε στην κυβέρνηση, με όποιο τρόπο βγήκε και με όποιο τρόπο εκλέγονται πια, να δεν εκλέγονται, εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πήρε την ΕΕΠ στον έλεγχό του, πήρε τα ασυνόδευτα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Mm-hmm. Τα ασυνόδευτα.
1: Ναι.
2: Και πήρε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου από εκεί πέφτουν όλες οι οδηγίες σε όλα τα κανάλια. Και κάποια κανάλια που επιχειρηματίες είναι, τους χαρίζουν δάνεια, δημοσιογράφους εξαγοράζονται, εξαργυρώνουν τις συνεντεύξεις τους, και επί COVID το είδαμε αυτό, να ακούγεται μόνο η μία άποψη, η άλλη είναι εμπαθετώσει. Τα είδαμε όλα, τα είδαμε όλα και τα βλέπουμε όλα. Το θέμα είναι ότι, δεν ξέρω Γιάννη εσύ πώς βλέπεις την κοινωνία πια, ότι βλέπω εντελώς υποταγμένη. Αυτό το Facebook λειτουργεί ως μέσο εκτόνωσης και τίποτε άλλο, έτσι. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν παγκοσμίως βέβαια, αλλά η Ελλάδα με τους προδότες αυτούς που έχουμε στο πολιτικό σύστημα, και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, η παρέα του Μητσοτάκη, όχι. Γιατί αν ήταν μόνο η παρέα του Μητσοτάκη και είχαμε αντίσταση από άλλα κόμματα, τι κάνουμε αφού υπάρχει αυτή η κομματοκρατία να διχάζει τον κόσμο, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι όταν βγαίνουν από τη Βουλή όλα αυτά τα ανδρίκελα και τα γίνεα πηγαίνουν και τρώνε και πίνουν μαζί. Δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς πια όλοι, είτε τον έναν τον κρατάμε με εκβιασμούς, είτε τον άλλο με παρακολουθήσεις, είτε τον άλλον τον ξεπουλάμε, τον αγοράζουμε μάλλον, και τα λοιπά. Βλέπουμε μια σαφρή κοινωνία, μια πραγματικά διεφθαρμένη, ακόμα και μέσα στους θεσμούς. Το βλέπεις κι εσύ. Το βλέπουμε στη δικαιοσύνη, το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε γύρω μας. Αλλά μήπως φταίμε κι εμείς που το ανεχόμαστε.
1: Κοίταξε, σε πολλά
2: πράγματα που κάνουν στο μυαλό μας, τη ζωή μας, την ποιότητα της ζωής μας, μας κλέβουν το οξυγόνο.
1: Ακριβώς.
2: Με όποιο τρόπο μπορούν. Με όποιο τρόπο. Πραγματικά μας μπολιάζουν ουσιαστικά και μεταφορικά, με όποιο τρόπο. Θολώνουν την ατμόσφαιρα. Προσανατολίζουν τον κόσμο. Βλέπουμε πολλά από τα μέσα ενημέρωσης να είναι χαμηλωτά του επίπεδου. Δεν λέω αυτό είμαστε, είμαι ο Έλληνας τελικά.
1: Δεν τον αφήνει να ανασάνει, όπως πολύ σωστά το επισήμανες και το περιέγραψες, Εύα Μαυρογιαννή. Δεν τον αφήνει τον ελληνικό λαό να ανασάνει με τα χίλια δυο προβλήματα, και ιδιαίτερα το οικονομικό. Με τις ακρίβειες, τις αυξήσεις, τις ανεργίες σου, κάθε ένας κάθε μέρα παραμιλάει πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι θέμα συζήτησης πια. Αυτό. Yeah. Το πού θα πάμε να πάρουμε τον καθένα προσφορά. Μας έχουν μέσα στη μιζέρια, ούτως ώστε να μην σηκώσουμε κεφάλι και να μην αφυπνιστούμε.
1: Να μην αφυπνιστούμε. Προσπαθούν να μας απονευρώνουν, να μας παίρνουν δηλαδή το τσαπουκά που έχει μέσα ο νέος η νέα, και τον απονευρώνουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Αυτό. Και το έχουν πετύχει και να
1: το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό.
2: Έτυχε το πείραμα. Εδώ πέρα τους χάρισαν τάμπλετ για να πάνε να κάνουν μια ένεση. Και να είναι ελεύθεροι, υποτίθεται, να μπαίνουν στην καφετέρια. Δεν είσαι ελεύθερος.
1: Έτσι.
2: Αποφασίζεις. Εμάς το συμβιώσαμε όλα αυτά τότε στον αγώνα. Υπήρξαν οι συγκυρίες που ήρθαν ομάδες ανθρώπων μαζί μας, πραγματικά. Μέσα βέβαια σε αυτές τις ομάδες, από τη μια μεριά βλέπεις την καθαρότητα των, δεν θα πω αγωνιστών, των ανθρώπων που το παλεύουν κάθε μέρα. Χάσαν τη δουλειά τους, και δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι είναι πολλά. Είναι η αδικία που σε πήγει. Σε τρελαίνει. Αλλά βλέπεις την καθαρότητα κάποιων ανθρώπων, γιατί όλοι δοκιμαστήκαμε μέσα από εκεί, και βλέπεις και τους ανθρώπους που έπαιξαν βρώμικο ρόλο.
1: Δυστυχώς μέσα στην κοινωνία αυτή
2: είδαμε, ας πούμε, διευθυντή, είναι και καλλιτέχνης, να είναι μαζί μας στη διάρκεια των 2 ετών, που μας συλλάβανε, με τις χειροπέδες μας κλείνανε την ΕΡΤΟΠΕΝ, μας κυνηγάγανε στα βουνά να μας κατεβάσουν τις κεραίες.
1: Ναι, ναι, αγώνας φοβερός δηλαδή, διωγμός φοβερός και με κίνδυνο βέβαια και της ίδιας της ζωής σας, αλλά αντισταθήκατε και αυτό μετράει. Αυτό μετράει σε πολλούς, ακόμα και στην ίδια την εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία μετράει, η αντίσταση του λαού και το στένος του λαού, κάποιον ανθρώπο δημοσιογράφων που κράτησαν αυτή τη φωνή δυνατή, Εύα. Είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέμε τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι.
1: Όχι, τίποτα. Σαφώς τίποτα δεν πάει χαμένο. Και πάντα πάει θετική δικαίωση.
2: Η συνέχεια σε όλο αυτό. Έτσι. Αλλά δεν έχει νόημα. Τι κάναμε, καθίσαμε στα αυγά μας τώρα όλοι.
1: Έλατε.
2: Τι έγινε. Τι έγινε δηλαδή. Μα, και δεν καταλαβαίνει κάθε ομάδα, ο ένας με τον άλλον, ότι όταν διώκεται μια ομάδα ανθρώπων, μια ενεργοστάσιο, μια ομάδα επαγγελματιών, διότι θα διωχθείς και εσύ βρε ανόητε.
1: Έτσι,
2: δεν το βλέπεις.
1: Θα έρθει η σειρά σου βέβαια.
2: Ναι, μην είσαι με το άδικο.
1: Μηνύματα έχεις και εσύ, μηνύματα όπως ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης λέει, την παρακολουθούν, σας παρακολουθούμε κύριε Κανελάκη με την κύριε Μαυρογέννη όπως και με τον κύριο Καλφαγιάννη. Μπράβο στους ανθρώπους που κράτησαν αυτή τη φωνή ελεύθερη, διότι δυστυχώς έχουν συμβιβαστεί όλοι σήμερα, λέει, και αυτές οι φωνές είναι σπάνιες.
2: Ναι, ναι. Δυστυχώς και πραγματικά δεν έχουμε συνομιλητές. Εγώ
1: έτσι
2: προβληματίζομαι πραγματικά. Δεν υπάρχουν συνομιλητές. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Χρειάζεται να έχουμε ένα έντιμο λόγο. Δεν διαφωνούμε.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτά τα βρώμικα παιχνίδια που παίζονται είναι τρομερά αυτά. Δεν ξέρω ο κόσμος αν μπορέσει να σηκώσει κεφάλι πραγματικά. Αλλά έξω από κόμματα και κομματίδια.
1: Έτσι,
2: έξω από μικρό συμφέροντα. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες. Δεν τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι.
1: Μα αφού υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει άμυλα, να υπάρχει συναγωνισμός και να υπάρχει μια ομοφωνία σε κάποια θέματα που φέρνουν την ελεύθερη φωνή του καθενός για
2: τη διαφώτιση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει αντίπαλο.
1: Έτσι.
2: Δεν έχει αντίπαλο.
1: Δυστυχώς.
2: Το κόσμος λέμε.
1: Έτσι.
2: Ωραία. Κυβερνάει, λέμε τώρα. Σε μια χώρα, μια εγκληματική οργάνωση. Μα. Λέμε τώρα. Έτσι, μια πολιτική
1: δεν υπάρχει,
2: οργάνωση.
1: Δεν υπάρχει,
2: ωραία.
1: Η αντιπολίτευση ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη.
2: Είναι καθαρός. Καθαρός. Λεβέντης που να αγαπάει τη χώρα του.
1: Να
2: σέβεται την ανθρώπινη οντότητα.
1: Τέλος πάντων. Εύα μου γλυκιά αγαπημένη, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί σε κρατήσαμε πολύ, για να κλείσουμε, γιατί έχεις πολλά μηνύματα και εσύ όπως ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης και πραγματικά ήταν μεγάλος αγώνας αυτός.
2: Αισθάνομαι μια ματέωση.
1: Ναι.
2: Μια ματέωση. Όχι, με τίποτα δεν κάνω πίσω, αλλά το αισθάνομαι και πιστεύω ότι το αισθάνεται και ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης, γιατί και αυτός προδόθηκε από ανθρώπους σε εισαγωγικά συνεργάτες του και κράτησε, αλήθεια σου λέω, εγώ δεν είχα ούτε με την Ποσπέτο ούτε με τις συνδικαλιστές, δεν είχα επαφή. Αυτό που έζησα στο πετσί μου από ένα χρόνο πριν κλείσει η ΕΡΤ, γιατί φαινότανε, κάναμε στάσεις εργασίας πάνω σε νυχτές παραγωγές, σε εξωτερικές παραγωγές, ξοδευόντουσαν χρήματα στην ΕΡΤ και διαμαρτυρόμαστε, κάναμε στάσεις εργασίας. Και το θυμάμαι ότι είπαμε αυτό το όλοι μαζί, δυστυχώς, εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και αυτό λειτουργεί υπέρ της εξουσίας, δυστυχώς.
1: Εύα Μαυρογέννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυναμική σου παρουσία πάντοτε εδώ στην ΕΡΤ.
2: Κάνε, νομίζω ότι συνεχίζεις να κάνεις πολεμικό ρεπορτάζ.
1: Κάνουμε, όπως πάμε, έχω πάει σε 26 πολεμικές αποστολές, συνεχίζω να κάνω και εδώ.
2: Αυτά που βιώνεις όμως στη χώρα σου, στη γειτονιά σου, στους ανθρώπους που μιλάς κατά χιλιάδες με πολλοί κόσμοι, νομίζω ότι εδώ είναι ο πόλεμος. Η μάχη είναι εδώ.
1: Όπως το λες.
2: Και είναι άνηση. Είναι άνηση.
1: Είναι άνηση και ύπουλη. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός από που βάλεσαι. Ενώ στο πόλεμο ξέρεις ποιο είναι το μέτωπο.
2: Ένα μήνυμα στον κόσμο. Μην τους εμπιστεύεσαι.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
2: Σε τίποτα και για τίποτα.
1: Έτσι, μην τους εμπιστεύεσαι.
2: Υποψιαστείτε ότι έχουν κάποιο δόλο για σας, για τα παιδιά σας.
1: Έτσι.
2: Για τους αυτούς που έκλεισαν το αίμα τους, για την πατρίδα, τα έχουν δώσει όλα.
1: Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν τις ελπίδες και το χαμόγελο, δεν τα καταφέρνει, Εύα Μαυρογέννη. Συνεχίζουμε τον αγώνα και Air Topper ποτέ δεν πεθαίνει.
2: Είμαστε όλοι υποψιασμένοι και έχουμε ψηλά το κεφάλι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό είναι αντίσταση.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Άμα είσαι εθελοντής δούλος.
1: Έτσι. Η Ελλάδα, και η Ελλάδα βέβαια, αλλά και η Air Topper ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί έχει ανθρώπους όπως και τη Μαυρογέννη, τον Καλφαγιάννη και πολλούς άλλα παιδιά τα οποία συνάδει εδώ πέρα, που αντιστέκονται ανιδιωτελώς να κρατήσουν αυτή τη φωνή και αυτό το λαύρο ψηλά.
2: Ανιδιωτελώς. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι σημαντικό αυτό σήμερα να υπάρχουν τέτοιοι εθελοντές για την ελεύθερη ραδιοφωνία και την ελεύθερη φωνή, Εύα Μαυρογέννη. Είναι σημαντικό αυτό. Και είσαι είσαι μία από τους ανθρώπους που σηκώνει το λάβαρο αυτής της φωνής της ελεύθερης. Και μπράβο.
2: Όμως, αυτό το κρατάνε δύο άνθρωποι όμως αυτή τη στιγμή.
1: Δεν πειράζει. Δύο άνθρωποι, σε αύριο θα γίνει 1002, μετά θα γίνει 502.
2: Γιάννης, και τώρα ως τότε πρόεδρος της ΕΡΤ, της ΠΟΣΠΕΡΤ τότε, και ως συνεχιστή της ιστορίας αυτής, γιατί η ΕΡΤ Open στην ουσία ανήκει σε όλους, αλλά...
1: Ανήκει στο λαό η ΕΡΤ Open και είναι φωνή του λαού.
2: Η ψυχή είναι του Παναγιώτη Καλφαγιάννη.
1: Του Καλφαγιάννη,
2: ο οποίος ο άνθρωπος, το μόνο που κάνει είναι να την ακούει και να πατήσει μερικά.
1: Και με τη σεμνότητα που το διακρίνει τον Παναγιώτη, λέει: όλοι είμαστε μαζί, λέει: δώσαμε τη μάχη, δεν την έδωσα μόνο εγώ. Έχει μια σεμνότητα και μια λεβεντία ο Παναγιώτης, όπως και εσύ, και όλα τα παιδιά εδώ πέρα.
2: Δημήτρης ο Κούνης,
1: ο Δημήτρης ο Κούνης θα τον βγάλω την επόμενη Τρίτη, αν μπορέσει να τον βγάλω. Εύα μου, σε ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά σε ευχαριστώ. Θα την επόμενη Τρίτη νομίζω θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο, έτσι, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση τα 12 χρόνια και ορθώσατε το ανάστημά σας και τη φωνή σας και κρατήθηκε η ΕΡΤ Open.
2: Αυτό είναι ένα ενδεικτικό, είναι ένα κομμάτι, ένας πυρήνας της κοινωνίας, ένας πολύ μικρός πυρήνας μιας κοινωνίας στην ουσία, αλλά που αφορά όλους. Δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ. Έχει να κάνει με την αντίσταση, με το δίκαιο, με την εντιμότητα, με το ήθος. Με φωνές που πρέπει να ακούγονται.
1: Εύα Μαυρογέννη, σε ευχαριστούμε θερμά για όλα.
2: Ψηλά
1: το κεφάλι, συνεχίζουμε τον αγώνα, η ΕΡΤ δεν πέθανε ποτέ. Προχωράει δυναμικά.
2: Και συνεχίζεις και εσύ, Γιάννη.
1: Όλη ομάδα. Είναι συλλογική προσπάθεια και φωνή της κοινωνίας.
2: Πολεμικός ανταποκριτής, ως πολεμικός ανταποκριτής.
1: Πολεμικός ανταποκριτής με 26 πολέμους, αγαπημένη μου Εύα. Και συνεχίζουμε. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, συνέχισε τον αγώνα σου, είμαστε σε εσένα και στον Παναγιώτη, πάντοτε με μια ομάδα, μια γροθιά συνεχίζουμε τον αγώνα με τις ΕΡΤ Open.
2: Και με όλους τους συναδέλφους που βοηθάμε και τους τεχνικούς κυρίως.
1: Τους τεχνικούς βέβαια.
2: Που κρατάμε.
1: Και τον Παναγιώτη τον Τσάπα και όλους.
2: Ακριβώς. Και τον Μανώλη τον Σάλα
1: και όλα τα παιδιά. Και τώρα τη Μαυρογέννη.
2: Και λίγους ορευόμαστε, αλλά η ΕΡΤ Open φιλοξενεί όλη μέρα και όλη νύχτα εκπομπές που μας στέλνουν, εκπομπές από το YouTube, εκπομπές τηλεοπτικές που με τις μετατρέπουμε σε ραδιοφωνικές, φωνές πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές. Είναι για όλους.
1: Να είσαι καλά, Εύα μου, να είσαι καλά, πάντα δυνατή και πάντα πρώτη γραμμή, να είσαι γερή.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Εύα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιάννη.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής με τον Παναγιώτη Τσάπρα. Μίλησαμε με τον Παναγιώτη του Καλφαγιάννη, την Εύα τη Μαυρογέννη, που ήταν πρωτοστάτες και πρωτεργάτες αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας, αυτή της ΕΡΤ Open που κρατάμε ζωντανά εδώ. Είναι το κάστρο εδώ πέρα που δεν πρόκειται να πέσει, εδώ το Μεσολόγιο, δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Όποιοι και να τον βομβαρδίζουν και όποιοι και να τον κυκλώσουν, δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Συνεχίζεται η φωνή της ΕΡΤ Open να δέσμευται ελεύθερα με τέτοιους ανθρώπους, τον Καλφαγιάννη, την Εύα τη Μαυρογέννη, τον Νίκο, τον Δημήτρη τον Σκούνη, τον Γιώργο τον Φιλιπάκη, την Δώρα την Κωνσταντέλια, ήταν και ο Γιώργος Παπαχρήστος εδώ πέρα και πολλοί άλλοι οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα εδώ πέρα και με όλους τους συναδέλφους. Γεια σου Παναγιώτη Τσάμπρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια σου Παναγιώτη Καλφαγιάννη, γεια σου Δώρα Κωνσταντέλια, γεια σου Δώρα Κωνσταντέλια, τέλος πάντων Εύα Μαυρογέννη, όλο το επιτελείο. Να είστε γεροί και δυνατοί, η ψυχή της ΕΡΤ Open είναι η ομάδα αυτή την οποία ακούσατε, την ΕΡΤ Open, την ιδρύσαν και την κρατήσαν και τη διατηρήσαν και θα τη διατηρήσουμε για πάντα. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Παναγιώτης Τσάπρας, Γιάννης Κανελάκης, καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
1: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, επειδή πολύ το συζητάμε, ποιος ευθύνεται, ποιος δεν ευθύνεται, εμείς τους επιλέγουμε, εμείς τους ψηφίζουμε, έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, η πολιτική είναι στη δαμούτρα μας, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μια και καλή, δεν φταίνε οι πολίτες και θα σας εξηγήσω σήμερα στο βίντεο διαπαντός να γνωρίζετε την απάντηση γιατί δεν φταίνε οι πολίτες. Καλησπέρα σας και φίλοι, ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε σήμερα εδώ στο κανάλι για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα, διότι είδα κάποιους ανθρώπους στο YouTube να μιλάνε για το θέμα αυτό. Τα παιδιά από την ομάδα Αξίως Πολίτες, ανεβάζουμε βιντεάκια και στο κανάλι εδώ και έχω και σύνδεσμο στο κανάλι τους να τους βρείτε, κάνει και αυτή μια αναφορά. Άνθρωποι από άλλες προσεγγίσεις προσπάθησαν να το απαντήσουν, αλλά η πολιτιολογία είναι αυτή που μπορεί καλύτερα να το απαντήσει. Έχω αναφερθεί διεξοδικά στο θέμα και στο βιβλίο μου, Υπερασπιστές Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο σου το προτείνω. Ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για όλα αυτά τα θέματα και όχι μόνο. Είναι αυτό το βιβλίο, Υπερασπιστές Δημοκρατίας, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, όπου εξηγώ για ποιο λόγο δεν φτάνει οι πολίτες και άλλα πολλά θέματα. Αλλά ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο έτσι ώστε να μπορέσετε να το κοινοποιήσετε κι εσείς πιο εύκολα, για να καταλάβουν όλες και όλοι τι ακριβώς συμβαίνει, πώς τελικά, γιατί βλέπω και τα σχόλια, πώς πραγματικά το πολιτικό σύστημα φταίει και πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα συλλήβδη, αν θέλουμε να έχουμε πραγματική εξουσία και πραγματική ευθύνη. Γιατί ευθύνη χωρίς εξουσία δεν νοείται, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, μέχρι να πάει η εξουσία στους πολίτες, την ευθύνη την έχουν οι έχοντες την εξουσία. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ μαζί μου. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπορείτε μέσω του Patreon κατά βάση. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς και έτσι βοηθάτε το κανάλι να πάει παρακάτω και να δυναμώσει και να μείνει ζωντανό. Αλλιώς μπορείτε να βοηθήσετε εναλλακτικά με το να πατήσετε το μου αρέσει, να κοινοποιήσετε και να κάνετε εγγραφή. Όλα αυτά βοηθάνε. Και βέβαια σχόλια. Τα σχόλια μας κρατάνε ζωντανούς και με κρατάνε και χαρούμενο γιατί βλέπω τις απόψεις σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να το εξηγήσουμε το θέμα γιατί δεν φταίνουν οι πολίτες, θέλω να σας θυμίσω λίγο την ιδέα του δημοκρατικού διαφωτισμού. Είναι αυτό που λέμε ο Βοράς, ο πραγματικός Βοράς μας, η πραγματική μας πηξίδα, είναι η ιδεολογία που λέει, μας θυμίζει την έννοια του διαφωτισμού επί Μοντεσκιέ, Jean-Jacques Rousseau, η ιδέα ότι μεταφερθήκαμε η ανθρωπότητα, ας πούμε συμβατικά η Δύση, μεταφέρθηκε από την εξουσία των βασιλιάδων, των μοναρχιών, σε μια ολιγαρχική θέσμηση, δηλαδή ας πούμε αριστοκρατία, σήμερα ολιγαρχία, κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός είναι λεγόμενη ολιγαρχία. Αντίστοιχα λοιπόν, υπήρξαν βέβαια και κάποιες ιδέες, ιδέες των ελευθεριών, των δικαιωμάτων κτλ., να μην μπορεί να σε διώξει η ελίτ όποτε γουστάρει, να έχει το δικαίωμα στην κατοικία, στην ασφάλεια κτλ. Στα δικαστήρια, όλα αυτά τα δικαιώματα είναι τα λεγόμενα κοινοβουλευτικά, τα ολιγαρχικά δικαιώματα. Γιατί έχεις δικαιώματα να υπάρχεις, αλλά δεν έχεις πολιτικά δικαιώματα να κυβερνάς. Η εξουσία δεν είναι στους πολίτες, είναι στους ας πούμε αντιπροσώπους που είναι οι σύγχρονοι αριστοκράτες, θες να τους κάνει, είναι οι διεφθαρμένοι, οι ολιγάρχες. Η ιδέα του δημοκρατικού διαφωτισμού έρχεται ένα βήμα παρακάτω για να κλείσει τον κύκλο του διαφωτισμού, για να φέρει, να μεταφέρει πλέον την εξουσία από τους ολιγάρχες στους πολίτες. Όπως ο διαφωτισμός μετέφερε την εξουσία από τους βασιλιάδες στους ολιγάρχες, στον κοινοβουλευτισμό, τώρα πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο και να πάμε από τους ολιγάρχες στην κοινωνία, να γυρίσει η εξουσία, να επιστρέψει εκεί από την οποία, από εκεί η πραγματικότητα εκπορεύεται. Και αυτό είναι το μήνυμα της εξουσίας στους πολίτες, το οποίο το βλέπετε παντού πλέον. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο όλα αυτά τα διέξοδα σχόλια, το είναι καιρός να λάβουμε τις ευθύνες μας, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, εμείς ψηφίσαμε, έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, όλα αυτά, προπαγάνδες, προβοκάτσιες θα έλεγα πανταχώθεν στην πραγματικότητα, είναι όλα μια μεγάλη παγίδα, ένας εθνοκτόνος αστικός μύθος, τον οποίο πρέπει να καταρρύψουμε, να νικήσουμε στην κοινωνία και στην πολιτική θα έλεγα. Οποιοδήποτε τον υποστηρίζει ουσιαστικά ενισχύει τον κοινοβουλευτισμό και θα καταλάβετε γιατί στο τέλος. Πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο για να πάρετε όλη την εικόνα. Είναι ο μόνος τρόπος για να το μεταφέρω πλήρως. Λοιπόν, είναι ένας γνωστός μηχανισμός αυτός να λέμε ότι κάποιες συγκεκριμένες πολιτικο-κοινωνικές ομάδες φταίνε. Ξέρω εγώ, οι αριστεροί, οι καπιταλιστές, οι συντηρητικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν ξέρω ποιο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ο διχαστικός. Πρέπει κάποιος να φταίει, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, αν πράγματι κάποιος πρέπει να φταίει, σίγουρα δεν είναι οι πολίτες. Αν κάπου βρίσκεται η ευθύνη, βρίσκεται στο πολιτικό μας σύστημα, άρα σύνταγμα και πολίτευμα, το οποίο είναι κοινοβουλευτικό και πολεμάμε, αγωνιζόμαστε, μοχθούμε κάποιοι να μεταβάλουμε την κατάσταση αυτή, να μετατρέψουμε τη χώρα μας από ολιγαρχία σε δημοκρατία, να πάμε σε ένα νέο δημοκρατικό, ελεύθερο και ελληνικό σύνταγμα και πολίτευμα. Αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχω γράψει μισό λεπτό. Αυτό το βιβλίο, Δημοκρατία και Πόλεμο που περιμέναμε, όπου είναι πολύ μικρό βιβλίο και έχει την πλήρη πρόταση τι θα σήμαινε δημοκρατία εν έτη 2026. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας μας στην πραγματικότητα για να να σταματήσουμε να αυτοκαταστρεφόμαστε και να απενεχοποιηθούμε. Θα ήθελα λίγο να δούμε τις ανακρίβες αυτές και τους μύθους. Γιατί λοιπόν δεν φταίνουν οι πολίτες? Εξαιρετικά, πάμε να δούμε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτον, διότι η άρχουσα ολιγαρχία οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μας επιβουλεύονται, έχουν επιβάλει ουσιαστικά τους πολιτικούς της αρεσκίας τους στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, όταν λέμε εμείς ψηφίσαμε, ας δούμε λίγο τι γίνεται. Υπάρχει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποψήφοι στην πραγματικότητα επιλέγονται από τα κόμματα και όχι από τους πολίτες. Είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο χρίσμα, φίλες και φίλοι. Είναι η ιδέα από έναν άλλο αιώνα όπου μας έχει καταδικάσει ουσιαστικά στους χειρότερους εξημών. Σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, για παράδειγμα στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες δεν επιλέγουν οι πολίτες ποιους θέλουν στην κάλπη, στα ψηφοδέλτια. Τους καταρτούν τα ψηφοδέλτια, τα πολιτικά αφεντικά, τα κομματικά μαντριά δηλαδή, έχουν τους κομματικούς τσοπάνους και αυτοί αποφασίζουν που θα.

Και αυτοί είναι οι χαρούμενοι, οι οποίοι γίνονται βουλευτές, μετά εκλέγονται. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα, όποιος τους βάλει στο ψηφοδέλτιο, τους έχει ανοίξει την πόρτα για να εκλεγούν. Ακόμα και αν νομίζεις ότι εσύ τους ψηφίζεις, άρα τους ελέγχεις ή ανήκουν σε σένα, εάν δεν τους ψηφίσεις εσύ, δεν θα εκλεγούν σίγουρα. Αν όμως δεν τους βάλει το κομματικό αφεντικό στη λίστα, δεν θα έρθουν καν ενώπιον σου στην κάλπη. Άρα, για να υπάρξουν σαν υποψήφοι, όχι σαν νικητές, αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο, για να υπάρξουν σαν υποψήφοι, πρέπει να έχουν πάρει το κομματικό χρήσμα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα πρέπει να έχουν φιλήσει τις βρωμερές ποδιές, να μην πω, του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, του ενός του άλλου, για να μπορέσουν να εμφανιστούν στα ψηφοδέλτια. Άρα τους ανήκουν. Είναι, βλέπεις εδώ το καρτελάκι πίσω από την πλούζα, να λένε Μητσοτάκουλας. Δεν είναι άνθρωποι που εκπροσωπούν την κοινωνία, την κανονική, εκπροσωπούν τα κομματικά τέρατα. Στην πραγματικότητα, τέρατα της πολιτικής με αυτή την έννοια. Άρα εδώ, επίσης το ίδιο γίνεται και στην ηγεσία στην πραγματικότητα. Θυμόμαστε και παλαιότερα με τα δαχτυλίδια των αρχηγών. Επίσης, νομίζω ότι το εμείς ψηφίσαμε. Να θυμίσω ότι εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες σε άλλες χώρες, είναι οι λεγόμενες προκριματικές εκλογές στην πραγματικότητα, που είναι μια εξαιρετική δημοκρατική πρακτική, θα σας πω, όπου πράγματι, ας πούμε, στα αγγλοσαξονικά συστήματα υπάρχει και οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν οι ίδιοι ποιοι θα είναι υποψήφοι. Προσέξτε, έχει μεγάλη διαφορά. Τα χρήματα δεν δίνονται στη γενική εκλογική μάχη. Δίνονται σε μια προγενέστερη διαδικασία, όπου εκεί ψηφίζουν οι πολίτες, τα μέλη του κόμματος, η εκλογική βάση, ας το πούμε έτσι, ψηφίζουν και λένε ότι εμείς θέλουμε τον τάδε να πάρει το χρήσμα για το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό, το Δημοκρατικό, και σε δεύτερο χρόνο, την επόμενη Κυριακή, ψηφίζει πλέον όλη η περιφέρεια. Άρα, ξαναλέω, στην αρχή ψηφίζουν τα μέλη του κόμματος, η εκλογική βάση, για το ποιος θα πάρει το χρήσμα, και μετά υπάρχει γενική εκλογική διαδικασία. Αυτό λέγεται προκριματικές εκλογές. Και εδώ δηλαδή μπορεί να βάλει η κοινωνία όποιους επιθυμεί στα ψηφοδέλτια. Άρα στην πραγματικότητα, ξαναλέω, εδώ οι πολίτες μπορούν μόνο με τις προκριματικές εκλογές να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι τους. Αλλιώς δεν τους ψηφίσαμε εμείς. Είναι προεπιλεγμένες επιλογές του κούλι, του ένας χέρτος από τους άλλους. Αυτοί επιλέγουν ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Άρα εμείς επιλέγουμε μεταξύ των προεπιλεγμένων του μασημένου φαγητού του Τσίπρα, του Αλέξη, του ενός του άλλου. Και άρα, δηλαδή, αν πάμε σε μια εκλογική διαδικασία που έχει την επιλογή να ψηφίσει Σταύρο ή Σάββα Καλεντερίδη, ελεύθερα, καθολικά, μυστικά και άμεσα, δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Έχω προεπιλέξει κάποιος αυτούς τους δύο να κυβερνάει η οικογένεια Καλεντερίδη και εσύ απλά περιορίζεσαι σε ποια από τα δύο πρόσωπα θέλεις. Ξαναλέω, δεν τους ψηφίσαμε εμείς. Κάποιοι τους επέλεξαν και έτσι φτάσαμε σε αυτή την αθλειότητα. Ομοίως υπάρχει και το θέμα του εκλογικού νόμου, όπου και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το ποιος. Για το ποιος τους ψήφισε αυτούς τους πολιτικούς, διότι υπάρχουν λεγόμενες τα δώρα στο πρώτο κόμμα, για παράδειγμα, όπως είναι άλλες βουλευτικές θέσεις, επίσης οι βουλευτές επικρατείας, που επίσης είναι λίστα προσωπικής επιλογής από τα κομματικά αφεντικά. Δηλαδή, οι βουλευτές επικρατείας δεν ψηφίζονται. Κάθε πολιτικό αφεντικό καταρτά μια λίστα και ανάλογα με τα ποσοστά τους, κάποιοι από πάνω μέχρι κάτω ξεκινάνε στη σειρά και μπαίνουν ως βουλευτές επικρατείας, οι οποίοι είναι φούφουτοι. Μπορεί να μην τους θέλει κανένας. Και μπορεί να μην τους ήθελες και ακόμα και αν είσαι και ψηφοφόρος του κόμματος, αλλά θα τους φας τη μάπα στη Βουλή για 4 χρόνια. Αν βάλουμε μαζί με αυτό τις μπόνους έδρες στο πρώτο κόμμα και τους βουλευτές επικρατείας, περισσότερο από το 20% των φερόμενων αντιπροσώπων δεν τους ψηφίζουμε καν οι πολίτες εμείς. Ενώ το 100% είναι όλο επιλεγμένο από τους κομματικοάρχοντες και έχει επιβληθεί σε εμάς. Ξαναλέω, μαζί βουλευτές επικρατείας και μπόνους έδρες στο πρώτο κόμμα, περισσότερο από το 20% των βουλευτών από τους 300 δεν τους ψηφίζουμε εμείς, ενώ το 100% τους έχουν αποφασίσει φούφουτοι κάτι κομματικά, κάτι γκρούεζες εκεί στα κόμματα, για το ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια στις εκλογικές περιφέρειες και όχι εμείς οι ίδιοι με προκριματικές εκλογές. Για να καταλάβουμε λοιπόν εδώ ότι δια του ισχύοντος νόμου δεν εξασφαλίζεται καμία αντιπροσώπευση των πολιτών. Επίσης, ο ανελεύθερος εκλογικός νόμος, τον οποίο ανέφερα, για ποιο λόγο τους ψηφίζουμε, ρωτάει κάποιος αυτούς τους πολιτικούς. Θα σας πω. Πρόκειται για έναν νόμο, ο ισχύον νόμος, ο οποίος πέτυχε την παγκόσμια πρωτοπορία του 2006, ήταν τότε ο Πάκης Υπουργός Εσωτερικών, να εξισώσει τα λευκά ψηφοδέλτια με τα άκυρα. Ακούστε εδώ. Μια πρόστιχη πολιτικά πράξη. Τα λευκά ψηφοδέλτια είναι μια θετική ψήφος, ότι πας συμμετέχεις, δεν φτύνεις πάνω στο ψηφοδέλτιο, δεν γράφεις Σουζάνα σ' αγαπώ, όπως είναι το άκυρο. Πας, βλέπεις ότι δεν σ' αρέσει κανένας, τα μούτρα τους είναι κροκόδιλος ο ένας, αλιγάτερος ο άλλος, κυριολεκτικά, και λες ότι ψηφίζω λευκό για να στείλω ένα μήνυμα ότι δεν μου αρέσει κανένας σας, δώστε μου άλλες επιλογές καλύτερες στην κάλπη. Αυτή λοιπόν την λευκή ψήφο στην Ελλάδα δεν αποτελεί θετική συμμετοχή, ακούστε, και κάλεσμα για αλλαγή.

και εξέλιξη για παράδειγμα σε κάτι καλύτερο, αλλά ένα κουρελιασμένο και λερωμένο χαρτί, το οποίο δεν επηρεάζει το τελικό εκλογικό ποσοστό των κομμάτων. Για να μην μεγαλώσει δηλαδή ο παρανομαστής και άρα μικρύνουν τα βρωμερά ποσοστά τους, υπομένουμε εδώ και πόσα χρόνια στην πραγματικότητα ένα νόμο που καταπατά ουσιώδη πολιτικά μας δικαιώματα. Και βέβαια η πολιτική κλεψιά της ψήφου δεν σταματάει σε αυτό, ακούστε εδώ, γιατί κάθε ψήφος σε μικρό κόμμα το οποίο δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή δεν χάνεται όπως θα ήλπιζε κάποιος, αλλά το μοιράζουν αναλογικά στα κόμματα της Βουλής ανάλογα με τα εκλογικά ποσοστά τους. Δηλαδή αν εσύ έχεις ένα μπάρμπα ο οποίος είναι στο κόμμα των πειρατών και θες να ψηφίσεις τον μπάρμπα σου, τους συχαίνεσαι όλους γιατί καλά κάνεις και λογικό, και το κόμμα του μπάρμπα σου πάρει ας πούμε 10 ψήφους, ή μάλλον ναι, πάρει 100 ψήφους και δεν μπει στη Βουλή, δεν πιάσει το 30%, αυτές οι 100 ψήφοι χάνονται, εξαφανίζονται και θα ήλπιζες εσύ ότι θα εξαφανιστούν διαπαντός γιατί ψήφισες μόνο αποκλειστικά τον μπάρμπα σου και δεν θες τα άλλα τους πολιτικούς ολετήρες, κι όμως με τον ολιγαρχικό αυτόν εκλογικό νόμο στον κλέβουν τον ψήφο, την ψήφο. Δηλαδή πάει αναλογικά πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία, 40%, ωραία. Από τους 100 ψήφους που πήραν οι πειρατές θα πάρει τους 40%, 40% θα τους πάρει η Νέα Δημοκρατία και θα ενισχύσει τα ποσοστά της. Και αντίστοιχα, ένα κόμμα που πήρε το 5% θα πάρει τις 5 ψήφους από τις 100 ψήφους που χάθηκαν των πειρατών. Δηλαδή, ενισχύονται τα ποσοστά ακόμα και εχθρικά για εμάς και για τα συμφέροντα μας κόμματα. Κλέβουν την ψήφο μας, η άρχουσα τάξη, και ενισχύουν ακόμα και επιθετικά για εμάς κόμματα. Αντιστοίχως, η αποχή που είναι το νούμερο ακόμα στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζεται ως μια υγιής εκλογική αντίδραση. Ακόμα και λένε ότι πάτε για καφέ και για μπάνιο κτλ. Στην πραγματικότητα θέλουμε να πάμε να σας πνίξουμε εσάς, όχι να πνίγουμε εμείς τον μπάνιο. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν η συντριπτική πλειοψηφία, το 99% των πολιτών αποφασίσουν να απέχουν, ακούστε εδώ, δεν θα επηρεάζει καθόλου το πολιτικό κλίμα και τα πολιτικά ζόμπι θα σχημάτιζαν και κυβέρνηση. Δεν σας κάνω πλάκα. Βάσει εκλογικού νόμου και του προδοτικού αντιδημοκρατικού συντάγματός μας, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή, ακόμα και αν το 99% των πολιτών απέχουν από τις εθνικές εκλογές. Για να καταλάβετε δηλαδή εδώ, δεν υπάρχουν δηλαδή εκλογικά δικαιώματα στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, όλα αυτά είναι μια φενάκι. Αυτή είναι η κατάσταση για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτική καπηλεία. Τέλεια. Λοιπόν, επίσης, συνεχίζω, οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν επιλέγονται από εμάς, διότι κάποιος μπορεί να πει, ρε Σταύρο, δεν υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες κτλ. Τέλεια. Εύλογο ερώτημα θα έλεγε κανείς, αλλά εδώ να σας πω ότι δεν επιλέγονται. Είναι μια λαθασμένη αντίληψη. Ούτε επιλέγονται, ούτε μπορούν να δεχτούν από τους πολίτες. Οι ηγέτες, πρωθυπουργός της χώρας, να ξέρετε, δεν ψηφίζεται. Δεν ψηφίζουμε πρωθυπουργό, ψηφίζουμε κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κάθε κόμματος που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή αποφασίζει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Θυμίζω, όταν ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στην κρίση των ημείων, θυμίζω, και ουσιαστικά τι έκανε η κυβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τότε αποφάσισε να στερήσει την πρωθυπουργία από τον άρρωστο στο νοσοκομείο Παπανδρέου και την έδωσε στον Σιμίτη σε ψήφο στη Βουλή, όχι στο κόμμα. Ομοίως, όταν είχαμε τις συγκυβερνήσεις και τα λοιπά με τον Παπαδήμιο, το αποφάσισαν τα κόμματα της συγκυβέρνησης τότε που είχαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να βάλουν ένα πολίτη και να τον κάνουν πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν ψηφίζει, ξαναλέω, πρωθυπουργό. Οποιαδήποτε προσωπικότητα, ακόμα και αν τη μισείς, ακόμα και αν είναι άνθρωπος γενοκτόνος, ξεχωριστή, η κοινοβουλευτική ομάδα που κυριαρχεί στη Βουλή τον διορίζει. Μπορεί να τον διορίσει. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός που θα παραιτηθεί, δεν πάμε σε εκλογές. Κάποιοι κλειστοί κύκλοι των κομμάτων επιλέγουν τον επίλεκτο αρχιδιεφθαρμένο της διαπλοκής μεταξύ τους και έτσι πάμε στο να βγαίνουν εδώ οι ηγεσίες. Αντίστοιχα, υπάρχει το θέμα το οποίο το ξέρετε νομίζω όλοι, ότι οι πρωθυπουργοί ήθιστε να αναδεικνύονται από μηχανισμούς που ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδος, άρα βλέπουμε και ξενογενείς δυνάμεις να εμπλέκονται. Ομοίως, ο πρώτος δημοκρατίας είναι μια μαριονέτα στην πραγματικότητα, διότι και αυτό είναι δεν έχει κανένα απολύτως ρόλο εδώ. Ο πρώτος δημοκρατίας δεν είναι κάποιος ηγέτης, ο ηγέτης πραγματικός είναι ο πρωθυπουργός. Άρα, επειδή έχουμε υπερεθνικούς μηχανισμούς οικονομικής και γεωπολιτικής επιρροής που βγάζουν πρωθυπουργούς και τα κόμματα επιλέγουν όποιον γουστάρουν, μπορούμε να δούμε τον κάθε τελειωμένο, τον κάθε τυχάρπαστο να κυβερνά αυτή τη χώρα. Ξαναλέω, δεν ψηφίζουμε ηγεσία. Φανταστείτε πόσα ελάχιστα δικαιώματα έχουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, επίσης, προφανώς, η ρόλη των πρεσβειών, κυρίως της Αμερικανικής Πρεσβείας, είναι πασιφανής σε όλους.
δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Παράλληλα, υπάρχει το θέμα των υπουργών, οι οποίοι ούτε αυτοί επιλέγονται αξιοκρατικά, εκεί και αν υπάρχει αναξιοκρατία. Είχαμε, ας πούμε, βουλευτή υπουργό υγείας, ο οποίος ήταν δικηγοράκος πρόσφατα. Είχαμε υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν γιατρός, πανάσχετος με το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι ανεξοκρατία. Δηλαδή, εδώ το κεφάλι, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Έχουμε ανάξιους πρωθυπουργούς, ανάξιους υπουργούς. Ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, ο Τσίπρας δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ήταν ένας καταληψίας, μια ζωή που ούρλιαζε και φώναζε με στριγκλιά στα αμφιθέατρα. Ο Μητσοτάκης δούλεψε σε μια θηγατρική, μια συστημική τράπεζα της χώρας και έκλεβε, τα μοίραζε σε νοεφείς επιχειρήσεις και την κλείσανε γιατί κλέβανε χρήμα. Δηλαδή, μιλάμε άτομα τα οποία δεν θα τους έπαιρνες ούτε για να σου δένουν τα κορδόνια, να σου καθαρίζουν τα παπούτσια. Αυτή η αναξιοκρατία προφανώς τη βλέπουμε και στο επίπεδο των υπουργών. Τους υπουργούς τους επιλέγει ο πρωθυπουργός ο εκάστοτε. Πάντα επιλέγει μικροπολιτικά και κομματικά, όχι αξιοκρατικά, δεν τον νοιάζει να γνωρίζει. Του αντίον, όσο πιο άσχετος είναι, τόσο πιο εύκολα θα κάνει λαδιές και θα κλέβουν χρήμα και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Γι' αυτό έχουν βγάλει εκατομμύρια. Λοιπόν, άρα τι κάνει ο πρωθυπουργός? Είτε ανταμείβει τα πολιτικά του πρωτοπαλίκαρα, βλέπε δένδια, ας πούμε, τον οποίο τον φόρεσαν τον Κούλη και κάποιοι άλλοι συγκεκριμένα συμφέροντα. Βάζει πρωτοπαλίκαρο για να, ξέρω εγώ, σου φέρε πολλές ψήφους, τα οποία βέβαια μπορεί να είναι ειδίκευτα, να μην ξέρουν τα θέματα του Υπουργείου, δεν έχει σχέση με το στρατό, δεν ξέρω αν πού υπηρέτησε. Αλλά είναι ιδανικοί στο να στήριζουν τον πρόεδρο στην πραγματικότητα τα πρωτοπαλίκαρα. Είτε μπορεί να εξαγοράσει ο πρωθυπουργός και να ελέγξει μια υπουργική θέση την εσωκομματική του αντιπολίτευση. Αυτό έκανε, ας πούμε, ο Καραμαλής. Είχε δώσει τον Ντοράκη το ΙΠΕΞ για να κατευνάσει τους Μητσοτάκηδες και βέβαια τον φάγανε ολοσχερός τον Καραμαλή. Καλά να πάθει που έμπλεξε μαζί τους. Άρα βλέπετε ότι στην πλειοψηφία τους υπουργοί της Ελλάδος είναι ανειδίκευτοι, διορισμένοι είναι αξιοκρατικά, ενώ εμείς δεν γνωρίζουμε ως ψηφοφόροι από πριν ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα διοριστούν ως υπουργοί από τον κάθε υποψήφιο πρωθυπουργό. Άρα στην πραγματικότητα, στην ουσία και στην πράξη, τους υπουργούς δεν τους επιλέγουμε εμείς. Τελεία και παύλα. Μετά, η δικαιοσύνη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε αν φταίμε. Η δικαιοσύνη ελέγχεται από την κυβέρνηση επίσης. Όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι, διορίζονται με προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Άρα είναι προφανές ότι υπόκεινται πελατειακά σε αυτόν από τη μέρα διορισμού τους και έπειτα. Είναι το Σύνταγμα Stupid, το άρθρο 90, παράγραφος 5. Επίσης, βάσει συντάγματος, άρθρο 91, παράγραφος 1, την πειθαρχική αγωγή κατά των ανώτατων δικαστικών της χώρας μας, δηλαδή εισαγγελέων, προέδρων και αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, την εγείρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον οποίο προφανώς οι δικαστικοί τρέμουν, μην τους ελέγξει πειθαρχικά. Άρα είναι αυτονόητο οποιαδήποτε ποινική πράξη, η οποία ασκείται από τη διορισμένη και ελεγχόμενη δικαστική εξουσία, ποινική δίωξη, συγγνώμη, είναι κατευθυνόμενη και υπό την ανοχή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Και όταν δεν το θέλει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οι δικαστές είναι ρόμπες ξεκουμπώντες και όχι κουμπωμένες. Όπως είδαμε στον ΟΠΚΕΠΕ, στις παρακολουθήσεις, στα Τέμπη, στο Μάτι και αλλού. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα εδώ. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Τι άλλο να δούμε? Να πούμε για την παιδεία ίσως εδώ, πάρα πολύ νομίζω σημαντικό και αυτό, διότι η παιδεία που μας λένε ότι έχουμε έλλειψη παιδείας και τα λοιπά και ότι είναι κομματικοδίαιτη, να σου πω ότι αυτοί που αποφασίζουν για τη μορφή και τη φύση της ελληνικής παιδείας στην πραγματικότητα είναι τα κόμματα. Οι πολιτικοί και οι υπουργοί που δεν επιλέγονται, όπως είπαμε, ούτε ελέγχονται από εμάς, είναι αυτοί που θέτουν τις γενικές και κατευθυντήριες γραμμές για την παιδεία. Αυτοί αποφασίζουν τι θα λένε τα βιβλία μας, συνωστισμό ή καταστροφή. Εάν πολεμήσαμε τους Ιταλούς με περηφάνεια ή τρέμαμε στα μπουντρούνια, όπως λέει το κατάπτυστο βιβλίο σήμερα, και με ποιο τρόπο δεν θα διδάσκονται όλα αυτά. Άρα, οι δικές τους ιδέες, αν θέλει νοικές, αντιλαϊκές, είναι αυτές που ορίζουν και εγκλωβίζουν τους νέους πολίτες μας. Άρα, είναι δομημένο το σύστημα στην πραγματικότητα, το πολιτικό σύστημα, και για τους καθηγητές να διορίζονται από τους πολιτικούς σε διάφορες έπειτα χρησιμοποιημένες θέσεις Ινστιτούτων, Κέντρων Ερευνών κτλ. Και να ελέγχονται και οι μεγαλοκαθηγητάδες. Από όπου και να το πιάσει δηλαδή. Η παιδεία δεν ελέγχεται από εμάς, δεν μπορεί να σπάσει αυτά τα στεγανά. Είναι υπέρβαση κάποιος να σπάσει την ελεγχόμενη παιδεία. Όταν λέμε λοιπόν είναι θέμα παιδείας, δεν υπάρχει παιδεία, ποιος την ελέγχει την παιδεία? Εγώ? Ποιος βγάζει την εγκύκλιο για την παιδεία? Σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά. Παράλληλα, κάποιοι λένε ότι το DNA μας έχει τη διαφθορά κτλ. Και ότι δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, εδώ το πρόβλημα είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα διαφθοράς με τις γκρίζες ζώνες της νομοθεσίας, με την πολυνομία, με την ανομία. Όλα τα οικονομικά σκάνδαλα στην πραγματικότητα διεπράχθησαν είτε άμεσα από τους πολιτικούς, είτε έμεσα με την πλήρη κάλυψη και συγκάλυψή τους. Όλα τα σκάνδαλα, ό,τι εκκρεμεί για οτιδήποτε δεν αποζημιώθηκε από το δημόσιο κτλ., έχουν διαπραχθεί όλα, διεπράχθησαν από τους πολιτικούς και αυτή είναι η πηγή εν γέννη της διαφθοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και όχι μόνο, θα σου πω και κάτι παραπάνω. Γιατί λένε ότι είμαστε τόσο στο DNA μας και τα λοιπά, και ότι δεχόμαστε κι εμείς να μπούμε στη διαφθορά. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να παραδειγματίζουν τους πολίτες. Αυτοί που δημιούργησαν το πελατειακό κράτος και το βαθύ κράτος και το παρακράτος και το επιτελικό κράτος, έπρεπε να παράγουν και να καλλιεργούν πολιτικό ήθος. Ακούστε πώς ορίζεται ο Αριστοτέλης την πολιτική. Λέει ότι η πολιτική δεν είναι ο σκοπός της, δεν είναι η διακυβέρνηση, αλλά η καλλιέργεια του ήθους των πολιτών. Τίποτα άλλο. Άρα σήμερα ισχύει ακριβώς το αντίστροφο, αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός δηλαδή είναι το πρόβλημα. Η πολιτική έχει εκφυλιστεί και λειτουργεί αποκλειστικά για να διαφθείρει και να φθείρει το ήθος μας. Ο μοναδικός λόγος ύπαρξης της εφαρμοσμένης πολιτικής, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ξαναλέω, είναι η δημιουργία και η ανάπλαση ήθους. Όχι η διαφθορά και ο εκμαυλισμός των πολιτών από τους πολιτικούς. Άρα οι ίδιοι οι πολιτικοί δημιούργησαν τους μηχανισμούς αυτούς διαφθοράς, ψεύδους, τρομοκρατίας, ελέγχου των πολιτών που είναι ενισχύει μέχρι και σήμερα. Πάρα πολύ απλά, φίλες και φίλοι, η διαφθορά γεννάται και καλλιεργείται από τους πολιτικούς, διότι εάν δεν πλήρωναν για τις ψήφους τους τα κόμματα, και αυτοί οι λαδιάριδες λένε οι νοδημοκράτες σήμερα ότι έχουμε δικαίωμα, ας πούμε, να επεμβαίνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους ψηφοφόρους μας, εάν δεν κάνανε αυτές τις λαδιές και λειτουργούσε το κράτος, τα κόμματα αυτά δεν θα είχαν εξαφανιστεί στην πραγματικότητα. Και η πολιτική αυτή πολύ πιθανόν ήταν στη φυλακή. Πρέπει να σε αναγκάσουν να τους χρειαστείς, να τους παρακαλέσεις, να μην λειτουργεί τίποτα για να πας στο γραφείο τους. Ιδάλλως δεν μπορούν να υπάρξουν. Για να μπορέσουν να υπάρξουν έτσι όπως είναι, πρέπει να πληρώσουν πολλά. Το μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί πλήρως το πελατειακό κράτος είναι να ανοίξουν τα πλυντήρια μαύρου χρήματος που είναι τα κομματικά ταμεία. Λοιπόν, είπαμε για την παιδεία, την κομματικοδίαιτη, τι άλλο να πούμε. Να πούμε για την περιφέρεια, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, το υδροκέφαλο κράτος και πώς αποκλεισμένη στην πραγματικότητα είναι η. Α, ξέχασα να πω για την παιδεία, ότι όχι απλά οι ενότητες καθηγητάδες με τις νεολαίες παρατάξεις είναι κομματικοποιημένοι και αυτοί. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν στην πραγματικότητα ως νομιμοποιητές της καθεστικής τάξης, της διαφθοράς και της ολιγαρχίας, αντί για μήτρες διαμόρφωσης εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων και κοιτίδες προόδου και δημοκρατίας. Και αυτό πάλι το προκαλούν τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα και σύνταγμα. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα για να ξέρουμε τι γίνεται και με τις πανεπιστημιακές ελίτ, που θα έπρεπε να παράγουν λύσεις, ενώ παράγουν κοινοβουλευτισμό και διαφθορά και έλεγχο. Λοιπόν, πάμε λίγο, όπως είπα πριν, στην περιφέρεια. Έχουμε λέει τους πολιτικούς μας αξίζουν. Μισό λεπτό. Η ελληνική περιφέρεια είναι υποταγμένη στα κόμματα. Άρθρο 102, παράγραφος 5 του Σάπιου Αντιδημοκρατικού μας Συντάγματος. Ενώ παράλληλα επηρεάζεται και ελέγχεται χρηματικά από το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών. Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, οι βουλευτές κτλ., δεν ακούν ποτέ την άποψη και τη θέληση των πολιτών, όπως είπαμε πιο πάνω. Γιατί? Πιο πριν, γιατί δεν υπάρχουν προκριματικές εκλογές. Καταλήγουν να ψηφίσουν σύμφωνα με την κομματική γραμμή, το κομματικό μαντρί δηλαδή, να μπαίνουν στις κομματικές θέσεις. Δεν αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα θέλω των πολιτών. Ταυτόχρονα, η εξουσία, οι πόροι και οι αποφάσεις συσσωρεύονται σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα, το αθηναϊκό κράτος που σκοτώνει τον Ελληνισμό. Άρα, βλέπετε εδώ ότι. Και ακόμα και αν, μάλλον το καλό είναι, θα λέει κανείς, αυτή την άθλια κατάσταση να ψηφίζουν με κομματική γραμμή οι πολιτικοί. Υπάρχει και το χειρότερο, που τους βλέπουμε πολλές φορές να ψηφίζουν σύμφωνα με τη βούληση και τα συμφέροντα των οικονομικών ολιγαρχών εντός και εκτός Ελλάδος. Είτε τους πληρώνουν Τούρκοι, τους πληρώνουν πετρελαιάδες, δεν ξέρω τι. Είναι άνθρωποι ειδικών ξένων οικονομικών συμφερόντων ή εσωτερικών οικονομικών συμφερόντων, ξένων προς το λαό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας θυμούνται προεκλογικά κάθε 4 χρόνια, έλεγε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό. Οι Άγγλοι είναι ελεύθεροι μόνο μία φορά 4 χρόνια όταν ψηφίζουν. Νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι επειδή ψηφίζουν, αλλά είναι ελεύθεροι μόνο τότε, μόνο εκείνη τη μία και μοναδική μέρα. Στην πραγματικότητα, τους δίνουμε μια λευκή επιταγή με τον αντιδημοκρατικό εκλογικό νόμο, όπως περιέγραψα, να λαμβάνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς εμάς και πολλές φορές εναντίον μας. Επίσης, υπάρχει και το θέμα της. Δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όλες αυτές οι ΜΚΟ που θα μπορούσαν να δουν εναλλακτικά πέρα από τα κόμματα, γιατί μονοπολούν τα πάντα τα κόμματα, να στην πραγματικότητα έχει κατευθύνει η πολιτική ηγεσία, κοινωνικά κονδύλια, προγράμματα ΕΣΠΑ κτλ. Σε επίλεκτους οργανισμούς δικούς τους, ΜΚΟ, με αποτέλεσμα να έχουν πλουτίσει και αλληλέγγυοι πολιτικοί κτλ. Με ΜΚΟ ως κάστρα ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Πλέον ακούς ΜΚΟ και αναγουλιάζεις, φοβάσαι, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να είναι διέξοδος τα ΜΚΟ για να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία. Άρα έχουν αποκλείσει με αυτές τις αθλειότητες κάθε δημιουργική συμμετοχή των πολιτών μέσω των ελόγων οργανισμών και ταυτόχρονα έπληξαν το κύρος και την εμπιστοσύνη ακόμα και οργανισμών που πράγματι εξυπηρετούν τους πολίτες. Για να καταλάβετε τι ζημιά έχουν κάνει σε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, μόνιμο πολιτικό αποκλειό στις οργανώσεις αυτές και διαρκή επίθεση της υγείας και έχουν φτιάξει και έχουν επικρατήσει οι σάπιες. Λοιπόν, επίσης,
να πούμε ότι δεν υπάρχουν τότε συμμετοχής πολιτικής, είμαστε λέει όλοι συνυπεύθυνοι, ένας μύθος εδώ. Λοιπόν, το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδος όχι απλά δεν προβλέπουν, αλλά ρητός απαγορεύουν στους πολίτες να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες στην πολιτική ζωή. Καλά το ακούσατε. Διάφορες δημοκρατικές ιδέες και μέθοδοι συμμετοχής δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Διώκονται, είναι ανύπαρκτες. Υπάρχουν τα δημοψήφισματα από τους πολιτικούς μόνο, δεν υπάρχουν δημοψήφισματα από τους πολίτες, δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών, δεν υπάρχει ανάκληση μορφή νόμων και αξιωματούχων, δεν υπάρχει λογοδοσία απερχόμενων αξιωματούχων, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχουν άλλες δημοκρατικές πρακτικές όπως είναι ο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Έχουμε δηλαδή έναν θεσμικό αποκλεισμό των πολιτών από τη λήψη αποφάσεων και μας καθιστά αδύναμους να αλλάξουμε έστω και το παραμικρό στη χώρα μας. Οποιοδήποτε μικρό πολιτικό κείμενο δούμε, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Άρα επίσης υπάρχει πέρα από αδυναμία συμμετοχής ελεγχόμενη πληροφόρηση και ενημέρωση με συστηματική συγκάλυψη αλήθειας από τους πολιτικούς, άρα έτσι προκαλείται η πλήρη ματέωση των προσπαθειών ενός ενεργού και υπεύθυνου πολίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Είτε καπελώνουν τις όποιες διαμαρτυρίες μας, είτε τις ακυρώνουν, τις αγνοούν, τις ευτελίζουν. Όταν ανεξάρτητες, δηλαδή για παράδειγμα Τέμπη ή Σκοπιανό ή Μακεδονία, όταν δεν εξυπηρετούν τις σκοπιμότητές τους, στην πραγματικότητα μας λιδωρούν. Είμαστε θεσμικά αποκλεισμένοι και άρα θέλουν να μας ματαιώσουν και να νιώσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά στην πραγματικότητα η μοναδική υγιής και δυναμική εναλλακτική είναι να ασχολούμαστε με την πολιτική, θα έλεγα ακομάτιστα και πάντα με γνώμονα τη μετάβαση σε πόλεμο δημοκρατίας. Δηλαδή η πολιτιακή διέξοδος και η αλλαγή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή. Και τέλος θα σας πω ότι δεν φταίμε εμείς, διότι το Σύνταγμα και το πολίτευμα μας δεν είναι δημοκρατικό. Αυτό ομολογεί η πολιτική επιστήμη και η ιστορία και η πολιτιολογία. Το οποίο αποδεικνύουν όλα μαζί ότι η αντιπροσωπευτική κρατική οργάνωση, αυτή με τους πολιτικούς μεσάζοντες, δεν έχει καμία σχέση με το πόλεμο της δημοκρατίας, όπου οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις. Είναι μια πρώτη τάξη συνταγματική ολιγαρχία, Republic, αυτό που γεννήθηκε στην αρχαία Ρώμη. Δεν υπάρχει, ξαναλέω εδώ, όσοι λένε, μπλένει η πολιτική ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούν και πασχίζουν να διατηρήσουν τις ολιγαρχικές τους εξουσίες, καπηλεύονται και διαστρεβλώνουν την έννοια της δημοκρατίας. Τη συνδέουν με την ανεπάρκεια και την αποτυχία τους και τη φθήνουν και στα μάτια των πολιτών, όπως έφθυρε το δημοψήφισμα ο Τσίπρας, που ήταν ολιγαρχικό, γιατί μόνο ολιγαρχικά δημοψήφισματα γίνονται σε μια ολιγαρχία. Το έφθυρε σαν εργαλείο στα μάτια των πολιτών. Έτσι φθήρουν και τη δημοκρατία εν γέννη. Το χρήσμα, ας πούμε, αν θέλετε, φθήρει τις εκλογές. Ο αντιδημοκρατικός εκλογικός νόμος φθήρει τις εκλογές και υπονομεύουν ακόμα περισσότερο το πραγματικό πολίτευμα της δημοκρατίας που λείπει από την Ελλάδα. Τέλεια. Αν φταίμε για κάτι, θα έλεγα φταίμε επειδή αναπαράγουμε και διονύζουμε αυτή την κατηγορία. Ότι φταίμε εμείς, αυτή η αυθαίρετη γενίκευση μας προσάπτει το πολιτικό σύστημα. Γενίκευση η οποία φθείρει την κοινωνική μας συνεχή, μας τρέφει το ένα εναντίον του άλλου και μας κάνουν εύκολα διαχειρίσιμους από τον έναν ανάξιο και τον άλλον αναξιόπιστο πολιτικό και από το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Είναι δική μας ευθύνη, θα έλεγα, σε με τόσο δύσκολη περίοδο να κοιτάξουμε το δάσος και όχι το δέντρο, να εντοπίσουμε τα σημεία που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, να καταλάβουμε εν τέλει πως η κρίση είναι πολιτιακή, φίλες και φίλοι. Δεν θέλω να ακούω, είναι πολιτική, ηθική, παιδείας, δεν ξέρω. Η κρίση είναι πολιτιακή. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα και η παιδεία και το ήθος και όλα. Μην επιμένετε, δεν μπορώ. Το βλέπω κάθε φορά, σας το εξηγώ, μιλάω μισή ώρα. Λοιπόν, το ποιος φταίει είναι προφανές, το ίδιο το πολιτικό σύστημα φταίει, το Σύνταγμα και το πολίτευμα. Αλλά όπως είπα στην αρχή, και εδώ το καταλήγουμε, η πιο απαιχτής κατηγορία δεν είναι αυτή της ευθύνης, αλλά αυτή της δύναμης, της εξουσίας. Το σύστημα και η πολιτική του, καθώς τη στιγμή που μας επιρρύπτουν ευθύνες, ταυτόχρονα μας πείθουν, ακούστε, για την πολιτική μας δύναμη και ισχύ. Για να φταίνε δηλαδή οι πολίτες και για να έφεραν τα πράγματα ως εδώ εμείς, τότε οι πολίτες έχουν δύναμη. Και αν οι πολίτες έχουν ήδη δύναμη και επιρροή και εξουσία, δεν χρειάζεται να έχουν και αξιώσεις για περισσότερη και μεγαλύτερη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Και αν το πιστέψουμε, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ήττα. Ας τελειώσουμε λοιπόν μια και καλή με την τυφλή και εγκληματική εύκολη κατηγορία εναντίον των πολιτών και ας γυρίσουμε την πλάτη στους ειδικούς, τεχνοκράτες και λοιπούς ψευτοεπαείοντες οι οποίοι αναζητούν τη λύση σε θεωρήματα, κατασκευάσματα και οικονομικές φόρμουλες. Άρα την επόμενη φορά που θα ακούσετε απελπισία ή κατηγορία, ξέρετε πώς να αντιδράσετε, μοιραστείτε τη γνώση. Η Ελλάδα χρειάζεται νέο και επιτέλους δημοκρατικό σύνταγμα και πολίτευμα και το χρειάζεται από τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτη. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ούγκανο χουλίγκανο 89χρονη και κανίβαλη 16χρονη, καλώς ήρθατε στο Zanalix TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα εκεί που χέσαν οι κανονικοί και βγάλαν αυτόν εδώ τον αντάρτη, και τι εβδομάδα που ο Θεός της κωμωδίας για μια ακόμα φορά φρόντισε για όλη αυτή την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά, και τι να λέμε, ό,τι είναι να γίνει στη χώρα θα γίνει ή από τους 89χρονους ή από τους 16χρονους. Οι ενδιάμεσες ηλικίες κολυμπάνε στα Ζάναξ, στη φαρμακευτική ταχαμοδίθεν κάναβη από το Ισραήλ, τσίπουρα μπύρες, κρασιά, αλκοόλ και κόκες, αυτοί που παίρνουν 5 φράγκα παραπάνω. Άρα λοιπόν όλη η εβδομάδα βολεύτηκε με 89χρονο και 16χρονα, και από πού να αρχίσουμε, από τον 89χρονο. Ήταν λοιπόν η εβδομάδα που ένας 89χρονος αποφάσισε να κάνει επανάστα, αυτά που γράφουν όλοι οι αριστεροί, οι τούμπανοι, οι δεν παίρνουμε χαμπάρι να πούμε ελευθεριακή κτλ. Κάθε εβδομάδα στα social media τα έκανε όλα μαζί σε ένα εξάωρο ένας 89χρονος, ο οποίος όπως αποδείχθηκε και στην πορεία της ημέρας είναι και λίγο βασιλοχουντικός. Πονάτε, πονάτε, πονάτε αριστεροί. Να πονάτε. Και γιατί ρωτάμε τρεις φορές πονάτε αριστεροί? Γιατί παραδοσιακά η αριστερή στη χώρα μας, οι οποίοι κινούνται κυρίως στα social media, περιμένουν αναθέτοντας την επανάσταση σε κάποιον άλλον. Πάντα περιμένουν κάποιος θα βγει μπροστά, ρε. Ή όπως λένε οι δεξιοί, πότε θα βγούμε όλοι ενωμένοι, ρε. Η χαρά του εμφύλιου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν απογοητεύτηκαν, γιατί 6-7 ώρες πίστευαν ότι ένας αριστερός 89χρονος επαναστάτης επιτέλους πήρε τα όπλα στο χέρι και ξεκίνησε να γκρεμίσει την εξουσία του Μητσοτάκη, και αποδείχθηκε λίγο μετά ότι ο τύπος ήταν βασιλοχουντικός. Τι άλλο, μιλάμε για όπλα, φλόρι. Πάντα η παραδοσιακή δεξιά τα έχει τα όπλα εδώ. Μιλάμε τα ίδια από την αρχή, αν και σήμερα θα πούμε πολλά από την αρχή τα ίδια. Όπως η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα, και ο μεσαίος χώρος παχαίνει κυρίως με ξένα κόλληβα. Τώρα είμαστε στη δεξιά. Παραδοσιακά λοιπόν, βασιλοχουντικός. Από τη χούντα του κοκκού, από τη κηδεία του κοκκού.
1: Της Ελλάδος και της βασιλείας. Γιατί δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες είχε, από το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά, και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία, ούτε δικτατορίες.
2: Γράφει πίσω η κορνίζα και νεκρό σε φοβούνται.
1: Το φοβούνται, γιατί δεν το φοβούνται. Τη μνήμη τη φοβούνται. Τη μνήμη του.
0: Τώρα, πέρα από την πλάκα του τύπου αν είναι βασιλοχουντικός, αν είναι πειραγμένος, αν έχει ψυχολογικά, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν πλάκα. Όπως ότι ο παππούς εδώ τραυμάτισε 5 άτομα. Ευτυχώς κανένας και καμία σοβαρά. Περαστικά στους ανθρώπους, αν και αυτά δύσκολα περνάνε, ειδικά τα ψυχολογικά, αν σου μείνει αυτή η φοβία να δεις ένα όπλο απέναντί σου, πόσο μάλλον το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και μόνο του. Όμως αυτό που δεν ξεπερνιέται με τίποτα, δεν χωνεύεται, είναι η υποκρισία του κράτους, των ΜΜΕ, των ολιγαρχών μαφιόζων που δεν έχουν ιδέα από νεκρούς, μόνο από τσιμέντα. Γιατί? Για την ασφάλεια, λέει, των εργαζομένων. Πώς είναι δυνατόν, λέει, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες να κινδυνεύουν? Παιδιά, με το μαλακό η ενσυναίσθηση και η ευαισθητοποίηση στα θέματα των εργαζομένων. Απλώς να σας θυμίσω ότι στην πατρίδα μας τα τελευταία 5 χρόνια μετράμε 670 νεκρούς εργαζόμενους που πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ, και δεν προσθέτουμε σε αυτό το νούμερο πόσοι έμειναν ανάπηροι, σακατεμένοι και δεν μπορούν ούτε να κάνουν τα βασικά στη ζωή τους. Οπότε η ευαισθησία ας την πάει στο καλό. Πάμε στην πλάκα, που είναι και πιο πολύ το κομμάτι μας. 6 ώρες τον κυνήγαγαν οι αστυνομικές αρχές τον 89χρονο από μόνο του. Σκεφτείτε λίγο, τι ηλικία γίνεσαι αστυνομικός? 25, 22, 21. Τι ηλικία φεύγεις από αστυνομικός? Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Παλιότερα φεύγαν και στα 45 και στα 50. Άντε να σου πω και στα 60. Πώς είναι δυνατόν να κυνηγάς 6 ώρες έναν 89χρονο? Και όμως είναι δυνατόν. Απάντησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, με επιχειρήματα για ποιο λόγο επί 6 ώρες δεν μπορούσαν να βρουν τον 89χρονο με την καραμπίνα στο κέντρο της Αθήνας, που είναι μια φυσιολογική εικόνα. Και αν δεν είναι, θα γίνει. Υπομονή, έρχεται και αυτό. Λοιπόν, για ποιο λόγο, λέει, δεν μπορούσαν να το βρουν? Άκου να δεις τι κουφάλες είναι οι 89χρονοι. Γιατί, όπως λέει εδώ η ίδια, πήγε και έφυγε μεταξύ. Δεν το περίμενε αυτό η αστυνομία. Είχαν ειδοποιήσει, λέει, τα κτέλ, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, τα τρένα, και αυτή η κουφάλα, ο 89χρονος, πήγαινε, ερχόταν με ταξί. Πολλά τα ερωτήματα. Πού τα βρήκες, μωρή κουφάλα, τα λεφτά για ταξί? Εδώ μπαίνει, μήπως είναι πάνω συντάξεις. Να το δούμε και αυτό το θέμα. Μήπως να φύγουν οι συντάξεις, να μην μπορούν οι 89χρονοι να φορτώνουν καραμπίνες με ταξί. Δεν ξέρω, λέω μια ιδέα πριν τα πει ο Άρης ο Πορτοσάλτε. Δεύτερον, αυτόν τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν, και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν, και άιντε που να αρχίσουμε τη λίστα, δεν τελειώνει πουθενά. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε, τον μαγκώσανε, και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα. Μισό. Να το διαβάσω από μέσα, να δείτε ότι δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Το site λέγεται thebest.gr και διαβάζω: Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας. Υπερήφανοι για τους συναδέλφους που συνέλαβαν τον 89χρονο. Ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό. Γιατί ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό? Η γυναίκα αστυνομικός δεν έχει πάρει την ίδια εκπαίδευση, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, που έχει πάρει και ο άντρας αστυνομικός. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα ξεχωριστά. Να το ξαναδείτε στην Αχαΐα, που τέλος πάντων πιστεύαμε ότι είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτά τα θέματα και διαχωρίζετε τους ανθρώπους από τα φύλλα. Θερμά συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον δράστη πυροβολισμών στην Αθήνα. Απένιμε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με ιδιαίτερη αναφορά στη γυναίκα αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση. Νομίζω δεν χρειάζεται να διαβάσω τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Μπράβο που καταλάβατε. Αν πιστεύετε τώρα ότι στο χειρότερο χάλι είναι η αστυνομία όταν είναι να κυνηγήσει κάποιον, όχι με πανό, όχι με ντουντούκα, όχι με σπρέι, όχι με οτιδήποτε, κάποιον ο οποίος κρατάει όπλο, υπάρχουν και χειρότερα. Όπως ο ελληνικός στρατός. Έρε γλέντια. Μικρή παρένθεση πριν πάμε στα στρατά, απορώ πως το ξέχασα. Έχει ένα ελαφρυντικό η ελληνική αστυνομία που κυνηγούσε έναν 89χρονο επί 6 ώρες και δεν κατάφερε να τον πιάσει. Το ελαφρυντικό είναι ότι ο Νίκος Ρωμανός δεν μοιάζει με 89χρονο. Και βέβαια εννοείται ότι μπορεί να ξεχυλώσει οτιδήποτε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να μπαγκλαρώσει το Ρωμανό, αλλά 89 δεν το κάνει στο παλικάρι με τίποτα. Υπομονή. Θα μεγαλώσει, θα γεράσει και θα τα πούμε κουφάλες 89χρονη και 89χρονε Νίκε Ρωμανέ. Πάμε τώρα στα στρατά να δείτε ότι η αστυνομία είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, για να το έχετε διαβάσει κακώς, ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να παίξει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο με το Ιράν. Και μάλιστα να εμπλακεί και στα στενά του Ορμούζ, που βεβαίως αν δεν εμπλακούμε εμείς, που έχουμε τη Σοφία Βούλτεψη, η οποία είναι η μόνη στον πλανήτη που ξέρει πόσο στενά είναι τα στενά του Ορμούζ, ποιος θα εμπλακεί. Στο πλαίσιο λοιπόν ότι έχουμε και γαμώτα στρατά και δεν παίρνουμε χαμπάρι και θα καθαρίσουμε όλο τον πλανήτη με το στρατό, τα όπλα μας και τα λοιπά μας, ο Νίκος δεν. Ο Νίκος, φίλε. Ο άντε γαμίσου Νίκο Δένδιας λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο από τη συγκλονιστική, φοβερή και τρομερή εκπαίδευση του ελληνικού στρατού την εβδομάδα που μας πέρασε. Το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο. Άρα το βίντεο δεν ανήκει στη δεκαετία 50-60. Εντάξει, είναι σημερινό. Όλα τα υπόλοιπα, εκτός από το ότι το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο, είναι δεκαετία 50-60. Κοιτάξτε το φοβερό και τρομερό ελληνικό στρατό. Ορμούζ, ερχόμαστε να σας ανοίξουμε.

0: αλλά από πού να το πιάσει αυτό το βίντεο. Ειλικρινά και τα ανεβάζουν μόνοι του. Από πού να αρχίζω, πού να τελειώσω. Ότι βάζανε σκηνάκια, σκηνές. Με το σφυρί, ρε μαλάκα. Θα κουβαλάει το στράτευμα το σφυράκι, ρε παιδιά. Πώς θα καρφωθεί στα στενά εκεί, είναι άμμος. Ερημιά. Πώς θα μπει το παλούκι να πούμε να σταθεί η σκηνή στη θέση τη. Από πού να το τελειώσει που πήγε ο αξιωματικό και κοίταγε μέσα να δει. Έχει βάλει σωστά το μαξιλάρι, την οδοντόβουρσα, την οδοντόκρεμα. Είναι στη θέση του οι παντόφλε. Όλα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι πραγματικά να το κυκλοφορούμε πάνω με εμβατήρια, ελληνικέ σημαίε κτλ. Και από πάνω τίτλο για τα αλήτρωτα κάμπινγκ. Δεν θα μείνει κάμπινγκ για κάμπινγκ το οποίο δεν θα υπερασπιστεί ο ελληνικό στρατό. Κουφάλε Τούρκοι, πάρτε και την Ακρόπολη. Την Καστροσκιά θα την περάσουν απ' έξω. Ποτέ. Ποτέ σε κάμπινγκ ο Τούρκο εχθρό. Γιατί, γι' αυτό. Και συνεχίζουμε. Ο Θεός της κωμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε, πάρταρε. Εδώ γύρω-γύρω. Φεύγουμε από το άντε γαμίσουν οικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως, και όταν λέμε τέλος εννοούμε τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όπου και να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε. Κάτι να γεμίσει το μάτι μας, δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι.
2: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Αν δεν υπήρχε ο νόμος. Συζητάμε
1: ο ανήλικος. Να...
0: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγαν τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα σερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις. Όμως από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή σε αυτόν τον το χώρο για 16χρονα ανήλικα παιδάκια. Γιατί εκτός από τα πατίνια, όπως διαβάσαμε πριν μερικές μέρες, θα τους απαγορεύσουν και τα social media. Ούτε social media λοιπόν, ούτε πατίνια. Και αυτό είναι σωστό. Αυτό κι αν είναι σωστό. Ε, φτάνει πια, και όχι μόνο θα απαγορεύσει τα ανήλικα, θα απαγορευτεί και η ανωνυμία στα social media, όπως μας έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση. Προσωπικά ο ίδιος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αυτός ο τιτάνας της νομικής, της πολιτικής, της... δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο γιατί φτάνει, σέρνονται και πατίνια στον αέρα, μην μας κάσει κανένα στο κεφάλι. Λοιπόν, φτάνει πια με την ανωνυμία στα social media. Και να είναι καλά η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε να βάλει ένα φρένο στην ανωνυμία στα social media, αποκαλύπτοντας πριν μερικές μέρες με δικαστική απόφαση ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο κρυβόταν ή κρύβεται ακόμα πίσω από τον γνωστό λογαριασμό στο X ή αλλιώς Twitter, Ζούκοφ. Είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμφανιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι οποίοι προτιμάνε να έχουν και καλά ηρωνικά σοβιετικά avatar. Δηλαδή ένα στρατηγό Ζούκοφ, ας πούμε, ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατηγός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ήταν σημαντικός? Γιατί ξεκόλιασε Ναζί, τους ξεκόλιασε όπου τους πέτυχε. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό ένας δεξιός σήμερα, ο οποίος είναι απόγονος των συνεργατών του Ναζί του τότε, όπως και σήμερα, δηλαδή δοσύλλογος της εποχής, να βάζει ως ηρωνία ένα κοροϊδευτικό στρατηγό, ας πούμε, του κόκκινου στρατού, και μπράβο του. Πάμε να δούμε όμως, σύμφωνα με το ελληνικό δικαστήριο, ποιο ακριβώς είναι το πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από αυτό το λογαριασμό. Το τι ακριβώς έκανε αυτός ο λογαριασμός δεν χρειάζεται, μπείτε στα social media να το δείτε. Είναι ένα επιφανές μέλος της ομάδας αλήθειας που είχε γίνει και το σχετικό φόρουμ. Σύμφωνα λοιπόν με δικαστική απόφαση, αυτός είναι ένας πρώην αστυνομικός. Το όνομά του λέγεται είναι Θεοδόσης Μούγιος. Και γιατί είναι πρώην αστυνομικός? Γιατί αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία, που είναι στα όρια του αδύνατον να αποταχθεί κάποιος από την ελληνική αστυνομία, ακόμα και αν βιάζεται ανήλικα παιδιά του. Αποτάχθηκε λοιπόν, κατάφερε, μιλάμε για επίτευγμα, από την ελληνική αστυνομία, έχοντας στην πλάτη του το μισό ποινικό κώδικα. Μπείτε, διαβάστε, ενημερωθείτε. Τι έγινε λοιπόν μετά αυτό το καλό παλικάρι, αφού αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία? Έπιασε για ένα μικρό διάστημα με ροκαματάκι στη γνωστή εταιρεία Blue Skies, και όχι Blue Skies, όπως λένε όλοι. Είναι η γνωστή εταιρεία όπου όλα τα τρόλ της ομάδας αλήθειας έχουν περάσει κατά καιρούς από εκεί για μεροκάματο, όταν δεν βρίσκουν μεροκάματος μετακλητή κάπου αλλού. Αυτή η εταιρεία παρεμπιπτόντως κάνει δουλειές μόνο με το ελληνικό δημόσιο, άρα εμείς τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες. Από εκεί, από τη συγκεκριμένη εταιρεία, έχουν περάσει ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί. Ο Λεβέντης λοιπόν ο συγκεκριμένος, επειδή προφανώς είχε πάρα πολλά χαρίσματα και προσόντα, δεν έμεινε πολύ καιρό εκεί και έτσι διορίστηκε και αυτός επιστημονικός σύμβουλος, σαν τον Λαζαρίδη. Θα θυμάσαι τον Λαζαρίδη? Πού σε σύρε ψυχή, το κινητό μωρή κουφάλα το φέρες? Λαζαρίδη, αν δεν φέρεις το κινητό πίσω σύντομα, θα ξανακάνω την επόμενη εβδομάδα ρουσφετομαντίο. Μόνο για πάρτι σου, στο λέω. Ό,τι θες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Για το Μούγιο. Έπιασε μεροκάματο λοιπόν ως μετακλητός, επιστημονικός σύμβουλος και κατά περιόδους και νομικός σύμβουλος, αλίμονο με τέτοιο παρελθόν στα ποινικά, αν δεν είναι αυτός νομικός σύμβουλος ποιος θα είναι, στον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Λιβάνιο. Όχι μόνο ήταν εκεί και δούλευε και έπαιρνε μεροκάματάρα, αλλά πήγαινε και στη Βουλή, όπως δείχνουν εδώ οι φωτογραφίες, μαζί με τον Υφυπουργό. Τώρα, είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο ίδιος που έχει το λογαριασμό Ζούκοφ? Εμείς όχι. Το ελληνικό δικαστήριο, ναι. Άρα βρείτε τα με το ελληνικό δικαστήριο. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν υιοθετούμε τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Έτσι γουστάρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ο Λεβέντης μέχρι ποιο σημείο έφτασε η καριέρα του και η σχέση του με το ελληνικό δημόσιο. Ο τύπος λοιπόν, εκτός ότι έκανε αυτή τη δουλειά στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη, ο τύπος μπήκε και σε μια επιτροπή η οποία αποφάσιζε στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που θα πάνε πακέτα, φράγκα, 2,5 δις. Ο τύπος, ο οποίος θεωρήθηκε τόσο ποινικός ώστε να φύγει από την ελληνική αστυνομία, όπως σας θυμίζω η ελληνική αστυνομία δικαζόταν τα προηγούμενα χρόνια και αθωώθηκε ολόκληρη, εννοείται, αξιωματική πάνω και κάτω, με τη γνωστή υπόθεση Greek Police Mafia. Το έχουμε? Αχ! Το έχουμε. Τώρα, αν νομίζετε ότι μια υπόθεση σαν του Μούγιου αφορά απλώς μεσαία και κατώτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, κάνετε μεγάλο λάθος. Σας θυμίζω ότι ο Λαζαρίδης ήτανε υφυπουργός. Επίσης, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκανε τη δήλωση για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι υπουργοί, υφυπουργοί, είτε απλοί βουλευτές, οι οποίοι είναι μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα είναι και στις επόμενες δικογραφίες που έρχονται, όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για πάρα πολλά άλλα θέματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου το να είναι ή να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παύλο Μαρινάκη που δικαιώνει το Ζαναλίξ TV, όπου από πέρσι το καλοκαίρι είχε βγει με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλού. Ξεκάθαρα έχουμε μια κυβέρνηση Κορυδαλού χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλάμε για απλούς ποινικούς ή μιλάμε και για λίγο μαφιοζηλίκι? Λίγο μαφιοζηλίκι, λίγο δεν υπάρχει εδώ. Ή πολύ ή τίποτα. Εσείς με ποιους είστε? Με τα πατήγια, με τις καραμπίνες. Και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κρίνετε μόνοι σας και μόνοι σας αν έχουμε λίγο ή πολύ μαφιοζηλίκι. Όλοι λοιπόν ξέρουμε, ή σχεδόν όλοι και όλες ξέρουμε, τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται σήμερα, ξέρουμε, εννοείται. Τίποτα δεν κάνουν κρυφό οι μαφιόζοι, γιατί δεν ντρέπονται καθόλου για αυτό που κάνουν. Ξέρουν σε ποια χώρα ζουν, ξέρουν ποιους έχουν από πάνω, ξέρουν ποιοι τους ψηφίζουν από κάτω και ξερογλύφονται να πάνε για αυτοί επάνω, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος κανείς να κρύβεται για τίποτα. Ο ΠΚΠ λοιπόν, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από όλες τις δικογραφίες που έχουν έρθει, μετά από όλους τους διαλόγους που έχουν αποκαλυφθεί και φανταστείτε πόσοι είναι ακόμα μέσα στις δικογραφίες, η δουλίτσα με τον ΟΠΚΠ και τα φράγκα που πηγαίνουν εκεί που θέλει η κυβέρνηση να πάνε, συνεχίζεται κανονικότατα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα εδώ και ένα χρόνο. Και μάλιστα το τίποτα, αλήθεια ρε παιδιά, εκείνος ο Φραπές, ο Χασάπης, ο Μερτζίδου κλπ. Τι γίνεται? Εκτός ότι κάνουν ζωάρα και το δείχνουν στα social. Κάμια βόλτα από κανένα αστυνομικό τμήμα, κανέναν εισαγγελέα, κανέναν ανακριτή, γιατί λέω τέτοιες μαλακίες. Είμαι μετά το Πάσχα, με έχει πιάσει η αρινή κόπωση και φαντασιώνομαι κι εγώ ότι θα μπουν οι εισαγγελείς να καθαρίσουν τα πάντα. Πάμε στον ΟΠΚΠ. Πόσα πρόβατα, για πόσα εγώ πρόβατα στην Ελλάδα μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις δίνονται επιδοτήσεις ακόμα και σήμερα? Για τόσα.
4: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας. Το πάρτι. Γιατί η ΑΔΕ
5: δεν συνεχίζεται κανονικά το πάρτι, κύριε Μόσχο. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε στις συνομιλίες συνεχίζουν να γίνονται.
4: Ναι, εκτός από ότι συνεχίζουν να γίνονται, οι άνθρωποι που δεν έχουν ζώα και παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις παράνομα.
5: Τώρα που μιλάμε.
3: Δεν γνωρίζετε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις νόμιμων δικαιούχων που δεν έχουν επιδοτηθεί και άλλων παρανόμων που επιδοτούνται?
4: Γνωρίζω ότι μοιράζονται επιδοτήσεις σε 18 εκατομμύρια πρόβατα περίπου, ενώ στην Ελλάδα πραγματικά παραγωγικά εγώ πρόβατα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια. Είχαμε 5,5, έχουν σφάξει 500.000 λόγω ζωνώσεων, οπότε έχουμε μείνει στα 5. Αν δίνανε σωστά τις επιδοτήσεις, εμείς θα έπρεπε να πάρουμε τουλάχιστον 27 ευρώ, 28 ανά ζώο, και αυτή τη στιγμή παίρνουμε 11.
5: Και επιδοτήσεις γίνονται δηλαδή στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε για 18 εκατομμύρια πρόβατα?
4: Ναι, κάπου εκεί έχουν επιδοτήσει.
5: Κάπου εκεί.
4: 17.
5: Μάλιστα. Αλλά τι έχει αλλάξει τότε? Τι έχει αλλάξει? Και πάμε προς το καλύτερο.
4: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λειτουργεί με τα κριτήρια που θα της δώσει το Υπουργείο για να δώσει την επιδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί η ΑΔΕ να ξέρει πόσα κιλά ζωοτροφή χρειάζεται ένα πρόβατο ή πόσα κιλά γάλα πρέπει να παραδώσει.
5: Άρα, ό,τι στοιχεία του στέλνουν, βγάζει τις επιδοτήσεις.
4: Ακριβώς.
0: Ακόμα λοιπόν και σήμερα φεύγουν αδιανόητα φράγκα για κάτι το οποίο αποδεδειγμένα στη χώρα μας δεν υπάρχει. Όπως τι, 18 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Πόσα υπάρχουν? 5 με 5,5. Όμως τα λεφτά φεύγουν κανονικά. Εδώ θα ρωτήσει κάποιος, όπα φίλε, όπα. Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που τα δικαιούνται και δεν τα πήραν πριν επειδή τα πήραν οι απατεώνες και τώρα δεν παίρνουν οι απατεώνες και παίρνουν αυτοί που τα δικαιούνται? Τι λέτε, θα θέλατε? Αλλά δεν πάει έτσι εδώ. Εδώ πάει ακριβώς ανάποδα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι υπό έλεγχο αυτή την περίοδο για το πώς και πόσα φράγκα πήραν από τον ΟΠΚΠ, συνεχίζουν να παίρνουν άλλα φράγκα κανονικότατα. Ορίστε, κανονικότατα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και αν ακόμα πιστεύετε ότι είμαστε στη φάση της παρανομίας και όχι στον μπάτσο, ο οποίος με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη δουλεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών ως νομικός σύμβουλος, πάρτε και το τελευταίο λοιπόν για να δούμε αν έχουμε κυβέρνηση μαφιόζων ή απλώς τα παιδιά είναι λίγο ζωηρά, άτακτα και τιμούν την ελληνική παράδοση του δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η απόφαση που έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για την κυρία Τιχεροπούλου να πάρει πίσω τη θέση της, την οποία την έδιωξε η ΑΔΕ, που τώρα εκεί είναι ο ΠΚΠ, γιατί είναι εκεί? Γιατί είναι γνωστό ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται, μόνο ελέγχει. Μπορεί να σε επιδείξει, δεν μπορείς να την αγγίξεις. Και στα δικά μας, κάποια μέρα, γιατί όχι? Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ είπε για αυτή τη δικαστική απόφαση, πρώτον, θα ασκήσει έφεση και δεύτερον, ό,τι και να γίνει, δεν πάει να χτυπάει τον κόλο της κάτω και η δικαιοσύνη και η Τιχεροπούλου και εγώ και τα 1500 μανάρια μου εδώ. Η κυρία Τιχεροπούλου, στην καλύτερη περίπτωση, θα απολυθεί και θα πάρει την αποζημίωση που πρέπει να πάρει. Δουλειά στον ΟΠΑΓΕΠΕ δεν ξαναπιάνει. Ποια ήταν η Τιχεροπούλου? Ένα από τα πρόσωπα, δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για όλα αυτά που μάθαμε για τον ΟΠΑΓΕΠΕ και δεν θα γίνει τίποτα. Κατά τα λοιπά, 16χρονα με πατίνια. Χαριολάκια. Καλά, έρχεται το ελληνικό FBI, θα τα πούμε. Και πάμε να κολυμπήσουμε λίγο ακόμα πιο βαθιά, δηλαδή λίγο ακόμα πιο σκατά, στα νερά της αστικής δημοκρατίας, η οποία στην πατρίδα μας έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ως αστική δημοκρατία, να λέγεται και πρεζευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Πάμε στις υποκλοπές. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εννοείται ότι ο εισαγγελέας Τζαβέλας έχωσε την υπόθεση στο αρχείο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας δεν έπρεπε καν να χειριστεί αυτή την υπόθεση, γιατί για την περίοδο στην οποία αναφέρεται αυτή η υπόθεση, δηλαδή την περίοδο που έγιναν οι παρακολουθήσεις, ο ίδιος εισαγγελέας είχε υπό την υποπτία του την ΕΥΠ και ήταν αυτός που υπέγραφε για το ποιοι θα παρακολουθηθούν ή όχι. Άρα, ο ίδιος που ελέγχει τον εαυτό του, ο ίδιος να ελέγχεται. Είναι. Τι να λέμε τώρα. Διώξαν ένα μπάτσο επειδή είχε το μισό ποινικό κώδικα. Πού να το χώσουμε το παιδί, κρίμα είναι. Να βρει μια δουλίτσα. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τι να κάνει εκεί. Δεν έχει και πτυχίο. Καλά, πτυχίο αγοράζουμε. Εκεί τι να κάνει. Τι να κάνει. Τι έχει στην πλάτη, το μισό ποινικό κώδικα. Δεν το βάζουμε νομικό σύμβουλο. Τα ξέρει και από μέσα. Ακριβώς εκεί. Σε ποιον θα δώσουμε τις υποκλοπές, στον Άριο Πάγο, μα σε ποιον άλλον, στον εισαγγελέα που υπέγραφε για τις υποκλοπές. Γιατί τα ξέρει από μέσα, ρε μαλάκα. Και διαβάζουμε λοιπόν, γιατί εδώ πραγματικά η φάση είναι για πάρτι, εκτός ότι έχουν ξεσηκωθεί και οι δικηγόροι και έβγαλαν πολύ σκληρή ανακοίνωση. Σιγά, παιδιά, με το μαλακό έχει σκληρές ανακοινώσεις, γιατί δεν τα σηκώνει αυτά η δημοκρατία. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε φάει και τρία μνημόνια στην πλάτη. Ένα-ένα αυτά τα πολύ σκληρά και επαναστατικά. Στο κάτω-κάτω. Κύριοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αν θέλετε να δείξετε πραγματικά ότι είστε σκληροί στις ανακοινώσεις, έπρεπε την ανακοίνωση να τη βγάλετε πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, κρατώντας καραμπίνα. Εκεί να σας δω. Παρ' όλα αυτά, την έβγαλαν καθισμένη σε γραφείο και είπαν πρέπει να παραιτηθεί ο Τζαβέλας. Τι θα γίνει αν παραιτηθεί ο Τζαβέλας? Ό,τι θα γίνει αν παραιτηθεί και ο Μητσοτάκης. Τίποτα. Όμως δεν έχει αξία μόνο ότι η υπόθεση μπαίνει στον αρχείο από τον εισαγγελέα Τζαβέλα και μπράβο του, γιατί φτάνει πια με αυτές τις παλιοϋποθέσεις, Μα χαλάνε και την ψυχή μας. Δεν είναι τώρα. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε ακρίβειες, έχουμε αυτά. Τι τα θέλουμε, αυτές τις μαλακίες. Γενικά, το σκεπτικό εδώ του εισαγγελέα είναι ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο και δεν χρειάζεται να διερευνηθεί εκ νέου. Λες και διερευνήθηκε εκ παλιού η υπόθεση των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο, γιατί λέει δεν έχουν υπάρξει νέα στοιχεία. Βέβαια, αυτό που ξεχνάει, μια μικρή παρένθεση, είναι ότι ο λόγος που σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία είναι γιατί ο εισαγγελέας αρνείται να ψάξει νέα στοιχεία. Άρα, θαύμα! Δεν βρήκαμε ποτέ κάτι που δεν ψάχναμε. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αν θυμάστε, είναι παραδοσιακός τρόπος του ελληνικού κράτους να μην βρίσκει ποτέ αυτό που δεν ψάχνει. Ένα άτυπο πράγμα. Και συνεχίζει λοιπόν ο κύριος εισαγγελέας εδώ στο σκεπτικό του ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο αρχηγός στρατού ή ένας υπουργός άμυνας, εξωτερικών κτλ. Θα έχει στο κινητό του πράγματα τα οποία θα θέλει να τα πάρει κάποιος άλλος στην κατοχή του, που παρακολουθεί το κινητό, και αυτό να θεωρείται κατασκοπία. Γιατί περίπου στο σκεπτικό είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές, όπως έλεγε και η Αρσενική Εύα Μπράουν, αν θυμάστε, δεν αφήνουν στο κινητό τέτοια σημαντικά στοιχεία για να μπορεί να τα υποκλέψει κάποιος. Άρα, από πού προκύπτει η κατασκοπία? Μια μικρή πανηθεσούλα. Επειδή και ο αρχηγός του στρατού, και ο υπουργός, και εγώ, και εσείς, και όλοι μας είμαστε άνθρωποι, και ως άνθρωποι λοιπόν. Έχουμε τα προσωπικά μας. Τα προσωπικά μας. Ο καθένας ό,τι έχει. Τα προσωπικά μας είναι προσωπικά. Γι' αυτό λέγονται προσωπικά. Επειδή λοιπόν μπορεί τα προσωπικά μας να τα έχουμε στο κινητό, φωτογραφίες, βιντεάκια, μηνύματα, ποιος ξέρει τι, όταν κάποιος πάρει τα προσωπικά μας, λέω κύριε εισαγγελέα, εισαγγελέας δεν είμαι, απόφυτος λυκείου είμαι, μήπως έχει μια δυνατότητα πια ο κάποιος να μπορεί να εκβιάσει αυτόν που έχει τα προσωπικά του στο κινητό. Εκτός αν πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο κινητό δεν έχουν ούτε τα προσωπικά του. Παρακάτω λοιπόν, ο κύριος εισαγγελέας καταρρύπτει αυτό το σκεπτικό από φοιτουλικίου, γιατί δεν είμαστε εισαγγελείς, γιατί λέει ότι αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχαμε κατασκοπία, γιατί μέσα λέει στους παρακολουθούμενους, εκτός από σημαντικά πρόσωπα όπως υπουργοί, αρχηγός στρατού και δεν συμμαζεύεται, υπήρχαν και πρόσωπα τα οποία αναρωτιέται και ο ίδιος για ποιο λόγο κάποιος που είναι κατάσκοπος να τα παρακολουθεί. Και φέρνουμε ως παράδειγμα το Μένιο Φουρτιώτη. Σας είχε λείψει ο Μένιος? Νομίζετε ότι κάτι είχε αλλάξει στη χώρα επειδή ήρθε ο Κυριάκος του Χάρβαρντ και τα χωρισμένα πτυχία και φύγαμε από τη χώρα του Μένιου Φουρτιώτη? Καμία σχέση. Εκεί ακριβώς παραμένουμε. Έτσι λοιπόν αναρωτιέται ο τύπος. Μα εντάξει τον αρχηγό στρατού. Κάποιος που παρακολουθεί το Φουρτιώτη, για ποιο λόγο να θεωρείται κατάσκοπος? Δηλαδή, τι κρατικά μυστικά να έχει στο κινητό του ο Μένιος Φουρτιώτης? Δεν ξέρουμε. Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε ο κύριος εισαγγελέας ξέρει, γιατί δεν έψαξε. Αυτό όμως που ξέρουμε και ίσως ο κύριος εισαγγελέας να το έχει ξεχάσει είναι ότι ο Μένιος Φουρτιώτης είχε στην κατοχή του πάρα πολλά SMS με τον κύριο Γεραπετρίτη. Γιατί, τι να σας πω, στο θέαμα δουλεύουν και οι δύο, κάπου θα βρέθηκαν στο δρόμο. Επίσης, ο κύριος Φουρτιώτης είχε συνοδεία και προστασία 14 και πλέον αστυνομικών. Γιατί, τι να σας πω. Και ο Γεραπετρίτης έχει αστυνομικούς που τον φυλάνε. Όλοι. Και οι ολιγάρχες έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Και οι μαφιόζοι έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Ποιοι δεν έχουν αστυνομικούς να τους φυλάνε? Οι ταλέποροι υπάλληλοι. Στο ΕΦΚΑ που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα και βαράγει δεξιά και αριστερά. Ποιον είχαν αυτοί? Ένα security. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ένα security. Ποιος πληρώνει τους αστυνομικούς που φυλάνε τους άλλους? Εμείς. Ποιος πληρώνει το security? Πάλι εμείς. Άρα όλα είναι τακτοποιημένα στη θέση τους. Έτσι λοιπόν, βάζοντας το Φουρτιώτη στο ίδιο επίπεδο με τον αρχηγό της αστυνομίας, του στρατού και έναν υπουργό, ο κύριος Αγγελέας βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Τώρα, ο Μένιος τι θα έλεγε? Για να κλείσουμε λοιπόν και αυτό το θέμα του θεσμού της δικαιοσύνης και της υποκλοπής που δεν αφορούν και κανέναν, όπως λένε οι υπουργοί στα ΜΜΕ, αν ήταν Μερακλής που πιστεύουμε ότι είναι, δεν το ξέρουμε προσωπικά, αλλά γιατί να μην είναι, το έχει δείξει εδώ το πόρισμα και όλα αυτά, ο εισαγγελέας κύριος Τζαβέλας, παραιτηθεί δεν παραιτηθεί, εμάς προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει, το μισθό να παίρνει ο άνθρωπος και ας είναι και παραιτημένος, ας μην είναι και παραιτημένος, έτσι κι αλλιώς, όπως καταλάβατε, δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση δικαίου του αν θα παραιτηθεί ή όχι. Αυτό που θα προτείναμε στο Μερακλή εισαγγελέα Τζαβέλα θα ήταν αυτό το πόρισμα να το καταθέσει στα αρχεία και να μείνει για πάντα στα αρχεία του Αρείου Πάγου ως πόρισμα Μένιου Φουρτιώτη. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αν μπορείτε. Λοιπόν, μανάρια, η υπόθεση Φουρτιώτη μπήκε στο αρχείο. Η υπόθεση Ζαραλίχου, γιατί και εμείς στο θέαμα δουλεύουμε, παραμένει ενεργή μέχρι να μπει και αυτή στο αρχείο με το καλό. Άρα, μην ξεχνάτε.

Σάββατο Κοπενχάγη, 10 στην Στοκχόλμη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 23 και 24 Μαΐου ερχόμαστε στη Γερμανία. 23 Σάββατο στο Έσεν, 24 Κυριακή στην Φραγκφούρτη. Μετά έχουμε την παράσταση 7 Ιουνίου στη Ζυρίχη. Είναι η παράσταση που θα γίνει το Μάρτιο και αναβλήθηκε γιατί με κοπάνησε ο RSV και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Σαν να πέρασε πατίνι με 89χρονο με καραμπίνα πάνω από το κορμπάκι μου ήτανε. Και έχουμε και δύο παραστάσεις ακόμα που δεν είναι ακριβώς παραστάσεις. Είναι φιλική συμμετοχή, σαν να λέγαμε. 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Νιφαντή, τον επωνομαζόμενο και Αηδόνη της Ηπείρου. Θα τα πούμε υπηρώτικα, όπως καταλαβαίνετε. Τι άλλο. Ψήνει να με βάλει να τραγουδήσω. Τώρα είναι γερός ο Βράχος, αλλά πλέον να μην το ρισκάρουμε, θα δούμε. Και τελευταία παράσταση, επειδή είναι φίλοι, γιατί οι παράστασεις μας στην πραγματικότητα έχουν τελειώσει στη Ζυρίχη, 13 Ιουνίου, Σάββατο, στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Βραβρώνας. Δηλαδή Λούτσας, αλλά το λέμε Βραβρώνα, γιατί οπότε μετά το Θέατρο Βράχων και τα Ιδόνια θα τραβήξουμε και μια Βραβρώνα και μετά υπάρχει από κάτω, θα βρείτε ένα τηλέφωνο για να δείτε πώς ακριβώς μπορείτε να έρθετε εκεί. Αυτά. Φεύγουμε λοιπόν λίγο από τα κεντρικά της πρεζευωμένης μπάτσο Παπαδοδημοκρατίας και των θεσμών του κράτους που είναι τούμπανο και οι θεσμοί και το κράτος και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της πολιτιακής βαθμίδας, εξουσίας, όπως θέλετε πείτε το, της πατρίδας που είναι τα κόμματα. Για να δουλέψει όλο αυτό θέλει κόμματα. Οπότε εδώ έρχεται ο γείτονάς σου, ο φίλος στο χωριό, ο συμπατριώτης και σου λέει: «Παλικάρι μου, καλά τα λες, καλά διαμαρτύρεσαι, αλλά δεν μπορεί να βγει στον δρόμο μια καραμπίνα, ούτε μπορεί να βγει στον δρόμο με ηλεκτρικά πατίνια. Να πας στις εκλογές, να ψηφίσεις, να αλλάξουν όλα». Τέλειο. Γι' αυτό ζούμε στη χώρα της κωμωδίας. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα θα αλλάξουν με τις εκλογές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα αλλάξει στη χώρα με τις εκλογές, γιατί όπως λένε στα ΜΜΕ, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από τις σοβαρές αλλαγές. Τι γιορτάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε? Την εργατική Πρωτομαγιά. Και αν πραγματικά υπήρχε κανονικός Θεός και όχι ο Θεός της κωμωδίας, θα είχε ρίξει εκείνη την ημέρα στη χώρα μας τόσο νερό και τόσο χαλάζι που δεν θα τολμούσε ούτε ένας ούτε μία να βγει να τιμήσει στο δρόμο, σε πλατεία, την εργατική Πρωτομαγιά. Γιατί μιλάμε για τη χώρα όπου στη χρονιά που μας πέρασε ψηφίστηκε 13ωρη εργασία. 13ωρη εργασία με νομοσχέδιο. Μια χώρα χωρίς ρεπό, μια χώρα με νεκρούς εργάτες όσο καμία άλλη χώρα, μια χώρα που οι εργάτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα, μια χώρα που με το που θα πάρει ο εργαζόμενος ή εργαζόμενη το χριστουγεννιάτικο δώρο, αυτομάτως το ATM δίπλα θα είναι δύο τέτοιοι και θα το πάρουν πίσω να τα δώσουν στο αφεντικό. Το ποιος πιστεύει ότι μπορεί, δικαιούται, του αξίζει, κάνει καλό στον εαυτό του και στους γύρω του να τιμάει την εργατική Πρωτομαγιά, πάρτε το πάνω σας. Εμείς όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει χώρα της κωμωδίας και τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό, να δούμε και τι επιλογές έχουμε στις επόμενες εκλογές. Στα πλαίσια λοιπόν της εργατικής Πρωτομαγιάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε μαζί με συντρόφους του από το ΠΑΣΟΚ, κρατώντας κόκκινα γαρίφαλα, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αν θυμάστε, το είχε κάνει και αυτό ο Τσίπρας, το πρώτη φορά αριστερά, όταν είχε έρθει. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν απαγορεύεται. Και χωρίς φόβο, παιδιά, όλοι να πάνε. Όλοι. Και χρυσαυγίτες, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Πραγματικά. Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σκοπευτές, όποιος θέλει μπορεί να κάνει ό,τι μαλακία θέλει. Εύκολα. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Το νου σας μόνο μην έχει τίποτα πιτσιρίκια με πατίνια και τίποτα 89χρονους με καραμπίνες. Γιατί μπορεί να βαρεθούν με τα εύκα και να αρχίσουν να κυνηγάνε τα κοτσίφια στην Κεσαριανή από πάνω. Έτσι λοιπόν. Πήγε ποιος? Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαλάκα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής έχει ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εξίσωση κομμουνισμού-ναζισμού και δεν είχε κανένα πρόβλημα βέβαια ως πολιτική πουτάνα που είναι να πάει με κόκκινο γαρίφαλο να τιμήσει την εργατική Πρωτομαγιά και τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Εύκολα. Γιατί πουτάνες κάνουν πουτανιές. Δεν έχουν όρια. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το κόμμα του, τα περισσότερα από αυτά τα άθλια νομοσχέδια κατά των εργαζομένων στη χώρα μας, που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία, τα ψηφίζει. Και αν δεν τα ψηφίζει στο 100%, τα ψηφίζει στο 60%, στο 70%, στο 50%, ανάλογα τα κέφια που έχει βίζητα εκείνη την ημέρα. Τώρα, μα είναι μόνο η επιλογή ο Ανδρουλάκης? Όχι. Έχουμε πολλές επιλογές ως πολιτικό προσωπικό. Η άλλη επιλογή είναι ένας, δεν χρειάζεται καν να πεις το όνομά του, απλώς λες πολιτικός απατεώνας και όλοι καταλάβανε, μη μιλάς έτσι για το παιδί. Το παιδί είναι καλό. Το παιδί είναι καλό, το παρασύραν οι ξένοι. Τι είπε το παιδί, το οποίο ακόμα το λένε παιδί? Μαλάκα. Πόσα χρόνια είχα να ακούσω, κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα. Ούτε στο καφενείο του χωριού.

0: χωριού μου, σύνορα, ελληνοαλβανικά σύνορα, που ζουν μόνο συνταξιούχοι, δεν έχει ακουστεί η φράση «Κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα». Και θα δεις τα τελευταία 30 χρόνια. Από ποιον ακούστηκε? Από το παιδί. Στο φόρουμ των Δελφών. Κάντε ρε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό.
1: Μιλάμε λοιπόν για 20-30% που τους ξέρουμε με το όνομά τους και το επώνυμό τους. Και εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός σε συνθήκες κανονικότητας, γιατί τότε δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε, θα τους έλεγα: για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει το 400 στα ενίκια? Θεωρείτε φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδορήματα των ασθενών του? Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουνε? Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Τους περισσότερους από αυτούς.
0: Όχι μόνο λοιπόν αν το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, και θα το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, τουλάχιστον για μια μέρα, θα πείσει τους πλούσιους, γιατί έχει αυτό το χάρισμα να πείθει τους πλούσιους να δώσουν φράγκα στους φτωχούς, να μην υποφέρει ο δάσκαλος στο νησί. Αλλά το παιδί μίλησε και για τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ. Και βέβαια, για να βγεις πρωθυπουργός στο Προτεκτοράτο, πρέπει οπωσδήποτε να πιπηλήσεις λιγάκι τα αρχίδια του Μπίμπι. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί που τα πιπηλάνε λίγο παραπάνω από λιγάκι. Εδώ είναι το λίγο παραπάνω.
1: Και η σχέση με το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις. Αλλά σε μια εποχή που το Ισραήλ δεν έπαιζε αυτό το ρόλο. Δεν έπαιζε το ρόλο των πολεμοχαρή. Δεν γινόταν γενοκτονία στη Γάζα. Και δεν καταστρατηγούσε τόσο βία και τόσο χτυπητά, ας το πω έτσι, την νομιμότητα του διεθνούς δικαίου.
0: Είδατε τι ωραία ξεπλένεις γενοκτονίες. Πώς το είπε το παιδί? Όταν εμείς αναπτύξαμε, γιατί εμείς αναπτύξαμε τις σχέσεις με το Ισραήλ δεν ήταν πολεμοχαρές. Καλώς ήρθες στον πλανήτη μας, ξένε, αλλά το Ισραήλ είναι πολεμοχαρές εδώ και 80 σχεδόν χρόνια. Επίσης, το Ισραήλ είχε φτιάξει, γιατί τώρα έχει εξαφανίσει από το χάρτη, τη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή στον πλανήτη και λεγότανε Γάζα, και αυτά τα χρόνια το Ισραήλ εξαφάνισε την ανοιχτή φυλακή που είχε φτιάξει με τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Τους εξαφάνισε όλους. Τα κτίρια, τα παιδιά, τις γυναίκες, τα ανήλικα, τα γατιά, τα σκυλιά και οτιδήποτε κυκλοφορούσε εκεί. Αλλά τότε δεν ήταν πολεμοχαρές, τώρα έγινε. Θα μου πεις απ' την άλλη, και γιατί να περιορίσουμε τις επιλογές μας ως πολιτικό σύστημα? Μπορούμε απλώς να επιλέξουμε τη σταθερότητα του μαφιόζου. Γιατί παιδιά να ρισκάρουμε, Το λένε παντού. Όντως θέλουμε μια σοβαρή πολιτική αλλαγή, αλλά ψηφίζουμε το ίδιο για να έχουμε σταθερότητα. Αφού το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς ο μαφιόζος θα σε κυβερνάει. Γιατί να μην πας στον επαγγελματία, ρε φίλε? Δεν έχεις εδώ Μητσοτακέικο απάνω? Έχεις ή δεν έχεις? Έχεις. Δεν έχεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι με το μισό ποινικό στην πλάτη μπουκάρουν στα Υπουργεία Εσωτερικών και το παίζουν νομικοί σύμβουλοι? Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις υπουργούς όπως τον Μπάτσι, ο οποίος είχε τα κόκκινα δάνεια, ήταν δικηγόρος και έπαιρνε δουλειές από το δημόσιο? Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις το Λαζαρίδη που τη μια μέρα άφηνε τη θέση, την άλλη μέρα την έπαιρνε η γυναίκα του. Δεν είχε πτυχίο, αλλά παρουσίαζε πτυχίο. Δεν έχεις. Έχεις. Έχεις ενόχους Καραϊβάς? Δεν έχεις. Άρα έχεις. Έχεις ποιος έφερε τον Ουρουάν? Δεν έχεις. Τι έχεις? Βούλευμα. Άρα όλα τα έχεις. Οπότε λοιπόν, όπως τα έλεγε και ο συμπαθέστατος κύριος Δρυμιώτης, που είναι όλη μέρα στο Sky, παιδιά, μη ρισκάρετε με εραστέχνες, πολιτικές πουτάνες, πολιτικούς απατεώνες και λοιπούς. Εμπιστευτείτε τον επαγγελματία. Ο μαφιόζος ξέρει. Θα έρθει, θα πάρει το ποσοστό του, δεν θα σας αγγίξει ποτέ. Πες τα, ρε Δρυμιώτη, τα λέμε μόνοι μας.
2: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε? Αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει.
0: Τώρα, γιατί κάποιος να περιοριστεί μόνο σε αυτές τις επιλογές του πολιτικού συστήματος? Δεν υπάρχουν και άλλα κόμματα από κάτω? Αν υπάρχουν, άπειρα. Με τη μόνη διαφορά ότι, όπως λένε στα ΜΜΕ, τα κυρίαρχα των ολιγαρχών, οπότε αυτοί ανεβοκατεβάζουν τις κυβερνήσεις, οι τρεις σοβαρές επιλογές για κυβέρνηση είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Με όποιο συνδυασμό, ο καθένας μόνος του, δύσκολα. Παρεμπιπτόντως, οι τρεις σίγουρες επιλογές είναι και τα κόμματα που έχουν φέρει τα τρία σίγουρα μνημόνια. Άρα ο λαός γουστάρει μνημονιάρες, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όμως η ουσία είναι ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Γιατί όπως έχετε παρατηρήσει στη χώρα μας, λένε ποιος, άντε να φύγει ο Μητσοτάκης και ποιος να έρθει. Εκεί ακριβώς παίζεται η κουβέντα. Οπότε καταλληλότερος για πρωθυπουργός εν ώψη των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν, είναι ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, ο οποίος έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική και καλώς δεν μας ενδιαφέρει, αφού έτσι αλλιώς οι μαφιόζοι θα έχουν τα κουμάντα. Και πάλι, τι μας ενδιαφέρει. Ας πούμε, ένα παιδί μας ενδιαφέρει αυτός είναι καλός γιατί δεν έκλεψε. Αυτό. Δηλαδή, κάποιος που δεν έκλεψε στη χώρα μας, καταλάβετε το επίπεδο τώρα, κάποιος που δεν έχει κλέψει ποτέ, λένε, είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός. Ποιος άλλος μπορεί να είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός? Κάποιος, ας πούμε, που έχει πνευματικό. Άρα είναι και αυτός πνευματικός. Κάποιος που έχει πνευματικό είναι πνευματικός άνθρωπος. Τώρα, ο πνευματικός μπορεί να έχει διαβάσει 12 βιβλία, αυτό δεν έχει σημασία, είναι πνευματικός. Γιατί κάνει νηστεία. Γιατί κλάνει το γατί. Έτσι. Γιατί είναι πνευματικός, ρε φίλε. Τι θες τώρα, να παίξουμε με τα ιερά και τα όσια? Επίσης, μπορεί να είναι κάποιος κατάλληλος, ο οποίος απλά δεν πάει με πουτάνες. Γιατί ξέρουμε ότι όσοι πάνε με πουτάνες είναι αστραπάνε. Δηλαδή, μην μπλέξεις. Οικογένεια, αυτά, αυτό. Πουτάνα όλα. Ενώ αυτοί που δεν πάνε με πουτάνες, όλα. Κυρίες και κύριοι πρόσκοποι. Επίσης, τι άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει υπερφυσικές ικανότητες, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φύγετε λίγο από την πρεζευωμένη παπαδοδημοκρατία, φύγετε λίγο από το μαφιοζηλίκι και όλους τους ποινικούς φίλους του, υπουργούς, βουλευτές κτλ. Και πηγαίνετε λίγο στα άλλα χαρακτηριστικά. Για ποιον άλλο πρωθυπουργό έχει ακουστεί Μωυσής? Ποιος είναι ο Μωυσής? Κυριάκος. Το αποδεικνύει ότι είναι Μωυσής και έχει υπερφυσικές ικανότητες. Ξεκάθαρα. Το απέδειξε και την εβδομάδα που μας πέρασε. Τώρα, αν είσαι επιστήμονας, αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι χυδαιότητα. Αν όμως είσαι απλά ψηφοφόρος και πιστεύεις γενικά στα ιερά και στα όσια, αυτό είναι μεταφυσικό χάρισμα. Γιατί διαβάσαμε εδώ στα παραπολιτικά του κ. Μαρινάκη, ο οποίος ξεκάθαρα αντιπολιτεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον φίλο του και υπουργό του Μιλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ και εβδομάδες, γιατί περαστικά στον άνθρωπο καταρχάς, πραγματικά περαστικά, γιατί αυτό που τούτυχε είναι πάρα πολύ βαρύ για κάθε άνθρωπο, ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Νοσηλεύεται λοιπόν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και χωρίς καμία ντροπή στη χώρα που λέμε τον Πρωθυπουργό Μωυσή, διαβάζουμε αυτό το δημοσίευμα όπου λέει ότι αντέδρασε ανοίγοντας ή κουνώντας τα μάτια του ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει, και αν ζήσει, πώς ακριβώς θα ζήσει, επειδή απλά στο δωμάτιο ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας, αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα, 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη. Και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες, έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
3: Με αρχή χασούβα απέντσι, είχαν νυφτσά μπελεφανών.
4: Και ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדס הר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
3: אבל הוא אמור לו, לפי מה שאומרים, הכל בסדר?
4: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. וזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
3: מספיק.
4: הוא לא יודע לחזור, בעזרת השם, להילחם.
3: שיהיה רפואה שלמה.
0: תיקן איתו ישראל של לבנון. אתרו קתרסי. בני שפולס יחוריה, כי סקוטוני, אמחוס. היא הפלוס שלי, פיגת פריס הסקוטוס. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το καταλληλότερο. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτ Όπεν,
1: Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Airtopen, το ραδιόφωνο της ελεύθερης φωνής. Νίκη Νικοπούλου στο μικρόφωνο. Έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια σφαίρα, εντός βεβαίως και εκτός Ελλάδος, τα νέα γεγονότα σχετικά με την οικονομία, βέβαια την πολιτική και το πού πάει ο κόσμος, πού πάνε όλα αυτά τα οποία, που οδηγούν μάλλον όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τις κοινωνίες, τον πολιτισμό μας, έναν πολιτισμό ο οποίος δοκιμάζεται βάναυσα το 2025 στον 21ο αιώνα. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον καθηγητή Επαμινών Δαπανά. Κύριε Πανά, να σας καλωσορίσω για την παρουσία σας εδώ για μια ακόμα φορά. Καθηγητής οικονομέτρης,
8: ναι,
7: στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής στην Ουψάλα. Αυτά τα λέμε έτσι γιατί...
8: Εντάξει, τώρα είμαστε στη σύνταξη, οπότε
7: όχι, λέμε,
8: απολαμβάνουμε,
7: ξέρετε,
8: άλλες καταστάσεις.
7: Όχι, είναι σκόπιμο να λεχθούν αυτά κάποια στιγμή, κύριε Πανά, γιατί σήμερα βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες και τοποθετήσεις επαϊόντων και μη,
8: ναι,
7: και δεν ξέρουμε ποιος λέει τι, ποια αυτά από αυτά τα οποία λέγονται έχουν μία υπόσταση και αντιπροσωπεύουν πραγματικά γεγονότα ή κινούνται από άλλες δυνάμεις στη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων, οπότε οι συστάσεις καμιά φορά είναι απαραίτητες και είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε λίγο στο παρελθόν να βλέπουμε τα κατορθώματά μας τότε και τα όσα καταφέρνουμε σήμερα, ως ωραίοι μοιραίοι, πώς το λέει ο ποιητής, αντάμα, που περιμένουμε το θαύμα. Είναι ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο, να μην τον ξεχάσουμε, που τον κινητοποιούμε άρον-άρον από τα Σάββατο, από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο, Νίκη Νικοπούλου στο μικρόφωνο και ο καθηγητής Επαμινών Δαπανάς, για να μας πει, να μας βοηθήσει να σκεφτούμε πού πάνε λοιπόν τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Είχαμε πει παλαιότερα, κύριε Πανά, εδώ από αυτή την εκπομπή, είχατε πει εσείς, όχι εμείς, εσείς μας είχατε περιγράψει μια εφιαλτική εποχή η οποία έρχεται.
8: Ναι.
7: Με όλα τα εργαλεία τα οποία αυτή η νέα τάξη πραγμάτων χρησιμοποιεί, αποδομώντας τις κοινωνίες, το πολιτικό σύστημα καταρχήν, τα ήθη έθιμα και την ιστορικότητα των λαών.
8: Ακριβώς.
7: Και θέλω, θα μου επιτρέψετε, πριν περάσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί εδώ έχουμε να πούμε για την κλεπτοκρατία στη χώρα και όχι μόνο, για το πώς αυτό το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό πατρονάρεται και από ποιους, με τον απίστευτο κινησμό των πολιτικών με τον οποίο χειρίζονται τα ζητήματα της χώρας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα, έτσι να πούμε σε τίτλους κάποια θέματα για να δούμε, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, ελπίζω ο κόσμος να μην έχει κοντή μνήμη, εάν υπάρχει λύση σε όλα αυτά τα οποία κατατρέχουν την ανθρωπότητα και τη χώρα βέβαια, τι γίνεται με το θέμα της εκπαίδευσης, την πείνα. Και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που έχει ενσκύψει μετά τα γεγονότα στο Ισραήλ και στο Ιράν. Ποιος είναι ο ρόλος βέβαια ο σημερινός του Ισραήλ και τελικά τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν πάμε σε αυτά τα θέματα να διαβάσω από δικό σας πόνημα για την εφιαλτική εποχή που έρχεται και να προειδεάσω λίγο και αυτά το κοινό για αυτά τα οποία θα, πάνω σε αυτά τα, στα οποία θα τοποθετηθείτε. Μας είχατε φέρει εδώ ένα κείμενο του Νίτσε, στο οποίο έλεγε, αποκρυπτογραφώντας την εφιαλτική εποχή, «Ο ουρανός είναι βαρύς, τα σύννεφα μας τυφλώνουν, το τέρμα του ορίζοντος δεν φαίνεται πουθενά, η φύση συνεργάζεται με τους ανθρώπους για να μεγαλώσει την πλήξη, τα φτερά των πουλιών μουδιάζουν από την υγρασία, λείπει από παντού ο αέρας, η κορυφή και το φως».
8: Ναι.
7: Τώρα, αυτό είναι...
8: Αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν κάποιος το προβλέπει, όμως το άσχημο είναι ότι για τέτοιες περιγραφές οι προβλέψεις θα έπρεπε να πέφτουν στο κενό. Αλλά δυστυχώς δεν πέφτουν στο κενό, διότι ήταν σοφοί αυτοί οι άνθρωποι και σκεπτόντουσαν πάρα πολύ και έβλεπαν πολύ μακριά. Σήμερα όλα είναι βεβαιασμένα και βλέπετε παίρνουν αποφάσεις όχι έτσι στον κουτουρού, αλλά αποφάσεις που ουσιαστικά μεγιστοποιούν τη δική τους ωφελημότητα εις βάρος του κόσμου, της χώρας, της ιστορίας, των παραδόσεων και της προοπτικής για το μέλλον. Εάν κανείς καθίσει να σκεφτεί τον Νίτσε και όλους αυτούς, θα διαπιστώσει, δυστυχώς το λέω από αυτή τη συχνότητα, ότι οι προοπτικές δεν είναι καλές για τη χώρα. Δεν είναι καλές για τη χώρα.
7: Η Ελλάδα
8: βουλιάζει.
7: Είναι και μόνη βουλιάζει, όπως διάβαζα. Ναι. Διάβαζα έναν στρατιωτικό, ναι, μάλλον αναλυτή, σύμβουλο πρεσβειών κλπ. Ότι η Ελλάδα είναι μόνη και άοπλη, ναι, και κυβερνάται από ύποπτους για απάτες. Ναι. Δηλαδή έρχεται αυτό να...
8: Ναι, άμα αναλύσουμε στη συνέχεια τα...
7: Με όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα αναλύσουμε σήμερα.
8: Όλα, ναι.
7: Σας διέκοψα, με συγχωρείτε.
8: Ναι, όχι, εντάξει, να συνεχίσουμε για να μπούμε και...
7: Καλέσαμε λοιπόν εδώ και τον κύριο Πανά με αφορμή και ένα νέο βιβλίο το οποίο έχει πονήσει ο καθηγητής.
8: Όχι, έχω γράψει δύο κεφάλαια μέσα.
7: Ναι, δύο κεφάλαια μέσα στο βιβλίο, το οποίο βέβαια
8: εκδόθηκε
7: τώρα. Με την πρωτοβουλία της Βουλής, «Τα οικονομικά της δικτακτορίας και η μεταπολίτευση».
8: Η Βουλή έβγαλε πρώτα ένα κείμενο, ναι, πριν ο κύριος Στασούλας μεταπηδήσει από την Βουλή στην Προεδρία και χορήγησε και τα χρήματα τα απαραίτητα για να εκδοθεί το πόνημα που εκπώνησαν διάφοροι, και κοιτάξτε τι γίνεται. Μάλιστα οι δύο πρωταγωνιστές, Χριστοδουλάκης και Άλογος Κούφης, ήσαν συνάδελφοί μου στο ίδιο πανεπιστήμιο. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να σκέπτεσαι όχι τον Νίτσε αλλά τον Πυθαγόρα, όπου η σιωπή ήταν χρυσός. Ενώ θα έπρεπε να έχουν σιωπήσει και να μην μιλάνε καθόλου και να είναι στη γωνία, γιατί θα σας πω ότι μόλις έπεσε ο Καραμαλής και φοβήθηκαν τι θα κάνει ο Τσίπρας, φοβήθηκαν, σκεφτείτε τον Τσίπρα, πολλοί ετράπησαν εις φυγήν στο εξωτερικό. Φύγανε, ναι, στο εξωτερικό.
7: Ναι, ο κύριος Σκούφης είναι.
8: Ναι, ναι, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, μπορεί να ψάξει ο καθένας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το να γράψεις ένα κείμενο πρέπει να είσαι και εσύ κάπως καθαρός. Δηλαδή τι έκανες κατά τη διάρκεια που ήσουν υπουργός οικονομικών, κύριε Χριστοδουλάκη και κύριε Άλογος Κούφη. Δεν θέλω να τα υπενθυμίσω, φέρνουν το στίγμα εφόρου ζωής των Greek Statistics. Παραποιήθηκαν όλα τα στατιστικά δεδομένα και η χώρα μπήκε στη διαδικασία της πτώχευσης και του ρεζιλιού. Άρα δεν έπρεπε να βγάλουν ένα τέτοιο βιβλίο. Έπρεπε να καθίσουν να σκεφτούν γιατί η δικτατορία πέτυχε, έστω. Εγώ δεν είμαι υπέρ της δικτατορίας. Ηρίστο εν παρόδο να σας πω ότι ο θείος μου υπέστη, ο Ανδρέας Ολεντάκης, και τις διώξεις που κανείς από αυτούς δεν πέρασε. Έτσι. Άρα ένας επιστήμονας πρέπει να λέει την αλήθεια. Γιατί σκεφτείτε τώρα έναν γιατρό, ο οποίος είναι ας πούμε δεξιός, και να σου λέει, να σε εξετάζει και να σου λέει, όχι, η καρδιά σου δεν βρίσκεται στο δεξί μέρο που έχει αρρώστια, είναι στο αριστερό, επειδή αυτός είναι δεξιός, και να σε στέλνει στον άλλο κόσμο. Υπάρχουν τέτοιοι γιατροί? Οι οικονομολόγοι μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο απαντά στα της Βουλής. Αλλά θα σας πω και κάτι σε ένα από τα άρθρα. Εγώ έγραψα δύο άρθρα, αλλά το ένα Δίνω μια απάντηση στον έμεσα στον κύριο Τασούλα. Εγώ πάντοτε μιλάω με
7: στοιχεία.
8: Όχι μόνο με στοιχεία, με στεντόρια φωνή.
7: Ναι.
8: Εντάξει, διότι εγώ ούτε από κόμματα ήμουνα ούτε τίποτε. Λοιπόν, ο κύριος Τασούλας έρχεται την καταγωγή του από την Ήπειρο. Στην Ήπειρο, κυρία Νικοπούλου, κατουρούσαν, με συγχωρείτε, έξω. Και τα γαϊδούρια και τα μουλάρια επίσης κατουρούσαν στο Λούρο. Και ο κόσμος έπινε νερό από εκεί. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο κύριος Τασούλας. Τι έγινε, ήρθε η Μόμα, η δικτατορία κτλ. Και τα βελτίωσε, τα διόρθωσε πάρα πολύ. Δε στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Το 61, διότι δεν ήταν η δικτατορία το 61, τουαλέτα με καζανάκι είχαν μόνο το 14% του πληθυσμού. Ένα στους 10.
7: Ναι.
8: Επί δικτατορίας αυτό έφτασε σχεδόν 5 στους 10. Η μισή. Το τραχούμενο νερό 3 στους 10. Επί δικτατορίας έφτασε στο 80% με τα έργα της ΜΟΜΑ. Τουαλέτα με καζανάκι, το είπαμε αυτό. Τα μπάνια 1 στους 10. Με τη δικτατορία φτάσαν 4 στους 10. Λοιπόν, θα έπρεπε ο κύριος Τασούλας, αφού πήγε και στο ανώταρο αξίωμα και είχε προσδοκίες για να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να είχε λίγη στοχαστικότητα περισσότερη. Δεν έβγαινε τίποτε με το να αποδείξεις ότι είσαι αριστερός, κεντροαριστερός, δεν ξέρω και τι άλλο. Έπρεπε να αποδείξεις ότι είσαι ένας εχέφρον και σωστός για να είσαι και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτά μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί, το βιβλίο φέρνει τον τίτλο.
7: Ναι.
8: Έχει βγάλει ο εκδοτικός οίκος Πελασγός,
7: ναι,
8: που είναι πάρα πολύ καλός ο εκδοτικός οίκος, ναι, και δεν ξέρω και πόσο έχει.
7: Ναι.
8: Να το προμηθευτεί για να μπορεί να κάνει και συγκρίσεις με ό,τι πρέπει να κάνει.
7: Είναι ο οίκος Χρήστου Γιαννάκηνα,
8: ναι.
7: Που πραγματικά βγάζει εξ όλου τα βιβλία.
8: Ναι.
7: Μάλιστα. Υπό αυτό το πρίσμα,
8: ναι,
7: κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι τελικά αυτοί οι οποίοι έχουν διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα και έχουν αποτύχει, έρχονται τώρα σε μια δεύτερη φάση της ιστορίας να πρωταγωνιστήσουν,
8: ναι,
7: σε ένα ρόλο υποτίθεται διορθωτικό.
8: Ακριβώς.
7: Αυτών των όσων είχαν αποτυχημένα δημιουργήσει,
8: ναι,
7: διαδραματίσει. Αυτό τώρα δεν είναι μια ειρωνία της ιστορίας?
8: Είναι μια βλακεία της ιστορίας. Η ειρωνία παίζει και κάποιο ρόλο. Αυτή είναι μια βλακεία. Και κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Πρέπει οι Έλληνες να μάθουν καλά τον ορισμό των πραγμάτων. Οι αρχαίοι το έλεγαν. Πρέπει να ορίσεις καλά τα πράγματα. Ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, όλοι αυτοί ήταν γίγαντες που τους βγάλανε από τα σχολεία. Έτσι.
7: Και είναι και επίκαιροι.
8: Και είναι και επίκαιροι και, πρέπει, και δύσκολα μπορούν να τους διαβάσουν, μια και η γλώσσα έχει παραποιηθεί.
7: Και να τους αμφισβητήσουν,
8: ναι,
7: πολύ δυσκολότερα.
8: Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να βασανίζει τον καθένα είναι προς τα πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Ποιος είναι ο προσανατολισμός της? Έχει κάποιο προσανατολισμό? Ποιες είναι οι ωφέλειες για τον τόπο, για τον λαό, για το μέλλον της χώρας? Έχουν περάσει 50 χρόνια αυτό από την, και είναι η πορεία της μεταπολίτευσης, και δεν γνωρίζουμε πού πάει η χώρα. Και μας θυμίζουν αυτό το γεγονός τους ναύτες του Κολόμβου που πήγαινε, ήθελε να πάει στην Αμερική για να την ανακαλύψει, όπου οι ναύτες δεν ξέραν πού πηγαίνανε και όταν έφτασαν δεν ξέραν πού βρισκόντουσαν. Αυτό γίνεται στα 50 χρόνια. Δεν ξέρουμε έναν προσανατολισμό.
7: Δηλαδή πλέει μια πολιτεία σε αχαρτογράφητα,
8: ναι,
7: ύδατα.
8: Ναι.
7: Δηλαδή δεν υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός. Υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Υποτίθεται ότι τα κόμματα βγαίνουν στη διεκδίκηση
8: της
7: εξουσίας,
8: ναι,
7: με προγράμματα, οράματα και
8: καλά,
7: τα λοιπά,
8: εντάξει,
7: τα αυτό διαψεύδονται στη συνέχεια. Όμως αυτός ο σχεδιασμός που υπάρχει, αυτό αναιρείται?
8: Δεν αυτό αναιρείται, θα σας πω το εξής.
7: Παίζει κάτι άλλο ρόλο? Έχει να κάνει βέβαια με τις διασυνδέσεις των κομμάτων, ναι, και των πολιτικών.
8: Προσέξτε,
7: με άλλα κέντρα.
8: Προσέξτε, θα πρέπει να πούμε με στεντόρια φωνή ότι στη χώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει δημοκρατία λαθεύει. τι υπάρχει στη χώρα στα 50 χρόνια αυτά από την μεταπολίτευση, μην πάμε και στο 1821, αλλά τα 50 αυτά χρόνια, για να πάμε να βρούμε κάποια λύση, αν θέλετε, απέναντι στη νέα γενιά και στους αγέννητους Έλληνες. Τι θα γίνει?
7: Μας το έχετε πει εδώ, ναι. Τι υπάρχει.
8: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι υπάρχει μετά από τα σκάνδαλα που κάθε φορά σκάει ένα σκάνδαλο. Όχι μόνο επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασό και επί ΣΥΡΙΖΑ και σκάει ένα σκάνδαλο. Όχι ένα, λέω, ουκέ στην αριθμό σκάνδαλων. Τώρα έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Αυτό όμως δεν μας δίνει την πλήρη εικόνα. Για μένα, ταπεινά σας μιλώ, η πλήρη εικόνα είναι ότι ακριβώς δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε μια κομματική ολιγαρχία. Κομματική ολιγαρχία. Δεν έχει σημασία αν είναι Πασόκ, η οποία τελικά, η κομματική αυτή ολιγαρχία, μετατρέπεται, μετασχηματίζεται σε κλεπτοκρατία. Αυτό είναι το σύστημά μας. Κλεπτοκρατία. Έχουμε μια κλεπτοκρατία. Και η κλεπτοκρατία αυτή, αν θυμηθούμε και τον Κώστα Καραμαλή και τα λοιπά, ήταν η δημοκρατία των ταβατζίδων, μεγάλου μετόχου και πάει λέγοντας,
7: ναι,
8: έτσι.
7: Ναι, ναι.
8: Και προσέξτε, ο κύριος Σκέρτσος, μεταπηδήσας από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, εξυγχρονιστής, έτσι, γράφει στην Καθημερινή 9 Τετάρτου του 2023. Η αυτοδυναμία για εμάς είναι εθνικά αναγκαία, διότι είναι η μόνη πολιτική συνθήκη που επιτρέπει στην Ελλάδα να κάνει τα αναγκαία άλματα, αντί για βήματα σημειωτών ή και άλματα προς τα πίσω. Αυτό λέει ο κ. Σκέρτσος. Όλο το πολιτικό σύστημα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, δίκτυα, προέβαλαν ότι ο Μητσοτάκης ήταν ο νέος Βενιζέλος. Μάλιστα λέγανε των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, επειδή παρουσίασε ένα πρόγραμμα, που λέτε εσείς τώρα, των πέντε μεγάλων οραμάτων για την Ελλάδα, μεταξύ 2023 και 2027. Τώρα είμαστε στο
7: 25.
8: Πες το ότι τελειώνουμε το 25, διότι θα πάμε στο 26. Δηλαδή δεν έχει παραπάνω από ένα χρόνο. Ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο 2023-2027 λέγοντας ότι αντί για τις πέντε θάλασσες του Βενιζέλου, εμείς έχουμε τα πέντε παραγωγικά μεγάλα οράματα και γεγονότα που θα γίνουν στην Ελλάδα.
7: Ναι.
8: Το πρώτο είναι η παραγωγική Ελλάδα, δηλαδή κροϊδευόμαστε, η κοινωνική Ελλάδα, η δίκαιη Ελλάδα, δίκαιες, δηλαδή με φραπέδες και με σουγιάδες. Η πράσινη και η ψηφιακή μας πρίξανε με την πράσινη και η ισχυρή Ελλάδα. Κύριος είδε που είναι η ισχυρή Ελλάδα. Αυτά τα πέντε είναι ακριβώς τα στοιχεία που κάνουν τον Μητσοτάκη πολύ μεγάλο.
7: Εμείς... Η καθημερινότητα όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητή, η καθημερινότητα αυτά τα διαψεύδει.
8: Ακριβώς.
7: Και βεβαίως τα στοιχεία που έρχονται από μελέτες, από ναι, το Ευρωβαρόμετρο και όλα αυτά που κατατάσσουν τη χώρα στις χαμηλότερες τάξεις των κατηγοριών, διαψεύδεται λοιπόν από την καθημερινότητα όλο αυτό το σκηνικό. Και όμως παρά τα αυτά, το πολιτικό προσωπικό παραμένει εντός εισαγωγικών ισχυρό.
8: Βεβαίως.
7: Και υλοποιεί το έργο του.
8: Ναι.
7: Αυτό της κλεπτοκρατίας που λέτε και τα λοιπά. Αυτό όμως είναι αρκετά προκλητικό, ξέρετε, και δυσαρμονικό με την εξέλιξη αυτή της ανθρώπινης οντότητας, που θα έπρεπε, όπως εδώ εσείς μας είχατε πει στο παρελθόν, θα έπρεπε να γινόμαστε πιο σοφοί.
8: Ακριβώς.
7: Πιο...
8: στοχαστική, να
7: ξέρω,
8: ναι.
7: Ναι. Ναι. Και να αναζητούμε την αλήθεια.
8: Την αλήθεια. Αλήθεια δεν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, έστω και αν πας και στον Άγιο Όρος και να τάξεις και 100 εκατομμύρια, όταν υπάρχουν πολύ φτωχοί έξω και να μην έχουν να φάνε. Λοιπόν, κανείς πρέπει να ξέρει καλά τι είναι κλεπτοκρατία για να καταλάβει όλο αυτό το σύστημα, ο ΠΚΠ και τα λοιπά. Είναι μια μορφή διακυβέρνησης η κλεπτοκρατία.
7: Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
8: Όχι.
7: Δηλαδή. Είναι συστατικό στοιχείο.
8: Ακριβώς. Και εκμεταλλεύονται το κράτος οι κλεπτοκράτες όλοι αυτοί. Και αυτό το γεγονός είναι παντρεμένο με την διαφθορά. Έτσι. Αν δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει κλεπτοκρατία. Είναι διαφθορά. Χέρι-χέρι πάνε αυτά τα δύο μαζί. Και τι γίνεται. Η κλεπτοκρατία ουσιαστικά κλέβει τον εθνικό πλούτο της χώρας. Αυτό γίνεται.
7: Το οποίο είναι και το... Ναι. Αυτό που είναι και ποινικά κολάσιμο και είναι επιλείψιμο.
8: Βέβαια.
7: Γιατί ο δημόσιος πλούτος είναι δημόσιος, όπως λέει η λέξη.
8: Ακριβώς.
7: Ανήκει σε όλους, δεν ανήκει στους λίγους.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και τα διάφορα σκάνδαλα, όπως η τραγωδία των Τεμπών και τώρα το σκάνδαλο του Οποκεπέ, έδειξαν ότι ζούμε σε μια χώρα όπου συστηματικά υπονομεύονται τα θεμέλια της μέσα από την ίδια την κυβέρνηση, τα κόμματα κτλ. Σε ένα πολιτικό σύστημα που οι κυβερνητικοί οργανισμοί πραγματικά εργάζονται για να χρησιμοποιούν τους πόρους του κράτους αποδυναμώνοντας θεσμούς, έτσι, και επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες αυτή τη στιγμή, το σύστημα δημιουργεί ακριβώς την κλεπτοκρατία. Αυτό είναι. Και προσέξτε, η κλεπτοκρατία έχει δύο παράγοντες. Σου δίνω
7: κάτι.
8: Χρήματα και πόρους. Εγώ που είμαι πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, και εσύ μου δίνεις κάτι, μαζεύεις ψήφους και μου τους δίνεις. Έτσι, να διονύζουμε την εξουσία και ουσιαστικά και εσύ να κερδίζεις όσο είμαι εγώ βουλευτής και εγώ να κερδίζω όσο εσύ είσαι ο σουγιάς και ο φραπές. Αυτή είναι η κλεπτοκρατία. Και έτσι λοιπόν μεγαλώνει και η διαφθορά και ουσιαστικά η κλεπτοκρατία μαζί με τον αυταρχισμό, διότι δημιουργεί αυταρχισμό, είναι πλήρης έλεγχος των κρατικών, ευρωπαϊκών, ιδιωτικών, περιουσιακών στοιχείων με την βοήθεια των κλεπτοκρατικών μεθόδων. Και εσύ λοιπόν, κλεπτοκρατία συν
7: αυταρχισμός,
8: ναι,
7: είναι ένας πλήρης έλεγχος των κρατικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, λέτε, με τη βοήθεια των κλεπτοκρατικών μεθόδων. Δύσκολες λέξεις αυτές. Όσο δυσκολία έχουν να τις αναλύσουμε, τόσο δύσκολα να εκφραστούν. Κλεπτοκρατία και αυταρχισμός ίσον ανίκανο κράτος. Ανίκανο κράτος, γιατί το κράτος πλέον δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική δράση, αφού εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κλεπτοκρατών. Βέβαια, αφού φτιάχνουν ένα πόλο δικό τους, ένα θόλο, για να χρησιμοποιήσω και τη σύγχρονη όρο τώρα στις διενέξεις Ισραήλ και Ιράν, που είναι εκεί διατρήθηκε ο θόλος, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι αδιάτρητος αυτός ο θόλος. Λοιπόν, η μεγιστοποίηση της διαφθοράς ευδοκιμεί λόγω της κλεπτοκρατίας και του αυταρχισμού.
8: Και δεν υπάρχει κλεπτοκρατία όταν έχουμε διαφάνεια, όταν υπάρχει ηθική, όταν υπάρχει λογοδοσία και όταν υπάρχει εμπιστοσύνη.
7: Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα καλά σχεδιασμένο παιχνίδι.
8: Ακριβώς
7: για να μην υπάρχουν.
8: Και κοιτάξτε να δείτε. Απορώ, λέει ο πρόεδρος του Αρίου Πάου και αυτά. Φίλε, εδώ έχουμε μια κλεπτοκρατία. Τι μου λες, όλα αυτά τα ηθικά, το ένα, το άλλο, τους θεσμούς, δεν τους λαμβάνεις υπόψη σου. Και λέει, δεν μας είπε ο αγρότης, μας το λέει έτσι αλλιώς κτλ.
7: Λοιπόν, είναι μια παράσταση που δίνει λοιπόν το πολιτικό σύστημα.
8: Ακριβώς.
7: Ένα θέατρο σκιών.
8: Λοιπόν η κλεπτοκρατία έχει δημιουργήσει αυτά τα δίκτυα τα οποία μεγιστοποιούν, όπως είπαμε, την κλεπτοκρατία, και ταυτόχρονα μεγιστοποιείται και η κομματική οικογενειακή λαϊλασία. Αυτό γίνεται. Κομματική λαϊλασία γίνεται με τα κονδύλια. Αν ο Φραπές δεν έκανε ένα λάθος, δεν θα μαθαίναμε τι γινόταν με το να έχουν, ας πούμε, αγροκτήματα στον Άρη, στα Ιμαλάια και δεν ξέρω πού
7: και
8: αλλού.
7: Στα αεροδρόμια.
8: Στα αεροδρόμια μέσα, δεν ξέρω και πού αλλού.
7: Ναι.
8: Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Απαράδεκτα. Δηλαδή ντροπιάζουν την χώρα. Κάποτε πρέπει να σκεφτούμε ότι η σημαία μας πρέπει να κυματίζει με υπερηφάνεια. Και όχι να μην ξέρουμε πού να τη βάλουμε τη σημαία. Να την καταντήσουμε βρωμόπανο. Αυτό έχουν κάνει με την κλεπτοκρατία και την κομματική οικογένεια. Δηλαδή η κλεπτοκρατία είναι η διακυβέρνηση από κλέφτες. Αυτό σημαίνει κλεπτοκρατία. Είναι η διακυβέρνηση από κλέφτες. Και αυτό το κράτος δεν έχει ισχυρό ηθικό πλαίσιο. Δηλαδή, απορούμε με τους εισαγγελείς και με όλους αυτούς, φωνάζουν, κυρία μου εδώ, έπρεπε να απαγορεύσεις και τους υπουργούς να υπογράφουν. Γιατί να υπογράφεις, κυρία μου, τώρα, όταν εσύ έχεις δώσει χιλιάδες άδειες σε ανύπαρκτα λιβάδια
7: και
8: αφημί και έχεις κάνει του κόσμου τις λαμογές. Καλά, είσαι από πάνω, εσύ τα μοιράζεις, εσύ υπογράφεις. Και αυτό εξαπλώθηκε. Και όταν εξαπλώνεται η διαφθορά και η κλεπτοκρατία, δεν σταματά. Γίνεται
7: δεύτερη φύση.
8: Δύναμη. Έξι. Δύναμη. Όταν λέμε γίνεται, αυτό δεν γίνεται δύναμη, γίνεται τοξικό ζυζάνιο που όπου πέσει αλίμονό μας. Τοξικό ζυζάνιο. Αυτό είναι το θέμα της κλεπτοκρατίας. Και η κλεπτοκρατία, λέμε, είπαμε τώρα τον όρο, ο όρος μαζί με την κλεπτοκρατία είναι η πατρονία. Υπάρχουν πατρόνες. Δηλαδή οι σουγιάδες φραπέδες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι η πατρονία. Άρα αναπτύσσεται ένα σύστημα κλεπτοκρατίας καθαρά με πατρονία. Μου δίνεις τις επιχορηγήσεις χωρίς να κάνω τίποτε, οικονομάω, σου δίνω ψήφους. Και έρχονται τώρα οι πολιτικοί και λένε, μα πώς έγινε από πράσινη μπλε
7: η Κρήτη.
8: Μα παλιά δεν ήταν και πράσινη και έγινε πράσινη επειδή και τότε τα ταμεία δουλέψανε. Άρα η Κρητική είναι μια χαρά. Είτε είναι το Α ταμείο είτε το Β ταμείο, θα έχουν την εξυπηρέτησή τους της πατρονίας. Πατρόνες είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και η δικαστική εξουσία πρέπει να παίξει το ρόλο της.
7: Τα στοιχεία όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Παρνά, τα στοιχεία κραυγάζουν από μόνα τους.
8: Ναι.
7: Δηλαδή ακόμα και αν δεν αποκαλυφθεί στο μέγεθός του, είτε είναι, αυτό λέγεται σκάνδαλο ΠΚΠ, είτε λέγεται σκάνδαλο Siemens ή δεν ξέρω εγώ Τέμπι κλπ. Από μόνα τους τα στοιχεία, αυτά που φτάνουν στον πολίτη, κραυγάζουν. Γιατί δεν μπορεί να διατίθενται παραδείγματος χάρη εκατομμύρια στα αεροδρόμια, στα βοσκοτόπια παύλα αεροδρόμια, και να μην υπάρχει κάτι, μια σκιά. Όμως εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι.
8: Όχι, εγώ σας λέω το άλλο. Εισάγουμε αγροτικά προϊόντα όταν. Δηλαδή είναι να τρελαινόμαστε. Όταν δίνουμε τις επιχορηγήσεις αυτές που δίνουμε και βλέπεις στα χαρτιά σου, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν φυτευτεί σχεδόν όλη η Ελλάδα. Και ταυτόχρονα βλέπεις ότι
7: δεν
8: παράγεις τίποτα και εισάγεις ντομάτες από τα Σκόπια, από την Βουλγαρία, από την Αλβανία, δεν ξέρω από πού διάολο. Τότε πρέπει να φύγεις. Είσαι ανίκανος για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
7: Είναι ένα σταυρόληξο αυτό.
8: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε την πατρονία, την κλεφτοκρατία και τη διαφθορά. Πες το μου.
7: Ναι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ένα ολιγόλεπτο, κύριε Πανά, να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε. Επανερχόμεθα στη συζήτησή μας με τον καθηγητή Επαμεινώντα Πανά, το Άγγελο Σελιγιάννης, όπως είπαμε, στον ήχο. Κύριε Πανά, είχαμε μείνει στο σημείο όπου η χώρα αυτή κυβερνάται από τους κλεπτοκράτες.
8: Και την πατρονία.
7: Και την πατρονία.
8: Αυτό είναι, έτσι είναι. Και ουσιαστικά δεν μπορεί να μειωθεί η διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Που σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες της κατάρρευσης της χώρας.
7: Τώρα μας απαγοητεύεται.
8: Όχι,
7: με αυτά που λέτε.
8: Κοιτάξτε,
7: ένα είναι πολύ χείριστο σενάριο, δυσάρεστο σενάριο.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να λέμε πού βρισκόμαστε και πού στεκόμαστε και τι άλμα μπορούμε να κάνουμε. Άλμα δεν μπορούμε να κάνουμε προς τα μπρος. ούτε σημειωτών δεν μπορούμε να κάνουμε με όλα αυτά που έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, οι πόροι όλοι που θα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τώρα θα έρθει και για το Ελλάδα 2-0 που έβγαινε και καμάρωνε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Και έδινε τα κονδύλια από εδώ και από εκεί και έγιναν κατασπατάληση των πόρων σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει γίνει κάτι. Ένα νοσοκομείο να, είναι, να έχει κρατήσει και 10 επιστήμονες να μην πάνε στο εξωτερικό, να παντρώσει τα πανεπιστήμια, να τα κάνει πρώτης κατηγορίας. Εντάξει. Και τώρα θα μου πείτε, μπορεί, μιλάμε εμείς τώρα έτσι, μπορεί σε ένα κοτέτσι που είναι μια αλεπού να τα βγάλουν πέρα οι κότες? Δεν μπορούν. Έχουν κοτέψει οι Έλληνες.
7: Και
8: η αλεπού δεν τα κανονίζει καλά με σουγιάδες. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο που ο γεωργικός τομέας, οι άνθρωποι του γεωργικού τομέα κάνανε όλες αυτές τις λοβιτούρες με ωραίο τρόπο. Γιατί ξέρουν, είναι αλεπουδιάριδες. Εμείς που τα λέμε τώρα εδώ πέρα, μας μουτζώνουνε. Λέει, άστα να τα πει, δεν βαριέσαι, και να πει και κάτι για τον Α ή τον Β, κάτι τρέχει στα γύφτικα.
7: Και να πούμε εδώ ότι δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι του γεωργικού τομέα μέσα. Ήταν
8: αυτοί
7: που παριστάνουν τους.
8: Η πατρονία ήταν. Η πατρονία.
7: Ναι, έτσι, γιατί ο απλός αγρότης δεν έχει καμία αντίληψη.
8: Κοιτάξτε, κυρία Νικοπούλου, πολύ παραστατικά, με απλό τρόπο, ο Χαριτόπουλος στο βιβλίο του «Εγχειρίδιο της Βλακίας» έγραψε.
7: Ναι, λέει εδώ ο κύριος Χαριτόπουλος, περιγράφει ότι τα δεινά της νεοελληνικής μιζέριας πηγάζουν από τους ισχυρούς ηλίθιους, ενώ οι χρήσιμοι ηλίθιοι είναι τα θύματα που προσφέρουν στο σύνολο. Ναι, μας τα έχετε ξαναπεί αυτά εδώ.
8: Ναι, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν χρήσιμοι ηλίθιοι.
7: Ναι.
8: Ωραία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν φωνές όπως το αυτή του Χαριτόπουλου που λένε 5 πράγματα και δυστυχώς δεν επαληθεύεται ο Χαριτόπουλος, αλλά επαληθεύεται ο Αβέροφ που έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί αλλή μόνο του.
7: Τώρα όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητά, αυτά τα αποφθέγματα των παλαιών πολιτικών εξακολουθούν να ισχύουν όταν πια έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια κοινότητα. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για άλλες ταχύτητες στις επικοινωνίες, στις διαρθρώσεις των αυτών που λέμε οντοτήτων,
8: ναι.
7: Είτε είναι αυτές κρατικές ή άλλες οντότητες.
8: Κοιτάξτε, επειδή
7: αυτά μοιάζουν σαν απολυθώματα.
8: Αναφερθήκατε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Δεν είναι η ώρα, άλλη ώρα μπορεί να κάνουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη όντως θα λύσει κάποια προβλήματα. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία ακόμη αυτοί οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης κρούν τον κόδωνα ότι υπάρχει κίνδυνος για το ανθρώπινο είδος από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά δεν το συζητάμε. Εδώ δεν έχουμε την απλή νοημοσύνη στη χώρα. Χρειάζεται μια απλή νοημοσύνη να δούμε πώς θα αντέξει αυτή η χώρα να είναι μια χώρα που να την ζηλεύουνε. Εμείς πουλάμε τουριστικό προϊόν με τις σαχλαμάρες μας και λόγω του τουριστικού προϊόντος θέλουμε να κάνουμε και τη λαθρομετανάστευση, να τους κάνουμε ας πούμε σούπερ σερβιτόρους, σούπερ το ένα, για να θυμηθούμε και τον Ανδρέα τον Παπανδρέου του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν καλός καθηγητής και τα λοιπά, ο οποίος είπε ότι φοβούμαι ότι η χώρα μήπως γίνει τουριστικός προορισμός και οι Έλληνες γαρσόνια.
7: Ναι.
8: Αλλά πριν από τον Παπανδρέου, ο Γουλιέρμος Τέλος, σκεφτείτε τώρα έτσι,
7: το πάλι ποτέ
8: είχε πει ότι, ξέρετε, είχε γράψει ένα κείμενο. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε ένα μειονέκτημα. Δεν έχουμε ωραία θάλασσα, δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε αυτά. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Από την Κροατία μέχρι και την Ελλάδα πρέπει να είναι δικός μας χώρος τουρισμού, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας. Σκεφτείτε τώρα, πάνω από 100 χρόνια είχε πει αυτό ο Γουλιέρμος. Δηλαδή, ενώ έχουμε τα αγαθά του Θεού, εμείς πάμε και κάνουμε τις μεγαλύτερες ανοησίες, έχουμε γίνει κλεπτοκρατία, είμαστε μια κλεπτοκρατία. Όποιος το αμφισβητεί αυτό, ας έρθει να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πατρονία είναι που τροφοδοτεί τα πάντα. Δηλαδή, να σηκώνει ο Σουγιάς και ο Φραπές στο τηλέφωνο και να λέει στον υπουργό τι να κάνει.
7: Αυτό, κύριε καθηγητά, παραπέμπει όμως σε πολύ χαμηλά ένστικτα και κατώτερα ένστικτα.
8: Ναι, αυτό,
7: έτσι, δεν μιλάμε τώρα για προσωπικότητες της πολιτικής, οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ηθική, να είναι ευθυτενείς και να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή να διαχειρίζονται με σεβασμό το δημόσιο πλούτο. Εδώ μιλάμε για κατώτερα ένστικτα.
8: Πολύ κατώτερα που... οι Άγγλοι τον 18ο αιώνα αυτές τις καταστάσεις τις ονόμασαν κακιστοκρατία, και χρησιμοποιώντας τη λέξη κακή, που ουσιαστικά ξέραν και κάπως άλλα ελληνικά, είναι η χειριστοκρατία, η χείριστη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι οι χειρότεροι πολίτες κάνουν κουμάντο στο μέλλον και στο παρόν της χώρας.
7: Αυτό όμως έχει μια αιτία, από κάπου είπαμε, πηγάζει όλο αυτό.
8: Ναι, μα είπαμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κουστούμι είναι η κλεπτοκρατία, που η καρδιά της είναι η πατρονία και η θεσμή της είναι η διαφθορά. Αυτό είναι.
7: Είναι επιρρεπείς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό? Έχουν δηλαδή τον αντίστοιχο ψυχισμό, τον κατάλληλο ψυχισμό για να φτάσουν σε αυτά επίπεδα, δηλαδή σε αυτό το ένστικτο, το κατώτερο που λέμε, για να είναι κλέφτης κάποιος, έχει κάποια χαρακτηριστικά.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές ο κλέφτης μειώνει την πιθανότητα ότι θα συλληφθεί. Σου λέει, θα συλληφθώ. Στην κλεπτοκρατία λένε, τι έχουμε, είμαστε παντρεμένοι με την πατρονία. Τόσοι αγρότες στην Κρήτη, τόσοι στην Μακεδονία, τόσοι δεν ξέρω, στο Βιετνάμ, διότι και από το Βιετνάμ μπορεί να κάνουν αίτηση. Αυτή είναι μάζα. Βγάζουν βουλευτή, βγάζουν δήμαρχο. Βγάζουν περιφερειάρχη. Άρα λοιπόν, τι θα

0: γίνεται. Εδώ έχει διαραγεί αυτό που λέμε αντιπροσώπευση της λαϊκής κυριαρχίας, του λαϊκού αισθήματος στην πολιτική. Ναι. Και βεβαίως έχει αυτοκαταργηθεί αυτό που λέμε ο όρος πολιτικού παράγοντα. Δηλαδή υπάρχει... κάτι άλλο θα πρέπει, κάπως αλλιώς πρέπει να ονομαστεί.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δημοκρατία. Είπαμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μια κομματοκρατία η οποία έχει μετατραπεί σε κλεφτοκρατία. Αυτό ισχύει για τους πάντες, έτσι. Γιατί όλοι κάνουν ρουσφέτια. Όλοι κάνουν. Ο Καραμαλής έλεγε ότι ήταν... Θα χτυπήσω τον Καραμαλής ο γέρος, θα χτυπήσω τον ρουσφέτη σε λίγες ώρες και σε λίγες μέρες. Και αυτός έφερε το ρουσφέτη μέχρι και σπίτι από όπου φτιάχνανε, άλλαζε το σχέδιο πόλεως ή δεν έκανε το σχέδιο πόλεως του Δοξιάδη και έκανε το σχέδιο πόλεως του Σμιθ που τον είχε επηρεάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία και κανείς πρέπει να καταλάβει, διότι συνεχίζουμε με την... με το θέμα της πατρονίας και το τι είναι εμπιστοσύνη. Αυτά είναι θέματα, τα λέμε έτσι για να καταλάβει ο άλλος ότι υπάρχει θεωρητικό, φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο για να ξέρεις τι γίνεται γύρω σου. Διότι μας παραμυθιάζουν από την τηλεόραση και λένε το σκάνδαλο του ο ΠΚΠ, εντάξει θα τιμωρηθεί ο Γιάννης, ο Σουγιάς κτλ. Δεν είναι αυτό.
0: Φυσικά,
1: είναι το σύστημα της πατρονίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και όλα είναι συνδεδεμένα και με τη διαφθορά.
0: Και αν εξαλειφθεί ένα κομμάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει διορθωθεί όλο αυτό το πρόβλημα.
1: Διότι θα τα πούμε και παρακάτω. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που ήταν και αυτός. Έρχεται τώρα.
0: Επανεμφανίστηκε
1: μετά από. Ενώ έπαιρνε το μισθό του χωρίς να δουλεύει.
0: Με βαρύγδουπες δηλώσεις για πλήρη επαναφορά της κανονικότητας.
1: Θα φτάσουμε σε αυτόν, αλλά πρώτα να πούμε το εξής, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι δηλαδή η κλεπτοκρατία ουσιαστικά απεικονίζεται και με τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου για την εμπιστοσύνη. Εμείς λοιπόν θα πούμε ορισμένα πράγματα για την εμπιστοσύνη και θα δούμε ότι η χώρα... πόσο καλά είναι με το θέμα της εμπιστοσύνης. Λοιπόν,
0: εάν υπήρχε εμπιστοσύνη.
1: Ωραία. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε την κακοδαιμονία τώρα. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι η μεταπολίτευση δημιούργησε την πατρονία, δημιούργησε την κλεπτοκρατία, γιατί η ραχοκοκαλιά των κομμάτων, μικρών, μεγάλων, μεγαλύτερων κτλ., είναι η πατρονία. Εάν ένα κόμμα δημιουργηθεί αύριο και πει ότι εγώ, κυρία, δεν κάνω ρουσφέτια τίποτε, δεν θα πλησιάσει κανείς, θα κλείσει πτώχευση, θα κηρύξει πτώχευση. Εάν ένα κόμμα, σε ένα κόμμα πάνε οι ρουσφετολόγοι, υπουργοί και φύγουν και πάνε και φτιάξουν δικό τους κόμμα, η πατρονία θα τους ακολουθήσει διότι τους έχει εμπιστοσύνη, διότι από αυτούς έφαγε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και η πατρονία θα ζει, γιατί είναι ένα μέρος, όπως σας είπα, του πολιτικού συστήματος. Και μάλιστα θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να είναι βαρύ για την πατρονία. Η πατρονία, στην πατρονία θα πρέπει να πέσει ένα μέρος της ευθύνης των ζώων που χάθηκαν στα Τέμπη. Διότι ένας σταθμάρχης πατρονία ήταν. Έτσι. Και πού βρήκε αυτός αμέσως να πληρώσει 700 και 800 χιλιάρικα. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε 70 ευρώ, ας πούμε, να πληρώσουμε άμα μας πιάσουμε σήμερα μετά την εκπομπή έξω.
0: Ναι, ένας που έχει ανάγκη το μεροκάματο.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτός δεν είχε ούτε τύψεις να πάει να κρεμαστεί. Πάει να κρεμαστεί. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι πολύ βαθύ το θέμα της πατρονίας και της κλεπτοκρατίας. Πρέπει να τα λέμε πατρονία, κλεπτοκρατία. Άρα λοιπόν έχουμε δημιουργήσει τον ομφάλιο λόρο που συνδέονται αυτά τα δύο, μεγιστοποιούν την διαφθορά. Από το ταμείο ο υπουργός βγάζει εύκολα τα χρήματα και τα δίνει, γιατί δεν είναι δικά του. Έτσι.

0: Και θα έπρεπε όλων αυτών των υπουργών να κατασχεθούν οι περιουσίες τους για να πληρωθούν, να τα επιστραφούν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλων όσων διετέλεσαν, υπουργοί, υφυπουργοί, όσοι είχαν βάλει την υπογραφούλα τους. Η μάνα μου έλεγε, πρόσεξε που βάζεις την υπογραφή σου και το και πουλάκι σου. Έτσι. Εδώ τώρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Μας ενδιαφέρει να βάζουμε την υπογραφή μας στον πατρόνο. Αυτό είναι. Γιατί αυτός θα μου φέρει τους ψήφους. Υπάρχει μια ιεραρχία και θα πρέπει να υπάρχει και ένας σεβασμός. Εάν λοιπόν ο Φραπές στις 12 η ώρα το βράδυ που κοιμάται, ας πούμε κοιμάται ο υπουργός, τον παίρνει και του λέει, ξέρεις, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνεις. Να τον πάρει και να τον συμβουλέψει να κάνει κάποιο μεγάλο έργο, θα πω, του ήρθε έμπνευση και τον πήρε. Αλλά να τον παίρνει κάθε ώρα και στιγμή τα μεσάνυχτα και να του λέει, ξέρεις, κινδυνεύουμε εκεί, διώξε αυτόν, κινδυνεύουμε εκεί, διώξε την άλλη. Αυτά τα πράγματα, πραγματικά κύριε Νικοπούλου, δεν συμβαίνουν ούτε στην Ουγκάντα. Δεν συμβαίνουν. Στη Μποτσουάνα, θα σας πω με τα βεβαιότητος, δεν συμβαίνουν. Και ξέρετε γιατί δεν συμβαίνουν, θα το δούμε τώρα στους δείκτες. Στη Μποτσουάνα δεν συμβαίνουν. Στις Σεχέλες δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Μα εδώ έρευνες και στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι η Αφρική, οι χώρες της Αφρικής στις οποίες αναφερθήκατε και λοιπά, σε λίγα χρόνια θα πρωτοστατούν, θα έχουν περάσει ως υπτάμενη δίκη τους και πάνω από την Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, αυτή όλη η παρακμή του πολιτικού συστήματος αγνοεί και τον Κονφούκιο. Ξέρετε τι έλεγε ο Κονφούκιος πριν από 2.500 χρόνια? Ότι ο μεγάλος εχθρός της κοινωνίας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τελείωσε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε από τα διάφορα ευρωβαρόμετρα που δεν μπορούν να βάλουν τα χέρι τους, γιατί καταγράφονται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν...
1: Λέτε να βάλουν το χέρι τους για να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία, τα αποτελέσματα. Για να μας πάνε στις πρώτες θέσεις.
0: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε τεράστια προβλήματα και δυστυχώς κανείς δεν λέει τίποτε για αυτά και κυρίως για το θέμα της εμπιστοσύνης. Εγώ θα σας πω το εξής τώρα.
1: Εδώ τίθεται και το ερώτημα, κύριε καθηγητά, πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας? Είναι κέριο ερώτημα.
0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ερώτημα και... γιατί κοιτάξτε να δείτε, ούτε η Ακαδημία βγήκε να πει κάτι, ούτε και η Εκκλησία, λέμε Ιερώνυμος και τα λοιπά, αυτός προσπαθεί να πουλήσει την Βουλιαγμένη. Ή πάνε στο Άγιον Όρος που δεν θα έπρεπε να πατήσουν μέσα εκεί και τάζουν 100 εκατομμύρια, λες και έχουν ανάγκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοιτάξτε τώρα λοιπόν τι έχουμε εδώ. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σε 167 χώρες η Ελλάδα είναι στην
1: 120η θέση, λέτε εδώ.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, 131η θέση. Δεν τους εμπιστεύονται. Σε 167 χώρες αυτή η έρευνα που έχει γίνει.
1: Εμπιστοσύνη στις τράπεζες, λέτε. 159%.
0: Όχι, είναι 159 θέση.
1: 159 θέση. Ναι, ναι.
0: Στις 167 θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, 97η θέση. Στην αστυνομία, 27η. Στο στρατό.
1: Πάμε λίγο καλύτερα και στην 25η θέση. Τώρα αυτοί οι αριθμοί, αγαπητέ κύριε καθηγητά, μας λένε ότι πρέπει να κλείσουν το μαγαζί. Αυτή η οργάνωση.
0: Μας λένε γιατί... ότι θα πρέπει όλους αυτούς, αν υπήρχε δικαιοσύνη, να τους στείλουν στο απόσπασμα. Όλους αυτούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κοιτάξτε να δείτε. Να λέμε έχει βουλευτικές ασυλίες και τις μπούρδες αυτές, οι οποίες χτυπάνε την ηθική, χτυπάνε τους θεσμούς, χτυπάνε την προοπτική της χώρας, την ίδια τους την αξιοπιστία. Αν ήταν βέβαια οι Ιάπωνες, θα είχαν κάνει χαρακίρι. Αυτοί πίνουν φραπές στην πλατεία Κολονακίου και σκέπτονται πώς θα περάσουν με την βουλευτική τους ασυλία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα. Προσέξτε τώρα. Αποτελεσματικότητα κυβερνητικών δαπανών. Πώς ξοδεύουν τα χρήματα. Στις 167 χώρες είμαστε στην 163η θέση. Προσέξτε. Ναι. Τρεις θέσεις από το τέλος. Ναι. Πάτος. Δηλαδή έρχονται εδώ και σου λένε ότι είσαι πάτος, φίλε. Διαφάνεια κυβερνητικών πολιτικών. 143. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. 126 θέση. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το ίδιο. Αποτελεσματικότητα επίλυσης διαφορών. Πάλι για τη δικαιοσύνη. 157η θέση. Κλίμα για δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας. 23η. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να ανοίξει κάτι, διότι η πατρονία θα το πνίξει.
1: Ναι, δεν θα δώσει το. Θα ανοίξει το δρόμο.
0: Ναι, για ακριβώς. Να γίνει αυτό. Κοινωνικό κεφάλαιο σχέση μεταξύ μας. Πάρα πολύ άσχημα. Εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών δεν υπάρχει. Συμμετοχή στα κοινά, χάλια. Ασφάλεια κυκλοφορία στη νύχτα, χάλια. Άρα λοιπόν, βλέπουμε. Ικανοποίηση με την ελευθερία. Ούτε και αυτό.
1: Είναι τραγική η κατάσταση της χώρας.
0: 156.
1: Ναι, ναι.
0: Ικανοποίηση με τα δημόσια συγκοινωνία. 135. Τίποτε.
1: Φανταστείτε, διάβαζα στην Νορβηγία ένα λεπτό. Αν αργήσει μία φορά το μέσο μαζικής μεταφοράς, ζητά ο οδηγός συγγνώμη για το ένα λεπτό που μπορεί να συμβεί αυτό μία φορά το χρόνο. Και εδώ μας λέτε. Λένε τα στοιχεία στην 135η θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στήκεσαι στη στάση και δεν περνάει ποτέ αυτό.
0: Ναι. Ή άμα περάσει, εσύ... σε πάρει, σε σκοτώνει.
1: Ναι. Ή μπορεί να βυθιστείς από την τρύπα που υπάρχει στο. Ή να σπρωχτείς από έναν μαυριτανό.
0: Ακριβώς. Ικανοποίηση με το οδικό δίκτυο 120η θέση.
1: Ναι.
0: Ικανότητα προσέλκυσης ταλαντούχων ανθρώπων. Τελευταίοι είμαστε. Στον κόσμο.
1: Αφού φεύγουν. Όλοι φεύγουν.
0: Ναι. Πώς να προσελκύσεις. Δημόσιο χρέος είσαι στην 158η θέση. Και προσέξτε τώρα, και αυτό αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά και τους νέους. Κίνδυνοι λόγω παχυσαρχίας είμαστε στην 129η θέση. Έτσι. Δηλαδή, τους ταΐζουμε τα τσίπς, τα διάφορα.
1: Τα μολυσμένα.
0: Ναι, δεν έχουν παιδικές χαρές να πάνε να τρέξουν, να παίξουν κτλ. Και αυτά τα παιδιά δημιουργείται παχυσαρκία με τα αποτελέσματα σμίκριση της ζωής τους.
1: Και μεγάλες ασθένειες
0: και ασθένειες κτλ. Τα οποία τα πληρώνει το σύστημα. Αλλά οικονομάνε οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί. Κίνδυνοι καπνίσματος είμαστε σχεδόν οι προτελευταίοι.
1: 55η θέση.
0: Άρα το συμπέρασμα είναι ότι πάλι να πάμε στο Κονφούκιο να δούμε τι θα μας πει ο Κονφούκιος. Ο Τζι Γιόνγκ.
1: Ναι, είναι ανατριχιαστικά οι αριθμοί, ανατριχιαστικοί αριθμοί, κύριε καθηγητά. Δεν το περίμενα και τόσο.
0: Ναι.
1: Ρώτησε για τη διακυβέρνηση λοιπόν ο Τσι Γκόνγκ. Ο δάσκαλος είπε: οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής διακυβέρνησης είναι να υπάρχει επάρκεια τροφής, επάρκεια στρατιωτικού εξοπλισμού και εμπιστοσύνη των πολιτών στον ηγέτη τους. Ο Τσι Γκόνγκ είπε: αν δεν γίνεται αλλιώς και πρέπει κάποιο από αυτά, ποιο από τα τρία θα έπρεπε να εγκαταληφθεί πρώτα? Ο στρατιωτικός εξοπλισμός, είπε ο δάσκαλος. Και ξαναρώτησε ο Τσι, αν δεν γίνεται αλλιώς και πρέπει να λείψει κάποιο από τα υπόλοιπα δύο, ποιο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί? Και απάντησε ο δάσκαλος, αποχωρήσου την τροφή. Από τους αρχαίους χρόνους ο θάνατος έχει πάρει πολλούς ανθρώπους, αλλά αν οι πολίτες χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους ηγέτες τους, το κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό είναι ένα ευγενές αφήγημα και ένα ευγενές ερώτημα προς την τάξη των πνευματικών ανθρώπων της χώρας, οι οποίοι δεν εμφανίζονται, κύριε καθηγητά, πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά να τοποθετηθούν σε όλο αυτό που μας περιγράφετε, το οποίο μοιάζει να είναι μια κατάρρευση η οποία δεν έχει επιστροφή. Είναι μια πορεία προς την Άβυσσο.
0: Προς την Άβυσσο, αλλά έχουμε τους συντελεστές που μας οδηγούν στην άβυσο, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, παλιά το ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά θα έπρεπε με σοφροσύνη να ξανασκεφτούν και να ξαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες και τι πρέπει να κάνουν και να αφήσουν τις πατρονίες, τις διαφθορές. Κοιτάξτε, σαν λυσασμένοι είναι. Απληστία, έχει πέσει απληστία στο πολιτικό σύστημα. Απληστία!
1: Αυτούς ποιος μπορεί να τους κάνει στην άκρη και να τους τιμωρήσει, να τους απαξιώσει, να στρέψει αλλού την...
0: Κοιτάξτε, όπως έγινε στην... εύχομαι να μην γίνουν τέτοια πράγματα, όπως έγινε στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες που ξεσηκώθηκαν και τα ξερίζωσαν όλα. Και εδώ όταν θα έρθει η ώρα της πείνας...
1: Θα έρθει αυτή η ώρα.
0: Θα έρθει για τους Έλληνες η ώρα της πείνας. Και μπορεί να έρθει και κάτι άλλο. Με όλα αυτά, με τη λαθρομετανάστευση, κοιτάξτε, εμείς είμαστε μεγάλοι. Εσείς είστε 50 χρονών. Λοιπόν, και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι μεγάλοι, τίποτε. Οι νέοι μπορούν να κάνουν. Όταν οι λαθρομετανάστες, όλοι τους είναι νέοι, πώς θα τους αντιπαλεύσεις.
1: Και οι νέοι, οι Έλληνες είναι στο εξωτερικό, έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Ή πίνουν τον φραπεταδάκι.
1: Τον γιατί δεν
0: γουστάρουν τίποτε. Και σου λέει, ας γίνει ό,τι θέλει. Ναι. Περιμένουν 5 χρόνια να διοριστώ, σου λέει ο άλλος. Ας τα κάψουν. Έτσι, ας τα κάψουν.
1: Οπότε λέτε, έρχεται αυτή η ώρα,
0: έρχεται
1: τρέχοντας.
0: Πάμε
1: να κάνουμε ένα διάλειμμα πάλι, να πάρουμε έτσι μια ανάσα και επιστρέφουμε. Ερχόμεθα φίλοι και φίλες στην AirTopen, airtopen.com. Λησμόνησα να σας πω ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και από το Live 24. Συνομιλούμε με τον καθηγητή Επαμινών Δαπανά για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα με, με την κλεπτοκρατία, τον πατρονισμό, που για να υπάρχουν αυτά πρέπει κανείς να είναι... κοινικός, κύριε Επανά, για να μπορεί να συντηρεί ένα τέτοιο καθεστώς και να το υπηρετεί χρόνια, υπάρχουν ψυχοπαθολογικά υπόβαθρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι αυτό το κράτος έχει μια ισχυρή κλεπτοκρατία, ισχυρότατη. Έχει ισχυρή πατρονία, δεν υπάρχει κόμμα που να μην έχει... τους συλλόγους του, δεν ξέρω τι, τους φορείς του, τα κομματικά στελέχη που λένε και τα λοιπά.
1: Και τους ανθρώπους που βοηθάνε από εδώ και από εκεί.
0: Δηλαδή έχουμε την πατρονία, έχουμε τη διαφθορά και όπως σας είπα είναι η χειριστοκρατία ή κακιστοκρατία. Δηλαδή οι χειρότεροι διοικούν τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει... ακούει, όποιος δεν θέλει δεν ακούει. Ο κινησμός που είπαμε είναι μία παράμετρος πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι τον κινησμό τον προκαλεί η κλεπτοκρατία. Δηλαδή τι κάνει η κλεπτοκρατία έξυπνα. Αρέσει που εγώ είμαι υπέρ της αποχής. Της αρέσει αυτό. Σου λέει ας είναι υπέρ της αποχής, ας απάρει και την κυρία Νικόπουλ μαζί του και τον Άγγελο και την Εύα, δεν ξέρω και ποιον άλλον, και ας μην ψηφίσουν εμάς, δεν μας ενδιαφέρει, εμείς είτε πάρουμε 20 είτε 30 είτε 15 θα το μετατρέψουμε αυτό και θα είμαστε κυβέρνηση. Άρα οι κλεπτοκράτες θα είναι πάλι πάνω, οι πατρώνες πάλι θα είναι δίπλα μας, η διαφθορά θα την αναπνέουμε και αυτοί να πάνε να πνιγούν. Αυτό γίνεται, μας κάνουν κυνικούς και δεν θέλουμε να τους ακούμε. Άρα αν αυξάνεται ο κινησμός σημαίνει ότι θα αυξάνεται και η πατρονία.
1: Και θα αγνοείται βεβαίως αυτό που το λαϊκό αίσθημα, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη με την υπόθεση των Ντεμπών και αυτό το κίνημα του κόσμου που βρέθηκε στους δρόμους, που εκτός των άλλων, παρότι έχει ελεγχθεί αυτό το κίνημα των Ντεμπών, είναι ξεκάθαρο κύριε καθηγητά, παρά τα αυτά όμως κάποιος κόσμος βγήκε στους δρόμους με αυτοτέλεια, αυτοβούλος, και ήταν ένα ηχηρό κίνημα, έτσι, μια ηχηρή φωνή. Παρά τα αυτά, με αυτό που μας περιγράφεται δεν λαμβάνεται υπόψη.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ο κινησμός αφήνει στο περιθώριο ακριβώς. Οποιαδήποτε φωνή είναι αυτή ακριβώς. Η οποία θα διαμαρτυρηθεί ή θέλει να αφήσει έναν άλλο.
0: Ο άλλος έχει χάσει το παιδί του, θα πάει να ψηφίσει τώρα. Έχασε το παιδί του. Όχι το χάσε, ούτε το θάψε. Επειδή δεν τα διαβάζουμε τους αρχαίους καλά. Η Αντιγόνη, φοβερό κείμενο, δεν λύγησε μπροστά στον Κλέωνα. Θα θάψω τον αδελφό μου. Το να μην θάψεις το παιδί σου ή να θάψουν τα κόκαλα του παιδιού σου σε χαβούζα.
1: Ή να τα φάνε τα ζώα πολύ περισσότερο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα θάψανα. Είναι στίγμα για όλους μας που έπρεπε όλοι οι Έλληνες να ξεσηκωθούν και να πούν κύριοι αυτό που κάνατε δεν ταιριάζει με καμία θρησκεία. Εάν θάβανε Μωαμεθανούς θα τους σκίγανε τον Εύρο, δεν ξέρω και τι άλλο. Εμείς το κατάπιαμε και αφήσαμε αυτούς τους ανθρώπους να φωνάζουν, να τους χλεβάζουν από πάνω, ο σταθμάρχης να πίνει τον νεσκαφέ του εκτός. Αν θυμάστε παλιά, υπήρχε μια υπόθεση που είχαν κακοποιήσει ένα παιδάκι ενός κριτικού. Και όποιος ήρθε από την Κρήτη, αλλά και αν θυμάστε τον Δουβρίς, πώς
1: λέμε. Ναι, Δουβίς.
0: Ο Δουβίς. Τον φάγανε μέσα εκεί, τον σκοτώσανε.
1: Στη φυλακή.
0: Στη φυλακή. Διότι λένε, μπορεί και το παιδί μου αυτός να το είχε κακοποιήσει. Δηλαδή ο φυλακισμένος, αυτός ο παραβάτης, είχε περισσότερη ηθική υπόσταση από αυτόν που είναι πολιτικός που υπέγραψε να πάνε να θάψουν τα κόκαλα. Κύριε Νικοπούλα, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Χίλιες φορές να έχει κλέψει λεφτά να μην θάψει όλο το παιδί του. Να μην θάψει το παιδί του. Τι λέμε τώρα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια ναι. Να μην έχει βρεθεί τίποτε από τα υπολείμματα.
0: Ακόμη και κάποιους που θάψανε δεν επιτρέψανε να δουν αν έχουν μολυνθεί από οτιδήποτε.
1: Ή αν αυτό που θάφτηκε ήταν ο συγγενής, το παιδί.
0: Το δικό του παιδί αν ήταν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτά είναι πρωτάκουσα. Η κλεπτοκρατία δεν έχει ηθική. Και η πατρονία δεν έχει ηθική. Και η διαφθορά δεν έχει ηθική. Αυτή η χώρα δεν έχει ηθική.
1: Ναι. Ακόμα και οι οργανώσεις αυτές που παραπέμπουν σε Κόζα ναι. Νόστρα και τα λοιπά έχουν αρχές και κανόνες. Εδώ μας περιγράφεται κάτι που ξεφεύγει των ορίων αυτών.
0: Ναι, κοιτάξτε, όταν η μαφία έκανε τις ανοησίες της κάτω στην Σικελία και σκοτώσανε τον δικαστή τον Φαλκόν, όπως λεγότανε, όλη η Σικελία πήγε στην κηδεία. Και αυτό ήταν το τέλος της μαφίας.
1: Ναι.
0: Το τέλος της μαφίας ήταν, που ήταν ισχυρή, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, εδώ έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η Θεσσαλία, όλη η Ελλάδα και να μην να τους πνίξει. Ίσως να ήταν και η κάθαρση. Αυτό θα ήταν ίσως και η κάθαρση. Και δεν κάναμε τίποτα και ακόμη ταλαιπωρούνται από εδώ και από εκεί.
1: Αυτό δεν έγινε, θα επανέλθω τώρα εγώ, ναι. Και αυτό δεν έγινε. Η Θεσσαλία που πνίχτηκε στην αρχή
0: ναι.
1: Από, το,
0: ναι.
1: Από τις, τις αλλαγές του καιρού, τις καταιγίδες και τα λοιπά, μια ταλαιπωρημένη περιοχή,
0: τίποτα.
1: Δεν άντεξε να φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι αυτή να κάνει αυτή την κίνηση που λέτε για να δώσει τη λύση σε ναι. Αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το ιό που λέτε εσείς, το σαράκι.
0: Ακριβώς.
1: Που κατατρώει τη χώρα.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καμιά φορά λέμε διαφορά και διαφορά, αλλά η διαφορά μετριέται με συγκεκριμένο δίκτυο και ο καθένας μας, επειδή είμαστε σε μια χώρα που δεν δίνουμε σημασία στους δείχτες, κακώς, κάκιστα, και θα έπρεπε να πρωτοστατούσαμε στο να βλέπουν, να διαβάζουν και να μας απαντούν για τους δείχτες, γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση 155η, γιατί είμαστε. Αν του πεις ότι η ομάδα σου, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, είναι 18ος, θα ουρλιάζει και θα σε φάει. Δηλαδή για την ομάδα σου θέλεις να είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, για τη χώρα σου δεν νοιάζεσαι που είναι πάτος. Μπορεί να έχουμε και λίγο τρελαθεί.
1: Έχει εξετράφει ο ελληνικός λαός με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε, της ανοχής, της, εδώ μας είχατε πει εσείς σε παλιότερη εκπομπή ότι η κοινωνία ελληνική είναι βρεφοποιημένη.
0: Ναι,
1: και εκεί έχει βεβαίως την ευθύνη και το εκπαιδευτικό σύστημα ο πνευματικοί άνθρωποι και τα συναφή.
0: Πού είναι, είδατε εσείς κανένα πανεπιστήμιο να βγει, είδατε καμιά ακαδημία Αθηνών να βγει και να πει ότι δεν πάμε καλά και πρέπει να κάνουμε? Πού είδατε κάτι?
1: Ναι, αυτή όμως η απρέπεια και η σκοτεινιά δεν ενοχλεί ένα πνευματικό άνθρωπο, ένα δημιουργό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει και δημιουργό σήμερα. Έχει η καταχνιά, όπως είπε ο Νίτσε εδώ, έχει σκοτεινιά, δεν υπάρχει φως, έχει πέσει παντού.
0: Ο Βαρόπουλος ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους μαθηματικούς, ο οποίος έμεινε καθηγητής για όλα τα χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο μαθηματικό τμήμα. Μεγάλος καθηγητής. Του είχαν προτείνει να γίνει ακαδημαϊκός. Ήθιστε να περνάει ο υποψήφιος από τους ακαδημαϊκούς, να τους γνωρίσει, να πει πέντε κουβέντες κτλ. Ο Βαρόπουλος λοιπόν έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο, αφού τους έφτισε, και είπε ότι η Ακαδημία είχε ωραία ουρητήρια. Μιλάμε για το 1960 κτλ. Και ότι όταν βρέθηκε στη Γαλλία με τον καθηγητή του και τον πήγε βόλτα και πέρασε από τον πύργο του Άιφελ, του είπε, ξέρεις, και πάνω μόνο οι ΑΕΤ μπορούν να πάνε. Και ο Βαρόπουλος αυτό το παραποίησε και είπε, στην Ελλάδα δυστυχώς εκεί πάνω πάνε τα σαλιγκάρια. Πάνε οι ΑΕΤ.
1: Είναι βαριά η κληρονομιά αυτή στη χώρα.
0: Μια απάντηση. Ενώ θα έπρεπε η πνευματική ηγεσία να έχει τραντάξει συνθέμενα το σύστημα, η δικαστική το ίδιο, τα πανεπιστήμια το ίδιο, να καταλάβουν ότι δεν είναι εξαρτώμεθα αν θα μου δώσεις ένα έργο ερευνητικό και θα μου δώσεις 20 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτή είναι η αξία σου. Πάμε λοιπόν σε ένα βενζινάδικο να δουλέψουμε 20 μέρες, μήπως με τα πουρμπάρ πάρουμε και 20 χιλιάρικα. Το χρήμα είναι το μέτρο των ανθρώπων, όπως έλεγε ο Παρμενίδης. Το χρήμα. Δεν είναι το ήθος, δηλαδή, να πει ο άλλος. Δεν είναι σαν τον Κολοκοτρώνη. Πήγε στο δικαστήριο ή τους τσερτσέτιδες που είπανε, τι είναι αυτά ρε, ο Σκοτσέζος ο δικαστής θα δικάσει τώρα το πρωτοπαλίκαρο τον Έλληνα. Και κάνανε άνω κάτω το σύμπαν και πεθάνανε φτωχοί.
1: Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, μήπως και αυτά τα εντός εισαγωγικών αδιάφθορα σώματα είναι μέρος των συγκοινωνούντων δοχείων?
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι
1: που περιγράφεται της πατρονίας, της κλεπτοκρατίας, του κινησμού.
0: Ναι, και θλίβομαι. Το Άγιον Όρος έχει ανθρώπους πολύ πνευματικούς. Όταν λοιπόν εσύ πας και λες, θα σας δώσω 100 εκατομμύρια. Λουκούμια τρώτε. Γιατί να τρως λουκούμι? Φαγκρή πρέπει να φας, ρε βλάκα. Σου δώσω 100 εκατομμύρια. Δηλαδή να αλλοιώσουν κάτι που δεν μπόρεσε κανείς να αλλοιώσει. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είχα διαβάσει παλιά την επιστολή που είχαν στείλει στο Χίτλερ. Το Άγιον Όρος είχε στείλει επιστολή στο Χίτλερ. Διότι πρώτον πυλών ήσαν οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί να μπουν μέσα. Και στείλαν τρεις μοναχούς με μια επιστολή που άμα τη διαβάσει κανείς λέει γράψαν στο Χίτλερ. Ήταν φαναριώτικη επιστολή. Δηλαδή ήξεις αφήξεις, ήξεις αφήξεις.
1: Ναι.
0: Και δεν άγγιξαν το Άγιον Όρος. Σου λέει τι θέλεις εδώ, είναι άβατο. Εδώ ζούμε με ακρίδες, με χόρτο, με ελιά. Τι θέλεις εσύ? Και πάει τώρα ο Πρωθυπουργός, σε σταθίζει, δίνει πάνω, από πού και ως πού σταθίζει. Είναι όλοι ίσοι εδώ μέσα ρε φίλε. Και πού εσύ έρχεσαι και δίνεις 100 εκατομμύρια. Γιατί δεν πάει να δώσει σε 5 νοσοκομεία να γίνουν σούπερ νοσοκομεία, να μην κρατάει ο άλλος να θέλει ένα μήνα να πάει να δει το μάτι του, ας πούμε. Έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Γιατί η πατρονία θέλει να μεγαλώνει. Και σου λέει, ας πάρω και τους παπάδες με το μέρος μου, ας πάρω και τους καθηγητές με το μέρος μου, ας πάρω και τους ακαδημαϊκούς. Δεν είναι ανάγκη να πάρεις και τους 100 ακαδημαϊκούς. Άμα πάρεις τους 20, αυτοί κάνουν κουμάντο. Θα σου λέει, δεν σου δίνουμε και λεφτά, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Και μετά, πόσο χρόνο είναι ο ακαδημαϊκός, είναι 80. Άρα, δεν θα πάρεις την ισουλίνη σου. Θα πεθάνεις. Καλύτερα λοιπόν να μιλήσεις και να γίνει το ρουσφέτη που θέλει ο Πρωθυπουργός. Είμαστε σε κατάσταση άσχημη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε τον δείχτη αντίληψης της διαφθοράς. Η χώρα μας, με βάση τα στοιχεία, είναι στην 51η θέση. Εντάξει. Ανάμεσα σε 180 κράτη. Η Δανία είναι πρώτη, η Φιλανδία, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ελβετία. Αυτές είναι οι πρώτες χώρες. Εσύ είσαι στην 51η θέση. Έρχεται λοιπόν ένας κύριος, ας τον πούμε κύριο, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος με μια αφθάδια εξαφανισμένος βούλιαξε. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που το όχι των Ελλήνων το έκανε ναι, έπρεπε να είχε κρεμαστεί μόνος του. Και όχι να λέει έκανα κολοτούμπα. Ποια κολοτούμπα, βρε. Ο λαός, ο ελληνικός λαός σου είπε όχι. Με τις συνέπειες του όχι. Έχει πει πολλές φορές όχι ο ελληνικός λαός και όλες τις φορές έχει κερδίσει. Όχι να κάνεις την κολοτούμπα. Γιατί κανένας δεν το λέει αυτό, κυρία Νικοπούλου. Και συγγνώμη κιόλας, ευτυχώς που έχω εδώ. Κανένας δεν το λέει αυτό. Γιατί δεν το λέει κανένας? Ότι όταν πήγε η Μέρκελ και ο τότε Σόιμπλε στην Αμερική, στον Ομπάμα, είπανε να βρούμε μια λύση, τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Ελλάδα. Και λέει, τι να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε, διότι αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Τι να τιμωρηθούν? Πρέπει να τιμωρηθούν. Άρα λοιπόν, για να τιμωρηθούν σκληρά. Και αυτό τα είπε ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ. Ωραία, να τιμωρηθούν. Τι τιμωρία να τους βάλουμε, λέει ο Ομπάμα. Λέει, η τιμωρία θα πρέπει να είναι αυστηρή και η αυστηρότητά της θα πρέπει να επιφέρει την ταπείνωση. Την ταπείνωση. Δηλαδή, ποια ταπείνωση του είναι? Διαβάστε το εδώ, ευτυχώς τυχαία το έχουμε. Εκεί κάτω που λέει για τον Ομπάμα, λοιπόν. Εδώ κάτω.
1: Ναι, εδώ που λέει,
0: ναι, το επιτίμιο.
1: Το επιτίμιο, η παρέτηση των, η παραποίηση των στατιστικών δεδομένων, Greek Statistics.
0: Αυτό τα λέει ο Ομπάμα.
1: Ναι, ναι, η δημιουργική λογιστική έγιναν το σήμα του τι είναι Ελλάδα.
0: Έτσι, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, ναι, και για λόγους που φίλες και για...
1: Αυτό από το βιβλίο αυτό που μας φέρατε, η οικονομία, τα οικονομικά της δικτακτορίας. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Ομπάμα εδώ, αλλά με όλα αυτά που είχα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να πω ότι έχανα τον ύπνο μου για την κατάσταση στην Ευρώπη. Αυτό άρχισε να αλλάζει το Φεβρουάριο του 2010, όμως όταν μια κρίση δημοσίου χρέους στην Ελλάδα άρχισε να απειλεί, να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έβαλε εμένα και το οικονομικό μου επιτελείο να τρέχουμε για να αποτρέψουμε άλλον ένα γύρο παγκόσμιου οικονομικού πανικού. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι διεθνείς χρηματαγορές χρηματοδοτούσαν ευχαρίστως τα διαρκώς αυξανόμενα ελλείμματα της Ελλάδας, όπως ακριβώς πιο πριν χρηματοδοτούσαν ευχαρίστως τα βουνά από στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Όχι, μετά την κρίση της Wall Street, όμως, είχαν γίνει λιγότερο γενναιόδωρες. Όταν μια νεοεκλεγής ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα υπερεύαινε κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών έκαναν βουτιά και οι διεθνείς πιστωτές σταμάτησαν να δανείζουν την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Τσίπρας.
1: Ναι. Η χώρα βρέθηκε ξαφνικά στο χείλος της χρεοκοπίας. Και έτσι στα καλά καθούμενα η σταθεροποίηση της Ελλάδας έγινε ξαφνικά μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της οικονομικής και της εξωτερικής μας πολιτικής.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και εκείνο που έχει πολύ μεγαλύτερο σημασία είναι ότι η Μέρκελ και ο...
1: Ναι, έχουμε εδώ και τα...
0: Ναι, η Μέρκελ και ο Σόιμπλε δήλωσαν στον Ομπάμα ότι πρέπει να επιβληθεί το επιτίμιο. Ούτε και ήξερα καλά τι είναι το επιτίμιο και αναγκάστηκα να ρωτήσω και Μετροπολίτη. Είναι η πιο αυστηρή ποινή που επιβάλλεται. Επιτίμιο σημαίνει εξαφανίζεται τελείως. Ζήτησαν την εξαφάνιση από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται σήμερα να μας πει για μεταμορφώσεις και πώς θα γίνει και τα λοιπά.
1: Και για να μια επαναφορά ολική.
0: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Δείτε, εκείνο που λέει ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε.
1: Ναι. Ότι χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης με ορίζοντα πενταετίας.
0: Ναι.
1: Με στόχο την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς, τη δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Με στόχο την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Χρειάζεται, είναι ένα νέο όραμα που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει. Mm. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα, θα αγγίζει όσους έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, θα απαντά στην ακροδεξιά δημαγωγία και θα δίνει κίνητρο στους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, τώρα αυτό μοιάζει αυτά λίγο που... με ανέκδοτο.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, σας είπα προηγουμένως. Που βρισκόταν ο δείκτης της διαφθοράς. Έτσι, που είπαμε.
1: Να.
0: Το 15 μέχρι το 19, που ήταν ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάδα ήταν ως χώρα διεφθαρμένη στην 58η θέση. Μετά, το 16 έφτασε στην 70η θέση. Το 17, 60. Το 18, στο 67. Δηλαδή, κοντά στο... Και το 19 που έφυγε, στο 60. Αύξησε τη διαφθορά καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Λοιπόν, η διαφθορά είναι η ψυχή της κλεπτοκρατίας και αυτός προφανώς θα έδωσε από εδώ και από εκεί ό,τι ήταν να δώσει. Και να μην ξεχνάμε ότι μια πλούσια χώρα στην ιστορία τη ρεζίλεψε με το θέμα των Σκοπίων. Τα Σκόπια έγιναν η Νέα Μακεδονία και σήμερα παντού γράφεται Μακεδονία. Αυτός είναι ο υπεύθυνος, αυτόν βρήκαν οι Αμερικανοί, αυτόν βάλανε και αυτός έκανε αυτά που έκανε.
1: Είναι ο χρήσιμος ηλίθιος ο, ναι, να ανατρέξουμε στους όρους.
0: Γι' αυτό θα έπρεπε να καθίσει στην άκρη, να μην μιλάει και καθόλου και να ευγνωμονεί που έχει και μια σύνταξη, παίρνει και ένα μισθό τζάμπα.
1: Και έχει και ένα ίδρυμα.
0: Έχει και ένα ίδρυμα και κάνει σαχλαμάρες.
1: Και παίζει. Άρα, με λοιπόν, το ίδρυμα. Αλλά γιατί επανέρχεται όμως, ποιος τον στέλνει, τι επιζητά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω σε σκέψεις που να με βασανίσουν ο Τσίπρας, διότι με βασάνισε, μου κόψαν το μισθό μου, τη σύνταξή μου, τα πάντα. Αυτός θέλει να ξαναεπανέρθει για να μας κόψουν όλους διόλου τους μισθούς, τη συντάξη και τα capital controls. Ξέχασε τι εικόνα είχε αυτή η χώρα, που έπρεπε να πας στο ATM για να πάρεις 50 ευρώ.
1: Να.
0: Και μιλάει τώρα αυτός να, και μετά προσέξτε να δείτε. Ένας ηγέτης, κυρία Νικόπουλου, πρέπει να έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ένα. Σημαντικό. Το πώς θα ενώνει τους Έλληνες. Αρχίζει με μια γλώσσα ακροδεξιό, ακροαριστερό. Ρε ηλίθιε. Ο χαμένος που έκανε στην κυβέρνηση τι ήτανε. Ακροκομμουνιστής. Δεν μας τρελάνει τώρα ο Τσίπρας. Έσχος. Σας λέω, μόνο που άλλαξε το δημοψήφισμα, έγραψε στα παπάρια του τον ελληνικό λαό. Θα ήταν ίσως διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να υποφέραμε, αλλά θα δείχναμε ότι ήμασταν γενναίοι. Όχι κακομύριδες.
1: Και αξιοπρεπείς. Ναι. Η χώρα θα είχε μια αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, και αυτός έρχεται τώρα και μας λέει από την άκρα δεξιά, άκρα αριστερά να φύγουμε και αυτά.
1: Τώρα ίσως να είναι μια εφεδρεία του συστήματος εδώ. Μπορεί. Γιατί το σύστημα αναζητεί. Το σύστημα αναζητεί εφεδρίες. Προσπαθεί να φτιάξει πόλους.
0: Το σύστημα πάντοτε ψάχνει.
1: Σε αυτό το πολιτοποιημένο πολιτικό σκηνικό. Το διαφρωμένο.
0: Ναι, διότι σου λέει. Με τον Ανδρουλάκη δεν έχει καμιά λαμπρή εξέλιξη, μην μας φάνε κάποιοι βελόπουλοι και όλοι αυτά, διότι κάνουν τη δική τους προσπάθεια και αυτοί, έτσι. Να βάλουμε ένα φραγμό, με αυτό μπορεί να πάρουμε τους αριστερούς να μην πάνε, ας πούμε, κασελάκες.
1: Ναι, ναι, κάτι, τέλος πάντων, μια τσόντα πολιτική σε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, χρήσιμη τσόντα.
1: Συγκυβέρνηση.
0: Να ρίξει και λίγο τον Πασόκ, να ρίξει και λίγο τον άλλον. Κάτι να κάνει.
1: Η χρήσιμη λύθη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η χρήσιμη
0: και λύθη. Να πουλήσει το υπόλοιπο της Μακεδονίας, δεν ξέρω και τι άλλο να πουλήσει. Το Αιγαίο. Παλιά έλεγε ότι είναι μόνο για τα ψάρια του. Κοιτάξτε, να είμαστε σοβαροί. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είχαν. Ούτε ίδρυμα επιτρεπόταν. Ο καθένας έχει ένα ίδρυμα. Ο Σαμαράς έχει ίδρυμα. Ο Καραμαλής έχει ίδρυμα. Ο Μητσοτάκης έχει ίδρυμα. Δεν ξέρω και ποια άλλοι έχουν ιδρύματα. Όποιος διατέλεσε πρωθυπουργός.
1: Αλλά φως δεν βλέπουμε. Φως δεν βλέπουμε στη χώρα.
0: Και χορηγούνται από τα λεφτά, ίσως και των ακροδεξιών αυτός. Από πού παίρνει τα λεφτά. Ας βγει με ένα κυπελάκι να ζητήσει μόνο από την αριστερά για να ζήσει το ίδρυμα του. Και τέσσερα χρόνια τι κάνει το ίδρυμα του και παίρνει τα λεφτά. Να μας πει ο Κύριος. Δηλαδή, τώρα που μπορεί να σε έχουν ανάγκη για κάποιο, έρχεσαι γρήγορα και να παίξεις το ρόλο σου. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Επειδή τρέχει ο χρόνος, αγαπητέ κύριε καθηγητά, και μας μένει μισή ώρα ακόμα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα πάλι για να επιστρέψουμε και να δούμε υπάρχει λύση.
0: Ωραία.
1: Και να δούμε και με όλα αυτά τα κινήματα που αναπτύσσονται τώρα, η ομάδα των πολιτών που διαβλέπει και σε τι συνίσταται, και επιστρέφουμε. Φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον καθηγητή Επαμεινώντα Πανά, μας βάζει περίεργα
0: τραγούδια,
1: μουσικά σχήματα ο Άγγελος, και κάπου παραπέμπει αυτό. Προηγουμένως λέγαμε τώρα εκτός αέρα, αγαπητέ κύριε Πανά, τη λέξη πρεσβείες. Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τίποτα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, πάμε τρέχοντας για να προλάβουμε, να δούμε αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό, και με το μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά είναι και ένα σκηνικό το οποίο, μέσα στο οποίο έχει εγκλωβίσει όλες αυτές τις δημιουργικές δυνάμεις, οι οποίες φαίνεται δεν μπορούν να βρουν διέξοδο για να αρθρώσουν και το λόγο, αλλά και να φτιάξουν και αυτά τα σχήματα ή να κάνουν έργα για να μπορέσει αυτή η χώρα να υπάρχει έτσι βαθιά στο τούνελ μια ακτίδα φωτός. Γιατί εάν μείνουμε σε αυτά που μας περιγράφεται, εντάξει, πρέπει να κλείσουμε όλοι τα σπίτια μας και να φύγουμε προς άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λύση. Τώρα, σχετικά με την ομάδα αυτή των πολιτών των 91, στην οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το σχήμα καθηγητές, πνευματικοί άνθρωποι.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, θα σας πω κάτι.
1: Μπορεί να παίξουν ένα ρόλο.
0: Κοιτάξτε.
1: Και γιατί αυτή τη στιγμή βγήκαν.
0: Εντάξει. Εύχομαι. Η 91
1: που έγιναν 90.
0: Έγιναν 90.
1: Πριν ακόμα την ανακοίνωση.
0: Είμαστε τρεις, είμαστε 13 που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια δεν την εκτιμώ όταν δεν έχει ακριβομετρητές δείκτες. Δηλαδή, τι θα κάνεις εσύ, θα αντικαταστήσεις κάποιον διεφθαρμένο και επειδή η πατρονία θα έρθει να σου δώσει μπακλαβάτι στην αρχή και μετά δεν ξέρω τι άλλο, θα γίνεις το ίδιο. Θα μεταπηδήσεις στην κατάσταση της κλεπτοκρατίας. Δεν θα αλλάξεις τίποτε. Γιατί δεν προτείνεις αυτήν την αλλαγή που πρέπει να προτείνεις. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εγώ δίνω μια λύση. Μπορεί να είναι αστεία, μπορεί να μην είναι καλή, αλλά δίνω μια λύση. Με βάση ποσοτικά δεδομένα δείκτες. Υπάρχουν δύο χώρες, οι οποίες είναι για μένα πρότυπα. Η μία χώρα είναι η Ελβετία, η άλλη χώρα είναι η Σιγκαπούρη. Έχουν διαφορά οι δύο χώρες. Με τους δείκτες και οι δύο χώρες, η μία ανταγωνίζει την άλλη στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Έτσι. Πού βρίσκεται η διαφορά τους τώρα? Ευημερούν, περνάνε καλά, γίνονται πολύ καλύτερες κάθε τόσο κτλ. Η μεν Ελβετία, ξέρετε ποιος είναι ο πρωθυπουργός της? Ξέρετε ποιος είναι?
1: Ποιος είναι?
0: Της Ελβετίας. Δεν το ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ορίστε, πιάνουμε μια δημοσιογράφο, δεν ξέρει τον πρωθυπουργό της Ελβετίας και ξέρει τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία Νικοπούλη, η Ελβετία δεν έχει πρωθυπουργό. Εφαρμόζει την άμεση δημοκρατία. Και με την άμεση δημοκρατία που εφαρμόζει, από ένα συμβούλιο, κάθε χρόνο ένας γίνεται ο πρόεδρος του συμβουλίου. Και αυτός είναι που διαχειρίζεται τα θέματα της χώρας. Σκεφτείτε, κάθε χρόνο βγαίνει και ένας από το επταμελές. Τώρα είναι αυτή η κυρία.
1: Είναι πρόεδρος της Ελβετικής.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει πρωθυπουργός? Γιατί ο αείμνηστος Καποδίστριας έφτιαξε το σύνταγμά τους σύμφωνα με την άμεση δημοκρατία, που σημαίνει, έτσι, ο λαός συμμετέχει στις αποφάσεις. Αυτό είναι η από κάτω προς τα πάνω. Ας την πούμε από κάτω προς τα πάνω. Και έτσι έχουν ένα συμβούλιο, επταμελές, και κάθε χρόνο αλλάζει ο πρόεδρος του συμβουλίου από το επταμελές και φεύγουν. Και δεν υπάρχει δηλαδή ούτε να γίνει πρωθυπουργός για 4 χρόνια, ούτε να ζητήσει από τον λαό ψηφίστε μου, ούτε τίποτα. Διαφθορά μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Έτσι. Το άλλο σύστημα της Σιγκαπούρης είναι από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή στη Σιγκαπούρη έχουν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι και μόνιμος. Αλλά τι έχει η Σιγκαπούρη? Έχει βάλει τους τεχνοκράτες και έχουν φτιάξει τις ανάγκες που θέλει ο κόσμος. Σχολεία, νοσοκομεία, συντάξεις, ασφάλεια, εντέλεια, όλα στην εντέλεια. Ούτε μπορεί να κλέψεις ούτε τίποτε εκεί. Έτσι. Αυτό είναι από πάνω προς τα κάτω. Κάθε τόσο κάνουν μια εκλογή και εκλέγεται εδώ και τόσα χρόνια το ίδιο κόμμα και τάξεις και ασφάλεια. Αυτά είναι τα δύο συστήματα. Η χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει ένα από τα δύο, για μένα. Και προφανώς πρέπει να ακολουθήσει αυτό της Ελβετίας, γιατί το δημιούργησε ο μεγάλος Καποδίστριας.
1: Και είναι και πιο δικαιότερο, πιο αναλογικό και δικαιότερο.
0: Αλλά πρέπει να, ή μπορεί να τα παντρέψει η χώρα και να πει εγώ φτιάχνω τεχνοκρατικά τα πάντα, άρα ο υπουργός δεν παίζει κανένα ρόλο στην ουσία. Δεν υπάρχει πατρονία. Συμφωνούμε σε αυτό? Άμα δεν υπάρχει πατρονία και οι αποφάσεις δεν θα παίρνονται από τον υπουργό, ο λαός θα παίρνει την απόφαση με τα δημοψηφίσματα όπως γίνεται στην Ελβετία.
1: Θα πούνε οι δύσπιστοι.
0: Όχι, τώρα δεν υπάρχουν δύσπιστοι. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Μα δεν μας αφήνουν.
0: Μου ζητήσατε μια, ποια είναι η δική μου άποψη. Συνεπώς οι 90 δεν προτείνουν τέτοια πράγματα. Οι 90 θέλουν να γίνουν του συστήματος. Όπως είναι και ο Τσίπρας του συστήματος. Ο Τσίπρας παλιά έμπαινε και σε βαπόρι να πάει στη Γάζα. Τώρα που έχει και χρήματα και ίδρυμα, τι έστειλε στη Γάζα? Τίποτε, τα παπάρια μου που λέει και ο Σαββόπουλος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς θα τα κάνουμε δηλαδή? Εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί. Τι έκανε, πήγε με κανένα βαπόρι στη Γάζα? Κοιτάξτε, η πείνα, γιατί δεν είμαι με το Ισραήλ θα σας πω, έτσι. Η πείνα χρησιμοποιήθηκε πάντοτε από τους Ναζί. Η Ελλάδα έχασε από την πείνα 500.000 άτομα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήταν το όπλο των Ναζί η πείνα. Σε αφήναν να πεινάσεις, παίρνανε τα προϊόντα, να πεθάνεις. Χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Αυτό που κάνουν οι Ισραηλίτες στη Γάζα, εφαρμόζουν την πείνα σε μικρά παιδιά. Είναι ντροπή. Και ποιος το κάνει αυτό? περάσαν κακουχίες με τους Γερμανούς, Auschwitz και τα λοιπά. Δεν μπορεί εσύ που πέρασες αυτές τις κακουχίες να εφαρμόζεις τα συστήματα των Ναζί.
1: Τα οποία υποτίθεται τα πολέμησες και τα πολεμάς.
0: Λοιπόν, άσε να φάνε ψωμάκι. Έτσι. Άρα λοιπόν, λύση υπάρχει. Αλλά η λύση δεν μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό,
1: το σκοτεινό,
0: μέσα στην κλεπτοκρατία, στην πατρονία και στη διαφθορά. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Πρέπει να επέλθει κάθαρση, αλλά πώς να... όμως.
0: Άμα λοιπόν πεις ότι εγώ θα φέρω την κάθαρση και δεν ξέρω τι, δεν θα πάει ούτε 1%, γιατί η πατρονία θα έρχεται στο σπίτι σου και θα σου πει τι θέλει. Έχεις πρόβλημα με τη συγκοινωνία, κάνουμε δίπλα μια στάση του μετρό να σε παίρνει κιόλας. Η πατρονιά είναι ισχυρή. Ισχυρή. Όταν σου λέει ο άλλος ότι από πράσινη έγινε γαλάζια η Κρήτη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έγινε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4 ετών. Ξεφτύλα, πούλησε δηλαδή τις ιδέες σου, τις αξίες σου, σε 4 χρόνια μέσα.
1: Και ενεπλάκη σε ένα δυσόδες περιβάλλον, το οποίο
0: δεν
1: έχει, αντιμέτωπος και ήταν με ποινές.
0: Δεν ήταν οι λαμπρές ιδέες του Μητσοτάκη που σε κάνανε και μεταπίδησες από εκεί σε εκεί. Ήταν το ρουσφέτη, ρε φίλε. Ήταν η απάτη. Αυτό σε έκανε να γυρίσεις, που φοράς και τα σπαθιά και κάνεις λεβεντομάνα και τα λοιπά. Ποια λεβεντομάνα? Το σπαθί το βάλες. Εντάξει.
1: Και είναι αντιμέτωποι κάποιοι εξ αυτών με το ποινικό τώρα σκέλος.
0: Η
1: κατώτατη στο κύκλωμα
0: αυτό. Θα κρατήσει άλλα 10 χρόνια και ως τότε ζήσε με ένα παστερφίλι.
1: Αυτή την κάθαρση όμως, είπατε κύριε Περνά, μπορεί να επέλθει από το λαό.
0: Ναι.
1: Ο λαός όμως, όπως μας είχατε πει σε παλιότερη συνάντησή μας εδώ, ότι είναι βρεφοποιημένος με όλα αυτά τα οποία έχει υποστεί τα τελευταία τουλάχιστον 17 χρόνια, που μπήκαν σε μνημόνια και αλώθηκε η χώρα. Από πού θα έρθει αυτή ποιες δυνάμεις θα φέρουν αυτή την κάθαρση για να είναι η βάση για να υπάρξει αυτή η αλλαγή?
0: Ακριβώς. Όλα έχουν διαβρωθεί από την πατρονία. Όλα. Καθηγητές πανεπιστημίου, πανεπιστήμια, διάβρωση. Προσέξτε τώρα να σας πω το εξής. Και είπαμε πανεπιστήμια. Πανηγυρίζουν που θα έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Εντάξει. Για μένα μακάρι να έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια. Αλλά αυτή δεν είναι τακτική. Θα σας πω εγώ μια τακτική. Η οποία λέγεται Mua Nua. Είναι βιετναμέζικη έκφραση. Νέα ζωή, ας πούμε. Τι κάνανε οι Βιετναμέζοι? Μιλάμε για το Βόρειο Βιετνάμ. Είπαν τα πανεπιστήμια, θέλουμε να έρθουμε. Top play. Για να έρθετε θα καταθέσετε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα του Βιετνάμ, 45-50 εκατομμύρια δολάρια για να κάνετε κάθε χρόνο τις επενδύσεις σας σε υποδομές. Και υποχρεωτικά δεν θα έρθετε να ανοίξετε οικονομικό πανεπιστήμιο ή νομικής ή ψυχολογίας. Τώρα τα περισσότερα είναι ψυχολογίας. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή και χρειαζόμαστε ψυχολόγους. Αλήθεια είναι αυτά που σας λέω. Λοιπόν.
1: Αλλά και οι ψυχολόγοι θέλουν τώρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: έχουμε μπλέξει άσχημα.
0: Και θα μπουν και αυτοί στο σύστημα της πατρονίας. Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε και τρελούς. Αντί να πει με σοβαρότητα αυτό το κράτος, κάθε ένας που θέλει να ανοίξει πανεπιστήμιο θα καταθέτει 50 εκατομμύρια δολάρια στην κεντρική τράπεζα, θα είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα τμήμα της ιατρικής που θέλει νοσοκομείο. Δεν θα έρθει κανένας. Εσύ τι μου φέρνεις? Για νομική, για ψυχολογία, για λογιστική? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η χώρα πρέπει να σοβαρευτεί. Και λέμε ότι θα έρθουν όλα τα πανεπιστήμια. Ποια πανεπιστήμια? Θα έρθει πανεπιστήμιο να σου ανοίξει πολυτεχνείο? Δεν θα έρθει. Και όλα όσα έρχονται, άμα δείτε τα ονόματα τους, δεν είναι μέσα στα 500 πανεπιστήμια.
1: Πανεπιστήμια που έχουν ένα κύρος.
0: Ένα κύρος.
1: Ναι, είναι
0: Αριστοτέλειο,
1: δεύτερης,
0: το δικό μας, το οικονομικό, είναι πάνω. Πώς εσύ έρχεσαι τώρα και μου φέρεις το Σαν Φίλιπς, λέει, που δεν υπάρχει πουδενά.
1: Που είναι τύπου κολεγίου δηλαδή.
0: Ναι, είναι λοιπόν, μια... Είναι πράγματα σχήμα. Αυτά. Ναι. Και θα βγάζεις εσύ τυχιούχο. σκέπτεσαι
1: με
0: αύριο.
1: Ποιους νέους, κύριε καθηγητά,
0: λέω,
1: θα θητήσουν, ποιοι νέοι θα θητήσουν σε αυτά τα πανεπιστήμια,
0: λοιπόν,
1: όταν
0: άρα, λοιπόν,
1: η χώρα αντιμετωπίζει και ευρύτα το πρόβλημα
0: δημογραφικό.
1: Δημογραφικό. Ναι, άλλο τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι, είναι άλλη συζήτηση αυτό.
1: Άλλη συζήτηση.
0: Λοιπόν.
1: Πού λοιπόν θα επέλθει αυτή η ανάταση πρακτικά?
0: Πρακτικά δεν μπορεί να έρθει.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί να έρθει με τίποτα.
1: Είχατε πει κάποτε ότι θα πρέπει να γίνει ένα μεγάλο κακό. Μήπως είμαστε μπροστά σε αυτό το μεγάλο κακό?
0: Το κακό που έγινε με τα Τέμπη, που ήταν για μένα από τα χειρότερα, διότι σας είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να μην θάψει ο άλλος το παιδί του. Δεν μπορεί. Κύριε Νικοπούλο, αυτά είναι και ηθικά θέματα. Και εάν ο άλλος είναι και χριστιανός, δεν ξέρουμε, ο μεθανός, ό,τι θέλει να είναι, θέλει να θάψει το παιδί του.
1: Στην αρχαία Ελλάδα ήταν ατιμωτικό αυτό.
0: Μα σας είπα την Αντιγόνη. Να τη διαβάσουμε, να την ξαναδιαβάσουμε. Έμεινε σταθερή η Αντιγόνη. Ποιος είσαι εσύ, ρε Κρέωνα? Ποιος γονιός πήγε στο γραφείο του Μητσοτάκη να του πει: το παιδί μου θέλω να το θάψω, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις?
1: Άρα υπάρχει και έλλειμμα, λοιπόν.
0: Πώς δεν υπάρχει και έλλειμμα?
1: Δυναμισμού, αισιοδοξίας, ανδρισμού, έτσι, γενναιότητας. Και πλέον στην ίδια...
0: Έχασες το παιδί σου, δεν έχασες την Μπεμβέ σου. Έτσι. Και βλέπεις ότι γίνονται νοθείες από εδώ και από εκεί και εσύ δεν κάνεις. Θα μου πεις να γίνω μαφία, δηλαδή να πάρω τους δικαστές και να σου πω, αφού κάνετε κολοτούμπες και τα λοιπά, ας περάσω στο δικό μου λαϊκό δικαστήριο τώρα. Εκεί θα φτάσουμε? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Και εκεί δεν θα είναι τα πράγματα σε εξέλιξη? Δεν θα είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν παραδείγματα στην Αργεντινή τι έγινε με αυτό το πράγμα. Και ανέτρεψαν ολόκληρο σύστημα δικτατορικό. Έτσι. Άρα, λοιπόν, εδώ οι πνευματικοί άνθρωποι, οι πολιτικοί κτλ. Πρέπει να δείξουν ότι κάνουν, όπως έλεγε και ο Ελίτης, το μεγάλο άλμα. Πώς θα κάνεις το μεγάλο άλμα όταν θα σε πάρει το βράδυ ο Σουγιάς και θα σου πει: τι κάνεις, ρε φίλε, εγώ σου δώσα 300 ψήφους και βγήκες? Αφού η συναλλαγή σου μιλάει σαν να είναι παιδί σου με τον Σουγιά και με τον Φραπετζή. Κατάντια. Κατάντια. Λοιπόν, και κατάντια και της πνευματικής ηγεσίας που δεν σηκώνει ένα ανάστημα. Της δικαιοσύνης που δεν σηκώνει ένα μεγάλο ανάστημα. Άρα, λοιπόν, εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν εισαγγελέας όταν με κατατάσσουν στην 100-300 θέση εμπιστοσύνης, ότι η δικαιοσύνη είναι στην 100-300 θέση, δηλαδή στην ζώνη υποβιβασμού.
1: Ναι, κάτω και από το τη βάση.
0: Κάτω από τη βάση, κάτω υποβιβασμού.
1: Άρα, λοιπόν, είμαστε, κύριε καθηγητά, σε αυτή την τροχιά που η χώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει εμπλακεί σε έναν ιστό, στον ιστό αυτό της διαφθοράς, που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν. Πρέπει να επέλθει αυτή η κάθαρση, είπατε. Βλέπουμε ότι η χώρα εμπλέκεται και σε κινδύνους στον ευρύτερο μετασχηματισμό των πραγμάτων, των γεωπολιτικών και τα λοιπά, και μένει και εκεί κάτω από τη βάση. Έτσι, βλέπουμε στη διένεξη Ισραήλ-Ιράν ότι η χώρα μένει σε στόχαστρο, στη ζώνη του κινδύνου, της επικινδυνότητας. Λοιπόν, μήπως, λοιπόν, εκεί προκύπτει αυτό το κακό που λέτε εσείς και με την πείνα που έρχεται.
0: Και με την πείνα. Γιατί η πείνα, σας είπα, έτσι, υποβαθμίσανε και στην Ελλάδα και στον κόσμο υποβαθμίσανε το Ιράν. Μια περσική αυτοκρατορία. Υποβαθμίσανε. Το λάθος του Ιράν, θα σας το πω ποιο ήτανε, ένα έκανε λάθος και τώρα θα γίνει μάθημα αυτό για όλους. Πολύ πιο μάγκας ο βορειοϊκοράτης ηγέτης. Όταν του κάνανε έλεγχο για τα πυρηνικά, τους πέταξε με τις κλουτσές και είπε: τώρα θα κάνουν πυρηνικά με δικούς μου ανθρώπους. Δεν δανείζομαι ούτε από τη Δύση τεχνολογία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από κανέναν. Και έκανε δικά του. Και είχε ατομική βόμβα. Δικά του. Δηλαδή ούτε εξαρτήματα αγόρασε ούτε τίποτα. Το Ιράν χρησιμοποίησε τη δυτική τεχνολογία. Έτσι. Τώρα το πήρε το μάθημα. Αλλά εκείνος που δεν πήρε το μάθημα φωναχτά είναι το Ισραήλ.

0: αποτελεί συνεκτικό στοιχείο. Ακριβώς.
1: Εμείς θέλουμε την θρησκεία να είναι πάτος. Δεν μπορεί να είναι πάτος και η θρησκεία. Αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμη και η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική μας μαθαίνει διάφορα πράγματα. Το εκπαιδευτικό του σύστημα είναι πολύ ισχυρό. Η έρευνα και η τεχνολογία ισχυρή. Τα άτομα που δουλεύουν εκεί αγαπούν την πατρίδα τους και γι' αυτό δεν μπορέσαν να κάνουν αυτό που θέλανε, να φέρουν το γιο του Σάχη. Σαν να φέρουν τον Τσίπρα αύριο για πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αυτά είναι που πρέπει να μας προβληματίζουν και να μας δημιουργούν επιχειρήματα πώς μπορούμε εμείς να λύσουμε το δικό μας πρόβλημα. Πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Τη γεωργία τη ακατέψαμε, τη βιομηχανία τη ακατέψαμε και είναι ο τουρισμός. Αειδίες δηλαδή, ο τουρισμός.
0: Ναι, ένας τομέας ο οποίος δεν είναι...
1: Πηγαίνετε στη Σαντορίνη, δεν πάει σχεδόν κανένας τώρα. Φοβάται μήπως εκραγεί κανένα ηφαίστειο και τα λοιπά. Ποιος τουρισμός. Να έχεις τη δική σου παραγωγή, να αυξήσεις τη γεωργία σου, να αυξήσεις την κτηνοτροφία σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Μήπως τελικά αυτό όλο που περιγράφετε εσείς και με τον αυτό το σχήμα, ναι, το σχήμα των κλεπτοκρατών που έχει βαθιά συγκοινωνούντα δοχεία, ήταν ένας σχεδιασμός και από συγκεκριμένα κέντρα, εφόσον έχει καταργηθεί τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταργείται η γεωργία στην Κρήτη, ας πούμε. Δηλαδή θα ζημιωθεί σε μεγάλο βαθμό ο πρωτογενής τομέας, ο γεωργικός, ναι, με το σκάνδαλο εντός εκτός εισαγωγικών αυτό. Η Θεσσαλία καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Αυτή η υποτιθέμενη κρίση της κλιματικής αλλαγής, ναι, διασπείρει διάφορα αφηγήματα, ναι, για καύσονες και τα λοιπά. Και εδώ πανευθετικά μπορούν να μπουν σαν κατηγορίες σκέψεις μέσα τα ζητήματα Έσελον, Χάρπ και τα λοιπά. Δηλαδή είναι μήπως υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός υποβάθμισης αυτής της χώρας, δεδομένου ότι δίνεται και δυνατότητα σε πολιτικούς τυποδιώχτες να επανέρχονται στα αρχικά τους αφηγήματα.
1: Αυτή η χώρα πρώτα πρέπει να γίνει σοβαρό κράτος. Για να γίνει σοβαρό κράτος πρέπει να διώξει την κλεπτοκρατία από πάνω της. Πρέπει να σταματήσει το θέμα της πατρονίας. Έχουμε ένα παράδειγμα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Η Εσθονία το 92 αποσχίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση. Τηλέφωνα δεν είχε. Τηλέφωνα δεν είχε. Η Φιλανδία αντικατέστησε το τηλεφωνικό της σύστημα με πιο σύγχρονο και τους λέει σας χαρίζουμε τα μηχανήματα και τα λοιπά, και οι Εσθονοί θύχτηκαν, είπαν δεν θέλουμε τίποτε, θα κάνουμε μόνοι μας. Τι κάνανε οι Εσθονοί? Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ακολούθησαν το μοντέλο της Σιγκαπούρης. Έκαναν κυβέρνηση τεχνοκρατών, όχι βουλευτών, τεχνοκρατών. Και μέχρι σήμερα έφτασαν να είναι στην 8η, στην 9η θέση παγκοσμίως. Μόνοι τους, ενώ δεν είχαν ούτε τηλέφωνα το 92, το 1992, σήμερα είναι από τις κορυφαίες ηλεκτρονικά, τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντας. Φυσικά. Και λύσαν τα προβλήματά τους και ζουν, και το εισόδημά τους ανέβηκε. Σκεφτείτε, ήταν σοβιετική επαρχία, τι εισόδημα είχαν και τι έφτασε. Η γεωργία τους πήγε μπροστά. Και σας ερωτώ τώρα, εμείς δηλαδή που είχαμε ένα ελεύθερο προβάδισμα, πώς καταντήσαμε να είμαστε οι χλέβοι των ηλίθιων? Πώς, αυτό είναι οικόπεδο γωνία. Έχει τον ήλιο τους, έχει τη θάλασσα, έχει το έδαφος, έχει τα πάντα.
0: Μήπως χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια από κάπου?
1: Από το Θεό ίσως να χρειαζόμαστε.
0: Ναι. Έτσι που λέτε. Θα μας τη δώσει αυτή τη βοήθεια?
1: Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που πήγε ο Μητσοτάκης και έδωσε 100 εκατομμύρια στο Άγιον Όρος, νομίζω ότι δωροδόκησε και τον Θεό.
0: Δηλαδή διαταράχθηκε και αυτή.
1: Τον έβαλε και αυτόν μέσα στο σύστημα της πατρονίας.
0: Δηλαδή δεν έχουμε ελπίδα για αυτό που
1: δεν νομίζω
0: το Βιετναμέζικο, πώς το είπατε, Μωανόα.
1: Ναι, Μωανόα.

0: νέα ζωή.
1: Οι Έλληνες... Και προσέξτε,
0: Βιετκόγκ,
1: έτσι. Α, πήγε να το πλησιάσεις τώρα το Βιετκόγκ. Άμα οι ηγέτες αγαπούν τον κόσμο, το λαό, κάνουν τα άλματα. Εμείς εδώ αγαπούμε την τσέπη μας.
0: Υπάρχει, βλέπετε, μια ίστατη ελπίδα.
1: Δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει καταστροφή.
0: Αυτό το λέτε και το ξαναλέτε.
1: Και το ξαναλέω. Μόνο με την καταστροφή θα γυρίσει πίσω.
0: Εκεί λέτε ότι, σε είχατε πει και σε προηγούμενη συζήτηση, ότι αυτή η καταστροφή ίσως φέρει και την...
1: την άνθηση.
0: Την άνθηση, την αζωγόνη και την εσωτερική επανάσταση. Να εγείρει τα αντανακλαστικά.
1: Ναι. Γιατί καταστροφή σημαίνει αλλαγή στροφής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή με την κλεπτοκρατία. Τώρα μαζεύουν υπογραφές για 90. Οι 300 του Λεωνίδα σταμάτησαν τους πάντες. Οι 90 δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Οι 90 είναι για να απορροφηθούν στο σύστημα, να προκαλέσουν μια μικρή ζημιά, ας πούμε, στον Μητσοτάκη. Και πολλοί από αυτούς, αν ο Μητσοτάκης αύριο θέλει, με ένα νεύμα τους έχει κοντά του.
0: Πρέταντορ.
1: Ε?
0: Και Πρέταντορ. Ναι. Θα λειτουργήσει και το Πρέταντορ εκεί.
1: Όλα θα λειτουργήσουν.
0: Ναι.
1: Θα βγουν ονόματα για πολλά πράγματα. Δεν είναι.
0: Ματαιοπονούμε όσοι από εμάς αρθρώνουμε ένα λόγο και λέμε ότι εντάξει, μένουμε εδώ και ίσως κάτι προσφέρουμε τουλάχιστον στην συνείδηση.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή ένας πόλεμος, μια πείνα, κάτι πρέπει να γίνει μεγάλο που να τραντάξει τον κόσμο.
0: Αυτό το βλέπετε, να έρχεται.
1: Δεν είμαι προφήτης εγώ. Εγώ μακάρι να ήμουν προφήτης. Δεν είμαι, αλλά ταπεινά σκεπτόμενος και φρονών με λίγη περίσκεψη και με θλίψη θα έλεγα, βλέπω ότι αυτή η πατρίδα μου που με έχει κάνει υπερήφανο από το παρελθόν, δεν έχουμε διδαχθεί τίποτε. Ο Καστοριάδης ο έμνηστος είχε έρθει και είχε δώσει μια διάλεξη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και μετά το πέρας συζητήσαμε. Και μετά το πέρας που συζητήσαμε, μου λέει: Παναγιώτη, εγώ θα επαναλάβω και κάτι που έχω γράψει. Για πέστε μου, διότι του έλεγα για τον Μαραθώνα. Μου λέει: από την εποχή του Μαραθώνος μέχρι σήμερα, ήταν το 90 που εγώ εδώ στην διάλεξη, έχει χαθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Από το 490 μέχρι σήμερα δεν έχουμε δημοκρατία. Πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Πανά. Ευχαριστούμε και τον Άγγελο Αλιγιάννη, που πάντα εδώ συνοδοιπόρος στα δύσκολα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας δίνουμε ένα άλλο ραντεβού αν όλα πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9. Και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.